0: που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχετε όλοι. Το Μαρουτσό, η κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα σας κρατήσουν συντροφιά για 3 ώρες σήμερα με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το 19.000 ή με το 210-95-79-283-4 και 5. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Θα μπορείτε όμως να μας κάνετε παρατηρήσεις, αφιερώσεις αν θέλετε, αν και εφόσον σας λένε κάτι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια η επικοινωνία μέσω του ίντερνετ. Καλό μεσημέρι λοιπόν, να είστε καλά, πάμε.
1: Υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει τα τραγούδια του Χατζηδάκη? Όταν ρωτάω τον Πάπη, του λέω Πάπη να κάνουμε έτσι ένα βιογραφικό πριν ξεκινήσουμε, μου λέει τι να σου πω, ένα βιογραφικό, μου λέει ποτέ δεν βλάπτει, αλλά με τον Χατζηδάκη μου λέει μάλλον δεν θα σε φτάσει, μου λέει ένα βιογραφικό. Γεννήθηκε λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη, γιος του δικηγόρου του Γιώργου Χατζηδάκη και της Αλίκης Σαρμανιτίδου. Ο πατέρας του ήταν από τη Μύρθιο της Ρεθύμνου και η μητέρα του από την Ανδριανούπολη. Σύμφωνα λοιπόν λέει, με τον ίδιο κληρονόμησε και από τη μαμά του τους Γρίφους. Γεννήθηκε στη Ξάνθη τη διατηρητέα και όχι την άλλη λέει, τη φρικτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η μουσική του εκπαίδευση λοιπόν ξεκινάει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από τις αρμένικες καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, τη δασκάλα το έτσι τη λέγανε. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά πλέον στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα το 1938 ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσο δεν το ξέρετε, την περίοδο 1940 με 1943 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες, διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, η ποιητής Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γυάλινος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρο Πόθος το 48 πάλι, ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική θα είχαν γίνει πάμπλουτοι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
1: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

μπροστά δεν ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάν και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαυγό κάποιον άλλο.

0: Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα.
0: Αυτό που μας πεις, μπορεί,
1: ναι. Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπηθηκότση ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζούκινο ο Γιώργος Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο Θέατρο Τέχνης. Το τραγούδι αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη το 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το Μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε στο λίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το Μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ. Ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε. Του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρά λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην Ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει
1: μεγάλη συνεργασία με τη Μουσούρη έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο τον Γκάτσο.
0: Ο Νίκος τον Γκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Πεταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να ακούμε και μια καλησπέρα σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Στη φίλη μου την Εύφη μας ακούει από
0: τον
1: Γιώργητσι. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Οδερφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης του χρυσάφι» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστρες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη, θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνη που τραγούδησε η
1: Φλέρι. Δεν ήρθε ποτέ. Δηλαδή, ό,τι τραγούδια της έδωσε και ό,τι ηχογράφησε.
0: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσεις όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου, που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια κτλ. Και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να τη βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι.
1: Ναι, μαθαίνουμε πράγματα.
0: Πάμε. Αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη, πάμε στο...
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είμαι και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολλοί. Τόσοι πολλοί. Στα συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση, τα στα περισσότερα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη Σκλάβη». Και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτει και μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» του 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που έχει γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Μερκούλη, τα τραγούδια του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικό τέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ζάλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα τέσσερα μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίας, έξι λαϊκές ζωγραφιές το 1951, το Καταραμένο Φίδι πάλι το 51 και η Ερημιά το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα, υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί, θυμάστε και τη Λιλικούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο, εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο.
1: Με πολύ κόπο.
0: Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Γάλλιο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία. Την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Εγάλεο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συνέστημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και...
1: Με πολύ χιούμορ, μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτό σαρκαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτό σαρκάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια.
0: Ίσως
1: να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μούσχουρη.
0: Νανά Μούσχουρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μούσχουρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: Θα πάμε στον Κυραντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά πολύ νομίζω διάφορο, ότι.
0: Ο καλύτερος από όλους είναι ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχη λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης Οχιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδίου από την Ανάτη Μουσχολή το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και την Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει το Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Ισχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 56, Κύκλοπας το 59, Βάχες το 62, Εκκλησιάζος το 56, η Λυσιστράτη το 57 και η Όρνηθος το 59. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημέρη Λος, σε λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Πάμε πάλι σε Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Μάνο Χατζηδάκη κάναν ένα από τα πολύ, πολύ καλά τραγούδια, το «Μίλησέ μου».
1: Πρώτη εκτέλεση Μπιθικότσης το 69 στο δίσκο του «Επιστροφή». Ναι.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, μια ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο, βέβαια, αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση Οδός Ονείρων του 62 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση.
0: Είναι
1: από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μόσχορη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέρη Νταντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέρη Νταντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω και νερά παιδιά που λένε κάτι στη χουρική ποιότητα κτλ. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέξει μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πες με το λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Καλό είναι λοιπόν, λέει, ναι, αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο τραγούδι σε η Μούσχουρη. Αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης ο Λέκας. Αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Μετά το Βασίλη Λέκα τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας, λέει, το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Τεράστια φωνή ο Ηλίας Λιούγκος, αρνείται να μπει στο σύστημα και γι' αυτό δεν τον ξέρει πολύ ο κόσμος και καλά κάνει. Γεια σου Ηλία, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κινηματογραφικό.
1: Πολλά κινηματογραφικά, πολλά και με την Αλέκη Βουγιουκλάκη, πολλές ταινίες, χτύπω το Άρτη Σαντρανία, Αλέκη στο Ναυτικό, η μουσική σε όλα αυτά τα έργα είναι του Χατζηδάκη, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, με την πολύ καλή φωνή του Χόρν, βέβαια, του Δημήτρη Χόρν, Μαροκοντού μαζί του.
0: Αλλή μόνο στους νέους
1: είναι
0: ταινία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι του Αλέκου Σακελάριου, το έχει γράψει και τα λόγια ο Αλέκος Σακελάριος για αυτό το τραγούδι.
1: Είναι ωραίο και πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Πες μου μια λέξη.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο του μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Έφεσαι ένα λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβω. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει το Broadway με το Zelda Sen και τη Μελίνα Μαρκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για το Broadway ήταν Ηλία Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στη δηλώση του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά, έλεγε, για τον Άκη Πάνου και μας χωρίζουν κι άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε κι άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο... Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το...
1: Το μπέρδευσες.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιο τραγούδι. Τι παιδείς.
0: Είναι το άχβρε παλιό μισοφόρια. Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Να το ολοκληρώσω. Μου λέει θα πας στο Επιγόντος να βρεις τον Άκη Πάνου, να τον αφέρεις στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα συνεργαζόταν και μόνο με αυτόν συνεργάστηκε δηλαδή.
1: Αυτό το λέει ο Ζαμπέτας πολλές φορές που το έχω διαβάσει, ότι πόσο σωστός, πόσο εντάξει ήταν με τους συναδέρφους του. Για πολύ σοβαρά πράγματα από τις ηχογραφίες μέχρι τις πληρωμές που έκανε.
0: Θέλω να σας πω, να φανταστείτε δηλαδή ότι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο όνομα της NBI που είχε το Σύριο ήταν ο Αντίπας ας πούμε και έπαιρνε ένα τσουβάλι λεφτά για να κάνει ένα δίσκο για να κάνει μια μεταγραφή από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Καϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον Αντίπα, δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα.
1: Πάνω, πάνω, πάνω.
0: Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος, γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια. Ήσασταν μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουνα πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Ναι, όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει, πάρα πολύ. Και αυτό λέει βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι, λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Α, σε μη μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο, πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή αναγκαζόμασταν, πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα, γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά
1: πτήση. Μου λες, ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, τον Καραμαλή και με τον
1: Χόρτο. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε, τον είχε πάρει τηλέφωνο ο Λαμπρί.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα,
0: δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξημερτήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1:27. Και ο Καραμαλής ήταν 1:30. Και ο Χατζηδάκης Περιχάρης του λέει: είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής: άμα είναι να έρχεσαι με μία κόκκινη κάλτσα και μία άσπρη, ας αργήσει καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόκ. Μπορείς να τη βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα αυτή η άλλη Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Είπαμε ότι το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφική ταινία. Πάμε όμως εμείς με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που
1: το λέει. Λατέρνα αυτό για και φιλότιμο. Με τον Φωτόπουλο η ταινία.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπικο 40. Χάρης Αλεξίου, στίχη Νίκος Γκάτσος, διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρής Δερβενιώτης. Ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από την συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό, αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του λέει, ας πούμε.
1: Αυτό,
0: αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει για τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη, αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για το τραγούδι.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές. Πάμε.

0: Να πάμε και σε λίγο σύγχρονο, Άρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έγραψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναικείο, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις το ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε για τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας όμως, τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά, τα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sport FM 94,6. Κυρία Μαρία Παταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπιδουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο Χόρν, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο «Δός Ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο «Το Πολύτροπο», το οποίο επιδιώκει, λέει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, λέει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Περίοδος αυτή μέχρι και το τέλος της ζωής του θεωρείται, λέει, έτσι πιο όριμη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα. Έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη του Μεγάλου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαχπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα Μέγαρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να
6: φιλοξενήσει,
5: να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος ο κύριος Λαμπράκης, δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ. Τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλε αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε. Μου ζήτησε, λέει, να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. Και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Διότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος, όταν πήγε, λέει, στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί λέει 6 χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί λέει πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακαλύφθηκε λέει ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα λέει το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδεσε και το πολύτροπο, πάλι λέει το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός λοιπόν, στίχη μουσική Μάνους Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχρός.

γύρισε κλαις. Όχι δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς.

πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μέσα θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, μέσα θα δεις. Είναι στο ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, όχι εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στίχη. Εγώ σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, ηχογράφησε να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Το τραγούδι όμως για πρώτη φορά ακούστηκε από την Άννα Μούσχουρη στο ντοκιματέρ του Wolfgang Miller Sen. Ελλάς λέει η χώρα των ονείρων, το 60. Τώρα εμείς τα ακούμε βέβαια από Κασατζίδη και Μαρινέλλα.
0: Το πέλαγο είναι βαθύ λοιπόν σε στίχο και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε πρώτη εκτέλεση Μούσχουρη.

0: Το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82 αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Πάπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλας Σταύρου έχει γράψει τα λόγια. Ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό σε όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο στη διαδικασία. δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος, όταν
0: γιατί τον πειράζει τον άνθρωπο.
1: Όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί από την ζωή αυτή.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική, πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόρια σε.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Σπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόριασε.

0: Να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του.
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο Φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το εφταρχείο του σταθμού.
0: Εύκολο είναι, δεν είναι.
1: Είναι από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα. Φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα.
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενάς. Λοιπόν. Πάμε στην παλάτα του Ρίτ.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σπορ FM 94,6 Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπιθικότση, «Πάει καιρός».
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπει και στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη του 71.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα, στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά. Παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός, ο Άκης Πάνο, έγραφε έτσι. Οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντας σχολίαζε.
0: Ναι, τα είχαν σχολεία.
1: Πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό το Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθήνα.
1: Μετά τον Γρηγόρη Πιθηκότσου πάμε στον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 1961. Στον Μπουζούκινο Μανώλη Σιώτης, Ανδρέας Ρουσάκης στην μπάσο, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Άννα τη Μούσχουλη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Γουλφγκαν Μίλλερ, Ελλάς στη χώρα των ονείρων το 1960.

0: μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχει συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μέρι Λίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλόφ το 63.

Σχεδόν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους τείχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνου Χατζηδάκη. Χάρτινο το Φεγγαράκι το έχει πρωτοηχογραφήσει με την Άννα Μούσκουρη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Νίκος Γκάτσος λοιπόν, στο Λαύριο γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, ζαμπέτες σταθερά στο μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και...

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Λεφτά να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγουδάει Τζέν Καρέζη με τον Λιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και
0: φαντάζομαι.
1: Πρέπει να ακούγεται και η φρονή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κοροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται η ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά σε
1: τελευταία μέρα.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη. Και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το
1: πόδι. Όχι όλη η Κρήτη όμως. Ναι, να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, συγκεκριμένα, λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα Νούγια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και εκεί ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Τον ναι. Φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό σε λόγια του Γιώργου Εμμυριζά, είναι η Νέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, βέβαια, ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με τον Τίνο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

0: Μην πάμε κάτι παθαίνει.
1: Έπρεπε αγάπη μου να βγάλουμε και λεφτά μου για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Mm. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: Που στα κλαρωτής λόγια του Αλέκου Σαγκελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
1: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σαγκελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρέφαλο.

0: 1985-86 συμμετάσχει στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που σας υποπέμπει στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπηθηκότσου με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

0: να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λένε, επιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε, βάζει λεφτά να βγάζει, πώς είπε.
1: Λεφτά.
0: Αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσοκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζίλντα Σεν, ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: Τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος λέει βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξη του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστράγμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος λέει ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας, λοιπόν, το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγου έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου, από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα, τι κάνω εδώ?» Μοναδικός, λοιπόν, ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στον Sport FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καρό Μπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Τα παιδιά του Πειραιά για το τέλος και για πάρτι μας.

κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι θα βγω κάποιον άλλο.

0: 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Και δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
8: Ναι. Εκτός
7: δεν
8: αν...
7: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
7: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
10: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
11: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
12: Περίγε, ηρέμησε.
13: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
14: Wow.
15: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
16: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
17: Δυνατό το βολί.
18: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
19: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
20: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
21: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου συνδιάξει ματέρε.
22: Την μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, που έχει βάλει την σφυρί στα φωτήρα και τώρα.
12: Ερικέ, ηρέμησε.
23: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
24: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσε.
25: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
26: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
12: Ηρέμησε.
27: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
12: Περιστέρια. Ηρέμησε.
24: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάνει. Καλά, του αρδάνει το δέτια.
28: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
12: Ναι.
29: Και μίλα ο Ρεκλεφτόπουλο.
7: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε που ακούνε, δεν το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
30: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
31: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια,
29: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
31: Μάτε φάτια.
0: Σέφαγε το φαγητό.
31: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
1: Ωρε! Ζήτω!
2: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
3: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
4: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
6: Λουγκάν Κούμπα!
8: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
9: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
10: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
14: Με ξαναπέθανε.
10: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
17: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
10: Α, το άκουσες κι εσύ.
17: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
10: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
17: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγεται.
10: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
17: Βασίλη.
10: Ποιος
17: Βασίλη.
10: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
17: Είναι αυτό το πράγμα.
10: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
17: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
10: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
32: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρελός είναι στα τεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα, όπως ακούτε και από τα εορταστικά έτσι, το εισαγωγικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο των Ερτζιανών. Ο Big Win Sport FM, ο Sport FM κλείνει 3 δεκαετίες και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλο τον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και σε όλους όσους εδώ μέσα έχουν βάλει έστω ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι για να γιγαντωθεί αυτό εδώ το μέσο. Περήφανοι που είμαστε μέλη για πολλά χρόνια και να έχουμε την υγεία μας όλοι μαζί να πορευόμαστε και εσείς και εμείς και στην προκειμένη περίπτωση για μας να ξεκινάμε όσο πιο όμορφα μπορούμε τα πρωινά μας και με όσο το δυνατόν λιγότερη τοξικότητα σε αυτή τη δύσκολη ελληνική κοινωνία του 2026 σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάρει το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Να πούμε ότι σήμερα από το κανονικό πρόγραμμα θα ακούσετε μόνο εμάς και στη συνέχεια τους από εδώ, τους από εκεί, τον Τζούβι με τη Μαρία, διότι από τις 10 και μετά η δράση μεταφέρεται στον Μπόλιβαρ, στην ακτή του ήλιου, εκεί όπου από τις 10 μέχρι τις 8 το απόγευμα θα βγαίνουν από εκεί ζωντανά οι εκπομπές του Big Win Sport FM. Θα συμμετέχουν οι βασικοί παραγωγοί, αλλά θα έχουν και πολλούς φίλους, κυρίως από τα παλιά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει εδώ από τα μικρόφωνα του σταθμού, και θα είναι εορταστικό το κλίμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και μετά στις 8 το βράδυ θα μεταφερθεί και πάλι στο στούντιο το πράγμα εδώ στο Μοσχάτο, διότι στις 9 η ώρα έχουμε και ένα τελικό μπάσκετ για να ξαναμπούμε στα κανονικά μας. Έτσι, όσοι μπορείτε και σας βολεύει. Όλοι οι πρωταγωνιστές του Big Win Sport FM από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα περάσουν τη βόλτα τους από τον Bolivar για αυτό το μεγάλο πώς τα λέμε αυτά, reunion τα λέμε, πώς τα λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να δούμε τι έχει στείλει ο κόσμος εδώ. Χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Καλή εβδομάδα, Μάκης Περιστέρη 7. Μια καλή και όμορφη εβδομάδα σε όλους, Νίκος από Τρίκαλα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, Βάγκο κύριε Χολύπτα. Και χρόνια πολλά στο νούμερο 1 σταθμό του κόσμου. Πάμε, Φερνάντο Τόρο, Σύνταβι Βιτβίγια. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Πιο πολύ γούσταρα εγώ τον Τόρες, αλλά νομίζω ότι ο Βίγια ήταν πιο χρήσιμο παίκτη. Ναι, δεν ήταν πιο χρήσιμο.
1: Αλλά και εγώ τώρα θα σου λέγα γιατί ήταν. Όσοι τσέλη μα είχαν.
0: Και μόνο Φερνάντο Τόρε. Λαραραραρα. Φερνάντο Τόρε. Λαλαλαλαλα. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά και ο Βίγια είχε.
1: Πεχτάρα τώρα τι λέω.
0: Είχε κάνει κάποιε χρονιέ τρομερέ. Και είχε μπει στην Ισπανία την καλή που τα σήκωσε όλα κι αυτό. Είχε μπει στην Μπαρσελόνα την καλή που. Για την Μπαρσελόνα, για τον Βίγια έχουν πει ότι ήταν ο πιο προσαρμοστικό από αυτού που πήγαν εκτό ομάδα και μπήκαν σε εκείνη την ομαδάρα στο γκρουπ. Από τους πιο προσαρμοστικούς, γιατί όλοι οι άλλοι αυτοί είχαν ξεκινήσει μαζί. Οι Νιέστες, Τσάβιδες, Μπουσκέτς, Μέσιδες κτλ. Ήταν όλοι από την Ακαδημία. Και δεν ήταν εύκολο να μπεις μέσα εκεί και να κουμπώσεις με αυτούς. Ο Βίγια, όλοι το έχουν πει εκεί από την Μπαρτσελόνα, ότι ήταν ο παίχτης που με το μία που πήγε και μία που έδεσε με αυτό το γκρουπ. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι χθες η εθνική μας ιτήθηκε 1-0 από τα δεύτερα της Ιταλίας στο Παγκρίτιο, δείχνοντας μία εικόνα αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με το μάτς με τη Σουηδία. Το μάτς με τη Σουηδία το είδαμε σαν ανεπίσημο. Κάναμε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, τουλάχιστον για μια ώρα. Εχθές δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήταν καλή η εθνική.
1: Το Ηράκλειο, παραλίες, αυτά. Οι περισσότεροι
0: πήγαν στο κλίμα. Και ήταν και οι Ιταλοί πιτσιρικάδες, οι οποίοι ήταν παθιασμένοι.
1: Να δείξουν
0: και αυτοί πράγματα. Μας πίεσαν πάρα πολύ. Δεν επέτρεψε στην εθνική μας Ιταλία καθόλου να κυκλοφορεί την μπάλα με ευκολία, να χτίζει παιχνίδια από πίσω κτλ. Δεν ήταν ωραίο μάτς. Και τελικά η Εθνική ιτήθηκε 0-1, καθώς ότι έπαιξε το έπαιξε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Καλύτερος παίκτης μας ήταν ξεκάθαρα ο Τζόλης, ενώ στο τέλος λίγο ανέβασαν την ομάδα με την απόδοσή τους και την είσοδό τους ο Τετέι, ο Ρότα και επίσης άλλους μπήκε λίγο που ανέβασαν λίγο πιο επιθετικά την Εθνική και έψαξε ένα γκολ στο φινάλι για να ισοφαρίσει, δεν το κατάφερε και γνώρισε την ήττα. Το κακό είναι ότι φιλικά ξεφιλικά περνάει ο καιρός και δεν είναι η Εθνική. Έχει νομίζω μόνο μία-δύο νίκες σε 10 μάτς. Έχει λίγο συνηθίσει λίγο τα αρνητικά αποτελέσματα. Μακάρι στο Nations League να κάνει μια καινούργια αρχή, διότι όπως το έχουμε πει όλοι, υλικό υπάρχει. Ολοκληρώθηκε χθες και το Roland Garros με τη δικαίωση ενός εργάτη και ενός πολύ καλού τενίστα. Και αναφέρομαι στον Σβέρεφ, ο Σάσα Σβέρεφ, Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο οποίος ήταν μέχρι χθες ένας από τους πιο αδικημένους τενίστες που υπάρχουν στην πιάτσα. Ένας καταπληκτικός τενίστας, που όμως δεν μπορούσε να σηκώσει Grand Slam, λες και ήταν καταραμένος. Είχε χάσει τρεις τελικούς, είχε τραυματιστεί σοβαρά στα καλύτερα της καριέρας του και μετά από πολλή ταλαιπωρία και πολύ κόπο και πολύ υδρότα, πήρε το Roland Garros, το πρώτο του Grand Slam στα 29 του χρόνια και αποδόθηκε κατά κάποιο τρόπο δικαιοσύνη. Ενώ στο γυναικό το κέρδισε η Αντρέβα. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά, λέει ο Βίκτρας Πέραμα 7. Καλημέρα, λέει και στους φίλους μου, χρόνια πολλά, και στα 100 από εδώ, λέει ο Παύλος Παπαϊωάννου, την αγάπη μας στον Παπλάρα. Καλημέρα, μας ακούει καλημέρα. Και στην Κύπρο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Σήμερα, αγαπημένος πηγούνης Sport FM, κλείνει 30 χρόνια. Ακρόασεις γεμάτα συγκινήσεις, γέλια, χαρές, λείπες, μα πάνω απ' όλα προσωπικά μου χάρη στους αδερφικούς φίλους ζωής. Ο Τζορτανάκος, καλημέρα στους πήραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πανάθα Πρόδρομο Στέλνο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός τόπου και χρόνου, Γιωβάνοβιτς χθες με τα δεύτερα της Ιταλίας και δεν κάναμε ούτε φάση. Αν δεν πάρει πόδι σύντομα, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για την Εθνική, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά να καλύψουμε σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη εβδομάδα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας Χριστόφορος. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους ανθρώπους μας καρτάνε παρέα τα τελευταία 30 χρόνια την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. 30 χρόνια, χρόνια πολλά, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Πάμε θρυλικά σήμερα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα να τα κατοστήσω Sport FM ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα. Χρόνια πολλά στον πρώτο σταθμό της Ελλάδας και πρώτο quiz. Με ποιον και πού βρίσκομαι στη φωτογραφία, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Εν μεταξύ μου, έχει ένα κινητό που είχε από πίσω το σήμα του ΠΑΟΚ. Η Ειρήνη ΠΑΟΚ του ήταν αυτή.
1: Κάτω.
0: Ήταν μαζί στο παραγκά. Εκεί είναι η φωτογραφία, γιατί σε μπάρα είναι. Μικρό σήμα έχει πάνω στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μικρό. Διακριτικό.
0: Ναι, βάλε κάτι πιο μεγάλο. Γιατί είσαι τόσο διακριτικό. Έγινα σώδωμα και εγώ μόνο την Παρασκευή εκεί, περάστε καλά.
1: Ωραία ήταν.
0: Ο Πενιρλί ήρθε.
1: Όχι.
0: Γιατί μου λέει θα κάνουμε προσπάθεια να πάω στη μια μπύρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, λέει παιδιά ο Μόντι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, Τσογλάνια, αφήστε το τοξικό τη και την Κρίνια σήμερα γιατί είναι μέρα γιορτή. Δημήτρη, μου άρεσε, ρε φίλε. Είναι αυτό που λένε, πες τα εσύ να μην τα πω εγώ. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή στο χωρίς believe, λέει στην αρχή. Χωρίς I believe. Χρόνια πολλά στο σταθμό που έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τι θα αλλάξει τηλεοπτικά με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει ολοφόνος δική της πλατφόρμα, στην οποία θα είναι το Πάο TV και θα μεταδίδει στους εντός έδρας αγώνες. Θα πρέπει να πληρώνω πάλι δύο συνδρομές, μία για Κοσμοτέ, μία Νόβα, μία για Πάο. Μάκη, λίγο ψυχραιμία, λίγο υπομονή. Ακόμα δεν είναι σε φάση ανακοινώσεων τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα μπορείτε να τους βλέπετε μέσα από την Κοσμοτέ και την Νόβα. Αυτό λέω και σταματάω εδώ. Έτσι, περισσότερα πράγματα δεν μπορώ να πω. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, σε θέλω από το εξωτικό 608. Πολλά καλά χρόνια εύχομαι, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο της καρδιάς μου. Θέλω να μοιραστώ την καθημερινή μου παρέα, τη μεγάλη μου χαρά. Έχω εγγονό από το γιο και την ανιψούλα μου και την υφούλα μου. Λέω, Γιάννης από Καρίτε, να το χαίρεσαι το Λεβέντι και τα παιδιά σου όλα. Ήμασταν και γεράσαμε, λέει ο Νοκορός. Αλήθεια είναι αυτό. Χρόνια πολλά στον καλύτερο αθλητικό σταθμό της πόλης και στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου. Συντελεστές και ακροατές, πάμε για άλλα 30 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, θερική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω, Γιάννης ο Νοκορός, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά με υγεία. Κώστας Μπραχάμη, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα που σου δέχεται χρόνια πολλά, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα στο νούμερο 1 σταθμό της καρδιάς μας από το Λίφτας Γερμανίας. Άντε πάμε και να πας για Ρενάρα όλοι μαζί να πάει καλά εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά να έχετε, να είστε εσείς και η οικογένειά σας πάντα καλά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, και πάνω να έρθω όπως τις προάλλες στη γιορτή που κάνατε. Αλλά είμαι εκτός Ελλάδας, σας αγαπώ, λέω να σου προ. Την αγάπη σου, φίλε μας, Τάνη, μας αρκεί.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, λέει, άρχοντες, φιλιά και στους κλασικά μου, και στους κλασικά μου, όλες σχόλες από μια δουλειά και πάω στην άλλη. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας. Πάντα γεροί να είστε, να τον κουβαλάτε στην κορυφή. Λέει ο Άγγελος. Το βλέπω εδώ σε ένα σκάφος. Πιλότος, Άγγελε. Ναι. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα στον πρίκυπα, τον Τέξ. Τι έγινε.
1: Καλώς,
0: εγώ έχω παραγωγή. Καλημέρα, Σταύρο μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Σταύρο. Τα κάνει ντου.
1: Είσοδο.
0: Ντου. Στο καθήκον από το όμορφο Αιγαίο. Να, ο Άγγελος υπτάμενος διασώστης, φίλε, ορίστε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Κοίταξε, κατά έναν τρόπο και ο Καλογεράκης πιλότος είναι. Απλά της ενημέρωσης. Καλημέρα, Σταύρο μου, τι κάνεις. Καλά είσαι.
1: Χρόνια πολλά.
2: Θέλω να μοιραστείς με τον κόσμο την ιστορία με τον Τουντούνι.
0: Την ιστορία με τον Τουντούνι. Εντάξει, ναι, θα το μοιραστώ. Θες να είσαι εδώ παρόντα.
2: Θέλω να είμαι εδώ παρόν.
0: Εντάξει, ιστορία με τον Τουντούνι, παιδιά. Ο Σταύρος Καλογεράκης έχει έρθει νεανία στο Sport FM. Και είναι ένα παιδί με πολύ όρεξη. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, έχει έρθει το πρωί, έχει κάτσει εκεί δίπλα στο ρομπόλι και λέει: εγώ θέλω να μάθω, θέλω να πετύχω, θέλω να γράφω, θέλω να κάνω τα πάντα. Και πραγματικά έχει μπει πολύ με τα μπούνια στη δουλειά. Λεβέντης, ας πούμε, γράφει.
1: 2008.
0: Τι ήταν, Σταύρο?
2: Ήταν το 8-9.
0: Το 8, ναι, πας περιπτώσει, 8-9 κάπου εκεί. Πας περιπτώσει, μια μέρα λοιπόν, ο Σταύρος, εγώ μεταξύ τότε πιο πιτσιρικάς ήμουν και πιο φουλ της καβλάτας, να το πω έτσι. Γράφει μια μέρα ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ ο Καλογεράκης, ο οποίος, ρε παιδί μου, επειδή τότε ο Sport FM και η Sport Day ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, ήμασταν ίδια ιδιοκτησία και τα ρεπορτάζ ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, ο Ζορμπατζόγλου που έβγαινε στον Άρο Κόλκας, έγραφε και στην εφημερίδα. Και ξέραμε δηλαδή ότι τα ρεπορτάζ της Sport Day ήταν και δικά μας. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να γράψει ο Σταύρος, γράφει, ο ΠΑΟΚ ήταν τότε με τα χοντρά οικονομικά προβλήματα που δεν έπαιζε μία, που τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες. Εν πάση περιπτώσει. Γράφει το ρεπορτάζ, γράφει ο Καλογεράκης στο παιδί, ότι έγραφε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε. Και βλέπω εγώ το ρεπορτάζ και μου έρχεται μια φαϊνή ιδέα. Παίρνω έναν φίλο μου, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτσής, αλλά το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, ήταν άνθρωπος που μπορούσε να κάνει στα ψέματα το δικηγόρο. Είναι γι' αυτός μέτρα, ας πούμε, του αρέσει ο χαβαλές και έχει και το επίσημο, το επικοινωνιακό. Βάζω λοιπόν το φιλαράκο μου, χτυπάει το τηλέφωνο στο Sport FM μετά από μισή ώρα. Λέει, καλησπέρα, λέει, τον κύριο Καλογεράκη θα ήθελα. Σοβαρά ο δικό μου. Λέω, ο Σταύρος στο τηλέφωνο στον. Παρακαλώ, ο Σταύρος ακόμα, ξέρετε, δεν ήταν ο Καλογεράκης το 2026. Ήταν ένα παιδί μαζεμένο, πολύ δηλαδή. Παρακαλώ, κύριος Καλογεράκης. Ναι, πείτε μου. Σας καλώ από το νομικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει την υπογραφή στο ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε τις νομικές συνέπειες για όλες αυτές τις ανακρίβες που γράφετε και ένα παραλήρημα. Και ο Καλογεράκης, παιδιά, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το βλέπουμε απέναντι με το ρομπόλι, που εγώ και ο ρομπόλις ξέρουμε τι παίζει. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και κοντεύει να του φύγει από τον υδρότα το τηλέφωνο από αυτά που ακούει. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει γιατί ο άλλος τον παίρνει φορά και του κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια και έτσι. Και ο Καλογεράκης με το τηλέφωνο του κλείνει και με πήρε να την πάει πάω. Θα με κυνηγήσουν νομικά. Γίνεται ένα πάρτι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν του έχουμε πει τίποτα ακόμα. Ο Σταύρος είναι το παιδί έτοιμος να πάθει τίποτα με την υγεία του. Α πούμε, ήταν και παιδάκι, αλλά τίποτα άλλο.
2: Παπαμιχαήλ, Μυρότσο.
0: Έχουν μπει και άλλοι στο παιχνίδι. Όσοι έρχονται στη Βάρδια, όλοι ενημερώνονται για το πώς έχει το story. Είμαι μεγάλος, άμα θέλω κι εγώ, ναι. Βάση περιπτώσει και κάποια στιγμή με τον Ρομπόλιο Ρομπόλιο, εν μεταξύ το απολάμβανε τόσο που θέλω να το κρατήσουμε κι άλλο. Αλλά εγώ το λυπόμουνα. Δεν μπορούσα δηλαδή να τον βλέπω να χώνεται τόσο πολύ, μην τον κυνηγάνε στα δικαστήρια. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν η πλάκα, ότι ερχόντουσαν πάνω και άλλοι που ερχόταν για βάρδια και τους ενημερώναμε πριν μπουν στο στούντιο και ρωτάνε τι έγινε, Σταύρο, τι μάθαμε, δικαστήρια με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν. Μέχρι που κάποια στιγμή, μετά που κάνα δύο ώρο, πόσο. Μετά που κάνα δύο ώρο, δεν άδειχα να τον βλέπω έτσι. και του το ρίξαμε και έπεσαν από τα μεγαλύτερα γέλια που έχουμε ρίξει στο παλιό το κτίριο. Αυτή είναι η ιστορία με το φίλο μου τον Σταύρο. Την οποία δεν την ξεχάσει ποτέ. Σταύρο.
2: Ωραία χρόνια όμως.
0: Ανεμελιάστρε, φίλε. Ωραία τότε χρόνια. Το πρώτο τέτοιο μέλημά μας ήταν.
2: 18-19 χρονών. Παιδάκι.
0: Παιδάκι, εσύ, 25 εμείς, άστο τότε, τι να λέμε. Άστο.
2: Να είμαστε καλά από αυτό που να
0: έχουμε. Υγεία να έχουμε όλοι μας.
1: Αυτό.
0: Υγεία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον κόσμο τώρα να μιλήσει, γιατί και ο κόσμος είναι πρωταγωνιστής και συμπαίκτης αυτής εδώ της νίκης. Πάμε λοιπόν. Γιατί η νίκη είναι αυτή του Big Win Sport FM να είσαι 30 χρόνια στην κορυφή, όποιος και αν εμφανίζεται στους αγωνιστές, είναι μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποδαρικό.
3: Χρόνια πολλά, φίλε.
0: Καλά, καλά.
3: τα καλύτερα. να σας έχουμε και τα επόμενα 30 χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν θα ζήσει και παραπάνω. Γι' αυτό το λέω, και 50 και 100 όσα ονειρεύονται.
0: Θα είναι η επόμενη μετά, η επόμενη γενιά. Εμείς θα έχουμε φύγει, θα είναι η επόμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έτσι. Πραγματικά είναι η πρωινή μας παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακόμη και όταν ήμουν εξωτερικό, δηλαδή το έβαζα και το άκουγα μέσω του ρέντιου. Πραγματικά είναι η παρέα μας. Είναι η παρέα μας. Δεν λέω ότι ούτε αθλητικά, είναι για τα χρόνια πολλά πήρα. Έτσι. Mm-hmm. Να μας καλάτε παρέα. Πάντα να είστε καλά εσύ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να πω. Σε έχω σε τρομερή εκτίμηση. Τον άλλο τον ψηλό εκεί, τον παλιό Αεξή, να πούμε την αυτοκότα.
0: Εκείνος χτυπάει φλέβα εκεί, είναι άλλο. Έχει άλλο θέμα εκεί.
3: Έχει μια εξίσου άλλο που θα την περιμένεις.
1: Άστο.
0: Εκεί χτυπάει φλέβα, είστε λες και είστε σόι εσείς.
1: Κατάρα.
0: Οι Αεξή είστε λες και είστε σόι.
3: Έτσι. Αγαπούλιδες. Λοιπόν, τίποτα. Φεύγω για να που λέει και άλλοι. Πιστεύω σήμερα να το μείνουμε στις αρχές για να μην αρχίσουμε πάλι να πούμε με τον influencer ο ένας με τον Μπατσόκα ο άλλος και αυτά. Από αύριο, παιδιά, από αύριο. Σήμερα χαλάρα. Μόνο ευχές. Χαιρετώ.
0: Γεια σου, Λεωνίδα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Α, έτσι ο Καλογεράκης κοιμάζει μου που λέει μαγκιά, λέει.
0: Μεγάλο τώρα. Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια από τότε. Δεν είναι ο Καλογεράκης που ήταν.
1: Υπάρχει ένα βάρος ειδικό.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά. Με υγεία, επιτυχία. Τι ήθελα να πω, Βαγγελή. Έχετε ξέρει γιατί τι πατήσαμε με την Εθνική.
0: Για πες την νόμιση.
4: Είπαμε, έλα μου, επιτυρίκια είναι και τι έγινε. Θα τους βάλουμε 2-3 μπαλάκια εύκολα δύσκολα. Και αυτοί άμα τους ζήσει όλοι οι παίκτες που παίζανε οι πτυρικάδες, ο ένας παίζει στην Ίντερ, ο άλλος στη Γιουβέντους, ο άλλος στη Μίλαν, ο άλλος στη Ρώμα. Δηλαδή δεν είναι παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι είναι ανερχόμενοι, αλλά το κυριότερο είναι παίκτες οι οποίοι χθες μπήκαν με ένα κίνητρο στο 200%. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μα τρέχανε τόσο πολύ.
4: Ανερχόμενη δύναμη η Ιταλία, γιατί πήρε και το ευρωπαϊκό σου 17.
0: Κοίταξε, μην τα λες αυτά τώρα, γιατί στην Ιταλία θα σε πάρουν με τις πέτρες τώρα. Τρία μουντιάλ συνεχόμενα Ιταλία χωρίς μουντιάλ, τώρα αυτή είναι σε κατάθλιψη όλη.
4: Κάποια στιγμή θα τραβήξει.
0: Άκουσα ότι πάνε να κάνουν το μεγάλο μπαμ να πάρουν τον Μπέπ στην εθνική Ιταλία για να του ξανακάνει μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τρόπο να ξανακάνει μεγάλη ομάδα, ναι. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό τρία μουντιάλ. Τον Μπέπ Γκουαρδιόλα.
4: Ναι,
0: γιατί είναι λυπηρό πραγματικά η Ιταλία που εμείς μεγαλώσαμε με αυτή την ομάδα στα Μουντιάλ. Τώρα να έχει τρία Μουντιάλ να πάει η Ιταλία είναι σοκαριστικό, ας πούμε.
4: Φίλε, είναι μεγάλη δύναμη. Εγώ εντάξει, τους πάω τους Ιταλούς, γιατί είμαι Αγγλία, Ολλανδία και Βραζιλία. Αυτές τις τρεις υποστηρίζω πάντα. Αλλά πιο πολύ υποστηρίζω από όλες τις τρεις την Αγγλία λόγω Manchester United που είμαι φανατικός.
0: Okay.
4: Αλλά εντάξει, χθες ρε φίλε δεν παίξαμε μπάλα.
0: Εντάξει, μόνο φιλικότητα, δεν σκάσουμε κιόλα τι να κάνουμε.
4: Εντάξει, στο 80 τώρα μια φάση μόνο, γιατί τόσο κόσμο πήγε να δει λίγο μπαλίτσα, να χαρεί. Γιατί πήγαν και πολλά παιδάκια νέα, να πούμε μικρά.
0: Είχε 13-14 χιλιάδες, ναι.
4: Ναι, είχε κόσμο, δεν είναι ότι ήταν άδειο το γήπεδο. Για τον μπάσκετ, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα κρυθεί ο πόντο στο καλάθι. Μπορεί να πάει και παράταση.
0: Έγινε πάνω.
4: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι με χαρά.
0: Καλέ μα αδερφέ, να είστε καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι. Δώσε λίγο ένταση, παρακαλώ.
0: Κύριος σε θέλει, δεν θέλει.
1: Πάρε.
0: Κύριος σε θέλει.
5: Και είπα και εγώ στα κινητά, δώσε λίγο ένταση. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Χρόνια σας πολλά ρε μαγκές.
0: Χρόνια μας πολλά συνολικά και σε εσάς χρόνια πολλά. Δεν είμαι ο δικός μας Sport FM.
1: Γιατί δεν ήσασταν εσείς.
5: Εγώ είμαι από τους πιο καινούριους.
0: Σοβαρά.
5: Sport FM, ναι φίλε. Δεν άκουγα καθόλου πριν.
0: Ήσουν στο αντίπαλο δέος.
5: Δεν άκουγα γενικά αθλητικά.
0: Α ναι. Και μετά κατάλαβες τι λαλακία έκανες τόσα χρόνια.
5: Έτσι, μπράβο. Και μετά όταν σας γνώρισα κατάλαβα τι άνθρωποι είστε. Και πραγματικά σας συγχαίρω για τον επαγγελματισμό σας πρώτα-πρώτα και μετά για όλα τα άλλα. Να έχετε υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας, να πάρετε σύνταξη από εδώ, εύχομαι, να είστε καλά Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας. Και δήλωση, ο Φώτης ΕΦΕΡ, 2 η ώρα, ξεκινάει από το κ. Πλακετίας και κατεβαίνει στον Πόλιμπαρ.
0: Βλόγα είσαι.
5: Θα με γνωρίσετε, θα φοράω ειδική κρούσα.
0: Έγινε φωτάρα. Να είσαι καλά, Λεβέντη.
5: Θα πάτε σε δελτίο ή θα τα κάνετε όλα...
0: Όχι, ρε, θα πάμε σε δελτίο. Πρέπει, οι διαφημίσεις θα παίξουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή, ας πει ο...
5: Λοιπόν, έχω πει και στο Στέλιο Εθέλ, ναι, να έρθει κάτω. Αυτός τελειώνει κατά τις 4, του είπα ότι εγώ θα κατέβω, του λέω κατέβα, να μην είμαι μόνος μου, να έχω τουλάχιστον ένα bodyguard δίπλα μου.
0: Εθέλω ένας, εθέλω άλλος, εθέλω και ο παραπέρα.
5: Θα έρθουμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, και από ακροατίες και από συντελεστές. Καλή συνέχεια, πάλι πήγαινε σε δελτίο. Διάβασε 2-3.
0: Να είσαι καλά, Φωτή.
5: Σε δελτίο, τα λέμε 2 η ώρα, κατεβαίνω κάτω, κατά τις 3 λογικά θα είμαι εκεί.
0: Τα λέμε. Γεια, γεια, γεια.
5: Τα λέμε. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Γιάννης Βάρη. Καλημέρα, Βασίλης από Βόλο. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Ελπίζω να βγει κανένας Μητσοτάκης να σας πει χρόνια πολλά. Σας παρακαλώ, βάλτε τον Βαγγέλη Λίστο, πάρτε να χορεύει ζεμπεκιά και βγάλτε το βίντεο να τον απολαύσω, επειδή εγώ δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ. Ζεμπεκιά. Μια φορά που ήμουν αρχιμπράτη μου σε γάμο που παντρεύτηκε ο καλύτερος μου φίλος. Το έκανα και μέχρι εκεί. Καλημέρα. Τρία πράγματα έγιναν το 96 που θα μείνουν στην ιστορία. Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, ημιτελικό στην μπάλα και Sport FM. Νεκτάριο στη Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Φαινόταν από το μήνυμα της Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μας χαρίζετε, Μάκη Σατρομητάρα. Καλημέρα στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Πες του πρόεδρου, αν κάνει Πάο TV και πετάξει και ένα Amazon, λέει Prime 2-1. Αλέξη, να είναι στο προδρόμο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη συχνότητα Κώστας ο ταξιτζής. Καλημέρα στον Κώστα του ταξιτζή. Καλημέρα, παιχταράδες, και χρόνια πολλά. Και σας ακούω μόνο 5 χρόνια. Με έχετε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Εύχομαι μόνο επιτυχίες να πω την καλημέρα μου στην Αετίνα μου και χρόνια πολλά και στην κόρη της που έχει γενέθλια μαζί με το σταθμό. Και επίσης την καλημέρα μου και στο Στάθη. Περάσαμε πολύ ωραία την Παρασκευή. Καλή συνέχεια, λέει το Ειρηνάκι Παοκτσού. Να σε καλά, κορίτσι.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, άκουσα το σταθμό από τις πρώτες μέρες, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στην καλύτερη αθλητική εκπομπή. Πάμε δυνατά, Νίκο Νίξ. Έχουμε, λέει, να σηκώσουμε τρόπο από το 73. Τώρα θα το σηκώσει φέτος. Είναι η ώρα του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Ο έτερος ο Γιάννης. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στο σταθμό. Σας εύχομαι και στους δύο να είστε εκεί σαν σοφοί γέροντες στα όρια της σύνταξης και να κάνετε εκπομπούλα μαζί. Λεωτάκης από το Θησίο. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε καλά και είναι το σημαντικότερο. Ναι. Το σημαντικότερο. Ναι. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο σεφ όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
23: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
25: Είναι ενέργεια που σωστά αποβλήθηκε.
26: Ευχαριστώ πολύ.
25: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε. Καλησπέρα, καλά. Στην συνέχεια, αιτισμού σε όλου του κλειμένου οικοσάντε μαγκούφιδε που ακούνε. Αν θέλετε, αφιερώστε μα κάτι. Καλό ξημέρωμα, Χρήστο. Κοιτάξτε, αυτό που θα αφιερώσουμε. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Κυριακό! Λοιπόν.
27: Πρέπει να φέρουμε και εδώ πέρα ένα με χαστούκια να του ξυπνάει. Ξέρει, τα γαντούκα.
28: Α, σε πρέπει. Αλλού να τα πείτε αυτά. Έλα, παραμάγερα, παρακάτω, καλημέρα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
29: Έπεσε πολύ κλάμα.
28: Γιατί να κλάμε.
30: Ο Λουίς Φελίπε σκοράρι, σκολάρι.
31: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την τιμή να μας, μάλλον που είχαμε την τιμή, να σε φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή.
32: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
33: Συμφώνησαν ότι θα οδηγήσει την ομάδα στα δύο τελευταία τραγούδια και από εκεί πέρα πολύ πολύ φιλικά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δηλώνει στην Sport Day ο Χαβιέ Σαβόλα.
34: Εκεί μας με στεναχωρεί και θα σου το πω, η κατάσταση που υπάρχει με τους βουλευτές είναι ανημέρωτη, φίλε. Το είδαμε με τα ίδια μας αυτιά.
35: Ο Πανιόνιος στην είσοδο του 4ου 8λεπτού, το είπα. Όπως σήμερα έχω κάνει ρεσιτάλ, έτσι.
36: Αληθεύει ότι κάποια στιγμή όταν ήταν το εγκάτο του Παναθηναϊκού είχε πέσει το τραπέζι. Το όνομά του. Το όνομα του τραπέζι. Στο...
37: Τι λέει, ρε φίλε.
36: Στο τραπέζι το όνομά του.
37: Oh.
38: Είναι ανώτερη ποιότητα. Ανώτερη ποιότητα. Ανώτερη ποιότητα τροφή. Τροφή, ο ΤΑΠ. Καληνύχτα.
24: Be Winsport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σα. Καλημέρα από Ανκόνα. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Εύχομαι να τα κατοστήσει. Άποψη για την καινούργια χρονιά του Παναθηναϊκού με τον νέο προπονητή Λο Στέφανο. Αισιόδοξα. Αυτό θα πω μόνο. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Με υγεία σε όλου τον Δωρή Ταξί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Τη Ζάναξ λέει: τι ύπνο εντών, μόνο εθνική του Γιωβάνο τη αδέρφια. Καλή μαύρο εθνική, λέω Παναγιώτη τη Εθνικάκια. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε όλα τα μέλη τη αφεντιέ σα και τον Sport FM, ένα σταθμό που έγινε σταθμό στην αθλητική ενημέρωση και που έγινε σταθμό σε εσά, λέω Γιάννη από Σαλόνικα, που τα λέει πολύ ωραία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό που μα κρατάει 30 χρόνια συντροφιά και μα ενημερώνει μαγικέ μεταγραφέ από μεριά μπασχετικού Άρη και το πάρτι δεν έχει τελειωμό. Καλή συνέχεια σε όλου, λέω Αργύρης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Θυμάμαι Sport FM να ακούω το βράδυ, λέμε Walkman, την μεταγραφή του Φάνη και του Byron Scott, το 97 νομίζω, λέει ο Χριστόφορος. Εδώ τα ακούγες, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίες. Άρεσε να σε ακούω στα 32 μου και τώρα σε ένα μήνα λέει βγαίνω σύνταξη ο Θωμάς. Γιατί, 32, 62.
1: Ναι, από την αρχή προφανώς.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, Ευγένιος από θάλασσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μόρτε και Σολυμπαρέ. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο σταθμό και πολύ όμορφα. Να είστε καλά, να είμαστε καλά όλοι να σα ακούμε για χρόνια πολλά ακόμα, Μόρτε. Σπύρο Αϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, πρωινή μα παρέα. Χρόνια πολλά από Κύπρο. Ο Βαγγελάρα, έχει μόνο ένα μειονέκτημα ότι είσαι Παναθηναϊκό και ο Ρίλο ότι είναι ΑΕΚ. Ο Κυριάκο δεν έχει. Σα αγαπάμε, συνεχίστε δυνατά. Μάρια, καταλάβαμε τι ομάδα είσαι. Ναι. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκε. Άωστε, για εσά έγινε ο σεισμό. Έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά, λέει, να έχετε και να μακροημερεύσετε. Άστο μου, ο Ισάκ μα πήγε το τρίγιο στην κάλτσα χθε. Δεν θα μπορούσα να μην πω χρόνια πολλά σε ένα σταθμό που μα κάνει 30 χρόνια συντροφιά και ειδικά σε ένα Βαγγέλη και πάνω να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Γιώργο Τσίου, Ολυμπιακό. Γεια σου, Τσίου. Σε ευχαριστούμε για τι ευχέ. Καλημέρα, Βασίλη Σάκ από Γερμανία. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Σα ακούω σχεδόν από τα γεννητούρια σα, λέει, γιατί μου θυμίζετε τα χρόνια τη ξενιτιά. 30 είναι πολλά για μένα, λέει ο Βασίλη. Είναι ο καθένας πώς έχει συνδυάσει πραγματικά, δηλαδή, την ταυτόχρονη, έτσι, ας πούμε, σχέση ζωής με τον Big Wings Sport FM. Καλημέρα, αδέρφια, δικό σας παιδί και εγώ από το 6 στο 10, χρόνια πολλά στο σταθμό, λέει ο Γιώργης Τσουράκης. Χρόνια πολλά στην καλύτερη πρωινή παρέα, Βασίλης Παντόφλας, Αλφα Λαϊκή Αγορά, Πειραιός. Γεια σου, Λεβέντη, με τη Φρεντάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, χρόνια πολλά στο σταθμό, να στολί καλά, Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά στο σταθμό, μεγαλώσαμε μαζί. Εγώ χθες κατά δικά μου γενέθλια, διδυμάκι και ο σταθμός, καλημέρα στοιχείο, χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, αυτά. Ο Θιακός που με ρωτάς, φίλε, νομίζω ότι η αθλητική δημοσιογραφία έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Στα πάτρια, εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μετά από 37 λεπτά πάμε στον κόσμο. Μπύρι μπύρι σήμερα σαν την πρώην πεθερά μου.
0: Κάποιος έχει γκρίνια.
1: Άστα.
2: Όχι γκρίνια, κύριε Αλαφούζο, μα ακούτε 15 ευρώ κοσμοτέ κάρτα. Δεν το κατάλαβα, γιατί δεν πάρουμε για να ξύπρα από τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου είσαι βραχνιασμένος πρώτα απ' όλα, τι συνέβη.
2: Έτσι, γιατί είμαι σεξι το πρωί. Και ποιος θα αντέξει.

0: τελικό που ήταν στις δύο ομάδες στην αποστολή.
1: Να.
0: Και ακόμη περιμένουν τη μέρα να πάνε. Τώρα που επιστρέφουν, να πάνε να ξεκουραστούν λίγο, γιατί σε λίγες μέρες του ξανά απαρχή με τις ομάδες τους.
1: Όχι, εντάξει, πολύ. Σου είπα, ο Μάτζη να συγκίνησε διακόπτη.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα δυναμικότητας του αντίπαλου χτες, αλλά τους έβλεπες ότι ακόμη και εκεί που μπορεί να πιάνε λίγο την μπάλα ο αντίπαλος και έτρεχαν να πιέσουν, να κάνουν και δύο και τρεις. Είχαν το είναι απαραίτητη όρεξη.
1: Μπήκαν δύο γκολ, πήρε το αποτέλεσμα. Τέλος.
0: Άλιστα.
1: Άντε, γεια. Μπράβο στον Άκη Μάτζη και στους παίχτες μας, γιατί πραγματικά έχουν γυρίσει πολύ καλά το.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 8 του Αυγούστου σήμερα, κανονικά πρέπει να
0: λείπετε. 8 του Ιούνιου σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όσους σε λίγη ώρα στις 8 ξεκινάνε τις Παγκύπριες εξετάσεις. 5.139 κάπου διάβασα.
1: Μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε.
0: Ναι.
1: Τις δώσαμε και εμείς αυτές τις εξετάσεις κάποτε. Μην αγχώνεστε, όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Και δεν είναι το τέλος του κόσμου και για όσους δεν θα μπορέσουν να πετύχουν το στόχο.
1: Εννοείται.
0: Ζωή έχει ακόμα. Για αυτούς ειδικά δρόμαν πάρα πολύ.
1: Αλίμονο. Και εγώ ξανά στο πανεπιστήμιο, μπήκα μετά, έγινα δόκτωρας. Αργότερα βέβαια, μου απονεμήθηκε το τιμητικό του μηνόγιο.
0: Μάλιστα.
1: 8 του μήνα γιορτάζει η Αγία Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη, μάλιστα.
1: Άρα έχουμε Καλλιόπη, Πόπη, πίτσα.
0: Που εμπόπησαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, μου λέει το τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Πίτσα.
1: Πίτσα.
0: Α, Καλλιοπίτσα, πίτσα. Okay.
1: Οπότε έχουμε αρκετούς που γιορτάζουν σήμερα. Ευχηθείτε τους, ασπαστείτε τους και πείτε τους τα χρόνια πολλά. Πάμε, προχωράμε. Ταξίδι στο χρόνο, σαν σήμερα. Το 492. Ιούνιοι εισβάλλουν στην Ιταλία. Τι Ιταλία, κατεβάσαν δεύτερη ενδεκάδα στην Κρήτη. Μιλάμε. Πού να κατέβαζαν και την πρώτη ομάδα.
0: Ξαναπέστε από την αρχή, τη έχασα.
1: Ιούνιοι εισβάλλουν στην Ιταλία.
0: Ιούνιοι, αφού είναι 8 του Ιούνιου το
1: σύστημα. Αυτό λέμε.
0: Γι' αυτό που με συγχύσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Με επικεφαλής το κορυφή τη επίθεση στον Ατίλα, το γνωστό. Ούνο. Ντου ετρέ. Αυτά κύριε Γιώργο.
0: Όλα αρχίζουν και τελειώνουν εδώ.
1: Λοιπόν, 1783.
0: Μάλιστα.
1: Ξυπνά στην Ισλανδία το ηφαίστειο Λάκι. Και βγαίνει
0: Λάκι
1: λάβα.
0: Ή Λάκι.
1: Λάκι, τυχερός. Λάκι. Και βγαίνει λάβα από εκεί και μετά για 8 μήνες.
0: Μόνο τυχερή δεν ήταν δεός, ήταν κοντά.
1: Για 8 μήνες. Οδήγησε σε 7 χρόνια λοιμού η καταστροφή που ακολούθησε. Ήταν το 1780, οπότε είναι άλλες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: 1869 ο Ιβ Μαγκάφι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ηλεκτρική σκούπα. Τι έφτιαξε το
0: πότε έφυγε?
1: 1869.
0: Και ακόμα την τιμούμε.
1: Να μην την τιμούμε. Και θα την τιμούμε.
0: Ναι. Εντάξει, έφυγαν κάτι άλλες τώρα. Βλέπεις που πάμε μόνες τους, αλλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Η σκούπα είναι σκούπα.
0: Δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
1: 1896. Πρώτη παγκόσμια κλοπή αυτοκινήτου, κύριε Γιώργο.
0: Πότε?
1: 1896.
0: Και μετά άνθησε το επάγγελμα.
1: Μετά είναι μόδα.
0: Έχουμε φτάσει τώρα φυσικά σε άλλες. Πώς να το πω. Η εξέλιξη τώρα είναι περισσότερο κάθε μέρα. Διαβάζει, νομίζω, σήμερα κάτι είδα.
1: Τι είδες?
0: Μα να λαμπαδιάζουν τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν τα κλαίνουν τώρα, αυτό. Λαμπαδιάζουν.
1: Είναι άλλο.
0: Ή χορεύουν πάνω.
1: Άλλη ανοησία του.
0: Για όνομα του Θεού, ρε φίλε.
1: Για όνομα του. Τι ήταν αυτό, ρε.
0: Δεν ήξερα. Τι να σου πω.
1: Τον βρήκαν αυτόν τον κάφρο.
0: Νομίζω ότι δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι. Ξέρεις τι σκέψη είναι καμνά τη ώρα που το έβλεπα. Όπως το είδαμε όλοι το σχετικό βίντεο.
1: Φαντάσου να τον έφτιανε σε εκείνη την ώρα.
0: Εάν έβγαινε ακριβώς αυτό, λέω. Πες ότι ο ιδιοκτήτης ήταν κάπου κοντά. Εάν έβγαινε ο ιδιοκτήτης κάπου και είχαμε άλλα.
1: Και τον έκανε μαύρο, πες το.
0: Μα ναι, μαύρο μου το ξύλωνε καλά.
1: Φίλε.
0: Αν ήταν σε ένα σπίτι, είχε και έναν όπλο σπίτι, τράβαντο, ρίχνεν του. Τι θα λέγαμε σήμερα, ποιο θέει. Γιατί δικολογώ το προ Θεού, ενώ. Αλλά να βλέπεις, ας πούμε, έτσι πάνω σαν άνεμο ένα νεαρό να σου προκαλεί τη ζημιά που σου προκαλεί. Πραγματικά. Δε.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Να μην τον παλώνε, μην είναι να δούμε.
1: Προχωρούμε. 1930. Ο Τζιμ Λόντος, έπειτα από περήφανη ναι, ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου, κύριε Γιώργο.
0: Το 30 ο Λόντος έπιανε τον παγκόσμιο τίτλο.
1: Στην πάλη.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να βγει και την χρονιά κορυφαίος αθλητής.
1: Λογικά, ναι.
0: Λογικά.
1: Ένα man of the year θα το βγάλαμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Γίνεται. 1954 γεννιέται ο Μάριος Τόκας.
0: Ωραία.
1: Κανόνισε 8
0: η ώρα. Πες μου τώρα τι να κανονίσω. από τι να διαλέξω και τι να βάλω.
1: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς.
0: Το ξέχασες.
1: Τον ξέχασες, αλλά εγώ δεν θα τον ξεχάσω.
0: Γιατί?
1: Όλο τον Αύγουστο θα λείπω.
0: Έλα σε παρακαλώ.

0: Αλλά είναι το πράγμα, αν πα στο συμβόλαιο δεν υπάρχει.
1: Δικό του δεν είναι, δικό του είναι.
0: Ναι.
1: Κάτσε γιατί έχω κι άλλο αντίβαρο. Μπορεί να σε.
0: Ποιο,
1: 1963, κύριε Γιώργο, γεννιέται και τη Γαρμπή.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες και ρυθμένο ο Τόκας.
1: Δεν θα πω κάτι. Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Όχι έτσι.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι λοιμήσεις, μη καταποντισμοί.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Μάλιστα.
0: Τι είδες στο Σαββατοκύριακο?
1: Είδα πρόβλημα εδώ πέρα.
0: Είδες πρόβλημα εδώ πέρα? Πού.
1: Εδώ, 0-70, δεν βλέπεις.
0: Τι έχει? Ο γείτονας μου λέει έβγαλε τη σημαία της Αργεντινής στη βεράντα για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τελεία. Εννοείται η γυναίκα του είναι από την Αργεντινή.
0: Α.
1: Είναι, okay. Είναι τριάλφα.
0: Όπα. Φίλε,
1: είναι σωστό. Να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε να βλέπουμε μαζί την Αργεντινή σπίτι του. Τι να κάνω? Εννοείται ότι είναι όλη μέρα με το σόρτ της Αργεντινής.
0: Ο γείτονας ή η γειτόνισσα?
1: Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχω
0: θυμάσαι μια αίσθηση, φορά την πρώτη μας θητεία που είχαμε αναλάβει έναν Κροατή που κάτι, έναν παράνομο δεσμό και πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν μόνο το πρόβλημα τώρα, θα πάει να δεις την Αργεντινή σπίτι του, να πάει.
1: Πώς να πάει, κύριε Γιώργο, έτσι απλά, χωρίς άμυνες, χωρίς
0: αφού έναν και ο γείτονας ρε φίλε και να, πρώτα απ' όλα,
1: δεν μπορείς, κύριε Γιώργο.
0: Να σου πω εγώ γιατί να πάει, ότι, διότι από τη στιγμή που ούτως ή άλλως μας ενημέρωσε ότι όλη η μέρα η σύζυγος από την Αργεντινή είναι με το shorts, σημαίνει ότι μια παρακολούθηση άθελα θεληματικά την κάνει. Άρα εν θα δει κάτι εννοώ που να τον σοκάρει.
1: Με αυτό λέμε, κύριε Γιώργο. Δηλαδή να δεις να μη σοκαριστείς, να μην το δείξεις. Αλλά πώς παρακολουθείς την μπάλα που πάει πάνω κάτω? Δεν την παρακολουθείς?
0: Να βλέπεις την μπάλα. Να βλέπεις την μπάλα. Τα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πότε,
0: πότε παίζει η Αργεντινή?
1: Όχι, το 6 ξεκινάμε. Πότε ξεκινάμε?
0: Την Πέμπτη ξεκινούμε.
1: Την Πέμπτη?
0: Τι 6 ρε, φωνώ 8 σήμερα. Την Πέμπτη ξεκινά το. Δεν θυμάμαι η Αργεντινή πότε παίζει το πρώτο παιχνίδι, αλλά.
1: Καλά, περίμενε. Μπορεί να είναι αργά τα παιχνίδια που είναι μες τη νύχτα. Να μην είναι ρε παιδί μου. Να του πει δεν μπορώ να έρθω, ρε φίλε. Παίζει καλά,
0: δεν μπορεί. Αν δεν μπορεί για άλλο λόγο, ναι, αλλά.
1: Εγώ στη θέση σου, φίλε, 0-70 δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα. Βέβαια εξαρτάται και τη δική σου την κατάσταση, αλλά δεν θα πήγαινα. Γιατί ο φίλος, ο γείτονας είναι γείτονας. Βοήθα γείτονα κάποια δύσκολη στιγμή. Ποιος να τρέξει?
0: Με τον γείτονα σου πρέπει να.
1: Ποιος να σε βοηθήσει κάποια δύσκολη στιγμή.
0: Άντε αμέσως. Προσφέρουμε εγώ να κάνω τον γείτονα μου τον Μιτσί. Άκου τώρα. Γεια.
1: Πότε παίζει?
0: Ποιος?
1: Α, νόμιζα ότι βλέπεις.
0: Πότε παίζει η Αργεντινή πρώτο παιχνίδι? Εντάξει, το βάλω το νομίζω. 15 είναι.
1: 15.
0: Δεν θυμούμαι. Έμα πρέπει να δούμε, εντάξει.
1: Παναγία. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι, που λέτε εντάξει, όλα καλά με τον Κρίστενσεν, όλα καλά με τις εθνικές. Τα είπαμε. Όλα καλά με, το, με τις διακοπές λόγω βομβαρδισμού στο Ισραήλ.
0: Άλλον τίποτα. Κατάλληλα, έχω συμφωνία.
1: Ναι, κατάλληλα. Ναι.
0: Καλά, ανακοίνωσε 7 φορές συμφωνία ο Τραμπ.
1: Βγήκε και του είπε και χτες.
0: Μα και τώρα κάτι
1: τέτοιο. Ρίξατε του πυράβλου σα.
0: Αν δεν κάνετε να μου κάνετε ρε μωρά.
1: Ναι. Επιστρέψτε στι διαπραγματεύσει. Έπαιζε η Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Έτρεχε ο Ιουτούδη να πάει να κρυφτεί.
0: Μάλιστα.
1: Στα καταφύγια. Εντάξει. Τι να πει.
0: Ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω ακόμη. Είχα βρει πριν από αρκετές ώρες την τελευταία ενημέρωση για τις εκλογές στη Ρεάλ. Κάτι παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με πόσα, ξέρω εγώ, 200-300 ψηφοδέλτια που είχαν διπλή σφραγίδα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Και προκλήθηκε μια έτσι αναστάτωση, μια καθυστέρηση.
1: Ήταν άκυρα 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Πέρεθ.
0: Μα θεωρηθήκαν άκυρα ή διατάχτηκε μια άλλη επαναληπτική διαδικασία. Λοιπόν, αλλά είναι εύκολο.
1: Πώς θα γίνει τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: 75.000 άτομα ήταν.
0: Έχουν δικαίωμα, αν
1: έχουν δικαίωμα.
0: Ναι. Αλλά δεν βρίσκω ακόμη κάτι καινούριο. Αν και τα exit poll. Έδειξαν Πέρεθ.
1: Δεν το είδα τα exit poll.
0: Ήτανε, έτσι διάβασα, ναι.
1: Ήταν από εγνωσμένη εταιρεία το exit poll ή κάποιος που
0: στάθηκε? Όσον εγνωσμένη είναι και τα exit poll που κάνουμε εμείς και βγαίνουν πάντα σωστά.
1: Έξω από τα σχολεία κάτι διάφορο.
0: Είναι exit poll, γι' αυτό το λέω. Ναι. Ξέρεις,
1: ναι. Καλά, σίγουρα, ναι. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα νεότερη ενημέρωση του τι έγινε με εκείνα τα 400 ψηφοδέλτια. Λόγω διπλής σφραγίδας, λέει. Δηλαδή σφραγίστηκαν δύο φορές, ας πούμε.
0: Ναι,
1: κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πάσες, σφραγίζουν μία φορά, μπαίνεις, ψηφίζεις, βγαίνεις. Γιατί σφραγίζει τώρα δύο φορές

0: Τέλος πάντων.
1: Τι να σου. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Sport FM της Ελλάδας.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια συμπληρώνει σήμερα.
0: Με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα όλη μέρα σήμερα.
1: Είναι υλικά διαμορφωμένο, γιορταστικό.
0: Στο οποίο αναδιώνουν πάρα, πάρα πολλές παλιές εκπομπές και ξανάρχονται για να δώσουν το παρόν τους πάρα πολύ παλιοί ραδιοφωνικοί. Μέχρι και ο Μητσικώστας γυρνάει για να κάνει εκπομπή. Οπότε είναι 30 χρόνια σήμερα.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και να φέρουμε πίσω.
0: Καπότε όμως.
1: Μπορούν να αποφασίσουν. 30.
0: Στα 30.
1: Στα 30 μπορεί να με φέρουν πίσω.
0: Εντάξει, κανόνισε τα 10 χρόνια σου. Στα 30
1: μπορεί
0: okay.
1: να με φέρουν πίσω.
0: Ναι, εντάξει, να είναι λείπει στα 30 που δεν το
1: μα θα είμαι, εγώ το λέω από την έννοια ότι να με ξέρω εγώ να βγω με σύνταξη.
0: Καλημέρα,
1: αυτά. Ναι. Καλημέρα,
0: δεν, δεν το βλέπω να λείπει στα 30.
1: Θέλω να συνταξιοδοτηθώ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πόσο κύριε θες εδώ.
1: Αν έρθει κάποιο και πιάσει με νόημα.
0: Είσαι 55 χρονών στα 30 χρόνια. Πόσο φορέ φεμική που είναι.
1: Αν ήμουν 55.
0: Εντάξει, εδώ θα είσαι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε...
1: Αν είμαστε εν ζωή.
0: Στα 10χρονα κανόνισε να είναι κάτι ωραίο.
1: Στα 10χρονα πότε είναι. Α, τώρα πότε φέρε. Ιανουάριο.
0: Κανόνισε να είναι έτσι κάτι ωραίο, φαντασμαγορικό και. Όπως πρέπει δηλαδή. Κλείσε κάτι τον Μπερναμπέου.
1: Μπορεί να είναι κάτι εντελώς απροσμένο.
0: Ναι, δεν είπα εγώ ότι θα είναι προσμένο. Ναι.
1: Μπορεί, ας πούμε, στα 10 το πρωί να ανοίξει το μικρόφωνο και όλη μέρα να ακούς πλέον μια διαφορετική είναι. Σύνθεση είναι παραγωγό.
0: Ναι. Ένα λεπτό γιατί.
1: Τι έγινε,
0: συνεχίζεται εδώ πέρα το.
1: Ποιο.
0: Να μας στείλει location να πάμε εμείς που υποστηρίζουμε Αργεντινή. Μα και εγώ υποστηρίζω Αργεντινή, αλλά προσφέρομαι έτσι εύκολα να πάω.
1: Περίμενε. Πριν το location, επανήλθε ο φίλος. Πίνουμε καφέ μαζί συχνά. Τι να του πω.
0: Oh.
1: Επίσης, σε βοήθησε τη σύζυγό του. Πήγε μου την Αργεντινή και προφανώς. Δεν ξέρει να οδηγήσει, δεν έχει αυτοκίνητο. Ότι σε 2-3 περιπτώσεις χρειάστηκε και τη βοήθησε να μετέφερε τη στο σούπερ μάρκετ.
0: Την πήρα, λέει, 2-3 φορές σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Διάβαζε το ολόκληρο. Μην κάνει κόμμα εννοώ.
0: Δεν έκανα. Την πήρα 2-3 φορές σούπερ μάρκετ. Δεν έχει αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνω. Τίποτε, αφού ήδη υπάρχει μια σχέση φιλική γειτονική. Άρα δεν υπάρχει.
0: Φιλέ, κάτσε σπίτι σου, κλειδώσου.
1: Πιένε, φίλε. Πιένε,
0: κάτσε
1: είναι
0: σπίτι
1: να γίνει,
0: σου,
1: να γίνει. Έτσι,
0: μην αμαρτήσει.
1: Αν παίξει ο Μέση, είναι να πάνε καλά, μην
0: έχει,
1: το σκέφτεσαι.
0: Ναι, η ομάδα θα πάει καλά, έτσι έχει Θεό και βλέπει. Άσε τη σχέση σου με τον γείτονα, μην προσφερθεί.
1: Όχι, λέει, με τους γείτονες μοιραζόμαστε καλή γειτονία. Άλλο, το λέει ο Γιάννος.
0: Με τους γείτονες μοιραζόμαστε καλή γειτονία.
1: Έτσι είναι.
0: Και
1: έτσι.
0: Στα πλαίσια της καλής γειτονίας εμπίπτει και αυτό, ρε Γιάννο.
1: Ναι. Όχι, φίλε, άκου τώρα. Που σπόρο FM είναι φλερτ FM. Γιατί είναι εθνική Αργεντινή που συζητούμε, ρε παιδιά. Έρχεται Μουντιάλ, αν δεν το ξέρετε.
0: Αμυγό ποδοσφαιρικό, παιδιά.
1: Ναι. Την Πέμπτη έχω Μουντιάλ.
0: Ξεκινάμε και ποιον παίζει, κύριε Γιώργο.
1: Ποιον παίζω.
0: Ναι, φαβορεί.
1: Όχι, ναι, μην πειράζω.
0: Ούτε καν να μπει στη διαδικασία.
1: Απλά θέλετε να σας πω, την Πέμπτη παίξετε Αφρική.
0: Την Πέμπτη να παίξουμε Αφρική εναντίον.
1: Μεξικό-Αφρική, ρε. Να κερδίσει Αφρική, καθαρά.
0: Μεξικό-Αφρική να κερδίσει Αφρική.
1: Ναι.
0: Πρώτος αγώνας, διοργανώτριας χώρας. Και θα κερδίσουν οι βουβουζέλες.
1: Οι βουβουζέλες θα κερδίσουν, ναι. Άνετα.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Πως τα άλογα μπορεί να τρέχουν την Πέμπτη.
0: Καλά, ότι τρέχουν οι Αφρικάνοι δεν λέω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι Μεξικό, κύριε Γιώργο.
1: Να ξαναδούμε, να ξαναμιλήσουμε.
0: Τι, είδες κάτι, οραματίστηκες τίποτα, είδες καμιά γειτόνισσα από την Αφρική και σου είπε, κύριε Γιώργο?
1: Όχι, είναι εγώ γειτόνισσα.
0: Δεν έχει. Σίγουρα.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω δεν είδα κάτι να.
0: Αλλά.
1: Ναι.
0: Α, δούμε.
1: Αυτά.
0: Εμείς Αργεντινή υποστηρίζουμε πάντως.
1: Καλά, δεν σημαίνει. Εγώ μίλησα για ένα παιχνίδι.
0: Ναι. Ο Μέση να παίξει, τον Ικάρντι να μην κάνει μόνο. Ορίστε συμβουλές οι σωστές.
1: Άκου.
0: Οι σωστές οι συμβουλές ανθρώπων που έχουν καεί. Σου λέει πρόσεχε.
1: Κάντος. Τούτα είμαστε βέβαια εκεί το λέει. Α, εκεί το να στο πιδερε 70 πρέπει να είναι.
0: Είναι ο γείτονας το άλλο.
1: Σήμερα μπορεί να σχολάσω να έρθω και να έρθω σπίτι. Α, ο γείτονας άλλο πως.
0: Όχι, δεν είναι ο γείτονας. Μας τρολάρει.
1: Αποκλείεται. Να κάνουμε έτσι λάθος, να ήξερε ότι ακούει ο γείτονας.
0: Όχι, μας τρολάρει.
1: Ναι.
0: Τελευταία, εγώ σας λέω μείνετε ήσυχοι, μείνετε φρόνημα. Το Μουντιάλ είναι μεγάλο, θα έχει 1,5 μήνα μπάλα.
1: Mm-hmm.
0: Πότε τελειώνει? Ξεκινάει
1: 19 του Ιούλη.
0: 19 του Ιούλη.
1: Μην κανονίσετε κάτι, είπα σας. Συγγνώμη που σας το είπα.
0: Ναι, θα είμαστε εδώ νομίζω.
1: Ένα σε παρακαλώ που να είσαι εδώ. Πού είναι? Για τον Αύγουστο που σου χρωστώ.
0: Μα και τον Ιούλιο που χρωστάς και τον Αύγουστο.
1: Χρωστώ τίποτε. Διαφορετικά να δούμε τα.
0: Κύριε Γιώργο, έχω να φύγω από πέρυσι τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλά, εντζέ, φταίω εγώ.
0: Non-stop.
1: Με σκόρε το Μασέκο, δεν είναι το σκόρε ο 58.
0: Να τον.
1: Με πάμε.

0: Εγώ την είχα να πω, το είπα. Λοιπόν.
1: Πρώτος αγώνας Αργεντινή-Αλγερία, αυτό λέω.
0: Ότι πρέπει 4 το πρωί να πας στον γείτονα. Να πας και να κουβεντιάζετε, να μην αποκοιμηθείς. Έτσι είναι. Σωστό.
1: Γλίτωσες. Αδερφέ, γλίτωσες. Δεν πας 4 το πρωί.
0: Λοιπόν, ακόμα 2-3 μηνύματα και φύγαμε. Κάμε την καρδιά σου, Πέτρα, την καρδιά σου μόνο όμως, λέει ο 139, και πήγαινε στο γείτονα. Είναι προτροπή. Ένα λεπτό να δούμε.
1: Σ' άκουσα άλλο, εσύ ρε 50 ευρώ τη Αφρική.
0: Ρε! Εντάξει, έτσι είπα εγώ, παίξετε ρε! Οκ.
1: Εσεί.
0: Πρώτο αγώνα, ναι, το πάμε. Να φανταστώ στην απόκτηση Βρίζα, έχει χέρι νολιασή. Α, δεν ξέρω, φίλε.
1: Στην απόκτηση.
0: Απόκτηση, συνεργασία, είναι και ποδοσφαιριστή. Οκ, ίσω το δέχομαι, αλλά. Δεν ξεκαθαρίστηκε κάτι. Μάλλον από αυτά που έχουν λεχθεί μέχρι τώρα με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί. Μέχρι η νυν διοίκηση, ας το πούμε έτσι, του κυρίου Φωτίου, δεν ελέγχθηκε κάπου ότι γίνονται κάποιες κινήσεις ή σε συνεργασία ή με την προοπτική. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί ήταν ένα Σαββατοκυριακό που είχαμε έτσι έντονη κινητικότητα και σημαντικές εξελίξεις, αποφάσεις. Έρχεται και ο Ανδρέας Γιωργαλάς σε λίγο να μας βοηθήσει. Πάμε στο διαφημιστικό, γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις στα McDonald's.
5: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία, και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
10: Cooper Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 επί 500ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
14: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Το θέμα είναι ότι με τον Μάριο Ντόκα μπορεί να λες μα τι ωραίο τραγούδι για πόσα τραγούδια.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Πόσο straightforward και φωνάρα βέβαια Μητροπάνος και σύνθεση. Καλημέρα, Αντρέα.
2: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα και στους ακροάτες μας. Ο Τόκας τον που χαρακτηρίζει είναι ευαισθησία στο...
0: Πίστευτο,
2: στη σύνθεση, ναι, δηλαδή εν τόσο ευαίσθητο το τραγούδι που να ακούσεις πόν Τόκα.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά και μπαμ όμως, έτσι. Δηλαδή τα συναισθήματά μου επιστρέφονται.
2: Καλά είναι η ευαισθησία, δεν πρέπει να σαχλεί και όχι, λίγο όχι, να μπαίνει ναι, γύρω γύρω. Η ευαισθησία μπορεί να είναι και άμεση έτσι. Και αιχμηρή πολλές φορές.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και νομίζω τα στοιχεία τα έχει στα τραγούδια του ο Μάριο Στόκα.
1: Ο οποίο σήμερα γεννήθηκε και αυτόν και βάλαμε το.
2: Ναι,
1: έναν από τι πολλέ επιλογέ που θα μπορούσαμε να βρούμε για Μάριο Ντόκ.
2: Να δούμε στι 9 τι θα κάνουμε.
1: Ναι, το πρώτο που του ήρθε του Μιχάλη ήταν το.
2: Ναι, το σα άκουγα το πρωί. Ναι.
0: Θέλει και την Καρμπιέση που επίση γεννήθηκε σήμερα.
2: Εγώ σκεφτόμουν και λίγο το με λένε Πόπι που είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Λυπηθούμε, ρε, δεν με πιάσει.
0: Λόγω της Αγίας Καλλιόπης, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Επειδή μιλήσαμε τώρα για αυτόν τον τόκας να βάλεις το μελένε Πόπι. Εντάξει.
2: Γιατί όχι.
1: Οκ, δική σου
2: γιατί
1: ενότητα.
2: Εντάξει. Που λες κύριε Γεωργία τώρα,
1: ναι, πέστε,
2: ήταν να μπαίνεις να έβλεπες ποδόσφαιρο εσύ την Αργεντινή, ήταν να τα κατάφερνες. Δηλαδή,
1: το δίλημα δεν είναι.
2: Ανεπηρέαστο, τσαμέ, είσαι άνθρωπο.
1: Αφού πήγε τρεις φορές σούπερ μάρκετ μαζί τη.
0: Ναι, αλλά δεν
1: βλέπει
0: την
1: καθημερινά και μας ενημερώνει ότι με τα shorts.
0: Ναι, ναι. Άρα, ένα λεπτό, δεν πήγε με τα χρώματα της Εθνικής Αργεντινής.
1: Το χρώμα που δυσκολεύει τον άνθρωπο, δηλαδή να πάει να δει το παιχνίδι με το γείτονα του.
0: Το shorts είναι λίγο έτσι, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα με το γείτονα του που να πάει. Να το
0: ναι, προκαλεί έτσι λίγο μια αναστάτωση περισσότερη.
2: Κύριε Γιώργη, μου να σου πω κάτι.
1: Ναι, πέστε μου.
2: Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είσαι AI.
1: Να πούμε.
2: AI.
1: Γιατί?
2: Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Είναι AI, είναι υπεροπολογιστής.
0: Ναι.
2: Μιχάλη.
0: Που του λείπουν τα συναισθήματα, που δεν νιώθει, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Είναι τεχνική νοημοσύνη. Δεν είναι συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Έτσι είμαι μόνο μου, ρε παιδιά. Εντάξει. Γράφει ο άλλο, θα πέντε εντελώ άκυρο τραγουδί.
0: Σωστό.
1: Τώρα μπαίνει το καλοκαίρι και μα δέντε για φθινόπωρο.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Άμα μου δουν το τραγούδι, να κατάλαβε ότι θέμα των εποχών. Μόνο φιλέ, δεν μπορεί να σου πω. Το άκυρο, σωστό. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ θα γύριζα να δω τον Μέση πάντως. Αν είναι όπως τα λέει ο φίλος, θα γύριζα να δω τον Μέση.
0: Αντρέα, και ο γείτονά σου, ρε φιλέ. Ο άνθρωπος που σε κάλεσε.
2: Ρε, αν πήγαινα.
1: Καλά, ένα σου πει ο γείτονας, μα δεν τη φάση, ναι, βλέπεις αλλού, έγινε.
2: Θα πήγαινα, ρε.
1: Άλλον του τον.
0: Δεν θα πήγαινες καθόλου.
2: Όχι, θα πήγαινα.
1: Εσύ, θα πήγαινες.
2: Δεν θα πήγαινα, όχι. Ήταν να δω τον Μέση
0: 47
2: χρόνια να παίζει πώς.
0: Κάτσε σπίτι σου. Έτσι είπα και εγώ. Κάτσε σπίτι σου, δε την μπάλα σου, έτσι κι αλλιώ το παιχνίδι είναι 4 ώρα το πρωί. Πού να σηκώνει να βγει.
2: Και φωνάζει με ο άλλος η ώρα 4 το πρωί να δούμε πώς.
1: Έτσι φταίει ο άλλος αν παίζει η ώρα 4 η Αργεντινή.
2: Άντε πάλι.
1: Εβάλαν την ώρα 4 οι διοργανωτές.
2: Εβάλαν τα δεδομένα του υπεροπολογιστή μέσα. Ποιος είναι να πιάει το Μουντιάλ.
1: Πού ξέρω εγώ.
2: Συνήθως του υπεροπολογιστές βγάλουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά έδωσε κάτι.
1: Εγώ έπασα στην Πέμπτη που ξεκινάει το Μουντιάλ Μεξικό-Αφρική, δέρνει Αφρική. Τέλειωσε. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Και μιας και μιλάμε για έτσι μια πρώτη κουβέντα, να εκφράσω και την ικανοποίησή μου. Γιατί η ομάδα δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό.
2: Τι ομάδα?
1: Η ομάδα που δεν ξέρω, δείχνει μια συζήτηση ήδη στο. Μια συμπάθεια, συγγνώμη, στις συζητήσεις που κάνουμε για το Μουντιάλ. Το Κουρασάο.
2: Ναι.
1: Κέρδισε χτες, νομίζω.
2: Να που κάμε.
1: Είχε φιλικό. Πού? Ναι, ναι. Το πού. Δεν ξέρω πού ήταν. Το φιλικό.
2: Έπαιζε,
1: τώρα να το βρω, γιατί βράδυ πριν δεν μα φύγετε να το πω. Πιάσαμε άλλες κουβέντες. Ναι, ναι.
2: Ενώ
1: έδερε την Αρούμπα. 4-0.
2: Δεν είναι Αρούμπα, ρε. Δεν είναι Αρούμπα, ρε.
1: Κουρασάο, Αρούμπα 4-0.
2: Γιώργο, σταμάτα. Σήμερα δεν είσαι καλά.
0: Ένα λεπτό, παιδιά, να πούμε το 7-18 τι παίζει. Ένας γείτονας ενός γείτονα κάλεσε τον γείτονα να δουν εθνική Αργεντινής, όμως η γυναίκα του γείτονα είναι από την Αργεντινή.
1: Φοράει shorts.
0: 3α την περιέγραψε και φοράει shorts.
1: Συνήθως.
0: Συνήθως. Και έχουμε τώρα εδώ πέρα ένα αυτό να πάει να την, το παιχνίδι να μην πάει.
1: Σφίγγουν οι ζέστες, 35 βαθμοί σήμερα.
0: Αυτό έχει συμβεί. Και ναι, μπαίνουν όλα μαζί στην ίδια πρόταση. Μέση και shorts, λογικό δεν είναι. Πώς παίζει και αυτός με την Κελεμπία. Του τη βάλαν εκεί στη Σαουδική Αραβία που ήταν. Όταν πήρε το προηγούμενο, το Κατάρ.
2: λοιπόν, ρε παιδιά, αφού είσαστε στο Κατάρ και στα.
0: Άντε, πάμε από εκεί. Να δούμε τι γίνεται. Ναι.
2: Πάμε στην περιοχή εκεί να πούμε ότι κλιμακώνεται επικίνδυνα κατάσταση. Έχουμε τη μεγαλύτερη κλιμάκωση από την μέρα που ανακοινώθηκε η εκεχηρία αρχές του Απρίλη. Αρχικά είχαμε την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ και μετά ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν μετά από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Καμία επίπτωση στη συμφωνία, λέει ο Τραμπ.
0: Όλα καλά.
2: Κάμετε, είπε τους με λίγα λόγια χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνατε τι κάνατε. Φτάνει.
0: Επιστρέψατε.
2: Παίξατε, περιχαρίζετε, ρίξε λίγους βαλιστικούς πυράβλους, κάμετε λίγες αεροπορικές επιδρομές. Φτάνει. Πάμε πίσω στη συμφωνία. Συμφωνία πρέπει να είναι συμφωνία νούμερο 14. Ναι. Έτσι, χοντρικά-χοντρικά από ναι. τη μετρό.
0: Ο Ράκος νούμερο 14, πλήγει άλλο.
2: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση στην περιοχή μας. Γιατί να πούμε ότι είναι.
1: Συμφωνία με αστερίσκους, με υποσημειώσεις, με. Ξεχωριστά κεφάλαια.
2: Γιώργο, νομίζω μόνο στο μυαλό του. Εγώ έφτασα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το συμπέρασμα. Κάθεται μόνο σου στο βαλγραφείο και λέει: έκανα συμφωνία με το Ιράν σήμερα. Μόνο σου.
1: Σε τούτο όμω σηκώνει συζήτηση. Αν είναι μόνο στο μυαλό του.
2: Γιατί?
1: Για το μυαλό μου. Δεν ξέρω σε, ποιο...
2: σε
1: ποιον επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε.
2: Σε αυτή την υπέροχη κατάσταση που ονομάζεται. Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι για να του πω να μην απαντήσει.
1: Τον ποιον?
2: Τον Μπίμπι. Τον Νετανιάχου, ρε.
1: Τον τον Μπίμπι.
2: Άρα περιμένουμε να δούμε, γιατί είπαμε είναι μια κατάσταση η οποία είναι εύθραυστη, μια κατάσταση η οποία μπορεί να μας επηρεάσει και εμάς όσον αφορά και τις ταξιδιωτικές οδηγίες από διάφορα κράτη τα οποία την άλλαξαν Βρετανία και ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία της Κύπρου μαζί με τα υπόλοιπα. Θυμάστε τι είχαμε στις βάσεις πριν λίγους μήνες. Αφού είμαστε σε αυτόν το κομμάτι, να πούμε ότι είχαμε μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και συνδέεται με την Κύπρο.
1: Και όλη... θέλει να πάει στην Κρήτη μια ένα μήνα που θέλει να πάει στην Κρήτη.
0: Ήταν εκεί. Είχε βρει
1: εσύ
0: ωραίο.
1: Εσύ ήθελε να πα. Εγώ. Φτάσε, μου γίνεται.
0: Εμεί έτσι κι αλλιώ, κύριε Γιώργο, τέτοιου είδου φαινόμενα. Μεγαλώσαμε μαζί του.
2: Εντάξει, εμένα η άλλη μου ανησυχία τώρα, αν πάει στον τη χρονική συγκυρία στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Και με το φυσικ που έχει.
0: Ναι. Δεν το λες και σουηδικό, ανάμεσα στους μαυροκαπετανέους, ας πούμε.
1: Ούτε ένας παίχτης του.
2: Διάβασε να σε κάτσουν μέσα.
0: Όχι.
1: Έναν παίχτη του Ιράν, ρε. Άκουσε έναν παίχτη του Ιράν που πόσο, ξέρω εγώ, 7 ώρες πόσο τον ανέκριναν για να μπει στο. Ήταν τη αποστολή για να μπει στην Αμερική, κάπου. Κάτι διάβαζα, κάτι ήταν. Έτσι μπορεί να πάθω.
2: Να πούμε ότι συνεχίζουμε με την είδηση που δώσαμε. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σύλληψη έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην ομολογία του 37χρονος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Είπε ότι είχε επαφές με τους συλληφθέντες στην Κύπρο και αποσκόπευαν να φέρουν μαζικά πλήγματα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Να πούμε ότι η σύνδεση του 37χρονου συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι επίσης φέρεται να σχεδιάζαν επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη γενικότερα, προέκυψε πριν από μια εβδομάδα έπειτα από ανάλυση πιστηρίων όπως τηλέφωνα, υπολογιστές και τα σχετικά. Ήταν η επιχείρηση Ότιν, είναι ο σκανδιναβικός θεός. Και σε όλο αυτό το διάστημα ο συγκεκριμένος βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Εντάξει, στην Κύπρο οι πηγές αναφέρουν, οι επίσημες πηγές αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν κανέναν σχόλιο. Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα του Απόστολου Τομαρά, το συγκεκριμένο δίκτυο της Παλαιστινιακής Χαμάς άρχισε σιγά σιγά έτσι να φτάνουν κοντά του μετά από σήμαν της Μοσάτ. στην Λευκοσία αρχές του περασμένου μήνα, κάτι που συμφωνεί και με το ρεπορτάζ που διέβασα πριν λίγο. Να πούμε ότι είχαμε τη σύλληψη Παλαιστινίων. Ο ένας πρέπει να μπήκε παράνομα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες από τα κατεχόμενα και έμενε στην αχτή του κυβερνήτη και ο άλλος εντοπίστηκε στην Λάρνακα, στην περιοχή Γκαμάρης. Και οι δύο συλληφθέντες, οι δύο που είπαμε πριν, φαίνεται να είχαν εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα συγκεκριμένα θέματα. Να πούμε, παιδιά, ότι σήμερα το είπατε κι εσείς, 5.139 υποψήφοι δίνουν το πρώτο τους μάθημα.
1: Ξεκίνησαν εδώ και έναν 20 λεπτά.
2: Τα νέα ελληνικά, λογικά τα παιδιά που μας ακούνε, τα
1: δεν
2: παιδιά
1: είναι
2: που δίνουν εξετάσεις δεν μας ακούνε, όμως να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και αν προετοιμάστηκαν να κάτσουν, να γράψουν ό,τι γνωρίζουν, να πούμε και να... γιατί τούτες οι εξετάσεις για εμένα έχουν περισσότερη αξία από όσοι θα έπρεπε. Αντιλαμβάνουμε ότι μπορούν να καθορίζουν αρκετά, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχουμε και εμείς που δεν δώσαμε ποτέ αυτές τις εξετάσεις και δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας ή δεν πήγαν όλα στράφη. Άρα, διαβάστε, γράψτε αυτά που ξέρετε και όλα καλά θα πάνε. Αυτό είχα να πω. Και να πούμε ότι πλέον καλοκαιράκι.
1: 35 σήμερα.
2: Ναι, 35 με περίπτωση χαλαζόπτωση.
1: Εντάξει, τούτο είναι.
2: Είναι το τροπικό. Είναι το τροπικό.
1: Ενώ όπως τη συμφωνία του Τραμπ. Που είναι, συμφωνήσαμε, τέλειωσε.
2: Ναι, αντί να σηκωθεί να πάει στον Μπαλί. Και να έχει του μουσώνε και όλα τα ιδιοτροπικά τα κλίματα. Μένει Κύπρο. Ξεκινά με 35 από τα παράλια. Και μετά πας ορεινά μια βόλτα και ζεις το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή όλες οι εποχές σε ένα νησί. Τι άλλο θέλουμε. Άρα να πούμε ότι μετά το μεσημέρι στα ορεινά μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα με να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και η χαλαζόπτωση. Τρίτη, Δετάρτη, Πέμπτη νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδεχομένως να δοκούν βροχές, καταιγίδες στα ορεινά και ίσως στο εσωτερικό η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά από εμένα για σήμερα. Πάμε στις εφημερίδες.
5: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Πάμε λοιπόν με την αλήθεια σήμερα. Σήμερα κρίνονται οι εξελίξεις. Η Ολκίν αρχίζει τον κύκλο επαφών της με τους δύο ηγέτες. Η μισή Ευρώπη πουλά φθηνότερο ντίζελ. Οι τιμές μας δεν είναι χαμηλότερες όπως ισχυρίστηκαν ο Μάκης Κεραυνός. Πάμε στο φιλελεύθερο. Πλάνο στρατηγικής συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θέλει μέχρι το Δεκέμβρη να έχει αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Οριστικά τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου η συνάντηση 5-1. Στη μάχη των Παγκυπρίων ρίχνονται 5.139 υποψήφοι. Θα κατακλείσουν σήμερα τα 54 εξεταστικά κέντρα. Ναι, και λέει ότι ανοίγει η αυλαία σήμερα η ώρα 8 που έχει ήδη ανοίξει. Οδικός χάρτης προς την 5-1, ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης για λύση εντός του 2026, λέει ο πολίτης. Ενώ σε άλλο θέμα, CY Alert, Παγκύπριες ασκήσεις ετοιμότητας, αναφέρεται στο νέο σύστημα το οποίο ενημερώνει για θέματα καιρικών φαινομένων ή άλλων καταστροφών. Και τελειώνουμε με τη Χαραυγή. Εξαντλητικά ωράρια, καθυλωμένοι μισοί, γυναίκες, νέοι και εργαζόμενοι σε τουριστικό και εστία συμπληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της απορρίθμισης. Επίσης, η παρατεταμένη ανομβρία ξηραίνει τα δάση και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

0: Λοιπόν, και πρωτού συνεχίσουμε να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Μάλιστα. Ωραία, Ανδρέα.
0: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με συντριπτική νίκη παραμένει και πάει πλέον για να συντηρώσει περίπου 2 δεκαετίες πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκέντρωσε ποσοστό 68,6% έναντι 31,4% που είναι το ποσοστό του κυρίου Ενρίκε Ρικέλμπε, που φαίνεται ότι δεν έπεισε ούτε με τον Χάλαντ, ούτε με τον Αλφα, ούτε με τον Βίτα. Βέβαια και το είχαμε και μια εξέλιξη χτες, το είπα και λίγο πριν, στον πρώτο ημίωρο. Είχε βγει ο Πέρεθ και είπε: εγώ θα κάνω μια πρόταση 150 εκατομμυρίων για έναν παίχτη χωρίς την αποκαλύψει. Ακολούθησε ένα δημοσίευμα τη ΑΣ που έλεγε ότι είναι ο Λισέ. Και χτες βγήκε από την Μπάγκερ Μονάχου ο πρόεδρος. Και ο Σγίγεν και του είπε: λέω, μπορεί να του γυρευτείτε αλλού. Είναι προς πώληση ο συγκεκριμένο παίχτη. Αναμένεται ότι η πρώτη κίνηση ή ανακοίνωση, αν θέλει, του νέου πλέον ή του κυρίου Πέρεθ μετά την επανεκλογή του θα είναι η πρόσληψη του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία, η επιστροφή δηλαδή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά και για τις εκλογές στη Μαδρίτη.
2: Το έβλεπα να συμβαίνει.
1: Δεν σε βλέπω ικανοποιημένο από την εκλογή του παππού.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι τι ενέργειες θα γίνουν από εδώ και πέρα για να επανέλθουμε εκεί που μας αξίζει. Δηλαδή, θα βρίσκουμε στην Ευρώπη.
1: Τι να επανέλθεις, ρε, μην να μας βρίσκεις, ρε, που χάσεις από την Τενερίφη στο μπάσκετ. Έχασες από την Τενερίφη, ρε, προχτές. Ρε, πού πας, ρε, κανένα.
0: Ξανάχασε ή την πρώτη.
1: Τελείωσε, αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Ήταν μη τελικά, ήταν του πρωταθλήματος. Αν του είδα, είχα δει ότι είχε χάσει το ξεκίνημα.
1: Ξανάχασε.
0: Και αποκλείστηκε.
1: Ναι, τέλος.
0: Σακάρεντις βολές ως Καριόλο ήταν εντάξει.
2: Όλα καλά. Τρίζει η θέση του διαβάζα.
0: Τρίζει, ο Άιρα αποκλείεται. Αφού είναι βολές και τούτα από αυτές.
2: Μιχαλή, να σου πω κάτι.
1: Σήμερα να δούμε τι θα τρέξει.
2: Βγάζει στον πραγματικό.
0: Κουραστήκα να σου πω, ρε Μιχαλή. Σαν να θέλω το τζο πλέον.
2: Αν
0: το πας και στην Ελλάδα, ρε φίλε. Κανεί, ρε φίλε. Έχουν το κορυφαίο προϊόν ή ένα από τα κορυφαία, ας πούμε, πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Έχουν δύο από τις κορυφαίες, αν όχι τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και κάθε φορά γίνεται ούτε το κουτρούλι το γάμο, το ένα μπαίνει μέσα, ο άλλος απαντά, ο άλλος έτσι, ο άλλος παρέλθει.
1: Να μην απαντήσεις, να μην μπεις μέσα, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, βάζεις το ώρα 9 η Γεώργια, βλέπεις απλά τον μπάσκετ, κλείνεις το ότι ώρα τελειώσει. Δεν ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Συμφωνώ ότι είναι κουραστικά.
0: Κάθε χρόνο, κάθε φορά, όλοι με γραφική ρε, κανεί ρε. Τέλος πάντων. Εντάξει, έτσι να αρχίσει το Μουντιάλ να παίξει η Αφρική την Πέμπτη με ο Μεξικό και να σου πω.
1: Μα πολύ σίγουρος είσαι, θα μας πας βήμα-βήμα ως το τέλος ή είναι μόνο.
0: Τι είναι βήμα-βήμα.
1: Για το Μεξικό-Αφρική που έχεις άποψη.
0: Άμα εντάξει, και, άμα να έχω έμπνευση να σας λέω, έτσι έχω πρόβλημα. Να. Okay. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Λοιπόν,
1: τι έψες, Ανδρέα?
2: Ναι, είδα φόρμουλα το απόγευμα.
1: Ναι, άλλο ρεζιλίκινο.
3: Είδες το 1-2 μας, ωραίο.
2: Βαρέθηκα όμως τον άλλον.
3: Το 1-2,
1: τον άλλον βαρέθηκε.
2: Το Χάμιλτον. Δεν μπορώ να θορώντας αγάπες, δηλαδή δεν μπορώ τούτο με το Τότο και εκπληκτικός ο Αντωνέλη και έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν αφήνει περιθώρια. Εντάξει, θέλεις να πάει πίσω να είσαι τρίτος οδηγός πίσω από ο Ράσερ και τον Αντωνέλη, πιένει.
3: Μα όχι, είναι δεύτερος οδηγός μας. Δεν χρειάζεται να έρθει πίσω πουθενά, για μας δουλεύει.
2: Μα κάτι καταλάβει.
3: Δηλαδή, καταρχήν κρατάει τον Ράσελ μακριά. Μην χαλάσει τον αγώνα του Αντωνέλη.
2: Αντωνέλη μου, εσύ πιένε, έχω. Άσε,
3: τους κρατάω όλους πίσω, ναι.
2: Λεκλέρ, όποιος πάει να σου κοντέψει, έχω το.
3: Έχω το. Οπότε εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, ρεζιλίκια πράγματι. Με το κεφάλι είναι στην άσφαλτο, Ελάνιο. Σερβετά του Σαμάν.
3: Ναι, στην άσφαλτο. Στην άσφαλτο, ναι.
2: Εις του χαντάκι.
3: Ναι.
2: Εις του χαντάκι ο Λεκλέρ.
1: Εντάξει, έδειχνε κομμάτι το οποίο ήταν που το χρώμα, να καταλάβεις ότι ασφαλτοστρώθηκε πιο πρόσφατα, ας πούμε, από το υπόλοιπο εκεί του δρόμου. Τώρα πότε το κάμα και ξέρω εγώ.
2: Να σου πω κάτι, το Μονακό γενικά περνά μια κρίση.
1: Λίγα λόγια σου για το Μονακό.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου, ξέρω ότι έχει τυπικότητα, ξέρω ότι πιάσει το χρυσό διαβατήριο του Μονακό, ξέρω ότι έχει το κλειδί τη πόλη, ξέρω ότι επέρασε.
1: Έγραφε και ένα φίλο πριν το δώσαμε ότι έμεινα σχεδόν δύο μέρε τότε που πήγα. Ότι μπορεί να θεωρηθεί και δεύτερη γενέδρα μου, κατάλαβε.
3: Ναι, ναι, μα ήταν.
2: Ναι, μα δύο μέρε είναι η μισή σου ζωή.
1: Είναι που σου άλλο.
2: Αλλά μια τον μπάσκετ. Μια η πίστα.
1: Ποιον μπάσκετ.
2: Α,
1: της Μονακό το, μα επειδή είπαμε πριν για τα οδικά του στην Ελλάδα και λέω λίγο από κόλλα τώρα με το.
2: Ναι, η Μονακό. Ναι, ναι. Άρα, το Πριγκιπάδο περνά κρίση. Σε όλα τα επίπεδα.
3: Έτσι είναι.
1: Τε φαίνεται και χτες, είδες ότι είναι σχεδόν άδειο η Μαρίνα. Με βάρκα είχε με βαρκούλα.
2: Ούτε κάτι γιο που έπιανε κάτι ψαροκάικα.
1: Είχαμε στο, είδες τη θλίψη του κόσμου εκεί στη διακοπή. Μέχρι να σκουπίσουν τα λεγόμενα τσακελούθια που
3: κλαίγανε.
1: Με χορεύαν πάνω στα γιότ, με τίποτε.
3: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, παιδιά. Χτύπησε η κρίση και το Μονακό, νομίζω.
1: Λοιπόν,
3: πάμε, κύριε Γιώργο.
1: Πάμε διαφημιστικό. Απλά εντάξει, 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει. Δες, ο Ρόκλινι προσδιορίζει ελιά. Πάμε σημειωτό, λέει ο 950. Αλλά αν όλα ω το κόκκαλο είναι δεδομένο.
2: Περίμενε, γιατί είχαμε μια ενημέρωση.
1: Εν τζαμέ που το είμαι φορτηγόν ή εν το άλλο στο. Γιατί είχαμε στείλει και το πρωί ο πράσινο κυνηγό για Αγία Νάπα προ Λάρνακα στο ύψο τη Ραδίπου. Αν είναι το ίδιο.
2: Λογικά.
3: Η Στέλλα θέλει γαρμπάρα, κύριε Αντρέα.
2: Ποιο?
1: Έστρε σου, Στέλλα.
3: Εσύ που εμπνέει εμπιστοσύνη με τι μουσικέ εκλογέ.
2: Γεια σου, Στέλλα. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Να είσαι πάντα καλά, Στέλλα.
1: Γνωρίζεστε, κατάλαβε. Και...
2: Όχι.
1: Α, δεν κατάλαβε. Όπω δεν μιλάει.
2: Εντάξει, είπα, όχι, εννοώ από πού να καταλάβω.
1: Όχι, μπορεί που να ξέρει. Ξέρω εγώ, να σου είπε. Να βρεθήκε κάπω, σου είπε Στέλλα, Στέλλα, σα κάνω πρωί.
2: Όχι, δεν μου είπε η Στέλλα. Πρώτη φορά βλέπω το μήνυμα.
1: Okay. Εντάξει. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Βρες τους δρόμους και θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
0: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcyprus.com. Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
8: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
7: Τι εννοείς?
8: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
7: Σοβαρά?
8: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
7: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
8: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
4: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
3: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 39 λεπτά συντρώνουμε σε πολύ λίγο μετά τις 8. Θυμίζω ακόμη μια φορά, σήμερα κληρώνει το μεγάλο δώρο ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel. Σήμερα θα μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει το πακέτο για δύο άτομα για διακοπές με όλα πληρωμένα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. 8 μέρες διαμονή, all inclusive, σε τετράστερο ξενοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια μέσα, πολλά άλλα. Είναι ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Είπαμε και φέτος συνεργαζόμαστε με το CU Travel για να στείλουμε κάποιους δωρεάν διακοπές. 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου θα επιλέξουν αυτοί που θα ταξιδέψουν και από τις δύο ημερομηνίες θα αναχωρήσουν. Η κλήρωση θα γίνει το απόγευμα στην εκπομπή Pressing. Έχετε ακόμη χρόνο, έχετε ακόμη ώρες να στείλετε μηνύματα στο 2950 CU Charm και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να είστε στην κλήρωση. Λοιπόν, πρωτού πάμε να δούμε έτσι ό,τι διαμορφώνεται ή διαμορφώθηκε τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα.
1: Ποια
0: επικαιρότητα?
1: Ναι, ποια επικαιρότητα?
0: Εξήγα μου να δω τι
1: είναι. 15 του Αυγούστου, ρε φίλε.
0: 15 Αυγούστου. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα έτσι προπού για τα θέματα πριν να μην τα αφήσουμε για να τελειώνουμε και να αλλάζουμε θέμα. Επανήλθε ο φίλος 070. Κάποιοι του είπαν να μην πάει στις 4 το πρωί. Το επόμενο λέει που παίζει η Αργεντινή με την Αυστρία είναι στις 8 το βράδυ. Άρα εκεί δεν μπορεί να πει όχι. Ένα με σωστό. Τα άλλα μηνύματα ξεχνούμε, λέω 003, τούτον επειδή είναι το 3 αλφα μέσα της γειτόνισσας σας.
1: Και ποιο ξεχάσαμε, όχι, πιο πολλά.
0: Όχι. Πάντα βοηθούμε, ειδικά σε τις περιπτώσεις κόσμου που, που μας ζητά. Μπράβο σου, Αντρέα, για αυτό που πες για τους υποψηφίους και τις εξετάσεις, γιατί κάμαν τα μωρά με το λάωμα. Το θέμα είναι μόνο εμείς, το θέμα είναι οι γονείς κυρίως. Να μην φορτώνουν επιπρόσθετα με πίεση και άκωση ή να αποφορτίζουν από αυτόν που ήδη διακατέχει τους μαθητές. Ο κοτσόσης κατέναν μας μου το έναν κιλό παγοράζεις δεν ήταν πονέν, καταλαβαίνω, πέσω καμιά παγίδα.
2: Τι αγοράζει ο κοτσός?
0: Έναν κιλό.
2: Τι έναν κιλό, μα πού είμαστε?
1: Mate.
0: Τι είναι το mate?
1: Coffee mate που βάζουμε στον καφέ.
0: Νομίζω. Τέλος πάντων, φοράς μια φάλα της Αργεντινής, δηλαδή, αν δεν έχεις βάλει μια της Μπαρσελώνα, αν δεν έχεις βάλει μια του Ντεβισέντη ή του Ζαγκόη. Πάει μισή ώρα πιο νωρίς, που δεν στρισίβησε εδώ πρωί.
1: Ναι.
0: Τσάκαρε αν σε τραβά το κλίμα, δεις ότι πάει να γίνει κοντράδα, βρες οικολογία, δέχεις κομματικές διαταραχές. Έφυλα ναι και να πάω 3,5. Και να φύγω, ήταν να πάω. Ήρεμισε 5 λεπτά, αποφάσισε θα πας πίσω, σπίτι δεν κάνει.
2: Πάρε μια απόφαση.
0: Που μας είναι όχι. Αν και μεγάλος φαν της Βραζιλίας, ο 408 θυσιάζεται λέει, να πάει στο. Μα ποιος σας κάλεσε, ρε παιδιά σας? Ο γείτονας σε κάλεσε το συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Συγκεκριμένη πρόσκληση, ρε παιδιά.
0: Είπε σας κάποιος ότι ο γείτονας είπε ψάχνω κάποιον για να έρθει να δούμε μαζί το παιχνίδι? Για όνομα του Θεού.
1: Συγκεκριμένη πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εδώσαμε για το.
1: Για το δρόμο.
0: Για το δρόμο, Ανδρέα.
2: Αυτό που βλέπω.
0: Εν όλα το ίδιο όσα λαμβάνουμε σήμερα.
2: Ναι, αυτό που βλέπω είναι αυτό που μας ενημέρωσαν και η αστυνομία. Με κατεύθυνση τη Λάρνακα, ύψος λιβαδιών. Ημιφορτηγός συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο όχημα. Πήγαν μέλη της αστυνομίας, πυροσβεστική και ασθενοφόρων. Και περιμένουμε να δούμε. Από ό,τι βλέπω, η ένδειξη συνεχίζει να υφίσταται. Η κίνηση ξεκινάει από την Οροκλινή, περίπου Λιβάδια.
0: Από όσο προχωράει η ώρα και δεν είναι.
2: Από τα Λιβάδια, συγγνώμη, και φτάνει μέχρι λίγο πριν τον, εκεί την έξοδο που πας η Άραδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Τι ακούμε?
1: Ο Χάμιλτον.
0: Τι,
1: με τον Κίμι.
0: Μουγκρίζει ο Χάμιλτον.
1: Όχι, μηχανές, κύριε Γιώργο.
0: Καλά, εμείς γιατί τις ακούμε στα αυτιά μας τις μηχανές σαν
1: γιατί έκοψες την τόρδο.
0: Σαν την ήχο. Όχι, μόνο του που πετάχτηκε, δεν ξέρω.
1: Ρε, μα είσαι καλά, ρε. Τι είναι αυτά που κάνει.
0: Πετάχτηκε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι αλήθεια ότι είχαμε έτσι κινητικότητα. Το πρώτο Σαββατοκυριακό με τέτοια κινητικότητα. Κινητικότητα και σε ανακοινώσεις, αλλά και γενικότερα σε θέματα που έχουν βγει και προετοιμάζουν για παρακάτω. Έκλεισε το κεφάλαιο, το οποίο είναι

0: Ναι.
1: Άρα, για μία ακόμη σεζόν, όπως ανακοινώθηκε, αυτή που θα έχουμε τώρα μπροστά μας, ο κύριος Ρικάρδο Σαπίντο είναι τεχνικός στην Πάφων. Στην Κυπελούχο Πάφων, αφού με τον Ρικάρδο Σαπίντο στον πάγκο πήρε και τον κύπελο. Μιας και ο λόγος, περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα, Τετάρτη βράδυ, λογικά, όπως κάθε Τετάρτη συνήθως βράδυ, να βγουν και οι αποφάσεις, να βγει η λυπητερή του κυρίου Βρυονίδη για τα γεγονότα στον τελικό του κυπέλου, με όλους όσοι εμπλέκονται, παραπέφθηκαν, έχουν ήδη τιμωρηθεί, μπορεί να έχουν παραπευθεί κάποιοι που δεν το ξέρουμε, ενώ που δεν είδαμε ή δεν τιμωρήθηκαν από τον διαιτητή στο τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, άλλη εξέλιξη σημαντική, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Έρχονται ειδοποιήσεις για την πρόσληψη, καταρχή συμφωνία για να είμαστε πιο σωστοί, του ΑΠΟΕΛ με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Εντάξει, είχε λεχθεί και από τις προηγούμενες εβδομάδες ότι θα γίνουν προσλήψεις σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις σε σχέση με την προσπάθεια να οργανωθεί, αναδιοργανωθεί ή γενικότερα να λειτουργήσει διαφορετικά πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, αθλητικός διευθυντής, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ο τεχνικός διευθυντής που θα φέρει, νομίζω, τους παίχτες, αν και περιμένουμε να δούμε αν. Νομίζω είχαν πει και για αθλητικό διευθυντή και για τεχνικό διευθυντή, σωστό? Αν θυμούμε καλά. Άρα θα δούμε, θα λεχθούν περισσότερα από ό,τι μας έχουν, από ό,τι αναφέρει και η ανακοίνωση, προφανώς ως προς το ρόλο της αρμοδιότητας, το τι επιδιώκει με αυτήν την πρόσληψη η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, όταν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Πολύ πιθανό μπορεί και σήμερα να έχουμε κάτι νεότερο, ενώ ως προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
0: Μ' αρέσει που γραφόταν ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή των αλλαγών που έρχονται στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μα διάβαζα ότι στην Θεσσαλονίκη είναι προκάλεσε ένα έκπληξη.
0: Ναι.
1: Τον περίμεναν ότι θα ήταν
0: μέσα σε αυτό το σχήμα που φτιάχνει
1: ότι
0: τώρα.
1: Είχε συμφωνήσει, πούμε, κατά κάποιον τρόπο ή θα συμφωνούσε με τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει εκεί.
2: Βέβαια, είμαστε σίγουροι ότι στα ΠΟΕΛ γίνεται μια παράλληλη διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι των επενδυτών. Δηλαδή ότι ναι, μεν ακόμα δεν είμαστε σε φάση να ανακοινώσουμε επίσημα συμφωνία, αλλά ελάτε κοντά να δούμε, αφού είναι έρθει η συμφωνία πιο παρασκηνιακά, να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Γιατί εμένα μου βγάζει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα τα όσα βλέπω και με τον τρόπο που κινείται το ΑΠΟΕΛ ότι κάτι άλλαξε. Δηλαδή το Ζήση, το Βρίζα, δεν το φέρνεις έτσι.
1: Με τα οικονομικά δεδομένα
2: όπως
1: τα τωρινά.
2: Είσαι, το φέρνεις,
1: ναι, okay. Ναι, είναι το λογικό, είναι εύλογο να το
2: κόψεις. Αυτήν τον καταιγισμό ανακοινώσεων για διακανονισμούς δεν τον κάνεις χωρίς να έχεις ρευστότητα ή δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία.
0: Χρειάζεται μια επιφάνεια, ναι, ναι, σίγουρα, η οποία ανακαλύπτει όλα τα.
2: Έστω για να ανακοινώσει ότι διακανονίστηκε. Για να διακανονίσεις κάτι σημαίνει ότι ξέρεις ότι έχεις τούτα τα λεφτά και να τα δίνεις σε τούτον τον ποδοσφαιριστή, σε τούτον τις χρονικές συγκυρίες. Άρα, εμένα η λογική μου λέει ότι συμβαίνουν πράγματα το παρασκηνιακά πολλές φορές για αρνητική νεκρία. Αν είναι τον που θέλω να πω, θέλω να πω ότι
0: τρέχουν εξελίξεις.
2: Φαίνεται, ναι, ότι τρέχουν εξελίξεις που από κάπου έρχεται σημαντικό ποσό για τα όσα ακούμε το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου αίσθηση.
1: Όχι, όχι. Είναι λογικό να το εκτιμήσει κάποιος. Γιατί με βάση, ξαναλέω, τα οικονομικά δεδομένα, τα τωρινά, ή αν βάλουμε κάτω το ενδεχόμενο ότι δεν καταλήγει τελικά σε συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κ. Λιασί η εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Limited, τα δεδομένα με τα οποία θα κινηθεί φέτος το κομμάτι προγραμματισμός και γενικότερα είναι σαφώς δεδομένα που δεν θα ανέμενε κάποιος ότι θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια πρόσληψη. Πολύ περισσότερο αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ότι δεν ήταν, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, ανενεργός ο συγκεκριμένος στο πόστο του, εννοώ, ήταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με μια ομάδα που σαφώς το οικονομικό της εκτόπισμα καμία σχέση με εμάς, ενώ γενικότερα στην Κύπρο, με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα το δούμε. Επίσης, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες ώρες, έτσι,

0: βγήκε στο προσκήνιο και μια πρώτη κάποιον μπορεί να την πει κόντρα ή μια πρώτη αντίδραση που διαφέρει ως ένα βαθμό από τη γενικότερη εκτίμηση. Δηλαδή άμα κάνεις έναν γκάλωπ τώρα στον κόσμο ας πούμε του ΑΠΟΕΛ θα σου πει τι καλά ή θα είναι θετικός σε αυτό που πάει να γίνει μετά την καταρχή συμφωνία. Βγήκε χθες ο κύριος, χθες ακριβώς, είχαμε την αντίδραση από τον κύριο Τριανταφυλλίδη ως προς το που οδεύει ιδιοκτησιακά κατά κάποιον τρόπο με αυτήν τη συμφωνία του ΑΠΟΕΛ για ξένους και όλα αυτά. Απάντησε ο κύριος Λασίς ότι εγώ είμαι εδώ που είμαι Κύπριος και όλα αυτά. Μετά ξανά μπήκε στην όλη διαδικασία μια νέα ανάρτηση από τον κύριο Τριανταφυλλίδη που του είπε ναι σε στηρίζω αλλά ανήκει σας κατά κάποιον τρόπο το φαντ το λεγόμενο τι είναι που θα αναλάβει. Οι υπόλοιποι δεν είναι, είσαι μόνος εσύ ας πούμε κατά κάποιον τρόπο ως Κύπριος αλλά εγώ θα σας στηρίξω και πήγαινε περισσότερο στο ότι κοινοί που τα κάμα που λαλούμε ας έχουν γίνει τις τύψεις. Αλλά έμεινε ένα τέλειος κατά κάποιον τρόπο και βλέπουμε εάν θα προκύψει κάτι ανάλογο στη συνέχεια. Πρώτα και κύριε να δούμε πού θα καταλήξει για την ώρα καταρχήν συμφωνία και βλέπουμε. Είχαμε ένα άλλο μέσα στο Σαββατοκυριακό από πλευράς ανακοινώσεων επίσης. Ζαχαρίας Άδωνη έλεγε τον ότι είχε συμφωνημένο στον Απόλλωνα να συνεχίσει και τελικά τον ανακοινώνει η ΑΕΚ. Και επίσης στα σημαντικά η πώληση του πάντα σε θέματα που έχουν βγει με ανακοινώσεις. Η πώληση του Κέλλερ στην άλλη τη χάτα από την ΑΕΛ. Η ίδια η ΑΕΛ έχει, την χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου. Οικονομικό εδώ είναι το ζήτημα καθαρά.
1: Χωρίς ποσό.
0: Η ΑΕΛ δεν ανακοίνωσε. Κάποια ρεπορτάζ που έβλεπα το πρωί γράφουν για έναν εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα από οικονομικής άποψης το οποίο μπορεί να επενδυθεί στην.
1: Γιατί το κουτάκι είναι ένα σημοτνόρ.
0: Ανακοινώθηκε ο Μοτνόρ. Θα πήγαινα τώρα ότι το Σαββατοκυριακό επίσης δημιούργησε την πρώτη δυνατή ιστορία του φετινού καλοκαιριού. Όπως όλα δείχνουν, πάμε για την πρώτη ηχηρή μεταγραφή. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, γιατί σήμερα μπορεί να βγει κάτι άλλο πριν την ανακοίνωση.
1: Πάει τα καλά ο Άρης με Ομονία. Μαϊαμπέλα από εδώ, Χάμπος εκεί.
0: Ο Άρης γενικότερα πάει καλά. Ως φιλοσοφία, ναι. Με όποιον ομάδα ενδιαφερθεί είτε από Κύπρο είτε από εξωτερικό για παίκτες του, και φαίνεται ότι ο Άρης πλέον πρέπει να μας. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή είναι θα είναι ξεκάθαρη
1: αλλά
0: φιλοσοφία.
1: Αλλά γενικότερα με Ομόνια έχουμε, καλές σχέσεις, μπορώ να πω.
0: Έχει ακόμα ένα κομμάτι το οποίο ξέχασε.
1: Ποιο?
0: Είπες Χάμπος, είπες Μαγιαμπέλα, είπες Μοτνόρ, μάλλον είναι και ο Κακουλής που επιστρέφει.
1: Πού επιστρέφει?
0: Πού μπορεί να επιστρέψει και να είναι ένα μέρος της ίδιας. Οικονομικό άδερα. Κάτι σχέσεις.
1: Ναι. Άδερε.
0: Ναι, αυτά είναι τα θέματα ξαναλέω που έχουν δημιουργήσει έτσι κυρίως το θέμα του Μοτνόρ βέβαια. Η πληροφορία λένε ότι είναι θέμα διαδικασίας πλέον για να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση και να μπει το πρώτο όνομα στο κουτάκι. Τώρα θα διπλή με την περίπτωση του Κακουλή δεν το ξέρω. Υπάρχει όμως και εδώ πολύ σοβαρών ενδεχόμενων επιστροφής του Ανδρώνικου Κακουλή στην Ομόνια.
1: Ταιριάζει του η Ομόνια. Έρθει πίσω, έκανε.
0: Τι σημαίνει ταιριάζει, δεν κατάλαβα.
1: Έκαμε καλές χρόνια στην Ομόνια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ήταν τόσο αποδοτικός. Με τον την εννοία.
0: Κάμε φορά να είναι η ομάδα, ενώ η περίοδος που πας σε μια ομάδα.
1: Πρώτα
0: απ' όλα πήγαινε και έξω ο Ανδρονικός, είναι και απευθείας στον Άρη που
1: πήγαινε. Σουηδία που ήταν.
0: Ναι, ήταν εκτός και μετά.
1: Αλλά έχει ποδοσφαιρικά στοιχεία που μου αρέσουν ο Ανδρονικός. Η εκρηκτικότητά του, η πίεση που βάζει στις αντίπαλες άμυνες, έχει καλά στοιχεία. Εγώ το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, γιατί υπάρχει και αρκετός κόσμος που τον έχει έτσι στα χαμηλά, τον Κακουλή. Άρα περιμένουμε να δούμε τα κουτάκια σήμερα, εάν και εφόσον.
0: Σήμερα, αύριο, εντάξει, μένεις εσύ. Είναι μιας και μέρες τώρα.
1: Σήμερα, είπα, κύριε Γιώργο.
0: Θέλεις το σήμερα, Τώρα, η περίπτωση του Μοτνόρ, αντιλαμβάνεσαι ότι αμέσως έτσι, πέραν της αξιολόγησης ως προσθήκη, τι παίχτης είναι και όλα αυτά, είναι το θέμα εάν συνδέεται με το θέμα του Σεμέδου. Το οποίο είναι μια ακόμα έναν ερωτηματικό παραμένει.
2: Το βλέπετε να είναι αλληλένδετο?
1: Έχει λογική.
0: Αν είναι, ναι. Αν είναι, έχει λογική. Αλλά δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι έρχεται όμως την ώρα, αλλά δεδομένα δεν συνεχίζει ως εμένα.
1: Απλά προσέχεις για να έχεις. Ναι. Εγώ το βλέπω κάπως έτσι.
2: Και σε εδώ όμως ήταν, ξέρω εγώ,
1: τι,
2: καλός. Ενώ...
1: Όχι ρε, εγώ σου λέω ότι αν...
2: Έδειξε πράγματα πολλά ως εμένα.
1: Ναι, άλλο λέω. Εγώ λέω ότι αν για παράδειγμα πάει εξαργυρώσει το Μουντιάλ ή δεν απαντήσει στα χρονοδιαγράμματα που μπορεί να θέλει η Ομόνια για να δει τον προγραμματισμό τη, επειδή έχει και Champions League μπροστά τη και τα σχετικά, φέρνει ένα Μοτνόρ που μπορεί να σου δώσει λύσει άμεσα. Γνωρίζει το Κυπριακό Πρωτάθλημα, γνωρίζει την Ομόνια, γνωρίζει τα κατατόπια. Άρα φεύγει ένα μέρο του ρίσκου. Από εκεί και πέρα, αν μείνει και ο Σεμέδο, δεν είναι να τσακώνονται μεταξύ του. Θα έχεις Champions League, θα έχεις πρωτάθλημα, θα έχεις κύπελλον. Είδαμε την Πάφο πως την επάτησε φέτος όταν εκαλείτουν να δώσει χρόνο σε άλλους ποδοσφαιριστές και φαίνεται ότι δεν ήταν αντάξει. Άρα με τούτη την λογική, είτε μείνει ο Σεμέδο είτε φύγει ο Σεμέδο, είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση στρατηγικής από την Ομόνια. Με αυτήν την έννοια στο λέω. Δεν είναι ότι ο Σεμέδο παιχταράς, έχει κανένα που το αφισβητεί, ας πούμε, ότι το θες.
2: Το νιώθεις να φεύγει?
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι το νιώθω. Καθαρά ως έτσι, okay. Αίσθηση. Δεν έχω, ναι, δεν έχω οποιαδήποτε δεδομένα μπροστά μου. Άρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε πράγματα στον Άρη, από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές. Γιώργο, ενώ Μοτνόρ που ήταν μόλις τον είδες 5 λεπτά, είπες τους απαιχτής είναι πολύ καλός.
0: Όχι.
1: Τότε.
2: Μέσημα.
1: Ναι, έλειπες εσύ, ήταν που μας επούλησες και έφυγες.
0: Μήπως έχει ο Μπαμπίκα που είδα.
1: Όχι.
2: Α, σίγουρο.
1: Νομίζω ενώ Μοτνόρ που ήταν. Είδες το σε έναν παιχνίδι και είχαμε ένα εκπομπή και λαλείς μου... Είδες τον 5 λεπτά κάτι έτσι ήταν και λαλείς μου τόσο καλός παιχνίδι.
2: Μα πόσο είναι το άρε παιδιά μου,
0: 25-23
2: είναι κρός.
1: Καλά, βρέφος. Το ετήσιο μάτι του κύριου Γιώργη μας.
2: Μιλάμε τώρα για...
0: Εντάξει, νομίζω να είδε κάποιος το... Νομίζω, όχι, νομίζω δεν ήταν καλό με τον όρο. Αλλά δεν νομίζω να... Από την πρώτη χρονιά που είχε έρθει με τον όρο, θυμούμε ήταν ένα ευρωπαϊκό. Ο Μοτνόρ ήταν τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα, ή μετά ήρθε. Νομίζω μόλις αποκτήθηκε, είχε παίξει ο Άρης έναν ευρωπαϊκό το καλοκαίρι, το πρώτο του νομίζω εντός. Και ήμουν στο παιχνίδι και ήταν, είχε εντυπωσιάσει. Έβαλε και γκολ, θυμίζω του κάναμε και δηλώσεις. Και είχε λεχθεί τότε έτσι, αναδειχθεί πολύ το ότι ήρθαν σε μια νεαρή ηλικία και όλα αυτά. Είχε την προοπτική μπροστά του. Επειδή βλέπω εδώ ένα δύο μηνύματα. Ότι ο Κακουλής ανήκει στην ΑΕΚ και όχι στον Άρη, λέει ο 94. Και ο 0000 ρωτά, δεν ήταν δανεικός από την ΑΕΚ στον Άρη? Όχι, βράζεται την ανακοίνωση τώρα, γιατί λέω ότι εγώ μπάτσε συγχυστώ. Αλλά όταν ο Άρης ανακοίνωσε τον Κακουλή, τον ανακοίνωσε με συμβόλαιο τριετίας. Δεν μπορεί να είναι δανεικός.
1: Τρία χρόνια.
0: Με συμβόλαιο τριετίας. Άρα είχε ολοκληρώσει ουσιαστικά την παρουσία του στην ΑΕΚ και αποκτήθηκε από τον Άρη.
2: Δεύτερη είδηση.
0: Τι πράγμα. Η πρώτη ποια είναι?
1: Μπάσκετ.
2: Όχι.
0: Η εθνική. Εθνική, φαντάζομαι.
2: Μπάσκετ είναι. Απόψε να μα πει.
0: Αν δεν μπορεί να πει.
2: 2-1. Χάνει απόψε. Χάνει απόψε. 2-1. Καλά, ναι, αλλά δεν μου λες τι θα γίνει όμως.
0: Αυτός που κερδίζει,
2: ποιος θα κερδίσει?
0: Άκουμε. Αυτός που κερδίζει απόψε παίρνει και τον τίτλο. Τελείωσε.
3: Το θέμα θεωρείται λήξα εδώ. Ελπίζω να γιώσει απόψε. Τούτο είναι το πρώτο.
0: Ναι, άλλο τούτο.
3: Να τη γιώσει ο μάτς και μετά βλέπουμε και θα γιώσει.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως τα έχετε κάνει, τι να σου πείτε.
3: Μα είδες που βγαίνουν ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει χεζονία.
2: Βγαίνει ρεπορτάζ.
3: Σημαίνει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Μέσα στις σκέψεις που έκαναν τον Τούντο σε ώρες που κέψαν πάλι τούτα τα. Άμα να παίξουν οι δυο τους ή άμα θα παίξουν. Και παράλληλα εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Το σκηνικό ο Άρης με ο Πάο

0: τώρα που ξέρω εγώ θα. Που ποντάρουν λεφτά και όλα.
1: Και ανεβάζουν, ναι.
0: Λέω, μακάρι να ανέβει κάποιο να του δώσει ένα χαστούκι, μπάτσε σπάσει τούτο το ιδίο. Εντάξει. Τούτο είναι υποθετικό το πώ θα συμπεριφερθούν στη Θεσσαλονίκη.
2: Επειδή και μεταξύ του αν έχουν δικαιώματα, δεν του θα πίνουν.
0: Είπα, αυτό για την ώρα είναι υποθετικό. Το δεδομένο είναι το τι κάνουν τα κοκόρια εδώ και χρόνια στην Αθήνα. Λοιπόν, πρώτον αθλητικό.
3: Δεν να προσθεθούν παραπάνω κοκόρια.
0: Οκ, θα το δούμε. Ακόμη και έτσι μπορεί για καλόν του όμω τούτου. Πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσει, τραγούδι του Ανδρέα και πανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση σε 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η μας επικράτηση 0-2 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στο Λίχτενστάιν σε μια αναμέτρηση που αποτέλεσε το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο Nations League. Σκόρερ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου, Ιντζονής και Σωτηρίου. Θέμα χρόνου ανακοίνωση συμφωνία συμμονία με τον Άρη για απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιντον Μοτνόρ. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή του Ηλίας Πούλος και του Ανδρώνικου Ακουλή. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση βρίσκεται και ο Γρηγόρης Καστάνος. Αποσευσία ανακοίνωση τη ενώση συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο για ένα ακόμη χρόνο. Έτσι, τις επόμενες μέρες αναμένει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς από τον Πορτογάλο coach και τη διοίκηση των κυπελουχών. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ζήσης Βρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τον ΑΠΟΕΛ μετά και την ανακοίνωση της διετούς συνεργασίας στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Πρώτο μήνυμα του Ελλαδίτη, εντός της εβδομάδας η εξέφραση του προπονητή που θα οδηγήσει την επόμενη μέρα τους γαλαζοκύπριους. Στην ΑΕΚ μετά και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ζαχαρία Άδωνη, ο Τσάβι Ρόκα αναμένεται να ρίξει το βάρος στην εξέφραση του επόμενου προπονητή της ομάδας, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ είναι γεγονός με τον κεντρικό αμυντικό Κέλλερ να πωλείται στην άλλη τη χάτη για 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Στα μεταγραφικά παραμένει το ενδιαφέρον της ομάδας της Λεμεσού για τον Ανδρέα Καρό. Διαφοροποιημένο αναμένεται το ρόστερ του Άρη με τη νέα σεζόν ξεκαθαρίζουν το επόμενο διάστημα οι αποχωρήσεις προσφαιριστών και οι επόμενες προσθήκες. Η θετική αναμένεται είναι η έκβαση της υπόθεσης παραμονής του Ντανίλος Πόλιαρη στον Απόλλωνα, ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον και του Πραξιτελιβουρού. Βραδιά εξελίξεων η σημερινή για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Γενική συνέλευση αναμένεται να δώσει εντολή στον Πέτρο Σάβα και στον συνδυασμό του για να ηγηθεί του σωματείου την επόμενη διετία. Οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν είναι ήδη δρομολογημένες, αφού υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Γιώργο Κωστή να επιστρέψει και ο Ελλαδής Κόουτς έχει βρει το προπονητικό του επιτελείο.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η σειρά των τελικών δυστύχημαν GBL επιστρέφει στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να αποκτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάλιρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση σειρά σε 1-1. Τζάμπολ σε 9 τηλεοπτικά από το κανάλι της ΕΡΤ. Προβληματική εμφάνιση για την Εθνική Ελλάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα της Εθνικής από την Ιταλία με 0-1 στο φιλικό που διεξήχθη στο Παγκρίτιο, ξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους Έλληνες διεθνείς εν ώψη του Nations League. Ο Γιάννης Αλαφούζος, σύμφωνα με τα δικά δημοσιεύματα, προετοιμάζεται να δημιουργήσει την δικιά του πλατφόρμα στην οποία θα μεταδίδονται και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέσα από το PAO TV. Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο της Real Madrid, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έριξε την πρώτη βόμβα που είχε υποσχεθεί, ανακοινώντας την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο των Μαδριλένων. Εκτός κινδύνου, η κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν με τον Δανό που κατέρευσε για ακόμη μια φορά στον αγωνιστικό χώρο στο φιλικό με την Ουκρανία χθες βράδυ να παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Νικητής στο Παρίσι, ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Γερμανός πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο Grand Slam απέναντι στον Φλάβιο Κόμπολη, κερδίζοντας τον 24χρονο Ιταλό με 3-2 σετ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό, 4 ευρώ φθηνότερα, 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6x500 ml, 35% φθηνότερα, 1,45. Lidl. More to value.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
17: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αγάπη, φούσκωσα.
3: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
3: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, τι έχεις?
3: Η κοιλιά μου.
2: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
2: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόμενο στοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
2: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Τρίτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων. Στις 9.45 Ολλανδία-Ουσπεκιστάν στη Sita Vision Sports 4. Στις 10.10 Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στο τρίτο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Και μετά την Κατερίνα Κούκαν, Fire. Κάτσε. Μάλιστα. Τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα. Δεν με θωρείς, παράξε, Ανδρέα. Περιμένεις κάτι να σου πω?
1: Περιμένω να δω και στην πάσα, για να πάμε παρακάτω.
0: Εδώ σου δείτε μια πάσα, εγώ αρέσκει μου, και είμαι εγωιστής. Εννοώ στο παιχνίδι μου, δώστε εσείς κάποιον μπάσα. Είπα σας τι σας είπα για τον Μοτνόρ, για τον Κακουλή, για τον Πίντο, για τον Βρίζα, για τον Άδωνη, για τον... Τι άλλον έχει εδώ? Κλείσε έναν κομής, λέει ένας εδώ. Ναι, εντάξει, είναι μια περίπτωση που θεωρούμε εδώ και λίγες μέρες ότι κλείνει.
1: Μα για ποιον?
0: Για την ΑΕΛ.
1: Άδερε.
0: Φεύγει από τον Άρη και πάει στην... τέλειωσε νομίζω το συμβόλαιο του.
1: Ο Άρης είναι μόνο να κάνει.
0: Τι είναι σύντομο να κάνει?
1: Να πιάει άλλους.
0: Ότι θα πάρει άλλους, θα πάρει.
1: Είπαμε μια κουβέντα. Περσινούς.
0: Περίμενε.
1: Εν τόν που θέλω να ρωτήσω.
0: Πού ξέρω ποιους θα πάρει. Ακού τώρα να μου με ρωτά. Για τον Άρη ξεκίνησα και λέω μια κουβέντα πριν που συζητούσαμε και για τον Μοτ Νόρ και για τον... Φαίνεται ότι... Και που τον πέραμε, ενώ Γενάρη που φάνηκε, Δεκέμβρη που έκαμε αρκετές παραχωρήσεις. Ενώ ό,τι πρόταση ερχόταν και κρινόταν ως συμφέρουσα από οικονομική.
1: Το καλοκαίρι είδα.
0: Εντάξει. Εγώ περισσότερο.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, φαίνεται ότι αυτή δεν είναι πλέον η φιλοσοφία του Άρη.
2: Πριν δύο μέρες δεν είχε πει ο εκπρόσωπος ότι θα αποχωρήσουν κι άλλοι.
0: Καλά, το αποχωρήσουν δεν σημαίνει ότι.
2: Κάποιοι μόνο... θα έρθουν όμως.
0: Καλά, τούτο δεδομένο. Οι αποχωρήσεις έχουν να κάνουν και με ολοκλήρωση συμβολέων. Αλλά και με παραχωρήσεις. Νομίζω ο Κομής δεν έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Τελειώνει. Δεν θα τον αγοράσει δηλαδή ΑΕΛ από τον Άρη. Όπως ανάλογα πάει να γίνει η κουβέντα με τον Μοτνόρ. Η Ομονία θα πληρώσει στον Άρη λεφτά για τον Μοτνόρ. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν μένει ελεύθερος. Αλλά φαίνεται ότι πλέον. Μιλάμε για ξεκάθαρη φιλοσοφία της διοίκησης του Άρη. Θα φέρει παίχτες, σαφώς θα προσπαθήσει να φέρει παίχτες. Πολύ πιθανόν και παίχτες με προοπτική για μεταπόληση, όπως ανάλογα προκύπτει και έχει προκύψει και με άλλες περιπτώσεις, ειδικά και ηλικιακά, άμα το δεις, ενώ τους παίχτες που θα φέρει. Αλλά δεν... για μένα το σημαντικό είναι ότι δεν έδειξε να διστάζει στο δίλημα να διεκδικήσω και τους στόχους μου ή να πάρω το οικονομικό όφελος εάν και εφόσον προκύψει η πρόταση. Γι' αυτόν εγώ στάθηκα περισσότερο τον Ιανουάριο, γιατί μέχρι τον Δεκέμβριο κάπου εκεί ο Άρης ακόμα ήταν μέσα σε στόχους. Δεν είδα στη θέση που ήταν στα τελευταία στάδια του πρωταθλήματος. Δεν λέω για πρωτάθλημα, ενώ κατάκτηση τίτλου, τώρα αν και θυμώ για τις βαθμολογίες πως είχαν, αλλά σαφώς για το στόχο, ας πούμε, να παίξω στην Ευρώπη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ήταν μέσα στους στόχους. Και όμως όπου παρουσιάστηκε πρόταση την οποία έκρινε συμφέρουσαν η διοίκηση, παραχωρήθηκαν παίκτες.
1: Ναι, αλλά το προβληματικό της όλης υπόθεσης είναι ότι χάνεις κάποιες μονάδες πάρα πολύ σημαντικές, όπως φαίνεται ότι θα κάνεις και φέτος. Δηλαδή Μοτνόρ, τώρα ακούμε Γκομής.
0: Ξαναλέω, ο Κομής δεν ήταν το ίδιο με τον Μοτνόρ. Ο Κομής από την πρώτη χρονιά που έκαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, για μένα δεν είναι, πώς το λες, η φετινή ειδικά σεζόν του Κομής, άμα δεις και τις συμμετοχές του και πότε έπαιζε, πόσον έπαιζε, δεν ήταν ο Κομής της πρώτης θητείας, ας το πούμε, στον Άρη.
1: Εντάξει, όμως δεν φέρνεις και καλύτερους. Δηλαδή είναι ότι είσαι άξιος ή καλύτερος. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα του Άρη του περσινού ήταν,
0: θα δούμε τι θα φέρει τώρα.
1: Ήταν η ποιότητα. Ναι, αλλά θα μπεις, μα είναι τούτο που θέλω να δείξω, ότι θα μπεις σε μια λογική πώλησης παιχτών σημαντικών, οφείλεις ο προγραμματισμός σου φέτος να είναι καλύτερος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό
1: αν
0: θα το δείξεις.
1: Αν δεν θέλεις να είσαι έκτος.
0: Άλλον η φιλοσοφία, άμα παρουσιαστεί η πρόταση για συμφέρουσα τον παραχωρό, και άλλον το τι θα φέρω. Να σου το πω και διαφορετικά. Ακόμη και αν θα μου πει κάποιος ή θα συμφωνήσει κάποιος και θα αποδειχτεί πολύ περισσότερο και στη συνέχεια ότι η προτεραιότητα είναι να έχω κέρδος από πωλήσεις, τούτο σημαίνει ότι πρέπει να φέρω σε παίκτες καλούς για να μπορέσω μετά να τους παραχωρήσω εάν και εφόσον προκύψει ενδιαφέρον.
1: Άρα μένουμε να δούμε.
0: Εντάξει, είμαστε ξεκίνημα. Του ήρθαν από τα μηνύματα που μου αρέσκουν. Το γράψετε το. Ο Κίνα της Πάφου κλείνει ΑΕΛ, γράψετε το.
1: Γράφουμε το, γράφω το εγώ τώρα.
0: Δεν το λέω υπό την έννοια ότι το αμφισβητώ. Καταλάβετε, ναι, αλλά σκεφτόν το η σιγουριά του καλοκαιριού. Ό,τι ώρα σας το λαλώ. Γράψετε το, εγώ σας το είπα. Άμα βγει και μετά, στέλνουμε και το μήνυμα κάποτε της ημερομηνίας που το στείλαν. Εντάξει, είπαμε, είναι καλοκαίρι. Ακούγονται πολλά, δεν σημαίνει ότι δεν βγουν, δεν έχουν καμία βάση ή δόση αλήθειας, αλλά ούτε αποδείχτηκε ποτέ ότι ό,τι ακούγεται βγαίνει στο τέλος και, και στην πράξη. Θα δούμε, είναι και η ΑΕΛ μετά από πολλές αποχωρήσεις, μια ομάδα που περιμένουμε πολλές κινήσεις, ενώ και αριθμητικά να γίνουν. Είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα. Νομίζω αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ και την Νέα Σαλαμίνα με 2-3 κινήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα σχεδόν άδεια. Άδειες οι θέσεις ή χωρίς κινήσεις πολλών ομάδων.
2: Φαίνεται και από τα κουτάκια.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως έχουμε... Είναι από τις χρονιές που σχετικά νωρίς ακούμε ονόματα εντός. Δηλαδή πλέον άλλαξε, θεωρώ, και σε πολλές άλλες ομάδες η κουλτούρα της μεταγραφής από κυπριακή ομάδα σε κυπριακή ομάδα. Κάποτε ειδικά οι μεγάλοι όταν έκαναν τούντες κινήσεις ήταν πρωτοσέλιδα, ήταν... πλέον άρχισε να μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή...
0: Εξαρτάται από την περίπτωση νομίζω. Ενώ αναλόγως του αν είναι παίκτης ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιο του με μια ομάδα, αν είναι ένα. Αν είναι ανάλογη περίπτωση όπως το Μοτνό τώρα που είναι η πρώτη, όπως είπαμε έτσι, ηχηρή κίνηση καλοκαιριού, ένα άλλο. Τώρα πάνε να πληρώσεις και λεφτά ενώ για να πάρεις παίχτη από άλλη κυπριακή ομάδα.
1: Ναι. Απλά εντάξει, ακούστηκε πολύ νωρίς, ας πούμε, Λούκασεν για Ομόνια, τώρα Μοτνόρ, η ΑΕΛ φαίνεται ότι που είπες για Γκομής, γύρισαν το βλέμμα της εντός. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έτσι νομίζω θα συζητήσουμε και θα μας απασχολήσουν.
0: Και έχουμε ήδη τον Κυριακίδη από Ομόνια στην Πάφο, ακριβώς. Τώρα τον Άδωνη από, που ήταν στον Απόλλωνα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ. Εντάξει, θα γίνουν κινήσεις. Μην βιάζεστε. Ακόμα 8 έχει.
1: Απλά λέω, Τζον, που θέλω να καταδείξω είναι ότι άλλαξε η κουλτούρα των ομάδων μας. Πιο εύκολα να αφήσουν παίχτες, να απολύσουν παίχτες. Παγιά υπήρχε.
2: Business model.
1: Ναι, πίεσε λίγο σε εδώ το κομμάτι.
2: Ναι. Εντάξει. Έδειξε και ο Παπασταύρου ένα δρόμο πολύ δυνατό έτσι. Σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν από τους πρώτους που το έκανε. Παιδιά, να μπούμε στη διαδικασία το ότι.
1: Δεν ήταν ο πρώτος, ήταν από τους
2: πρώτους. Από τους πρώτους, λέω. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος.
0: Είναι γενικότερα, είναι, αυτή τη στιγμή έχει τη δύναμη να το κάνει.
2: Εντάξει, είναι σίγουρο αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά αφήνει και παίχτες, Γιώργο. Δηλαδή, πουλά και ο ίδιος παίχτης.
0: Ιδίως πουλά. Θα πουλήσει, βέβαια θα πουλήσει.
1: Ο Κακουλής, ο Λοΐζου.
2: Ο Κέιτι προπονητή βέβαια, έτσι, δηλαδή δεν πετάς απλά.
1: Η ουσία του που είπαμε πριν για τον Άρη, που εν το διαμέτρου αντίθετον η Ομονία η φετινή, είναι ότι ενώ ξεκίνησες μουδιασμένα, περίμενες με χάμπο που τον έχασες, λες, οπ, μα γιατί χάνω τον δικό μου, ας πούμε. Μετά γύρισε το η Ομόνια. Mm-hmm. Όταν την είδες στα πρώτα της παιχνίδια, είδες ότι βρίσκει πατήματα, ότι είχε να αναπληρώσει τα κενά της, ότι είχε να ενισχυθεί. Είπες, εντάξει, ούτε Χάμπος, ούτε Λοΐζου, ούτε τίποτε. Προχωρώ κανονικά. Mm-hmm. Έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα,
0: ο Χάμπος ήταν και ιδιαιτερότητα του δικού σου παίχτη. Δηλαδή, αν ο Χάμπος ήταν ένας. Ήταν Χάμποβιτς, ο οποίος είχε μπέξει τον ανάλογο χρονικό διάστημα. Δεν λέω το γιατί είναι καλός παίκτης, άλλο να παρεξηγηθώ. Απλά επειδή ήταν και παίχτης ο δικός μου, ενώ που βγαίνει από την ομάδα.
1: Και θα επενδύει απάνω του. Έβλεπες εξωτερικό μπαράρι, να σου πω.
0: Όχι, επηρεάζει περισσότερο την κοινή γνώμη που λέμε. Τις αντιδράσεις. Είτε μουρμούρα είτε ενθουσιασμός, αν είναι κάτι. Είτε ανανέωση ή οτιδήποτε. Εντάξει. Ήταν μια στη ψυχρή ποδοσφαιρική, να πούμε, λογική. Ήταν μια πρόταση που εκρίθηκε συμφέρουσα, δόθηκε και λειτουργεί από εκεί και πέρα ό,τι λειτουργεί πάντα σε τις περιπτώσεις. Ότι φεύγει μεν κάποιος, έχει τη δυνατότητα να φέρεις κάποιον άλλο στη θέση του και έφερε και κάλυψε το κενό που δεν φάνηκε. Και τελείωσε.
1: Άρα θα δούμε τις κινήσεις των ομάδων, θα δούμε πώς θα... παίξουν στο μεταγραφικό κομμάτι, αλλά Νιώθω ότι θα είναι έναν καλοκαίρι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων. Δηλαδή με τους παίχτες που έχασαν κάποιες ομάδες ή αποδέσμευσαν ή με τις ανάγκες που έχουν. Νιώθω ότι θα δούμε μεταγραφές έτσι που θα είναι άξιες σχολιασμού.
0: Μακάρι να έχουμε να λέμε, να έχουμε να συζητάμε και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό γενικότερα. Πάντα υπάρχουν ως ένα βαθμό, πάντα υπάρχουν οι δυνατοί παίχτες του μεταγραφικού παζαριού που λέμε. Πάντα υπάρχουν οι άλλοι που ακολουθούν και προσπαθούν με άλλους τρόπους, δηλαδή να καλύψεις, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, βάζεις μπροστά το scouting, το ιδιορατικότητα κάποιον, αν τα καταφέρουν να βρουν πιο φτηνούς μεν αλλά που θα εξελιχθούν και θα αποδειχθούν καλοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στο ουσιαστικό κομμάτι που είναι το τι θα δείχνει κάθε ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

0: Ψάχνω να δω αν έχει προκύψει κάτι έτσι σήμερα πρωί-πρωί. Για την ώρα, όχι κάτι νεότερο. Διαβάσα και το πρωί, κάπου το είχα δει σε ρεπορτάζ, σε εφημερίδες που δίνουμε το πρωί τα πρωτοσέλιδα, και βλέπω ότι υπάρχει και συνέχεια γενικότερα σε ρεπορτάζ πλέον θέμα Απόστολου Μακρύδη στην Ανόρθωση. Φαίνεται ότι με την αλλαγή δεδομένων και στη διοίκηση, μάλλον πάμε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Ανόρθωσης με τον κύριο Μακρύδη. Κατέχει τη θέση του τεχνικού αθλητικού διευθυντή. Τι είναι, θυμάστε που είχα λεχθεί αρκετά για το ξεκίνημα, τις επιλογές, μετά τον ερχόμενο του Κετσπάγια, αν σημαίνει ότι φεύγει, έμεινε, δεν ξέρω τον βαθμό που ήταν ενεργός ο ρόλος του, εννοώ με τον Τιμούρ Κετσπάγια. Μετά άλλαξε γενικότερα και την κατάσταση με τη φυγή του Τιμούρ Κετσπάγια. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Περιμένουμε και στην Ανόρθωση την επιλογή για προπονητή. Ακόμα περιμένουμε προπονητές Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει και μεταγραφές, επειδή είναι το μοντέλο που λειτουργεί. Έχει άλλη ομάδα που ψάχνει προπονητή. Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο. Η ομάδα του Ύψον ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο. Η ανακοίνωση. Όχι, ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αυτές είναι οι ομάδες που, αν δεν ξεχνώ κάποια.
1: Εντάξει, Απόστολος Μακρύδης, δεν είδαμε κάτι το οποίο να πούμε ότι έστω και με τα προβλήματα της Ανόρθωσης, θεωρώ πετυχημένη τη χρονιά του την περσινή στην Ανόρθωση.
0: Νομίζω να μιλήσει κάποιος για επιτυχία, αν και η επιτυχία φυσικά στην Ανόρθωση είναι το ίδιο επίπεδο που έμπαινε στην επιτυχία, ξέρω εγώ, με άλλες ανάλογου εκτοπίσματος ιστορικά ομάδες. Εξέραν, εννοώ ότι δεν ήταν μια χρονιά που περιμέναν ή απαιτούσαν
1: κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Διαφορετικό το επίπεδο, το τι σημαίνει ή τι θα θεωρήθηκε, θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλλον επιτυχία στην Ανόρθωση πέρσι.
1: Γιατί είδαμε παίχτες που, ναι μεν τον μπάτζο τους ήταν περιορισμένο, ναι μεν χίλια δύο προβλήματα, αλλά αν ήβρες πέρα από το Σένσι, αν ήβρες άλλον παίχτη που να πεις, ο Δίτσα πεις, έπιαν τον μάτι του.
0: Εντάξει, Σαΐτα γέμονε το...
1: Άτε ρέιορ.
2: Γιατί είσαι ήρων.
1: Άτε ρέιορ.
0: Γιατί είμαι ήρων, αν έγεμονε την περιοχή.
1: Είσαι ήρων.
0: Με το εκτόπισμα του, αν έγεμονε την περιοχή.
1: Καλά, για μένα να βάλει τσάμε να ήμουν εμπειρία.
0: Τι είπα κάτι άλλο. Είπα ηγέμονε την περιοχή. Είπε εσύ, δεν είδε άλλον παίχτη που να το θωρήσει και να λε.
1: Να ξεχωρίζει.
0: Ναι, ξεχωρίζει. Και εγώ είπα σου.
2: Είδε τον μπα.
0: Πώ τον που.
2: Το ξεχάσαμε τον μπα.
0: Ποιον μπα. Τον μπα είναι του Ανδρέα.
2: Ένα είναι τον μπα.
1: Ποιο.
2: Πού είναι ο μπα φέτο.
1: Ποιο μπα.
0: Βαλκασίμ μπα.
2: Μπαμπά.
0: Μπαμπά σου ρε. Ναι, δεν είναι ανόρθωση. Ναι, που είναι, νομίζω έχει συμβόλαιο.
2: Α,
0: στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω και έχει ακόμα ένα χρόνο.
2: Να μην ανησυχούμε.
0: Τώρα, τι θα γίνει και πού θα καταλήξει ή αν θα τον βλέπουμε στην Κύπρο, δεν το ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα είναι μεταγραφή εξωτερικού.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και αφού πλησιάζει και μισή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ώρα που θα πρέπει να... Να μιλείς, Μιχαλή, μαζί μας.
2: Όχι.
0: Θέλεις κάτι να δηλώσεις πριν φύγεις?
2: Όχι.
0: Έχεις κάτι να πεις?
2: Θέλω να στείλω τους γκάρδιους...
0: Κιού?
2: Συναγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Έριξεν και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Νομίζω ότι τον κίνδυνο τον ξεπέρασε. Αφού από την πρώτη στιγμή είχε λεχθεί.
2: Δεν φορούσε ότι... το μηχανάκι που φοράει, θα σου λέω εγώ.
0: Καλά, εντάξει. Μείνε να σου διαβάσω μια ανακοίνωση που έχει πριν από λίγο εκδοθεί.
2: Με αφορά, εννοείς.
0: Βέβαια. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
2: αυτή είναι.
0: Με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ταξιάρχη Φούνταν έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Πάμε να σηκώσουμε το Europa.
0: Εν τούτος που ήταν με το Σούσουρο.
2: Ναι, αυτός ήτανε.
0: Τι, σαν δρομάχης.
2: Ναι, αυτός ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και γράφει εδώ σημείο αναφορά στη επιτυχημένη περίοδο του Όφη στη σύγχρονη ιστορία. Έπαιξε 2 χρόνια, 67 παιχνίδια, συμμετοχές σε 19 γκολ. κέρδισε ξανά θέση. Θα ήταν και πρώτο σκόρερ.
1: Εντό θέλει το φουντάρε.
0: Ξέρετε, μιλούμε ότι δεν θα σπάει.
2: Μεταγραφέ να γίνουν.
0: Η ανανέωση τη συνεργασία μα, καταλήγει η ανακοίνωση τη Πάιοφι, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χρονιά που αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου, αφού όφι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκή Διοργάνωση και ο ταξιάρχη Φούντα θα είναι παρόν για να ηγηθεί και σε αυτήν την νέα ιστορική πρόκληση.
1: Μα η καρναβάτε βρουλή διαβάθμιση φέτο. Βρουλή διαβάθμιση. Τούτα τα.
0: Μα γιατί ρε, γιατί να πάει διαβάθμιση.
1: Και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Να μην είναι τα παίζει σε Ευρώπη να ψάχνει βαθμού στη Σούπερ Λίγκα.
2: Μακριά από το φούντο και ασύ είναι με φούντο.
0: Γεια σου Μιχάλη, τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα πάνω σε αυτά τα θέματα, κυρίω τα μεταγραφικά του προγραμματισμού. Θα τα δούμε αμέσω μετά.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή, CableNet, Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Allwin, Epipl Andreotti, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Φτάνουμε τα 38 λεπτά μετά τις 9. Επανήλθαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Πριν τα μηνύματα που είπαμε και πριν ότι θα δούμε τώρα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, μηνύματα που έχουν έρθει τα περισσότερα στα τελευταία στάδια τώρα της εκπομπής. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας, γιατί είχαμε από το πρωί σήμερα κάποια προβλήματα στους δρόμους. Πάμε να δούμε την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε. Φαίνεται ότι ο αυτοκινητόδρομος όπου ήταν το τροχαίο με το ημιφορτηγό, δηλαδή στο ύψος των Λιβαδιών από Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς του προς Λάρνακαν, είναι σε καλή κατάσταση, έχει ανοίξει, έχει πρασινίσει. Άρα δεν βλέπω κάτι άλλο εκεί. Απλά το είπα γιατί έγινε αναφορά στην εκπομπή. Η Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς του είναι γενικά σε καλή κατάσταση, είναι όπως και η Λάρνακα. Άρα πάμε να δούμε και την Πάφων και να πάμε συνήθως στις δύο επαρχίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Στην Πάφων να σας πω ότι έχει έναν τροχαίο στην Τάσου Παπαδόπουλου πριν την πάροδο η Ανδρέα Βλάμη, άρα εκεί έτσι θέλει λίγη προσοχή, δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε Λεμεσόν. Λεμεσός κίτρινος αυτοκινητόδρομος, ξεκινάει με το καλημέρα, δηλαδή από Λευκοσία προς Λεμεσό, λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας. Πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας γίνεται ξανά κόκκινο, άρα η συγκεκριμένη περιοχή έχει τα θέματα της. Τροχιά δεν μου βγάζει, τώρα μου έβγαλε ένα λεπτάκι να δω, είναι δύο τροχιά. Στις 28 Οκτωβρίου πριν την πάροδο για Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Επίσης η μέσα γειτονιά, η διασταύρωση εκεί Σπύρου Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει τα θέματα της. Η Κολονακίου σε αρκετά σημεία, άρα η Λεμεσός για άλλη μια μέρα είναι έτσι στα κόκκινα. Κόκκινα επίσης έχουμε και στην είσοδο της Λευκοσίας, ξεκινά από πάνω από τον κυκλικό κόμβο έτσι στην είσοδο της Λευκοσίας και πάει μέχρι την Αθαλάσσας που είναι τα φώτα του Καλησπέρα. Επίσης λίγο πριν φτάσετε στην πάροδο για Κένετι θα δυσκολευτείτε, η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μετά λίγο πριν την διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού και Διγενεία Κρήτα. Και στην ίδια κατάσταση είναι η Νίκης Κυριάκου Μάτση και Διγενεία Κρήτα. Αυτά από εμένα.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε τα μηνύματα, γιατί αφήσαμε να αναφήσαμε πίσω ότι το προηγούμενο διάστημα είπαμε και το πρωί στον Ολυμπιακό. Έχουμε απόψε συνέλευση, είναι εκλογική. Ένας συνδυασμός ωστόσο έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Επιστρέφει στην Προεδρία ένας άνθρωπος βέβαια που ήταν πάντα κοντά τα τελευταία χρόνια και στήριζε τις διοικήσεις. Επιστρέφει στην Προεδρία ο Πέτρος Σάβα. Και φαίνεται ότι από τα πρώτα που θα συμβούν είναι και η επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Γιώργου Κωστή. Στις τελευταίες μέρες έπαιζε το όνομα του, όπως έπαιζε και το Μαρίνου Σατσά. Φαίνεται ότι μάλλον στην περίπτωση Γιώργου Κωστή καταλήγει η νέα πλέον διοίκηση του Ολυμπιακού για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αλλά θα περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί κάτι απόψε παράλληλα με την επισημοποίηση της ανάληψης της διοίκησης από το νέο αυτό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει μέσα και άτομα τα οποία ήταν και στις προηγούμενες διοικήσεις. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Βρήκες μηνύματα.
2: Να είναι και χρονιών επιστροφών των προπονητών, δηλαδή.
0: Ποιος άλλος επιστρέφει.
2: Ο Ρατσκόφ, ο Κωστή, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί.
0: Να δούμε, εντάξει. Ο Ρατσκόφ είναι δεδομένο, ο Κωστή περιμένουμε ακόμα λίγο να δούμε. Προσπαθώ να δω τι αφήσαμε. Μια καλημέρα σε όλους τους φρουρούς και τους σεκιουριτάδες και στον υπόλοιπο κόσμο από τον 794 και τελειώνει το μήνυμα. Μόνον Αργεντινή, Λιονέλ Μέση.
2: Πού είσαι, ώρα.
0: Αυτόν ήταν 8 και 50. Συγγνώμη. Άλλο λεπτό μπροστά μου να το δω εδώ. 8 και 42.
2: 8 και 42.
0: Δες τα πιο πάνω να κοιτάξω σίγουρα ή πιο πίσω να αφήσαμε κάτι.
2: Ωραία, ο 904 ο Κρίς έχει δίκιο, οι επενδυτές του από ελεξένη εμμέτοχοι του Φάουν, ο Γιασής εν υπάλληλος υψηλόβαθμος αλλά υπάλληλος εταιρείας διαχείρισης του Φάουν.
0: Φάουντ,
2: ναι. Φάουντ εν άλλο.
0: Δεν ξέρω, αυτοί Τσέρμαν νομίζω τον είχαμε δει τότε στη σύνθεση της. Αν είναι αυτή το ECM.
2: Χαιρετίζουμε τον Νικόλα από Σαλονίκη μεριά. Γεια σου Νικόλα. Και καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε στον 294. Καλημέρα σας. Δυστυχώς πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει η δημιουργία νέας εταιρείας στο ΑΠΟΕΛ λόγω του ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποφύγει των όρων των 3 χρόνων αποκλεισμού από την Ευρώπη που επιβάλλει η UEFA. Η UEFA

0: Ήδη ανοίξει το διάβλο επικοινωνίας για τις σχετικές διαδικασίες με την UEFA. Τώρα να προεξοφλάσει ότι να χαλάσει τον deal. Στο κάτω-κάτω μπορεί να πει κάποιος ότι αν τους δώσει άλλες οδηγίες η UEFA μπορεί να κινηθούν και διαφορετικά. Αλλά περιμένετε να δούμε.
1: Mm-hmm. Δεν νομίζω αν μπουσέουν οι διαδικασίες.
0: Ναι. Δεν είναι εταιρεία η οποία έχει σκοπόν και στόχον να διαγράψει ό,τι υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο λίμιτ. Νομίζω αν το κατάλαβα σωστά. Αλλά εντάξει, μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Έχει κανέναν τίποτα για κανέναν προπονητή στην αόρθωση ή θα πάμε στον αυτόματο πιλότο φέτος, το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας, από τον 347.
0: Εντάξει, ανάλαβε μια διοίκηση την περασμένη Παρασκευή, φίλε. Σήμερα είναι Δευτέρα. Αν θεωρείς ότι έπρεπε ενώ στη Δευτέρα να έχουμε τον νέο προπονητή διαφορετικά, ένα αυτόματο πιλότο, εγώ διαφωνώ. Η ανόρθωση έχει να προετοιμαστεί για την έναρξη του πρωταθλήματος στο τέλος του Αυγούστου.
1: Mm-hmm.
0: Για όνομα του Θεού. Και είπαμε και πριν, εδώ η ΑΕΚ που είναι να παίξει Ευρώπη, ακόμα δεν έχει προπονητή.
1: Εντάξει, αλλά θέλει έναν προπονητή όπως είναι η ιδιομορφία της ανόρθωσης που.
0: Εγώ του είπα για τα χρονικά περιθώρια. Το τι θέλει, τι θα πάρει, θα το δούμε όταν θα το αξιολογήσουμε όταν θα το πάρει.
1: Μπορώ να καταλάβω την ανησυχία όταν σου λέει ότι πρέπει να έρθει ένας προπονητής που είναι την ομάδα που έχει τα θέματα της να εγκάμει ένα σύνολο τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά αυτή
1: που να
0: τη στιγμή
1: μπορέσει...
0: υπάρχει μια αμήτη άλλο, μια.
1: Κινητικότητα.
0: Όχι κινητικότητα. Μια βάση που δημιουργεί μια αισιοδοξία σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε σχέση με το ότι ανάλαβε μια διοίκηση με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Τώρα, περιμένετε να δούμε. Για πω.
1: Πολύ καλημέρα και στους υπόλοιπους. Από τον 532, για Κάστανον τι λέμε, έχοντας υπόψη ότι είναι από το Πάρνο ο Ράφι, θεωρείται απαραίτητος για το επόμενο βήμα ή τα επενδύουμε σε κεντρικό αμυντικό τερματοφύλακα και επιθετικό. Ποιοι είσαστε όμως?
0: Είναι μονία.
1: Γιατί?
0: Το καλημέρα και στους υπόλοιπους έρχεται και μια πρώτη καλημέρα από τις πρώτες καθημερινά. Ο Μάριος 532. Ο πολύ καλημέρας.
1: Για εμένα είπα την άποψη μου, τον Κάστανο. Θεωρώ ότι έχει θέση στην Ομονία του Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός παίχτης, ποιοτικός, μπορεί να σου δώσει λύσεις, μπορεί να προσφέρει αμυντικά, επιθετικά.
0: Πρώτα απ' όλα, ποιος είπε ότι άμα φέρεις έναν ας πούμε ακριβώς συμβόλαιο στη μια γραμμή, δεν φέρνεις και για την άλλη. Έναν το κρατούμενο. Εν έχω εγώ εννοώ τα οικονομικά δεδομένα ή το σχεδιασμό μέχρι που φτάνει και πώς διαχειρίζεται καθαρά σε οικονομικό επίπεδο ενώ η διοίκηση. Άρα θα το δούμε αυτό. Και το καμιά φορά το επενδύω δεν σημαίνει απαραίτητα. Επενδύω υπό την έννοια φέρνω κάποιον ενώ που θεωρώ ότι θα με βοηθήσει για να κάνω και το παραπάνω βήμα όπως το γράφεις φίλε. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξυλώνουμε και οικονομικά.
1: Μα έτσι αλλιώς το είπε και ο Μπέρκ ότι θα είναι μια χρονιά με αυξημένο budget. Ο Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Παπασταύρου το είπε.
0: Μα λογικό να το πει γιατί είναι και αυξημένη η προοπτική για έσοδα.
1: Mm-hmm.
0: Παίζει στο Champions League. Άρα για να το κυνηγήσει πρέπει να το ρισκάρει. Τώρα σε ποιο βαθμό και τι σημαίνει, κανένα δεν γνωρίζει δεδομένη στιγμή. Και καμιά φορά μπορεί να βγει ένα σχεδιασμό και μετά να αλλάξει και ένα λόγο το τι επιλογέ έχει ενώ σε παίχτε. Mm-hmm. Πρακτικά που μπορεί να φέρει.
1: Ο Άρης προδόθηκε φέτος από τους πρωτοκλασσάτους παίχτες, οπότε θα πάει με νεαρούς και εξελίξιμους για να χτίσει η ομάδα ανάλογη με τις προηγούμενες χρονιές. Μας λέει ο 601.
0: Ναι, είναι ένα απόλυτο φίλε. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να ισχύει, δεν διαφωνώ, αλλά ο Άρης τη χρονιά που έκαμε το κάτι παραπάνω είχε και νεαρούς και εξελίξιμους όπως το γράφεις, αλλά είχε και πρωτοκλασσάτους. Το αν προδόθηκε φέτος δεν σημαίνει ότι πάει σε μια τακτική, δεν φέρνω κανένα γιατί προδόθηκα. Φέρνω από αυτούς που πρέπει να είμαι καλύτεροι για να προδοθώ.
1: Και φαίνεται η συνταγή διαχρονικά ότι είναι ο συνδυασμός. Δηλαδή να έχεις τις 4-5 προσωπικότητες που μπορούν στα δύσκολα να αντεπεξέλθουν και το ταλέντο και η εκρηκτικότητα των νεαρών να σου δίνει τα υπόλοιπα στοιχεία. Αν πας να κάνεις ή το ένα ή το άλλο, χαλά και η ισορροπία.
0: Αν θέλεις να κάνεις επιτυχία όπως ανάλογα, πρέπει να συνδυασμό.
1: Mm-hmm. Και ο πάνω 294
0: είπαμε
1: αυτόν τον όρο της UEFA. Το τι συμβαίνει στον Άρη μας λέει ο 153 έχουν όλα σχέση με την επιστροφή του προπονητή.
0: Μου σημαίνει
1: ότι κάποιος δεν τους θέλει επειδή τους είδαν από πέρσι.
0: Μιλούσαμε γενικότερα ως προς τη φιλοσοφία της διοίκησης του Άρη, αν είναι αυτόν που ενώ πάνω σε αυτόν που ήρθε το μήνα, αλλά τι σημαίνει.

0: σημαίνει η επιστροφή του Ρατσκόφ, ας πούμε. Ότι λειτουργεί, συμφωνεί μαζί μας, εννοώ ότι λειτουργεί από αυτήν την έννοια. Δεν το καταλαβαίνω, φίλε. Θέλεις να μας ακούσεις, θέλεις να στείλεις κάτι παραπάνω.
1: 4-32. Ας πιάνω ποιο θέλουν που Κύπρον οι άλλοι. Εγώ, σαν αεξής που είναι, θέλω το Ροκουίν να πληρώσει τη ρήτρα του Σένση και κανεί. Θέλει.
0: Το Ροκουίν θα την πληρώσει. Θα πληρωθεί η ρήτρα εν το Αντρικούιν στο ίδιο μήκος κύματος, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Εν αυκεί ο Λεβέντης σήμερα. Ρωτάω 909, Λεβέντη είχαμε
0: έφυγε,
1: από Κρήτη είχαμε ένα Λεβέντη, έφυγε η ώρα 7.30, αλλά η ώρα 9.30 αποχώρησε. Αν είναι για όντο Λεβέντη που μας λαλείς.
0: Ναι. Για την ώρα δεν έχω ενημέρωση, ότι περιλαμβάνει. Σε λίγο νομίζω να έχουμε μια ενημέρωση από Ομόνια πλευρά. Για μια αποχώρηση να ακόμη.
1: Πιο κάτω μας λένε για ατύχημα, επειδή δεν άκουσε, όχι φίλε 256, είπα για το ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο από Ελεύθερη Επαρχία, ένα μοχός του προς Λάρναγκαν, το οποίο είναι όλα καλά. Ο Κύπρος μας ρωτάει για τον τι έγινε με τον Έριξεν, Χέριξεν.
0: Εκατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία στο 64ο λεπτό. Κάτι ανάλογο που είχαμε τότε, θυμάστε, δει και ο ίδιος ζήσει στο Euro 2021. Αυτήν τη φορά, με βάση το τι ελέγχθηκε, τι μάθαμε και όλα αυτά, σχετικά γρήγορα επανέφερε τις αισθήσεις του και όλα αυτά. Μεταφέρθηκε, να αντιλαμβάνεστε, εκτός. Αυτή η τελευταία ενημέρωση ψες έλεγε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά αντιλαμβάνεστε, λειτουργήσε ο βηματοδότης που έχει από τότε στην καρδία. Αναμένουμε σήμερα περαιτέρω εξετάσεις. Τώρα τι σημαίνει για τον παίχτη, να αντιλαμβάνεστε ότι και ο ίδιος, δεν ξέρω αν πραγματικά, αν του πει ο γιατρός, συνέχισε, θα συνεχίσει πλέον να αγωνίζεται μετά το δεύτερο περιστατικό. Το θετικό, ξαναλέω, είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα επανήλθε.
1: Ναι.
0: Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, αλλά δεν είναι και κάτι που το αφήνει και πάει.
1: Καλημέρα, κάμνει μάτσο μας ο Καστάνος, λέει μπλε μεσάνη. Κάμνει όλων των
0: ομάδων. Πέτε μου κάποιον που δεν του κάμνει.
1: Κάμνει όλων των ομάδων της πρώτης εξάδας ο Καστάνος.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία εξαίρεση. Όποιον κι αν έχουν εκεί, ο Καστάνος κάνει όλων των ομάδων της εξάδας. Κακουλής Ομόνια, 7-31. Είπαμε ότι ακούγεται.
0: Αυξημένες πιθανότητες. Σοβαρό ενδεχόμενο.
1: Σου πω κάτι.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Σου πω κάτι. Βλέποντας σε.
0: Εμένα.
1: Ναι, βλέποντας σε το πώς το βάζεις κάτω.
0: Ναι.
1: Ο κακουλής στην Ομόνη.
0: Ναι, και αν δεν έρθει να το χρεωθώ εγώ. Θα μου πεις εγκουτσάς πάλι.
1: Πώς
0: την άλλη φορά που σου είπα ο Ροδάδα θα μείνει και μου εγκουτσάς.
1: Κύριε Γιώργο μου, δες τώρα τι θα κάνω.
0: Να το συμπληρώσεις ήδη.
1: Δες τι κάνω.
0: Βάζω το Μοτνόρ πρώτα όμως.
1: Θα βάλω Μοτνόρ, κανονίσαμε. Κακουλής. Εντάξει.
0: Το Μοτνόρ δεν το βάζεις.
1: Όχι.
0: Στις αποχωρήσεις.
1: Τι είσαι στις αποχωρήσεις.
0: Βάλε άλλο κανένα στις αποχωρήσεις. Ποιοι είναι στις αποχωρήσεις τώρα.
1: Ενώ ο Γιώβετιτς, ο Μασούρας και ο Κυριακίδης.
0: Ένας, ένας άλλο κανένα, σε λίγο. Αν και έναν έκπληξη, εντάξει.
1: Ποιος?
0: Να δούμε τώρα, να βγει η ανακοίνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άρης δυστυχώς, λέει ο 933, έφερε πίσω έναν άπειρο και ατάλλαντο προπονητή που δύσκολα θα τα βγάλει πέρα. Μα είναι ο ίδιος που μας έστειλε πριν, δεν είναι εξήγηση. Όχι, ναι.
1: Όχι.
0: Ναι. Ατάλλαντος, εντάξει, δεν είμαστε. Έφερε πίσω έναν προπονητή ο οποίος στην πρώην του προσπάθεια στον Άρη δεν του βγήκε. Τώρα, δεν ξέρω τα κριτήρια τότε της διακοπής της συνεργασίας και τα κριτήρια τώρα για να τον επαναφέρει. Θα δούμε. Πώς θα, είναι γενικότερα που πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό στον Άρη. Mm-hmm. Και για να αρχίσουμε να εκτιμάμε το τι μπορεί να διεκδικήσει ένα παιδί.
1: Ναι, αν δουλέψουν σωστά. Το θέμα είναι αν θα δουλέψουν σωστά. Δηλαδή το να βάζεις πολιτήριο ή να αποδεσμεύεις κάποιους ποδοσφαιριστές σου που μπορεί γενικότερα να θεωρούνται καθοριστικοί, σημαντικοί ή να ήταν μέρος των επιτυχιών σου είναι το ένα. Το ποιους φέρνεις και σε ποιες θέσεις είναι το άλλο. Δηλαδή πέρσι λίγους παίχτες του Άρη, μιλώ σε αντίθεση με τις χρονιές που μας εντυπωσίαζε, λίγους παίχτες του Άρη τους έβλεπες και έλεγες αν ήμουν ο παδός άλλης ομάδας το θέλω στην ομάδα μου.
0: Σε αντίθεση με την πρώτη του ή τις πρώτες δύο χρονιές τότε που έκαμε ο Άρης το ξεπέταγμα του, ας το πούμε, σε σχέση με τον Άρη τον τόσο χρόνο που ξέραμε, που δύσκολα έβρισκες παίχτη που να πεις κάμνη και άλλη ομάδα.
1: Ο φίλος ο Γιώργος μας λέει πιο πάνω, έτσι πάνω στην κουβέντα που είχαμε για τον Έριξεν, ότι οι συγκεκριμένοι βηματοδότες λειτουργούν και ως απεινιδωτές.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω. Προφανώς.
1: Νομίζω κάπως το τέτοιο, κάτι τέτοιο είπε και ο Μιχάλης, ότι δεν είχε το.
0: Ναι.
1: Το μηχανηματάκι.
0: Το θέμα ήταν ότι μετά από. Επανήλθεν τότε που μπορεί να υπολογίζαμε οι περισσότεροι ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναπαίξει.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Επέρασαν τόσα χρόνια. Επέρασαν πόσα, 21 ήταν, 4-5 χρόνια που περάσασαι.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής με το συγκεκριμένο πρόβλημα, με τόσους γιατρούς γύρω του που φαντάζομαι είναι γιατροί γνωσμένης αξίας. Δεν είναι ότι πάει εσύ τώρα μέσα στα εξωτερικά γιατρία, μπορεί να σου έχουν καλή πρόγνωση. Ξαναέπαθεν το ίδιο. Πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, την ίδια ώρα πάνω σε αυτό που λες είναι ότι δεν το παθέ με την επάνωδο, άρα να φανεί ότι τελικά δεν έχει δυνατότητα. Επέρασαν 4-5 χρόνια και ήταν 4-5 χρόνια σε ψηλό επίπεδο. Και συνέχισε την καριέρα του κάπου πιο ή με λιγότερες εντάσεις και όλα αυτά.
1: Λουί Κούκλε, καλώς όρισες.
0: Λοιπόν, αφού πάει η Ακακουλίνο Μόνια φέρε και το Χάμπολ, λέει ο Κύπρος.
1: Ναι.
0: Έβαξε τον Λοΐζου και κανένα άλλο, βάξε τον Λοΐζου πίσω. Να του βάλουμε κορδέλα. Δεν μου το. Να φύγει. Δεν το κατάλαβα, φίλε. 145. Έφερε πίσω έναν προπονητή, λέει 601, που το Γενάρη και πριν τα προβλήματα τα εσωτερικά τον είχε δεύτερο με πολύ καλά στατιστικά. Φέτος σε μια ομάδα που θα είναι στημένη στα μέτρα του, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ο Άρης είπε πολλές φορές πως όποιον παίχτη θέλει τον κρατά, με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Μα νομίζω ένα φίλος που μας είπε.
0: Είπαμε γενικότερα ο Άρης, ναι, ο Άρης θέλει υπομονή φέτος για να δούμε πως θα διαμορφωθεί το ρόστερ του, τι προϋποθέσεις και τι εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για την πορεία του και σε ποιον βαθμό θα είναι πορεία ή ως προς την εκτίμηση βέβαια.
1: Λοιπόν, λήξη εργασιών για την πρώτη πάσα για σήμερα. Αχα. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Έχουμε κάνει ένα νεότερο, Άρη λέω, κοιτάζαμε για τον Άρη. Έχουμε κάνει νεότερο στο ευτείο.
1: Συνταρακτικό.
2: Να μένετε η αιώνια να
0: ναι.
2: Την ολοκλήρωση συγχαρασίες.
0: Με ποιο?
2: Με τον Ανδρέου, τον Ευάγγελο.
0: Α, αυτός είναι πάνω. Μάλιστα.
2: Τι?
1: Είπε κύριος Γιώργος πριν περιμένετε μπορεί να φύγει και κάποιος, είπε μου στα κουτάκια των αποχωρήσεων. Ήταν έτσι ενηγματικός, μου έλεγε κάτι.
0: Είπα να μην πω.
1: Ήρθε και κάνει spoiler ρε πελούι μου.
0: Φέρουμε στο δευτείο να το δώσουμε τώρα. Εγώ γι' αυτόν το άφησα για να το δώσει εγώ.
2: Μέρος της προπονήσεως.
0: Ο Λουίς. Λοιπόν.
1: Και ο Λουίς που πονεί.
0: Μέρος της προπονήσεως σημαίνει παίζει μέρος του παιχνιδιού.
2: Σημαίνει πολλά πράγματα γιατί μπορεί να αλλάξουν την εξάνω ξένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο. Από εμάς, καλό υπόλοιπο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
9: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Θέμα χρόνια ανακοίνωση συμφωνία τη Ομονία με τον Άρη για απόκτηση 23χρονου ακρού επιθετικού Τζέιντον Μοτνόρ. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή τη Ρεία Πούλο του Ανδρώνικου Κακουλή. Ψηλά στην λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρη Κάστανο. Εντό τη ημέρα θα ανακοινωθεί η ολοκλήρωση συνεργασία με τον Ευάγγελο Ανδρέου, καθώ δεν εξασκήθηκε το οψιόν για συνέχιση συνεργασία των δύο πλευρών. Παυσευσή ανακοίνωση ανασύσεως συνεργασίας με τον Ρικάρτο Σαπίντο για ακόμη ένα χρόνο. Έτσι, στις επόμενες μέρες αναμένει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της μόλις χρονιάς από τον Πορτογάλο Κόουτς και την διοκτήτη των Κυπελούχων. Στην Κύπρο αναμένει στις επόμενες μέρες ο Ζήση Φρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ μετά και την ανακοίνωση της διετούς συνεργασίας στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Πρώτο μήνυμα του Ελλαδίτη εντός της εβδομάδας η εξέβρεση του προπονητή που θα οδηγήσει στην επόμενη μέρα τους γαλαζοκίτρινους. Στην ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ζαχαρία Άδωνη, ο Τσάβι Ρόκα να μην ρίξει το βάρος στην εξέβρεση του επόμενου προπονητή της ομάδας. Η μεγαλύτερη πώληση στην Ράιζα είναι γεγονός, με τον κεντρικό αμυντικό Κέλλερ να απολύεται στην Άλι Ιτιχάδ για 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Στα μεταγραφικά παραμένει το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Άντρεα Καρό. Διαφορετικό να είναι το ρόστερ του Άρη με τη νέα σεζόν, ξεκαθαρίζουν το επόμενο διάστημα αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών και επόμενες προσήγες. Στην ανόρθωση προτεραιότητας διοίκησης του Μαζί αποτελεί εξέβρεση του νέου τεχνικού. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Αποστόλου Μακρύδη. Θετική αναμένεται είναι η έκβαση της υπόθεσης παραμονής του Ντανίλο Πόλιαρτ στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Δραδιά εξελίξεων σημερινή για τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Η Γενική Συνέλευση αναμένει να δώσει την εντολή στον Πέτρο Σάβα και στον συνδυασμό του για να ηγηθεί του σωματείου τα επόμενα δύο χρόνια.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Η σειρά των τελικών δυστύχημα GBL επιστρέφει στο ΣΕΒ για το τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς στο 1-1 Τζάμπολ στις 9 τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ο Γιάννης Αλαφούζος, σύμφωνα με τα δικά του δημοσιεύματα, ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικιά του πλατφόρμα στην οποία θα μεταδίδονται και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέσα από το Pau TV. Λίγο μετά την επανακλογή του στον προεδρικό θόγο της Ρεάλ, ο Φλωρεντίνο Πέδρεθ θα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωζέ Μουρίνιο. Νικητής στο Παρίσι, ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ο Γερμανός πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο Grand Slam απέναντι στον Φλάβιο Κομπόλη, κερδίζοντας τον Ιταλό με 3-2 σετ. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις. Στο 24sports.com.cy.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
15: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Ο Άρης έχει εκδώσει ανακοίνωση μόλις τώρα και έχει να κάνει με προσθήκη στο ρόστερ. Πρόκειται για τον Ρώσο κεντρικό αμυντικό Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Το όνομα του είχε βγει τις προηγούμενες μέρες, είναι 21 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού μέχρι το καλοκαίρι του 29. Έχει ύψος 1,95, αγωνίστηκε στην περσινή περίοδο με την Serik Spor AS στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία της Τουρκίας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές, έναν γκολ και 4 ασίστ. Και αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπάντε Μπόρισοφ και αναφέρονται και άλλα στοιχεία σε σχέση με την καριέρα του στην σχετική ανακοίνωση του Άρη. Μεταγραφική προσθήκη λοιπόν για τους πράσινους της Λεμεσού. Ο Ρικάρτο Σαπίντο ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Πάφο και θα παραμείνει στον Πάγκο και την νέα περίοδο. Στο ΑΠΟΕΛ ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για την θέση του αθλητικού διευθυντή. Ήρθε στην Κύπρο και είχε συζητήσεις με τη διοίκηση ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος. Στην Ομόνια δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Μοτνόρ από τον Άρη στο Τριφύλι. Την ίδια διανδρομή ενδέχεται να ακολουθήσει και ο Κακουλής. Και υπάρχει, είναι δεδομένο θα έλεγε κανείς, το ενδιαφέρον για τον Κάστανο. Σε μία άλλη εξέλιξη θα αποτελέσει παρελθόν ο Ευάγγελος Ανδρέου για τον οποίο υπήρχε η πληροφόρηση εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι είχε συμφωνήσει με τον Απόλλωνα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαχαρή Άδωνη, τρίτη προσθήκη για τους Λαρνακείς. Η νέα διοίκηση της ανόρθωσης πιάνει δουλειά και οργανώνεται εν ώψη της νέας σεζόν. Έχουμε γενική συνέλευση σήμερα στον Ολυμπιακό. Αναμένεται να δώσει εντολή η συνέλευση τα μέλη στον Πέτρο Σάβα και στον συνδυασμό του για την επόμενη διετία και όπως όλα δείχνουν επιστρέφει και στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Η Εθνική Ανδρών είχε υποχρεώσεις χθες, φιλικές, νίκησε το Λίχτενστάιν με 2-0, ολοκλήρωσε λοιπόν με αυτόν τον θετικό τρόπο τον κύκλο των φιλικών πριν από τα επίσημα παιχνίδια που είναι προς το τέλος Σεπτεμβρίου για το Nations League.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Πρωτού περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σας θυμίσω τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος φτάνει κιόλας σήμερα στο τέλος του. Ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής του Sport FM θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών. Θα γίνει σήμερα στην εκπομπή Pressing η κλήρωση για αυτό τον διαγωνισμό. Θυμίζω ότι το πακέτο αυτό περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη See You Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είπαμε, σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή Pressing θα γίνει η κλήρωση για αυτό τον διαγωνισμό. Η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι είτε 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και φιλοξενούμε, είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Έχει καιρό να σε ακούσουμε. Ανησύχησαν και λίγο οι ακροατές, μου έστελαν μηνύματα που είναι ο κύριος Λεβέντης, ήθελαν να σε ακούσουν. Βασικά να ακούσουμε και επίσημες θέσεις από πλευρά ΑΕΛ, γιατί υπήρχαν εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει, με δεδομένο ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρωνόταν, έπρεπε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ανθρώπους να αποφασίσουν με καθαρό μυαλό και χωρίς πίεση τι θα κάνουν και πώς θα πορευτούν. Πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Έχει ψηφιστεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Παραμένει πρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνου και για ακόμη 2 χρόνια. Και πλέον και επίσημα το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει αναρριφθεί από την εταιρεία LFC Limited και θεωρώ ότι ξεκινάει έτσι μια νέα εποχή και μια πολύ διαφορετική πλέον προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντίνου έχει ή ψάχνει, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, συμμάχους όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις, γιατί έχουμε να ακούσει και διάφορα γύρω από τον κύριο Κρίς Παναγιώτου και τα λοιπά, Νικόλα.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλες οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προς τα μέλη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μετοχικό σχήμα όπου το 80% ανήκει στο σωματείο και το 20% ανήκει στον κύριο Αντρίου Μπουζίσκη. Είναι πλέον γνωστό ότι δεν συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα για λόγους που αναλύθηκαν ο κύριος Κρίς Παναγιώτου. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι και σωστό και πρέπει να αναλύσουμε τους λόγους δημόσια για το γιατί αποχωρήσει ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε με αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα πρόθεση του κύριου Κωνσταντίνου είναι να εξευρεθεί ο άνθρωπος που θα μπορέσει να κάνει αυτό το step up στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όμως προς το παρόν θα πρέπει να πορευτούμε με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, 8 του μήνα, μοναδικός άνθρωπος, να το πούμε έτσι, με οικονομική επιφάνεια και ευρωστία που είναι δίπλα στην ΑΕΛ είναι ο κύριος Μπουζής. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος ή οποιοδήποτε σχήμα άλλο που θα μπορέσει να μπει στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο, εννοείται ότι θα συγκληθεί και πάλι εκτακτή γενική συνέλευση, αφού το ξαναλέω το 80% των μελοχών ανήκει στο σωματείο, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη και να αποφασίσουν αναλόγως.
0: Ναι. Μάλιστα. Νικόλα, προκύπτει μία εξέλιξη και ήθελα να σε ρωτήσω ένα δημοσίευμα στο Μπάλα ότι η ΑΕΛ έχει συμφωνήσει με τον Στέφανο Καπίνο. Ισχύει, τι μπορείς να μας πεις για αυτόν τον ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, έχουμε συμφωνήσει προφορικά με τον Καπίνο και αναμένουμε εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί η συμφωνία που υπάρχει η προφορική. Θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ καλός και πολύ πυρός τερμανοφύλακας και θα δώσει αυτό που ψάχνουμε, αυτή τη σταθερότητα που ψάχνουμε κάτω από τα κορπό, στην οποία κατά ψέματα μην κρυβόμαστε, δεν είχαμε την περσινή χρονιά. Και μας τύχησε και πάρα πολύ σε πάρα πολλά παιχνίδια και ειδικά στο κυπέλλο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι τυπικό το μέρος, όπως καταλαβαίνω, να έρθει στην Κύπρο και να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και όλα αυτά για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, ναι.
1: Ναι, υπάρχει προφορική συμφωνία και αναμένεται η τυπική ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας.
0: Μάλιστα. Και με διεθνή καριέρα, έτσι, δεν αγωνίστηκε μόνο στις ομάδες της Ελλάδας ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίζεται σε ομάδα της Ελβετίας και αν δεν κάνω λάθος, την περσινή χρονιά είχε ψηφιστεί και από τους καλύτερους τερματοφύλακες, είχε σταθερό ραδιό απόδοση. Ελπίζουμε ότι αυτή τη σταθερή απόδοση θα τη δέχει και με την ομάδα μας. και μέσα από αυτή την εμπειρία θα μπορέσει να βοηθήσει και τον Παναγιώτη τον Κυριάκο, τον νεαρό μας τον τερματοφύλακα, να αποκτήσει πολύ περισσότερες εμπειρίες και να μπορέσει στο τέλος της ημέρας να αναδειχθεί και αυτός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στη μεταγραφή, είναι τη μεγαλύτερη, είναι έτσι όπως έχει ανακοινωθεί και από πλευράς ΑΕΛ, που έχετε παραχωρήσει ποδοσφαιριστήν τον Κέλλερ. Ήταν η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ, όπως έχετε σημειώσει και εσείς, Νικόλα, κοντά στον 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, σίγουρα είναι κάτι που λίγο πολύ εμείς το αναμέναμε, καθώς η ενημέρωση που ερχόταν από τους ανθρώπους της ΑΕΛ ήταν ότι αγωνιστικά ο ποδοσφαιριστής έδειχνε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και δύσκολα θα επέστρεφε κοντά μας. Και έτσι και έγινε, αφού ενεργοποιήθηκε ο όρος εξαγοράς του ποδοσφαιριστή και ολοκληρώθηκε η μόνιμη μεταγραφή του. Πλέον βάζουμε στο ταμείο μας το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην ιστορία της ΑΕΛ για πώληση ποδοσφαιριστή, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για την κάλυψη κάποιων υποχρεώσεων της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Κάτι που ανέφερε άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνου, στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Και ουσιαστικά με αυτό το ποσό η ΑΕΛ θα καταφέρει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά σχεδόν με μηδενικό υπόλοιπο, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αφού αντιλαμβάνεστε ότι όποια έσοδα έρχονται για τη νέα χρονιά δεν θα επιβαρύνουν ποσά τα οποία οι υποχρεώσεις οι οποίες τυχόν παρέμειναν από την ολοκλήρωση της προηγούμενης. Οπότε και είναι και η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, το να ξεκινάς με ένα μηδενικό υπόλοιπο την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι και οι υπόλοιπες πωλήσεις που είχε κάνει η ΑΕΛ, Νικόλα, σύν τα χρήματα που θα πάρετε από τον Οτσόα λόγω της παρουσίας σου στο Μουντιάλ. Νομίζω πρέπει να είναι σημαντικό ποσό που έχει εξασφαλίσει αυτή την περίοδο λόγω των πωλήσεων και λόγω του Οτσόα η ΑΕΛ, ναι.
1: Σίγουρα ο κ. Κωνσταντίνου ανέλησε πλήρως στα μέλη το καθετή. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε πως η νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο μας υποχρεώνει στο να προβαίνουμε σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Από τη στιγμή που στην ΑΕΛ δεν υπάρχει ο επενδυτής, να το πούμε έτσι, που έχει αναλάβει 100% το ποδοσφαιρικό τμήμα, είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε τρόπους να φέρνουμε έσοδα πέραν από τα τηλεοπτικά, πέραν από τις χορηγίες ή τα εισιτήρια των αγώνων και τα season ticket. Θα πρέπει να βρίσκουμε και άλλους τρόπους για να έρχεται η εισροή χρημάτων στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε φέτος είναι να μην προβούμε στα ίδια λάθη της περσινής χρονιάς περισσότερο, όπου κάποιοι ποδοσφαιριστές έφυγαν μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφικών περιόδων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι μεταγραφικές περιόδοι είναι πολύ διαφορετικές ανά χώρα. Οπότε θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ούτως ώστε να μπορούμε να κρατούμε μια αγωνιστική σταθερότητα και να μην φεύγουν παίχτες κλειδιά μεσούσης της χρονιάς. Ό,τι είναι να γίνεται, ας γίνεται κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων, και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε από τις προηγούμενες χρονιές. Όμως το ότι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κέλλερ για παράδειγμα 24-25 χρονών μέσα από μία μισή ουσιαστικά πολύ καλή σεζόν κατάφερε να πάρει μια μεταγραφή όπου έφερε χρήματα στην ΑΕΛ αλλά από την άλλη εξασφάλισε και ο ίδιος το μέλλον του, δείχνει ότι η ΑΕΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εισαγωγικά και σαν μέσο για κάποιους ποδοσφαιριστές ώστε να αγωνιστούν στο εξωτερικό είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα. Άρα με αυτά τα οικονομικά δεδομένα που εξήγησες νωρίτερα, να υπολογίσουμε ότι τον budget θα αυξηθεί εν ώψη της νέας σεζόν ή θα είναι στα ίδια επίπεδα?
1: Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ελαφρώς πιο αυξημένος, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε σωστοί στις οικονομικές μας υποχρεώσεις, να μπορέσει το ποδοσφαιρικό τμήμα να είναι βιώσιμο. Έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πάρα πολύ από το budget. Ουσιαστικά τα προηγούμενα 2 χρόνια υπήρχε μερική αύξηση στο budget, κάτι που θα γίνει και φέτος. Όμως το ξεκαθαρίσαμε και στα μέλη ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τρελά πράγματα τα οποία μπορεί να ζημιώσουν το σωματείο. Νομίζω είναι απόλυτα κατανοητό και από την άλλη θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες εξέβρεσης ενός ανθρώπου, όπως είπα και πριν, ο οποίος θα απογειώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω για κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν γραφτεί τα ονόματά τους, ότι φέρεται τέλος πάντων η ΕΛ να έχει συμφωνήσει μαζί τους, είναι ο Γκομής, ο Παπαγεωργίου και ο Καρό.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δεν πέσουν υπόγραφες σε συμβόλαια δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε οτιδήποτε και δεν πρόκειται να μπαίνουμε και στην ονοματολογία επιβεβαίωσης ή διάψευσης, είναι απόλυτα λογικό. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής η μοναδική μεταγραφή τυπικά που έχει ολοκληρωθεί είναι του Ταβάρες και ευελπιστούμε και ενός της ημέρας του Καπίνου. Δυστυχώς και αυτό θα πρέπει να το πούμε, για ακόμα μια χρονιά θα πρέπει να φτιάξουμε ομάδα με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών. Ελπίζω να ζωή του χρόνου τέτοια περίοδο δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε και πάλι 10-12 ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουμε το ρόστερ. Θεωρώ ότι φέτος είναι πολύ διαφορετικός, πολύ διαφορετικά και τα δεδομένα του προγραμματισμού. Ξεκινάμε τη χρονιά με τον προπονητή που ολοκλήρωσε την προηγούμενη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Έχουμε έναν τεχνικό διευθυντή που ήρθε μέσα στον Νοέμβριο, τον κύριο Νταμάχου, ο οποίος κουβαλά πολύ μεγάλη εμπειρία από το πέρασμα του στον Άρη. Έχουμε τον Ιβάν Τρισκόσκι στη θέση του αθλητικού διευθυντή από την περσινή χρονιά, πολύ πιο έμπειρο. Επίσης έχουμε τον Θήμιο Αγαθοκλέου στην θέση του CEO της ποδοσφαιρικής εταιρείας, έναν άνθρωπο με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τα δεδομένα όσον αφορά τον προγραμματισμό φέτος είναι πολύ διαφορετικά από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ας δώσουμε όλοι το χρόνο και το χώρο που πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να δουλέψουν, να φτιάξουν την ομάδα όπως αυτοί κρίνουν σωστά, με την ευχή ότι επιτέλους θα δούμε την ΑΕΛ που όλοι θέλουμε να βλέπουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για αυτούς δεν θέλετε να τοποθετηθείτε, ούτε διαψεύδετε, ούτε επιβεβαιώνετε, σωστό?
1: Σωστά.
0: Ναι. Εντάξει, έχουν γραφτεί και κάποια άλλα ονόματα. Είναι ποδοσφαιριστές που επίσης αγωνίζονται σε άλλες κυπριακές ομάδες, Νάνου και Ζάντρο. Για αυτούς θέλεις να πεις κάτι ή το ίδιο ισχύει?
1: Όχι, χρησιούν ακριβώς τα ίδια. Αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να γραφτούν ονόματα. Βρισκόμαστε άλλωστε σε μια μεταγραφική περίοδο που για όλες τις ομάδες γράφονται πάρα πολλά ονόματα. Κάποια ισχύουν, κάποια δεν ισχύουν, κάποια προτάθηκαν, κάποια όχι. Όμως καλύτερα όταν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι να το κάνουμε σωστά. Και όταν πέφτουν οι υπογραφές και συμβόλαια.
0: Μάλιστα. Νικόλα, αυτοί που ήταν να φύγουν από το ρόστερ έχουν ανακοινωθεί αρκετά ονόματα με αποχωρήσεις ή να περιμένουμε και κάποιες άλλες στην πορεία από το υφιστάμενο εννοώ ψυχοδυναμικό?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν αυτοί που έπρεπε να ενημερωθούν ενημερωθήκαν και θα δούμε μέχρι και το τέλος του μήνα ουσιαστικά εάν θα προκύψει οποιαδήποτε άλλη αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Προς το παρόν όμως αυτοί που έπρεπε να ειδοποιηθούν και να ενημερωθούν έχουν αποχωρήσει και μάλιστα έχουμε αναρτήσει και τα ονόματα τους με σχετική ανακοίνωση.
0: Με το Μακρύν, αν δεν κάνω λάθος, δεν προκύψε ένα ανακοίνωση ή έχει ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται, τι ακριβώς ισχύει?
1: Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Τόσο ο Μακρύς όσο και ο Παπαφώτης έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Εάν ο προπονητής δεν τους έχει στα πλάνα τους, θα ενημερωθούν αναλόγως και θα μπουν στη διαδικασία αποδεσμευσής τους. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις από όλους τους υπόλοιπους που έχουν ανακοινωθεί και έχουν αποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Την περίπτωση Μασέκο την παρακολουθείτε, θα σας ενδιέφερε να κρατήσετε αυτόν τον ποδοσφαιρίστη, ο οποίος είναι με την εθνική του παρεμπιπτόντος στο Μουντιάλ?
1: Κοιτάξτε, έχει πολύ καλή άποψη ο προπονητής μας για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι σε εξαιρετική ηλικία. Σκεφτείτε ότι είναι και μέλος μιας ομάδας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο, οπότε αντιλαμβάνεστε πως η κάθε ομάδα θα ήθελε τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του. Όμως, εάν ο προπονητής μας δώσει το πράσινο φως, τότε ο κ. Σταμάχου είναι έτοιμος να κάνει την προσπάθειά του για να τον κρατήσει στην ομάδα. Όμως, το ξαναλέω, είναι δύσκολη περίπτωση, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνει και ένα καλό μουντιάλ ή αν του δοθεί χρόνο συμμετοχής και δείξει κάποια πράγματα, τότε ανεβαίνει, θεωρώ, και το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Mm-hmm. Ένας φίλος μου το έχει στείλει 2-3 φορές αυτό το μήνυμα, ότι δοκιμαζόταν ένας αμυντικός Νικόλα και αν θα προχωρήσει η ΑΕΛ στην απόκτηση του.
1: Θεωρώ ότι θα είναι στην, στο ρόστερ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Για ποιο μιλάμε εντωμεταξύ, για αν τον, να μας θυμίσεις.
1: Για τον Τιντέ, ένα νεαρό παιδί και
0: α, που είχε έρθει πριν λίγο καιρό.
1: 19 χρονών ο συγκεκριμένος. Θα συνεχίσει, ουσιαστικά θα ξεκινήσει την προετοιμασία με την ομάδα και αναλόγως θα αποφασίσει ο κύριος Μάρτης αν θα τον κρατήσει ή όχι.
0: Ναι. Επίσης μου γράφω για τα season tickets, πότε υπολογίζετε να τα κυκλοφορήσετε και όλα αυτά.
1: Εντός Ιουνίου. Εντός Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν για τα εισιτήρια διαρκείας και αναμένουμε από τον κόσμο να κάνει το καθήκον του όπως κάνει κάθε χρόνο και να στηρίξει την ομάδα σε αυτήν την νέα προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να είναι δίπλα της σε κάθε παιχνίδι, ευελπιστώντας ότι φέτος θα μπορέσουμε να τους δώσουμε και εμείς μια ανταγωνιστική ομάδα, ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο θα το χαίρονται κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, μάλιστα. Η ΑΕΛ προτίθεται να κάνει αρκετές κινήσεις, είπες και εσύ προηγουμένως. Πώς μεταφράζεται αυτό σε αριθμό, αν μπορείς να μας πεις, αν έχει καθοριστεί.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα γίνουν τουλάχιστον 10 κινήσεις. Είναι φυσιολογικό αν αναλογιστείτε ότι έχουν αποχωρήσει 9-10 ποδοσφαιριστές ήδη. Οπότε αντιλαμβάνε συν ο Μασέκο και ο Τσόα, τους οποίους η συμφωνία ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση και του παγκοσμίου κυπέλλου. Οπότε αν δεν καλά λάθος είναι 11 ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει τουλάχιστον ανάλογος αριθμός να αποκτηθεί. Mm-hmm. Εμείς, όπως είπα και πριν, αυτό που θέλουμε είναι να είναι και η τελευταία χρονιά που θα προβούμε σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταγραφών και θα μπορέσουμε επιτέλους να κρατήσουμε έναν κορμό και να μειώνεται κάθε χρόνο, να μειώνονται κάθε χρόνο οι μεταγραφές που θα κάνουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει εδώ και για την προετοιμασία, αν έχετε λάβει κάποιες τελικές αποφάσεις, πότε αρχίζετε, που θα γίνει το βασικό στάδιο, Νικόλα.
1: Θα ξεκινήσουμε 8 του Ιούλη με τα εργομετρικά. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στο προπονητικό κέντρο στη Λεμεσό στις 13 του μήνα, 13 Ιουλίου, και την 1η Αυγούστου θα μεταβούμε στην Πολωνία στο ίδιο κέντρο με πέρσι, το Shelanga Sports Center, όπου θα διεξαχθούν και 3 φιλικά παιχνίδια. Περισσότερες λεπτομέρειες εννοείται θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπάρχει πολύ πιθανόν ένα από τα 3 φιλικά να είναι με τον Ατρόμητο απέναντι στον πολύ καλό μας φίλο και παλιό μας προπονητή, τον Ντούσαν Κέρκες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο αναλόγως για όλα αυτά κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι μπορείτε, θα συμπληρωθεί σε σημαντικό βαθμό το ρόστερ πριν την αναχώρηση της ομάδας ή δεν τίθεται κάποιο χρονοδιάγραμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό. Έτσι. Αυτή είναι και η πρόθεση τόσο του κύριου Ναμάχου όσο και του κύριου Μάρτινς, να τουλάχιστον μέχρι 80-85% να είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ πριν η ομάδα μεταβεί στην Πολωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο όπου θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο να αποκτηθούν οι καλύτεροι δυνατοί ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ. Αν αυτό θα πρέπει να συμβεί είτε λίγο πριν η ομάδα να χωρίσει είτε μετά, τότε θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη υπομονή. Ελπίζουμε όμως ότι ο στόχος που έχει τεθεί από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τον προγραμματισμό να επιτευχθεί πριν η ομάδα να χωρίσει για την Πολωνία.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχετε δεχθεί κάποια πρόταση για παραχώρηση ποδοσφαιριστή σας. Αναφέρομαι στον ΣΥΝΚ κυρίως, διαβάζοντας και κάποια ρεπορτάζ, Νικόλα, ή αν περιμένετε ή αν περιμένει και ο ίδιος, δεν ξέρω ακριβώς κάτι.
1: Εντάξει, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε πρόταση για κανένα ποδοσφαιριστή. Εννοείται ότι εάν έρθει ή οποιαδήποτε πρόταση θα την εξετάσουμε, θα τη συζητήσουμε με τον ποδοσφαιριστή ή με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Και αναλόγως θα αποφασίσουμε για το καλό της ομάδας, για το καλό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όμως προς το παρόν επίσημα δεν έχουμε δεχθεί την οποιαδήποτε κρούση για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ξεκαθαρίζει και το θέμα κονσίσαο αυτόν που έχεις πει τώρα. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, για την περίπτωση του Ανδρέα Σοφοκλέους και αυτόν που είχε να αναφερθεί. Ισχύει ότι έχει προχωρήσει με νομικές διαδικασίες κατά της ΑΕΛ διεκδικώντας χρήματα?
1: Να σας πω για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Γιατί θεωρώ ότι έχουν παρερμηνευτεί λίγο τα λόγια του Προέδρου προς τα μέλη για το συγκεκριμένο θέμα και καλό θα ήταν έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς ενημερώθηκαν τα μέλη για το θέμα της ιδιοκτησίας του λογοτύπου της ΑΕΛ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες και το καθεστώς που ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια, το λογότυπο βρίσκεται σήμερα υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΕΛ Ποδοσφαιρο Λίμιντερ, η οποία επί σειρά ετών διαχειριζόταν το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΛ. Τονίστηκε ότι το νομικό τμήμα του Σωματείου προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και διαβούλευσης, ούτως ώστε το λογότυπο να επιστρέψει εκεί που ιστορικά και ηθικά ανήκει, δηλαδή στο Σωματείο της ΑΕΛ. Και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί η συγκεκριμένη λύση. Το δεύτερο θέμα για το οποίο ενημερώθηκαν τα μέλη ήταν η ύπαρξη επιστολής που έχει αποσταλεί από το προς το Σωματείο αναφορικά με το Προπονητικό Κέντρο των Ακαδημιών της ΑΕΛ στο Κολόσσι. Όπως αναφέρθηκε, μέσω της συγκεκριμένης επιστολής προβάλλεται αξίωση εκ μέρους της εταιρείας ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιντερ για καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού που αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχει πρόθεση για λήψη νομικών μέτρων και καταχώρηση αγωγής σε περίπτωση που η συγκεκριμένη απέτηση δεν ικανοποιηθεί. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο το χειρίζεται το νομικό τμήμα του Σωματείου και θεωρώ ότι μέσα από τη συνεργασία και την ταύτιση απόψεων με τον πρώην διαχειριστή της ΑΕΛ, του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΛ, θα υπάρξει μια ομαλή επίλυση και των δύο θεμάτων.
0: Να, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσει κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, το μόνο το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, απαιτεί συσπήρωση και κοινή προσπάθεια από όλους. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά οι δυνατότητες της ΑΕΛ είναι πολύ μεγαλύτερες όταν ο κόσμος της στέκεται ενωμένος πίσω από τον κοινό στόχο. Η ΑΕΛ έχει ανάγκη από ανθρώπους που στέκονται δίπλα της και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες και στις όμορφες μέρες και στις δύσκολες μέρες. Οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο να μείνει ενωμένος, να συσπηρωθεί και μέσα από κοινή προσπάθεια να καταφέρουμε να επαναφέρουμε την ΑΕΛ ως πρωταγωνίστρια μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Αυτά από τον εκπρόσωπο της ΑΕΛ. Έχουμε μπει πάρα πολλά αρκετά. Η Ομόνια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, της συνεργασίας με τον Ευάγγελο Ανδρέου. Εντάχθηκε το καλοκαίρι στην Ομόνια. Ένα χρόνο αργότερα στεφθήκε πρωταθλητής και αναφέρει και κάποια στοιχεία και τις ευρωπαϊκές του συμμετοχές και τον ευχαριστούν για την συνεργασία. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγχελα Ολγκίν συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Στα θρανία χιλιάδες τηλεόφοιτοι, καθώς στις 8 το πρωί θα αρχίσουν οι παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά. Ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων σημειώθηκε χθες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
4: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
7: See You in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας και εκεί έχουμε αλλά και περιμένουμε εξελίξεις. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από την περίπτωση Μοτνόρ.
1: Ναι, να αρχίσουμε από την περίπτωση του Μοτνόρ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην Ομόνοια. Ουσιαστικά οι εξελίξεις Στέλλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα χαλάσει τον deal. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στον Άρη, έχει συμβόλαιο με τον Άρη, οπότε θα μιλάμε για αγορά ουσιαστικά του ποδοσφαιριστή. Θα κλείσει μέσα στο καλοκαίρι τα 24 του χρόνια, ένας ψηλός ποδοσφαιριστής, γρήγορος, πολύ γνώριμος στο ποδοσφαιρικό κοινό της Κύπρου. Ξέρουμε όλοι τις ποδοσφαιρικές του αρετές και νομίζω ότι είναι σε θέση να δώσει πολύτιμες βοήθειες στην Ομόνοια. Να ξεκαθαρίσουμε Στέλλα ότι η περίπτωση του δεν έχει σχέση με κάποια εξέλιξη στο θέμα του Σεμέδο. Είναι ανεξάρτητη αυτή η κίνηση. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει και με την απόφαση για αποδέσμευση ουσιαστικά του Άγγελου Ανδρέου και αναβάθμιση ουσιαστικά των θέσεων στα εξτρέμ. Ένας ποδοσφαιριστής Στέλλα που νομίζω ότι με την απόκτησή του η Ομόνοια μπορεί να δώσει χρόνο στην περίπτωση του Σεμέδο.
0: Άρα κερδίζει χρόνο, εννοείς.
1: Ακριβώς. Ναι, θα έχει την ευκαιρία να περιμένει ακόμη λίγο το Σεμέδο ή αν στραβώσει το πράγμα με το Σεμέδο, να έχει έτοιμο ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί στα αρχικά στάδια των προκριματικών για την Ευρώπη να δώσει κάποιες λύσεις μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Σεμέδου.
0: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως από πλευρά Σεμέδο προκύπτει οτιδήποτε, υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη Στέλλα. Εντάξει, νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής όσο πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ θα είναι ακόμη πιο αφοσιωμένος εκεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα από τις εξελίξεις είναι ότι θέλει να δώσει χρόνο στον εαυτό του για να δει τι μπορεί να βρει καλύτερο για τον ίδιο. Η Ομόνοια θα τον περιμένει, δεν έχει βρει ακόμη κάτι που να τον ικανοποιεί και ενδεχομένως μέσα από τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ να περιμένει να βρει αυτός κάτι καλύτερο είτε από οικονομικής άποψης είτε από διάρκεια συμβολέου. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή που είπες ότι κερδίζουν χρόνο, από τη στιγμή που είναι αντιληπτό ότι περιμένουν ακόμη το Σεμέδο, σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Σεμέδο δώσει αρνητική απάντηση, σημαίνει ότι θα πάρει και άλλων ακραίων επιθετικών, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν δεν κλείσει ο Σεμέδο, αν δεν παραμείνει στην Ομόνοια ο Σεμέδο, τότε ναι, η Ομόνοια θα αποκτήσει άλλον έναν έξτρε.
0: Μάλιστα. Με την απόκτηση του Μοτνόρ βλέπουμε ότι η Ομόνοια πάει σε πιο γνώριμες λύσεις, ενώ με ποδοσφαιριστές που είναι εδώ στην Κύπρο να αγωνίζονταν σε άλλες ομάδες. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, το έπραξε και με τον Μαγιαμπέλα, το έπραξε και με τον ΜΑΕ για παράδειγμα το περασμένο καλοκαίρι. Μπορεί και να ξεχνώ για κάποιον τώρα, αλλά... θέλω να πω, ήταν κάτι νομίζω που αναφέρθηκε κιόλας από τον κύριο Σίμον Ταραπουλούζη σε εκείνες τις τοποθετήσεις του σε Σιδαβιζιόν.
1: Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Ταραπουλούζης. Είναι ουσιαστικά επιλογές μειωμένου ρίσκου και ποδοσφαιριστές που θέλουν λιγότερο

0: χρόνο προσαρμογής στα δεδομένα του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Η Ομόνοια προσπαθεί να μειώσει όσο γίνεται περισσότερο το ενδεχόμενο να πέσει έξω ουσιαστικά σε κάποιο ποδοσφαιριστή, παίρνοντας παίκτες που ξέρουν καλά τα δεδομένα στην Κύπρο. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει στην περίπτωση του Μοτνόστελλα, ναι. Θα κυνηγήσει
1: τα αυτό θα έλεγα, έτσι ήθελα να τα συνδέσουμε, γιατί έχει αναφερθεί, ίσως να ήταν και ένα κοινό μυστικό θα έλεγα Γιώργο, κατά τα ψέματα, γιατί ήταν γνωστό πάνω κάτω εδώ και λίγο διάστημα, ότι ο ίδιος ο Ανδρόνικος Κακουλής ενδιαφέρεται, θα ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ομόνοια. Από πλευρά των Πρασίνων τι λένε και αν προκύπτει κάτι το νεότερο και επίσης με την περίπτωση Κάστανου.
0: Επίσημα δεν βγαίνει κάτι Στελά, αλλά όπως αντιλαμβάνομαι με λίγο έτσι ψάξιμο που έχω κάνει, δεν είναι αρνητική η Ομόνοια στο να επιστρέψει πίσω ο Ανδρόνικος Κακουλής. Εξάλλου, με την αποκτήση του Μοτνόρ και σε περίπτωση που μείνει ο Ντιουγκού και ο Σεμέρο, η Ομόνοια θα έχει μόλις δύο κενές θέσεις για ξένους κοινοτικούς. Συνεπώς, θα πρέπει αναγκαστικά να κοιτάξει και περιπτώσεις Κύπριων ποδοσφαιριστών είτε ποδοσφαιριστών καταλόγου Β. Οπότε είναι πολύ ιδανική λύση η περίπτωση του Κακουλή και θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Συνήθως τέλα σε τέτοιες περιπτώσεις όταν ένας ποδοσφαιριστής επιθυμεί κάποια κίνηση και οι ομάδες δεν είναι τουλάχιστον αρνητικές, συνήθως καταλήγει σε γάμο αυτή η περίπτωση και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις πάνω στο θέμα του Κακουλή. Έτσι και αλλιώς η Ομόνοια ψάχνει για επιθετικό πίσω από τον ΜΑΕ.
1: Ναι. Μάλιστα, με την περίπτωση του Κάστανου.
0: Ναι, με την περίπτωση του Κάστανου να πούμε Στέλλα ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχω μαζέψει είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων της Ομόνοιας η περίπτωση του Κάστανου. Ας πω το σφαιριστής που ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ τους πράσινους. Όπως μαθαίνω είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν και ένα σοβαρό κονδύλι για να καταφέρουν να τον κάνουν δικό τους. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μέσα από κάποιες τοποθετήσεις που έχει κάνει δεν δείχνει να είναι αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο, αντιθέτως θα έλεγα. Τώρα ανήκει στην Ελλάς Βερόνα, η οποία όπως μαθαίνουμε θα διατηρήσει στη θέση του τεχνικού διευθυντή τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά φύγει εκτός πλάνων τον Κάστανο. Οπότε είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει στη συγκεκριμένη ομάδα. Και όπως μαθαίνω η Ομόνοια βλέπει πολύ στενά αυτή την περίπτωση και θα κινηθεί δυναμικά για την αποκτήση. Αυτό είναι που μαθαίνω τώρα, που θα καταλήξουν οι επαφές ή πότε θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά είμαι βέβαιος για αυτό που λέω ότι η Ομόνοια τον έχει πολύ πολύ ψηλά στην πίστα της.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό το θέμα, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα Ελλάς Βερόνα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο ψάχνει η Ομόνοια για ενίσχυση, Γιώργο?
0: Ναι, γνωρίζουμε ότι ψάχνει για τερματοφύλακες, για κεντρικό αμυντικό, για δεξίμπακ, για χαφ και για επιθετικό. Έχω ήδη πει για την περίπτωση του Κακουλή και του Καστάνου που καλύπτουν τις θέσεις του χαφ και του επιθετικού. Έχουμε ήδη πει ότι μένουν δύο κενές θέσεις, συνεπώς θα πρέπει να βρει και λύσεις με Κύπριους ποδοσφαιριστές ή παίχτες καταλόγου Β. Και θεωρώ Στέλλα ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και πάνω σε άλλα κεφάλαια. Φαίνεται ότι τρέχουν πολύ γρήγορα κάποια πράγματα στο τριφύλι. Θέλουν να κλείσουν σημαντικές εκκρεμότητες του ρόστερ όσο το πιο δυνατόν, όσο πιο σύντομα γίνεται και να αφήσουν κάποιες πινελιές για το τέλος. Είναι μεγάλο το τέλεας των ομίλων του Champions League και μια ομάδα η οποία θα είναι πλήρης και έτοιμη από νωρίς. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να πετύχει τους στόχους της. Και επίσης να πω ότι θεωρώ ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει και το κεφάλαιο του Ντιουγκού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται με δεξιά στο άκρο της άμυνας, αλλά η περίπτωση του επηρεάζει και το πώς θα παραταχθεί η Ομόνοια στην επόμενη σεζόν, γιατί αγωνίζεται και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν θα αργήσει το ξεκαθάρισμα και για την περίπτωση του Ντιουγκού. Τώρα, αυτό που μαθαίνω Στέλλα είναι ότι το τρέχον οι άνθρωποι της Ομονίας και για άλλες περιπτώσεις. Και μια πληροφορία που έχω μαζέψει πριν από λίγο είναι ότι, εντάξει, μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά έχει προταθεί στην Ομόνια ο Κωτιέρ Γιορίς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην ομάδα της Χαβρ στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Είναι 30 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός με καλό πόδι το αριστερό, δηλαδή έχει το προφίλ του ποδοσφαιριστή που ψάχνει η Ομόνια. Τώρα, εάν η Ομόνια αποφασίσει να προχωρήσει με αυτήν την περίπτωση, θα το δούμε. Είναι μια καλή περίπτωση που έχει προταθεί στο Τριφύλι και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε εξελίξεις γύρω από αυτό το όνομα.
1: Ναι. Κάτι άλλο μου γράφουν. Για Λούκασεν πάλι μου γράφουν. Το έχουμε πει και διαψεύδεται από την Ομόνια αυτό το όνομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς αριστερό πόδαρο αμυντικό ψάχνει.
0: Ναι, ψάχνει αριστερό πόδαρο κεντρικό αμυντικό η Ομόνια. Εντάξει, ο Λουκάσεν νομίζω ότι αν δεν μείνει στην Πάφο θα ψάξει κάτι καλύτερο στο εξωτερικό στέλνα από τα... Και ναι, αυτό που έχεις πει από την Ομόνια μας έχει μεταφερθεί ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με τον Λουκάσεν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Ναι, μάλιστα. Για Άγγελον Ανδρέου, είπα και προηγουμένως, έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση. Ήταν κάτι που επίσης γνωρίζαμε εδώ και αρκετό διάστημα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν επιβεβαινόταν επίσημα, αλλά ίσχυε αυτή η πληροφορία.
0: Ναι, φαινόταν νομίζω και μέσα από τη διαχείριση του Στελά, κακά τα ψέματα, μέσα από τις εξελίξεις. Ο Άγγελος Ανδρέου αποχωρεί από την Ομόνια. Όπως βγαίνει μέσα από την Ομόνια, αποφάσισαν να μην ασκήσουν την οψιόν ανανέωσης που είχαν με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ενδεχομένως λέω ότι αυτή η μεταγραφή του Μωτνόρ να συνδέεται και με το ότι αποχωρεί ο Ευάγγελος Ανδρέου, δηλαδή να έψαχνα μια αναβάθμιση στα εξτρέμ. Εξάλλου εκεί πέρσι και ο Ανδρέας Χριστού, σύν οι άλλοι οι ποδοσφαιριστές που γνωρίζουμε, οπότε νομίζω ότι η Ομόνια είναι πολύ πολύ γεμάτη, ναι, στα φτερά της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις από πλευράς Ομόνιας, ενώ παίχτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο τη δεδομένη στιγμή?
0: Εντάξει, τέλα, επειδή είναι πολύ γεμάτος ο κατάλογος και επειδή συνηθίζεται να ξεκινά προετοιμασία η Ομόνια και να βλέπουμε κάποιες αποχωρήσεις, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις στην πορεία του καλοκαιριού. Γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να δείξουν πράγματα στην προετοιμασία, θα τους κρίνει η τεχνική ηγεσία, αλλά θεωρώ ότι ναι, θα υπάρξουν εξελίξεις στην πορεία.
1: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ κάποια ονόματα, αλλά καλύτερα να μην τα μεταφέρουμε. Νομίζω ότι καθένας μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Τι άλλο? Για παίχτες καταλόγου Β, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, νομίζω πάντα είναι ανοιχτό αυτό, ναι, για ενίσχυση.
0: Ναι, είναι αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως, Στέλλα, ότι από τη στιγμή που αν μείνουν οι ποδοσφαιριστές, οι Ιντιοκού και σε μέρος θα υπάρχουν μόλις δύο καινές θέσεις, νομίζω ότι αναγκαστικά η Ομόνια θα πρέπει να στραφεί σε Κύπριους και παίχτες καταλόγου Β.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Είναι αντιληπτό ότι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή εξέλιξη, αφού είμαστε σε μεταγραφική περίοδο και θα ενημερώσουμε ανάμεσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι. Για σεμένα που μου γράφετε και για ρεπορτάζ από συγκεκριμένη ιστοσελίδα για κυπριακή ομάδα κτλ., είναι για την Πάφο, επειδή πρόλαβα το πρωί να έχω έτσι μια συνομιλία, δεν επιβεβαιώνεται. Τι να σας πω κι εγώ, επίσημα δεν επιβεβαιώνεται ούτε για τον Λαΐφιν ούτε για το Σεμέδον από πλευράς της Πάφου. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, η μεγάλη τους προσπάθεια είναι να μπορέσει να παραμείνει στην ομάδα ο Λούκασεν. Από εκεί και πέρα, για τις θέσεις του τερματοφύλακα, τι ισχύει ακριβώς? Ο Γκόρτερ θα συνεχίσει. Έχουν πάρει και τον Κυριακίδη και ψάχνουν ακόμη ένα, αλλά να είναι καταλόγου Β, επειδή είχαν γραφτεί ένα-δυο ονόματα τις προηγούμενες μέρες. Είναι για κατάλογο Β που ψάχνει η Πάφος για τρίτο, να θέλετε, τερματοφύλακα αντί δεδομένη στιγμή. Αυτά είναι που έχω μάθει, αυτά σας έχω μεταφέρει. Φίλε μου, 101 ο Μαλακίδης, δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι για την Ομόνια, αλλά νομίζω έχει συμβόλαιο με τον Απόλλωνα, εκτός αν κάνω λάθος. Μάλιστα, αυτά νομίζω έχουμε απαντήσει στα μηνύματά σας. Ένας φίλος μου είχε στείλει προηγουμένως για τον Καπίνο και το γεγονός δεν προβληματίζει. Λέει, δέχτηκε 97 γκολ σε 37 παιχνίδια. Εντάξει, αυτοί που έχουν πάρει την απόφαση προφανώς έχουν προσμετρήσει όλα τα στοιχεία. Από την άλλη, παίζει ρόλο και μια φορά και το πρωτάθλημα και η ομάδα που είναι και όλα τα σχετικά. Η αμυντική, όλα και όλοι παίζουν ρόλο. Λοιπόν, 11 και ένα λεπτό, πάμε στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Έλληνα τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Αναμενουμένος της ημέρας να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Είναι ένας πολύπειρος τερματοφύλακας που μπορεί να δώσει σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, το σχόλιο του εκπρόσωπου τύπου των γαλαζοκυτρινών. Βάζουμε στο ταμείο μας το μεγαλύτερο ποσό που έχει μπει ποτέ στην ΑΕΛ για πώληση ποδοσφαιριστή. Με αυτό το ποσό η ομάδα θα καταφέρει να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά με μηδενικό υπόλοιπο. Λοιπόν, επισήμανε για τη μεταγραφή του Κέλλερ στην Al Ittihad. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα. Θα προχωρήσουμε σε 10 με 12 προσθήκες. Θέλουμε να είναι φέτος η τελευταία χρονιά που θα μπορέσουμε να προβούμε σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταγραφών, ανέφερε ο Νικόλας Λεβέντης, προσθέτοντας πως ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, ενώ στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση των περισσότερων μεταγραφών πριν η ομάδα μεταβεί στην Πολωνία την 1η Αυγούστου. Στις 8 Ιουλίου η έναρξη της προετοιμασίας. Τόσο ο Μακρύς όσο και ο Παπαφώτης έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Αν ο προπονητής δεν τους έχει στα πλάνα του, θα χειριστούμε αναλόγως στις περιπτώσεις αυτές το σχόλιο του Νικόλα Λεβέντη για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ενώ, όπως επισήμανε, εφόσον πάρει το πράσινο φως ο Νταμάχου, θα κάνει προσπάθεια για την παραμονή του Μασέκο. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντιντε. Την απόκτηση του 29χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελαφρά Ταξιαρχία για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνιας με τον Άρη για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιντον Μοντνόρ. Πολύ πιθανόν είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Ανδρώνικου Κακουλή ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Προτάθηκε στην Ομόνια ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Γκοντιέρ Λιορίς. Στην Πάφο, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ρικάρτο Σαπίντο, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Λούκασεν στο ψάξιμο για τερματοφύλακα καταλόγου Β'. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ζήσης Βρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει τα καθήκοντα στο πόστο του αθλητικού διευθυντή. Επιδίωξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η εξέβρεση του νέου προπονητή ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φερνάντο Αλμέιδα. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι εξελίξεις για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Ζαχαρία Άδωνη. Σύντομα αναμένεται και η επισημοποίηση της εργασίας με τον Κώστα Πιλέα. Θετική αναμένεται να είναι η έκβαση της υπόθεσης παραμονής του Ντανίλο Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Παραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου Κονομής και Αθανασίου. Πραγματοποιείται εντός της ημέρας συνάντηση της διοίκησης της Ανόρθωσης και του Απόστολου Μακρύδη με τον Κύπρο αθλητικό διευθυντή. Να αναμένεται πως αποτελέσει παρελθόν. Προτεραιότητα της διοίκησης του μαζί η εξέβρεση προπονητή. Διεξάγεται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με το συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει ο Γιώργος Κωστή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται απόψε στις 9 το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Από μια νίκη πανηγύρισαν μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Σταύρο Πύλιο βρίσκεται η ΑΕΚ για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Οριστική θεωρείται η μεταγραφή του Ισπανού ακραίου αμυντικού Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Ψηλά στη λίστα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος. Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στον πάγκο των Μαντριλενών. Ο 48χρονος Πορτογάλος τεχνικός Μάρκο Σίλβα αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα. Αναλαμβάνει τον πάγκο της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της Σασουόλο τα τελευταία δύο χρόνια. Εκτός κινδύνου η κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν, ο Δανός Μέσος, παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Οι αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Οι Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Μουσική. Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Τρίτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων. Στις 9:45 Ολλανδία-Ουσπεκιστάν στη Cita Vision Sports 4. Στις 10:10 Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στο τρίτο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Να πούμε ότι ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά τον Ιούνιο η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Χθες επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Λίχτενστάιν. Ο Μαρίνος Τζονής είχε ανοίξει το σκορ και επίσης ήταν ο Σωτηρίου ο οποίος σημείωσε το δεύτερο τέρμα, Κωνσταντίνος Σωτηρίου στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος θυμάστε τον είχαμε φιλοξενήσει τις προάλλες. Έκανε φέτος μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα του στην Πολωνία, κλήθηκε στην Εθνική μετά από κάποια χρόνια και κατάφερε να σημειώσει και έναν πάρα πολύ όμορφο γκολ εκεί. Από την άλλη να πούμε ότι είχε κάνει αρκετές αλλαγές κιόλας ομοσπονδιακός τεχνικός. Βασικά χρησιμοποίησε δύο τερματοφύλακες, τον Παρασκευά στο πρώτο ημίχρονο, τον Κυριακίδη στο δεύτερο. Από εκεί και πέρα είχε παίξει ο Σατσάς, τον αντικατέστησε στο 76 ο Σεργίου, ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου και πήρε τη θέση του στο 87 ο Σέλης, Στέγιος Ανδρέου αγωνίστηκε στο 77 στη θέση του ο Αντωνίου, ο Κορέια έπαιξε το πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια ο Χρήστου, ο Κωστή ήταν στην ενδεκάδα, μπήκε στο 67 στη θέση του ο Ναούμ. Ο Κάστανος επίσης αγωνίστηκε για 87 λεπτά, τον αντικατέστησε ο Σίκης. Ο Χάμπος Κυριάκου και τον αντικατέστησε ο άλλος ο Κυριάκου στο 67. Ο Νεοφίτου επίσης ήταν στην ενδεκάδα, στο 77 στη θέση του ο Μαλεκίδης. Κακουλή στο 67 ο Γεωργίου και ο Τζονής έπαιξε έναν ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν ο Πίτα, στην αποστολή επίσης ήταν η Φαμπιάνο και Νεοφίτος Μιχαήλ και δεν πήραν χρόνο. Πρώτη συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών για τον Κωνσταντίνο Σεργίου. Εντάξει, από εκεί και πέρα είπαμε ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι και θα μπούμε σε επίσημες υποχρεώσεις από τον Σεπτέμβριο προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλάζει, θυμίζω, το πρόγραμμα. Και πάμε να δώσουμε 4 παιχνίδια. 2 το Σεπτέμβριο, 2 τον Οκτώβριο, αρχές εκεί. Για τα πρώτα παιχνίδια λοιπόν της Εθνικής για την τρίτη κατηγορία στο Nations League. Και εμείς θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Απόστολο Μάντσιο.
1: Coach 2-0. Μια νίκη είναι πάντα νίκη. Σε ένα δύσκολο γήπεδο, σε ένα πολύ αμυντικογενή αντίπαλο.
2: Άλλο είδος παιχνιδιού, διαφορετικό παιχνίδι. Ήμασταν σοβαροί, μπήκαμε από την αρχή δυνατά. Εντάξει, κάναμε δυναμικό του αντιπάλου. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που. Ήταν μάλλον αυτό που περιμέναμε. Είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βρήκαμε τις ευκαιρίες. Εντάξει, είναι ένα καλό τεστ. Κλείνουμε τη χρονιά με μια νίκη, σημαντική νίκη, με όποιον αντίπαλο και αν παίζεις. Και από εκεί πέρα να ευχηθώ στα παιδιά να γυρίσουν, να ξεκουραστούν, να είναι υγιείς, να εμπιστεύσουν με τις ομάδες τους και με το καλό στο Νέσο Λίκ να ξανασυναντηθούμε. Έτσι πρέπει να τη μεγαλώσουμε, να έχουμε πολλές επιλογές και είναι σημαντικό, ίσως μπορεί να μην κάτι να το καταλαβαίνει, σημαντικό να δίνουμε χρόνο σε νέα παιδιά να τους ετοιμάσουμε στις μελλοντικές οργανώσεις. Οπότε θεωρώ ότι ναι, ανοίγουμε την ψαλίδα. Δίνουμε χρόνο, δίνουμε χώρο σε νέους παίχτες να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη γκάμα παιχτών στο γκρουπ της εθνικής μας.
1: Και το πρόσημο των δύο φιλικών, Σλοβενία-Λίχτενστάιν, θετικό έτσι?
2: Νομίζω ότι σίγουρα είναι θετικό. Διαφορετικό παιχνίδι το πρώτο, με πάρα πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η αποβολή άλλαξε τα πλάνα, σίγουρα δεχτήκαμε πίεση. Ανταπεξέλθαμε όμως πλήρως. Και νομίζω το δεύτερο παιχνίδι ήταν ένα σοβαρό τεστ με σοβαρή εικόνα και διάθεση από τα παιδιά.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάντζιο και εμείς πάμε να δώσουμε τώρα ρεπορτάζ από ΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Είχαμε και περιμένουμε κιόλας και εδώ εξελίξεις. Ήταν η ανακοίνωση της πρόσληψης του αθλητικού διευθυντή του Ζήση Βρίζα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, Μαρία, προς ξημερώματα Κυριακής.
3: Καλημέρα.
0: Σε χαιρετώ.
3: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Όντως, λίγο έτσι μετά τα μεσάνυχτα, όσοι
0: λίγο
3: ήταν
0: σπάνιο
3: ξυπνή,
0: να βλέπουμε τέτοιες δηλώσεις. Δηλώσεις, λέω. Τέτοια ώρα, τέτοιες ανακοινώσεις. Ναι.
3: Όσοι ήταν ξυπνοί, όπως και να έχει, φίλοι του ΑΠΟΕΛ, την είδα έτσι φρέσκα-φρέσκα την είδηση. Είναι η πρώτη φετινή προσθήκη στο οργανόγραμμα των γαλαζοκιτρινών και ενώ περιμένουμε κιόλας ότι θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν ούτως ή άλλως τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση θέσεων μέσα σε αυτό το διάστημα. Το γεγονός ότι ο Ζήσης Φρίζας αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, αυτό πάει να πει ότι ο ίδιος ουσιαστικά θα έχει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις που θα παίρνονται, τόσο για ό,τι αφορά τη στρατηγική, το μεταγραφικό πλάνο, τις αποφάσεις ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας επίσης, γιατί είναι στη διαδικασία που ψάχνουν οι γαλαζοκίτρινοι το νέο τους τεχνικό. Ήταν γνωστή πρόθεση στο ΑΠΟΕΛ το να στελεχωθεί η ομάδα με άτομα σε σημαντικές θέσεις, ώστε να υπάρχει μια, αν θέλεις, περαιτέρω οργάνωση γιατί αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Λέχθηκε αυτό και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υπήρχε ούτως ή άλλως και πρόθεση από πλευράς του επενδυτικού σχήματος το να στελεχωθεί η ομάδα με αθλητικό διευθυντή. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται, θυμίζω, από πλευράς της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ σε συνεννόηση όμως και με τον Σάβα Λιασί. Ο Ζήσης Φρίζας, λοιπόν, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες έτσι διαδικασίες και πέσουν οι τελικές υπογραφές, θα αποτελέσει τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Θυμίζω, ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών. Αναμένεται ο ίδιος στις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί και τυπικά ουσιαστικά το όλο θέμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη Δευτέρα ουσιαστικά αναμένεται να έρθει μόνιμα στη χώρα μας για να πιάσει και ο ίδιος δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλά βέβαια πολλές εμπειρίες και ως ποδοσφαιριστής Στέλλα και ως στέλεχος κιόλας ομάδων. Έχει αγωνιστεί και σε υψηλό επίπεδο σε κάποια από τα κορυφαία προαθλήματα της Ευρώπης. Οι διασυνδέσεις του και το γεγονός ότι διαθέτει εμπειρία από τέτοιες θέσεις οδήγησαν τους γαλαζοκίτρινους στο να πάρθει η απόφαση αυτή. Θυμίζω έχει δουλέψει ξανά ως τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πήγε για πρώτη φορά το 2008 σε μια περίοδο που και εκεί ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει οικονομικά θέματα. Δούλεψε εκ νέου στον Δικεφαλό του Βορρά το 2015 στη συγκεκριμένη θέση. Είχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή και Τεχνικού Διευθυντή στην ομάδα της Βέρειας. Λειτουργήσε σε κάποια στιγμή στην καριέρα του και ως διοικητικός στέλεχος ομάδων. Ήταν μέλος και του Τεχνικού Επιτελείου της Εθνικής Ελλάδος. Οπότε οι διασυνδέσεις που απέκτησε σε όλο αυτό το διάστημα, στην πορεία του, στην καριέρα του, είναι χρήσιμες βέβαια και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Από το προφίλ και την προϋπηρεσία του καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι μια σημαντική έτσι, προσθήκη στο οργανόγραμμα της ομάδας. Μάλιστα. Και επίσης να προσθέσω γιατί υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα από Ελλάδα που έκαναν λόγο και για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ ουσιαστικά για να συνεργαστεί με τον ίδιο ξανά τώρα που και εκεί συμβαίνουν κάποιες αλλαγές γενικά στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ανέφεραν κιόλας δημοσιεύματα πάντα από την Ελλάδα ότι ο ίδιος προτίμησε το ΑΠΟΕΛ ως project με βάση και το ρόλο που θα έχει ουσιαστικά στην ομάδα.
0: Ναι.
3: Γιατί θα είναι
0: θα
3: από
0: έχει
3: τους
0: και ρόλο τεχνικού διευθυντή, θα προσληφθεί άλλον άτομο για αυτήν τη θέση.
3: Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ίδιος λαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε και από πλευράς του Χάρη Φωτίου, στο πλάνο, στο οργανόγραμμα, υπάρχει και η θέση της απόκτησης τεχνικού διευθυντή. Αυτό που μαθαίνω αυτή τη στιγμή, Στέλλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πως, αν θέλεις, παίρνει μια παράταση το θέμα τεχνικός διευθυντής. Θα φανεί στην πορεία το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Από τη στιγμή που η ομάδα παίρνει αυτή τη στιγμή αθλητικό διευθυντή, που θα είναι στα καθήκοντά του να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα πρώτα ζητήματα που εκκρεμούν για τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχε αναφερθεί ότι έγινε συνάντηση και πάμε στο θέμα του προπονητή με τον Ρούμπεν Σεγιές. Είχε έρθει εδώ στην Κύπρο. Το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, έγινε συνάντηση και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Ελλαδίτη coach. Οπότε, πώς προχωρεί αυτό το θέμα στο ΑΠΟΕΛ?
3: Αν θέλεις, αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που φαίνεται τουλάχιστον να βρίσκονται πιο μπροστά από κάποια άλλα ονόματα που κυκλοφόρησαν στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Όντως ήρθαν σε επαφές το προηγούμενο Σάββατο και με τον Νίκο Παπαδόπουλο ή γαλαζοκίτρινη. Βρέθηκε στην Κύπρο ο Ελλαδίτης τεχνικός. Τα είπαν σε αρκετά καλό κλίμα οι δύο πλευρές και φαίνεται ότι και το όνομα του ιδίου είναι ένα όνομα το οποίο έχουν σε καλή έτσι βλέψη η γαλαζοκίτρινη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος καρχάς γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Κυπριακού Πρωταθλήματος και η συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως είπα, κύλησε σε πολύ καλό κλίμα. Είναι αξιοσημείωτη κιόλας η δουλειά που έκανε και την προηγούμενη σεζόν στο Λεβαδιακό, μια ομάδα που τη χαρακτήριζε, αν θέλεις, η επιθετική της λειτουργία. Κατάφερε να αναδείξει και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου φαίνεται να ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους και, αν θέλεις, μπορεί να είναι και αυτή που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Να πω ότι για ό,τι αφορά το θέμα απόκτησης προπονητή, στόχος είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επιδίωξη τουλάχιστον, μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες, να έχει πάρθει απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός. Από πλευράς από όλα αυτό που βγαίνει είναι πως θα μιλήσουν και με άλλους προπονητές. Έχουν κυκλοφορήσει γενικότερα κάποια ονόματα το τελευταίο διάστημα. Και αυτόν του πάμπου Χριστοδούλα θέλεις. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχε και το όνομα του Μαρίνου Σατσά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που βγαίνει από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων είναι ότι θα έρθουν σε επαφές και με άλλους προπονητές και αναμένεται ότι μέσα σε αυτές τις μέρες θα πάρθει απόφαση μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Λευκωσίας και παίρνουν τις αποφάσεις για το του προγραμματισμού. Σε αυτούς προστίθεται βέβαια και ο κύριος Βρίζας, ο οποίος θα έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και στο θέμα της απόκτησης του νέου τεχνικού. Και υπό αυτές τις περιστάσεις, αν θέλεις, κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης γνωρίζει καλά ο κύριος Βρίζας.
0: Ναι. Μάλιστα. Για ποδοσφαιριστές, είτε από το υφιστάμενο ρόστερ, είτε αν θα γίνουν και κάποιες άλλες προσθήκες, προφανώς θα γίνουν, αλλά δεν ξέρω αν προκύπτει πώς θα διαχειριστεί κάποια θέματα τώρα η διοίκηση.
3: Αναμένουν ουσιαστικά, εφόσον προσλήφθηκε και ο αθλητικός διευθυντής, είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να τρέξουν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και να πάρθουν τελικές αποφάσεις. Αλλά σίγουρα και μετά την απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας, είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να διαχειριστεί αναλόγως με βάση και το ποιος θα είναι στον πάγκο ουσιαστικά του ΑΠΟΕΛ και για την επόμενη χρονιά. Ναι. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά έτσι, μέτωπα. Κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες και δημοσίευμα από το εξωτερικό που αναφέρει πως ο Λαγίνκα συνεχίζει την καριέρα του στην Τουρκία και φαίνεται ότι όντως έτσι προχωράνε τα δεδομένα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για 6 μήνες ουσιαστικά αγωνιστήκε στο ΑΠΟΕΛ. 6 μήνες ήταν το συμβόλαιο του.
0: Ο Μάγερ, νομίζω διάβασα ότι δεν συνεχίζει.
3: Ο Μάγερ είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την υγεία του ποδοσφαιριστή. Γιατί θυμάσαι, είχε αντιμετωπίσει εκείνο το πρόβλημα με τους κοιλιακούς ουσιαστικά προσαγωγούς που δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί στο μέγιστο βαθμό που θα μπορούσε στο τελευταίο διάστημα. Οπότε είναι ερωτηματικό και για αυτόν, εφόσον είναι καλά ή όχι στην υγεία του, το πώς θα το διαχειριστούν αναλόγως. Και υπάρχουν επίσης, αν θέλεις, και περιπτώσεις των Μαντσίνι, Ντράζης, Τομάς, διαφορετικές μεταξύ τους, που περιμένουμε επίσης να ξεκαθαρίσουν. Σίγουρα έχει να κάνει ρόλο και το οικονομικό κομμάτι, για παράδειγμα στην περίπτωση του Τομάς, που ανήκει στην ελβετική ομάδα της Τουν. Οπότε θα δουν κατά πόσον είναι εφικτή η
0: προαθλήτρια.
3: Ναι, προαθλήτρια και όλα ομάδα. Ελβετίας. Εφόσον μείνει ελεύθερος, φαίνεται να είναι πιο εύκολη η διαδικασία να μείνει στους γαλαζοκίτρινους, αλλά η επιδίωξη και από πλευράς της ελβετικής ομάδας είναι πως θα θέλει να κερδίσει κάτι από τον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει η περίπτωση του Ματίας Τομάς. Είναι το συμβόλαιο του Ντράζιτς επίσης που ολοκληρώνεται. Ήταν ένας παίκτης με τον οποίο ήταν σε επαφές η γαλαζοκίτρινη και το προηγούμενο διάστημα για να παραμείνει στην ομάδα. Σαφώς με χαμηλότερα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με το τι έπαιρνε μέχρι στιγμής. Όπως επίσης και η περίπτωση του Μαντσίνι, που και γι' αυτόν θα παίξει ρόλο βέβαια το οικονομικό κομμάτι για το κατά πόσο θα παραμείνει όχι στην ομάδα. Κυκλοφόρησε, να σου πω, και το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ενδιαφέρον της ΑΕΛ, δημοσιεύματα μάλλον για ενδιαφέρον της ΑΕΛ
0: για τον
3: Νανού, ο οποίος, θυμίζω Στέλλα, ότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας, έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του με βάση συμμετοχών της προηγούμενης σεζόν. Ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του Πορτογάλου ακραίου αμυντικού, οπότε θα πρέπει να ικανοποιηθεί, ενώ οικονομικά και το ΑΠΟΕΛ, για να παραχωρήσει και το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι το νεότερο σε σχέση με την συμφωνία με τον Σαβαλιασί.
3: Τρέχουν οι διαδικασίες, είναι θετικές οι ενδείξεις, αλλά χρειάζεται ακόμη αρκετός δρόμος ουσιαστικά για να φτάσουν στην τελική συμφωνία οι δύο πλευρές. Είναι οι επόμενοι μήνες στο προσκήνιο, είναι πολύ σημαντικοί για τους γαλαζοκίτρινους. Ήδη άρχισαν να τρέχουν και τα θέματα του προγραμματισμού και δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς διαφορετικά, ενώ στο ΑΠΟΕΛ από τη στιγμή που πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας, σε συνεννόηση κιόλας με τον Σαβαλιασί. Αλλά αυτό που σίγουρα έχει τη δική του σημασία για ό,τι αφορά τους γαλαζοκίτρινους είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό διάστημα το επόμενο που ακολουθεί για ό,τι αφορά την οικονομική λειτουργία της ομάδας. Γιατί χρειάζονται 4 εκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους 3 μήνες ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που αφορούν την αποπληρωμή οφειλών προς ποδοσφαιριστές, που είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε πρώτο πλάνο, στην πρώτη γραμμή, ήδη ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και διακανονισμοί της ομάδας της Λευκωσίας με κάποιες περιπτώσεις. Είναι ζητήματα τα οποία χρειάζεται να χειριστεί κατάλληλα η διοίκηση Φωτίου και περιμένουν πως και από πλευράς του κόσμου της ομάδας θα υπάρχει ανταπόκριση και για ό,τι αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι σε λειτουργία ακόμη και η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και είναι τρόποι με τους οποίους ο κόσμος της ομάδας μπορεί να βοηθήσει μέχρι να υπάρξει και τελική κατάληξη στην όλη διαδικασία με τον Σαβαλιασί.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο N36 μας λέει σε σχέση με τον αθλητικό διευθυντή, ναι, το Ζήση Βρίζα, γι' αυτόν αναφέρεται. Ναι, η ανακοίνωση μιλούσε για αθλητικό διευθυντή, όχι για τεχνικό διευθυντή. Αυτό λέει η ανακοίνωση.
3: Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Και μάλιστα, το θέμα τεχνικού διευθυντή φαίνεται αυτή τη στιγμή να παίρνει παράταση. Παρόλο που είχαν ακουστεί κάποια ονόματα και μεταφέραμε και από το σταθμό μας ότι ήταν σε επαφές το ΑΠΟΕΛ και με τον Πέτροβιτς για τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί.
0: Ωραία. Επίσης μας λέει για τον κύριο Μάντζιο, Απόστολος Μάντζιο στο όνομα του. Δεν γίνεται να είναι και στο ΑΠΟΕΛ και στην Εθνική, έτσι, σε σχέση με την πρότασή σας, αυτό που λέτε εσείς. Από εκεί και πέρα, Μαρία μου, είχαμε και μια ενημέρωση σε σχέση με τις ακαδημίες.
3: Ναι, μια επιστολή του πρόεδρου της ομάδας, του Χάρη Φωτίου, με την οποία ενημερώνει τους γονείς ουσιαστικά των ποδοσφαιριστών, των παιδιών που βρίσκονται στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, πως συνεχίζεται η όλη προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ακαδημιών και της σύνδεσης τους και με την πρώτη ομάδα. Αν θυμάσαι, Στέλλα, ήταν κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα, ότι ήταν σε διαδικασία λειτουργίας ένα ευρύτερο πλάνο για το πώς θα προχωρήσει ένα βήμα πιο κάτω ουσιαστικά η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό που μπορούν οι γαλαζοκίτρινοι και τις λειτουργίες της Ακαδημίας. Αναφέρεται επίσης ότι το ζήτημα της χρήσης των εγκαταστάσεων του Πασκάλ έχει επιληθεί και οι συνεχείς διαβουλεύσεις με τον υποψήφιο επενδυτή περιλαμβάνουν εξ αρχής όλα τα κρίσιμα δεδομένα και τις ανάγκες της Ακαδημίας. Είναι επίσης ένα σημαντικό αυτό ζήτημα. Αλλά όπως αναφέρεται και στην επιστολή, η Ακαδημία, με οποιαδήποτε και αν είναι η πορεία του ΑΠΟΕΛ σε σχέση και με τις συζητήσεις που γίνονται με το Σαβαλιασί, βρίσκεται ουσιαστικά σε πρώτο πλάνο στις προτεραιότητες του ΑΠΟΕΛ και για τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχει τέθει σε λειτουργία και έχουν μελετήσει το προηγούμενο διάστημα τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία των Ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ, οι άνθρωποι της ομάδας, και βρίσκεται σε διαδικασία λειτουργίας ένα νέο πλαίσιο, έτσι αν θέλεις, λειτουργίας των Ακαδημιών, που αφορά και το θέμα της ανάπτυξης, της εξέβρεσης και νέων ταλέντων που μπορούν να πλαισιώσουν κιόλας στην πρώτη ομάδα. Είχαμε γράψει επίσης μέσα στο Σαββατοκυριακό και στην ιστοσελίδα μας στο 24 Sports για ό,τι αφορά το θέμα των Ακαδημιών, ότι είχε γίνει μια κρούση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ και στον κύριο Σάμιο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα τελευταία χρόνια στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ, προπονητής στη Q19, είχε περάσει ως υπηρεσιακός και από την πρώτη ομάδα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ρίο ΑΒΕ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο ίδιος με το τι βρήκε ουσιαστικά στην Πορτογαλία, γι' αυτό και είναι λιγοστές οι πιθανότητες να επιστρέψει στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, για να αναλάβει οποιοδήποτε ποστό στο ΑΠΟΕΛ. Απλά το ξεκαθαρίζουμε. Και αν θέλει, Στέλλα, επειδή είναι και έτσι ένα ερωτηματικό το τι γίνεται και με τον Φερνάντο Αλμέιδα. Περιμένουμε ότι μέσα σε αυτές τις μέρες θα ξεκαθαρίσουν τα θέματα και του προπονητή, θα ξεκαθαρίσει ακριβώς και το μέλλον του Βραζιλιάνου, ο οποίος ήταν αυτό το προηγούμενο διάστημα συμμετέχει στην ομάδα, απλά επειδή παίρνονται κάποιες αποφάσεις, για παράδειγμα η στελέχωση της ομάδας με αθλητικό διευθυντή, τον κύριο Βρίζα. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και από πλευράς του ιδίου, αν θέλει, η πρόθεση για το αν θα συνεχίσει στην ομάδα της Λευκοσίας.
0: Και υπό ποιο ρόλο? Διότι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ο κύριος Βρίζας τώρα επικεφαλής.
3: Ναι, είχε ανακοινωθεί από πλευράς του Χάρη Φωτίου ότι ουσιαστικά ο Φερνάντο Αλμέιδα, αφότου του είχε επισημανθεί πως δεν μπορεί να έχει το ρόλο του CEO που είχε με πρόεδρο τον Πρόδρομο Πετρίδη, θα έπαιρνε τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, όχι του αθλητικού διευθυντή, δηλαδή του διευθυντή ποδοσφαίρου, είναι και διαφορετική η όρη πλέον. Οπότε, υπό την έννοια του ότι θα, όπως ανακοίνωσε και ο Χάρης Φωτίου στην Γενική Συνέλευση, θα στελεχωθεί η ομάδα και με διευθυντή ποδοσφαίρου, όπως είπε συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή ο Φερνάντο Αλμέιδα έχει το συγκεκριμένο ρόλο, αλλά επειδή είναι, αν θέλεις, ακόμη ρευστό το όλο σκηνικό και κατά πόσο ο ίδιος θα θέλει να συνεχίσει στην ομάδα, περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, έγινε. Ο φίλος ο 294 μας λέει για το θέμα με την εταιρεία, με δεύτερη εταιρεία βασικά και τα λοιπά, ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε λίγο και αν είναι έτσι, αν υπάρχει κάτι θα το μεταφέρουμε. Προχθές μας είπε ο Νεκτέρας Πεντεβίνος ότι υπάρχουν και άλλα προηγούμενα και ότι ήταν και πάρα πολύ κοντά μάλιστα σε συμφωνία με την UEFA. Γι' αυτό το ζήτημα, απλώς το σημειώνω.
3: Να προσθέσω πάνω σε αυτό, με βάση το ότι βγήκε και από τη Γενική Συνέλευση, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά για το ΑΠΟΕΛ, είναι σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά την επόμενη μέρα και η προσπάθεια, η επιδίωξη που θα γίνει είναι και μέσω της Ομοσπονδίας και μέσω της UEFA να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες στο επόμενο διάστημα για να μπορέσει να τρέξει το όλο θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχετε τις δικές του προκλήσεις βέβαια, γιατί πρέπει να διευθετηθούν συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει να παραχωρηθεί άδεια να συνεχίσει ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ την απρόσκοπτη ποδοσφαιρική του λειτουργία και να συμμετέχει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις και επί τούτου.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και εμείς πάμε στο διάλειμμα μας, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Όλγκιν συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιστατικό περενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σταθρανία χιλιάδες τηλεόφοιτοι καθώς στις 8 το πρωί θα αρχίσουν οι παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά. Ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων σημειώθηκε χθες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
3: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
7: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
8: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
7: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
8: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Dreoti Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD.

0: ακτές. Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς, Χορηγή Επικοινωνίας, Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι εκ μέρους της Καρμιώρησας ο κύριος Παύλος Μιχαήλ. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Στέλλα, σας και στους ακροάτες.
2: Μάλιστα. Η Καρμιώρησα, η οποία έχει βγάλει κάποιες ανακοινώσεις τα τελευταία 24 ώρα και ανανεώσεις και νέες μεταγραφές. Προχωρεί έτσι ο μεταγραφικός σας σχεδιασμός.
3: Ναι, ναι. Αυτή την περίοδο θα εντατικοποιηθεί ο προγραμματισμός. Έχουμε δει πάρα πολλούς παίκτες. Το τεχνικό επιτελείο να ασχολείται καθημερινά με συγκεκριμένα θέματα. Όπως είδατε από τις ανακοινώσεις της ομάδας, επενδύουμε και στο κυπριακό στοιχείο, ναι, με νεαρούς ποδοσφαιριστές, για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε έναν καλό και δυνατό σύνολο.
2: Μάλιστα. Να πούμε καταρχήν ότι συνεχίζει στην Καρμιώρησα ο Σάκης Κύπρου, έμπειρος επιθετικός, και στηρίζεστε και φέτος αυτόν. Θα στηριχθείτε.
3: Ναι, ναι. Ήταν, υπήρχε καλή διάθεση από, και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουμε μαζί με τον Σάκη, ο οποίος να υπερθυμίσω ότι ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της περσινής επιτυχίας της ομάδας μας και θα συνεχίσουμε μαζί και φέτος.
2: Ναι, ωραία. Επίσης έχει ανανεωθεί συνεργασία με τον Κοκκινόφταν και με Ιάκωβο Σαββίδιν ενίσχυση, από ό,τι βλέπω. Συν τον Γέμπλη, ο οποίος είναι και αυτός στην ομάδα της Καρμιώρησας.
3: Ακριβώς όπως τα είπατε. Ο Ιάκωβος Σαββίδης είναι ένας νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα της ΜΕΑΤ. Έχει επιλεγεί από το τεχνικό επιτελείο και θεωρούν ότι μπορούμε να επενδύσουμε πάνω του. Και έτσι τον φέραμε κοντά μας. Είναι ο Ρούμπεν ο Γκαρσία, ο οποίος ανακοινώθηκε το Σάββατο ο δεξής ο Μπακ. Και ο Μάρος ο Κοκκινόφταν δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, το ξέρετε από προηγούμενες χρονιές.
2: Μάλιστα. Ο Ρούμπεν Γκαρσία, ο οποίος ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που μιλάμε.
3: Ναι, ναι. Πέρασε με μεγάλη επιτυχία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε περισσότερες από 100 συμμετοχές στον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν προσωπική επιθυμία του προπονητή και κάναμε τα δύνατα δυνατά να το φέρουμε.
2: Μάλιστα. Και ο Γέμπλη, ο οποίος έπαιξε και σε αρκετές άλλες ομάδες, αλλά συνεχίζει και αυτός, 29 ετών, με συγχωρείτε, ο Γάλλος.
3: Ναι, ο Γέμπλη, εντάξει, έχει περάσει από ΕΣΑ Κακίου, από Ήψονα, από... είναι γνωστή η αξία του, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, ναι.
3: Και τον είχαμε, μάλιστα όταν το φέραμε τον Ιανουάριο, μετά που αναλάβαμε τη διοίκηση, είχαμε βάλει και στο συμβόλαιο του, σε περίπτωση ανώδου θα ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο του.
2: Μάλιστα. Πόσες ακόμη κινήσεις υπολογίζετε να κάνετε, είναι αρκετές?
3: Θα κάνουμε αρκετές, αλλά δεν θα βιαστούμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλων των ποδοσφαιριστών τα κασέ τους είναι πολύ ψηλά. Θα περιμένουμε λίγο, έχουμε ακόμα ένα μήνα ακριβώς, λίγο περισσότερο μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα δούμε αν μπορέσουμε να πάρουμε και λίγους παίχτες δανεικούς. Υπολογίζουμε να κάνουμε τουλάχιστον άλλες 7-8 κινήσεις.
2: Ναι, μάλιστα. Είπατε ένα μήνα, περίπου πότε υπολογίσετε δηλαδή να αρχίσει η προετοιμασία, αν θα μείνετε εδώ στην Κύπρο, αν θα πάρετε και στο εξωτερικό?
3: Όχι, όχι, 13 Ιουλίου ξεκινάμε και θα γίνει όλο το κομμάτι της προετοιμασίας στην Κύπρο.
2: Ναι. Μάλιστα, θα σας ενδιέφερε, φαντάζομαι, να πάρετε και κάποιους άλλους ποδοσφαιρίστες που είναι εδώ στην Κύπρο, σε περίπτωση που ίσως να μην υπολογίζονται από τις ομάδες του, να τους πάρετε ως δανεικούς εννοώ?
3: Βέβαια, βέβαια. Ήδη κοιτάζουμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ενδιαφέρουν τον προπονητή. Αλλά οι περισσότεροι θα πάνε προετοιμασία με τις ομάδες τους. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έχουμε σύντομα νέα με τους δανεικούς.
2: Ναι. Μάλιστα. Το team του κυρίου Γαρπόζη ενισχύεται εκεί, γιατί παλαιότερα είχα διαβάσει και για τεχνικό διευθυντή κτλ. Ή δεν θα κάνετε τέτοια κίνηση?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν όσον αφορά την περίπτωση Γιάσου Λουκά που είχατε διαβάσει. Ναι. Ενισχύεται το team, ήδη θα προσθεθεί κι άλλος βοηθός προπονητής εντός της ερχόμενης εβδομάδας να ενισχύσει τον Αλέξη.

0: Μάλιστα. Με το γηπεδικό τι γίνεται, κύριε Μιχαήλ, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Έχουμε τελειώσει με το τσίριο, έχουμε συμφωνήσει τα πάντα, έχουμε δώσει τα χέρια. Αυτό που απομένει, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, είναι να πάρουν τις απαραίτητες άδειες. Ήδη ξεκίνησαν και κάνουν κάποια βελτιωτικά έργα στην Ανατολική Άνω Κερκίδα. Mm-hmm. Και θα περάσει από έλεγχο από την αρμόδια τμήματα της ΚΟΠ για να πάρει την άδεια του. Αν και εφόσον πάρει την άδεια, είμαστε εκεί.
0: Ναι. Γνωρίζετε πότε περίπου θα γίνει αυτό?
1: Όχι, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι δουλεύουν εντατικά. Ναι. Έχουν ξεκινήσει τις εργασίες εδώ και πάρα πολλές μέρες, άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Άρα και εσείς και η ομάδα του Ύψωνα θα δηλώσετε ως έδρα το Τσίριο Στάδιο εν ώψη της νέας σεζόν?
1: Ναι, το πιθανότερο είναι ότι και ο Ύψωνας θα αγωνιστεί.
0: Ναι, μάλιστα. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, αυτόν τον μήνα πρέπει να δηλωθούν τα σχετικά στοιχεία. Πρέπει να γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, κύριε Μιχαήλ.
1: Αν
0: δεν υπολογίζω σωστά.
1: Θα δηλωθεί το Τσίριο σαν έδρα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι σας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, γιατί δεν θα αναγκαστείτε να φύγετε από την πόλη. Από την πόλη όπου εδρεύει βασικά η ομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ καλό για μας. Είναι και κοντά. Είναι και μεγάλες οι κερκίδες ανεξάρτητες. Μπορείς να δώσεις περισσότερο χώρο στους φιλοξενούμενους. Γιατί να σας υπενθυμίσω, είμαστε και εμείς ένα σωματείο το οποίο έχει περισσότερους οικονομικούς πόρους. Mm-hmm. Έτσι είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπολογίζουμε και στα έσοδα των εισιτηρίων.
0: Άρα θα ζωντανέψει ξανά το Τσίριο Στάδιο. Θα βλέπουμε εκεί και ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχει τελεσίδικη. Είναι τελεσίδικον αυτό που λέτε. Έχει προκύψει συμφωνία και στο οικονομικό που ήταν ένα σημαντικό αγκάθι.
1: Όσον αφορά εμάς και το Τσίριο, έχουμε συμφωνήσει σε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την Καρμιόλισσα μιλάμε. Μου αφήσατε έναν ερωτηματικό για την ομάδα του Ύψωνα. Θα το ψάξουμε και από αυτήν την ομάδα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι μαζί μας, αλλά επειδή δεν μπορώ να απαντώ επίσημα εγώ τώρα για τον Ύψωνα, καλύτερα είναι να ρωτήσετε κάποιον από την ομάδα εκεί.
0: Ναι, ναι. Ωραία, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πριν πάμε στο ένθετό μας σε σχέση με την διεθνή επικαιρότητα, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Προσπάθησα να έχω σήμερα ρεπορτάζ ανόρθωσης. Είχα μιλήσει με τον πρόεδρο, τελικά προέκυψε κάποια υποχρέωση κτλ. Ενδεχομένως αύριο θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ντουμάζιν ή κάποιον άλλον εκπρόσωπον από πλευράς της ανόρθωσης. Λοιπόν, Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος εδώ μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα.
1: Καλημέρα.
2: Χαιρετώ.
1: Λοιπόν, καταρχήν με τον Έριξεν, τι γίνεται. Ναι. Να αρχίσουμε από αυτόν, γιατί ήταν και ένα θέμα που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία χθες.
2: Όντως, εντάξει, παρακολούθησα το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή της μετάδοσης δεν είχαμε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε γίνει. Επειδή με το που του κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο Έριξεν στο φιλικό με την Ουκρανία, δεν το έπιασε ο τηλεοπτικός φακός και τουλάχιστον για 10-15 λεπτά το πλάνο ήταν απλά στην κερκίδα ή κάποια πολύ μακρινά πανοραμικά πλάνα εκτός γηπέδου που δεν αντιλαμβανόσουν τι έγινε. Περισσότερο από τα social media άρχισαν να έρχονται πρώτες πληροφορίες, δηλαδή 5-6-7 λεπτά μετά την διακοπή.
1: Και μετά κάποια βίντεο.
2: Μετά κυκλοφόρησαν αρκετά. Εντάξει, το καλό είναι ότι τις τελευταίες ώρες η κατάσταση υγείας του έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν κάνει λόγο ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο για να πάει στο σπίτι του. Απλά αντιλαμβάνεται

0: επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πριν από 5 χρόνια, όταν κατάφερε να ξεγελάσει το θάνατο σε εκείνο το γύρο το 21, αγωνιζόταν και αγωνίζεται, έχει έναν ενσωματωμένο απειδινοτή, με αυτόν ζει, με αυτόν αγωνίζεται και συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο. Εντάξει, φέτος ήταν στη Γερμανία, στην Wolfsburg, και φοβήθηκαν όλοι τα χειρότερα με το που έγινε. Εντάξει, απέφυγε τα χειρότερα. Δεν υπάρχει
1: τίποτα
0: πιο λεπτομερή.
1: Φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, αν εξωσυνθέσουν το ρε παιδί μου, όταν τον παθαίνει αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν είναι και δεδομένο ότι από εδώ και πέρα θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Κάποιοι θεωρούσαν δεδομένο ότι θα ξαναπαίξει πριν 5 χρόνια και συνήθισε να παίζει. Αλλά πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι τουλάχιστον. Δεδομένων δεν θεωρείται.
1: Δεν θα επιτρέψουν οι γιατροί αυτή τη φορά όμως.
0: Κοίταξε, μα και την προηγούμενη.
1: Πολλές φορές ό,τι θέλει ο ίδιος.
0: Και την προηγούμενη φορά, ναι. Οι γιατροί του εξήγησαν τα δεδομένα, του πρότειναν αυτή τη χάνα του προτείνω, αλλά το πήραν πάνω του να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει, ούτε από πλευρά οικογένειά του το έχει διαρρεύσει οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι το κρατάμε αυτόν, ότι απέφυγε τα χειρότερα. Από χθες βράδυ που είναι το περιστατικό μέχρι τώρα που μιλάμε, υπάρχει μια συνεχής βελτίωση της κατάστασής του και πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο. Εννοείται το χθεσινό φιλικό αναβλήθηκε, δεν ολοκληρωθήκε ποτέ, ανάμεσα στην Ουκρανία και την Δανία.
1: Τέλειωσε νωρίτερα βασικά.
0: Τέλειωσε νωρίτερα, ναι. Ήταν γύρω στο 60 που έγινε το περιστατικό.
1: Λίγο αργότερα νομίζω.
0: Λίγο αργότερα.
1: Κοντά στο 64-70.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Οπότε ναι, απέφυγε τα χειρότερα, κρατάμε αυτόν και περιμένουμε να δούμε τι άλλη ενημέρωση θα υπάρχει. Είναι μια περίοδος που γίνονται φιλικά σε όλο τον πλανήτη. Ήδη σιγά σιγά και οι τελευταίες χώρες δίνουν στη βάση τους ή στην Ευρώπη ή σε άλλες υπήρους τα τελευταία φιλικά και θα μεταβούν και αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάποιες έχουν πάει εδώ και καιρό για να προσαρμοστούν.
1: Και διαβάζουμε πολλά και διάφορα. Όπως, και για ζέστη και για.
0: Με αυτά ρωτήσαμε και πέρσι, θυμάσαι, συζητήσαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και για τις κλιματολογικές συνθήκες. Ειδικά σε κάποιες πολιτείες που είναι πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία, θα γίνονται και πολύ νωρίς παιχνίδια για τηλεοπτικούς λόγους. Θα γίνονται παιχνίδια μεσημέρι, πολύ νωρίς το απόγευμα. Για να μεταδίδονται και στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους. Ειδικά ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες στη φάση των ομίλων θα παίζουν νωρίς. Θα έχουμε παιχνίδια και στις 8 και στις 9 και στις 7 έχουμε παιχνίδι και στις 10 και στις 11. Που αντιλαμβάνεσαι, Αμερική είναι Μεξικό, Καναδά είναι 12, 1, 2, 3 το μεσημέρι, το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι δύσκολο. Ελπίζουμε να μην επηρεάσει πάρα πολύ το θέαμα που θα παρακολουθήσουμε. Και είναι και ιδιαιτερότητα 48 ομάδες, πάρα πολλοί όμιλοι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω από μια φάση και μετά, ίσως από τη φάση του 16 και μετά, να δούμε έτσι παιχνίδια που να θυμίζουν έτσι το Μουντιάλ όπως το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι. Η Ελλάδα εχθές είχε το φιλικό με την Ιταλία. Δέχθηκε την ήττα με 1-0.
0: Ναι, μια Ιταλία η οποία ουσιαστικά πήγαινε και στα δύο φιλικά που έδωσαν αυτές τις μέρες με ομάδες. Με παίχτες, συγγνώμη, της U21, με συν κάποιους λίγους από την ομάδα ανδρών. Ένας από αυτούς τους σκοράνε και στα δύο φιλικά και με το Λουξεμβούργο και χθες με την Ελλάδα είναι ο Εσπόζιτο. Ο Ντοναρούμα έπαιξε τα μονοφυλάκας, οι υπόλοιποι για τους περισσότερους είναι άγνωστοι. Εντάξει, ήταν δυνατό τεστ. Είχε κάποια καλά διαστήματα η Ελλάδα, δοκίμασε και ο Ιβάν και πάλι σχήμα με τρεις επιθετικούς. Δεν ξέρω αν θα το διατηρήσει.
1: Αμυντικούς,
0: συγγνώμη, τρεις αμυντικούς. Δεν ξέρω αν θα το διατηρήσει εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτέμβρη, που θα έχει και δύσκολα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, αυτά τα παιχνίδια, τα φιλικά, είναι για συμπεράσματα και είδαν πράγματα και που του άρεσαν και που δεν του άρεσαν, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Σε άλλα χθεσινά φιλικά παιχνίδια, Η Βραζιλία κέρδισε τα ξημερώματα την Αίγυπτον με 2-1, προχθές ξημερώματα με 2-1. Η Αργεντινή είχε την Κυριακή φιλικό, κέρδισε την Οντουρά με 2-0. Σήμερα ξημερώματα είχαμε την Κολομβία να κερδίζει 2-0 την Ιορδανία του Τάμαρη, που ήταν εννοείται βασικός. Σήμερα έχουμε φιλικά παιχνίδια τελευταίο για τη Γαλλία κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία 10 και 10 το βράδυ, και ακολουθώς πετάκια αυτή για την Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν και τα υπόλοιπα φιλικά θα γίνουν στη ΣΥΠΑ. Πέμπτη ξεκινά στις 10, πρώτο παιχνίδι, είναι Μεξικό με την Νότια Αφρική, το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα από την υπόλοιπη επικαιρότητα, εντάξει, χθες κέρδισαν τις εκλογές και άνετα ο Φλωρεντίνο Πέρες, παραμένει στην προεδρία της Ρεάλ και θα αρχίσει...
1: Αργήσαν να βγουν τα αποτελέσματα, κάτι έγινε.
0: Δεν ξέρω τι ώρα αναμένονταν και τι ώρα βγήκαν. Τα είδα τι ώρα βγήκαν, δεν ξέρω τώρα αν καθυστέρησαν, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ήταν το φαβορί, νομίζω κέρδισαν πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν κάποιοι. Και το επόμενο διάστημα, αν όχι ώρες, λίγες μέρες, θα επισημοποιηθεί και η πρόσληψη του Μουρίνιο. Μεταγραφές οι οποίες φαίνεται να είναι κλειστές, όπως του Κονατέ, που είναι ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, του Ντούμφρις από την Ίντερ.
1: Για τον Ολίσε που είχε γραφτεί, νομίζω ότι διάψευσε η Μπάγερ, ότι δεν είναι προς πώληση.
0: Κοίταξε, είχε μπει πριν 2-3 μέρες ο Φλωρεντίνο Πέρ, χωρίς να ονομάσει. Φωτογράφησε, έδωσε κάποια κλειδιά για παίχτη, τον οποίο τις επόμενες μέρες μετά την εκλογή του θα δώσει 150 εκατομμύρια τον πάρει. Ακούστηκε για τον Ολίσε, γράφτηκε για τον Ολίσε, γράφτηκε για τον Ζωάο Νέβες, τον μέσο της Μπενφίκα. Τώρα δεν το δίνει, δεν είναι προς πώληση από την Μπάγερ. Πολύ πιθανό να μην είναι, αλλά θεωρώ ότι πάντα όλα έχουν μια τιμή. Θα δούμε όμως. Είναι δεδομένο ότι θα κάνει και χειρές μεταγραφές, θα χτυπήσει διάφορους παίχτες, να δούμε ποιους θα καταφέρει να πάρει.
1: Μάλιστα. Φεύγοντας ο Μουρίνιο από την Μπενφίκα, θα τον αντικαταστήσει ο Μάρκο Σίλβα.
0: Ναι, ο οποίος είναι και άλλες προτάσεις και από άλλες ομάδες, αλλά προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να λάβει την Μπενφίκα, να αντικαταστήσει τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Νέος προπονητής και στη Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο.
0: Ναι, εντάξει, εδώ και αρκετά χρόνια η Φιωρεντίνα πάει σε τέτοιου προφίλ προπονητές, όχι μεγάλο ονόματα, όχι με μεγάλο βιογραφικό. Αξιός παίχτης, σίγουρα έχει μια τεράστια καριέρα, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία. Ενδιαφέρουσα θα έλεγα έτσι περίπτωση και για τον Γκρόσο και για την Φιωρεντίνα.
1: Ναι, κάτι άλλο θα έλεγες.
0: Όχι, εντάξει, για τη Ρεάλ θα λέγω ότι νομίζω μέσα σε επόμενες μέρες θα φανεί ποιοι είναι η μεγάλη μεταγραφική στόχη του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και η Μπαρσελόνα έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Φαίνεται ότι μια από τις περιπτώσεις που θα προχωρήσει είναι αυτή του Κουκουρέγια. Αλλά ίσως να μην κλείσει πριν το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον με τον Μπέχτιν τα βρήκε. Η Τσέλσι προφανώς θέλει να τον κρατήσει.
1: Με τον μέσο αντισίτ υπάρχει κάτι τον...
0: Με τον Ρόνδρι.
1: Όχι. Που έφυγε, Ανδρέα μου.
0: Που έφυγε από τη Σίτσι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα μην με ρωτάς για ονόματα, ξεχνώ.
0: Εννοείς για την Μπαρσελόνα, για τον Μπερνάρτο Σίλβα. Ο Μπερνάρτο Σίλβα έχει προτάσεις σίγουρα με περισσότερα λεφτά από Σαουδική Αραβία, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον θέλει η Μπαρσελόνα, αλλά τελευταίες 2-3 μέρες δεν διάβασα κάτι αλήθεια, έτσι να κάτι πιο φρέσκο για το που μπορεί να καταλήξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, θυμίζω ότι είναι σημαντική μέρα σήμερα για τον Λοΐζο Λοΐζου, ένα δικό μας παιδί, ο οποίος θα ολοκληρώσει, αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει συμφωνία της Χαποέλ Τελαβίβ με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ίδιος βρίσκεται στην Σερβία, θα περάσει σήμερα από ιατρικά και εργομετρικά και όλα τα σχετικά. Και εφόσον είναι όλα καλά, θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή, ανοίγει έτσι έναν πολύ μεγαλύτερο, θεωρώ, κεφάλαιο στην καριέρα του.
0: Είναι
1: μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή από όπου είναι να το πάρει κανείς και οικονομικά, φαντάζομαι, αλλά και αγωνιστικά για μια ομάδα που συμμετέχει κάθε χρόνο στο Champions League. Και είναι και για τον ίδιο, νομίζω, μια πρόκληση να αποδείξει ότι μπορεί και σε αυτό το επίπεδο να ανταποκριθεί.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την επίδευξη προφορικής συμφωνίας με τον 32χρονο Έλληνα τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Είναι ένας πολύπειρος τερματοφύλακας που μπορεί να δώσει σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου των γαλαζοκυτρίνων. Βάζουμε στο ταμείο μας το μεγαλύτερο ποσό που έχει μπει ποτέ στην ΑΕΛ για πώληση ποδοσφαιριστή. Με αυτό το ποσό η ΑΕΛ θα καταφέρει να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά με μηδενικό υπόλοιπο, επισήμανε για τη μεταγραφή του Κέλλερ στην Al Ittihad. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα. Θα προχωρήσουμε σίγουρα σε 10 προσθήκες. Θέλουμε να είναι φέτος η τελευταία χρονιά που θα προβούμε σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταγραφών, ανέφερε ο Νικόλας Λεβέντης, προσθέτοντας πως ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Ενώ στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση των περισσότερων μεταγραφών πριν η ομάδα μεταβεί στην Πολωνία την 1η Αυγούστου. Στις 8 Ιουλίου η έναρξη της προετοιμασίας. Τόσο ο Μακρύς όσο και ο Παπαφώτης έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Αν ο προπονητής δεν τους έχει στα πλάνα του, θα χειριστούμε αναλόγως στις περιπτώσεις αυτές το σχόλιο του Νικόλα Λεβέντη για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ενώ όπως επισήμανε, αναμένεται να γίνει προσπάθεια για την παραμονή Μασέκο, παρόλο που η περίπτωσή του θεωρείται δύσκολη. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον της ΑΕΛ για τους Παπαγεωργίου Γκομής, Καρό, Ζάντρο και Νανού στην προετοιμασία της ομάδας Λιμεσού και ο νεαρός αμυντικός Ντιντέ. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελαφρά Ταξιαρχία για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνιας με τον Άρη για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιντον Μοντνόρ. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Ανδρώνικου Κακουλή, ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου, ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Προτάθηκε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Γκοντιέρ Λιορίς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κύπριος μεσοπιθετικός θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Πάφο, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ρικάρτο Σαπίντο, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Λούκασεν στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα καταλόγου Β'. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Ζήσης Βρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ και για να αναλάβει τα καθήκοντα στο πόστο του αθλητικού διευθυντή. Επιδίωξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φερνάντο Αλμέιδα. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι εξελίξεις για τον νέο προπονητή στην ΑΕΚ. Μετά την απόκτηση του Ζαχαρία Άδωνη, σύντομα αναμένεται και η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Κώστα Πηλέα. Θετική αναμένεται να είναι η έκβαση της υπόθεσης παραμονής του Ντανίλο Σπόλιαριτ στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου Κονομής και Αθανασίου. Πραγματοποιείται εντός της ημέρας συνάντηση της διοίκησης της Ανόρθωσης και του Απόστολου Μακρίδη με τον Κύπριο αθλητικό διευθυντή να αναμένεται πως αποτελέσει παρελθόν. Προτεραιότητα της διοίκησης του μαζί η εξέβρεση προπονητή. Διεξάγεται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας με το συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Έχουμε συμφωνήσει με τον Γάσιο για τη χρήση του τσιρίου σταδίου. Αυτό που απομένει είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Είναι ήδη σε εξέλιξη τα βελτιωτικά έργα, ανέφερε στο σταθμό μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρμιώτισσας, Παύλος Μιχαήλ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται απόψε στις 9 το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Από μια νίκη πανηγύρισαν μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Σταύρο Πύλιο βρίσκεται η ΑΕΚ για επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Οριστική θεωρείται η μεταγραφή του Ισπανού ακραίου αμυντικού Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Ψηλά στη λίστα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λεώματος. Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο των Μαδριλενών. Ο 48χρονος Πορτογάλος τεχνικός Μάρκο Σίλβα αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα. Αναλαμβάνει καθήκοντα στην τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάβιο Γκρόσο, ο οποίος βρισκόταν τα τελευταία δύο χρόνια στον πάγκο της Σασουόλο. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο Έριξεν καθησυχαστικές ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μεσού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Again, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Άτε μητέρα, και να χάσεις το αεροπλάνο.
11: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
10: Ξέρω το μητέρα.
11: Κάμνε το τούρπο.
10: Ναι μητέρα, ξέρω το.
11: Όλα ξέρεις τα.
10: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
11: Όλα ξέρει τα τελικά.
12: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 8 έχει ο Ιούνιος, ουρανό 12 και 12 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Αρχή θα κάνουμε με τους μαθητές μας και την αυλαία των Πανκύπριων εξετάσεων με νέα ελληνικά, όπως συνηθίζεται άλλωστε τόσα χρόνια. Είναι μαζί μας ο πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης προϊστάμενος υπηρεσίας εξετάσεων, ο κύριος Σοκράτης Μιλωνάς. Καλό σας μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
14: Για πείτε μας έτσι πρώτα, πώς πήγε η πρώτη μέρα?
15: Οργανωτικά νομίζω τα πήγαμε εντάξει. Μικρό προβλήματα που προέκυψαν με λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης διευθετήθηκαν, όπως με υποψήφοι που δεν είχαν φέρει μαζί τους είτε έγγραφο ταυτοποίησης είτε το δελτίο υποψηφίου τους. Νομίζω σε γενικές γραμμές κύλησε σύμφωνα με τα αναμενό.
14: Πόσες χιλιάδες μαθητές παρακάθησαν?
15: Είχαμε 5.139 υποψήφιους.
14: Μάλιστα.
15: Από αυτούς τελειόφοιτοι μαθητές είναι οι 4.798. Οι 341 είναι οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών.
14: Που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση. Και μάλιστα έχουμε όλες τις ηλικίες, διάβαζα κάπου.
15: Όντως, έχουμε μέχρι νομίζω 75 ετών.
14: Μπράβο τους, γιατί θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση και δείχνει και το ελεύθερο των εξετάσεων. Μέχρι πότε είναι οι εξετάσεις?
15: Οι εξετάσεις ξεκίνησαν σήμερα και θα τελειώσουν με τα μαθηματικά κοινού κορμού τις 26 του Ιούνιου.
14: 26 Ιουνίου και από εκεί και πέρα έχουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τα αποτελέσματα, κύριε Μιλωνά, πότε αναμένονται?
15: Είναι νωρίς να πούμε, αλλά ευελπιστούμε να έχουμε τα αποτελέσματα κάπου περί τα τέλη του Ιούλη, μεταξύ 22 και 24 του Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά.
14: Για να γνωρίζουν οι μαθητές σε σχέση τουλάχιστον με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΠΑΚ.
15: Αυτό είναι για τα πανεπιστήμια, για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
14: Ναι, και από εκεί και πέρα είναι και στην συνέχεια η Ελλάδα. Πόσα μαθήματα συνολικά παρακαθούνται εξετάσεις, ενώ ανάλογα με το τι επιλέγει ο καθένας, αλλά στο σύνολο πόσα μαθήματα είναι?
15: Στο σύνολο έχουν 52 διαφορετικά μαθήματα.
14: 52?
15: 52, ναι. Συν δύο ειδικά μαθήματα. Το ένα είναι η μουσική ερμηνεία και το άλλο η πρακτική δοκιμασία. Μουσική ερμηνεία για αυτούς που ενδιαφέρονται για μουσικές σπουδές, πρακτική δοκιμασία για αυτούς που ενδιαφέρονται για σπουδές που έχουν σχέση με τον αθλητισμό.
14: Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει οτιδήποτε άλλο που πρέπει να ξέρουν για τη συνέχεια ή αφού έγινε η αρχή? Και μάλιστα ήταν ικανοποιημένοι και με τα θέματα μιλώντας με μαθητές σήμερα, να πούμε την αλήθεια.
15: Μιλώντας με τους θεματοθέτες εντός του θεματοθετικού, η προσπάθεια ήταν να πετύχουμε να έχουμε έναν ισορροπημένο τοκίμιο. Από τις ενδείξεις από τους μαθητές φαίνεται ότι αυτό ο στόχος επιτεύχθηκε.
14: Ναι, είναι από τις λίγες φορές που ειδικά τα νέα έτσι υπήρχε τόσο ικανοποίηση από πλευράς μαθητών για ένα θέμα βατό, όπως είπαν, και ένα θέμα που μπορεί είναι διαχρονικό, να πούμε την αλήθεια. Το συζητούσαμε από τότε σε εμάς και το επόμενο μάθημα είναι αύριο?
15: Αύριο έχουμε. Είναι οι μουσικές σπουδές αύριο.
14: Μάλιστα.
15: Και θα συνεχίσουμε παρακάτω με οικονομικά, χημεία και τεχνολογικά μαθήματα τεχνικών σχολών.
14: Και θα πάνε και όλα κύλησαν ομαλά. Όσοι μαθητές είχαν, αυτοί που είχαν έτσι, που ξέχασαν να φέρουν πράγματα, διευθετήθηκε ή κάποιος, ας πούμε, έχασε τις εξετάσεις του γι' αυτό το λόγο?
15: Όχι, προς Θεού, δεν χάνει κάποιος την εξέταση για ένα τέτοιο λόγο.
14: Ναι.
15: Η γενική προσπάθεια είναι οι μαθητές να παρακατήσουν την εξέταση και να γίνει διερεύνηση στη συνέχεια.
14: Ναι.
15: Κατά πόσον ήταν όντως υποψήφιοι, αν ξέχασαν το δελτίο τους. Και η ταυτοποίηση γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή αμέσως μετά, καλώντας κάποιον για να τους φέρει στοιχείο ταυτοποίησης πριν αποχωρήσουν το εξεταστικό διάντρο. Θα πρέπει οι μαθητές στη συνέχεια όμως να είναι

0: περισσότερο προσεκτικοί όσον αφορά το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. Τα νέα ελληνικά γενικά προσφέρονται σε πάρα πολλά εξεταστικά κέντρα και το πιο πιθανό είναι ότι όσοι φοιτούν σε κάποιο σχολείο είχαν δώσει την εξέταση των νέων ελληνικών στο σχολείο που φοιτούσαν. Στη συνέχεια όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι θα πρέπει να προσέξουν, να διαβάσουν προσεκτικά το δευτείο υποψηφίου για να δουν σε ποιο εξεταστικό κέντρο.
1: Άρα μπορεί να μην είναι το ίδιο με αυτό που πήγαν για τα νέα ελληνικά.
0: Κατά κανόνα δεν θα είναι. Ανάλογα με τα μαθήματα που επιλέγουν, υπάρχουν διαφορετικά εξεταστικά κέντρα που τα χειρίζονται και σε κάποιες περιπτώσεις που είναι μαθήματα με λίγους υποψήφιους, εννοείται ότι συγκεντρώνονται όλοι οι μαθητές σε λίγα εξεταστικά κέντρα να υπάρχει.
1: Να έχουν την έγνοια να το ψάξουν καλά, το λέτε, και επίσης είναι και υποψήφοι με τις διευκολύνσεις που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτό έχει διευθετηθεί πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Είναι ξεκάθαρο ποιοι δικαιούνται, πώς δικαιούνται, τα λαμβάνουν πριν
0: των εξετάσεων, ναι. Υπάρχει ειδική επιτροπή που διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις και μαζί με το δευτείο υποψηφίου οι μαθητές που είχαν αιτηθεί και τους εγκρίθηκαν διευκολύνσεις παίρνουν και ειδική επιστολή πάνω στην οποία αναγράφονται ακριβώς ποιες διευκολύνσεις παραχωρούνται. Ναι. Τα ίδια στοιχεία διαβιβάζονται και στα εξεταστικά κέντρα ώστε να γνωρίζουν ποιες διευκολύνσεις έχουν πάρει οι μαθητές, ενώ αν οι διευκολύνσεις αφορούν ορθοποιήσεις γραπτών για παιδιά που, για υποψήφιους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Αυτά διευθυνούνται μέσα στο εξεταστικό κέντρο και αποστέλλονται στο θεματοθετικό κέντρο και αποστέλλονται στο εξεταστικό κέντρο για την κάθε εξέταση για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι διευκολύνσεις που δίνονται για τις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να είναι διαφορετική αίτηση ή ένας μαθητής που έχει ολόχρονα διευκολύνσεις ισχύουν και σε σχέση με τις εξετάσεις?
0: Θα πρέπει να αιτηθούν διευκολύνσεις.
1: Διαφορετική διευκόλυνση σε σχέση με τις εξετάσεις. Δεν είναι αυτή, αν έχουν όλη τη διάρκεια της χρονιάς διευκόλυνση, θα ισχύει και για τις εξετάσεις?
0: Κατά κανόνα ισχύει, νομίζω ότι το αιτηθούν.
1: Μάλιστα. Άρα το λέω και για την επόμενη φουνιά, να το ξέρουν ότι θα πρέπει να κάνουν διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
0: Όλα αυτά καθορίζονται στο οδηγό των πανηπρίων εξετάσεων που εκδίδεται κάθε χρόνο προς το τέλος του Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κοιτάζοντας εκεί θα δουν ακριβώς τι χρειάζεται να κάνουν για να αιτηθούν διευκολύνσεις.
1: Όσα παιδιά το απαιτούν και θα περάσουν από την Επιτροπή και θα έχουν όποια διευκολύνση.
0: Κατά κανόνα τα παιδιά που έχουν λάβει διευκολύνσεις και τους δίνονται διευκολύνσεις, μιλούμε για τα παιδιά που παίρνουν τέτοιες διευκολύνσεις από τις Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, θα τους παρασκευθούν αντίστοιχες διευκολύνσεις στις πανηπρίες εξετάσεις. Γυριζόμαστε όμως και άλλες περιπτώσεις, όπως έκτακτα περιστατικά. Μαθητές που λόγω κάποιου τραυματισμού δεν μπορούν ίσως να γράψουν ή χρειάζονται κάποια ειδική διευθέτηση στον χώρο που θα να βρίσκονται στο ισόγειο, γιατί ενδεχομένως να έχουν σε ένα τροχοπαθίσμα ή κάτι άλλο. Αυτές οι διευθέτησεις γίνονται από την συγκεκριμένη επιτροπή.
1: Ξεκάθαρο. Κάθε καλή συνέχεια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα τα πούμε εκ νέου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μίλωνα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά από το Υπουργείο Παιδείας και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Πάμε στον πρόεδρο της Πανκύπριας Νομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου. Μας ακούει έτσι και αυτός μια πρώτη τοποθέτηση με την καλή αρχή που έγινε σήμερα στα νέα ελληνικά. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Ικανοποιημένα τα παιδιά, καλή εξεταστική, κάθε επιτυχία, τα είπαμε και από την Παρασκευή και καθόλου άγχος, όσο μπορούν να πάνε πιο άνετα. Βοήθησε το πρώτο μάθημα σήμερα με τα λίγα που παίρνω και από τους μαθητές?
2: Δεν υπάρχουν παράπονα, ναι. Όσοι έχουν προετοιμαστεί καλά, έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτών των εξετάσεων.
1: Έτσι πρέπει να είναι, να μην μιλάμε για τη δυσκολία και τα προβλήματα.
2: Όχι. Ειδικά σε αυτές τις εξετάσεις, κάτι άλλο απέναντίον πρέπει να είναι δύσκολα τα γραπτά, γιατί είναι εξετάσεις για να ξεχωρίσουν αυτοί που θα πάρουν τις πρώτες θέσεις για τις θέσεις είναι καταδαστήρια, για τις εξετάσεις ο πανεπιστήμια. Άρα λάθη να μην γίνονται και από εκεί πέρα ο βαθμός δυσκολίας πρέπει να είναι ψηλός. Να πω ότι η υπηρεσία εξετάσεων, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε, είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες που υπάρχουν όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, ευρύτερα στο δημόσιο. Και η αξιοπιστία της και ο τρόπος που εργάζεται, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ποτέ παρατράγουδα. Καμιά φορά συγχύζουμε με κάποια προβλήματα που υπάρχουν στις εξετάσεις, στα πολιτήριες.
1: Ναι, και τους θεματοθέτες κυρίως, που το λέει και η ίδια υπουργός, δεν το λέω εγώ, ότι και χτυπάει και το κουδουνάκι καμιά φορά, ότι εδώ, δεν πρέπει. Ναι.
2: Ναι, εδώ είναι διαφορετική η διαδικασία.
1: Ναι. Είναι διαφορετική οι θεματοθέτες.
2: Βεβαίως.
1: Όχι, ρωτάω για να ναι.
2: Ναι, και καλά το κάνει. Και πρέπει να το λέμε και οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι εξετάσεις των τρόπων που γίνονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία με τις εξετάσεις που γίνονται στα σχολεία μας με τις τελικές εξετάσεις. Εδώ έχουμε θεματοθέτες οι οποίοι απομονώνονται τουλάχιστον 24 ώρες πιο πριν, χωρίς επικοινωνία, χωρίς πρόσβαση προς τα έξω. Ετοιμάζουν τα γραπτά, ούτε αλέξω να πού τα κάνουν. Τα γραπτά ετοιμάζονται, παραδίδονται σφραγισμένα το πρωί στα σχολεία και μετά που θα ανοίξουν οι φακέλοι σε κάθε τάξη που θα τα δώσουν και αφού παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των 30 λεπτών, σύντος κάνουν και μια ώρα περίπου, αποχωρούν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα παίρνουν όλα τα μέτρα για διασφάλιση ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε υπόνοια. Επίσης το θέμα της διόρθωσης. Και εδώ οι διόρθωτες δεν είναι ένας, όπως έχουμε στα σχολεία μας. Εδώ είναι δύο διορθωτές με καλυμμένο
1: το όνομα, το βαθμό, ναι.
2: Και αν υπάρχει, και ο βαθμός είναι καλυμμένος.
1: Και ο βαθμός του πρώτου σε σύγκριση με τον δεύτερο. Και αν υπάρχει μεγάλη απόσταση, υπάρχει τρίτος. Έτσι.
2: Ναι. Είναι τέτοιες οι διαδικασίες που για να μπορεί να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθος. Και υπάρχει αυτή η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία που δεν αμφισβητείται από κανένα σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα της όλης της διαδικασίας. Και καλά κάνουν να το, αυτό που κάνουν και εμείς θα το στηρίζουμε πάντα για να κρατούν αυτήν τον πύχη ψηλά.
1: Έτσι, και μέχρι 24 Ιουλίου πιθανότατα στόχος είναι να έχουμε αποτελέσματα, όπως μας είπε ο κύριος Μιλωνά, τουλάχιστον για τα πανεπιστήμια.
2: Συνήθως είναι 20 με 24 εκεί εκδίδονται τα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να τελειώσει όλη η διαδικασία, όπως οι 6 έχουν το τελευταίο μάθημα, πρέπει να διορθωθούν οι χιλιάδες τα γραπτά. Σκεφτείτε μόνο σήμερα τα 5.139. Και μετά να γίνει και η στάθμιση, η αριθμητική διόρθωση, η λεγόμενη αναγωγή, εκεί που χρειάζεται, και μετά να δοθούν τα αποτελέσματα.
1: Καταφέραμε τουλάχιστον τα παιδιά που παρακάθονται σε εξετάσεις να είναι εντός κλιματιζόμενων αιθουσών. Το κάναμε και πέρσι, νομίζω.
2: Ναι. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά και φέτος όλες οι αίθουσες όπου τα παιδιά θα επαρέλθονται σε εξετάσεις για όλα τα μαθήματα θα είναι κλιματιζόμενες. Έτσι δεν θα υπάρχει ούτε δυσφορία, αλλά ούτε και διάκριση. Επιτέλους, εκείνο που μένει, Σεπτέμβριο να δούμε στα σχολεία μας όντως να λειτουργήσουν όλα τα κλιματιστικά.
1: Θα υπάρχει δουλειά το καλοκαίρι, γι' αυτό θα γίνει ή όχι, πώς το βλέπετε?
2: Αν εργαστούν.
1: Το λέγαμε και πέρσι, θυμάστε τέτοιο καιρό.
2: Και δεν πάνε για διακοπές όλοι. Δηλαδή, τότε ναι, τότε μπορούν να τα προλάβουν. Ναι. Αλλά αν τα αφήσουν για Σεπτέμβριο, σίγουρα.
1: Όχι, και ο Σεπτέμβρης ήταν δύσκολος. Καλά φέτος, να σας πω την αλήθεια, το θέμα πήγε και λίγο πίσω, γιατί οι θερμοκρασίες βοήθησαν, γιατί πέρσι είχαμε, σε αντίθεση με φέτος, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες Μάιο, που πήγαιναν τα παιδιά ακόμη σχολείο. Φέτος βοήθησαν.
2: Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε θέμα.
1: Αυτό θα έχουμε.
2: Το έχουμε μεταφέρει και στο Υπουργείο, ότι μετά από 14 μήνες που έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά οι συσκευές που έχουν τοποθετηθεί στα λίγια για τις τεχνικές μας, δεν υπάρχει δικαιολογία για την μη σύνδεση. Άρα εμείς δεν θα σιωπήσουμε. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμα για τους εσόλες, ναι, θα από μέρος μας υπάρξει αντίδραση.
1: Και πρέπει και μέσα στο καλοκαίρι να το βλέπετε λίγο, δηλαδή να μην έρθει τα μέσα Σεπτεμβρίου για να μιλήσετε.
2: Θα το παρακολουθούμε και θα εμπλακούμε και θα βοηθήσουμε. Αλλά δεν θα υπάρχει δικαιολογία μετά από 14 μήνες. Αν δεν μπορούμε μετά από 14 μήνες να τα συνδέσουμε τότε.
1: Είναι πόσα έχετε αριθμό σε σχέση με τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης?
2: Έχουμε πλήρη πολλά.
1: Για πείτε μου λίγο, θυμάστε.
2: Εντάξει, τώρα που μιλάμε γίνεται και τοποθέτηση σε γυμνασία. Ναι. Και σε δημοτικά.
1: Τοποθέτηση δηλαδή, γίνεται, αλλά θα μπορέσει να λειτουργήσουν. Τοποθέτηση είναι ένα. Από εκεί και
2: πέρα. Τα γυμνάσια σίγουρα δεν θα λειτουργήσουν. Εδώ μετά από 14 μήνες, 12 μήνες, λέω 14 γιατί προσθέτω μέχρι καιρό το Σεπτέμβριο, μετά από ένα χρόνο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τη σύνδεση. Είναι συντονισμός που χρειάζεται. Είμαστε περίπου σε ό,τι αφορά τα λύκεια και τις τεχνικές μας σχολές, είμαστε κοντά στο 45% που έχουν ενωθεί. Και ποικίλουν από επαρχία σε επαρχία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει επαρχίες που είναι πιο προχωρημένες. Άλλες, για παράδειγμα, η Αμόχωστος και η Λάρνακα, που ήταν πίσω, έχει κάνει αρκετή δουλειά και είναι πολύ κοντά να τα ολοκληρώσει. Είναι μεσός, είναι στο μέσο, η Λευκοσία είναι αρκετά πίσω. Ενώ ήταν μπροστά και η Πάφος είναι τελευταία. Εμείς τα παρακολουθούμε για ένα σχολείο, για ένα περιοχή. Και εκεί που μας ζητείτε και βοήθεια και μπορούμε να συμβάλλουμε, είτε με μέλη δικά μας που έχουμε, που είναι καταστασμένα, που μπορούν να εμπλαγούν.
1: Εμείς είμαστε πάντα στο 45% περίπου είναι αυτά που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η εγκατάσταση έχει φτάσει στο 100% στα λύκεια ή όχι?
2: Ναι, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των πνευματιστικών, έχει γίνει.
1: Έχει γίνει.
2: Οι μελέτες, οι εκλογές μηχανολογικές, εκείνο που μένει, είναι τελευταία διαδικασία του ηλεκτρολόγου. Ηλεκτρολόγων, ούτως ώστε να καλεστεί μετά η αρχή ηλεκτρισμού.
1: Ναι, αυτή η διαδικασία που περιμένουμε.
2: Είναι αυτά, αλλά όλες οι εργασίες έχουν γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ και 12 μήνες.
1: Άρα είναι πραγματικά, όπως το λέτε και εσείς, πρέπει να τρέξει η διαδικασία. Είναι κρίμα. Θα μιλήσουμε και με την ΑΕΚ, θα μιλήσουμε και με τις σχολικές εφορίες. Είναι κρίμα να μην το
2: τρέξει.
1: Απλά τρέξουμε.
2: Θέλουμε πάντα να είμαστε σωστοί.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ, εάν καλεστεί, πολύ σε λίγες. Σε λίγες μέρες εμφανίζεται.
1: Μου το λέγανε αυτό, άρα...
2: Η ΑΕΚ δεν ευθύνεται καθόλου.
1: Ναι, πού κολλάει τα κλιματιστικά που πήγαν? Η ΑΕΚ είναι εκεί.
2: Το συντονισμό, καθαρά θέμα του Υπουργείου και Σχολικής Εφορίας. Πρέπει να κάνουν τη διαδικασία να δώσουν τη δουλειά βασικά σε ηλεκτρολόγους.
1: Ναι.
2: Να εντοπιστούν ηλεκτρολόγοι, να γίνει η διαδικασία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν δουλειά. Είναι κάτι το οποίο μόνο οι σχολικές εφορίες.
1: Ο σχεδιασμός δηλαδή για τις ανάγκες, το σύστημα, τι ανάγκες θα πρέπει να καλύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με τα συγκεκριμένα κλιματιστικά.
2: Έχουν γίνει τα πάντα εκτός του να έρθει ο ηλεκτρολόγος να κάνει τις τελευταίες εργασίες.
1: Μάλιστα.
2: Είναι καθιό να το συζητάμε.
1: Είναι γι' αυτό, λέω, αφού ο σχεδιασμός έγινε, μπήκαν τα κλιματιστικά. Η ΑΕΚ δίκη και περιμένει.
2: Το 90% της δουλειάς έχει γίνει. Το 90% το δύσκολο έχει γίνει.
1: Πού κολλάνε, δεν υπάρχουν.
2: Το επιχείρημα καθυστέρησε για κάποιους μήνες μέχρι να καταλήξουν στο διαδικαστικό της διαδικασίας των προσφορών που πρέπει να πούν. Εδώ χάσαμε αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουν καταλήξει όμως, έχει ανοίξει και το σύστημα πριν 4-5 μέρες περίπου. Τώρα είναι στο ψάξιμο εντοπισμού των ηλεκτρολόγων, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους ανατεθεί η εργασία. Όπως έχουμε δει σε σχολεία που έχει γίνει και εκπαιρωθεί η όλη δουλειά, είναι περίπου μία εβδομάδα έως 15 μέρες, περισσότερο δεν χρειάζεται.
1: Θα το δούμε μέσα στον Ιούλιο. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αλλάζω θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb. Η Δωρίδα Γιαννάκου, καλή συνάδελφος, είναι μαζί μας. Δωρίδα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είναι αξιοσημείωτες οι επιδόσεις που καταγράφει η Κύπρος, Οριάννα, στα Airbnb. Έχουμε ασχοληθεί με συγκεκριμένη πλατφόρμα και συγκεκριμένα στοιχεία και σε σύγκριση και με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, Οριάννα, που τοποθετούν, όπως φαίνεται, την Κύπρο στην ίδια κατηγορία και σε αναγνωρισιμότητα, αλλά και σε υψηλές τιμές σε ορισμένες επαρχίες, με άλλους προορισμούς, ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως την Ελβετία, την Ισπανία, που η ζήτηση για Airbnb έφτασε στο Zenith, αλλά και την Ολλανδία.
1: Άρα έχουμε ακριβό Airbnb.
3: Έχουμε ακριβό Airbnb και δεν είναι μόνο αυτό. Οι τιμές την καλοκαιρινή περίοδο, που είναι έτσι στο πικ τους η ζήτηση, αυξάνεται μάλλον κατά 31% ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην 8η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, που γίνεται έτσι αύξηση ως προς την εποχική ενίσχυση των τιμών. Να πούμε ότι ειδικότερα οι τιμές, η μέση τιμή διανυχτέρευσης διαμορφώνεται το καλοκαίρι στα 135 ευρώ, ενώ τις υπόλοιπες έτσι περιόδους του χρόνου φτάνει τα 93 ευρώ, επιβεβαιώνοντας και τη δυναμική και τη ζήτηση, Οριάννα.
1: Προφανώς με τέτοιες τιμές, παρεμβαίνω τώρα έτσι με απλή λογική σκεφτόμενη, σημαίνει ότι αντίστοιχη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο είναι πολύ πιο ακριβή για να επιλέγει και να υπάρχει ζήτηση έτσι στο Airbnb.
3: Βεβαίως, είναι ακριβότερες στα ξενοδοχεία. Βεβαίως, αυτό εξαρτάται και από το ξενοδοχείο.
1: Ναι, την περιοχή, ναι, και όλα αυτά.
3: Όσον αφορά τις επαρχίες, όπως ήταν αναμενόμενο, η μεγαλύτερη ζήτηση αλλά και οι ακριβότεροι έτσι προορισμοί είναι στην Πάφο, καθώς η Πάφος διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό των Airbnb στην Κύπρο, σύμφωνα και με το Μητρό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Mm-hmm. Και ακολουθεί, να πούμε, ο Πρωταράς. Mm-hmm. Καταγράφει δηλαδή υψηλές ημερήσιες τιμές διανυκτέρευσης, που φτάνουν μέχρι, Πάφος μιλάμε, μέχρι 263 ευρώ ωριανά. Και το καλοκαίρι και ο Πρωταράς με 238 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Yeah. Έτσι. Και
1: φαντάζομαι είναι
3: ότι...
1: και αυτά τα σπίτια τα μεγάλα με τις πισίνες και τέτοια, δεν ξέρω τώρα.
3: Είναι για βίλες που μιλούμε, yeah. Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, των καταλυμάτων αυτών, η δυναμική έτσι, που προσελκύουν αυτοί, που διαθέτουν έτσι, αυτοί οι προορισμοί, Πάφος και ο Πρωταράς, προσελκύουν ταξιδιώτες υψηλότερης δαπάνης, δηλαδή που πάνε συγκεκριμένα στην Πάφο, επιλέγουν την Πάφο για να δαπανίσουν έτσι, αυτά, ναι. Τα το γνωρίζουν και το ψάχνουν και επιλέγουν την Πάφο. Να πούμε, Οριάννα, ότι η μεγαλύτερη εποχικότητα που φαίνεται ότι οι τιμές φτάνουν στο ζενίθ είναι στην Ελλάδα, ναι. Όπου οι τιμές το καλοκαίρι, ναι. Είναι, αυξάνονται στα Airbnb κατά 54%, ακολουθεί η Κροατία με 37% και η Ισπανία με 29% αύξηση των τιμών αναδιανυκτέρευση.
1: Αυτές είναι οι τιμές βάσει και της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης και τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο μεγάλο για επιλογές, γι' αυτό και τα Airbnb ανεβαίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δωρίτα, για να ακούω, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι μαζί μας. Κύριε Στεφάνου, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Νοριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Την προετοιμασία συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό. Ανακοίνωσε σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Ολκίν, και είπε στη συνέχεια και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι πιθανώς να έχουμε ένα μακρύ καλοκαίρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
4: Εντάξει, ότι μπορεί να έχουμε μακρύ καλοκαίρι, τούτον από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας θέλει να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία, μπορούμε να το κατανοήσουμε γιατί. Εάν είναι αισιόδοξο το κλίμα ή όχι, νομίζω είναι νωρίς να το πούμε. Μάλλον θα ξέρουμε περισσότερα μετά από την περιοδία που θα κάνει η κυρία Ολκίν, mm-hmm. μετά από την Λευκοσία, στην Αθήνα και στην Άγκυρα, ειδικά όταν θα πάει στην Άγκυρα, για να δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Και το λέω τούτο γιατί τότε θα μπορούμε να ξέρουμε πού βαδίζει ο καθένας, ποιες προτεραιότητες έχει, τι λέει, για να ξέρουμε αν υπάρχει και προοπτική να δημιουργηθεί αυτόν το περίγραμμα, το γενικό πλαίσιο που ο Γενικός Γραμματέας θέλει να κάνει, έτσι ώστε να συγκαλέσει μια άτυπη διευρυμένη που να έχει και προοπτικές για να πετύχει κιόλας.
1: Σας κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε Εθνικό Συμβούλιο ή ακόμη? Γιατί είπε ότι εντάξει, είπε σήμερα ότι προσανατολίζεται, προφανώς και δεν έχει δώσει ακόμη ημερομηνία, αλλά αυτό θα προσπαθήσει για να ενημερωθείτε.
4: Εντάξει, από λογικά θα πρέπει να φωνάξει το Εθνικό Συμβούλιο, διότι θα πρέπει να μας ενημερώσει για το τι διαμήφθηκε με την κυρία Νολκίν. Να πω ότι αύριο έχουμε και εμείς συνάντηση με την κυρία Νουρκή.
1: Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω.
4: Άρα
1: τώρα,
4: θα δούμε,
1: ναι.
4: και το τι λέει αυτή και θα πούμε και εμείς τις δικές μας τις απόψεις, οι οποίες ξεκινούν από το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές κατά καιρούς έχουν πει ότι θέλουν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο και οι συγκλήσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες. Αυτόν βάζει και έναν πλαίσιο με τον τρόπο που θα πρέπει, για τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθεί τόσο η κυρία Ολκή όσο και οι δύο πλευρές.
1: Επειδή γίνεται λόγος, κύριε Στεφανό, σας ρωτώ κάτι για το από εκεί που έμειναν και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τον καθένα, τοποθετήσεις διαφορετικές. Θα πρέπει να γίνει εκ νέου τουλάχιστον για να αρχίσει ένας διάλογος, καταγραφή το που μείναμε ή όχι. Εσείς δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό?
4: Ναι, αυτό είναι η άποψη. Έχουμε ότι πρέπει να γίνει μια καταγραφή στο πρότυπο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε το 2013 από τον κύριο Ντάουνερ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του κυρίου Αναστασιάδη, τότε που είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, και του κυρίου Αερόγλου, που ήταν τότε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Άρα, στη βάση της προηγούμενης εμπειρίας, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η καταγραφή, πώς θα δοθεί η δυνατότητα στις δύο πλευρές να κάνουν τα σχόλιά τους, χωρίς να ανοίγουμε την βεντάγια της συζήτησης αναφορικά με τις συγκλήσεις. Διότι αν τελικά επιχειρηθεί να ανοίξουν οι συγκλήσεις, τότε διαρωτόμαστε πώς θα καταφέρουμε να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μην τη συντηρήσουμε και να την μεγεθύνουμε.
1: Κάποια Άρα στιγμή όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύσκολα, δεν είναι?
4: Τα δύσκολα σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στο κράτος Μοντσανά ο Γενικός Γραμματέας είχε προσπαθήσει να πετύχει μια στρατηγική συμφωνία στον άξονα από τη μια του θέματος της πολιτικής ισότητας, του πολιτεύματος και της αποτελεσματικής συμμετοχής των δύο κοινοτήτων στην διακυβέρνηση του κοινού ομοσπονδιακού κράτους, και από την άλλη πως θα υπάρξει διαχείριση του ζητήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων, έτσι όπως τα περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεση που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2017 μετά την αποτυχία του κράτους Μοντσανά. Επομένως, εμείς θα πρέπει να στοχεύσουμε στη διαφύλαξη όλου του διαπραγματευτικού κεκτημένου και να είναι ξεκάθαρο ότι θα ισχύει η θέση του Γενικού Γραμματέα ότι αυτό το σύστημα των εγγυήσεων που ισχύει από το 1960 ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Τότε να υπενθυμίσουμε το 2017 στο περιβόητο δείπνο του κράτους Μοντσανά ο Γενικός Γραμματέας είχε καταθέσει έναν non-paper που έλεγε ότι αυτή η συνθήκη των εγγυήσεων θα αντικατασταθεί με έναν μηχανισμό παρακολούθησης, υλοποίησης της εφαρμογής της λύσης και ότι τα στρατεύματα θα φύγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, το δε λεγόμενο δικαίωμα μονομερούς επέμβασης, ότι θα πάψει να υφίσταται.
1: Θα θέσετε, φαντάζομαι, αυτά τα ζητήματα και ενώπιον της κυρίας Ολκίν αύριο που θα τη δείτε, πού βρισκόμαστε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, θα ζητήσετε να μάθετε?
4: Ναι, θα την ακούσουμε πρώτα απ' όλα τι έχει να πει, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι τι έχουμε εμείς να πούμε στην κυρία Ολκίν για το ποιες είναι οι προσεγγίσεις του ΑΚΕΛ αναφορικά με τα επόμενα βήματα και πώς μπορεί να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουμε να δώσουμε προοπτική στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα για να συγκαλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση.
1: Για το ΑΚΕΛ, τα όσα έγιναν σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής σηματοδοτούν και την προετοιμασία για τις προεδρικές του 28, κύριε Στεφανού?
4: Η στάση που τηρήσαμε σε σχέση με την Προεδρία δεν έχει να κάνει με την αφετηρία της συζήτησης αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές. Έχει να κάνει με τη συνέπεια που θέλαμε να επιδείξουμε αναφορικά με τις τοποθετήσεις που έχουμε, τις προσεγγίσεις που έχουμε για τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα. επειδή εμείς τις όποιες συνεργασίες και τις όποιες προσπάθεια για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση των ζητημάτων στηρίζεται στην συνάφεια που πρέπει να υπάρχει σε συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα, γι' αυτό και προβάλαμε τη δική μας τη

0: δημοσιότητα, ως μια καθαρή έκφραση το που στοχεύει το ΑΚΕΛ.
1: Φαντάζομαι ότι εκεί στοχεύει και σε σχέση με τις προεδρικές. Θα είναι μια καθαρή υποψηφιότητα από πλευράς αριστεράς?
0: Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Αυτό που θα πούμε, το είπαμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει συνεργασία με όλες εκείνες τις δυνάμεις, με όλες εκείνες τις προσωπικότητες που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο. Επομένως, στη βάση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντα, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο με όλες εκείνες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι μπορούν να συμπορευτούμε, με στόχο την προοδευτική αλλαγή του 2028.
1: Είναι πολλές οι δυνάμεις αυτές βάσει και των κοινοβουλευτικών κομμάτων τούτη την ώρα, κύριε Στεφανού?
0: Θεωρώ ότι ναι, ότι υπάρχουν και κόμματα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ευελπιστεί ότι θα υπάρξει και μια εναλλακτική πρόταση με έναν υποψήφιο που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, στη βάση αυτής της πολιτικής ατζέντα που έχω αναφέρει προηγουμένως, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την συνεργασία μέσω της ύπαρξης ενός προοδευτικού πόλου.
1: Μια συνεργασία που πιθανώς να ηγηθείτε, να είστε εσείς ο υποψηφιός?
0: Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς και θα αναζητήσουμε και την προσωπικότητα, το πρόσωπο που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, αλλά σίγουρα το ΑΚΕΛ θα είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας, έχοντας υπόψη ότι και οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έχουν τεκμηριώσει ακόμα μια φορά ότι ο μεγάλος, ο ισχυρός πόλος του προοδευτικού χώρου είναι το ΑΚΕΛ. Και αυτό θα το κάνουμε όχι με έπαρση, ούτε και με έναν τρόπο που θα αποπέρνει ή δεν θα σέβεται είτε προσωπικότητες είτε άλλα κόμματα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένας διάλογος ισότιμος, με σεβασμό, έτσι ώστε να εντοπίσουμε όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία της συνοδοιπορίας, της συμπόρευσης, για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε αυτόν τον προοδευτικό χώρο.
1: Το ΔΙΚΟ θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την προσπάθεια, ή θα μπορούσατε εσείς να συνεργαστείτε? Να μην ρωτήσω για το ΔΙΚΟ, να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο για αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε?
0: Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν ευθύσαμε τύχη. Γι' αυτόν και τώρα, μέσα στα πλαίσια των πολιτοσκοπήσεων, είχαμε συναντηθεί και με τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά τα πάντα κρίνονται στη βάση των θέσεων και των προθέσεων, και όχι απλά μέσα από τις συναντήσεις. Δεν είναι απαγορευτικό, θα λέγω ότι επιβάλλεται κιόλας να έχουμε μια πλήρη αντίληψη για το τι ο καθένας σκέφτεται, προβληματίζεται, τις προθέσεις που έχει και τις συγκεκριμένες θέσεις που έχει για τα διάφορα σημαντικά ζητήματα που καθορίζουν η πορεία του τόπου και του λαού. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συναντήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, το πόσο είναι ρεαλιστικό και αν τελικά επιτευχθεί αυτή η συμπόρευση, είναι κάτι που θα διαφανεί μέσα από τις επαφές.
1: Πότε αρχίζει επί της ουσίας έτσι το σκεπτικό και οι διεργασίες εν ώψη των προεδρικών του 28 για το ΑΚΕΛ?
0: Θα έλεγα ότι μόλις τελειώσουν και τα απόνερα των βουλευτικών εκλογών.
1: Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, δεν είναι?
0: Θα ξεκινήσουμε σίγουρα, αλλά δεν είμαστε και τόσο μακριά όσο νομίζουν κάποιοι. Να μην ξεχνούμε ότι οι προεδρικές εκλογές είναι Φλεβάρι του 28. Άρα αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον νωρίς το 27 και να είσαι έτοιμος να συγκροτήσεις αυτόν τον χώρο και την ίδια ώρα να υποδείξεις και το πρόσωπο που θα εκφράσει αυτόν τον χώρο. Επομένως, ναι, πρέπει σύντομα να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε, αλλά τώρα προσπαθούμε να κλείσουμε αυτόν το κεφάλαιο των βουλευτικών εκλογών.
1: Με τις προεδρίες τώρα, εκεί?
0: Με τη συγκρότηση των επιτροπών, ναι, και ασφαλώς τις προεδρίες.
1: Έχετε καταλήξει ως ΑΚΕΛ και θα διεκδικήσετε?
0: Όχι, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρξει και μια συζήτηση αναφορικά με το συνολικό αριθμό των επιτροπών. Ξέρετε ότι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση από την προηγούμενη Βουλή

0: Πρέπει να ακούσουμε και τι έχουν να πούν τα άλλα κόμματα και ανάλογα θα δούμε πώς θα κινηθούν.
1: Είστε και εσείς ως Ακέλ στηρίζετε πως δεν πρέπει να λάβουν προεδρίες κόμματα που δεν έχουν συμπληρώσει 7 βουλευτές όπως προνοεί το καταστατικό, να μην δοθούν χαρτηρικός όπως παλαιότερα.
0: Και παλιά προβλεπόταν αυτό το πράγμα ότι οι προεδρίες επιτροπών
1: και τους δίνεται
0: μόνο κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά έχουμε να αυστηροποιήσει τον κανονισμό. Δεν δίνει περιθώρια για να δώσουμε προεδρίες κατ' εξαίρεση όπως γινόταν μέχρι και την προηγούμενη Βουλή από παλιά. Έχει αυστηροποιηθεί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ότι πρέπει μια τάξη στη λειτουργία της Βουλής.
1: Η ad hoc που θέλει και ο κύριος Παναγιώτου να του δώσετε μια ad hoc. Γίνεται.
0: Καταρχάς αυτή η λογική να δώσουμε ad hoc επιτροπές για να αναβαθμίζονται σε επιτροπές όπως κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής είχε γίνει όχι με δική μας υπηρετικότητα, εμείς ήμασταν αντίθετοι όπως είχε γίνει τότε με το ΕΛΑΜ που ήταν επήρα μια ad hoc επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε για το θέμα της γεννητικότητας και τελικά την αναβαθμίσα σε κανονική επιτροπή που συνεδρίαζε κάθε εβδομάδα και έβγαιναν και έκαναν δηλώσεις σχετίζοντας το θέμα του πληθυσμού με το μεταναστευτικό κλπ. Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι τα πράγματα, δεν μπορούν από το παράθυρο να βάλουμε επιτροπές γιατί υπάρχουν ad hoc επιτροπές. Ad hoc επιτροπές σημαίνει ότι δημιουργούνται κάποιες επιτροπές επί τούτου, επί ενός θέματος, για μια συγκεκριμένη περίοδο όπου προκύπτει η συζήτηση για ένα θέμα.
1: Ναι. Βοηθήστε με και λίγο, μπορεί η Βουλή ίδια να αποφασίσει σε σχέση με το ποσό της σύνταξης, το οποίο το συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που συζητείται εντός του Υπουργείου Εργασίας, και το ρωτάω αυτό γιατί ο κύριος Παναγιώτου λέει θέσαμε στην κυρία Ανίτα Δημητρίου κάποια θέλω μας, τα οποία και αποδέχτηκε, γι' αυτό την στηρίξαμε, και μεταξύ αυτών και το όριο της συνταξιοδότησης. Μπορεί η Βουλή να διαφοροποιήσει τα δεδομένα?
0: Ότι έχει να κάνει με αύξηση των δαπάνων, όχι. Εδώ είναι ρητή η πρόνοια στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα, άρα αυτά που ελέγχθηκαν σε αυτόν το πανηγύρι του λαϊκισμού που έγινε προχθές, να μην πω του εξευτελισμού της πραγματικής πολιτικής, το να πλειοδοτούμε και για το πόσα σπίτια θα χτίσουμε και για το τι συντάξεις θα έχουμε και πόσα θα δίνουμε για τα παιδιά, για τα νεογέννητα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Διότι δεν είναι μόνο και η αύξηση των δαπανών, είναι επίσης και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών που είναι κάθετη στην περίπτωση της Κύπρου λόγω του συγκεκριμένου πολιτεύματος. Υπάρχουν αρμοδιότητες που ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία και όχι λίγες φορές νόμοι που εψήφισε η Βουλή έπεσαν όχι γιατί είχαν αύξηση των δαπανών, γιατί παραβίασαν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
1: Άλλωστε,
0: θα ήθελα να επιθυμίσω ότι η κυρία Δημητρίου μιλούσε για την ανάγκη σοβαρότητας εναντίον του λαϊκισμού. Δεν μπορούμε για χάρη κάποιων ψήφων να γινόμαστε εμείς λαϊκιστές.
1: Άρα δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά.
0: Ενώ από μέρους της Βουλής.
1: Αυτό ρώτησα από την αρχή εγώ έτσι για να δίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της ΕΔΕΚ, Γιώργος Γεωργίου. Και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
2: Καλό μεσημέρι. Και όταν εκδώσαμε ανακοίνωση εμείς λέγοντας ότι η απουσία σοβαρότητας προεκλογικά συνεχίζεται και μετεκλογικά, νομίζω ότι είμαστε σωστοί.
1: Αναφερόσασταν και εσείς στη συμφωνία τη κυρία Δημητρίου με τον κύριο Παναγιώτο.
2: Αναφερόμασταν σε όλα αυτά που έγιναν για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και βεβαίως με κορονίδα εκείνο το βίντεο.
1: Να σας ρωτήσω, ήταν δύσκολη χθεσινή ημέρα, συζητήσατε το εκλογικό αποτέλεσμα που σίγουρα δεν ευνόησε την ΕΔΕΚ και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση εντός κοινοβουλίου. Συζητήσατε την επόμενη μέρα, η οποία ποια είναι, να ενημερωθεί και ο κόσμος.
2: Ίσως η χθεσινή Κυριακή να ήταν και πιο δύσκολη ακόμα και την Κυριακή των εκλογών, γιατί μετά από πάρα από κάποιων ημερών πλέον με κατευνασμένη τα αισθήματα που προκαλούν

0: απολύθηκαν από το αποτέλεσμα. Έπρεπε να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήταν πολύ ωραία συνεδρίαση. Τέθηκαν πάρα πολλά πράγματα, μίλησαν πάρα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Υπήρχε σωρή απόψεων και πλειάδα εκτιμήσεων για το τραγικό αποτέλεσμα. Αλλά όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να μείνουμε με τα χέρια δεμένα. Και η πρώτη πράξη αυτοκριτικής είναι βεβαίως η σύγκληση του τακτικού εκλογικού συνεδρίου που τοποθετείται εντός Νοεμβρίου, με συγχωρείτε, Νοεμβρίου, ναι. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, θα προηγηθεί κατασταλτικό συνέδριο για ίσως να υπάρχουν προτάσεις εξυγχρονισμού κάποιων προνοιών του κατασταλτικού. Ένα κατασταλτικό, ξέρετε, είναι ζωντανό πράγμα και πρέπει να μετεξελίσσεται. Και από εκεί και πέρα έχουμε συζητήσει και έχουμε πει, έχουν λεχθεί πολλοί λόγοι που έφεραν την ΕΔΕΚ να είναι εκτός Βουλής, δυστυχώς και για την ΕΔΕΚ, αλλά κυρίως δυστυχώς για την κυπριακή κοινωνία.
1: Ένα συνέδριο στο οποίο θα οδηγήσει το κόμμα η παρούσα ηγεσία.
0: Ναι. Υπό την άποψη ότι θα χρειαστεί μια προσυνεδριακή διαδικασία, όπως προνοεί το κατασταλτικό μας, πρώτα στις επαρχίες και μετά βεβαίως είπαμε το κατασταλτικό συνέδριο, και μαζί με το εκλογικό συνέδριο θα υπάρχει και πολιτικο-ιδεολογική συζήτηση. Θα μπορούσε βέβαια να το χαρακτηρίσουμε και πολιτικο-ιδεολογικό συνέδριο. Ναι, θα είναι η παρούσα ηγεσία, θα τηρηθούν πλήρως οι πρόνοιες του καταστατικού και θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέει, ότι θα πρέπει τον λόγο πλέον να έχει ο κόσμος της ΕΔΕΚ.
1: Ο κόσμος της ΕΔΕΚ που πιθανώς να έδειξε και την, δεν ξέρω, τη δυσαρέσκεια του για τα όσα παρακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Τι είναι αυτό, ποιος είναι ο σκοπός μετά τις τόσες συζητήσεις που κάνατε του συνεδρίου που θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα? Θα είναι ένα ανοιχτό συνέδριο, αντιλαμβάνομαι, δεν θα έρθουν πίσω αυτοί που δεν στήριξαν την ΕΔΕΚ, αυτοί που δεν ανήκουν πλέον στο κόμμα.
0: Δυστυχώς, και γελάω γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μαζί, απολαμβάνοντας πάντα από την πλευρά μου τη συνομιλία.
1: Και εγώ μαζί σας.
0: Δυστυχώς,
1: ναι.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποιες εκφράσεις στην ΕΔΕΚ που είναι ή παρερμηνευμένες ή παρεξηγημένες. Ανοιχτό συνέδριο. Βεβαίως και θα είναι ανοιχτό και θα μπορούν να συμμετέχουν αυτοί που είναι μέλη της ΕΔΕΚ.
1: Άρα αυτό σας λέω, άρα δεν θα έχει κάποιος άλλος πέρα.
0: Να πάμε να κάνουμε όπως κάνουν κάποια άλλα κόμματα στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Όποιος περνάει απ' έξω πληρώνει 2 ευρώ και ψηφίζει. Όχι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Όποιοι είναι μέλη της ΕΔΕΚ και στηρίζουν τις αρχές, τις θέσεις, τις αξίες της ΕΔΕΚ, θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα συνέδριο.
1: Δεν θα είναι, ας πούμε, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Ευσταθίου, γιατί εγώ τα λέω αυτά που συζητάνε, γι' αυτό τα λέω. Δεν θα είναι, γιατί δεν είναι. Έτσι,
0: θα είναι αυτοί που είναι μέλη. Όποιοι δεν θέλουν να είναι μέλη, δεν προσανατολίσουμε να
1: είναι. Μπορούν να γίνουν εκ νέου κάποιοι μέλη και να προλάβουν να έρθουν?
0: Φυσικά μπορούν να γίνουν μέλη αμέσως. Θα δικαιούνται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, αν δεν κάνω λάθος, σε 6 μήνες να ψηφίσουν, αλλά μπορούμε να συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Προεδρείο?
0: Όχι. Μάλιστα. Μέχρι τουλάχιστον πριν από το επόμενο καταστατικό συνέδριο, η πρόνοια είναι ότι για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει θέση αξιωματούχου, το τονίζω έτσι, όχι οποιαδήποτε θέση, αξιωματούχου, πρέπει να παρουσιάσει 5ετή δράση κομματική στα κοινά και κυρίως στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να διεκδικήσω
1: κάτι τέτοιο. Θα διεκδικήσετε τώρα, έχετε κλείσει. Έχετε κλείσει τώρα την 5ετία, θα διεκδικήσετε τον Νοεμβρίο.
0: Την έχω κλείσει. Ωραία. Και δικαιούμαι να διεκδικήσω.
1: Εντάξει, το κρατάω, κύριε Γεωργίου, για να δω όταν πλησιάζει ο καιρός. Παραμένετε μέχρι τότε και εσείς στη θέση του εκπροσώπου τύπου, παραμένει το κόμμα και λειτουργεί κανονικά?
0: Βεβαίως λειτουργεί κανονικά το κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει κανονικά το κόμμα. Αν μιλάτε για, τι καταλαβαίνω, την ψυχή, την οικονομική μετά την απώλεια.
1: Και την οικονομική. Και την οικονομική, ναι.
0: Αυτό καταβάλλει
1: προσπάθεια. Έχει έσοδα η ΕΔΕΚ. Τα καταφέρατε. Ναι. Έχετε κι άλλες. Ναι.
0: Καταβάλλεται προσπάθεια από όλους για μια οικονομική αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα πράγματα όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται.
1: Δεν θα έχουμε απολύσεις του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή, για να είμαστε και έτσι να δώσουμε την εικόνα.
0: Δεν μπορώ, κύριε Παπαντονίου, να προκαταλάβω οτιδήποτε, γιατί έχει καθοριστεί μια επιτροπή η οποία θα δει αυτά τα πράγματα, που καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω, πρέπει να ομολογήσω.
1: Αλλά θα παραμείνει.
0: Από οικονομικά και τέτοια, αλλά θα καταβληθεί προσπάθεια έτσι ώστε ο μηχανισμός της ΕΔΕΚ να παραμείνει εδώ για να στηρίζει τη λειτουργία του κόμματος και την προσπάθεια για προώθηση, ναι, και την επανεπικοινωνία με τον κόσμο της ΕΔΕΚ, γιατί Αυτό ήταν που έχει πλήξει το κόμμα. Αν τα τελευταία χρόνια το μόνο που μας απασχολούσε ήταν να απαντούμε ο ένας τον άλλο.
1: Μα αυτό, δηλαδή έχετε και εσείς ευθύνες, το ξέρετε όλοι μαζί.
0: Ευθύνες όλοι έχουν. Κυρίως όμως ευθύνη έχουν αυτοί που όταν η ΕΔΕΚ ήταν στην άκρη του γκρεμού, αντί να της δώσουν το χέρι της, την έσπρωξαν. Και αυτό έγινε δημόσια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι καλούσαν τους εδεκίδες και τον κόσμο να μην ψηφίσουν εδέκ για να μπει στη Βουλή. Είναι δημόσια κατατιθέμενα αυτά τα πράγματα. Και αυτά νομίζω μπορεί να τα κρίνει οποιοδήποτε.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί ο πρόεδρος σας? Τι γίνεται τώρα? Έτσι ήταν ένα από τα κόμματα που στηρίζετε. Δεν έχετε παρουσία εντός του κοινοβουλίου. Αλλάσουν πράγματα, φαντάζομαι. Δεν θα υπάρχουν συναντήσεις. Τι θα γίνει στη Βουλή? Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει ανασχηματισμός? Θα έχει εκπρόσωπος σας? Δεν θα έχει? Για πείτε μου λίγο. Θα επιδιώξετε?
0: Πραγματικά, ξέρετε ότι όσες φορές μιλούμε δεν κρύβομαι ποτέ. Δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου σε αυτό το τομέα που λέτε για τον ανασχηματισμό κτλ. Δεν τον γνωρίζουμε. Έχω την εντύπωση, και μόνο εντύπωση είναι αυτή, ναι, ότι ναι, θα επιδιωχθεί μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί μας αφορούν και οι εξελίξεις στο Κυπριακό που έρχονται.
1: Εντάξει, αυτό θα καλέσει εθνικό. Δεν είστε τώρα, δεν μπορείτε.
0: Δεν είμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ζητήσετε να ξεκαθαρίσει και ποια θα είναι η σχέση σας, τι θα γίνει?
0: Και πάλι φαντάζομαι ότι σε μια συνάντηση, ανεξαρτήτως αν θα έχει αντικειμένο το Κυπριακό, σίγουρα θα λεχθούν και άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Άρα θα στείλει ο κύριος Αναστασίου επιστολή να ζητήσει συνάντηση? Τι θα γίνει?
0: Δεν ξέρω αν θα είναι επιστολή, αλλά έχω την εντύπωση και την πεποίθηση ότι μια συνάντηση θα πρέπει να γίνει. Ναι.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου, να σας χαιρετήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε, συνεχίζουμε. Βλέπω και τα μηνύματά σας και θα προσπαθήσουμε να δώσω απαντήσεις, γιατί έχουμε τώρα και από πλευράς Δημοκρατικού συναγερμού. Είναι ο επικεφαλής του Όδους Υπουργικού, είναι άνθρωπος συνεργάτης της Προέδρου του Κόμματος, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Ο κύριος Μιχάλης Ιωαννίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας κυρία Βαντονή.
1: Να σας πω, επειδή μιλούσα πριν και με τον κύριο Στεφάνο, μιλούσα και με την ΕΔΕΚ, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση, και από εκεί θα ξεκινήσω και θα πάμε στις προτάσεις, σε σχέση με την σοβαρότητα, με την ουσιμότητα την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλησε να πορευτεί πριν από την εκλογική διαδικασία και το μήνυμα που θέλησε να στείλει, και μακριά από λαϊκισμό. Κάποιοι λένε ότι δεν το τήρησε, κυρία Δημητρίου, με το βίντεο και τις δεσμεύσεις που έκανε προς την άμεση δημοκρατία, αλλά και το βίντεο στη συνέχεια που επιχείρησε να κάνει μαζί με τον κύριο Παναγιώτου. Πώς απαντάτε σε αυτό?
2: Και εγώ, Παντελή, νομίζω για το βίντεο αυτόν καθ' αυτό, διότι αυτό με ρωτάτε, για το βίντεο αυτόν.
1: Όχι, και για τις προτάσεις, γιατί να σας πω κάτι, συζητούσαμε τώρα, να σας πω κάτι. Είναι προτάσεις οι οποίες όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ακόμη και αν είναι πρώτο, να δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι προτάσεις που περνάνε μέσα από άλλα κανάλια.
2: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για το βίντεο αυτόν καθ' αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί κυρίως η νέα γενιά, και εμείς, πολλοί από εμάς, δεν είμαστε νέα γενιά, και ειδικότερα η άμεση δημοκρατία, ένα μέσο με το οποίο χρησιμοποιεί τα μικρά βιτεάκια, να το πούμε έτσι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται παντού. Αν με ρωτάτε εμένα, είναι ο προσφορότερος τρόπος να εκφραστούν και να εξηγηθούν στο ευρύ κοινό πολιτικές? Όχι, δεν είναι, διότι οι πολιτικές είναι σύνθετες. Αλλά από την άλλη, δεν πάβει να είναι ένα μέσο με το οποίο ο κόσμος χρησιμοποιεί για να πληροφορείται. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Ναι. Εδώ το περιεχόμενο αποτελεί το σημείο που συναντιόνται κάποιες πολιτικές της άμεσης δημοκρατίας με πιο ολοκληρωμένες πολιτικές του ΔΣΥ. Προηγήθηκαν και κατά τον προεκλογικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, έχουν εξηγηθεί κατά τον προεκλογικό, ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτές οι εισηγήσεις μας στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε, έτσι. Γι' αυτό εκεί που κάποιες απόψεις τέμνονταν, κάποιοι στόχοι τέμνονταν, Εκεί κάναμε μια πολιτική επίπεδου συμφωνία πάντοτε, έτσι. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα πλήρες λεπτομέρειες για το κείμενο που ανταλλάχθηκε κατά των χρόνων αυτών. Και είναι καλό να το δείτε μαζί σε συνάρτηση πάντα και με τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε εξάσει κατά τον προεκλογικό αγώνα. Έτσι. Αυτές είναι οι προτάσεις του συναγερμού και δεν μένουμε μόνο σε πέντε λέξεις, πέντε φράσεις κτλ.
1: Αντιλαμβάνομαι.
2: Καταλαβαίνετε εννοώ.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, αλλά
2: αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο κόσμος παρακολουθώντας και τον κύριο Παναγιώτου για το πώς απευθύνεται και πώς επικοινωνεί τον τρόπο με τον οποίο τελικά επέλεξε την κυρία Δημητρίου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν ικανοποιείται και δυσαρεστείται μάλιστα. Δηλαδή την τελευταία μέρα η κυρία Δημητρίου αντιλήφθηκε και χρησιμοποίησε και μια έκφραση που δεν τη θεωρώ καθόλου μορφή να την πω και στον αέρα και γι' αυτό αποδέχτηκε τα δήματά μας.
2: Ο κύριος Παναγιώτου χρησιμοποίησε μια εκφράση.
1: Ναι. Όχι, ο κύριος Παναγιώτου. Ναι.
2: Τώρα, δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στους ψηφοφόρους του η άμεση δημοκρατία και ο κύριος Παναγιώτου. Εμείς απευθυνόμαστε στους ψηφοφόρους μας με ενδελεχή στοιχεία για την κάθε πρότασή μας, με ένα ευρύτερο πλαίσιο, πολύ συνεκτικό, με ευρεία συστημική σκέψη σε σχέση με το πώς σκεφτόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Και να σας πω κάπως, αυτή η συζήτηση, για να είμαστε και ειλικρινείς, δυστυχώς, έτσι όπως έχει καταλήξει, γίνεται στο κενό. Και να εξηγήσω τι εννοώ, γίνεται στο κενό. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η φτώχεια σε πολίτες τρίτης ηλικίας, δηλαδή το 45% των ατόμων άνω των 65, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 75% των ατόμων άνω του 75 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με λίγα λόγια, ο κάθε Κύπριος γνωρίζει ότι θα πεθάνει, να το πω έτσι, φτωχός.
1: Μπορεί η σύνταξη σήμερα να γίνει 1088 ευρώ όμως, κύριε Ιωάννη. Γιατί το λέμε την ώρα που αντιλαμβάνεστε και εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί άμεσα?
2: Κοιτάξτε, αυτές δεν είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς. Να σας το πω διαφορετικά.
1: Τι δεν χρησιμοποιείτε, συμφωνήσατε στο 1088 με τον κύριο
2: Παναγιώτου. Κυρία Παπαντονίου, θέτουμε το ζήτημα σε λάθος βάση. Να πούμε το απλό. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι πρέπει να δεχτούμε όλοι ότι με λιγότερα, να το πω έτσι, από 1080, είναι 1100 το όριο της φτώχειας, έτσι. Με λιγότερα από αυτά τα ποσά, κάποιος δεν μπορεί να ζει.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό μαζί σας.
2: Υπάρχουν ζητήματα σε αυτό το θέμα, είναι μια πραγματικότητα.
1: Έτσι, άμα ο κατώτατος είναι εκεί και η σύνταξη εκεί. Συμφωνούμε.
2: Προσέξτε με. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτω από αυτό δεν μπορούμε. Αυτό, αν το πάρουμε ως δεδομένο αυτό, τότε πρέπει να πείσουμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες μπορεί να μην είναι από το ανταποδοτικό σύστημα της σύνταξης. Μπορεί να είναι από έναν. Έχουμε στην Κύπρο έναν καθεστώς, το μικρό τσικούλι, έχουμε άλλα καθεστώτα που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες, έτσι. Ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε αυτήν την ομάδα πληθυσμού, η οποία βρίσκεται στο 75% κάτω από το όριο της φτώχειας, πάνω από 75, να έρθουν σε έναν επίπεδο στο οποίο να μπορούν να ζουν. Είναι σημαντικό αυτό και είναι σημαντική επιδίωξη. Το πώς θα επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη, κυρία Παπαντονίου, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει διαβούλευση. Θέλει διαβούλευση όλων μας, και του Υπουργού και των βουλευτών μας και του κόμματος ως κόμμα, διότι με ρωτήσατε κάτι πριν, είναι κάτι που μπορεί να επιτύχει η Βουλή, μα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ένα κόμμα εξουσίας, θα έλεγα, με ποσοστά κόμματος εξουσίας, το οποίο διαβουλεύεται σε όλα τα επίπεδα. Όχι, σίγουρα δεν μπορεί να το πετύχει η Βουλή από μόνη της, αλλά ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να απαιτήσει κάποια πράγματα. Συγχωρείτε, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Ως εκ τούτου, αν δούμε το όλο ζήτημα ολιστικά, έτσι, όπως έχει πει και η πρόεδρος, αν δούμε το όλο ζήτημα ολιστικά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτά αυτές τις δυσκολίες που έχουμε σαν κοινωνία και πώς θα τις λύσουμε.
1: Και είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος περιμένει πολλά μετά τις βουλευτικές. Οι βουλευτικές και η Προεδρία της Βουλής άνοιξε το δρόμο για τις προεδρικές, κύριε Ιωαννίδη. Θέλω να μου πείτε η θέση πλέον του Δημοκρατικού Συναγερμού και οι σκέψεις με τα ποσοστά που έλαβε, αλλά και την Προεδρία, είναι για διεκδίκηση πλέον και της Προεδρίας της Δημοκρατίας με δικό του υποψηφιό.
2: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτό το θέμα εντός των οργάνων του κόμματος. Προς το παρόν εμείς είμαστε στο στάδιο στο οποίο αξιολογούμε το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι. Αφού το αξιολογήσουμε όλοι μαζί συλλογικά εννοώ, θα πράξουμε και τα δέοντα την ώρα που πρέπει.
1: Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ικανοποιεί το κόμμα και ενισχύει βεβαιώτα, την πρόεδρο βεβαιώτα του κόμματος για τις επιλογές της. Γιατί ήταν οι πρώτες βεβαιώτα βουλευτικές, παίρνοντας ένα κόμμα που πέρασε μεγάλη εσωστρέφεια. Αυτά τα λέμε εμείς όλοι που παρακολουθούμε, ναι.
2: Βεβαιότατα, υπάρχει η ικανοποίηση και να σας πω το αριθμητικό αποτέλεσμα ήταν και πέραν των προσδοκιών, να σας πω την αλήθεια, ομολογουμένως.
1: Εδώ τη δημοσκόπη, δεν βρέθηκε δημοσκόπος που το απέτυχε. Ας είμαστε ειλικρινείς και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή. Τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις.
2: Ακριβώς. Άρα είναι να πω στην ουσία να φύγουμε από το αριθμητικό. Στην ουσία η δική μας προσέγγιση κέρδισε τους περισσότερους πολίτες σε αυτήν την μάχη που έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένα, ειδικά για τα θέματα τα οποία θα έχουμε μπροστά μας τον επόμενο καιρό, θεωρώ ότι εγκρίθηκε μια λογική ενίσχυσης της άμυνας της ασφάλειας του δυτικού προσανατολισμού, του περιφερειακού συνεργασιών και όλα αυτά. Και αφετέρου, εγκρίθηκε μια ισχυρή σταθερή αναπτυξιακή, θα έλεγα, οικονομία, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς το κοινωνικό πρόγραμμα που λέμε τα επόμενα χρόνια. Αυτές τις θέσεις μας έδωσε ο συναγερμός. Στο συγκεκριμένο που ρωτάτε, ο πολίτης του συναγερμού, η ψηφοφόρη του συναγερμού. Αυτό το συγκεκριμένο που ρωτάτε, νομίζω απαντήθηκε από τα μέλη του κόμματος που ψήφισαν και από τους ψηφοφόρους του κόμματος που ψήφισαν, ότι πρέπει να πάψουμε να έχουμε οποιαδήποτε εσωστρέφεια στο δημοκρατικό συναγερμό. Την έχουν λήξει οι πολίτες, έτσι, με την ψήφο τους.
1: Και πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω αν πρέπει επισήμως να βγείτε, αν βγήκατε και εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι, να ξεκαθαρίσετε τελικά. Θα υπάρχει ενδεχόμενο να συμπορευτείτε πλέον μετά τις εκλογές με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα πάτε μόνοι σας, γιατί οι διεργασίες θα αρχίσουν όπου να είναι, όλοι το λένε, δεν είναι κρυφό και θα πρέπει να γίνουν βασικές των καταστατικών των κομμάτων, όχι μόνο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν το Φεβρουάριο του 28 έχουμε εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι μακριά.
2: Συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι κάτι που είναι μακριά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε τις δικές μας διεργασίες, τις δικές μας αξιολογήσεις, όλων αυτών που ανέφερα. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που νομίζω αφορά τους πολίτες, έτσι να μεταθέσω λίγο τη συζήτηση, είναι να κρατήσουμε αυτόν τον κεντροδεξιά κατεύθυνση της χώρας, την δυτική κατεύθυνση της χώρας, τις συνεργασίες, τις συγκλήσεις, είναι δευτερεύοντα μηνύματα. Αυτά είναι δευτερεύοντα μηνύματα που έδωσε η κάλπη. Να κρατήσουμε αυτές τις συγκλήσεις με άλλα κόμματα. Θεωρώ ότι απέβαλε το πολιτικό σύστημα από την όλη συζήτηση αυτού την γενίκευση, γενικευμένη άποψη διαφράση, όμως κράτησε, και αυτό είναι σημαντικό που πρέπει να δούμε τον επόμενο καιρό, κράτησε ότι ναι, υπάρχει διαφορά, ναι, το σύστημα το ίδιο πρέπει να κάνει προσπάθεια να βελτιωθεί. Ναι, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε κάποια πράγματα, όμως όχι με θυμών, όχι με θεωρίες περί αναδόμησης, αναθέσμησης και όλα αυτά που λέγονταν προηγουμένως, αλλά με σοβαρότητα, και αυτή η σοβαρότητα απαιτεί αυτό που έχω πει εγώ τουλάχιστον κάποιες φορές, να ριγάρουμε ένα γήπεδο, να πούμε αυτά είναι εντός παιδιάς, αυτά είναι εκτός παιδιάς, αυτά προχωρούμε, αυτά κάνουμε, και αυτό αφορά φυσικά και την ίδια την κυβέρνηση. Ενώ την αντιμετώπιση μας εναντίον της κυβέρνησης.
1: Ναι. Έχετε θέματα με τα οποία διαφωνείτε έντονα με τις πολιτικές του Προέδρου Χριστοδουλίδη?
2: Κοιτάξτε, σας έχω πει, στα θέματα βλέπετε καθημερινά την δική μας στάση. Τα θέματα τα οποία διαφωνούμε, τα εγείρουμε, είτε αυτά ήταν στο παρελθόν χειρισμός περί του αυτού του πυρετού, είτε ήταν παλαιότερα το υδατικό, είτε άλλα θέματα τα οποία έχουμε διαφωνίες για το φορολογικό αριθμίσεις. Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες για να τις βελτιώσουμε. Αλλά αυτά τα είχαμε δει προεκλογικά. Ας δούμε το μέλλον. Στο μέλλον ελπίζουμε ότι αυτές οι γραμμές και αυτές οι πολιτικές, οι οποίες στις βουλευτικές εκλογές έχουν υπερψηφιστεί. Όταν λέω έχουν υπερψηφιστεί, έχουν κάνει την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι και η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει αυτά τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με το Κυπριακό, με την κυρία Ολκίν πλέον να μιλά για την προσπάθεια να συναντηθούν 5-1.
2: Ναι, θεωρούμε ότι είναι χρυσή ευκαιρία. Θεωρούμε ότι είναι, να το βάλω μικρός στους όρους, ότι είναι μια ευκαιρία αυτήν την περίοδο. Υπάρχει γενική κινητικότητα διπλωματική την περίοδο αυτή. Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες για την Τουρκία. Υπάρχουν και πιθανότητα κλειστής πόρτας για την Τουρκία. Γιατί δική μας την πλευρά είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με τις περιφερειακές συμμαχίες, τον δικό μας τον ανατολισμό. Να θυμίσω ότι σήμερα υπογράφεται το ΣΟΦΑ, η συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία να θυμίσουμε
1: τους ακροατές.
2: Σε αμυντικό επίπεδο, να θυμίσουμε τους ακροατές ότι είναι μια συμφωνία από το 2017 για τη συμμαχία με τη Γαλλία. Εφαρμόστηκε το 20 το βασικό κομμάτι όταν ήταν τότε το όρο Κρέις έξω από τα χωρικά μας ύδατα και είχαν έρθει τις γαλλιτικές, είχαν έρθει η Ραφάλ. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται με το ΣΟΦΑ ότι επεκτείνεται η προσδοκία κρίσης των μέσων συμμαχίας που έχουμε, αμυντικής συνεργασίας μάλλον, που έχουμε με Γαλλία. Είναι μια ουσιώδη συμφωνία που μας παίρνει παρακάτω σε σχέση και δείχνει τον δρόμο του σε περίπτωση που δεν καταλήγουμε να έχουμε μια ισχυρή ασφάλεια στην περιοχή. Έτσι. Ένα καινούριο περιβάλλον ασφάλειας για την περιοχή μας. Ως εκ τούτου πρέπει να αξιοποιήσουμε από τη συγκεκριμένη συγκυρία και να δούμε με θετικό πνεύμα τις διαπραγματεύσεις αυτές, διότι θεωρούμε ότι είναι ώρα που και η Ευρώπη και εμείς θέλουμε να μπούμε σε μια νέα δυναμική ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Τουρκία και την πορεία αυτή είναι να πάρουμε αυτά που θέλουμε για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Άρα θα έχετε ξεκάθαρες θέσεις, θα συγκληθεί και Εθνικό Συμβούλιο, θα τις πει η κυρία Δημητρίου και
2: πάντα έχει ξεκάθαρες θέσεις.
1: Και θα επανέλθουμε όταν πλέον έχετε και εσείς ξεκάθαρη θέση ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε σχέση με την επόμενη μέρα και τις προεδρικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωαννίδη, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και εξέλιξη στο κίνημα οικολόγων.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
10: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
12: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε και όπως σας είπα πάμε και στους οικολόγους. Είναι η εκπροσωπή του κινήματος και την ευχαριστώ πολύ γιατί και είχαμε αποφάσεις και από πλευράς του κινήματος. Ήταν δύσκολη και η χθεσινή ημέρα όπως είπα και για την ΕΔΕ και για τους οικολόγους σε σχέση με τις αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν μετά το όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στα δύο κόμματα να μπουν εντός Βουλής. Είναι μαζί μας η κυρία Έλενα Λιμπουρή. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ήταν δύσκολη έτσι με η συζήτηση σε σχέση με το αύριο από τη στιγμή που το κίνημα δεν κατάφερε να μπει εντός Βουλής.
1: Αυτό που διαφάνηκε χθες είναι ότι παρά το αρνητικό αποτέλεσμα και τη μη συνέχιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κινήματος, όλοι επαναβεβαίωσαν τη θέλησή τους για να συνεχίσουν να εργάζονται συλλογικά για το κίνημα. Γι' αυτό και εξάλλου ήταν ομαδική η απόφαση για να προχωρήσουμε σε εκλογικό συνέδριο με σκοπό την ανασύνταξη, την αναδιοργάνωση του κινήματος για την επόμενη μέρα. Που αυτό μας βρίσκει μεν λυπηρό το αποτέλεσμα και η αλήθεια να λέγεται δεν ήταν το αναμενόμενο γιατί όλοι προσδοκούσαμε ότι οι Κύπροι πολίτες θα αναγνώριζαν αυτή τη συνεισφορά του κινήματος τα 30 χρόνια ζωής και παρουσίας του. Αλλά επειδή πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα, ακριβώς χθες πήραμε την απόφαση να οδηγηθεί το κίνημα σε εκλογικό συνέδριο κάποια στιγμή τον φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Τώρα ανάλογα με τις ημερομηνίες και τις πρόνοιες του καταστατικού μας για τις σχετικές προθεσμίες, ώστε είτε τέλη Σεπτεμβρίου είτε αρχές Οκτωβρίου να οδηγηθούμε σε συνέδριο.
0: Η παρούσα ηγεσία θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέμα μέσα από τη συζήτηση σε σχέση με την ηγεσία και ευθύνες ή θα δούμε ας πούμε να επαναδιεκδικούν άτομα που είναι σήμερα στην ηγεσία.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Όπως είπαμε είναι μια ανάγκη επαναδιαβεβαίωσης της νέας στρατηγικής την οποία είπαμε ότι θα χαραχθεί αυτή τη στιγμή γιατί με βάση τα νέα δεδομένα μια επιτροπή θα συνέλθει η οποία θα χαράξει την στρατηγική του κινήματος, τη στόχοπροσήλωση του, ποιοι θα είναι δηλαδή οι στόχοι του και ποια θα είναι τα ορόσημα για την επόμενη πενταετία. Οπότε για να την υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει μετά από κάποιο εκλογικό συνέδριο.
0: Ναι. Μπορεί το κόμμα να συντηρηθεί γιατί είναι και αυτά τα διαδικαστικά που τα γνωρίζουμε όλοι οικονομικά ώστε να λειτουργεί κανονικά και να πάει στην επόμενη μέρα μιας και δεν υπάρχει κρατική χορηγία.
1: Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έγινε την επόμενη μέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος είχε συνέλθει και έλαβε δυστυχώς κάποιες αποφάσεις οι οποίες όμως ήταν αναγκαίες με βάση τα νέα δεδομένα. Αυτά αφορούν την αναδιοργάνωση των γραφείων, των επαναρχιακών γραφείων και μεταφοράν όλων των λειτουργιών των δράσεων του κινήματος στην Λευκωσία. Δηλαδή θα λειτουργεί πλέον κεντρικά ένα γραφείο.
0: Αποδεσμεύτηκε κόσμος που εργαζόταν, δεν μπορούσε.
1: Αναγκαστικά γιατί δεν μπορείς πλέον ως κίνημα να εργοδοτείς τον αριθμό των υπαλλήλων που είχες πριν με βάση τα δεδομένα της κρατικής χορηγίας. Και έτσι εγκρίθηκε χτες επίσης και ο οικονομικός προϋπολογισμός που έχει γίνει ακριβώς με ορίζοντα την πενταετία που θα είναι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση και το δεδομένο όπως είπαμε ότι δεν υπάρχει κρατική χορηγία.
0: Από πού θα υπάρχουν έσοδα έστω για τους...
1: Τα έσοδα ουσιαστικά για αυτόν όπως είπαμε είναι μια εθελοντική πλέον πώς να το πω.
0: Δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι.
1: Όχι, δεν θα είναι. Θα υπάρχουν μόνο ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων που θα διεκπεραιώνει τις καθημερινές εργασίες του κινήματος. Όχι δηλαδή ο ελάχιστος αριθμός ατόμων.
0: Ως εθελοντικά εννοείται, δεν θα υπάρχει...
1: Εθελοντικά είναι οι εισφορές, καταρχήν είναι οι εισφορές των μελών που είναι το ένα έσοδο μας. Και πέραν τούτου, αν υπάρχουν κάποιοι που όπως έγιναν και τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας του κινήματος, που από φίλους εκτιμητές του έργου του κινήματος που εθελοντικά υποστήριζαν οικονομικά το κίνημα, αυτό πάλι θα γίνει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα.
0: Ναι. Και το κίνημα οικολόγων με ένα έργο, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, και σε ζητήματα και παρεμβάσεις και τοποθετήσεις σε ζητήματα που βοήθησαν πολλές φορές και οι παρεμβάσεις τους σε ζητήματα οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος. Αυτή την ώρα θα προσπαθήσετε, δεν ξέρω, να συνεργαστείτε με κάποια κόμματα εντός για να μπορείτε να περνάτε θέσεις. Πώς διαχειρίζεστε όλο αυτό?
1: Καταρχήν αναμένουμε ποια θα είναι η στάση των νέων εκλεγμένων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ως προς και θα φανεί αύριο, νομίζω Τρίτη, που θα είναι ο κατασκευασμός στις επιτροπές, γιατί υπάρχει μια σκέψη για συγχώνευση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που, όπως θυμάστε, την προεδρία της είχε ο κύριος Θεοπέμπτσου κατά την προηγούμενη πενταετία. Μαζί με την Επιτροπή Γεωργίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα είναι και η πρώτη υποβάθμιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων τα οποία διαχειριζόμασταν, θεωρούμε επιτυχώς, τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αναμένουμε με μεγάλη περιέργεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτών, αν όντως οι δύο επιτροπές συγχωνευτούν. Ευχή για μας είναι να μην γίνει, γιατί δεν θα θέλουμε πραγματικά τα περιβαλλοντικά θέματα να μην έχουν την δέουσα σημασία που θα πρέπει να έχουν, ιδίως με όλα αυτά τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της θερμοκρασίας, όλων αυτών των φαινομένων.
0: Δεν είναι η ώρα να γίνουν εσωματωθούν τα θέματα αυτά της Επιτροπής
1: Περιβάλλοντος. Πρέπει να τη χάνουν τις δέουσας, πιστεύουμε, προσοχής.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε να δούμε και το ενδιαφέρον των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων ως προς τα θέματα περιβάλλοντος και ανάλογα εμείς καταρχήν είμαστε σε ένα συνεχόμενο διάλογο και έχουμε μια που δεν υπάρχει η κοινοβουλευτική μας παρουσία αυτή τη στιγμή. Εμείς επειδή ακριβώς θέλουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας να συνεχίσουν να βρίσκονται τα οικολογικά ζητήματα, απλώνουμε και το χέρι προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ακριβώς για να δούμε την επαύριο πώς θα χειριστούμε ακριβώς.
0: Έχετε δουλειά να κάνετε, έχετε. Πολύ. Μαζί με τις οργανώσεις και μαζί με εμάς, γιατί και εμείς θα πρέπει να δίνουμε αυτό το κομμάτι τούτη την ώρα, τόσο για το κίνημα όσο και γενικότερα για το τι γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Πείτε μου.
1: Έτσι σαν καταληκτικό σχόλιο απλά και μόνο να πω ότι στην Αλβανία αυτή τη στιγμή για 8 ημέρα οι πολίτες της Αλβανίας βρίσκονται κατά χιλιάδες στους δρόμους για μια επένδυση που αφορά ένα τεράστιο επενδυτικό έργο συγκεκριμένα συμφερόντων της οικογένειας του Πρόεδρου των ΗΠΑ, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά έναν υγροβιότοπο. Και είναι εκπληκτικό πώς έχουν αντιδράσει ο κόσμος και βρίσκεται στους δρόμους κατά τα χιλιάδες. Είναι η επανάσταση του Φλαμίνκο, όπως έχει ονομαστεί, γιατί στον υγροβιότοπο αυτόν έναν από τα σπάνια είδη είναι τα ροζ φλαμίνκο. Και λέμε... Είναι κρίμα ότι ενώ όλος ο πλανήτης αντιλαμβάνεται τη σημασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, δυστυχώς στην Κύπρο δεν φαίνεται ο Κύπρος πολίτης τελικά να αναγνωρίζει αυτήν τη σημασία που θα έπρεπε να έχει το περιβάλλον.
0: Και ίσως και το κίνημα να πρέπει τούτη την ώρα να δει, εγώ κάνω και τον αντίλογο, μήπως έχασε αυτή την ταυτότητά του και δεν έπεισε τους πολίτες.
1: Σίγουρα ήταν ένα από τα θέματα που τέτοιχαν χθες.
0: Προβληματισμούς βάζουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό... χωρίς το κίνημα στη Βουλή δεν πρέπει ο κόσμος να αντιδρά, έτσι, για τα
1: ακριβώς.
0: όσα γίνονται. Ένα το ένα
1: ακριβώς.
0: και άλλο το άλλο, να μην τα μπερδεύουμε. Θα τα λέμε
1: ακριβώς.
0: νομίζω για αυτά. Ευχαριστώ κυρία Λιμπούρη.
1: Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
0: Εννοείται, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε την εικόνα, θα πούμε και αύριο περισσότερα. Να είστε καλά, καλά απόγευμα. Ραντεβού στις 12 και 10 αύριο το μεσημέρι.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλή εβδομάδα κιόλας να ευχηθούμε σε όλους. Είμαστε ως γνωστόν σε περίοδο προγραμματισμού, σε περίοδο που λαμβάνονται αποφάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε προφανώς είναι και αρκετές οι εξελίξεις που προκύπτουν στα της επικαιρότητας. Στο 2950, θυμίζω, επικοινωνείτε εσείς με εμάς. Θα πάμε αμέσως να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη που προκύπτει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας σε σχέση και με τον Ανδρονικό Κακουλή. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή συνάδελφος η Στέλλα Σοκράτους. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
1: Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, είναι γεγονός και αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση σε μερικά λεπτά η επιστροφή του Ανδρονικού Κακουλή στην Ομόνια. Είναι δεδομένο. Να πούμε ότι ο Ανδρονικός Κακουλής τον Μάρτιο του 2025 είχε κάνει την μεταγραφή στην ΑΕΚ, αντικαθιστώντας βασικά εκεί τον Πίθα. Και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, του 2025, μετακινήθηκε στον Άρη Λεμεσού. Είχε υπογράψει 3 συμβόλαιες συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού. Και η τελευταία εξέλιξη πριν από 2-3 λεπτά αναφέρει λοιπόν, επιβεβαιώνονται αθέλης οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών, ότι ο Ανδρόνικος Κακουλής βάζει ξανά το τριφύλι στο στήθος και επιστρέφει στην ομάδα η οποία τον ανέδειξε.
0: Ναι, επιστρέφει λίγο στην Ομόνια μετά το 2025. Ήταν επιδίωξη και του ιδίου και των Πρασίνων, ωστόσο, γιατί κερδίζουν και έναν ποδοσφαιριστή Κύπριο που παίζει για αυτόν τον ρόλο του και για ό,τι αφορά τα δεδομένα της Ομόνιας με τον κατάλογο Α.
1: Ναι, όντως ήταν κάτι που ήθελε και ο ίδιος πάρα πολύ και οριστικοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συμφωνία. Θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες τα αμέσως επόμενα λεπτά. Θυμίζω ότι φέτος με τον Άρη μέτρησε 39 συμμετοχές, σημείωσε 10 συνολικά τέρματα, 8 στο πρωτάθλημα και 2 στην Ευρώπη. Επίσης έδωσε 3 ασίστ συνολικά, ενώ το διάστημα το προηγούμενο που ήταν στην Ομόνια, σε 207 συμμετοχές, μετράει 45 τέρματα και είχε επίσης 29 ασίστ. Αυτά για κάποια στατιστικά. Απλώς είναι επιβεβαιωμένο μας υπόθεση πλέον ότι ο Κακουλής επανεντάσσεται στην Ομόνια.
0: Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση πλέον και απομένει ουσιαστικά και το θέμα του Τζέιτεν Μοντνόρ, για τον οποίο επίσης περιμένουμε την ανακοίνωση από πλευράς Ομόνιας.
1: Ναι, είναι θέμα χρόνου νομίζω και η ανακοίνωση για την απόκτηση του Μοντνόρ από τον Άρη, και αυτός είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού. Ήρθαν σε συμφωνία και οι τρεις πλευρές και οι δύο ομάδες, εννοώ και ο Μοντνόρ με την Ομόνια. Οπότε αν και αυτή η εξέλιξη νομίζω είναι θέμα χρόνου, η ανακοίνωση της συμφωνίας και η ένταξη και αυτού του ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της Ομόνια.
0: Ωραία.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα το διευκρινίσουμε, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει κλείσει οριστικά η πόρτα για το Σεμέδο. Είναι εκεί. Τους δίνει μάλιστα χρόνο και θα τον αναμένουμε μέχρι να λάβει την τελική του απόφαση. Και μόνο στο ενδεχόμενο που δεν παραμείνει ο Σεμέδο, θα προχωρήσουν και σε άλλη προσθήκη στην Ομόνια σε σχέση με Εξτρέμ.
0: Ναι. Αναμένουν λοιπόν και την απάντηση και από πλευράς του ποδοσφαιριστή από το Πράσινο Ακροτήρι. Να σε ευχαριστήσω, Στέλλα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι ουσιαστικά οριστική πλέον η επιστροφή του Ανδρόνικου Κακουλή στους Πράσινους της Λευκωσίας. Ήταν κάτι που το επιθυμούσε βέβαια και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και αναμένουμε γενικότερα τις ανακοινώσεις από πλευράς της Ομόνιας μέσα στο επόμενο διάστημα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Μιας και ο λόγος λοιπόν για την ομάδα της Ομονίας που παίρνει ουσιαστικά δύο ποδοσφαιριστές από τον Άρη Λεμεσού, να σας θυμίσω πως και ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον 29χρονο Ρώσο κεντρικό αμυντικό Αλεξάντερ Μαρτίνοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελαφρά Ταξιαρχία για τα επόμενα 3 χρόνια. Αναμένουμε πως θα είναι διαφοροποιημένο το ρόστερ του Άρη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν για διαφορά τα δεδομένα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σχετικά με την τελευταία μάλιστα αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προέκυψαν νέες μεταγραφικές εξελίξεις. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε για την ανανέωση της εργασίας του με τον Τανίλο Σπολιαρίτς για τον επόμενο 1 χρόνο, Κύπριος μέσος ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού μέχρι το 2027. Επίσημη ενημέρωση προέκυψε και από πλευράς της ΑΕΛ σε σχέση με την καταρχήν συμφωνία της ομάδας της Λεμεσού με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο. Ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας μέχρι το 2028 και αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τόσο ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Ήταν μια θέση που μετά και την αποχώρηση του Οτσόα ψάχνονταν ούτως ή άλλως στην ΑΕΛ. Είχαμε σήμερα και τοποθετήσεις από πλευράς του Νικόλα Λεβέντη. Έκανε αναφορά σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα της Λεμεσού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επίσημη ενημέρωση προέκυψε και από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ για ό,τι αφορά την απόκτηση του Κώστα Πηλέα. Ήταν γνωστή η μετακίνησή του στην ομάδα της Λάρνακας. Πλέον αποκτά και επίσημη μορφή. Πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Κύπριος αμυντικός, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θυμίζω ότι είναι και σημαντική σημερινή ημέρα για ό,τι αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Ολυμπιακού με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβα, που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία, να παίρνει σήμερα το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Την ίδια ώρα που έχει επέλθει ήδη συμφωνία και με τον Γιώργο Κωστή, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των Μαυροπράσινων. Από τις εξελίξεις που προέκυψαν επίσης μέσα στην μέρα, και μάλιστα είχαμε τοποθέτηση γι' αυτό και στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι, είναι και η συμφωνία που προκύπτει με την ομάδα της Καρμιώτισσας για ό,τι αφορά την χρήση του Τσιρίου Σταδίου ως έδρα για την επόμενη σεζόν. Θυμίζω και η Καρμιώτισσα, όπως και η ομάδα της ΕΝΗ Ύψωνα, ήταν σε συζητήσεις με τον Γάσιο για ό,τι αφορά το θέμα της χρήσης του Τσιρίου Σταδίου. Όπως ανέφερε σήμερα ο κύριος Παύλος Μιχαήλ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρμιώτισσας, η ομάδα των πολεμιδιών έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γάσιο. Το μόνο που ουσιαστικά απομένει πλέον είναι να κλείσει και το θέμα της αδειοδότησης του σταδίου, γιατί ως γνωστόν είναι εδώ και κάποιο διάστημα σε εξέλιξη βελτιωτικά έργα. Γίνονται τις τελευταίες μέρες προσπάθειες και όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Αναμένουμε πλέον και τις οριστικές εξέλιξεις.

Η ομάδα της ΑΕΛ λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα τη δεύτερη μεταγραφή της για το φετινό καλοκαίρι. Στέφανος Καπίνο, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα της ΛΜΣΟΥ, αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην ελβετική Winterthur, αποκτώντας ακόμη περισσότερες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας παίκτης που φαίνεται να τον εμπιστεύονται στην ΑΕΛ για ό,τι αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Είχαμε σήμερα, όπως είπα, τοποθετήσεις. Από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας της ΛΜΣΟΥ, στο σταθμό μας, έκανε αναφορά σε όλα τα θέματα γύρω από την ΑΕΛ, γιατί προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες και η γενική συνέλευση του σωματείου της ομάδας. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκυριακό την ενημέρωση για την πώληση του Κέλλερ. Είπε ο Νικόλας Λεβέντης ότι πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει ανατεθεί στην εταιρεία της ΑΕΛ. Σχετικά και με το οικονομικό κομμάτι, ανέφερε πως υπάρχει ένα μετοχικό σχήμα στο οποίο το 80% ανήκει στο σωματείο και το 20% στον κύριο Μπουτζίνσκι. Ο Χρήστος Παναγιώτου δεν συμμετέχει πλέον στην όλη διαδικασία. Σε σχέση με το Κέλλερ, για την μεταγραφή του στην

σε σχέση και με κάποια ονόματα τα οποία έχουν συνδεθεί με την ομάδα της Λεμεσού, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες για τους Παπαγεωργίου, Καρό, Νανού, Ζάντρο και Γκομής. Όπως ανέφερε, αναμένεται να γίνουν κοντά στις 10 με 12 μεταγραφές και σχολίασε κιόλας χαρακτηριστικά πως ελπίζουν από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού να είναι η τελευταία φορά που θα προβούν σε τόσες πολλές αλλαγές για ό,τι αφορά το ρόστερ. Για ακόμη μια φορά η ομάδα της ΑΕΛ καλείται να αλλάξει το βασικό της ουσιαστικά κορμό, με την πεποίθηση πως αυτή τη φορά θα είναι η τελευταία στην οποία θα προχωρήσουν σε τόσες πολλές αλλαγές. Σε σχέση με τους Παπαφώτη και Μακρύ, ξεκαθάρισε ότι έχουν συμβόλαιο και θα χειριστούν τις περιπτώσεις αυτές αναλόγως με την απόφαση που θα πάρει ο Ούγκο Μαρτίνς και κατά πόσο θα τους συμπεριλάβει στα πλάνα του. Ο Μασέκο, όπως είπε, είναι μια περίπτωση η οποία κρίνεται ως θετική από πλευράς του Πορτογάλου τεχνικού. Είναι δύσκολη όμως η περίπτωσή του γιατί αφορά την παραμονή του στην ομάδα της ΑΕΛ. Όπως και να έχει όμως, αναμένεται ότι θα γίνει μια προσπάθεια για να τον κρατήσουν στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Εξέλιξη προέκυψε και στον Απόλλωνα γιατί αφορά τον Ντανίλο Σπολιαρίτς. Ήταν γνωστό το γεγονός ότι ο Κύπριος Μέσος ήταν κοντά στη συμφωνία με την ομάδα της Λεμεσού. Επισημοποιήθηκε η παραμονή του στους Γαλάζιους για τον επόμενο ένα χρόνο. Είναι μια σημαντική εκκρεμότητα την οποία κλείνει η ομάδα του Λοσάδα στον Απόλλωνα που αναμένουμε ακόμη και το ξεκαθάρισμα με το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου που είναι ακόμη ρευστό. Είναι από τις σημαντικές εκκρεμότητες που περιμένουμε να κλείσουν από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού, στην οποία υπήρξαν ήδη δύο αποχωρήσεις, θυμίζω, σε σχέση και με το κέντρο της άμυνας. Αποχώρησε και ο Λαμ και ο Άδωνη. Είναι μια θέση στην οποία είναι έτσι σε προτεραιότητα γιατί αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης και περιμένουμε πλέον και τις αποφάσεις που θα πάρθουν από εδώ και μπρος. Μετά τον Ζαχαρή Άδωνη, ακόμη ένας Κύπριος παίκτης μετακομίζει στην ομάδα της Λάρνακα, στην ΑΕΚ. Ο Κώστας Πηλέας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Αριστερός μπακ που έρχεται να ενισχύσει το πλάνο του Τσαβιρόκα. Αναμένουμε κιόλας ότι θα πάρθει μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ότι θα υπάρξουν αν μη τι άλλο νεότερα γιατί αφορά το θέμα προπονητή. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις τις οποίες αξιολόγησε ο Τσαβιρόκα. Αν αναλογιστούμε κιόλας ότι είναι από τις πρώτες εκκρεμότητες που θέλουν να κλείσουν στην ομάδα της ΑΕΚ, περιμένουμε τα νεότερα σε σχέση με το ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός. Μια από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν ήταν και αυτή του Μάουρο Καμουρανέζη που προτάθηκε στην ομάδα της Λάρνακας και περιμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής. Όπως το ίδιο ισχύει και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που περιμένουμε νεότερα για ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή. Ανακοινώθηκε, θυμίζω, τις προηγούμενες μέρες, το Σάββατο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η καταρχή συμφωνία των Γαλαζοκυτρίνων με τον Ζήση Μπρίζα. Είναι η πρώτη φετινή προσθήκη στο οργανόγραμμα του ΑΠΟΕΛ και ενώ περιμένουμε κιόλας ότι θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν μέσα σε αυτές τις μέρες τα θέματα που αφορούν στελέχωση θέσεων. Ήταν γνωστή η πρόθεση του ΑΠΟΕΛ το να στελεχωθεί με άτομα σε σημαντικές θέσεις, ούτως ώστε να υπάρχει περαιτέρω οργάνωση για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Ο κ. Βρίζας, ο οποίος θα λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις και για το οργανόγραμμα, για τις μεταγραφές, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην ομάδα της Λευκωσίας και θα έχει ως εκ τούτου και ο ίδιος σημαντικό μερίδιο για ό,τι αφορά την απόφαση του νέου τεχνικού. Αναμένεται πως την ερχόμενη Δευτέρα θα έρθει μόνιμα στην χώρα μας για να αναλάβει τα καθήκοντά του και ενώ πρόθεση από πλευράς των Γαλαζοκυτρίνων είναι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να έχει πάρθει η απόφαση σχετικά με τον νέο τεχνικό. Ήρθε στη χώρα μας τις προηγούμενες μέρες ο Νίκος Παπαδόπουλος, είχε μια επικοδομητική συζήτηση με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ και φαίνεται ότι η περίπτωση του κερδίζει έδαφος, βρίσκεται τουλάχιστον σε καλό πλάνο για ό,τι αφορά τη θέση του προπονητή. Είναι και η περίπτωση του Ρούπεν Σέγγες επίσης ανοιχτή. Μετά και την απόκτηση του αθλητικού διευθυντή, αναμένεται να τρέξει περαιτέρω και το θέμα του ποιος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Γαλαζοκυτρίνων, ενώ αναμένεται ότι θα προχωρήσουν και σε κάποιες άλλες συναντήσεις με άλλους προπονητές ή φίλοι του ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

υποψήφιους προπονητές, διορθωνώ. Μα όπως είπα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι ο στόχος, ούτως ώστε να κλείσει το θέμα προπονητής. Εφόσον έχει στελεχωθεί κιόλας η ομάδα με τον αθλητικό διευθυντή, τον κύριο Βρίζα, παίρνει παράταση και το θέμα της στελέχωσης με τεχνικό διευθυντή, που ήταν επίσης μέσα στο οργανόγραμμα. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι γαλατζοκίτρινοι και αναμένουμε κιόλας να ξεκαθαρίσει πλέον και το μέλλον του Φερνάντο Αλμέιδα.

Σχετικά με την ομάδα της Πάφου, θυμίζω πως μέσα στο Σαββατοκυριακό είχε κλείσει και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας για το μέλλον ουσιαστικά του Ρικάρτο Σαπίν, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την επαρχιακή ομάδα για τον επόμενο ένα χρόνο. Η προσοχή πλέον λοιπόν στρέφεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και από τις σημαντικές εκκρεμότητες που περιμένουμε επίσης να κλείσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, να ξεκαθαρίσουν, είναι και το μέλλον του Λούκασεν, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται ουσιαστικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θέλουν να κρατήσουν στην επαρχιακή ομάδα, κάνουν τις δικές τους προσπάθειες και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος η περίπτωση του Λούκασεν, ο οποίος θα συμμετέχει κιόλας με την Εθνική Γκάνας στο παγκόσμιο κύπελο και ίσως αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Θα το δούμε. Στο πλάνο είναι επίσης και η απόκτηση τερματοφύλακα κατά λόγου Β'. Check it out.

Λοιπόν, διαβάζω την τελευταία ενημέρωση που προκύπτει σε σχέση με το θέμα του Christian Eriksen, ο οποίος στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε διαβάζω μια δήλωση που έκανε ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας. Είπε πως μίλησα με τον Christian σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσοχία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του. Αναμένεται ότι σύντομα λοιπόν θα πάρει και το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Είναι καθησυχαστικές όπως και να έχει οι πληροφορίες σε σχέση με την υγεία του που απέφυγε τα χειρότερα ο Δάνος μέσος. Σε σχέση μετά της διεθνούς επικαιρότητας, διαβάζω ένα τελευταίο ρεπορτάζ που προκύπτει από το Sport FM Ελλάδος για τον Ολυμπιακό Πειραιός και την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Όπως φαίνεται, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για ό,τι αφορά την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει ο αριστερός μπακ, 30χρονος αριστερός μπακ πλέον, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Έχει υπάρξει, όπως φαίνεται, σημαντική ανατροπή δεδομένων με τους Πειραιώτες να έχουν αυτή τον πρώτο λόγο για ό,τι αφορά την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Που αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός δίνει και τα διπλάσια λεφτά σε σχέση με αυτά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ στην Αουσμπουργκ.

Θυμίζω πως διεξάγεται κιόλας σήμερα στις 9 το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Θυμίζω από μία νίκη έχουν πανηγυρίσει οι δύο ομάδες, είναι στο 1-1 η σειρά. Οι πράσινοι που απάντησαν ουσιαστικά στην ήττα του πρώτου αγώνα, στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο Telecom Center, και καλούνται έτσι σήμερα να σπάσουν την έδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος επίσης θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Αταμάν υπολογίζει πλέον και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ όπως διαβάζω αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, παραμένουν εκτός οι Μακίσικ, Φαλ και Μόρις, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος, ενώ αμφίβολη είναι και η παρουσία του Τάιλερ Ντόρση. Στις 9 η έναρξη λοιπόν της αναμέτρησης, θα την ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ανδρόνικος Κακουλής η επιστροφή. Ο διεθνής επιθετικός συμφώνησε και πανεντάσσεται στην Ομόνοια, αποχωρώντας από τον Άρη. Αναμένεται εντός της ημέρας η επίσημη ανακοίνωση για την επάνωδό του στο Τριφύλλι. Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνοιας με τον Άρη για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοτνόρ. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι Πράσινοι. Προτάθηκε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Γκοτιέρ Γκιορίς. Ολοκληρώνεται σήμερα μετά τα ιατρικά η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κύπριος μέσο επιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα, δεν προλαβάμε να μεταδώσουμε την εξέλιξη με τον Ανδρόνικο Κακουλή και η Ομόνοια έχει ανακοινώσει μόλις τώρα και επίσημα την επιστροφή του στο σπίτι του, όπως σημειώνουν. Ενημερώνουμε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία, σε καταρχήν συμφωνία η Ομόνοια με τον Άρη Λεμεσού και τον Ανδρόνικο Κακουλή για την μεταγραφή του 25χρονου διεθνούς επιθετικού. Το συμβόλαιο συνεργασίας θα έχει διάρκεια 3 χρόνια. Και επίσης σημειώνονται στην λόγω ανακοίνωση και ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την καριέρα του και στην Ομόνοια και στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ αλλά και στον Άρη. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον Ανδρόνικο Κακουλή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Την καταρχήν συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 32χρονος Ελλαδίτης θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία θα είναι μέχρι το 2028. Είναι ένας πολύπειρος θερματοφύλακας που μπορεί να δώσει σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης. Με το ποσό της μεταγραφής, η ΑΕΛ θα καταφέρει να αρχίσει την επόμενη χρονιά με μηδενικό υπόλοιπο, επισήμανε για την μεταγραφή του Κέλλερ στην άλλη τη Χαντ. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, θα προχωρήσουμε σίγουρα σε 10 προσθήκες, σημείωσε ο Νικόλας Λεβέντης, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο, αποφασίζει ο Μάρτινς για Μακρύ και Παπαφώτη, ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Γκομής, Καρό και Νανού. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντιντέ. Στις 8 Ιουλίου η έναρξη της προετοιμασίας, στην 1η Αυγούστου η μετάβαση στην Πολωνία για το βασικό στάδιο. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόλιαριτς με τον Κύπριο Μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου, Κονομής και Αθανασίου. Την απόκτηση του διεθνούς αριστερού ΜΠΑΚ Κώστα Πιλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην Πάφο, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ρικάρτο Σαπίντο, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Λουκασέν. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Ζήσης Βρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή. Επιδίωξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Πραγματοποιείται εντός της ημέρας συνάντηση της διοίκησης ανόρθωσης με τον Απόστολο Μακρίδη, με τον Κύπριο Αθλητικό Διευθυντή, να αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Διεξάγεται σήμερα στις 18:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Έχουμε συμφωνήσει με τον ΓΑΣΙΟ για την χρήση του τσιρίου σταδίου. Αυτό που απομένει είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Είναι ήδη σε εξέλιξη τα βελτιωτικά έργα. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ανέφερε στο σταθμό μας το μέλος του ΔΣ της Καρνιώρισσας, Παύλος Μιχαήλ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ανατροπή και μεγάλο φαβορή για τον Δημήτρη Γιαννούλη είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, δίνοντας πολύ περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού. Διεξάγεται στις 9 απόψε το 3ο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Αντρέ Βιερίνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος. Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία. Ο 48χρονος Πορτογάλος τεχνικός Μάρκο Σίλβα αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνο ο Φάμπιον Γκρόσο. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο Έριξεν καθησυχαστικές οι ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μέσου. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counterpain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
13: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
12: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
14: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
15: Αγάπη, φούσκωσα.
16: Νίσκας. Μπακτεφλόρα.
15: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
16: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
15: Αγάπη, τι έχεις?
16: Η κοιλιά μου.
15: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
16: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
15: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
16: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
15: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
15: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
17: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
18: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
19: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Τρίτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων στις 9:45 Ολλανδία-Ουσπεκιστάν στην Sita Vision Sports 4. Στις 10:10 Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στο τρίτο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM του 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να κάνει τις μέρες, τις εβδομάδες και τους μήνες σας καλύτερους και πιο διασκεδαστικούς. Είμαστε συντροφιά με τον Ανδρέα Βιολάρη, είναι η εβδομάδα του, είναι μια από τις αγαπημένες του εβδομάδες, είναι εβδομάδα έναρξης Μουντιάλ και είναι χαρούμενος. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Χαιρετώ. Είναι και δεν είναι αγαπημένη εβδομάδα. Είναι εβδομάδα έναρξης Μουντιάλ, είναι εβδομάδα έναρξης άδεια σου, οπότε είναι ανάμειχτα τα συναισθήματα.
0: Εντάξει, να έρθω για
1: μου. Δεν είπα κάτι.
0: Καλλιόπη, χρόνια πολλά Καλλιόπη.
1: Γιορτάζει.
0: Ναι. Α, θυμίζει να βάλουμε μετά και το τραβήμα και τον κύριο Νταλάρα.
1: Να το βάλουμε.
0: Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
1: Ωκεανών.
0: Και είδαμε χρόνια πολλά στο φίλμα του Εμιλίου που τους διασχίζει καθημερινά. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν, δεν ξέρω τι μπορούμε να ευχηθούμε γι' αυτό. Έχω γίνει κάποια πράγματα για σας σήμερα, τα οποία δεν με ενθουσιάζουν, οπότε δεν θα ασχοληθώ μαζί τους. Και ούτε, δεν έχει φύγει ούτε κάποιος μεγάλος ποιητής, οπότε εγκλειτώσετε για σήμερα. Προχωρούμε στην έναρξη της εκπομπής. Ανδρέα, σε καλωσορίζω και εύχομαι έτσι να είσαι καλά.
1: Και μεγάλα. Είναι μεταξύ άλλων, είναι η μέρα κληρώσεων σήμερα. Θα έχουμε έτσι λίγο πριν το κλείσιμο, μετά στις 3.30, πριν τις 4, την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό, για το Sharp. Οπότε μέχρι τις 3.30 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, CU Sharp, όνομα, επίθετον και ηλικία. Όνομα, επίθετον, ηλικία, CU Sharp, είναι κρίμα. Κάποιος, αν δεν έχει κάποιον αυτά τα στοιχεία, να βγει στην κλήρωση και να μην μπορεί να κερδίσει το δώρο. Θα την κάνουμε και ζωντανά την κλήρωση. Κάποια στιγμή σήμερα ή αύριο θα το δούμε. Πολύ πιθανό σήμερα κάνουμε την κλήρωση για το quiz της Παρασκευής. Χρωστάμε να βρούμε τους νικητές. Και μπήκαμε και στην πρώτη εβδομάδα από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, όπου κάθε Παρασκευή θα κληρώνουμε έναν κουτί με κάρτες Panini. Τις επόμενες λίγες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες τουλάχιστον, θα κληρώνουμε μόνο κάρτες. Έτσι όπως τα κάνετε με αυτοκόλλητα που εξαφανιστήκα σχεδόν από όλη την Κύπρο. Περιμένουμε κι εμείς έτσι, μέσα προς το τέλος του μήνα, να έρθει από το εξωτερικό και η νέα φουρνιά stickers. Την περιμένουν και εκεί οι φίλοι μας στον Κρόνο. Οπότε για αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή που έρχεται, θα κληρώσουμε την πρώτη κούτα με κάρτες Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι συν το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει μέσα, δεν ξέρω, έχουν όλα τη χρυσή κάρτα του μέσα ή κάποια?
0: Όχι, τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα. Επειδή εντάξει, μας έφεραν και εμάς ο φίλος μας ο Κρόνος από έναν κουτί δώρον, εμένα και του Λούι, και ανοίγοντας το άλμπουμ βρήκαμε και δύο τη χρυσή κάρτα του μέσα. Δεν ξέρω αν είναι σε όλες. Που μόνο του ζουν το άλπουμ είναι 15-17 ευρώ. Νομίζω 16-17 ευρώ μόνο το άλπουμ.
0: Ναι.
1: Συν, ξέρω, 60 οι κάρτες.
0: 80 ευρώ το πακέτο
1: μας. Κρόνος. Όνομα ανεπίθετο στο 2950. Κρόνος, όνομα ανεπίθετο στο 2950. Όσα μηνύματα στείλετε, όχι μόνο αυτήν την εβδομάδα, καθόλου τη διάρκεια του Μουντιάλ, θα συμπεριληφθούν όλα σε κάθε κλήρωση που θα κάνουμε κάθε Παρασκευή. Όποιος στέλνει μήνυμα σήμερα θα είναι σε όλες τις κλήρωσεις μέχρι να μας τελειώσουν οι κάρτες μας. Άρα για σήμερα, την επόμενη 1,5 ώρα, τελευταία ευκαιρία για CU Sharp, όνομα ανεπίθετων και ηλικία, και για τον Κρόνο μέχρι την Παρασκευή θα τα πούμε αρκετές φορές.
0: Να συγκεντρωθείτε στο Sharm El Sheikh.
1: Ναι.
0: Για σήμερα, για να έχετε την ευκαιρία σας να κερδίσετε.
1: Α, ήδη πάντως είναι έτοιμοι, όπως λέω, κάποιους ακροατές. Κι να μαζί σου, κι, τι έχουμε. Ποιος μας ευχήθηκε?
0: Ο Big Gio.
1: Ο Big Gio, να σας ζήσουν κι.
0: Μαζί σου Γιώργο και Ανδρέα.
1: Γεια σου Πανίκο μου. Γεια σου Γιώργο. Αφανιστήκαν πολλοί, α? Ακροατές φαντάσματα. Τράπου μυριστήγαση. Μυριστήγαση.
0: Ακούτε.
1: Ο φίλος, πού είναι το, ήρθε είναι πολλά μήνα, τα έχασα. Ο φίλος ο Λοΐζος, να είπε το επίθετο. 205, Λοΐζο, ο Θεόδωρο, στις συγγενείς. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες 2-3 ώρες είχαμε έτσι ένα κρεσέντο ανακοινώσεων, μεταγραφών. Ναι. Κυρίως Κύπριων ποδοσφαιριστών, διεθνών, οι οποίοι ήταν και με την αποστολή της Εθνικής, επέστρεψαν. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο ότι πέρασαν σήμερα από ιατρικά και ανακοινώθηκαν αρκετοί από αυτούς. Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση, επιστροφή Ανδρώνικου Καγκουλή στην Ομόνια. Ένα χρόνο και κάτι, 14-15 μήνες μετά την αποχώρησή του, παραχώρησή του στην ΑΕΚ, από εκεί στον Άρη, ένα χρόνο στον Άρη και επιστρέφει στην Ομόνια. Η Ομόνια ενημέρωσε, χωρίς να αναφέρει εννοείται λεπτομέρειες για πόσα, αλλά την συμφωνία της με τον Άρη για την μεταγραφή του 25χρονου πλέον Καγκουλή, και ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Ωραίος.
1: Τριετές συμβόλαιο. Εντάξει, νομίζω χρειάζεται να πούμε ιδιαίτερα πράγματα για τον Ανδρώνικο. Ήταν κάτι που πρώτα και κύρια το ήθελε ο ίδιος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ήθελε πάρα πολύ ο Καγκουλής. Και το ευνοήσαν και συνθήκες για να επιστρέψει.
0: Αλλάζει κάτι στο μεταγραφικό σχεδιασμό με το πράγμα.
1: Όχι. Όχι. Εντάξει, να σου πω. Η Ομόνια είναι μια ομάδα η οποία μετράει λίγο τα κουκιά της για τις θέσεις των ξένων και των κοινοτικών. Έφυγε και ένας Κύπριος τερματοφύλακας και δεν ξέρω αν θα το καλύψει με Κύπριο. Το ότι είναι Κύπριος, τώρα δεν ξέρω, θεωρείται ο αντικαταστάτης του Γιόβετιτς. Παίζει ακόμη το σενάριο που δεν ξέρω πόσο ανεφικτό είναι πώλησης του Άγγελου Νεοφύτου, και αν πουληθεί ο Άγγελος ο Νεοφύτου θα ψάχνει κι άλλο επιθετικό. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη μεταγραφή της Ομόνιας. Έχει πάει το φίλο που κάπου άνθρωπος. Ενώ υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιος μέσα εξωτερικού, δεν ξέρω αν προχώρησε ή όχι, αν έμειναν στάσιμες. Είχαμε πριν από αυτόν ανακοίνωση επέκταση συνεργασίας Ντανίλος Πολιάριτς με Απόλλωνα για ακόμα ένα χρόνο. Και υπάρχουν κάποιες άλλες εκκρεμότητες εκεί που μένει να δούμε πότε θα ανακοινωθούν, πότε θα κλείσουν, για άλλες μεταγραφές ή παίχτες που θα φύγουν. Μία ακόμη μεταγραφή που ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, Κώστας Πηλέας, ποδοσφαιριστής ΑΕΚ και επίσημα για τα επόμενα 2 χρόνια. Τι άλλον είχαμε? Ο νεαρός ο Ρώσος στόπερ στον Άρη, ο 21χρονος ο Μαρτίνοφ, και αυτός υπέραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Και είχαμε ακόμη κάτι, τι είχαμε άλλο? Η ΑΕΛ, ο Στέφανο Καπίνο, ναι, Στέφανος Καπίνο.
0: Γεια σου, Καπίνο.
1: Ένας θερματοφύλακας με πολλές εμπειρίες, παραστάσεις, Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Εθνική Ελλάδας. Ωραίος θερματοφύλακας, εντάξει, τελευταία χρόνια κάμε λίγο ευθύ γραμμή σου λίγο μετά.
0: Μετά ο Wonder Kid όταν έβγηκε.
1: Ναι, κοίταξε, το να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας, να βγεις από κάπου, να βγεις από Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, την Άκτσα, Ακαδημίας, να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι top επίπεδου τερματοφύλακας. Αλλά το να περάσεις και από άλλη ελληνική ομάδα, μεγάλη όπως ο Ολυμπιακός, το να παίξεις εθνική ομάδα, προφανώς δείχνει ότι δεν είναι τυχαίος τερματοφύλακας. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τελευταία χρόνια ήταν και στην Ελβετία, ενώ δεν πολύ παρακολουθούσαμε.
0: Η Ελλάδα δεν ήταν καλή,
1: Όχι.
0: Μα γιατί τους μάχουν έτσι πολλά του Ιωβάνοβιτς?
1: Εντάξει, μου την προηγούμενη προκριματική σειρά που δημιουργήθηκαν ο ίδιος ο Ιβάν και οι παίχτες του δημιουργήσαν τεράστιες προσδοκίες μετά τα προκριματικά του. Ήταν του Nations League. Του Nations League ήταν.
0: Nations League,
1: που είχε κερδίσει και την Αγγλία μέσα στο Λονδίνο κτλ. Και ήταν απογοητευτική, κακά τα ψέματα, η επόμενη προκριματική σειρά. Okay. Και εντάξει, μας ξέρεις δηλαδή. Αποθεώνουμε και κατεβάζουμε με την ευκολία προμονητές, παίχτες, ομάδες, παράγοντες.
0: Αν παραπονιέσαι κάποιον, ενώ να παραπονιέσαι για κάποιον που σου παράγει, που σου διάφυγε, όπως έκαναμε εμείς με τον Τιμούρ, δεν είχαμε ένα δείγμα γραφής καλό στην Εθνική, τον Τιμούρ. Κι άλλο να σου δείχνει κάποια πράγματα, να βγάλει μικρούς, να κλειδώνει καταστάσεις, να προλαβαίνει πράγματα όπως ο Καρέτσας κτλ. Και να δημιουργεί ένα prospect. Που κακά τα ψήματα στις ηλικίες παίρνει τούτη υπέκτηση, δεν μπορεί να το κάνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Να το μαζέψει αμέσως.
1: Καλώς εγώ στο ποδόσφαιρο να μην είσαι έτσι. Τόσο καλός όσο είσαι στο τελευταίο σου παιχνίδι. Είσαι προπονητής, είσαι παίκτης. Και όσα πέντε μου εντάξει, αν δεν καταλάβεις, σημαίνει είσαι συγγενής.
0: Ο 966, είδες το?
1: Όχι, δεν είναι τίποτα από μηνύματα.
0: Upgrade ή downgrade την αποκτήση καγουλή.
1: Παιδιά, εξαρτάται για τι πράγμα μιλούμε. Να ολοκληρωθούμε αυτό ο σχεδιασμό. Αν. Κοιτάξτε, βασικά είναι καταρχάς ανεξάρτητα αν είναι upgrade ή downgrade ή οτιδήποτε άλλο. Ένας επιθετικός, οι Ομονίας το ξέρουν πολύ καλά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Του αρέσει πολύ να παίζει σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, σε χώρους. Που η Ομόνια, η περσινή Ομόνια τουλάχιστον, κυρίως γιατί συνήθως προηγείτων, αναγκάζει τον αντίπαλο να ανοιχτεί και βρίσκει χώρους, το είχαν πολλές φορές και ΜΑΕ και Μεσημέδο και Βάντρο και Τάνκοβις και τα λοιπά, αλλά και στην Ευρώπη ακόμη, που και εκεί, τώρα θα παίζει στους ομίλους του Champions League, του Europa League, και εκεί θεωρώ ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού, σε ανοιχτό γήπεδο. Τώρα αν είναι στη θέση του πώς το λες, του Γιόβετς που έρχεται και του χρόνου μόνο θα έχει ΜΑΕ, Κακουλίν και Άγγελο Νεοφύτου, εν τροπή να πούμε ότι είναι downgrade. Έχεις ένα από τους καλύτερους παίχτες που περάσαν ποτέ από την Κύπρο, και έχεις και ένα διεθνή επιθετικό που ξέρουμε ποιες είναι οι ιδιότητες του. Οπότε να ολοκληρωθεί με τα γραφικό σχεδόν και να δούμε αν είναι upgrade. Πάντως
0: εντύπηκε του Κακουλί σαν γνωστού επαγγελματική επιλογή η ΑΕΚ και μετά ο Άρης.
1: Άξι, ΑΕΚ πήγε και ο μήνες επί,
0: Ναι, εντάξει, ούτε
1: στον Άρη να σου πω ήταν τόσο μπερδεμένα φέτος τα πράγματα. Ενώ ένιωσε με βασικούς παίχτες, βασικούς επιθετικούς, μία παίζει ο ένας, μία παίζει ο άλλος, ή αν τρεις, τέσσερις, πέντε παίχτες μπαίνανε, βγαίναν. Εντάξει, αριθμοί ήταν ότι κανείς είναι they are not bad. Έβαλε 10 γκολ, έδωσε κάποιες ασίστ. Όπως και να έχει.
0: Είμαστε σε μια ομάδα που τα 10 γκολ με κάποιες πρώτες αντιπάλους που έχει μια ομάδα που προγραμματιστεί στην Κύπρο, είναι ένας δισενάρι.
1: Ναι, δεν μιλάς για το βασικό επιθετικό μιας ομάδας.
0: Τώρα, μα δεν είχα σημαίνει βασικό.
1: Εντάξει, δεν ήταν τουλάχιστον τρίτη και κάτω επιλογή.
0: Ναι,
1: σίγουρα δεν ήταν πρώτη, ούτε δεύτερη, ήταν δευτερότητη επιλογή. Εντάξει, νομίζω περίπτωση να συζητούμε τώρα για τον Κακουλή. Ξέρουμε το στυλ του, τα καλά του, κακά του, τις δυνατότητες του, τις αδυναμίες του. Και το πιο σημαντικό από τη στιγμή που άναψε το πράσινο φως ο Μπέρκ. Ξέρει γιατί τον θέλει ο Μπέρκ.
0: Θα τα έβρει ο Μπέρκ.
1: Και να δούμε, μοιάζει να είναι και απηγή πέρα θέμα χρόνου η μεταγραφή του Μοτνόρ. Επειδή δύο περιπτώσεις, εντάξει, δικά του Κακουλή που είναι πολλούς μήνες στο προσκήνιο, έστω και αν δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά τις τελευταίες μέρες φάνταζε πιο εφικτή, μάλλον ότι ήταν πιο σίγουρη η μεταγραφή του Μοτνόρ παρά του Κακουλή. Οπότε μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή του Μοτνόρ. Παιδιά, ασχολείστε με τα διεθνή, βλέπετε Γκρίνγκους στη Ρώμα, του Γκασπερίνη. Γράφτηκε. Εντάξει, ο Γκρίνγκουτ, όπου και να πάει.
0: Κάμε top δεύτερο μισό όμω, είναι το top πρώτο μισό για στη Γαλλία.
1: Φέτο.
0: Εντάξει,
1: φέτο ήταν τραγική η Μαρσέη γενικά από ένα σημείο και μετά. Με φαίνεται Τζέπρι, ήταν πολλά τοξική ομάδα. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Μιας και μιλάμε μεταγραφές, κάποια στιγμή λογικά μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και η σπουδαία για τον ίδιο σπουδαία μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα του Λοϊζού.
0: Μπράβο του.
1: Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Και αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Και μακάρι να πετύχει.
1: Μακάρι. Εντάξει, ανεβαίνει ο πίσω για τον ίδιο.
0: Σίγουρα.
1: Ανεβαίνει πάρα πολύ. Δύσκολη ομάδα από κάθε άποψη ο Ερυθρός Αστέρας. Για να πάει τώρα ένα παιδί που είναι Κύπρος, τον ταλάντο Χοντζένερ, και να καθιερωθεί και να αγαπηθεί όπως έγινε στο Ισραήλ. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε κάτι άλλο σήμερα. Νομίζω τουλάχιστον ανακοινώσεις δεν είχαμε. Εντάξει, είχαμε πότε ήταν, Σάββατο ξημερώματα Κυριακή, η ανακοίνωση για Βρίζα, ο οποίος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα για να λάβει και επίσημα τα καθήκοντά του. Αθλητικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Βρίζας. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του, που ανακοινώθηκε η συμφωνία και επειδή είχε προηγηθεί μια φημολογία και δημοσιεύματα για Νίκον Παπαδόπουλο, κάποιοι τα έχουν συνδέσει και θεωρούν ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει. με την πρόσληψη Νίκου Βρίζα. Συγγνώμη, Ζήση Βρίζα.
0: Να μην είπα εγώ, Ζίζα.
1: Ζίζα.
0: Ο οποίος έβαλε τον γκολ με Ρωσία το 2004. Έναν γκολ που δεν έδωσε την νίκη, αλλά έδωσε την πρόκριση.
1: Ναι, έκανε το 2-0-2-1.
0: Που κεφαγιά του Δημητρίου Αδόπουλου που σκοτώθηκε στον αγράντιο, έπεταχτη, έπεσε με την πλάτη.
1: Από μακρινή πάσαν του Τσιάρτας, ήταν ο Φραντσέσκος.
0: Φραντσέσκος είναι έτσι.
1: Τσιάρτας, ήταν ο Τσιάρτας, ναι. Ένα κίνητο του Τσιάρτα.
0: Φραντσέσκος πρέπει να είναι στην Αγκλάρνα.
1: Όντως. Αυτά από την επικαιρότητα, ενώ έτσι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες.
0: Ναι, για 8 Ιουνίου έχει αρκετές.
1: Ναι. Είδα σήμερα μέρα, ανοίξω πόσες άλλες έτσι γεμάτες μέρες θα έχουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Καταλάβα ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, έχει πιο όλη αξιόν η αρχή του καλοκαιριού παρά το τέλος του. Στα μεταγραφικά. Παίζει ναι. γίνονται ένα δύο χτυπήματα στο τέλος, εντυπωσιακά, αλλά το Παναίρι είναι στα αρχές προς μέσα του. Τα βασικά, Αντρέ.
1: Οπότε πάμε, Λοίζο μου. Ναι, τα πολύ αμήνα θα πιστέψουμε να τα διαβάσουμε.
0: Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις διακοπές στο Σάμερ.
1: Σε μία ώρα και κάτι κλήρωση. Ναι. Σε μία ώρα κλείνουν οι κάλπες βασικά. Μέχρι στις 3:30 μπορείτε να ψηφίσετε.
0: Να έχει exit poll μετά. Ευχαριστούμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολγκίν συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιστατικό περενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σταθρανία χιλιάδες τηλεόφοιτοι, καθώς στις 8 το πρωί θα αρχίσουν οι παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά. Ισχυρό σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων σημειώθηκε χθες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεσμπολάχ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2-2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22-669-449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
3: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
6: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
2: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίρο, εκπομπή Pressing, Sport FM 95. Ακούτε, σε μία ώρα από τώρα και κάτι θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει το μεγάλο μας δώρο για φέτος. Έναν πακέτσο για δύο άτομα αξίας 1.600 ευρώ για Summer Shake. See you Charm είναι η λέξη κλειδί που χρειαζόμαστε για να μπείτε στην κλήρωση. Συν όνομα, επίθετον και ηλικία. Θέλουμε αυτά τα τρία στοιχεία. Ονοματεπώνυμον, την ηλικία σας και το See You Sharp. Κρόνος ξεκινά από σήμερα Παρασκευή. Θα κληρώσουμε την πρώτη κούτα με κάρτες Πανίνη και αναμένουμε τις επόμενες λίγες εβδομάδες να έρθουν και τα αυτοόλυτα.
1: Μετά τις 20 του μήνα θα έχουμε και αυτοόλυτα.
0: Ναι. Κάπου στα μισά του, έτσι, στα μισά του Μουντιάλ θα το δούμε. 29.50 επίσης, ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε. Είδα κάτι που μηνύματα διαβάζω, μηνύματα. Είδα κάτι από Talk Sports στο YouTube για Λεάο. Ο Λεάο παίζει μπάλα σαν το Σεμένιο με κατάθλιψη, μακριά και αγαπημένη.
1: Ξέρετε, ναι, για μιλούμε έτσι από τους αθλητές. Σίγουρα, πέρασαν και όλοι παίρνουν τη φάση τους.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλός παίκτης ο Λεάο. Ενώ βρεθεί έναν περιβάλλον στο οποίο μπράβο.
0: Εντάξει, να σου πω. Καθαρά οπαδικά ενώ όπως ο παδός της Μίλαν, σου το είπα κάποια στιγμή. Το έπαξε να συμβαίνει πριν 1,5 χρόνο. Ο Τζιόντζε τον Τέο Ερναντέζ, δεύτερα του βλέπω. Όχι, επειδή είναι καλοί παίκτες. Και είναι εξαιρετικοί.
1: 26 χρόνια.
0: Ναι. Αλλά όταν ένα παίκτη, δύο παίκτες προκειμένη περίπτωση, και ο Λεάο και ο Ερναντέζ, πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα κλαμπ όπως η Μίλαν. Περιπέτεις ολόκληρον τον κόσμο, τον προμονητή σου, τη διοίκηση και θεωρείς ότι είσαι πιο μεγάλος από το κλαμπ.
1: Ναι,
0: παίζεις όποτε θέλεις, όποτε θέλεις έμπαιζεις, κάνεις τον τραυματία και γενικότερα έχεις συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αυτόν το επίπεδο. Για μένα δεν υπάρχει παίχτης Λεάο. Οπαδικά το λέω, ο παδός της Μίλαν. Μπορεί να πάει αύριο στην Arsenal, να βρει το λιμάνι του, να βρουν το κουμπί του και να ξαναγίνει ένα από τους καλύτερους αριστερούς εξαιρετικούς στον κόσμο. Που έχει χρόνια να παίξει σε αυτόν το επίπεδο. Και συνήθως όταν παίζει είναι καρνητικός. Προσπαθεί να κάνει παραπάνω πράγματα από ό,τι πρέπει, δεν του βγαίνουν, εκνευρίζεται ο κόσμος, εκνευρίζονται οι συμπαίχτες του, αρκεφουλούν αποδοκιμασίες. Σε τούν το κλίμα, το τοξικό κλίμα, εδώ και ένα-δύο χρόνια ο Λεάο. Οπότε και για τον ίδιο θα ήταν καλή μια αλλαγή. Βραζιλία-Γαλλία εναντίον Πορτογαλίας για τελικό προβλήπη 141. Δηλαδή Πορτογαλία σίγουρα και ψάχνει αντίπαλο Γαλλία ή Βραζιλία, μας λέει, και προσθέτει Ισπανή. Αν και έχουν λίγο, φαίνονται άπειροι και αυτοί και ο προμονητής τους. Δεν τους φαίνονται άπειροι, ρε φίλε. Μιλούμε για την καλύτερη ομάδα εδώ 2-3 χρόνια. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Ενώ δεν φαίνεται ότι είναι άπειροι παίχτες ή ο προμονητής. Ο προμονητής της ψηφίστηκε 2-3 χρόνια ο καλύτερος προμονητής των κόσμων σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο καλύτερος ομοσπονδιακός εδώ 2-3 χρόνια. Ο άνθρωπος πήρε Euro, πήρε Nations League. Έπαιξε δύο τελικούς στο Nations League. Έπιανε Euro ή παγκόσμιο, δεν θυμάμαι. U21 Euro, U19 Euro. 30 χρόνια προμονητή, 65 χρονών. Ενώ τι άλλο να κάνει, να καταπιείς παρκέ άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, όταν ανέλαβε, ήταν έως και χλεβαστικά τα σχόλια. Γενικότερα αντιμετώπιση που έτυχε και από τα μέσα και από τους Ισπανούς όταν ανακοινώθηκε. Αλλά μετά από λίγους μήνες ράψαν όλοι ο στόμα τους και κάποιοι απολογηθήκαν. Βγήκαν και με ρεπορτάζ, άρθρα, απολογηθήκαν στον Ντελαφουέντε, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Οπότε δεν διαφωνώ ότι είναι άπειροι. Ο Γιαμάλ 18 χρονών ανάπηρος, έχει 3 χρόνια παίζει, μου σκάτσε πέσει στον κόσμο. Δεν είναι ηλικία. Ναι, αυτό λέω. Το ενάπηρη διαφωνώ. Τώρα από εκεί πέρα να το προβλέψει, α πούμε, αν προχωρήσουν, αν τερματίσουν πρώτοι και προχωρήσουν, α πούμε, η Γαλλία, η Ισπανία προσθέτουν και τελικά.
1: Ενώ... Σαν ονόματα, να το πιέσει, τι είπα στην Κολάνο, ναι. Όντω δεν την βάλω πάνω από την Αγγλία και την Ισπανία.
0: Ούτε εγώ, ούτε κάνω με Πορτογαλία.
1: Σαν
0: ούτε...
1: ονόματα είναι εντελώ διαφορετικό.
0: Τούτον παίζει ρόλο σε έναν τουρνουά. Όπω το πιάνει πάντα η πιο δεμένη ομάδα, αλλά μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χημία.
1: Ξή το τουρνουά.
0: Πει να περιμένει ατομικέ ενέργειε που 3-4-5 παίχτε. Κάποια μεθυσία θα του βγουν. Θα στη μέρα του είναι να σταματήσουν, είναι ανάτυχοι.
1: Τότε ρε, το τουρνουά έχει πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν κάτι. Ενώ έτσι, ό,τι ξαναλούμε, ξαναλύουμε, ξανακάνουμε, μπορεί ένα δοκάρι, ένα πέναλτι, μια κόκκινη, μια στιγμή που να αλλάξει όλο το τουρνουά μια ομάδα. Είτε προ το καλό, είτε προ το κακό.
0: Έτσι. Ανδρέα, κόκκινη στα φιλικά του Σαββατοκυριακού Μετρού για τον Παγκόσμιο Κυπέλλο. Εξαρτάται, ρε φίλε. Αν είσαι ο. Αν είσαι ο Ρονάλτο, παίζουν μπελό. Αν είσαι ο Ταμέντι, τιμωρούσε. Ήταν παγκόσμια κατακραυγή και αναγκάστηκε η UEFA πριν λίγες εβδομάδες να αλλάξει τους κανονισμούς της. Η FIFA, συγγνώμη. Ναι. Ο Ρονάλτο που έμειξε την αγωνιά του, αλλά αποβλήθηκε πριν από την μορφή 3-4. Είπαν ότι εντάξει, μια αυκιό ώρα να παίξει το Μουντιάλ. Ενώ το Ταμέντι που ήταν λιγότερο σκληρό το φάουλ, πάντου χάνει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω, κάμαν το τώρα πριν λίγες εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες, άλλαξε ο κανονισμός.
1: Το ίδιο Μουντιάλ τώρα, σήμερα, φέτος, ο Ταμέντι.
0: Ναι. Μέχρι και πριν αλλάξουν οι κανονισμοί, μέσα στο Μάιο νομίζω έγινε κάποια στιγμή, με αφορμή των περιστατικών Ρονάλτο και τις έντονες αντιδράσεις της Αργεντινής για τον Οταμέντι. Είπε τους okay, okay, FIFA να παίξει ο Οταμέντι. Εκεί πέναμε να παίξει ο Ρονάλτο. Που του έντονε το δίκαιο βασικονισμό. Ούτε ο Οταμέντι ούτε ο Ρονάλτο απ' έξω. Yeah. Και ήρθαν, είπαν ότι κάποιες κάρτες να αξιολογούνται και να χωρίζουμε εμείς πότε ένας παίχτης.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Για δεύτερη κίτρινο εννοείται δεν χάνει κανένας Μουντιάλ. Ακόμη και μια κατηγορία κόκκινο καρτό, ξέρω τελευταίος παίχτης να φάει κόκκινη κάρτα, δεν θα χάσει το Μουντιάλ. Τώρα υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες κόκκινων καρτών που ναι, θα τιμωρούνται όπως αυτή του Λεάου, φαντάζομαι. Πουνιάρε τον άλλο.
1: Εντάξει, μπορεί να σου τιμωρήσω τον Λεάου εγώ. Ναι. Η FIFA και φάω σου πέντε αγωνιστικές να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να παφέρεις άλλο.
0: Δεν είμαι σίγουρος για τιμωρία. Νομίζω πως για τιμωρία μπορεί να μην δικαιώσει. Δικαιώσει λόγω τραυματισμού.
1: Όπως είναι με την Βραζιλία, και το West.
0: Ναι, και άλλες εθνικές. Και Αργεντινή. 24 ώρες πριν το Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει κάποιον τραυματία. Για τιμωρία δεν νομίζω.
1: Αλλά μπράβει επαθλάσει, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, οκ, ναι.
1: Όχι, σκέφτηκα μόνο μου τώρα. Τούτο, το loophole. Έτσι, ναι.
0: Απορία από το 292. Αν οι δικούντες της Εθνικής Ελλάδος διώξουν τον Ιβάν, βλέπεις τον να κατηφορεί στον Αρχάγγελο, τώρα που έφυγε ο πρόδρομος.
1: Τρία χρόνια.
0: Πρόσωπικά δεν το βλέπω. Τι.
1: Σε τρία χρόνια.
0: Α, σε τρία χρόνια. Ναι, οκ.
1: Βάζω ότι σε τρία χρόνια.
0: Καλά, ναι, σε τρία χρόνια πολλά μπορεί να γίνω. Ναι. Χαιρετώ τους κύριους Λούι, έχει μπάσκετ άποψη.
1: Έχει μπου. Σας πω κάτι έντοιμα να το πω.
0: Πριν το πεις, ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Πες.
1: Όχι, γιατί ξενέρωσα πολλά με τον μπασκετ. Βαρέθηκα τους που μαλώνουν, που ένας του άλλου, άλλος του άλλου. Εντάξει, την πρώτη χρονιά είναι cute, τη δεύτερη γελούμε. Αλλά τι είναι να πάει το πράγμα, ας πει να θερούμε μπασκετ 10 χρόνια ελληνικό, έτσι να πάει.
0: Τίποτε, αρτί ο Άρης ο Πάκου μέσα να αλλάξει λίγο παράσταση.
1: Μα λόγω είναι λαλή να έρθουν και τούτοι. Και να κάνουν και τούτοι τα δικά
0: τους πάνω. Όχι, κάποια στιγμή να γίνει, απλά αλλάξει λίγο, να αλλάξει λίγο.
1: Να μαλώνουν και πάνω και κάτω.
0: Να μαλώνουν, αλλά τουλάχιστον όπως το μπάσκετ. Ήταν ο Παθανιακός, ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός μόνος του για χρόνια.
1: Σκέφτομαι του χρόνου, είμαι τελικά Άρης Πάοκ, Παθανιακός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Σκεφτούν τον
0: πρώτο. Όχι, θέλω να σου πω, αλλιώς το εννοώ. Περισσότερο προς το αγωνιστικό. Ναι, ας πάσει λίγο το δίπολο, να καταλάβουν ότι είναι μόνοι τους. Να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν κακομαθημένα, πριθκιό. Αλλά ναι. Σίγουρα να αυξηθεί και η τοξικότητα.
1: Έχει ευθύνη απόλυτη και η πολιτεία και η ομοσπονδία. Δηλαδή το πράγμα που γίνεται στα αγγλικά λένε το shit show. Ενώ κάνει κάποιος. Και ναι, να πω νουλί. Είναι εμφανίζεται κανένας να βάλει γραμμές. Αφήνουν δυο. Σαν να σε χωράφι που μαλώνουν δυο που νομίζουν έχουν το καθένα σε δικό του. Και αφήνει τους τσίνους που έχει actual το χωράφι και μαλώνουν στο χωράφι του. Για το ποιο είναι το χωράφι.
0: Σοβαρή ερώτηση. Πώς γίνεται ο Καγουλής να πάει στην ΑΕΚ, να φεύγει σε δύο μήνες και να πάει η Άρη και τώρα πίσω στην Ομόνια? Είναι αποδοχή ότι δεν κάνει για εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλός και χρήσιμος παίκτης για πρωταθλήματα δεύτερης ταχύτητας όπως Σουηδία. Ο Πιέρος, ο Κάστανος, ο Νικόλας Ιωάννου μια χαρά αισθάθηκαν στα πόθια τους. Μια χαρά αισθάθηκαν τα παιδιά, γιατί δεν το προσπάθησαν ακόμη λίγο.

0: σε μια περίοδο που και ο ίδιος σκέφτεται τούντο, ή τέλος πάντων ίσως να μην βρήκε τις συνθήκες που περίμενε, όχι μόνο αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, ήρθε πίσω. Δεν νομίζω να παραδοχή ότι μπορώ εξωτερικό να πάω πίσω Κύπρο. Όλα είναι θέμα timing. Είναι όλα θέμα timing. Δυστυχώς είναι όλα θέμα timing στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς καμιά φορά, αλλά συνήθως είναι δυστυχώς για κάποιους παίχτες, η συγκυρία. Τι γίνεται με Μοτρόνο και Ομόνια? Λογικά, παιδιά, ξέρω ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή που θα ανακοινώσει η Ομόνια. Εκτός απρόπτου. Και υπήρχε και ένα μήνυμα πριν για Γάστανο. Σε αντίθεση με τον Καγουλίν και τον Μοντνόρ, ο Γάστανος δεν νομίζω να βιαστεί να κλείσει. Όχι στην Ομόνια, γενικά. Την επόμενη εβδομάδα. Εκτός τώρα θα έρθει κάποια ομάδα εδώ και τα λεφτά που παίρνει ή που θέλει, που θέλουν πάρα πολλά δύσκολο στην Κύπρο. Λίγες ομάδες μπορούν να του δώσουν το συμβολίο του. Το συμβόλαιο μάλλον που έπαιρνε στην Ιταλία. Οπότε νομίζω για τον Γάστανο ίσως να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Να λέω ότι να κάνει ένα βήμα πίσω, πιστεύω, και να περιμένει λίγο. Το βέβαια είναι και ένα πάντα θετικό για τους παίχτες. Κάποια φορά έγκλειουν κάπου και πάνε και λίγα χρήματα που μπορεί να έχουν τώρα προσφορά. Αλλά εντάξει, είναι πολλά νωρίς για κάποιον παίχτη να το.
0: Βάλω για ένα κόπουλο. Ναι. Τίποτα, εντάξει.
1: Αρέσκουμε το βήμα.
0: Δεν θυκεύαστο, μία στάντα 4. Πρώτα τελευταία μία που ήρθε. Και θυκεύαστο μία και ο Γιώργου. Σας χαιρετώ. Κάρτες, πέστε μας τα προγνωστικά σας για Μουντιάλ Παναγιώτης. Για να δικαιούστε κάρτες, θέλουμε Κρόνος. Χωρίς Κρόνον δεν μπαίνετε κλήρωση. Κρόνος, όνομα στο 29.50 Παρασκευή. Κληρώνουμε την πρώτη μας κούτα.
1: Εδώ, ο Γιώργος δεν τους νίξει καλύτερα. Ρε Λούιο Μπράσο είναι φοβερός και ο Κάρτο είναι τάος παίζει πολύ καλύτερα. Απέναντι στο Γουέμπια, δεν περίμενα. Είχε μου στείλει μήνυμα, ενώ του να δέρουν οι Νίξ. Και λέμε μου κάτι ότι είναι soft οι Νίξ και κάτι που τούτα. Ο Γιώργος. Να κάνω expose τώρα.
0: Κάμε το ρε, κάμε το, αξίζει το.
1: Κι αν και ο Μπράσο στην Αγγλία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα να τον έβρω.
0: Εγάμε στο.
1: Expose. Ναι. Τώρα να βρω μία νότια όσο κανονικά. Να με λάλλω πένω ότι... Εδώ δάμε. Όχι ρε, ο Κατ.
0: Όχι ρε.
1: Άκου, λέω τους, αν πάνει, έχουμε τους λέω του, εγώ από πάνω. Όχι ρε, Κατ, Bridges και OG είναι πολύ soft για να σκοράρουν στο low post απέναντι στο Wemby ή τουλάχιστον να πιάσουν βολές. Ό,τι κάνει ο Μπράσος. Και εγώ είπα το έχουμε τους.
0: Okay.
1: Και πιστεύω ότι αν πάνε τούτοι, αλλά τούτοι η ομάδα μη μαζί είναι οι Spurs. Πιστεύω ότι είναι να κυριαρχήσουν τα χρόνια. Φοβερά τάλεντα όλοι τους.
0: Χαίρετο φίλο Νικόλα. Για μένα είναι από τις πιο, από τα μεγαλύτερα μυστήρια το Μεξικό. Θέλει άποψη για Μεξικό. Για δύο λόγους. Καταρχάς γιατί εντάξει, από άποψη εμπειρίας παραστάσεων είναι από τις ξέρω, 7, 8, 9, 10 ομάδες που έχουν παίξει τα περισσότερα Μουντιάλ, οπότε την εμπειρία την έχουν. Το λέω επειδή έχει και αρκετούς παίχτες από το χώριο πρωτάθλημα που δεν τους γνωρίζουμε και τα τελευταία χρόνια δεν έχει και παίχτες στο κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή όταν λέμε κορυφαίο επίπεδο, τα top ξέρω, 5 πρωτάθλημα της Ευρώπης ας πούμε. 2-3 έχουν μείνει σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, κάποιους τους ξέρουμε στην Ελλάδα, ο Πινέδα, ο Σάντσεξ κτλ. Αλλά δεν ξέρω, ήταν και τα τελευταία χρόνια λίγο περίεργο το κλίμα. Ποδοσφαιρικά εννοώ πέραν το θα συμβαίνουν στο Μεξικό χώρα γενικότερα.
1: Συγγνώμη. Τρεις μήνες πριν οι κουέντες που πάνε με τα καρτέρ.
0: Ήταν, ναι, ξέρω, Φεβράρι, πότε ξεκίνησε. Είχα δει κάποια φιλικά, πότε ήταν το Μάρτιν, η προηγούμενη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Ήρθαν συνεχόμενες λευκές οπαλίες, νομίζω. Το ένα σίγουρα Πορτογαλία, το άλλο δεν θυμάμαι. Που αποδοκίμαζε ο κόσμος στις εξέδρες. Εγγύνει το κλίμα. Εγγύνει το κλίμα στο Μεξικό. Φυσικά προχθές πιο πάνω 4-5 της Σερβίας. Μια ομάδα η οποία θεωρώ είναι ομάδα ψυχολογίας. Οπότε είναι πάρα πολλά σημαντικό. Πρεμιέρα παίζουν με South Africa. Πρεμιέρα του Μουντιάλ, την Πέπτη στις 10. Είναι κάτι σαν τελικός. Όχι βαθμολογικά, για να κερδίσουν τον κόσμο τους. Πει το να έχει γεμάτα γήπεδα 60, 70, 80.000 κόσμο στις κερκίδες σε μεγάλο πλεονέκτημα, φτάνει να το χρησιμοποιήσει υπέρ σου. Και να μην πάει εναντίον σου. Αυτόν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Μεξικό να ξεκινήσει με νίκη.
1: Να κερδίσει ο Μεξικό.
0: Πολλά πιθανό. Πολλά πιθανό.
1: Hi babies, Viola Hulz μόνο.
0: Ο Παναγιώτης, γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Πουλήσε μας.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Απειλούσαμε τον Γιώργο Λάγκα, πότε.

0: να βρεθούμε.
1: Το, ο προπονητής, έβγαλε τον προπονητή του, του South Africa, σε παρακαλώ. Ένας Βέλγος. Να σου πω γιατί ρωτώ. Ο συγκεκριμένος θα σπάσει το ρεκόρ την Πέμπτη το βράδυ.
0: Μπαφάνα, Μπαφάνα.
1: Ναι, Μπαφάνα, Μπαφάνα. Μπαφάνα, Μπαφάνα είναι το ψευδόνυμο του.
0: Χιούγκο Μπρος.
1: Χιούγκο Μπρος, μπράβο. Μπρος.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι. Βέλγος.
0: Τι είναι τον Μπαφάνα, Μπαφάνα. Ρε, περιπέζετε με. Φάρσα. Παιδιά, έτσι αλλάξαν τον Google.
1: Μπαφάρα, Μπαφάρα είναι το ψευδόνυμο της South Africa.
0: Χιούγκο Μπρος.
1: Όπως είναι η Οράνιε, είναι η Ρόχας, είναι η...
0: Χιούγκο Μπρος is a Belgian professional football manager and former player. He's currently the manager of South Africa. Έχει περάσει... Έχει περάσει από την Ελλάδα, ξέρεις το.
1: Ναι.
0: Από τις Σέρες.
1: Ο συγκεκριμένος, ο Μπρος...
0: Ήταν στο Καμερού.
1: Την Πέπτη... Ήταν πολλές ομάδες, μόνο τους που ακούγονται σε εθνικές ομάδες, όλες ομάδες κτλ. Ας μην σου πω τον που θέλω. Ενταξίας. Α, Πέμπτη νύχτα θα παίξει η South Africa, θα κάνει ο ίδιος ντεμπούτο, θα γίνει ο γυραιότερος προπονητής στην ιστορία το Μουντιάλ. Ποιο ρεκόρ θα σπάσει, είναι 74. Θα σπάσει το ρεκόρ κάποιου που ήταν 72 παρά όταν.
0: Εγγλεζού.
1: Όχι. Γερμανός. Γερμανός. Ήταν 70
0: σχεδόν.
1: Ο Ότο Ρεχάγκελ. Σπάζει το ρεκόρ την Πέμπτη, θα γίνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Λίγες ώρες μετά θα ξανασπάσει το ρεκόρ ο της Τσεχίας, ο Κούπεκ, που είναι 274 συν.
0: Ναι.
1: Και δυο μέρες μετά θα ξανασπάσει το ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Ένας 78χρονος, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα.
0: Α, ένας
1: 78, ναι. Ο Advocat, Ολλανδός, μπράβο.
0: Αφού είμαι παρακολουθώ, μόνο
1: ναι. Ενώ σκέφτομαι για τόσα χρόνια το ρεκόρ ήταν τόσο ρεχάγκια με 71 άνθρωπος. Και μέσα σε δύο μέρες θα σπάσει τρεις φορές το ρεκόρ. 74, 75, 78.
0: Δεν είναι καλή το βρίζαν και ο Χαριστιανός στο πρώτο μοντέρα, να σπάσει και το άλλο. Ναι, αλλά θέλει να πάει μου σύντης.
1: Εκτός από ο Γκομπρός, καλοί προμονητές είναι και ο Μάικ, ο Αντίμπας και ο Μπούμπα.
0: Να μου πω το Μπαφάνα, Μπαφάνα είναι το...
1: Μπαφάνα είναι το ψευδόνυμο τους, ρε.
0: Αφού και εγώ με τους Νίξ είμαι στη σειρά, δεν μπορώ να υποστηρίξω ομάδα με το μας πέρας. Απλά είδα το Γουέμπι και τους, με τους Οκλαχώμα και λέω εντάξει, απέναντι στον SJ και το chat έκαμε show εν να χάσουν και οι Νίξ. Μην πιστέψα.
1: Αλλά τι σημαίνει όμως Μπαφάνα, Μπαφάνα. Του δεν το ψάξα ποτέ, δεν ξέρω. Αν θέλει να ψάξει, να ψάξει κάποιαν...
0: Έχω κόσμο στη Σόδα.
1: Τώρα πιάσεις τηλέφωνο. Ένα πρώτο θείο Google. Δεν
0: ξέρω να σου ράλω στην Τζίνη Μπουντζάμι. Ποιος δεν πειράξες το...
1: Ποιο?
0: Τον Google.
1: Μπήκα στο Wikipedia.
0: The team won the African Cup Nation 1994. The boys, the boys.
1: Α, έτσι, the boys, the boys. Οκ, οκ.
0: Μπαφάνα, μπαφάνα. Είδες τους Αμερικάνους που φωνάζουν συστήματα.
1: Τι εννοείς?
0: Και περιπέζουν τους στο... Είναι κάμα να σπούμε, δεν μπορέσαν να πούν ένα σύστημα της προκοπής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μαζευτεί, να στο άλλο το ακούσετε, we love you, εσέ, είναι όμπλα λούν. Και περιπέζουν τους, πώς είναι να γίνει ο παδικός.
1: Στα γήπεδα μπάσκετ, α, τώρα που νομούν τι άλλο είσαι. Defense. Εντάξει, τούτο είναι η αθρώη, ρε. Τούτο είναι η αθρώη. Defense. Τώρα, όχι, εδώ να σου πω άλλο fun fact. Για την... Ποια χώρα έχει το παρατσούκλι αφρικανική ελεφάντες?
0: Εχτελεφάντος του.
1: Προφανώς γιατί έχει μια παράδοση με τους ελεφάντες. Ας σου έλεγα να εκτιμήσεις, να μου πεις αλφα, στο παλά περίπου, πόσους ελεφάντες έχει εχτελεφάντος του. Πώς χώρα, ρε παιδί μου. Ναι, και ανάλογα με τον αριθμό των ελεφαντών που έχει, σε ποια σειρά θα την εγκατάστασες μόνο στην Αφρική Ήπειρο, ας πούμε, είναι η πρώτη με τους περισσότερους ελεφάντες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ναι. Οπότε θέλω δύο απαντήσεις.
0: Δεν λέγεται αχτή ελεφάντα, αλλά λέγεται αχτή ελεφάντος του.
1: Ναι, ναι, άρχισε το όνομα της. Το παρατσούκλι της εθνικής ομάδας είναι ελεφάντες.
0: Ναι.
1: Όσο είναι μπαφάνα,
0: πάμε πόδι. Έχει 11 ελεφάντες.
1: 11 ελεφάντες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάει διαφημίδρε. Είναι τα 11 ελεφάντες.
0: Δεν ξέρω, ρε. Προσπαθώ να βρω το κάτσι στην ερώτησή σου.
1: Ήβρεστο.
0: Έχει λίους.
1: Έχει λίους, ακριβώς. Έχει λίους.
0: Και λέω ότι το ελεφάντος του πρέπει να είναι κάτι άλλο. Μην πρέπει να κάνει με το...
1: Όχι, ρε φίλε, είναι ελέφαντε. Το, το παρατσούκλι είναι ελέφαντε. Πού είναι ελέφαντε. Mm. Αλλά δεν έχουν τόσου πολλού, ναι, όντω. Έπιασε το κάσιο, έπιασε το.
0: Ήταν το πιο απλό.
1: Καμιά φτιαγωσά έχουν.
0: Εντάξει, εγώ το κάνω λίγο.
1: Καμιά φτιαγωσά. Και είναι, ξέρω, τρία αγωστή στην Νέα Αφρική.
0: Ναι,
1: α πούμε, σαν να έρθει η Κύπρο και να έξω την παρατσούκλι. Χαλούμι δεν έχουμε, ρε.
0: Να μην έχουμε όμω.
1: Να μην έχουμε. Ναι, να μην έχουμε. Να το ονομάσει, ξέρω. Τουλίπες.
0: Ναι.
1: Μπούντες τουλίπες.
0: Αφού είναι έχω.
1: Ναι.
0: Μα αυτή η πράχα στην παγιά, είναι.
1: Τουλίπες. Πάμε σε αθλητικό δελτίο. Μην ξεχνάτε μηνύματα. Σήμερα κληρώνουμε για Shamel Sheikh. Θέλουμε CU Sharp. Όνομα ανεπίθυνη ηλικία. Και ξεκινήσαμε από σήμερα Παρασκευή. Κληρώνουμε την πρώτη γκούτα με αυτοκόλλητα. Συγγνώμη, κάρτες. Κάρτες Πανίνη. Η ένδειξη Κρόνος. Είναι αυτή που θα σας βάλει στην κληρωτήρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ανδρόνικος Κακουλής, η επιστροφή. Η Ομονία ανακοίνωσε επίσημα την καταρχή συμφωνία με τον Άρη και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για επανένταξη του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στο Τριφύλι. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για όσα ζήσαμε. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο για το μέλλον, ανέφερε μεταξύ άλλων αποχαιρετώντας τον Άρη ο Κακουλής. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνιας με τον Άρη και για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοτνόρ. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι Πράσινοι. Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Λοΐζος Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και ανακοινώνεται. Ο Κύπριος μέσο επιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο, ενώ η Ομόνια δικαιούται ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Την καταρχή συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 32χρονος Ελλαδίδης θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία θα είναι μέχρι το 2028. Είναι ένας πολύπειρος θερματοφύλακας που μπορεί να δώσει σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης. Με το ποσό της μεταγραφής, η ΑΕΛ θα καταφέρει να αρχίσει την επόμενη χρονιά με μηδενικό υπόλοιπο, επισήμανε για την μεταγραφή του Κέλλερ στην Άλιτι Χαντ. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα. Θα προχωρήσουμε σίγουρα σε 10 προσθήκες, σημείωσε ο Νικόλας Λεβέντης, επισημένοντας ότι ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο, αποφασίζει ο Μάρτινς για Μακρύ και Παπαφώτη, ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Γκομής, Καρό και Νανού. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντιντέ, στις 8 Ιουλίου η έναρξη της προετοιμασίας, στην 1η Αυγούστου η μετάβαση στην Πολωνία για το βασικό στάδιο. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόλιαριτς με τον Κύπριο Μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιντέ Λιβούρου, ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου Κονομής και Αθανασίου. Την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ Κώστα Πιλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ΠΑΦΟ, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ρικάρτο Σαπίντο, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Λούκασεν, στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα καταλόγου Β. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Ζήσης Βρίζας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το ΑΠΟΕΛ και για να λάβει καθήκοντα στο πόστο του αθλητικού διευθυντή. Επιδίωξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Πραγματοποιείται εντός της ημέρας συνάντηση της διοίκησης της ανόρθωσης με τον Απόστολο Μακρίδη, με τον Κύπριο αθλητικό διευθυντή, να αναμένεται πώς θα αποτελέσει παρελθόν. Προτεραιότητα της διοίκησης του μαζί εξέβρεση προπονητή. Διεξάγεται σήμερα στις 18:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Έχουμε συμφωνήσει με τον ΓΑΣΙΟ για την χρήση του τσιρίου σταδίου. Αυτό που απομένει είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Είναι ήδη σε εξέλιξη τα βελτιωτικά έργα, επισήμανε μιλώντας στο σταθμό μας το μέλος του ΔΣ της Καρμιόρισσας, Παύλος Μιχαήλ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ανατροπή και μεγάλο φαβορί για τον Δημήτρη Γιαννούλη είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, δίνοντας πολύ περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού. Διεξάγεται στις 9 απόψε το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λεωμάτος. Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο Έριξεν καθησυχαστικές οι ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μέσου. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: We are back, επιστρέψαμε.
1: Ελπίζω.
2: Το
1: 309, ναι, δεν ξέρω τι έστειλε. Ήρθε.
2: Όλον άδειο.
1: Όλον άδειο. Δεν ξέρω, 20-30 έρχονται ακόμα μηνύματα. Άντε ρε φίλε, κρίμα. 309 μου, ακούει. Κάπου έχει το κινητό σου, κάποιο το κρατά, κάνει με τι σύνδεσμε. Στην τσέπη σου έρχονται μηνύματα άδεια, συνοχόμενα. Δε ήρθαν 30 μηνύματα. Κρίμα. Τουλάχιστον να ήταν κανέναν Κρόνο, να ήταν κανέναν Σίγιου Σάρμ, να λαμβάνει μέρο και στο αγωνισμό. Έχει ακόμη 15 λεπτά μέχρι να πάμε στο επόμενο, που είναι και το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Να στείλετε τα τελευταία σας μηνύματα για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Θα κάνουμε την κλήρωση σε περίπου 30 λεπτά. See you Charm, όνομα, επίθετον, ηλικία. Και επίσης ο διαγωνισμός που ξεκινά σήμερα θα τρέχει για πολλές εβδομάδες. Κάθε Παρασκευή θα κληρώνουμε μία κούτα με αυτοκόλλητα ή κάρτες Panini. Σε πρώτη φάση, μέχρι να έρθουν τα αυτοκόλλητα, θα κλείνουμε κάρτες. Κρόνος, οι φίλοι μας, αποκλειστικό αντιπρόσωπος των καρτών και των stickers στην Κύπρο. Είναι λέξη κλειδί που θέλουμε. Κρόνος στο 29.50.
2: Σας περιμένω.
1: Ήταν για τον Αντωνέλη το τραγούδι, το κοιμή, τον Αντωνέλη.
2: Τραγουδί.
1: Όχι.
2: Αλλά κάνει show, είναι.
1: Κάνει show. Κάνει show.
2: Και είναι άλλος πολλά, ρε, Ανδρέα. Πολλά μικρό σύλλογο.
1: Πόσο είναι, 21.
2: Ναι, τι για μωρούι.
1: Μα ενημερώνει ο πράσινο κρωμαϊθιανό, δεν θα μπορούσε να μα ενημερώσει άλλο. Αλλά τώρα εδώ αλλάξουμε εκατοντάδα. Έρχονται βροχή τα μηνύματα.
2: 19, ρε άντρε.
1: Τι 19.
2: Ο κοιμιάν τον έλθει.
1: 19 ακόμα, άντε ρε. Θα στην ψυχή του, ρε φίλε. 19 χρονών, ρε. 19, μα είμαστε να πάει στρατό.
2: Ναι. Πέφτα, εντζάει, κάνουμε το χιτόνιο που ήταν το μαξιλαρούι.
1: Oh. Το λοιπόν, ο Κορμαρτιανός μας ενημερώνει ότι στην κουβέντα που είχαμε πριν, που είπα εγώ έτσι αστείο, σαν να μας δώσουν ως Κύπρος το παρατσούκλιν του Λίπες, είχαμε την κουβέντα για την αχτήλεφαντος του, μας λέει ότι έχουμε την τουλίπα Σύπρια, που φυτρώνει στο σπουδαιότερο χωριό της Κύπρου. Μας λέει ο πράσινος Κορμαρτιανός. Να τολμήσω να πω ποιο είναι το σπουδαιότερο χωριό της Κύπρου.
2: Λίγος ένα κορμακίτης.
1: Έτσι που το είπε, ναι, αλλά να μην παρεξηγηθούμε. Το γκούκλαρα και λέει ότι ένα από τα ενδυμικά φυτά από αυτήν την περίοδο ανθίζουν στην Κυπριακή Ήπεθρο, για Απρίλη μιλά, είναι η τουλίπα Συπρία. Μεταφράζεται τουλίπα η Κυπρία. Γνωστή και ως λαλάς ή λαλές ή ακόμη και απλά ως τουλίπα. Η σπάνια τουλίπα της Κύπρου είναι το λουλούδι του φετινού Απρίλη. Ονοματολογία, ok, γενικά μας ήρθε, λέει, από Δυτική Κεντρική Ασία αλλά και Βόρεια Αφρική. Περίμενε. Για το ενδημικό είδος της Κύπρου έχουν επιβεβαιωθεί 4 θέσεις. Στην Χερσόνησο Νακάμα, στην ευρύτερη περιοχή Κορματζίτη Έντο, Κορματζίτη Μύρτου Πάναγρα, μεταξύ Μαμαριδένιας, ο πιο κοντινός μας τόπος, και πρόσφατα και στην Καρπασία εντοπίστηκε. Άρα ναι, είναι στον Κορματζίτη. Ένιχε κάποιον κρυφό μήνυμα.
2: Σκεφτείτε, λέει, ότι η Περσία τον έλεγε ότι είσαι Φόρμουλα 1 και δεν είχε διπλώμα οδήγησης. Ναι, αφού ήταν 18 παρά.
1: Παρά τα ρεβιολαμέντους λαλείς να στέλνουν I am the winner, λέω 578.
2: Γεια σου φίλε 200.
1: Κοίταξε ο αντίστοιχος 508, ο οποίος κέρδισε το ταξίδι για μερί, δεν πήγαινε ακόμα το ταξί. Όχι, θα πάει τέλος του μήνα.
2: Α, φεύγει.
1: Ναι, ναι, τέλος του μήνα. Δεν ξέρω.
2: Μα η baseball.
1: Δεν ξέρω, είχε ρωτήσει, προσπαθούσε να συνοηθεί με το ταξιδιογραφείο, αν και εφόσον έβρισκε εισιτήρια για το Μοντιάλ. Ναι, πάρα πολλά ακριβά τα εισιτήρια. Πολλά ακριβά τα εισιτήρια.
2: Ακόμα και για παιχνίδια έτσι.
1: Εντάξει, να πάει σε συγκεκριμένη πολιτεία, Φλόριδα και τα λοιπά, Μαϊάμι. Τώρα Μαϊάμι φαντάζομαι που τα ακριβά εισιτήρια. Τι πήγα να πω.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Ο αντίστοιχος 508, ο οποίος δεν έλαβε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, του τον έλειπε. Είναι ο φίλος ο Γιώργος, ονομάζεται, που σένει CU με S, με CU, CU Sharp, Γιώργος, κάτι να είναι από το επιθέον του.
2: Ναι.
1: Είναι ο αντίστοιχος 508 που έχει πάρα πολλά μηνύματα και άρα και πολύ καλές πιθανότητες.
2: Ναι,
1: πρέπει, χωρίς να ξέρω τον αριθμό των μηνυμάτων, υπολογίζω ότι πρέπει να πας στο 20% οι πιθανότητες του να κερδίσεις.
2: Ξαφνά πω ότι ο 508 άντρα με βάλει και κάποιες βολές.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Βασικά χάσε ο άλλος παραπάνω από τον 58.
2: Είπε μας, έκανε μάτσο σοου, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να βάλει, να μας είπε, να βάλει πέντε αγαπάει.
1: Κάτι έτσι μας είπε. Φέρτο μου κάρτες πανίνι, φέρτο μου. Ο Δημήτρης. Λούι, έχω διπλό τον Κούνια. Βρήκα σε περίπτωση Λεμεσόν και Άλπουμ και αυτοκολλητά. Ο φίλος ο Φιδίας. Είναι όπως το χρυσό πλέον.
2: Τον Κούνια είναι όπως το χρυσό.
1: Ο Λούις το ψάχνει πάντως. Κάνει καθημερινά βιντεάκια. Ποιο?
2: Έστειλες τα βιντεάκια, προωθήσεις τα.
1: Όχι.
2: Θα γίνουν edit.
1: Όχι. Μόλις μου πεις. Έχει τώρα 10 μέρες που γυρίζει. 12 μέρες. Πρώτη μέρα που ψάχνω τον Κούνια.
2: Πείτε μας, θέλετε να δείτε αυτά τα βιντεάκια που ψάχνουν τον Κούνια.
1: Χαιρετούμε τον φίλο 200, συντονισμένοι με Λούιν και Ανδρέα. Άμα καταλάβει ο πλάσμα, να μάσει γούστο. Γεια σου 200 μου. Εντάξει, μηνύματα νομίζω να σκορευτούμε λίγο σήμερα. Έρχονται τόσα πολλά μηνύματα για τους διαγωνισμούς που τα μηνύματα που έρχονται με άλλο περιεχόμενο χάνονται. Επειδή έχασα σας πριν, είπε το μέα κούλπα του ο Βιόλα που επέμενε ότι ο Πεπ επέρασε τον παππού. Πέρασε τον ρε φίλε. Ο παππούς είχε δώσει δύο παιχνίδια. Τα πρώτα του δύο παιχνίδια στο Champions League ο παππούς θεωρούνται προκριματικά. Δεν είναι τελική φάση Champions League. Τα δύο του πρώτα παιχνίδια που έπαιξε με United στο Champions League είναι προκριματικά. Έχει 192 με αυτά τα δύο, αλλά σε τελική φάση, φάση ομίλων, knockout, league phase πλέον, ο Sir Alex Ferguson έχει 190. Και στα δύο παιχνίδια τα έκανε και μετάδοση. Στο παιχνίδι με τη Real το πρώτο τον ισοφάρισε ο Guardiola, 190, η UEFA τα δίνει επίσημα. Και στον επαναληπτικό τον προσπέρασε, 191, έγινε ο δεύτερος σε συμμετοχές με τον Αγγελότη, που είναι και ο μοναδικός που έχει πάνω από 200. Αλλά αντιλαμβάνομαι, ναι, άμα πολλές σελίδες ή τέλος πάντων πηγές πληροφόρησης δίνουν τον Ferguson με περισσότερες συμμετοχές από τον Guardiola. Okay.
2: Καλά να είμαστε.
1: Μα έτσι αλλιώς στο quiz δεν διεκδίκησαμε τον Bond. Το αφήσαμε.
2: Πρέπει να κερδίσετε μας καθαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αύριο πάλι.
1: Άξι, χάρη ο Χαμπή μαζί μου, ρε φίλε. Ήταν μια ως παίχτης.
2: Φίλε, ο Χαμπής είναι ένα παράδειγμα και να απαντήσει.
1: Τι εννοείς?
2: Τώρα μου πήγαμε να περάσει τον προφεσόρ.
1: Αχτή ελαφιών από τα Κρινά για παρατσούκλιν της Κύπρου.
2: Αχτή αγρινών.
1: Ρε παππούς μου, έγινα μια ενταρκά. Να έχω έννοια ότι ένα βορείς να λάβει καμιά εθνική. Επίσης, Μπαφάνα, Νάνα, Μποπάνα. Τι?
2: Ο Νάνα.
1: Επίσης, μα γράφει. Μπαφάνα, Νάνα, Μποπάνα. Ελέγχθηκαν από τον Μόρκαν Φρίμαν στον Τζόνας Χιλ στα παρασκήνια μιας ταινίας. Που το πούποτε έκαμε του μια σπουδαία ρήμαν και μετά έβαλε τον να το κάνει πίσω. Να του κάνει πίσω κάτι παρόμοιο. Βάλτε τον τέλεια ιστορία. Πρέπει να την ακούω. Δεν την κατάλαβα καταρχάς την ιστορία, αλλά. Άμα έχει Μόρκαν Φρίμαν, θα το ψάξω να το δω.
2: Ποια θεωρείτε? Ποια? Αν δεν παθαρούλη με τον Καγουλή.
1: Τι εννοείς?
2: Έχω ανησυχούν πολλά για τον Καγουλή.
1: Ομονιατές. Ναι. Φίλε, μόνο που τον ήθελε ο Μπέρκ, δεν έχει καμιά άποψη σημασία. Όχι ναι. Του 1983, η δική μου, η δική σου, δεν έχει καμία άποψη αξία. Άμα τον ήθελε ο Μπέρκ, και επέμενε μάλιστα ο Μπέρκ, τελειώνει η κουβέντα εκεί. Τώρα έρχεται ένας προπονητής χύψη που ένεγε μόνο το μάτι του ΑΒ Ομονιάτη ή που τέλος πάντων είχε ξαναπεράσει από την Ομόνια άλλη σωμάτια και δεν επέτυχε και δεν το είχε εμπιστοσύνη, οκ. Okay. Αλλά άμα το ζήτησε ο Μπέρκ, τι συζητούμε? Και πιστεύει και σε 1983 μου γράφει για σημαντικούς λόγους ότι ο Μπέρκ τον έφερε πίσω για σημαντικούς λόγους? Ή πιστεύεις επίσης ότι του επέβαλαν τον Μπέρκ να χτύψει ο Καγουλής? Μη σου πω ότι γίνεται το αντίθετο. Ο Μπέρκ τους ανάγκασε. Ενώ κάποιοι μπορεί να μην ήταν θετικοί. Τους το επέβαλε ο Μπέρκ. Άρα η κουβέντα εκείνη για μένα. Ήθελε ο Μπέρκ τον Καγουλή, τον έφερε. Δεν σημαίνει ότι να του βγει σίγουρα η επιστροφή του Καγουλή, αλλά άμα το θέλει ο Μπέρκ, τα υπόλοιπα νομίζω τη δεδομένη στιγμή δεν έχουν ουσία να τα συζητάμε.
2: Απάντησε η ΕΡΤ στον Ολυμπιακό.
1: Η
2: ΕΡΤ.
1: Τι είπε?
2: Κατηγορήσαν τον πρώην γαμπρό μας.
1: Ναι.
2: Δεν συμμετέχουμε σε ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και παράγουν οξυγόνο. Έτσι, με πολλά μεγάλη ανακοίνωση.
1: Ναι.
2: Step by step. Απλά κάποιοι λένε ότι εγγράφανε στο Twitter ότι μπορεί και να προχωρούσε στην παύση του συναδελφού, αλλά μπράβο της που τον στήριξε τον υπάλληλο της. Μα τώρα σοβαρά, η Τζουμ δικαιώσα για Μωρίμ και Φούλα Μισχύ.
1: Δεν ξέρω, δεν το διάβασα εγώ. Τι λέει?
2: Ότι μετά που έσυρε μπόρτα την Μπεφίκα και θέλει να έρθει πίσω στην Premier League.
1: Ναι.
2: ότι φούλαμε κάμε το
1: κουμπί. Ρε φίλε. Αγκάρι.
2: Πιστεύεις μια ομάδα που δεν μπορούσε να... να δουλέψει ο Ρούμπεν.
1: Ναι, επειδή έφυγε με τον τρόπο που έφυγε από την United, είναι καλός προμονητής. Ένας πολλά άλλος προμονητής.
2: Εγώ προτιμώ να πάει σε τέτοια ομάδα για να μην πάει σε καμιά City.
1: Πλέον δεν μπορεί να πάει σε τέτοια ομάδα απευθείας. Πρέπει να ξαγάνει δύο βήματα πίσω να πάει μπροστά.
2: Ο φίλος σου στη City. Ο φίλος του.
1: Τι είναι ο φίλος του, Μαρέσκα.
2: Ο τεχνικός διευθυντής.
1: Α, της Sporting. Ναι.
2: Ο Κοβιάνα.
1: Μπράβο. Που ήταν της Φούλα.
2: Παγιά της Φούλα.
1: Μα πας στη Φούλα, ναι. Άρα πρέπει να μέσω λέει του, δεν μπορώ να σε φέρω στη City, να σε πάρω στη Φούλα.
2: Ξέρω καλά ρε, αν πάει εσύ για τεχνικός διευθυντής City, θα φέρεις πρώην.
1: Εγώ εσένα. Ναι.
2: Νομίζω έτσι ρε. Συγγραμμός έχουμε.
1: Εν τω μεταξύ αστεία, έδωρε στο Λουίν πολλές φορές σε quiz, αλλά τούτον το quiz έκαμε show. Το αποκορύφημα ερώτηση με τους τελικούς του Τσουλού και λαλείς με κρύφο γελού. Εντάξει ρε φίλε, εντροπή μου να μην ξέρω τους τελικούς του Champions League.
2: Ναι.
1: Ενώ θεωρώ πολλοί ξέρουν τους τελικούς. Να ρωτήσω πέντε μου όλους τους τελικούς από 92 μέχρι σήμερα, θεωρώ...
2: Πολλούς
1: που ξέρουν, είναι κάτι το wow.
2: Το quiz που βλέπω στην Ελλάδα, αν είστε
1: Αγγλία. Ναι. Θα ήταν πραγματικά ντροπή μου αν τους ήξερα.
2: Εγώ δεν θα το θεωρώ ότι θα ντροπή μου, αλλά.
1: Όχι. Α πούμε στου τελευταίου 10 τελικού του EuroLeague. Θα του ήξερε. Μπορεί να σκεφτεί λίγο και τα λοιπά, αλλά θα του ήξερε. Ναι.
2: Και NBA να
1: σου. Βιόλεμα, πώ θα πω στα quiz, ρίψε λίγο ταχύτητε. Αύριο να ρίψω. Έχουμε αύριο γύρισμα να έμπουμε μπου με ποιου και τα λοιπά. Αύριο να είμαι λίγο πιο.
2: Αύριο να χρειαστεί
1: να το αφήγω να κάνω show συμπαίχτη μου. Να του σου πω να του παίξει όπου θέλει. Άκρα, κορυφή. Κάμε show να του πω.
2: Κεφαλιές
1: φωνή δουλειά σου.
2: Να βάλουμε για στην κουνιά να κάνει πόντο. Να κάνουμε ένα πορτάρι στην κουνιά να κάνει φαγιά.
1: Το που σου είπα πριν με τον. Με τους ελέφαντες. Είπα σου ακόμα ένα fun fact. Με τους τρεις προπονητές που να σπάσουν μέσα σε λίγες μέρες τρεις φορές το ρεκόρ του. Για κάθε ομάδα, υπάρχει ένα fun fact. Για τις περισσότερες, όχι για κάθε ομάδα. Έχει χώρα, για κάποιες ποδοσφαιρικά, για κάποιες γενικά για τη χώρα. Υπάρχει χώρα όπου στέγει σε ένα σημείο, το μοναδικό σημείο στον κόσμο, στέγει σε ένα σημείο συγκεκριμένο, στο εξωπαστιμί μου, την Τρόδο, ας πούμε. Αντίστοιχο σημείο. Και βλέπεις την ίδια ώρα την ανατολή του ήλιου στον έναν ωκεανό, και την ίδια ώρα βλέπεις και τη δύση του ήλιου. Προσπάθησα να το κάνω εικόνα να το σκεφτώ, αλλά.
2: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, πώς γίνεται. Αλλά μπορείς να την ίδια ώρα δεις και τη Δύση, να δεις και την Ανατολή. Ποια χώρα. Αν όχι η χώρα, σε ποια ήπειρο, πού θεωρείς ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Να δεις ταυτόχρονα και την Δύση και την Ανατολή.
2: Ευρώπη είναι Αφρική, με μέση-μέση, ας πούμε.
1: Και αν η μέση. Έχει μέση.
2: Έχει μέση.
1: Μέση.
2: Κοίτα, για σπέν να λέει κάποιο. Τον Ισημερινό, αλλά
1: ναι.
2: Ο Ισημερινός είναι έτσι, άρα προβληματίστηκα.
1: Προβληματίστηκες.
2: Θεωρείς και την έστειλα την Ιγία
1: Αμερική. Λατινική Αμερική είναι Νότια Αμερική.
2: Μεξικό.
1: Κάπου πρέπει να είσαι, ναι, μέσα στη μέση. Μεξικό. Είναι Αμερική, είναι στην Αμερική, στην Ήπειρο της Αμερικής. Όχι, δεν είναι το Μεξικό, αλλά είναι κοντά. Ούτε Περού, λέει Βόρειο Πόλο, νομίζω δεν είναι, αλλά Βόρειο Πόλο. Τώρα θέλει με τον άμετο άλλο που λέει κουβέντα. Τι άμα, εγώ σε 24 ώρες. Είναι κάπου εκεί γύρω. Α, ο 677 το βρήκε και πήγε, λέει.
2: Παναμά,
1: ρε φίλε. Βλέπει σε μια πλευρά την Δύση, αλλά είναι Ανατολή. Όντω, ρε φίλε, πήγε, είδε το και ισχύει. Εγώ προσπαθώ ακόμα να το επεξεργαστώ που το έχετε προχτέ που το σκεύασα. Έτσι, καμιά φωτογραφία, βίντεο μα στείλει να δούμε. Εδώ μέσα στην Κύπρο κάνουμε μας τη μέρα νύχτα, λογικά τρώω λεφτά 99.
2: Άλλο.
1: Έχετε ακόμη, ξέρω, ούτε 5 λεπτά. Βασικά, πιάστε κινητό, στείλτε τα τελευταία μηνύματα με το See You Sharp για να μπει στην κλήρωση.
2: Τι έκανε, κουμπώνει, λαλή μου φίλος, Ζαμίος Σταύρος, να τα συνάξω. Εμένα. Να του στείλω μια φωτογραφία μου.
1: Ναι.
2: Να του πω την πράγμα.
1: Συνάξε τα.
2: Ο Μάνουλος δείχνει μου φωτογραφία την υπογραμμή του. Φίλε, δεν έχω την φέλα ρε Μάνουλε. Εφάνε την φανέλα η μόνη που είναι καταφέρα να παραγγείλω ρε μπρο. Έστειλα σε 600 σινεμά. Δώσ' μου μια φανέλα.
1: Εγώ που έπια έτσι πράγμα δεν άκουσα λέει ο Εμίλιος. Στον Παναμά, 568 μου. Αλλά το διάβασα και έχει άνθρωπο που λέει ότι η PNG δεν το ισχύει. Οπότε Εμίλια μου, που να ξαναπάει στον Παναμά, ρώτα τους. Και αμέ τους τόπακες. Παιδιά, έχει τόπο που μπορούμε να δούμε και, και Δύση και Ανατολή μαζί. Άλλο fun fact. Υπάρχει επιθετικός, ο οποίος τη σεζόν που τέλειωσε φέτος, που θα πάει μου τέλει εννοείται, αποβλήθηκε 3 φορές μια γιατί που μια τερματοφύλακα σε, σε ευαίσθητο σημείο. Αποβλήθηκε ξανά επειδή έφτιασε σε αντίπαλο στα μούτρα και εξαποβλήθηκε επειδή εδώ και έναν κονιά στα μούτρα αντιπάλου. Τούτο εντάξει, μπορεί να το ξέρει, αλλά είναι striker εθνική ομάδα που πάει να παίξει τώρα στο Μοντιάλ.
2: Ο Πιερό.
1: Αποβλήθηκε 3 φορές για κονιά, για πουνιά και φτύσιμο.
2: Πιερό.
1: Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Μέσα σε μια χρονιά ένα παίχτη να γαμίζουν τα τρία τα πράγματα.
2: Ουσμπέκος.
1: Ο είναι Ευρωπαίο. Είναι ευρωπαϊκή.
2: Σουηδία είναι, Νορβηγία είναι.
1: Ναι. Φεύγουμε και δεν στοπ. Ο Μάδης ναι. Ήταν οκ, να ήταν 4-5 κτλ. Όχι, όχι, είσαι κοντά γεωγραφικά.
2: Αυστριακός.
1: Όχι.
2: Είναι βία, είναι η Ούγγρη που είναι βία.
1: Ναι.
2: Η Αυστριακή βία.
1: Πήγα.
2: Ελβετό, Αυστριακό.
1: Ράφα Ράκνικ.
2: Μαλαντζινός.
1: Δεν μπορεί να είσαι ο Ράφ ρε φίλε, ο Ράφ αναγέννησε
2: τους ρε φίλε. Αυστριάς, under the corner και...
1: Μα ο Ράφ, όχι ρε φίλε, όχι. Είναι η Τσεχία, είναι ο...
2: Ο Σίκ.
1: Όχι, είναι ο... Παίζουν και μαζί, ένας πιο ψηλός του. Δες και ο μέτρα, ο Σόρι, Σόρι.
2: Ο ξέρω ο Σίκ.
1: Ε, όχι.
2: Είναι πολλά ρου, Σφίγκ.
1: Ο Σίκ.
2: Σίκ, έτσι πολλά ρου.
1: Πάτρικ Σίκ.
2: Αρέσκει ο Σίκ και ο Σέρλοθ.
1: Ναι.
2: Του διεθυρία του, τη φορεία μη.
1: Ναι. Και ο Σωρί
2: είναι
1: πιο ψηλός που είναι. Πάρτε το Σαπίντο, θέλω πολλά να το δω μαζί στο γήπεδο. Το Σωρί με το Σαπίντο. Μόνο να δαγκώσει αντίπαρο να μην είναι. Εν τσουπάω το είχε παιδιά, συγκρατήστε το. Μια και την καρτούλα. Όταν θα έρθει η ώρα. Το λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Μάκε να αρχίσει να περνά και τα τελευταία μηνύματα, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε. 2-3 λεπτά τα έχετε, τελευταία μηνύματα. Επιστρέφουμε να κάνουμε εγκλήρωση για το μεγάλο μας δώρο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Όλγκιν συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σταθρανία χιλιάδες τηλεόφοιτοι καθώς στις 8 το πρωί θα αρχίσουν οι παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά. Ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων σημειώθηκε χθες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεσμολά. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
10: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECHO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECHO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECHO.
14: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι, την τελική ευθεία, η οποία περιλαμβάνει και την κλήρωση του Μεγάλου Μαζόρου. Πριν πάμε στην κλήρωση όμως, να ακούσουμε και αθλητικών ημερολόγιων, αλλά πρώτα αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
2: Βρετανοί ψυχολόγοι που μελέτησαν το ρόλο του άγχους στο ποδόσφαιρο στις 8 Ιουνίου 2010 προσφέρουν μια πολύτιμη συμβουλή στους παίκτες που θα κληθούν να εκτελέσουν τα πέναλτι στο παγκόσμιο κύπελο που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότιο Αφρική. Εστιάστε στην μπάλα σαν να μην υπάρχει τερματοφύλακας. Καλά, και πού ήταν όταν η Άρσεναλ πήγε στα πέναλτι με την Παρί?
0: Άντρε φίλε, ποια δεν την κουβέντα να ακούσαμε τόσα σήμερα του πανικού. Κάτι τα για το παραφυλάκι, θα ακούσες το?
3: Όχι.
0: Όχι. Εσύ Μαριβάς, ακούσες το?
4: Όχι.
0: Όχι. Μαριβάς ήρθε για να κάνουμε και την κλήρωση. Θα είναι live ή θα είναι...
4: Είναι live στο Instagram.
0: Live στο Instagram.
4: Ναι, προς το παρόν δεν είμαι εδώ, συνεχίζουμε.
3: Α. Όχι,
0: θέλουμε στις εκπομπή. Συνεχίζουμε σαν να μην είναι εδώ.
3: Θέλουμε Μαριβάς στην εκπομπή για να την κρατήσουμε.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Μαριβά, θέλει και παρασκήνιο να ξέρεις. Να σου πέμω ένα πράγμα, κάτι πέμω.
0: Ελάς μου τα εμένα ρε φίλε. Το ακροατώ να τα πεις, που μπορεί να μην ξέρω.
3: Στείλτε μου ακροατές ένα πράγμα, κάτι. Στείλτε μου κάτι και σας πω αν το ελέγχει και ο Μαριβάς.
0: Κυπριακό φούτσα.
3: Ελέγχει όλο το παρασκήνιο του Κυπριακό φούτσα.
0: Ο επανήρθεν ο φίλος που μας είπε ότι πήγαινε έτσι το φαινόμενο εκεί στον Παναμά. Εντάξει, με φαντάζεσαι, λέει, νυχτώνει και ξημερώνει την ίδια ώρα. Βλέπει την Ανατολή πάνω από τον Ειρηνικό και τη Δύση στην Καραβαϊκή θάλασσα. Ένα παιχνίδι της θάλασσας και είναι φαινόμενο κάτι σαν το Βόρειο Σέλλας. Όχι, βλέπει το πει. Μια νυχτώνει, αλλά ξημερώνει. Τώρα δεν ξέρω. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
3: Και περίπεξε την Ανατολή σήμερα, λέει ο Ρο. Δεν βρέθηκα το ξαναδούμε.
0: Άντε ρε, έμπιστε, περίπεξε ρε φίλε.
3: Πείτε το πανίκο, σαν να πας θέλω να δείτε να περιπέζει την άσθενα στο σας σήμερα.
0: Δικαιούται. Δικαιούται.
3: Επια είναι ευρωπαϊκό τίτλο ο πανίκο.
0: Επια.
3: Επια είναι η άσθενα.
0: Όχι.
3: Α, έβαλες το.
0: Τι.
3: Δεν το βάλω και ακουστικό.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, δεν ξέρω πώς να το βρω.
4: Να
0: έχεις
4: παιχνίδι.
0: Ναι, δεν το παιχνίδι. Παιχνίδι. Να κρατήσεις. Άτ, ποιος γι. Πάρτε, 4-72-3-72. Και ήθελα να λείπει ο Λουγισά. Σε προετοιμάζει από τώρα, να δεις το πρόγραμμα σου.
3: Να πιάνει φίλοι σου, οι συμπαίχτες σου.
0: Ο Νικόλας Παλατσά.
3: Νικόλας Παλατσά, είδε μαζί μου να μου μας ημιωτήσουν. Ασχετή.
0: Α, έντσι, εσύ ωραία, ανοιχτή και κλεισάτε.
3: Ποια στέλα και κλείσαν το.
0: Εντέ, ρε, μην κλεισά από πριν.
3: 22-4-72-3-72, πάρτε.
0: Μη στέλνετε άλλα για το Σιγουσάν, παιδιά. Όσοι στέλνετε, στείλατε, μαζευτήκαν ήδη τα μηνύματα και θα γάμε σε λίγο την κλήρωση. Είναι 1047 τα μηνύματα που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες για Summer Shake. Θα μάθουμε σε λίγο. Και Κρόνος κάθε Παρασκευή για τις επόμενες 6-7 Παρασκευές θα κληρώνουν κουτιά με κάρτες και αυτοκόλλητα. Έρχεται η κυρία Αντωνίου.
3: Ήρθε η κυρία Αντωνίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα ξακλίνω κλείνω τηλεφωνική γραμμή.
3: Ναι. Θα παίζαμε με ένα ακροατή, αλλά τώρα που
0: ήρθε. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Αντωνίου, καλώς ορίσατε. Προλάβατε να κάνετε τις δουλειές σας και να επιστρέψετε?
5: Προλάβατε.
0: Όχι, αυστή. Γιατί? Όλα ανοιχτά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Ναι.
0: Καλώς ορίσες. Τώρα σε ακούμε.
5: Μετά από τόσο καιρό είπα να
3: έρθει. Ναι, χάθηκαμε.
0: Σε κάνουμε και παράπονα. Μέλη του fan club εννοεί.
5: Ναι,
3: κάμνω
5: και εγώ ότι ξεχάσετε εμένα.
3: Μα κυρίως είναι οι
5: φανς
3: που...
5: Νιώθω απατημένη σύζυγος. Λούι μου.
0: Λούι μου.
3: Θα κανονίσουμε να αρχίσουμε ποιος είχα.
5: Ναι.
3: Πρέπει να ρίξουμε ήδη αυτή.
0: Θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση ζωντανά και να επιχειρήσουμε να βάλουμε και τον νικητή και την νικητρία στον αέρα.
5: Πάντως στους 36 βαθμούς.
0: Έξω, 36.
5: 36 βαθμούς έξω.
0: Πολύ δυνατά.
5: Ναι, ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύτερα.
0: Ναι.
5: Να πω στους 36 βαθμούς που είναι έξω, σίγουρα ένα charm επίγαινε.
0: 36, επίγαινε και πάνω.
5: Ναι, επίγαινε τόσο. Είναι όντως ζεστή
0: σήμερα. Άκεψαν να στέλνω συστήματα οι Hulls.
3: Οι fans,
0: ναι, οι Hulls.
5: fans.
0: Ναι,
3: Άννα Αντωνίου Χούλς.
0: Χαιρετούμε και από τον Άντρο.
5: Την αγάπη μου.
0: Μετά την σημερινή κλήρωση, πάντα καθιερωμένο. Τελειώνει μια κλήρωση, ρωτούμε σε ποια είναι η επόμενη. Έχουμε κάτι ή να με ρωτήσουμε γιατί μπορεί να ακολουθήσει.
5: Έχει αρκετά πράγματα γιατί μπαίνουμε σε ρυθμός Μουντιάλ. Άρα πάντα έχει κάτι συνειφασμένο με μεγάλο.
0: Έχει προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις, η αλήθεια είναι. Μουντιάλ, Euro, είχαμε τηλεοράσεις. Είχαμε air conditioning. Είχαμε
5: τηλεοράσεις.
0: Ναι.
5: Όχι
0: τηλεοράσεις, είναι τηλεοράσεις.
5: Όχι τηλεοράσεις.
0: Εντάξει, έτσι.
5: Ναι, σύντομα ξεκινάμε. Η κυρία το παρασκήνιο εδώ ξέρει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
0: Εμείς το ξέρουμε. Απλά σιγά σιγά θα φροντίσουμε να μάθουν και οι ακροατές. Ποια πραγματικά είναι η Μαρία Βασιλιά.
5: Μαρία
6: Βασιλιά.
0: Δεν είναι κακό.
3: Είναι κακό. Διελέγχεις το παρασκήνιο. Μακάρι να ελέγχαμε
5: νοήθως. Θέλω να σου πω, ειδικά στη συγκεκριμένη δουλειά που κάνεις, σίγουρα θέλεις. Και να μην αποκαλύψεις τις πηγές σου ποτέ.
3: Άρης μας εμάς που είμαστε άδειοι.
5: Ναι, άρης τους τους που μεγαλώσα. Να πούμε όμως ότι επειδή ξεκινά και το παγκόσμιο, να πούμε ότι έχουμε και έναν τελικό που θα κάνουμε πάλι ένα μεγάλο event.
0: Πού, ποιοι?
5: Κι, Ανδρέα.
0: Περίμενα, ακούσουμε.
5: Ναι, 19 Ιουλίου. Τελικός Μουντιάλ.
0: Ναι.
5: Όλοι θα είμαστε
6: εκεί.
5: Εκεί. Πού θα είμαστε τώρα? Να βάλουμε ένα quiz.
0: Ναι.
3: Quiz.
0: Ναι. Ο πρώτος που θα βρει. Τι θα κερδίσει όμως?
5: Έχουμε €100.
0: Δεν περιμένει που μας, ρε φίλε.
5: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Να το
3: βάλω. Ο πρώτος θα είναι €100.
0: Ναι.
3: Να κανονίσουμε €100 δώρο κουπόνι που τις υπεραγορές θα φάμε.
5: Να το κανονίσουμε. Ποιος ρε?
0: Ο 438 το βρήκε. Ήταν κι άλλες απαντήσεις και από άλλους.
5: Ο πρώτος εκλείδωσε είναι 100 ευρώ που είναι αλφαμέγα, να το κανονίσουμε.
0: Όντως.
5: Ο Ανδρέας είναι πιο Γιάννη.
0: Παρετάτε με, παρετάτε με. Ο 438 το βρήκε. Μάρη, βάζε εναντίον όλο.
6: Ευχαριστώ.
0: Να έχουμε την κλήρωση. Για να έχουμε λίγο ώρα να πάρουμε, να δοκιμάσουμε να πάρουμε την νικητρία.
5: Ευχόμαστε να.
0: Αν ό,τι όρους προποθέσεις έχουμε εντός από τώρα, αν έχουμε παρεξηγήσεις.
5: Δεν έχουμε παρεξηγήσεις, να το δούμε. Να δεν επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα σημαίνει ότι πάμε στον δεύτερο επιλαχόντα. Έχει και ένα fan club που είναι έξω.
0: Έξω, τι εννοεί.
5: Έξω στην αυλή μας και περιμένει την κλήρωση.
0: Τι αν.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Είναι έξω. Είναι fan club του Sport FM. Έχει λάβει και. Ναι, τώρα που με είδε, μου είπε: θέλω να σου πω ότι έστειλα και εγώ μήνυμα. Είπα του: ναι, μπράβο σου. Καλή επιτυχία, του ευχήθηκα. Μου είπε: έχω το κινητό μου εδώ και είμαι πανέτοιμος. Αλλά μάλλον αν κερδίσει, να έρθει στο στούντιο.
0: Το γνωρίζουμε, ξέρουμε το.
5: Ναι, και οι δύο.
0: Ποιο είναι, ρε? Α, περίμενε. Είναι ξένα από κάπου το μικρό του.
5: Ναι.
0: Και
5: μετά και είναι εθλία του σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Πώς εκεί. Το λοιπόν, έχουν σταλεί έγκυρα 1047 μηνύματα. Οπότε είμαστε ήδη live στο Instagram. Το λοιπόν, από το 1 μέχρι το 1047.
3: Πολλά.
5: Αρκετά.
0: Οπότε θέλετε να μου πείτε να πατήσω το κουμπάκι.
5: Stop.
0: Να πατήσω.
5: Μάτα.
0: Generate.

0: μιλά.
1: Κρατημένο.
2: Εντάξει,
1: εντάξει. Δεν είμαστε τόσο αυστηροί.
2: Όχι, όχι. Έθιμαστε. Επειδή μου σε συνάντηση από την Πόπη, την Καλλιόπη, να βαρέτε τι.
0: Είπα τους, δεν είπα. Να κλείσουμε μάτια.
1: Εδώ θα μιλάει άλλη γραμμή. Έστε άλλη γραμμή.
2: Θα έπρεπε να κλείσει αμέσως τώρα.
3: Hello.
0: Ναι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, είσαστε καλά.
3: Να χαρά.
2: Πού πάτε μες στη ζέστη, οδηγάτε.
3: Ναι, οδηγούμε.
2: Οδηγάτε.
3: Γιατί είμαι στον αέρα. Ελουί.
0: Έλα.
1: Ελουί.
3: Τι έκαμε.
0: Τι έκαμε.
3: Γιατί είμαι στον αέρα. Δεν έχει τίποτε, πιάσαν με σέικ.
1: Δεν είμαι έτοιμο να πιάσει αμέσω για μένα. Αφού είναι στήλε, λοιπόν να κερδίσει. Στήλε,
3: Σάρ, νομίζω ναι, να θυμούμε.
0: Είπε.
3: Σκιάτο, να σα δω βαλίτσα.
0: Να θα είσαι μοντίδη σου για να πάρει και κάποιο μαζί σου.
3: Ελούι, να πάμε.
1: Εσύ ο Λουί.
2: Όπα.
0: Α θέλει, έρκουν. Απλά να στείλω τώρα, να με πιο πράστηλο και εγκρίσει. Μια αντολογίδη, μια σπίτι, αν δεν πιάσει και όλε.
1: Καρχά, Νικόλα μου, συγχαρητήρια, ναι, κέρδισε το ταξίδι για το Summer Shake. Το μήνυμα σου στάλικε 15 Πέμπτου 7:31 το πρωί. 7:31 το πρωί στάλικε το μήνυμα σου. See you sharp. Πηλίδης Νικόλας 39 Λευκοσία Ομόνια Αιώνια ήταν το μήνυμα.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Εντάξει Άννα, μην απογοητεύκεσαι.
2: Εντάξει.
1: Έχουν και μετά ψυχή.
3: Πρέπει να
1: λόγια.
2: Αφήστε το να μας πει, έχει λόγια, αλλά να ακούσουμε τα λόγια σου.
1: Θέλω
2: να
1: τα ακούσω.
2: Τραγούδα θέλεις, πες ήθημα νοητής ομόνιας, σε παρακαλώ, και θα το αντέξω. Και πειρά έξω.
3: Είναι η χρονιά μας.
1: Πέτυσα, πέτυσας ήθημα.
2: Προφανώς οι πρωταθλητές συνεχίζουν αν η χρονιά τους. Νικόλα μου, συγχαρητήρια, πάντα τυχερός. Εσύ προσωπικά.
1: Είσαι γενικά τυχερός. Ναι. Κερδίζεις. Δεν ξέρω σε διαγωνισμούς, σε τυχερά παιχνίδια.
3: Όχι, δεν το έχω η αλήθεια.
2: Είδες τώρα φέτος όμως, το 2026.
3: Μπορεί να πιάσω το πιο μεγάλο τώρα. Δεν έχω λόγια με σκιά, ευχαριστώ.
1: Μπράβο ρε. Πόσα μηνύματα περίπου έχεις στείλει, θυμάσαι.
3: Συγγνώμη.
1: Πόσα μηνύματα έστειλες λέω, θυμάσαι.
3: Έναν
1: και μοναδικό του τον ήταν.
2: Ρε, έντσινα, πας τον Τζόκερ.
1: Α, δε ρε φίλε.
3: Έναν έστειλα για πολλά άλλα που ποτέ είναι για τη Σαγιαλίσκια.
2: Εν πειράζει. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά για οτιδήποτε.
3: Αλλά έπιανε το καλύτερο
1: νομίζω. Όχι νομίζεις, σίγουρα ρε φίλε. Το πλά σου αν είσαι το έτοιμο είναι να σκεφτείς, να κάνεις προτάσεις.
2: Του Λουί.
0: Ναι, είμαι δίπλα σου.
1: Τι ωραία, φίλε, εντάξει, άντρο μου μπορεί να είσαι παντρεμένο, να είσαι σύντροφο, να είσαι σύζυγο, να είσαι.
0: Κι αν είσαι μάσκετ, ματσά, παιδίλα μα.
1: Είσαι παντρεμένο ελεύθερο, Νικόλα μου. Τώρα είναι πρόσωπη κέρδη, αλλά. Απα, λα πάντα.
3: Να κανονίσω Λουί να ρωτήσω η γυναίκα τι είναι να φάνε και παντόφλα.
0: Κούρτισες με. Έστειλα μήνυμα τη μάμα μου, μου κατεβάσει απέδειλα που.
1: Μέγερευκή Λουί, καλό. Άμα έχει γυναίκα με στη μέση, μέγερευκή.
0: Καλά να περάσετε και πάει να λουμάζει.
1: Να σα επιθυμίσω, το λέγαμε κατά καιρού σε αγωνισμού, ότι είναι δύο συγκεκριμένε ημερομηνίε αναχώρηση. Ελπίζω να βολεύει. 25 Ιούλιου ή 1η του Αυγούστου. Δεν ξέρω με τις άδειες σας και τα λοιπά.
2: Να τα κανονίσει
1: θέλω να ελπίζω θα τα κανονίσετε. Το πακέτο περιλαμβάνει τα πάντα. Αεροπορικά να πάτε να έρθετε σε Cyprus Airways. 8 μέρες, 7 βράδια σε τετράστερο ξενοδοχείο. All inclusive. Ό,τι φάτε, ό,τι πηγαίνετε από τον Άμπρο μέχρι το επόμενο. Οι εκδρομές σας, μεταφορές σας, οι βίζες σας, ασφάλειες ταξιδιού. 1.600 ευρώ και ξανά πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Και καλό ταξίδι να πούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του
0: αύριο. Μαθιά εκπομπή του Λογίδη που στάλεγε το
2: γύρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Έμπειρας, έμπειρας.
0: Άρα η αγαπημένη σου εντζινή.
1: Ρε φίλε, δάμε, εσέναν είπε λίγο να σε πάρω μαζί.
0: Εντάξει, ναι, δεχού.
1: Ναι, ναι. Το λοιπόν, Νικόλα μου, θα επικοινωνήσουν, Άννα μου.
2: Μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, Νικόλα μου.

0: Καλή τύχη.
1: Να, θα αφήνουμε να πάρει τη σύζυγο να την ενημερώσει.
2: Να ερωτήσω πρώτα, Λούι.
3: Είμαι στη διάθεση. Απλά πέμω για να μπορώ να φυλάξουμε τα παιδιά.
1: Συγχαρητήρια ξανά, Νικόλα μου. Τα λέμε.
2: Ευχαριστώ.
3: Γεια. Γεια, δε βάλουμε τσιν.
1: Να σου πω, όταν είδα τον αριθμό, τελείωνε 7.37.
0: Μάλιστα.
1: Που 7.37 είναι ο άλλος πώς συνεργήσαν τώρα τα 100 αλφαμεγα. Έλα, όχι εγώ έγινε. Ήταν 7.37.
3: 4.38 ρε.
0: 4.38.
1: Άνω, πιο πάνω.
3: 7.37 είναι ο φίλος που του στείλα κατά λάθος.
1: Ναι, ο Ζεντζίνος.
3: Εντζίνος.
1: Ένα εγγύνος. Ένα άλλος 7.37.
3: Α, ένα άλλος.
1: Ναι.
0: Να τα σημειώσουμε και τα δύο όμως για να μην χαθούμε στην μετάφραση.
3: Όχι, αφήνω να το βρει το τηλεφωνό του.
0: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Το μήνυμα Στάλιν 7.31, άρα στην εκπομπή του κύριου Λογίδη, άρα έχεις έγκριση Λουί από τον Λογίδη.
3: Α, σωστό.
0: Στο να πάει.
3: Να γυρέψει. Εμπαινίτσι τέλος Αυγούστου.
0: Όχι, ρε, 1η Αυγούστου. Τέλος Ιουλίου, πρώτα αυτά. Να αφήσει τώρα. Να αφήσει τώρα.
3: Τώρα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη, φεύγει. Έρχεσαι Δευτέρα. Τρίτη. Όχι.
3: Τετάρτη.
0: Αντρέα μου με δίπλα σου.
3: Ούλια δίπλα.
1: Κοντό. Παρασκευή να έρθει να κάνουμε. Θα δώξουμε quiz με στο κουράτε.
0: Εντάξει, να έρθω.
3: Ναι, να έρθω.
1: Έκλεισε.
0: Τι
3: είναι
0: καλλιόπηρε.
1: Τι είναι καλλιόπηρε.
0: Σαν την γιαγιά μου την καλλιόπη.
1: Με δύο αούτσια απάντηνα.
0: Ναι. Επειδή είναι η γιορτή της καλλιόπης σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα σιγά σιγά αρχίστε να αποχαιρετάτε και να ευχαριστείτε το κοινό σας μέχρι να βρω τραγούδι.
0: Σκέφτομαι ότι είναι σας είπα να βάλετε Αντώνη Ρέμο.
3: Όχι, εντάξει.
0: Να ξεκινήσουμε όμως μετά, γιατί 30 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, 30 Σεπτεμβρίου θα είναι στην Κύπρο και θα κάνει μια μεγάλη συναυλία στην Τάφροντα Βίλα δωρεάν.
3: Να πάμε.
0: Δωρεάν.
3: Όπως
0: θα γίνει και η ίδια στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πολλά ώρα στην Τάφροντα Βίλα.
0: Γι' αυτό.
1: Πότε είπαμε?
0: 30 Σεπτεμβρίου.
1: Α, Σεπτεμβρίου έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε καλοκαίρι να περάσει να κάνουμε. Να. Μετά.
1: Μάλιστα. Τα λέμε αύριο. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό υπόλοιπο.

λέγανε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το Ι. 4, 5, 6, με λένε Πόπι, σου κατρέπομαι γι' αυτό.

Για σένα ντύνομαι και βγαίνω. Πια βάζω, γράφω και ρωσταίνω. Και μένω μόνη μου στο σπίτι με ένα γλυκούλι πυρετούλι. Κάπου 37 και 1. Μόνο να σκέφτομαι σένα. Για σένα ντύνομαι Ελλάδα και αφρίζω σαν πορτοκαλάδα. Για σένα κάνω τόσο δρόμο και κάθε νύχτα

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ανδρόνικος Κακουλής, η επιστροφή, η Ομόνια ανακοίνωσε επίσημα την καταρχήν συμφωνία με τον Άρη και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για επανένταξη του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στο Τριφύλι. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για όσα ζήσαμε, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο για το μέλλον, ανέφερε μεταξύ άλλων αποχαιρετώντας τον Άρη ο Κακουλής. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνιας με τον Άρη και για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοτνόρ. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος, σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου, ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Λοΐζος Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και ανακοινώνεται. Ο Κύπριος μέσο επιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο, ενώ η Ομόνια δικαιούται ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Την καταρχήν συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 32χρονος Ελλαδίτης τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία θα είναι μέχρι το 2028. Είναι ένας πολύπειρος τερματοφύλακας που μπορεί να δώσει σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, θα προχωρήσουμε σίγουρα σε 10 προσθήκες, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο, αποφασίζει ο Μάρτινς για Μακρύ και Παπαφώτη. Ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Γκομής, Καρό και Νανού. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντίντε. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόλιαριτς με τον Κύπριο μέσω να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτελιβούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου Κονομής και Αθανασίου. Την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ Κωνσταπηλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ΠΑΦΟ κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν στην ομάδα τον Λούκασεν, σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση τερματοφύλακα καταλόγου Β. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Ζήσης Βρίζας για να λάβει τα καθήκοντά του ως αθλητικός διευθυντής στο ΑΠΟΕΛ. Επιδίωξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Σε προτεραιότητα είναι στην ανόρθωση η πρόσληψη προπονητή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρίδης. Πραγματοποιείται στις 18:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Στις 7:30 η Γενική Συνέλευση της Ομόνιας 29 Μαΐου, όπου θα τεθούν σημαντικά θέματα προς έγκριση σε σχέση με τη νέα σεζόν. Οριστική συμφωνία της Καρμιώτισσας με το Τσίριο Στάδιο εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό που απομένει είναι η αδειοδότηση του σταδίου εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ανατροπή και μεγάλο φαβορί για τον Δημήτρη Γιαννούλη είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, δίνοντας πολύ περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ και για την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού. Η εξάγερση σε νέα απόψε το τρίτο παιχνίδι στην σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Σύντομα παίρνει εξιτήρια από το νοσοκομείο Έριξεν καθησυχαστικές οι ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μέσου. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη φαίνεται να έκανε οίκομο. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. Motu Value.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι ολομό φιλέτο Νορβηγία 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθη κατεψυχμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: νιώσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Yeah, he's set a match.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα.
8: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Τρίτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων. Στις 9:45 Ολλανδία-Ουσπεκιστάν στη Sita Vision Sports 4. Στις 10:10 Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στο τρίτο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα και όσους δεν το ξέρετε, έχουμε 8, είναι ο Ιούνιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Έχει το όνομα Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο,
0: γεια σας. Και καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Σαν την Κύπρο δεν είσαι, ναι, Μάγκη μου. Πέντως θα τα ακούσουν.
1: Έτσι, για να μαθαίνει ο κόσμος, δηλαδή τι.
0: Αν μπράβο, να το είπε και ο μεγάλος Τσολάκης, όσο δεν είπε ρωνήσει, ο Μάρκο Πόλο. Λοιπόν, στο 29.50, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί.
1: Θα μπορούσε να σου πει, σαν διαράδει που δεν έχει.
0: Σαν διαράδει που δεν έχει, έτσι έκειο, ρε Μαγκύρος, όχι εγώ τούτο. Στο 29.50, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή για να.
1: Όχι. Δεν έχει για να.
0: Αποκεκτημένη ταχύτητα και συνήθεια.
1: Έγινε η κλήρωση πριν από λίγο και βγήκε ο νικητής, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Sharm El Sheikh μαζί.
0: Είναι ο κύριος ή η κυρία.
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Πυλίδης.
0: Νικόλας Πυλίδης, ναι.
1: Από τη Λευκοσία.
0: Περιφέρεια Λευκοσίας είναι και μεγαλύτερη. Είδες που τι ωραία το έθεσα. Να είναι καλό άνθρωπος, καλοτάξει τον πέραν της πλάκας και να το χαρεί.
1: Και να το απολαύσει.
0: Να το απολαύσει και να ξεκουραστεί μαζί με την πρόσωπο της επιλογής του, έτσι.
1: 1600 ευρώ.
0: Όχι cash, 1600 ευρώ αξίζει το ταξίδι.
1: Ναι. Το οποίο είναι όλοι inclusive.
0: Αν και μια και γάμε την κλήρωση, άρα μπορούμε να πούμε και λίγα περαιτέρω πράγματα. Εξής, τώρα που ξεκινήσαμε πάλι πυραυλή. Εντάξει, τώρα που είναι λίγο πιο κάτω το Sharm El Sheikh, δεν έχει καμία σχέση με την εμπόλεμη ζώνη, αλλά. Όσο είναι το Sharm El Sheikh μες στην εμπόλεμη ζώνη, άλλο είναι και Κύπρος.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά τώρα πήγαν και Χούθη μες στην κουβέντα.
1: Να το σκεφτείτε έτσι.
0: Τέλος πάντων κάτι, εντάξει, δεν το ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
1: Ναι, αλλά...
0: Μα ποιος είναι αυτός ο μπάρος
1: που μου γίνεται. Επιπαγώσαν τις επιθέσεις τώρα, έγινε χθες.
0: Όχι, δεν τις έχουν παγώσει. Εντάξει, ξεκίνησα χθες.
1: Και τώρα
0: παγώσαν. Και μπλάκηκα μεταξύ και στη Φωταρία και Χούθη. Μα ποιος, ο Μπάρος είναι αυτός υποψήφιος της άμεσης νέας, πώς είναι η δημοκρατία.
1: Της άμεσης δημοκρατίας.
0: Και τι είπε ο κύριος Μπάρος και... Φίλε, δεν πάει πιο κάτω πράγμα. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε μας. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Αποχαιρετηθήκαμε μόνο με λόγια. Επιστρέφει σε μένα. Ανδρόνικος κανονικό κανον... Ανδρόνικος κανονικά κουλής. Ο γνωστός Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με τα πολλά ονόματα. Ειδικά τώρα που έσφιξαν οι πειράες, ενώ ότι πρέπει σιόρ πιο απ' όλα, αγαπητέ 190, είναι πιο το μαχαλεπίν. Το
1: να είσαι δίπλα από τη θάλασσα, αυτό είναι, να πας να βουτάς, να είναι το επόμενο σου βήμα μέσα. Μέσα στο νερό και τέλος.
0: Ναι. Ο Κυπριακός λέω που είναι γνωστός για τις αναζητήσεις του στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Η θάλασσα είναι ταυτόσιμο με τον Κυπριακό λαό. Είμαστε ταξιδιώτες που να μας πάρει, είμαστε ναυτικός λαός.
1: Ναυτικός λαός.
0: Ναι ρε φίλε, μα μιλάς σοβαρά τώρα. Εμείς οι Έλληνες και οι Κινέζοι.
1: Ναι.
0: Και οι Βίκινγκς.
1: Και οι Βίκινγκς. Αν και οριακά εξιάνουμε τους, δηλαδή είμαστε λίγο πιο μπροστά.
0: Δεν εννοείται ρε φίλε. Εντάξει, πέτωσα ότι σαν την Κύπρο είναι εσύ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει. Πρώην διεθνής επιθετικός της Εθνικής Τσαρχίας, σήμερα βουλευτής άμεσης δημοκρατίας Βάρος.
1: Ο Μίλαν Βάρος.
0: Χαιρετίζω 36, αγαπημένο 361. Ο Ανδρόνικος κανόνικα Γουλής είναι ο γνωστός με τα μεγάλα αυτιά, κύριε 737. Ναι.
1: Ο Ανδρόνικος.
0: Πεχταράς. Ναι. Okay. Μεγάλη επιτυχία, αλλά τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Δεν είναι υποψήφιος, είχε εκλογή με 280 ψήφους. Τι. Ναι. Εσύ μέρες που κάνουν παραγωγή και όχι 80 μηνύματα.
1: Εντάξει.
0: Μα ποιοι είναι η δεξιά ή αμεσή. Δεν ξέρω κύριε. Μας έφυγε η μπάρα κύριε 1860. Έπεσε και μας πλάκωσε που λέει και ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Άρσης Βαρών. Σαν ο προηγούμενος τυχερός που ταξίδεψα στο Sharm El Sheikh, σαν νικητής του Sport FM 95, εύχομαι καλό ταξί στο φετινό τυχερό. Θέλετε τι ίδια να μας βάλουμε και στο Πάνθιον κύριε
1: 1880. Να γνωρίζονται μεταξύ.
0: Δηλαδή ο προηγούμενος. Είναι καλό να τους φέρουμε σε επαφή. Ο περσινός νικητής του μεγάλου ταξιδιωτικού πακέτου μας με τον φετινό, ναι, πολύ σωστά. Θα κάνουμε και ένα Πάνθιον, να κάνουμε μια από τις πρωτομέσεις σας. Με ένα κέρινο ομοίωμα. Πέμας για έρποτε είναι η πρώτη να πάμε να δούμε τον Αντιοτσόα και τις ξημάσχαλες και θα καταφέρει να μπει στα γάντια αυτού του μεγάλου Κίβερλεν 29. Πάντως δεν ξέρω, τον έχουν κάνει κορεό της Κλινιανγκούρ. Πέμουν δύο ομάδα, δεν είναι Κλινιανγκούρ, είμαι σίγουρος.
1: Όχι, Κλινιανγκούρ, ούτε τώρα δεν μπορώ καν να σκεφτώ. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ.
0: Βιρτουμούρ νομίζω, είναι η ελβετική ομάδα που μας έρχεται ο Καπίνο. Από την οποία μας έρχεται ο Καπίνο.
1: Από την οποία μας έρχεται
0: ο Καπίνο. Πώς είναι, είναι Κλινιανγκούρ, Βιρτουμούρ. άντερε μάχη. Οι νικητές του ταξιδιού να κάνουν.
1: Βίντερτουρ.
0: Είδες πως είπα Βίντερτουρ. Η οποία Βίντερτουρ, εντάξει, φέτος δεν τα πήγε πολύ καλά. Είχε 100 γκολ παθητικό, αλλά.
1: Ναι.
0: Παρόλα τα αυτά, η οπαδή τη. Παιδόν,
1: η οπαδή τη Βίντερτουρ.
0: Η οπαδή τη Βίντερτουρ, αποθεώνοντας τον Καπίνο, σήκωσαν κορεό με τη φιγούρα του, με τη φάτσα του.
1: Ακριβώς. Άρα... Και πολλές φορές, εντάξει, έναν τερματοφύλακα κάποιες φορές.
0: Είναι βόρειο υπηρώτης μας και είπαμε κάτσε κάτω από την μπάρα. Δες, καθόλου
1: ναι,
0: διαβολική.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, και νομίζω ότι είναι γεννημένο στη Βόρεια Ήπειρο. Και όσοι είναι γεννημένοι στη Βόρεια Ήπειρο ζουν δύο φορές το ρατσισμό, μία από τους Αλβανούς και μία από τους Έλληνες. Και ο Καπίνο βιώσε το ίδιο πράγμα. Αρχικά τον Αλβανός, μετέπειτα γίνει τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας. Και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, γεννήθηκε στον Πειραιά με καταγωγή, με ρίζες. Εντάξει.
0: Κύριε Διώα, 216 θέλω να το πω, δεν ξέρω, μάλλον ακούει την εκπομπή ή αν δεν την ακούει θα του μεταφέρουν. Ο Βιτεάκ, η παραγωγή βίντεο του Απόλλωνα είναι προαθλήτρια ομάδα. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι, φέτος παίζει μπαλίτσα.
0: Παίζει μπάλα μόνη τη.
1: Μπαλίτσα, καλή.
0: Έτσι στα βίντεο παρουσίαση και όλα αυτά. Πολλά. Αλλά, κύριε 216, επειδή έχει να κάνει με ένα κάργα συνεφίλ ραδιοφωνικό παραγωγό. Έτσι, το θεωρώ αδιανόητο να υπογράφει ο Ντανίλος Πογιάριτς και στο σενάριο να μην υπάρχει το πρωτάθλημα του 22. Προσέχετε, είμαι σκληρός κριτικός. Αδιανόητο να το πείτε στον πρωταθλητή των βίντεο ότι είναι αδιανόητο κατά την άποψή μου. Ξαναλέω, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών του 22 να ανανεώνει και να μην έχει στο βίντεο του κάτι. Δεν ξέρω ότι η Φουρέιρα, τον Ουκρανών που φέραν που ήταν 60 και κάναμε το στόπερ, τον Αλμπάνι που χάσει την ευκαιρία μες στο Μακάριο, μες στο Χασιμπή, το κάτι που να θυμίζει τον πάθημα του 22.
1: Ναι. Ναι. Θα μπορούσε.
0: Κατά
1: θα...
0: τα άλλα με συμπαλά μόνος του, πάω πάσου.
1: Τα τελευταία βιντεάκια, φίλε, τα...
0: Δεν είδα όμως το βίδεο με την αλλαγή των. Έχουν κάνει ένα αριστουργηματικό, μας έχουν πει βίντεο με το. Ο Απόλλωνας άλλαξε εταιρεία ένδυσης.
1: Ναι, για την εταιρεία ένδυσης.
0: Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο. Σήμερα στην εποχή που τον Μπάρος αντιεπιθετικός βουλευτής και το Κακουλής αντιβουλευτής επιθετικός. Ποιος είσαι ρε 385. Φυγιά στο στόμα πραγματικά. Σε φιλώ στο στόμα κύριε 385. Από αγάπη. Είσαι Θεός. Άλλαξε καλή, έφυγε τους.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη ταινία που έχω δει τα τελευταία 3 χρόνια κύριε 433. Του Wim Wenders στο Perfect Days.
1: Μάλλον ξέρω αν διαφήμισε το προϊόντα ο Καπίνο στην καριέρα του. Νομίζω ότι δεν μπορεί να φτάσει τον Τσόα.
0: Όχι, σε βιομηχανία.
1: Όχι.
0: Εκεί πώς να φτάνει ο Τσουα. Να φτάσει ο Καπίνο, ρε φίλε. Ξέρεις να κονέσει ο Τσουα.
1: Εντάξει, να είναι ο Μαλεκίδης, όντως. Όχι, αστεύχεις να κονέσει ο Τσουα. Σε παρακαλώ.
0: Είσαι πελό, ρε φίλε.
1: Σε παρακαλώ, για οξικό που μιλούμε. Και μιλούμε.
0: Το βίντεο του Απόλλωνα για την αλλαγή ένδυσης είναι στο Netflix συνδρομητή. Άντε τώρα, κέρσα. Δεν ξέρει τη λαβανθανιά, ξέρει να το πιάνω, ξεκινήσω
1: να
0: το
1: κάνω.
0: Ώσπου να το ξέρει, ώσπου να το εκφυλίσουμε. Θέλει να μην βλέπει άστα βίντεο. Η Ομόνια εφάρμοση πολιτική ενδυνάμωση από δυνάμωση αντιπάλου Μαγιαμπέλα Μοντνόρ Κακουλή. Μήπω πρέπει να κόψει τον James Bond, κύριε 701, ή λίγο το διεθνέ ρεπορτάζ. Τι εννοεί δηλαδή.
1: Την πολιτική ενδυνάμωση.
0: Σιγά μην μα πει ότι έχουν.
1: Αυτά από δυνάμωση.
0: Έχουν και σύραγγε που ενώνουν το ηλία, ενώνονται με το από το ηλία που λέει στο κολόσι. Ή στην πλατεία νηρό. Πάμε μόνο καφενέ του Άρη.
1: Α το υπόγειε.
0: Μα τι μα είπε κύριε 701, τι τον έχει στον Λόρεν τη Αραβία. Τέλο πάντων όμω αφού το έτσι το βλέπει είναι ωραίο, ναι. Ότι χτυπά Διάνα η Ομόνια ει διπλούν. συνισχύεται και αποδυναμώνει τον αντίπαλο. Εντάξει, παρεπτόντως ο αντίπαλος είναι νίκη και φεύγουν οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εν τω πια τον ο Παπασταύρο, ίσω να σε έναν πασσαλό, και τραβά του μαστιγώματα, ώσπου να πει το κέι. Συνενή και πιάνει και ριάγια.
1: Τα οποία μπορεί να επενδύσει παρακάτω.
0: Τι?
1: Τα οποία μπορεί να επενδύσει παρακάτω.
0: Φίλε μου, είπε σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα δώσει για ο Μοντνόρ. Δεν θέλω να πω το ποσό καν. Είναι ποσό που είναι εκτός Παπασταύρου όριο, ας πούμε. Εκτός του όριου του Παπασταύρου.
1: Εκτός του όριου του Παπασταύρου. Ναι. Έως τώρα δεν είχε δώσει. Άρα
0: ποια είναι τα περισσότερα λεφτά που είχε δώσει ο Παπασταύρου, πού είναι.
1: Ήταν Κασάμα.
0: Όχι, ρε, γίνεται. Α, ναι, μπράβο. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας πείτε το σκηνοθέτη του αριστουργήματος που κυκλοφόρησε από Πόνο Λεμεσού για τις φανέλες, λέω 060. Όχι, μήπως να μας πεις τον σκηνοθέτη το δικό σας, κύριε 060, έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ξέρετε αν το βίντεο από Πόνο θα είναι στο κουτί, το πειρατικό. Εκτός... Ναι, ναι, το ψάχνουν όλοι οι χάκες, κύριε 180. Στο Μαρόκο είναι ο πειρατής. Προσγειώθηκε το Μαρόκο χθες, γιατί πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μουντιάλ φάση.
1: Να παίζουμε δηλαδή όπως το Euro μουσική από τις χώρες.
0: Έκαμε έτσι πράγμα.
1: Έκαμε αυτό το πράγμα.
0: Σας και ασυρίζουμε.
1: Έλα, είναι ωραίο να ακούσεις τώρα μουσική που Ουσπεκιστάν, να ακούσεις Ιορδανία, να ακούσεις Μαρόκο, να ακούσεις...
0: τα έχουμε, εντάξει. Okay.
1: Για πες, προσδιοθήκε
0: στις Κάνες προβλήθηκε το, ναι, το Φεστιβάλ των Κανών και αυτό μίλησε ο Αλμοδόβαρ, μίλησε ο Αραχανί, μίλησαν όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες.
1: Ωραία, για το Φεστιβάλ τα Μέμπουλα. Δηλαδή.
0: Και ο Φεστιβάλ. Και στο κόκκινο καλύβερ πάει ο Φανούρης με το...
1: μαζί με τον Πάνο.
0: Ναι, μαζί με τον Πάνο.
1: Όσοι
0: ναι,
1: η ομάδα επικοινωνίας.
0: Ναι, σωστά. Και δίπλα σου ήταν η Σοφή Μαρσό. Εντάξει, η εκπομπή θα ήταν από το μήνα που ήσουν νωρίτερα ακροατήτσια κλείγωμα. Για πρέπει να κλείσουμε έτσι. Ρε φίλε, δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπάρος, αν και τον πρόλαβα ποδοσφαιρικά. Αυτός της άμεσης δημοκρατίας δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά χθες έβλεπα ένα βίντεο και ήταν λίγο σοκαριστικό για μένα, οφείλω να το πω. Εγώ νιώθω την ανάγκη να το πω. Δεν γίνεται ρε φίλε να σου 23-24 χρόνο στο φεστιβάλ των Παχνών. Έχετε κέφια σήμερα από ό,τι έχω καταλάβει, α. Ιστορία είναι. Οκ. κάτι σοβαρό θα έλεγα. Τι έλεγα ρε Μαγί?
1: Για ένα βίντεο.
0: Δεν γίνεται ρε φεστιβάλ. Βλέπω το μήνυμα των φεστιβάλ των Παχνών και όχι των Κανών. Δεν γίνεται ένας 23-24 χρόνων ρε φίλε και να απευθύνεσαι ή να συμπεριφέρεις ως αν και είσαι ξέρω εγώ 55 χρόνων. Έβλεπα βίντεο ξέρω εγώ κάποιων νέων πολιτικών του τόπου μας. Δηλαδή είναι ο αλλιού σε οπτικό ακουστικό είναι λίγο ρε φίλε. Ξέρεις, και ο τρόπος συμπεριφοράς και η κοσμοθεωρία και το λέγει ο ρυθμός δηλαδή
1: ναι.
0: Ο τρόπος που μιλούν
1: ναι.
0: Δεν είναι σοκαριστικό το πραγματικό. Δεν είσαι 23 χρόνια, έπρεπε να είσαι 55 πως θα είσαι. Του τα χαμών ας πού.
1: Κανονικότας.
0: Σας παρακαλώ εσείς που είστε και νεότεροι και υποδίεστε, όχι υποδίεστε και αυτοσυστήνεστε στον κόσμο πολιτική. Βάλτε κάτι καινούριο, ας πούμε. Ξεφύγετε λίγο από τα τετριμμένα. Δηλαδή, κουλία αν έχουμε, ενώ και θέλουν κι άλλες κουλίες. Που είναι γεννημένοι το 2000. Πλην 23, πόσα μου. Το 2003. Έχουμε κουλία που είναι το 33, οκ. Okay. Η Σοφή μας το παίζει μέσα από λόγια.
1: Ναι, ρε, μην είναι που είστε για τη φιέστα, είναι τραγουδούς.
0: Παίζει μέσα από λόγια, ρε. Και αν την προφτέσουμε, αναγκώς, υπογράψε τη. Νομίζω τον Αντώνη Κονταρέ πιάσει η ομόνια για να μην τον πιάσει τα ΠΟΕ. Νομίζω. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ έχει διαφορετικές απόψεις. Εντάξει, η ομόνια είναι ένα κακουλί που πιάνει, έτσι. δεν ξέρω αν παρακαμώ χιούμορ τώρα με το 7.30. Μπορεί να προλάβει την 7.74, οκ. Καλά ρε, το ίδιο πράγμα κάνει και η Μπάγερ στο 30 ναι. Χρόνια στο γερμανικό. Ό,τι καλό κινείται το αρπάζει που είδε ναι. Στο παράλογο. Ο φίλος που...
1: Όχι, δεν είναι καθόλου παράλογο.
0: Ναι.
1: Ό,τι καλό κινείται να το αρπάζει. Γιατί όχι. Έτσι πρέπει.
0: Άρα κύριε 701,
1: Όχι, okay, καταρχήν. Δεν σημαίνει ότι αποδυναμώσω. Καταρχήν,
0: σου έδωσε
1: βαστιά άποψή
0: σου, έτσι.
1: Δεν σημαίνει κατά
0: ανάγκη
1: ότι ο λόγος που το
0: κάνω
1: είναι για να
0: αποδυναμώσω
1: τον αντίπαλο μου ή
0: κάνω δίκιο. Άλλο, άσε με να το δει. Δηλαδή, κύριε 701, αντιλαμβάνεσαι την Ομόνια ως την Μπάγερ του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αυτό που λες ότι κάνει Μπάγερ τα 30 χρόνια, άρχισε να το κάνει η Ομόνια. Εντάξει. Πάει καλά. Αυτό ρε. Όχι, σοβαρά τώρα και με σεβασμό. Επέτρεψε μου να διαφωνώ όμως έτσι. Παρεπιπτόντως, ο Άρης έχει, το είπαμε πριν 6 μήνες, από αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάγαμε να το λέμε, ξεκινούσαμε να το λέμε, ότι θέλει, να το πω στη γλώσσα μας, να το ξυλώσει το πράγμα και να
1: ξαναπαρχεί.
0: Και ξαναπαρχεί. Εξού και μια μεταγραφή που έκαμε ενός αριστερού μπακ Β που είναι ύψονα και ενός σημερινού σήμερα Ρώσου πάλι Β, κατά λόγου Β.
1: Κεντρικού
0: αμυντικού. Και σου λέει, φύγε κύριε Μαγιαμπέλα, φύγε κύριε. Να μπορεί λέμε.
1: Κβιλιτάια.
0: Φύγε κύριε Γκομή, φύγε κύριε Κβιλιτάια, φύγε κύριε Κοκόριν, φύγε κύριε. Τα.
1: Πάμε να αλλάξουν.
0: Φύγε και κύριε Μοντνόρ, αν μου δώκουν τα ριάκια που θέλω. Ξαναλέω. Έτσι. Η Μπάγκερ, υποθέτω, χωρίς να είμαι ειδικό στη Μπουντεσλίγκα, έτσι. Μπορεί να πάει να πιάει παίχτη τη Ντόρτμουντ. Σωστά, Μαγιού. Mm-hmm. Με πολύ πιο εύκολο τρόπο από τη Ομόνια να βαπιέει παίχτη της Πάφου, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Ναι, τώρα συζητά συμπάγερ. Okay.
0: Το παγιό παιδόν ο Άδωνια μιλούσε με ένα εκ πίσω που είναι πλάιν της ομάδας μας. Τελικά λέει ένας εδώ που είναι κολλημένος με άλλα πράγματα. Με παγιές καλές ιστορίες. Μάλιστα, ήρθα στις Κάνες που δείξει το βίντεο του Απόλλωνα ένα sold out τη συμπληρώση. Και κλείνουμε με αυτό, έτσι. Κλείνουμε με εδώ.
1: Γράφω στη Γαλλία να γραβά για Ονάνα.
0: Ονάνα?
1: Για τον Τζαν Ονάνα, για τον Άρη, ότι ήταν πολύ κοντά στον αποκτήσει. Ο οποίος. Εντάξει, γράφα στην ότι το συμβόλαιο συνεργασίας ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Επνίξες μου να βάζεις τα άρθρα, επνίξες μου. Καλό, να το πω, είμαι γκέι. Η Μπάγερ Χογάγου. Αγία μου, σκότωσε μάδε. Συγγνώμη, ναι.
1: Έγραφαν ότι να του δώσει ένα συμβόλαιο του τύπου 1 εκατομμύριο πλάς το χρόνο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ο Κακουλής είναι παιδί από τα σπλάχνα μας και τον αγαπάμε. Το ερώτημα είναι γιατί τον πήραμε πίσω. Με το ρόστερ που έχουμε, περίμενα ένα περιφερειακό επιθετικό με διάφορα χαρακτηριστικά. Ένα παίχτη που έχει τη γρήγορη τρίπλα και τον κόσμο μικρούς χώρους. Μην ξεχνάτε και τον Άγγελο Νεοφύτου.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ερώτηση. Εντάξει, πάμε νομίζω στον break και να επιστρέψω για να το συζητήσουμε το θέμα.
0: Ναι, πάμε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολγκίν συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων σημειώθηκε χθες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεσμπολάχ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
2: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
1: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε πουλές, επιστρέψαμε. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950 μ' αγκουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
11: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic, με το Epic One το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεοράσης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα με το Epic One.
10: Έκαμε με ο Μαυροσκότεινος, ο Τσό να μισήσω το Μεξικό, έκαμε με... Έκαμε με φανατικό οπαδό με την, δεν το καταλαβαίνω. Το μεγαλύτερο προνησιακό στοιχείο του Άρη είναι ο Ζάντρο, αλλά δεν τον δίνει στην Ομόνια, λέει ο 120. Η Ομόνια θέλει 4 παίκτες και ήδη έχει 14 ξένων καλυμμένες. Δεν είναι 14, 16 είναι η θέση της Ομόνιας. 16, νομίζω ότι μένει ο Σεμέδο.
11: Νομίζω ότι μένει ο Σεμέδο και έρχεται ο...
10: Μοντνόρ. Ναι. Εντάξει, να το πάμε, πάμε ως είναι, ας πούμε. Αν η Ομόνια όντως έχει 14 θέσεις αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
10: Okay. Αν μείνει όμως ο Σεμέδο είναι 15. Αν έρθει ο Μοντνόρ είναι 16. Απομένει μόνο μια θέση. Και αυτό που δεν έχουν πάρει ακόμη είναι ο Στόπερ.
11: Ωραία.
10: Γιατί η Χαφ που οπωσδήποτε πρέπει να πάρουν θα είναι ο Κάστανος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
11: Ναι, μα χρειάζεσαι τους Κύπριους, άρα ο Κάστανος ταιριάζει απόλυτα.
10: Ταιριάζει
11: απόλυτα και μπορώ να σου δώσω μόνο ένα άλλο σενάριο.
10: Ναι.
11: Στην τελική, για τον τερματοφύλακα μπορεί να δεις μια αλλαγή για μένα, ναι.
10: 100%, μα θα φύγει ο Ζόχο, ρε, για να πει τερματοφύλακας.
11: Άρα ελευθερώνει θέση.
10: Ναι, άμα είναι να έρθει ο δημοφύλακας, θα φύγει ο Ζόχο.
11: Ακριβώς.
10: Άρα πώς πάει. Έφυγε ο Γιώβετιτς, ήρθε ο Κακουλής. Έφυγε ο Αγκουζούρ, περιμένουν να φέρουν στόπερ. Έφυγε ο Γιώβετιτς, θέλουν να πιάνουν τον Κάστανο. Κάπως έτσι πάει το πράγμα, παιδιά. Τώρα με τον Μοτνόρ.
11: Ο Μοτνόρ μπορεί να σου καλύψει δύο θέσεις. Μπορεί να σου καλύψει το αριστερό εξτρέμ που είναι η θέση την οποία τον ξέρουμε, τον έχουμε δει τις περισσότερες φορές.
10: Σωστά.
11: Αλλά μπορεί να σου παίξει και επιθετικός.
10: Και περιφερειακός επιθετικός.
11: Ναι.
10: Νομίζω ότι αν έρθει ο Μοτνόρ δεν θα πάρουν άλλο επιθετικό. Θα είναι η τετράδα τους μπροστά ο Μαέ, ο Μοτνόρ, ο Κακουλής.
11: Και ο Άγγελος.
10: Και ο Άγγελος.
11: Άγγελος Νεοφύτου.
10: Και ο Άγγελος Νεοφύτου. Τώρα μου πει καλά, ρε μεγάλη αριστερά εξτρέμ. Θα είναι ο Χατζηγιοβάνης, ο Σεμέδο ή ο αντικαταστάτης
11: του
10: και ο Μοτνόρ.
11: Τρεις επιλογές.
10: Ακριβώς.
11: Ξαναλέω, δεξιά είναι θα είναι ο Μαγιαμπέλα
10: και ο Εβάντρο.
11: Εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη ο Εβάντρο, γιατί ο Μοτνόρ επίσης μπορεί να παίξει δεξιά ή μπορεί να σου παίξει ο Χατζηγιοβάνης δεξιά.
10: Ναι, όχι. Δεξιά είναι ο Εβάντρο όμως επιλογή. Είναι, τα δύο
11: είναι
10: δεξιά
11: και ο Εβάντρο, ναι.
10: Άρα είναι με κεφαλαιώδη σημασία για το φετινό προγραμματισμό η απόκτηση του Κάστανου. Έτσι. Αν θα έρθει ο τερματοφύλακας, θα φύγει ο Ζόχο, το ξαναλέμε. Και αν είναι να έρθει δεξιμπάκ, θα φύγει ένας από τους, ξέρω εγώ, Ντουμπάτζο, Ντιουγκού και δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα, αν είναι η μεταγραφή του Κακουλή σωστή ή όχι, είναι κάργα σωστή.
11: Μα δεν υπάρχει συζήτηση.
10: Και ξέρεις τους να ρωτήσετε. Την Πάφο να ρωτήσετε για το αν είναι πετυχημένη μεταγραφή του Κακουλή. Ρωτιάστε τους παφίτες και ρωτήστε τους. Και ο λόγος που είναι πετυχημένη είναι ακριβώς γιατί, το ξαναλέω για εκατομμυριωστή φορά, είναι ζωτική σημασία για τις κυπριακές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να έχουν Κύπριους ποδοσφαιριστές. Δεν το πω
11: διαφορετικά.
10: Δεν έχουν άλλα chances. Κυπριακά το πω. Chances.
11: Και δεν συζητάς για μένα ή για σένα. Συζητάς για έναν επιθετικό ο οποίος πέρσι είχε διψήφιο αριθμό τερμάτων.
10: Ακριβώς. Τέλος.
11: Και επίσης δίνει... θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο πλάνο της Ομόνιας.
10: Όχι περισσότερο από τον Μοντνόρ.
11: Και ο Μοντνόρ.
10: Ο Μοντνόρ νομίζω ότι είναι κομμένος ραμμένος για τον Μπέρκ. Κομμένος ραμμένος. Ο Μοντνόρ.
11: Σε ποια θέση.
10: Αριστερό εξτρέμ.
11: Στη θέση του εξτρέμ.
10: Ναι, αλλά ο Μπέρκ έχει και την ικανότητα να βαφτίζει ποδοσφαιριστές με έναν τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει, αν πιάνει τον Μοντνόρ, και να τον κάνει. Τώρα που πει με την παρουσία του Μαέ, δεν τον κάνει φορ. Κάτι να τον κάνει τελικά.
11: Αλλά είναι ο Τάνκοβιτς επίσης. Ενώ να με πίσω.
10: Ναι, αλλά εντάξει, ένα λεπτό ρε παιδιά, για να είμαστε τελείως σοβαροί, η Ομόνια θα παίξει προκριματικό. Το Champions League να παίζει και ο Μοντνόρ, και ο Τάνκοβιτς, και ο Μαέ, και ο Εβάντρο. Πρέπει να παίξει λίγη άμυνα. Και στην άμυνα αυτό που θα χρειαστούν είναι την κόντρα. Και στην κόντρα είναι ο Καγουλής που να κάνει δουλειά.
11: Σούπερ πετυχημένη μεταγραφή Κακουλή. Όλα τα παιδιά δικά μας είναι ευπρόσδεκτα. Παίχτες
10: και όλα αυτά. Ναι.
11: 10%.
10: Α, ναι, είναι και του Κίτσου η υπόθεση. Έχει δίκιο με το 66 που του διαφοροποιεί. Κίτσου, γιατί αν δεν γραφτεί ο Κίτσου, τότε απελευθερώνεται μια θέση. Άρα
11: που μπορεί να είναι το σενάριο να μην γραφτεί είναι το επικρατέστερο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί ο Κίτσος έτσι αλλιώ νομίζω, αν βάλουμε κάποιον ορίζοντα, στο τέλο του πρώτου γύρου. Που να βάλουμε τον ορίζοντα. Mm-hmm.
10: Ναι, υπολογίσαμε τον Κίτσο στις 6, κύριε 737. Δεν ξέρω αν κάναμε σωστό ή λάθος, αλλά τέλος πάντων του Κίτσου θα φανεί αν θα γραφτεί ή όχι ανάλογα και τη θεραπεία του ή πώς το βλέπουν ήδη. Μην το παίρνετε ότι 100% θα το γράψουν, έτσι. Ισχύει ότι κλείνει η Ομόνια ο Εντραόκο, ναι. Ο Λαΐφης πώς μας φαίνεται στην Πάφο, μια χαρά, όπως μας φαίνεται και σε όλες τις ομάδες μια χαρά, αλλά δεν νομίζω να φεύγει από τον Αποέλ. Με την αλλαγή των δεδομένων.
11: Με την αλλαγή των δεδομένων.
10: Πώς να φύγει, ξέρω εγώ.
11: Ναι.
10: Να ξεκινήσει ο επενδυτής χωρίς τον Λαΐφη.
11: Όχι, αλλαγή των δεδομένων. Ναι. Που θεωρώ ότι περιμένεις ότι σε 3 μήνες θα ολοκληρωθεί, αλλά στο σημείο που έχουμε φτάσει μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μην.
10: Δεν ξέρω, ακούγεται και για τον Τζονί και ξέρω εγώ στην Ομόνια, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω κιόλας, όχι επειδή δεν άκουσα εγώ την ισχύ.
11: Είναι εγκρούσεις ξανά να επιστρέψει Κύπρο ο Ρονής. Κοίτα, νομίζω ότι το ψάχνει περισσότερο για εξωτερικό, αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
10: Ο Κακουλής έρχεται ως αντικαταστάτης.
11: Ενώ χτυπήσαν την πόρτα κυπριακές ομάδες. Mm-hmm. Και ξανά, όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, το Γενάρη.
10: Όντως ακούγεται ότι είναι χρυσό τον deal, χρυσότερο σε εισαγωγικά τον deal του Ανδρέου με τον Απόλλωνα.
11: Χρυσό για τα δεδομένα
10: του Ανδρέου.
11: Του Ανδρέου, γιατί είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ενώ που...
10: Ναι, αν και στον Απόλλωνα, από ό,τι καταλαβαίνω...
11: Το χρυσό deal είναι του Γκβίτα.
10: Παρεπιστώντας και ως που φάνηκε ένα διάφορο στον τελικό δεν ήταν ο Μαρκές, αλλά ο Άδωνη. Γιατί ο Άδωνη είπα να γινωθεί στην ΑΕΚ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι στον Απόλλωνα υπάρχει ήδη ο Γκάριο Ροντρίγκες και ο Τομάς στα εξτρέμ. Σωστά.
11: Mm-hmm.
10: Και θα αποκτήσουν τον Ανδρέου και τον Αθανασίου.
11: Ναι.
10: Άρα έχουν ήδη μια τετράδα εξτρέμ που δεν ξέρω αν θα είναι.
11: Θα έρθει ακόμα.
10: Θα σίγουρα θα πάρουν ακόμη εξτρέμ.
11: Ακόμη έναν τουλάχιστον.
10: Άρα ένας θεωρείται πλεόνασμα. Ειδικά δε.

0: παίρνει θέση από τις ακαδημίες της Ομόνοιας για την περιορισμένη θέση.
1: Ρε, μην το συζητάτε, σας λέω. Είναι super deal, ας πούμε. Δεν, από πού και αν το πιάσει. Δεν ξέρω γιατί το συζητούμε, δεν το άξι. Δεν ξέρω κιόλα αν το συζητούν κάποιοι.
0: Συζητούν το κάποιοι.
1: Εσύ μιλάτε.
0: Συζητούν το κάποιοι.
1: Μα ρε φίλε, ρε κουμπάρε, ας φταίω σπάνω. Ας συζητάτε το, πείτε μας να μου σκεφτείστε. Σημαντικό να μας πείτε να μου σκεφτείστε.
0: Απόψη για αγαπίνο.
1: Έλα μου, ντε.
0: Έμενα, που κάμνησα την επιλογή.
1: Ναι, δηλαδή, τη δερματοφύλακα η ΑΕΛ είχε τον Ανέστη, ναι, που δεν τον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Κλέο Παγιάννου.
0: Διαφορετικό το στάτους του Ανέστη, διαφορετικό το στάτους του Καπίνου, διαφορετικό του Κλέο Παγιάννου.
1: Ναι, του Κλέο Παγιάννου ήταν πριν μια 20ετία, ρε μαγικάχη, από εθιμόνια, δεν τέλειας.
0: Και σαν ποδοσφαιριστές εννοώ το επίπεδο.
1: Όχι, κάνεις λάθος, γιατί και ο τουλάχιστον ο Γιάννου και ο Καπίνου πέρασαν από τον Γαύρο. Κλέο Παγιάννου ήταν δεύτερος τερματοφύλακας του Γαύρου.
0: Ναι, ήταν δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Κλέο Παγιάννου. Ναι. Ο Καπίνο,
1: ναι,
0: έπαιξε. Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Εθνική Ελλάδος, Γερμανία. Ενώ ναι, εντάξει, Χριστό, έκαμε.
1: Εντάξει, έφαγε πέρσι 100 γκολ, αλλά κύριο 847, άμα κοιτάξεις τα στατιστικά του, είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα πώς γίνεται αυτό, μπορεί να ήταν ο Μπράγκα της Ελβετίας.
0: Να σου δώσω ένα...
1: Έκαναν του 400 σιούτ και έφανε 100. Okay.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο έτσι εντυπωσιακό. Ναι. Να βγούμε λίγο από την Κύπρο. Μάλλον στην Premier League. Ο τερματοφύλακας που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία της Premier League είναι ο Μπεν Φώστερ. Εντάξει. Ναι. Ο Μπεν Φώστερ όμως είναι και ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις στην ιστορία της Premier League.
1: Είδατε ότι στα στατιστικά των τερματοφυλάκων έχουν μια... τα στατιστικά των τερματοφυλάκων έχουν μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχουν.
1: Δηλαδή, okay, μπορεί να φάνει 100 γκολ, αλλά έχει σημασία να δούμε το ποσοστό απόκρουση του. Το έχουμε
0: ρε μαγικά. Σε ποια ομάδα έπαιζε, με ποια άμυνα είχε μπροστά του.
1: Κοίτα, την άμυνα χρειάζεται. Δεν φάνει 100 γκολ, ξέρουμε τα άμυνα ήταν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δω. Του Τζονί και Λαέφη θα του έλαμε στον Άρη. Θα ήταν ότι πρέπει, λέτε, να μα κάνει τέτοιο δώρο. Μα τι γίνεται με τον Άρη, αγαπητέ, 682. Γιατί και εμεί ενδιαφερόμαστε για κάτι επιπλάει και κουζίνα ηλεκτρικά. Αν ξέρετε κάτι, 159 αποκρούσεις.
0: Ναι, κάποιες 159 αποκρούσεις.
1: 159 αποκρούσεις, ρε φίλε, το... Περπάταν ξυπόρητο στα βουνά της Αλβανίας.
0: Σκέφτω ότι σε κάθε παιχνίδι, πόσα έδωκε, 40 ήπραμε πριν, 30.
1: Τι πράγμα.
0: Παιχνίδια, πόσα ήταν οι συμμετοχές του.
1: Όχι, ήταν όλα, 38 μάτσο είχαμε.
0: 38 ματς, σχεδόν 5 αποκρούσεις σε ένα παιχνίδι, υποχρεωτικά.
1: Σωστά, ρε κουμπάρε. 5 αποκρούσεις και έσπουμε στο στόχο, να λέτε τι είναι σγύρω.
0: Εντάξει, δεν έχετε και 2 τέρματα. Δεν παίζει κανένας μπροστά του.
1: Έλα, έτσι λίγο, να πάει στη Τσίρο σε μια χώρα που έχουν πάρα πολλά χρόνια να ερωτευτώ. Οι σχέσεις Παπασταύρου Νίκη είναι πάρα πολύ καλές από ό,τι φαίνεται. Παίζει κανένα διαφορετικό deal, καμία σχέση. Φίλε, είναι και δύο επιχειρηματίες και έτσι αντιλαμβάνονται το άθλιο. 159 αποκρούσεις ο Νόιερ, είμαι σίγουρος είναι κάμε σε όλη την καριέρα του 842.
0: Εντάξει, εσύ φίλε. 159 αποκρούσεις δεν κάμε ο Νόιερ στην καριέρα του.
1: Κάτσε γιατί. Αν ήμουν ο του μαζί με τα season, ήταν να ανακοίνωνα και έναν Τιέστο ή τον Βέρτη και να παίζουν πάλι με συναυλίες του Ορθογιάτερ. Μα έτσι τι πράγμα πάλι. Όχι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άποψη για τις μέχρι. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλήτρια μεταγραφών στι 8 του Ιούνιου που μιλάμε. Ναι, σημαντική ημέρα για γιορτάζει για φίλων. Τι έχει πάρει Μούφτιτ, Ζαχαρία Ανάδωνη, Πηλέα και Αντερέγερ. Ποια άλλη ομάδα έκανε τη συμμετοχή.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, οχυρώνει το κυπριακό τη στοιχείο.
0: Σωστό.
1: Έτσι, κλείνει την εκκρεμότητα του Άσου.
0: Πολλά πιο πριν όμως, ας πούμε, Αντερέγερ ήταν πολύ πιο πριν.
1: Άλλο, τώρα, κλείνει την εκκρεμότητα του Άσου, πρώτον. Ενισχύει το κυπριακό στοιχείο, δεύτερον, που δεν είχε ποτέ. Και τρίτον, παίρνει έναν παίχτη που πέρσι τον ήθελε όλη η Κύπρος.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μα δείτε, ποιο μου είναι. Τώρα μου μιλούν.
0: Τώρα.
1: Η Ομόνοια και τον Καγουλή, όχι. Ποιο είναι. Ο Αποέλ που δεν έπιανε τον κανένα. Ο Άρης που διά microwave, πλυντήρια, οικιακέ συσκευέ. Όχι. Ποιο είναι, η Πάφο. Αυτό σου λέει.
0: Ούτε η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ πήγε στον Καπίνο και τον Ταβάρε που. Να του το δω κουμπάρι, να νιώσουν για μια φορά ότι έπιανε το ηθεία.
0: Δώστε. Και

0: Ήσταν βάλει σε συνάρτηση ότι ήρθε ο χάμπος το Γενάρη. Όντως ενισχύει το κυπριακό στοιχείο σιγά σιγά.
1: Μπράβο, έμαθαν αυτοί γιατί τώρα πας στην Ευρώπη και θέλουν να έχουν το ρόστερ το γεμάτο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Στο τέλος του Αυγούστου θα έρθουν δεύτερη. Αν κουνουστούσα καμέντο Σεπτέμβριο είναι δεύτερη έννοια, όχι, ναι, ζύγιο. Όχι, είναι έτοιμη και δεν είναι περίεργο που είναι έτοιμη τη ΣΑΕΚ γιατί έχουν ένα τεχνικό διευθυντή που είναι εκεί μονίμως, ας πούμε.
0: Ναι, ασχέτως αν έγινε, τι έγινε. Ναι. Ας πούμε, Αντερέκεν ήταν κλειστός πριν να φύγει και να επιστρέψει.
1: Μα μου πέσει που ξέρουμε ότι ήταν Αντερέκεν, λέμε το
0: τζόκο. Ναι, ήταν πριν να φύγει.
1: Λέαν επίσης. Καλές μεταγραφές, δεν το συζητώ.
0: Και την άλλη εβδομάδα είναι κληρώσεις.
1: Α, είναι και ο ντου-ον-ντου extreme στον Απολλώνα. Πολύ σωστά μου θυμίζει ένα φίλο. Γιατί εντός, ολοκληρώσαμε τους εξτρέμους στον Απόλλωνα, τους γίνεται πάλι λίγα. Τι ως πάντο, κρατάμε να δούμε.
0: Προαθλήτη μεταγραφός σήμερα που μιλάμε είναι ανόρθωση. 8 του Ιούνιου έχουμε συμπληρώσει τις μεταγραφές μας. Που να στα λέει ο γαλάζιος κύριος.
1: Να πιάσει η Αγγλία μουντιά, να αρχίσω να πιστεύω θα πάρει και η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Μα ένας ακροατής την προηγούμενη εβδομάδα μου φύτεψε στο μυαλό την ιδέα ότι πια η Αγγλία ρε Μάκη.
0: Φύτεψε σου αυτό το πράγμα στο μυαλό.
1: Δεν του κάνει τίποτα. Θρώσε την εμμήνια, όχι και η Αγγλία. Και φυτεύτηκε μέσα μου ότι είναι πια η Αγγλία. Γιατί πια μην γίνανε τα καλαμαρίστικα, τα Λιόνι Σάξονε, η Βασίλισσα, πέθανε ο Τσάρλς, ο Τραμπ, Αμερικανική Επανάσταση, Νότο, Βορρά. Πια μην γίνανε το πράγμα. Και νομίζω είναι πια η Αγγλία. Θυμήθηκα που ζούσαμε στην Αθήνα. Εγώ είμαι. Α, 180. Το φεστιβάλ Παχνών.
0: Και φύτεψε σου την Αγγλία.
1: Και ο Απόλλωνας έχει τον ίδιο τεχνικό διευθυντή εδώ και χρόνια και πώς δεν έκανε ακόμη μεταγραφή. Μα έκανε! Α! Έκανε κύριε 250. Έκανε τον Αθανασίου. Έκανε τον Άγγελο, Ευάγγελο Ανδρέου όπως λένε. Ποιον άλλο είναι.
0: Αθανασίου, Ευάγγελο Ανδρέου. Αυτή.
1: Ναι. Ο Αντερέκεν θεωρείται καλύτερη μεταγραφή από Μοντνόρ, όχι.
0: Ο Μοντνόρ δεν ανακοινώθηκε ή ακόμη.
1: Όχι, δεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν τη λογίζεται. Αλλά άμα είναι να ολοκληρωθεί, νομίζω του Μοντνόρ
0: είναι
1: το
0: καλύτερο. Ναι, ναι.
1: Ενώ ο ίδιος σπόρος που σου φυτέ για την ΑΕΚ, αυτός είναι σπόρος πρόβλημα. Περονός σπόρος που λέμε.
0: Καλά ρε, ποιο του φαβόρει.
1: Κοίτα, η πιο ποιοτική ομάδα είναι η Γαλλία και η Πορτογαλία μάλλον, έτσι, η πιο ποιοτική. Άγουστ Βραζιλιάνος. Α, και οικονομή κύριε Νιάουσα 39, σε ευχαριστώ. Είδες πρώτη μεταγραφή σε κανένα Απολλώνα.
0: Άτε ρε εσύ.
1: Τι, τρεις μεταγραφές που δεν είναι κανένας του προμονητή, έτσι, γιατί είναι του τεχνικού διευθυντή. Δεν ήξερε ο Λοσάδα τον οικονομή, ούτε και τον Αθανασίου, όχι, όταν έκλεινε, όταν έκλειναν.
0: Όχι, αφού στο παιχνίδι του Απολλώνα με τον Ακρίτα ερωτήθηκε για τον Αθανασίου και για μένα μάθαινε ότι έγκλειστος.
1: Α, ναι. Καταλάβατε έτσι. Γιατί δεν υπόγραψε. Εντάξει, φίλε, δεν ξέρω γιατί. Θα το ψάξουμε εδώ. Όσοι οι οπαδοί της ΑΕΛ πανηγύριζαν που έφυγε ο Τσόα, το έκαναν γιατί δεν είχαν τη χαρά και την τιμή να ζήσουμε τη φάνηλα της ΑΕΛ των. Τεράστιο Κλέο Βαγιάννου, λέει ένας εδώ.
0: Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Τι στα φαβορεί.
0: Ναι.
1: Να σου πω όμως κάτι, ρε Σιμάκη, τώρα για το. Μα ρε φίλε, ας πούμε. Εμείς που είμαστε εντούν της ηλικίας, δεν είμαστε και πολύ μεγάλοι, αλλά ούτε και πολύ μικροί που να πάρει ευχή, δεν μπορώ να βλέπω ότι θα πρωταγωνιστήσει παίχτης, ας πούμε, το 2008 γεννήμα. Ρε φίλε, μα πολλά, σημαίνει ότι η ζωή μας λήφκει, ρε. Άκουν τα κουβέντα, ρε, υπάρχει τίπαξη. Ας πούμε, διάβαζα, ας πούμε, ότι έχει παίχτη Γερμανία του 2008,
0: ναι.
1: Του 2008, ρε. Ένας, μάλλον της Μπάγερ θα είναι, χωρίς να ξέρω που είναι. Ένας, τέλος πάντων,
0: ο πιο μικρός είναι το 2008.
1: Στη Γερμανία.
0: Είναι Μεξικανός.
1: Ναι, έχει ένα και στη Γερμανία.
0: Έχει έναν και στη Γερμανία, αλλά.
1: Που ο Μουσιάλα είναι μεγάλος, α πούμε.
0: Ο Γιλμπέρτο Μόρα στο Μεξικό, 17 ετών.
1: Μπράβο, Μόρα.
0: 17 ετών.
1: Ή α πούμε το 2008.
0: Ναι, αλλά πιάσα
1: άλλη. Δεν το πιάσα δουλειά, κύριε Μηδέν, 60 μέσα σου να μου έναν το 8 εμείς.
0: Που την άλλη όμως.
1: Ήξερα εγώ στη Γαλλία. Αρχικά να σου πω ότι ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, του Μουντιάλ θα είναι ένας γέννημα του 2006 που είναι ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μα ρε φίλο, 2006 είναι μάλλον όνομα του Θεού, με μπελάνετε. Και ό,τι λέει στη Γαλλία έχει και ένα μικρότερο του. Είναι με ο. Όταν πολύ λένε τον εξτρέμιο του Σπαρί. ο Ιωκού απέναν τον γονέα τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Και έχει και μικρότερο του, ας πούμε. Ναι. Του...
0: Έχει, αλλά στην αντίπερα.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Έχει και 40 πλάσ αρκετούς.
1: Γιατί να πήγε στο ρωτάσεις, ΑΕΚ, ναι, κατά 40 πλάσ, τι 40 πλάσ.
0: Ναι, στη Σκωτία, ο πορτάρης είναι 43 χρονών.
1: Εντάξει.
0: Ένα 8-40.
1: Είναι τσιάρο, αν ξέρεις το...
0: Ένα 8-40.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλτο 40.
1: Ο Ντουέ, ρε, μπράβο,
0: Ντουέ. Εντάξει.
1: Ρε, το 2008 είχα θρητικά ήδη, λέει, να σε το σεφτής, Ραβαζάν, είσαι στην φωτογραφία, λείπεις για 8. Ποιος είναι πλέον ο κανόνας για τους Κύπριους και, ή τους κυπροποιημένους για τη νέα χρονιά, διότι γίνεται χαμός με τις μεταγραφές και το θέμα του. Αυτοί που καίγονται για τους Κύπριους είναι οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Τέλος.
0: Αυτό.
1: Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές. Και ο λόγος είναι γιατί η UEFA δεν επιτρέπει στους εξυμνοκυπραίους να χρησιμοποιούν παίκτες του καταλόγου Β. Ο κατάλογος Α της UEFA περιλαμβάνει όλους τους ξένους ανεξαρτήτως ηλικίας. 17. Τέλος.
0: Τα μόνα παράθυρα που υπάρχουν είναι από την ηλικία των 16 μέχρι των 20-21, ναι, ότι θα πρέπει να είσαι για τουλάχιστον 2 ή 3 χρόνια ανάλογα για να θεωρηθείς γηγενής της Ομοσπονδίας.
1: Να είσαι στην Κύπρο,
0: ή, ναι, ή της ίδιας της ομάδας.
1: Ακριβώς. Τώρα, για τις υπόλοιπες ομάδες που θα αγωνίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις και δεν έχουν την Ευρώπη μες στα πόδια
0: στο
1: τους.
0: Στο κύπελλο, έναν κατ' 23.
1: Ναι, θα πρέπει στο κύπελλο να έχουν, στο κύπελλο τώρα, να πρέπει να έχουν έναν παίχτη κάτω 23. Ή ο κανόνας που ισχύει τα τελευταία χρόνια, ότι όποιος δεν ξεκινάμε και ο Κυπρέος, βάλουν το πρόστιμο.
0: Εντός να κάνουμε το εξήγητο το ρεπορτάζ για να δούμε για φέτος, και νομίζω ότι...
1: Ανέβηκε το ποσοστό των Κυπριών.
0: Ανέβηκε, δηλαδή μειωθήκαν τα πρόστιμα, αλλά υπάρχουν ομάδες όπως η ΑΕΛ που φέτος καμία σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι, η ΑΕΛ φέτος ήταν σαν και, δεν ξέρω, κυνηγούσε το... Απλά να σας ενημερώσω, είμαστε με κρίς, δεν είπαμε τίποτα για ΑΕΛ, πάμε σαν break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Ανδρόνικος Κακουλής, η επιστροφή. Η Ομόνοια ανακοίνωσε επίσημα την καταρχήν συμφωνία με τον Άρη και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για επανένταξη του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στο Τριβιλί. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνοιας με τον Άρη και για την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοντνόρ. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Λοΐζος Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και ανακοινώνεται. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο, ενώ η Ομόνοια δικαιούται ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Την καταρχήν συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 32χρονος Ελλαδίτης τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία θα είναι μέχρι το 2028. Όπως δήλωσε ο Νικόλας Λεβέντης στον Σπορ FM, ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο. Αποφασίζει ο Μαρτίνς για Μακρύ και Παπαφώτη. Ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Γκομής, Καρό και Νανού. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντιντε. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόγιαριτς με τον Κύπριο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου, Κονομής και Αθανασίου. Την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ Κώστα Πιλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην Πάφο κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν στην ομάδα των Λουκάσεν. Στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα καταλόγου Β. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Ζήσης Βρίζας για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, επιδιώξει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Σε προτεραιότητα είναι στην ανόρθωση η πρόσληψη προπονητή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρύδης. Πραγματοποιείται στις 18:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για τα επόμενα δύο χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Στις 7:30 η Γενική Συνέλευση της Ομόνιας 29 Μαΐου, όπου θα τεθούν σημαντικά θέματα προς έγκριση σε σχέση με τη νέα σεζόν. Οριστική συμφωνία της Καρμιώτισσας με το Τσίριο Στάδιο εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό που απομένει είναι η αδειοδότηση του σταδίου εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα αναβαθμίσης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται στις 9 απόψε το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αναμένεται να βρεθεί και πάλι στον πάγκο της εθνικής ομάδας αντρών της Ιταλίας 5 χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro. Νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέβι Ειρήνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Έριξεν, καθησυχαστικές οι ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μέσου. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη φέρεται να έκανε η Κόμο. Η επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμε, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCypress.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μουχτή. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
14: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε. Απόλαυσε. Κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
15: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
16: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
19: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
20: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
23: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Εδώ είμαστε που λες, με την αείμνηση φωνή της Amy Winehouse. Επιστρέψαμε, ακούτε Sport FM 95, τους Muppet Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 επικοινώνησε μια από αυτές τις μέρες και ένας μεγάλος τυχερός, ο οποίος κληρώθηκε σήμερα και...
1: στην προηγούμενη εκπομπή και θα ταξιδέψει στο Sharm El Sheikh
0: μαζί με το πρόσωπο που επέλεξε, ας πούμε, για να φύγουν με προορισμό το τουριστικό θέρετρο. Λοιπόν, από εκεί πέρα σου, να πούμε κιόλας ότι...
1: μαζί μας είναι όπως πάντα η Epic, που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi booster για σήμα σε κάθε γωνιά, περιόριστον πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεοράσεις για ψυχαγωγία και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Το κίτρινο ρεπάνι μας επισημαίνει ότι ο καταπίνω τώρα το... τώρα το είδα, ρε. Καπίνο. Έφαγε 97 γκολ και εμείς το φέρνουμε για πρώτο. Είπαμε ότι είναι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν πίσω από αυτό. Φαίνεται ότι, εντάξει, το team των τερματοφυλάκων της ΑΕΛ.
1: Να σου πω ότι στην καριέρα του συνολικά, ναι, 346 τέρματα έφαγε.
0: Που δεν είναι αυτά πολλά, εννοείς. Και τα 100 τα έφαγε μόνο πέρσι.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Ξεκάθαρο πέρσι ότι η ομάδα της
1: Κουντουρούρ,
0: της Βίντερ Τουρ, δεν τα πήγε πολύ καλά. Αλλά ξαναλέω ότι υπάρχει και ένα ρεπορτάζ που λέει ότι οι οπαδοί της ομάδας αυτής, της ελβετικής, η οποία φέτος έπεσε β' κατηγορία, αποθέωσε τον καπίνο.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: ανέβασαν κιόλας και κορεό η απάρτη του, ας πούμε. Εντάξει, εγώ θυμάμαι τον καπίνο.
1: Είναι στο 24 σπόρες εννοεξή, κορεό, κανονικότατα, με το πρόσωπο του πάνω.
0: Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι τον καπίνο να είναι ένα πολύ hot όνομα, ας πούμε, για το ελληνικό πρωτάθλημα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ομολογώ ότι μετέπειτα, εντάξει, η καριέρα του δεν έδειξε ότι έφτασε εκεί που με τις προοπτικές που υπήρχαν. Δεν έφτασε των προοπτικών που υπήρχαν, αλλά εντάξει. Όταν μίλησα
1: για... ο Καπίνο, απλά να ξέρεις, νομίζω, δεν ξέρω αν το διατηρεί ακόμα, αλλά το θυμάμαι τότε που είχε γίνει θέμα. Ήταν ο νεαρότερος που κλήθηκε και είχε συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ο θεματοφύλακας είναι εσύ.
1: Ήταν 17,5 ετών.
0: Άντε ρε, εσύ. Θυμάμαι, ήταν τον έξι και τον ελληνικό δοσφαίρο.
1: Ναι.
0: Όταν μίλησε για τον Κακουλή, ήταν αποκλειστικά για εντός των 4 γραμμών. Στην κόντρα παίζουν και η Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ και ο Μαέ και ο Χατζηγιοβάνης. Περιφερειακό επιθετικό που να τρυπά την άμυνα δεν έχω, πλην ίσως του Τάνκοβιτς. Περιφερειακό επιθετικό που να τρυπά την άμυνα. Και ο Μοντνόρ όμως.
1: Ναι.
0: Αγαπητέ, 532. Και αν μετακινηθεί ο Ευάντρος στη φυσική του θέση, ούτε ο Μοντνόρ, ούτε ο Μαγιαμπέλα, ούτε ο Κακουλής είναι το φόρτε τους, οι κλειστές άμυνες. Προσωπική άποψη και επαναλαμβάνω, Μπέργκουιτ Τραστ.
1: Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να μοιάζει μεμονωμένα τον κάθε παίκτη να λες, να πεις, αλλά μπορείς την Ομόνια πρέπει να δεις σαν σύνολο. Λοιπόν, ήταν στον αγωνιστικό χώρο σαν σύνολο και να έρθεις να προσθέσεις μέσα τον Μοντνόρ ή τον Κακουλή ή το Φι, το Χι, το Ψι.
0: Γιατί, αγαπητέ, εντάξει, 832, καταλαβαίνω τι προσπαθεί να μα πει, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι παίκτες μόνο να ξεκλειδώσουν τις κλειστές άμυνες, ας πούμε, στην Ομόνια. Είναι ο Τάνκοβιτς, είναι ο Ευάντρο. Διαφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορεί ο Ευάντρο.
1: Γιατί, ούτε εγώ τον θεωρώ ότι. Μια χαρά μπορεί.
0: Και ο Ευάντρο και πλέον και ο Ανδρέου, αν συνεχίσει την απόδοση που είχε.
1: Ναι.
0: Είναι μια κίνηση του ΜΑΕ.

0: τι να σου πω, δεν... Ο Τσόα να δεις αποθέωση που είχε. Ναι, από αποθέωση φέτος γορτάζαμε. Θα βγω στην Ομονία Κινήσεις που κάνει με παίκτες από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Γιατί όχι,
1: είναι ξέρω εγώ. Η καλύτερη αγορά πάντα για να μπορέσεις να ενδυναμώνεις είναι η εγχώρια.
0: Σωστά.
1: Είναι η εγχώρια, γιατί έχεις ιδία ανάποψη, δεν χρειάζεται. Είναι να στείλω τώρα το Χρήστο να πάει να δει τρίτη κατηγορία, ξέρω, Ισπανίας, τρίτη κατηγορία Πορτογαλίας, δεύτερη, όπου θέλεις.
0: Τι γίνεται στον Αποέλ, ρε?
1: Τι γίνεται, Ρίτσας, ο οποίος άρτλει την επόμενη δεύτερη αρχή μόνιμα. Ήταν μέσα στα ονόματα που αξιολογούνταν για τη συγκεκριμένη θέση. Μεταξύ άλλων, νομίζω ήταν και παίζει στο τραπέζι το όνομα του Τέτη, αλλά εντάξει, προτιμήθηκε
0: να πάρει. Μα ήταν ο Ντεζαβού δηλαδή, γιατί Τέτη, ας πούμε.
1: Ήταν μέσα στα ονόματα που είχαν παίζει στο τραπέζι, ναι, για τη θέση του.
0: Τέτοι έχουν πάρει.
1: Ναι. Του αθλητικού διευθύντη. Εντάξει, το πλέον με τον Βρίτσα, ο οποίος είχε μια συζήτηση με τον ΠΑΟΚ για να αναλάβει κάποιον πώς το νόμι. Τελικά έρχεται εκεί πριν την επόμενη Δευτέρα.
0: Ποια είναι η προϋπηρεσία του Βρίτσα? Έχει κάνει πολλά χρόνια τεχνικός διευθυντής, σωστά?
1: Δεν είναι τόσα πολλά. Είναι αθλητικός διευθυντής παρεμπιπτόντος. Ήταν αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ. Ήταν επίσης στον ΠΑΟΚ, ήταν και στη Βέρεια ένα διάστημα. Κάπου ταμένο, δεν είναι ότι...
0: Εγώ γιατί τον θυμάμαι ως τεχνικό διευθυντή, κάτι κάνω λάθος, δεν τον έχω διαβάσει. Αλλά νομίζω ότι έχει προϋπηρεσία σημαντική ο Βρίτζας.
1: Ναι, η τελευταία του ήταν της Εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι, πριν όμως από την Εθνική.
1: Βέρεια, ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ ήταν ένα διάστημα... Σαν πρόεδρος ήταν.
0: Μα νομίζω ήταν, συμμετείχε στο project του Ζαγοράκη όταν ο Ζαγοράκης ήταν διοίκηση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο, το 12 κάπου να με.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Τελικά υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο Αποέλ ή όχι? Το να μιλάς ότι χρειάζεσαι 4 εκατομμύρια στους επόμενους 3 μήνες, αλλά να συζητάς με προπονητή που απέρριψε πρόταση 300.000 από το Λεβαδιακό, τότε κάποιοι μας δουλεύουν. Κύριε 052, μάλλον έχουν ως γνώμονα ή ως ορίζοντα καλύτερα τη συμφωνία που θα γίνει. Κύριε 052 μου, δεν
1: μπορείς. Παρεπιπτόντως τώρα να σου πω ότι διαφορετικές, ας πούμε, 300.000 στην Ελλάδα είναι διαφορετικές οι 300.000 στην Κύπρο.
0: Ενώ... Τι λόγω φορολογίας.
1: Ναι. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Γιατί στην Κύπρο, με ξεχνάτε, έχουμε χαμηλές φορολογίες. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρά, ας πούμε, μέσα στη συζήτηση. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρω, μπορείς στη Γερμανία με 48% η φορολογία να πιάνεις 300.000. Μα 48% η φορολογία είναι 150. Ναι. Στην Κύπρο με 170 είσαι πιο πολλά λεφτά.
0: Κύριε 052, όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο μέσα στο μυαλό σου, αυτή τη στιγμή ναι, μεν υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα για τον Αποέλ, αλλά ξαναλέω, λαμβάνουν ως γνώμονα την επικείμενη συμφωνία με τον επενδυτή.
1: Είναι σε συνεννόηση με τον επενδυτή, είναι η κάθε κίνηση που γίνεται. Επίσης στην Κύπρο, πέρα από τον κύριο Παπαδόπουλο, ήταν ο κύριο Σέγγες.
0: Που... Μα γιατί έρχονται κάτω για συνέντευξη? Μα είναι αλήθεια ότι πήγε ο Πάμπος στο Δουλού?
1: Ότι είναι έπαιζε το όνομα, αν έπαιζε τώρα, αν πήγαινε ή όχι.
0: Πώς πήγε το Πάμπος στο Δουλού?
1: Έπαιζε το όνομα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι πήγε.
0: Α, επειδή εντάξει, κατάλαβα. Ναι.
1: Εντάξει. Από εκεί πέρα, οι δύο που είναι φαβορή τώρα, βασικά είναι ο Παπαδόπουλος φαβορή, και ακολουθεί ο Σέγγες. Ο Παπαδόπουλος εξαργυρώνει την καλή του πορεία με τον Λεβαδιακό, αλλά και το ότι ήταν ένα project το οποίο.
0: Άρα, εν ολίγη στρέφεται στην ελληνική αγορά, νομίζω ότι θα έρθει. Περίμενε, με συγχωρείς, πάμε ξανά. Δηλαδή, ο Βρίτζας θα είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Αθλητικός διευθυντής.
0: Και θα φέρουν και τεχνικό διευθυντή.
1: Μετέπειτα θα έρθει.
0: Άρα, εντάξει, άρα τον προγραμματισμό να υποθέσουμε ότι τον κάνει ο Βρίτζας.
1: Θα είναι μέσα.
0: Άρα θα γυρίσουμε στην ελληνική αγορά.
1: Σίγουρα θα γυρίσει στην ελληνική αγορά.
0: Τον Νανούια ή ο Θελιάδη.
1: Σίγουρα. Γιατί δεν ήταν πολύ καλό μπακ.
0: Θα φύγει από τον Αποέλ.
1: Δεν νομίζω. Αντιθέτως, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του, εννοώ αυτόματα.
0: Εντάξει, ευκαιρία για την ΑΕΛ ο Νανού, ας πούμε.
1: Το συμβόλαιο του Νανού πάντως ανανεώθηκε.
0: Ναι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Μάλλον.
1: Γιατί υπήρχαν όρια για συμμετοχές. Όπως και τον Πρόρσο.
0: Και φθηνός παίχτης είναι αυτός.
1: Ναι. Ναι, ήταν φθηνός ο Νανού, ο Τωμάς ήταν χαμηλό το συμβόλαιο του, ο Σταφυλίδης ήταν χαμηλό το συμβόλαιο του.
0: Σωστά. Μου άρεσε. 48% είναι τα ριάκια. 48% είναι τα λεπτά που έπαιξε ο Μάρκες. Μου άρεσε.

0: μεταγραφή Στεφάνου Καπίνου, γιατί Έλληνα είναι, κλείνεται το όνομα. Στην ΑΕΛ, πολύ καλό θερματοφύλακα, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας κάποτε. Ναι,
1: κάποτε γύρω, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας, ναι. Με μεγάλη διαφορά. Ναι,
0: το Μύρ γιατί δεν το θέλει η ΑΕΛ. Ο Μύρ τι θα γίνει, θα γυρίσει πίσω στη Βραζιλία.
1: Νομίζω ότι ο Μύρ. Ναι,
0: ω εκπομπή τον εντοπίσαμε ευθύς εξ αρχής τον Μύρ. Έβαλε φέτος 100 γκολ η Ομόνια και άλλος θέλει κάποιον να τρυπά άμυνες.
1: Αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε στην ολότητα. Δεν μπορεί να πάει μόνο με έναν παίχτη και μόνο.
0: Εντάξει, παιδιά, όμως να σας πω, ο παράγοντας Champions League, προκριματικά του Champions League, διαφοροποιεί παντελώς το πλάνο. Εννοώ και τη φιλοσοφία, έτσι. Δεν νομίζω ότι η Ομονία θα πάει να παίξει παιχνίδια Μπέρκ, φετινού Μπέρκ, με τους πρωταθλητές των άλλων χωρών.
1: Ίσα
0: θα πατήσει ο κουμπίν και να αλλάξει ο πράγμα. Δηλαδή θα κλείνονται. Θα κλειστούν πίσω. Όπως έκανα να θυμάστε στα προκριματικά του Champions League το 22.
1: Μα έτσι πρέπει να πας να αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες έχουν...
0: Ακριβώς, δεν θα πάει να παίξεις την προαθήτρια Μπολονίας και να τη βάλεις στο καρέ σου και να βρίσκεις συνέχεια ευκαιρίες.
1: Και να την πυροβολάς, να την πυροβολάς, να την πυροβολάς.
0: Ναι, να σου ευκαιρεί το Τάνκοβιτς, ο Μαέ, ο Σεμέδο, ξέρω εγώ, ο Ευάντρο. Δεν πάει έτσι ο πράγμα. Υποθέτω ότι η καλοκαιρινή προετοιμασία που είναι βασισμένη στο Champions League θα έχει πάρα πολύ άμυνα. Και θα έχει πάρα πολύ κόντρα στην αντεπιθέση. Από τα χειρότερα μπακ που πέρασαν από τον Αποέλο Νανού, εμένα μου αρέσει ο παίκτης.
1: Γιατί τώρα, είναι από τα πεις, χειρότερα μπακ.
0: Ποιο είναι που έλεγες μες στο μυαλό σου, 656.
1: Την ίδια ώρα, συγγνώμη, αλλά κάποιες φορές πρέπει να θωρήσεις λίγο τη μεγάλη εικόνα. Το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος μπροστά από τον Νανού, ποιος έπαιζε.
0: Ως
1: εξτρέμ, ο Τωμάς. Ο Τωμάς
0: είναι... Δεν έχει πολύ την άμυνα μες στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Άρα σε κάποιες φορές ίσως πρέπει να βλέπει και λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και όχι μονομένα.
0: Λοιπόν, από τον Behind the Lines ρεπορτάζ που μας έρχεται από Λευκοσία, την καρκιά της πόλης, DJ Chapo, Χάρης, υπεύθυνος για όλα τα τρέχοντα θετικά στην ομάδα, μεθοδικότατος και πιστώνεται, Σιρήμης, Πετρίδης, Τζόρτζια ακολουθούν, λέει ο φίλος μου Behind the Lines. Μας κέρδισε όλους ο Χάρης ο Φώτιο. Η ερώτηση όμως είναι εξής, τι στο καλό να κάνουμε 13 χρόνια για μία, ας πούμε, τον είχε τον άλλο. Όντως,
1: ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν στον πάγκο, ρε φίλε, μα έτσι είναι τόσο τόπος. Δηλαδή, επειδή είμαστε ένας τόπος που δεν την έχουν πολλά συλλογικότητα, παίζει πολλά το one man show, ο δεύτερος στην τάξη πάντα στην άκρη, ας πούμε. Δηλαδή, τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Αν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα, θα πάρει βεβαίωση από την Κύπρο τι θα το αποκοπεί από το φόρο και είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το εισόδημά του στην Ελλάδα και θα πληρώσει τη διαφορά της φορολογίας. Κύριε Καμπέντα, τρία τηλέφωνο σας δεν πρέπει να χρειαστώ.
1: Την ίδια ώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εταιρεία, να θες δαμέ, που να διαχειρίζεται τις επενδύσεις του, να βάζει τα χρήματα εδώ και να φορολογείται μάλιστα αν πάει σε ETF, stocks κλπ. Να φορολογείται στο και 2%. Πάμε.
0: Κύριε 613, θα σου το πω ευθέως και με όλη την ειλικρινιά. Δεν με ενδιαφέρει η ποδοσφαιρική σου άποψη. Αν και είσαι καθημερινός ακροατής, είναι τιμή μας που μας ακούς και συμμετέχεις, δεν με ενδιαφέρει η ποδοσφαιρική σου άποψη. Δικαιώμαι ρε Μάγκη. Είναι αγένεια.
1: Εντάξει. Όχι, νομίζω η σχέση με τον 613 είναι η σχέση.
0: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά μπορούμε να πνίξουμε, λέει, στο γάσι πίπρο αθλήτριες Πολωνία και Ελλάδα. Εντάξει, όχι. Δηλαδή θα έρθει ο γάβρος, ας πούμε, και θα υμνήξεις. Ναι. Εντάξει. Οκ. Εδώ είμαστε. Η δίκη μου σε ενδιαφέρει. Ποια δική σου παλέγει?
1: Για άποψη, ρε.
0: Ξέρεις, θα με ακούει κανένας στο τέλος. Πριν μια εβδομάδα σας είχα στείλει για ΑΕΚ και Άδωνη και πριν τρεις εβδομάδες για ΑΕΚ και Πηλαία. Μα για Πηλαία φίλες οι τρεις μήνες που ζω, λέμε. Τέλος πάντων, μα είσαι ωραίος. Την προηγούμενη εβδομάδα έστειλα και οι ΑΕΚ μάρκες. Θα έχουμε και τρίτο χτύπημα, είδομε. Όχι, δεν νομίζω. Ο Μάρκες ξέρει τι γίνεται με την ΑΕΚ. Έχει τον Αντερέκεν, έχει τον Καμπρέρα και έχει και τον Μπάγιτς. Πού να βάλει ο Μάρκες? Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Εκτός αν κάποιος προορίζεται να φύγει.
0: Ποιος? Ο Καμπρέρα που τραυματίστηκε? Το Αντερέκεν μου έστω τον εφέραν. Τι να σου πω. Τελικά μάθαμε που βρίσκονται πίσω από το φαν που διαχειρίζεται ο κύριος Γιασής. Μπορεί να δέχτηκε δικαίως πόλεμο. Κοιτάξτε, ας πω, τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια ένδοξης καριέρας μου. Εντάξει, περίμενα σου πω. Το τι είσαι σαν ομάδα και τι είσαι εκπροσωπή, δεν το βλέπεις εσύ, αλλά ο αντίπαλος σου. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός σε αυτό που λέμε.
1: Okay.
0: Εντάξει. Δηλαδή είσαι αυτό που σε βλέπει. Είσαι κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που σε βλέπει. Είσαι αυτό που βλέπει ο αντίπαλος σου. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ο Κρις Τριανταφυλλίδης είναι βαθιά μέσα στο είναι το ΑΠΟΕΛ. Μέσα στον DNA του ΑΠΟΕΛ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Τώρα, τι ήθελε να πει του κύριου Γιασί και τι το απάντησε ο κύριος Γιασίς που μας έξουν το διαβατήριο του και τι του ξαναπάντησε ο Κρις Τριανταφυλλίδης, νομίζω στην τελική νομίζω ότι όλα αυτά είναι ανούσια.
1: Θα έρθω να σου πω.
0: Αυτό όμως που λέει ο κύριος Κρις και έχει δίκαιο είναι ότι όντως μέσα στο φαντ του κύριου Γιασί, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ο κύριος Γιασίς δεν είναι επενδυτής. Εκπροσωπεί φαντ, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα οι ξένοι, μάλλον στους επενδυτές σε πάκου ξένοι.
1: Ναι.
0: Και αυτό του λέει στην τελική. Εσύ ναι, μεν είσαι Κύπριος και μας έχεις το διαβατήριο, αλλά όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, δείξε μας και διαβατήρια των άλλων. Ναι, ο ΑΠΟΕΛ θα πάει σε ξένα χέρια.
1: Okay. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Τα ξένα χέρια, εντάξει, δεν έχει σημασία για μένα αν είναι Κύπριος ή ξένος ή οτιδήποτε κλπ.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι το...
0: Αν και δίνει μια αίσθηση ασφάλειας το να σε έχει Κύπριο. Δηλαδή αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ ενός αποελίστα επενδυτή ή απολωνίστα επενδυτή και ενός Καναδό επενδυτή θα επιλέγεις.
1: Εντάξει ρε Χρήστο, αλλά ο ξένος δεν είναι αρκετά να σου αλλάξει τα πάντα. Δεν έχει τον τη διάθεση, γιατί αν το κάνει θα χάσει την επένδυση.
0: Συμφωνία, αυτό. Στη Γενική Συνέλευση προχθές υπόθηκε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά ρε Κυπριακό το επιθέτω τον Τριανταφυλλίδης. Όχι κύριε, είναι Τζαμαϊκανό και τραγουδά τον Bob Marley. Άμα δεις ένα δίσκο του μόνος Τριανταφυλλίδης τραγουδά. Αφού λέει Τριανταφυλλίδη πάνω στους ο Kickstore. Ούτε μας ενδιαφέρει αν είναι ορθόδοξο κύριε.
1: Ο Καμπρέρα όμως αργεί να επιστρέψει ε.
0: Α ναι. Μα τόσο πολύ ο Καμπρέρα. Τι κρίμα αρέσει ας πούμε. Τι ο Κίτσο ας πούμε. Πόσα χρόνια.
1: Ναι, τόσα χρόνια που ήταν.
0: Ναι, έχει δίκιο, κύριε 304. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Το θέμα είναι να μπουν οι κατάλληλες δικλείδες.
0: Μα δεν έχω πει ότι είναι απαραίτητη η καταγωγή. Είναι το απόλυτο κριτήριο καταγωγή των επενδυτών.
1: Ναι, μιλάς για την ασφάλεια που μπορεί να
0: νιώθει. Ναι, που είναι ψευδέσεις, μια αυταπάτη.
1: Ναι, αλλά στην τελική, αν η συμφωνία που έχει υπάρχει και τις κατάλληλες δικλείδες. Δεν έχει και τόση σημασία.
0: Ένα μήνυμα που μας είπε νωρίτερα και θέλω να το διαβάσω και το χάσα. Το άσχετο SMS της ημέρας, βλέποντας το ντοκιμαντέρ του Ραφαέλ Ναδάλ, κατάλαβα ότι για να φτάσει κάποιος στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού, οι θυσίες που πρέπει να κάνει τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές. Δεν μπορεί κανένας κοινός θνητός να παίζει στα ζάρια την υγεία του για να καταφέρει να φτάσει στην απόδοσή του σε τέτοιο σημείο. Έπιανα τον εαυτό μου να βλέπω τον Ραφαέλ Ναδάλ να κάνει όλα αυτά τα παράξενα που έκανε και γελούσα. Αλλά μετά που είδα τι έριξε στον αθλητισμό συγκεκριμένος άνθρωπος, ένιωσα απίστευτα χάγια. Ραφαέλ Ναδάλ, σου υποκλίνομαι, λέει ο φίλος μας ο Κότσος, στο πιο άσχετο όντως SMS της ημέρας. Μην παραπλάνε τον
1: ωραία,
0: κόσμο.
1: Όμως.
0: Μα εντάξει, νομίζω ότι ο Κότσος απλά επισημαίνει το αυτονόητο, ότι δεν ξέρω οποιοδήποτε μπορεί να παγκοσμιοποιηθεί στο τένις. Άι στον Κυπρίο τώρα που να βγει, με Ναδάλ. Που τα βλέπει όλα εύκολα. Αφού το βλέπει στον Κυπρίο ότι.
1: Έτοιμος τώρα.
0: Έχασε την ευκαιρία το τέτα-τέτ και ακούει η μάνα του, είσαι άσχετο, είσαι πουλημένο, είσαι άχρηστος κοινωνία. Νομίζω ότι είναι όλα εύκολα. Εντάξει, okay. Ένα λεπτό τι είμαι ο άλλος που παραπλανούμε.
1: Και πως θα υπάρχουν ξένοι, τι πρόβλημα υπάρχει, δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα.
1: Τόσα χρόνια έχω ασφάλεια μου της Κυπρίας.
0: Και εγώ έχω ασφάλεια μου της Κυπρίας. Αλλά σας μεταφέρω ότι υπόθηκε από τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Δεν είπαμε εμείς για ξένους και... τη στιγμή που δεν ήσασταν παρός στην Γενική, ρωτήστε τι υπόθηκε πρώτα να βγάλετε συμπεράσματα. Άι με ρε 759 τώρα που εσύ είσαι στο μήνυμα τώρα σήμερα ότι πρέπει να παραπλανούμε τον κόσμο.
1: Φέρμου ρακέτα και φέρμου τον Ναδάλ μέσα, λέει κάποιος.
0: Μα παραλία όποτε θέλει. Όχι, έχει μεγάλη σημασία γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν και πανηγυρίζουν ότι από ΕΛ δεν θα έπεφτε ποτέ σε χέρια ξένων. Μα αυτό δεν το ξέρω. Ποιοι πανηγύριζαν γιατί έτσι είναι. Ο λόγος που έτρεπε να τα φιλίες εκνευρίζει τον κόσμο. Μα σας εκνευρίζει, δηλαδή είστε και εσείς λίγο αλακάρτ. Μια σας εκπροσωπεί, μια σας είναι ο δικηγόρος, ο διαχρονικός δικηγόρος, ο διαβίου δικηγόρος του ΑΠΟΕΛ. Άμα μπει κάτι που έτσι θα αρέσει και εκνευρίζει μας. Εμάς και εσείς έφερετε ίσασταν γενικά, όχι μόνο εσείς. Της 29 αλλά το 30 φίλε. Εκνευρίζει τον κόσμο διότι είχε την ευκαιρία αυτό η ομάδα να λάβουν τον ΑΠΟΕΛ όταν θα φεύγει ο Μάκης, αλλά αποδείχτηκε μόνο λόγια.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι στην τελική παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία. Πίεσαν αρκετά και προσπάθησαν τότε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ακριβώς, σωστά. Εντάξει, ό,τι του πεις. Ό,τι του πεις του κύριου Τριανταφυλλή, σου λέει για τον Τάπο του 96.
1: Ό,τι είπε ο κότσο ισχύει και για τον ημάνισή μου. Μεγάλε Μάνουελ, συγγνώμη.
0: Ο ημάνισή μου ακριβώς είναι ότι δεν βάλει δουλειά μες στο παιχνίδι του, δεν στο παιχνίδι που λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
14: Να το χάσω, που έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
13: Ξέρω το, μητέρα.
14: Κάμνε το τούρπο.
13: Ναι, μητέρα, ξέρω.
14: Όλα ξέρεις τα.
13: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
14: Όλα ξέρετε τελικά.
15: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο της εκπομπής. Ακούτε Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Ενώ θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max. Πακέτο τηλεόρασης για φουλ ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Πάντως νωρίτερα, μιλώντας για τον Απόλλωνα. Ξέρεις, και οι μεταγραφές του δεν θα είναι λίγες, έχω την εντύπωση. Γιατί τώρα έχεις είναι κάποιος από τον Ευάγγελο Ανδρέου εδώ. Αλλά τουλάχιστον θα κάνει... Μέσα σου πω και 10 μεταγραφές, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αν κάνει 10 μεταγραφές, αλλά οι τρεις είναι Κύπριον, okay, το,
0: ναι, τρεις-τέσσερις είναι Κύπριον.
1: Αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Ο Κονομής, ας πούμε, ο Ευάγγελος Ανδρέου, ο Αθανασίου, τρεις μεταγραφές, έντες τρεις μεταγραφές.
1: Ναι, απλά στους 17, αν έχεις 17 ξένους κοινοτικούς και χρειαστεί να κάνεις 10 αλλαγές στους ξένους κοινοτικούς, είναι πάρα πολλές. Εάν όμως κρατήσεις το βασικό κορμό και προσθέσεις και Κύπριος για να αυξήσεις το βάθος σου κλπ, είναι τόσες πολλές.
0: Εντάξει, όμως και στους... Και στον κατάλογο Αλφα θα κάνει 6-7 μεταγραφές. Ναι, ρε φίλε, αφού καταρχήν δεν έχει αριστερό μπακ. Ναι. Αντί Μερχάλ. Δεν έχει στόπερ. Θα φύγει ο Φαλ, ο Λαμ. Θα φύγει ο Βούρος. Δεν έχει στράικερ. Σίγουρα πρέπει να πάρει δύο. Ναι. Θα πάρει σίγουρα έναν εξτρέμ.
1: Ναι, θα γίνει. Ή
0: άγου παίχτες πόσο, λίγο έχουν πάρει. Αν δεν ήταν ο Κρίς με τους Βραζιλιάνους επενδυτές να πει αυτά που είπε, μάλλον θα ήταν ο Κράντε ακόμα. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε την προσφορά του Κρίς. Κύριε Τρομόσα 15, μα δεν νομίζω ότι ο Κρίς είναι αυτός που
1: απέτρεψε. Και επίσης έχουμε πει ότι δεν νομίζω ότι πραγματικά του δόθηκε η ευκαιρία και στην ομάδα 8 να αναλάβουν. Προσπάθησαν αρκετά, αλλά δεν είχαν.
0: Ναι, είναι πάντως. Τώρα να πεις. Πάντως αυτό που επίσης έχουν διακρίνει, ας πούμε, στα γραφόμενα του Κρίς, είναι ότι καταλογίζει ευθύνες των Φωτίου.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχει συγχωρέσει, ας πούμε. Δεν το αναγνωρίζει τη μεταμέλεια που έχει πολλάκι εκφράσει ο νυν πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Και στις δύο τοποθετήσεις του και στις δύο δημοσιεύσεις του, τέλος πάντων, αναφέρεται σε αυτούς που τα χρόνια στον ΑΠΟΕΛ και έφεραν την ομάδα που την έφεραν και αναρωτιέται κιόλας αν κοιμούνται. Δεν δίνει το συγχώρο χάρτη που δίνει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ ή τουλάχιστον η πλειοψηφία του κόσμου στο ΑΠΟΕΛ στο Φωτίο.
1: Ναι, ο οποίος Φωτίου νομίζω ότι όμως με τις κινήσεις του έτσι πιάσει αυτόν τον συγχώρο χάρτη που λες ή τουλάχιστον αν κλείδει τον deal μαζί με διτή, τότε εντελώς ναι. Διαφορετικά θα είναι το όνομα του στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το.
0: Εγώ νομίζω ότι πιο σημαντική από το Φωτίο είναι η τετραμελής επιτροπή όλα τα λεφτά.
1: Είναι.
0: Δεν είναι κρίμα ο παιχταράς νεοφύτου να κάτσει πάγκο επειδή φέραμε κακουλίο. Δεν θα κάτσει πάγκο ρε 755. Αν πάει στην Ευρώπη, πού να κάτσει στον πάγκο. Ίσα-ίσα, μάλλον υπολογίζουν ότι θα δώσουν και περισσότερες συμμετοχές.
1: Ξεκινώντας από τα προκριματικά του Champions League, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην είσαι έστω στο League Face to Conference.
0: Μα ακριβώς, τι που να κάτσει στον πάγκο.
1: Άρα μιλούμε ότι πας για ακόμη μια σεζόν στην οποία θα έχεις 50 πλάς παιχνίδια.
0: Πόσα λεφτά έδωσε για τον Κακουλή. Δεν ξέρω, πάντως ακούω ότι θα δώσουν πολλά λεφτά για ο Μοτνόρ. Θα σκεπαστούν κάτω από το χαλί αδυναμίες και αστοχίες του ρόστερ από την καλή πορεία και έξοδο στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο τα ίδια λάθη. Ο Κίρζης δεν αλλάζει, λέει ο 640. Ναι. Γιατί όμως, κύριε 640, εντάξει, μπορεί δεν αλλάζει, αλλά γιατί τα βλέπεις όλα έτσι αρνητικά και άσχημα. Ο Κρίς κοιμάται τα βράδια. Μα κύριε, μην είμαστε μελατονίνοι του καθενός. Κοιμάται ο ένας, κοιμάται ο άλλος. Δεν παγάμε ιδιαίτερα. Τώρα μοιράζουμε μόνο φοιτικά κάποια. Εμείς πάντως που ήρθαν να μας συνάξουν τα κύπελα επί προεδρίας του, δεν κοιμόμασταν, λέει ο 507. Και είναι αυτό που συμβαίνει. Τι παρατηρείς? Ότι στην Κύπρο υπάρχει ή άσπρο ή μαύρο. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι μια μέση κατάσταση.
1: Ναι. Κατευθείαν στα άκρα. Εντάξει, για να συμπληρώσω πριν το μήνυμα του 718 Κότσου, λέει: σας παρακαλώ με την κυρουσία και τον πάλαιο παραγωνισμό που υπάρχει.
0: Για το αφήνει εχμίζα ο Κρίς. Εντάξει, κύριε Κότσου, όμως στη σύγκλη το χρειάζονται και αυτή η εμπειρία, η σοφία. Έτσι τουλάχιστον έχουν να λένε. Ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τον Νέστορα όταν εκστράτευαν κατά τη Τρία, ας πούμε.
1: Άρα με Μοτνόρ ξεχνούμε Μπαμπικά. Λογικά.
0: Λογικά. Τι να τον κάνει τον Μπαμπικά.
1: Εκτός εάν.
0: Τι. Πάρουν και Μπαμπίκα, ας πούμε.
1: Και δεν ανανεώσει σε μέδο.
0: Ναι, δεν ανανεώσει σε μέδο, ναι.
1: Μοιάζει μου για σύνθεση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μοιάζει.
0: Με το Φωτίο έμαθαν τις λέξεις ταπεινός, υπομονή, να πάνε όλα καλά. Δηλαδή, στροφή από την αλαζονία, λέει ένας εδώ. Ο Τσό, από ό,τι φαίνεται, ξεκινά βασικό στα πρώτα παιχνίδια του Μεξικού. Πόσα τέρματα πιστεύετε ότι θα δέχετε κατά μέσο όρο και γιατί 3, λέει ο άνδρας? Ναι, αλλά στο Μεξικό μπορεί να παρουσιάσει έναν εντελώς διαφορετικό εαυτό.
1: Πάντως, ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, FIFA World Cup, ήταν χτες ένα βιντεάκι που έδειχνε το πώς βλέπεις τον Τσό την ώρα που εκτελούνται πέναλτι στο Παγκοσμίο Κυπέλλου. Και δείχνει τον Τσό να είναι 4 μέτρα.
0: Ναι.
1: 4 μέτρα.
0: Πάντως θα μείνει 4 πόντου φωναρί, Μάκη. Αν και ο Μονιάτης θα θυμίσω τους αποελίσσες πώς ήταν το αποέλ κάτω από τον Τριανταφυλλή, εγώ θα το έβαλα αυτή, λέει 755. Τρεις Κυπραίοι ως της ώρας, ίσως ένας ακόμη, 2 καταλόγου Β' Αφρικανοί είναι ήδη κλειστοί, 5-6 καταλόγου Α, καλά που λέει ότι να ρίξουν τις 10 μεταγραφές, αλλά είναι αναγκαίο με την Ευρώπη, κύριε 250 λεπτό. Γιατί εσέναν η Ευρώπη δεν είναι εξασφαλισμένη. Εννοώ το link face. Εσύ θα πρέπει να μοχθήσεις για να μπεις στην Ευρώπη. Σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με τις άλλους που έχουν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες, ας πούμε, η Πάφος, η Ομόνια, η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας έχει το μανίκι των αδυνάμων, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, και πλέον έχουμε όλες τις ομάδες και τους υποψήφιους αντιπάλους. Ο Απόλλωνας ξεκινά ως δυνατός στο δεύτερο προκριματικό.
0: Ναι.
1: Έχει μπει στους δυνατούς. Αλλά μετέπειτα.
0: Πάει στους αδύναμους. Και δεν έχει ευκαιρία, ας πούμε, όπως έχει, ξέρω εγώ, η Πάφος ή όπως έχει η Ομονία.
1: Όχι. Όχι. Αλλά στον δεύτερο προκριματικό, δηλαδή πρέπει να είσαι άτυχος να πιάσεις δύσκολη κλήρωση. υπάρχουν πολλές ομάδες που μέχρι και η Σέλπουρν να πούμε μέσα. Λέω ότι η Σέλπουρν όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι πολύ άτυχος για να σου πετύχει μια

0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είσαστε η πιο αντιομονιάτικη εκπομπή. Εκπομπή. Τι είναι εδώ. Άιμερ, πάτρο κλέρε, έχουν πάρει τώρα κάθε μπελό. Μα στέλνει μηνύματα.
1: Εντάξει, ρε, τι άποψη το εκφράζει ο άνθρωπος.
0: Επειδή σε δύο εβδομάδες ξεκινά προετοιμασία ο Απολλωνάς και ακόμη δεν κινείται στο παζάρι δυναμικά όπως θα έπρεπε, βλέπει Ομόνια και ΑΕΚ. Γενικά οι ομάδες που παίζουν σε 40 μέρες παιχνίδι, τώρα θα μάθουν που έχουν ανάγκη για ενίσχυση. Ρέμισε όμως, κύριε Ξαγό 40, μου μπορεί κάποιες μεταγραφές. Καλά-καλά, τώρα ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαια των περισσότερων παιχτών.
1: Ναι,
0: ίσως και 30 του Ιούνιου, ας πούμε. Εντάξει,
1: περιμένετε, γιατί εντάξει, είμαστε πολύ νωρίς. Και μην ξεχνάς κανένας δεν θα τρέξει εντωμεταξύ να κλείσει ολόκληρο το ρόστερ του από τώρα. Θα τρέξει να το κλείσει ολόκληρο.
0: Ναι, αλλά κοίτα, άμα κάτσεις να βάλεις τον Απόλλωνα Αγκάτο ή και την οποιαδήποτε ομάδα παίζει στην Ευρώπη, θα πρέπει να σκεφτείς ποια θα είναι η ενδεκάδα του. Πες ότι αύριο γίνεται μάτσι. Νομίζω ότι έχει σοβαρές απουσίες. Γιατί δεν έχει στόπερ.
1: Ναι, αλλά είναι μια ενδεκάδα την οποία αν έρθω να παίξω με την ομάδα της, με αντίβαλο επίπεδου αρκετά χαμηλού, μια χαρά θα με βοηθήσει.
0: Ξαναλέω, δεν έχει στόπερ όμως. Παρτενέρ του Κουβίτα. Γιατί φύγει και ο Άδωνη. Ο Βούρος φεύγει, έφυγε και ο Λάμ, φύγαν και τρεις στόπερ.
1: Ναι, ωραία, να φέρει ο στόπερ.
0: Εντάξει, μάλλον η πρώτη μεταγραφή που πρέπει να γίνει για να βάλει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θέλουν και ένα striker. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει επιθετικός.
1: Γιούσεφ.
0: Α, ναι. Τον οποίο είναι περισσότερο δεν το θέλει.
1: Και ο. Ο Ισπανός που παίζει και επιθετικό και δεύτερο.
0: Μα ο Εσκρίτσε.
1: Παίζει και επιθετικό και δεύτερο επιθετικό.
0: Χαίρομαι που είναι ο τελευταίος μήνας της Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρώπη. Κουράστηκα να κόφω μίσα λίγο. Ποιος τα λέει εδώ, κύριε. Ξέρουμε ημερομηνία για τον πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα.
1: Για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα, θα σας πω όλες τις ημερομηνίες. Μισό λεπτάκι, πάμε στο καλεντάρι.
0: Εντάξει, αριστερό πάει και γιον Μαλεκή, διρεθιά 250 τώρα.
1: 23 του Ιούλη. Το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα και 30 του Ιούλη το επαναληπτικό.
0: Εντάξει, ένας μου είπε ότι θα κάνει μεγάλη μεταγραφή ο Απόλλωνας, αλλά τώρα δεν το παίρνω και πολύ. Ότι θα κάνει, θα κάνουν κάποιες μεταγραφές μεγάλες, ας πούμε. Δεν. Καλό απόγευμα. Να βάλει ο Ζιάζα τέρμα επί του Ερυθρού να πιάσουν όλες οι ομάδες μας εκατομμύρια και δεν βραβεύτηκε ούτε από ΠΑΣ ούτε από ΚΟΠ.
1: Γιατί, συγγνώμη, να βραβεύσουν τον Ζιάζα επειδή έβαλε το τέρμα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και πιάνουν όλοι άλλοι λεφτά. Δηλαδή.
0: Ποιο θέλετε, κύριε, να βραβεύσει ο Πασίφια Πόλων, ο Ξάο, το Αποέλα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Αν σου έλεγα, αν πάρει το Γιούσεφ στον Αποέλ, θα τον ήθελες.
1: Το Γιούσεφ.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κακός παίχτης. Δεν το έχει κάτσει όμως το Απόλλωνα.
1: Δεν το έκατσε, η αλήθεια.
0: Μένα μου φαίνεται πάρα πολύ αγαπητό παίκτη του στην αξία.
1: Ξέρεις τι, όταν ψάξει λίγο για το τι. Προορίζαμε το να πάει αρκετά ψηλά, δηλαδή.
0: Ναι, όντως. Και έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Δεν του κάτσε ποτέ ο Απόλλωνας, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν το έκατσε. Μιλούμε για παίκτη ο οποίος ήδη έπαιξε εθνική νησία. Δηλαδή ήρθε και είχε ήδη συμμετοχές με την εθνική νησία. Εντάξει. Από το 21 ήταν οι πρώτες του συμμετοχές.
0: Ο Καπίνο είναι καλός. Θα δούμε. Κύριε 698. Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια είχε full season. Ιδιαίτερα η τελευταία ήταν full.
1: Μπορεί να ήταν και δύσκολη.
0: Πρέπει να ήταν και μια δύσκολη χρονιά. Ναι, δηλαδή αν έχει φέτος άμυνα θα νιώσει περίεργα. Γιατί πέρσι στην Βερδία δεν είχε, αυτό λέω. αλλά ούτε και αυτός ξέρει.
1: Περίμενε τώρα τι έχει στην άμυνα.
0: Κανένα. Πλάνημα.
1: Εντάξει, άρα προς τον παρόν είναι.
0: Ας κοιτάξω στον Άρη. Ρε μα ένας μου έλεγε, εγώ ξέρω ότι ο Γκόλτσον του Άρη παίρνει 60.000 το μήνα.
1: 60.
0: Ναι. Αλλά ένας ο οποίος επικαλείται και μαρτυρία μου λέει ότι το συμβόλαιο του Γκόλτσον στον Άρη είναι 1.200.
1: Ναι. 1.200.
0: Παρετώντας είναι σε ισχύ το συμβόλαιο του.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλει ο Άρης. Ο άλλος δεν φεύγει. Έχει θέμα με τον Γκόλτσον ο Άρης.
1: Ναι. Ναι. Άρα για τον Νάνα που λένε πάνω από εκατομμύριο συμβόλαιο, ξαφνικά ακούγεται.
0: Φτηνό. Ο Νάνα είναι χάβε, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Ομόνια έχει ποσοστό μεταπόληση και σε περίπτωση που λυθεί από τον Αρθρό Αστέρα σε άλλη ομάδα. Όχι, κύριε Γιώργο, μην τον πάρετε, Λοίζου, να σα ξέρω εγώ ψωμί.
1: Περίμενε, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες.

0: το κάνουμε.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Εσύ ξέρει ποια ομάδα το είχε κάνει.
1: Ποιο?
0: Ολυμπιακό.
1: Ο Γαβρό.
0: Όχι, Ολυμπιακό. Λευκοσία. Όταν ο Πιέρο πήγε στο Αποέλ την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Και κάθε μεταγραφή που πήγαν ο Πιέρο έπιανε λεφτά. Ολυμπιακό.
1: Ναι, ακόμα ναι. Πιάνε,
0: ναι, κάθε μεταγραφή πιάνε λεφτά.
1: Μπορεί να είναι ένα 200 για δύο χρόνια, 60 για ένα χρόνο. Α.
0: Μπορεί να είναι έτσι, ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι 60 παίρνει το μήνα, δεν είναι και λίγε.
0: Σε παρακαλώ, 60 μήνα λίγε.
1: Αλλά ξαναλέω τον Γκόλσον, τον Γκόλσον δεν τον θέλει στον Άρη, 100% αυτό. Και ο ίδιος δεν θέλει να σπάσει το συμβόλαιό του. Ο Άρης δεν πληρώνει όμως, ξέρεις, μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι για τον Γκόλσον ψάχτηκε και ο Απόλλωνας.
0: Εντάξει, πολλά καλός ποδοσφαιριστής εννοώ, για να τον υποτιμάς σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά με το συμβόλαιο που έχει, εντάξει.
1: Έχει και μετά λέει να απολυθεί, απολυθρώστερα 10%.
0: Έτσι μετά, είδες.
1: Το ξέρω, μπράβο ρε.
0: Είδες. Είπες όταν κάνεις τέτοια deal και μάλιστα ιδιαίτερα με παίχτες οι οποίοι ξέρεις ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να απολυθούν.
1: Όχι ρε ο Νάνα Τζίνος ρε φίλε.
0: Άλλος ο Νάνα φίλε.
1: Το έκανε και ο Απόλλωνας με κάποιον που πήγε Τουρκία, νομίζω τον Αγκύρε. Αγκύρε, δεν ξέρω. Δεν βγάζουμε γραμμές ρε 026, ούτε τις πίνουμε πλέον. Σκέψω ότι το 60 το μήνα έδινε ο Μίλτη.
0: Μα τα 60 ο μήνα πριν 15 χρόνια.
1: Και 90 το μήνα έδινε ο Μίλτη.
0: 90 το μήνα πριν 15 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι. Πόσο πάμε πιο πάνω.
1: Όχι, σοβαρά, ναι.
0: Ενώ πώς κινήσουμε 90 το μήνα τότε, και πώς κινήσε τώρα με 90 το μήνα.
1: Εντάξει, 90 το μήνα έδωσε ο Κα, ο Κωνσταντίνο, κάτι τέτοιο να γράφει. Ναι, ρε. Πολλά λεφτά.
0: Όχι, για το.
1: Υπάρχει και μετά τον αστέρα ποσοστό μεταπόληση. Ρέδαμε στην ανάλογα μα 60, ήταν όλη η ομάδα. Όντω, στην άρθρωση.
0: Μα είχα ένα φίλο ο οποίο βρέθηκε στη γενική συνέλευση τη ανόρθωση.
1: Ναι, κάμπι.
0: Τρέμε νιώσα πολλά περίεργα. Ήταν το κλίμα πάρα πολύ καλό. Αισιόδοξο, ευχαρίστησε ένα τον άλλον. Μπράβο σα, παιδιά, για την προσπάθεια του τελευταίου χρόνου. Ήταν να λάβουν οι επόμενοι, ήταν
1: μόνο.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Bag, μόνο.
0: Τίποτε,
1: φανάρκα.
0: Δεν είχε ούτε ρωτήθηκε πότε να ξεκινήσει.
1: Σκηνές, ούτε τίποτε.
0: Όχι.
1: Επίαν κανονικά ότι να πάνε και αφήγω.
0: Κανονικά, θετικό τα δόγκλημα, τα πάντα.
1: Οι Αλβανοί, που πολλοί από εμάς κοροϊδεύουμε και λιδωρούμε, βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους και διαδηλώνουν για το ξεπούλημα της Natura γης σε ξένα φαντς του Τραμπ και της οικογένειάς του για ανάπτυξη. Κάντε τους παραλληλισμούς για να σας πιάσει η κατάθλιψη, λέει ο 060. Κύριε 060, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά όσοι ταξιδεύουμε στον κόσμο ή έχουμε ταξιδέψει, έχουμε νομίζω βαθιά καταλάβει ότι δεν έχουμε το υπόβαθρο ως λαός να λιδωρεύουν και να κοροϊδεύουν κανένα.
0: Πραγματικά κανένα.
1: Κανέναν όμως, α. Από τους Ρουμάνους μέχρι τους Αμερικάνους, τους Βιετναμέζους και τους Φιλιππινέζους. Έτσι. Τώρα τι σκέφτεται ο μέσος Κύπριος και μπορεί να λιδωρεί τον Αλβανό ή τον Ρουμάνο ή τον Βιετναμέζο, δεν ξέρω, τι ας σου πω. Παφιούμε.
0: Να πάμε.
1: Φιγιά και αγάπη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και αγάπη και υγεία, γεια σας.

0: την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα
1: εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε επαφές για την αποκτήση του 29χρονου Βοσνίου επιθετικού Χάμσατ Σατάκοβιτς. Ο παίχτης την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Έσενλερ Ερόκσπορ, καταγράφοντας 14 γκολ και 7 ασίστ σε 37 συμμετοχές. Το πρωί η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο, αποφασίζει ο Μαρτίνς για Μακρύ και Παπαφώτη. Ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Κομής, Καρό και Νανού στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Διντέ. Ο Αντρόνικος Κακουλής επιστρέφει στην Ομόνοια που ανακοίνωσε επίσημα την καταρχήν συμφωνία της ομάδας της πρωτεύουσας με τον Άρη και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για επανένταξη του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στο Τριφύλλι. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνοιας με τον Άρη και η αποκτήση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοτνόρ, ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Κάστανος. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι Πράσινοι. Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Λοΐζος Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και ανακοινώνεται. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο, ενώ η Ομόνοια δικαιούται ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόγιαριτς με τον Κύπριο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές στο Καλάζιο πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου, Κονομής και Αθανασίου. Την αποκτήση του διεθνούς αριστερού μπακ Κώστα Πιλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την αποκτήση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ΠΑΦΟ κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν στην ομάδα των Λουκάσεν στο πλάνο για αποκτήση τερματοφύλακα καταλόγου Β. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Τζίσις Βριζάς για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως αθλητικός διευθυντής στο ΑΠΟΕΛ. Επιδιώξει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Σε προτεραιότητα είναι στην ανόρθωση η πρόσληψη προπονητή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρύδης. Πραγματοποιείται στις 18:30 η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Σάβανα να λαμβάνει τα ηνία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Στις 7:30 η Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, όπου θα τεθούν σημαντικά θέματα προς έγκριση σε σχέση με τη νέα σεζόν. Οριστική συμφωνία της Καρμιώτισσας με το Τσίριο Στάδιο εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό που απομένει είναι η αδειοδότηση του στάδιου εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται στις 9 απόψε το 3ο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αναμένεται να βρεθεί και πάλι στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Ιταλίας 5 χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro. Νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέβι Ειρίνια, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Έριξεν, καθησυχαστικές ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μέσου. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη φέρεται να έκανε η Κόμο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
9: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 4 ευρώ φθηνότερα, 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 επί 500 ml, 35% φθηνότερα, 1,45. Lidl. More to value.
12: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Μουντιάλ το 2002, Κυριακέ μου. Διότι το 98 ήταν αυτό με το ολέ ολέ, κάπως έτσι πήγαινε το Μουντιάλ το 98. Ολέ ολέ. Τέλος πάντων, Sport FM 95, μια εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Ρίκι Μάρτιν. Ναι, ναι, τότε, μπράβο.
1: Είναι γνωστό με τα καρναβάκια, νομίζω αυτό που λες, το βάζουν τα καρναβάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ολέ, ολέ, το έχει φτιάξει και ένα αντίστοιχο οι άλκες της πρωτοψάρτης, ολέ, ολέ, ολά, κάτι τέτοιο, αλλά είναι παρόμοιο, δεν είναι το ίδιο, αυτό το 98, αλλά αυτό που ακούμε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ της Κορέας Ιαπωνίας.
2: Αν αρέσει και το ακροατέα, το βάλουμε στο Ιαπωνία.
0: Ναι, άμα τα αρέσει, θα το ξαναβάλουμε, ναι. Λοιπόν, Sport FM 95 είναι εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στα μικρόφωνα Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου και οι τρεις. Με την διαφορά ότι ο Χρήστης έχει και άλλες δουλειές να κάνει πέρα από το να μιλά, να φτιάχνει τους ήχους και τις μουσικές επιλογές. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Έχω να σας πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App.

0: Δώστε μου μισό λεπτό. Μισό. Στον Αποέλ είχαμε το Σαββατοκυριακό τοποθετήσεις του Κρίστρι Ανταφυλίδη και την αντίδρασή του ότι ο Αποέλ θα περάσει σε ξένα χέρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, αλλά ναι, πολλές ομάδες στην Ευρώπη, μικρές και μεγάλες, στις οποίες υπάρχουν επενδυτικά φαντ πίσω τους, δεν τα αξιολογούν με την καταγωγή τους, αλλά με το χρήμα που διαθέτουν και την οργάνωσή τους. Και αν το χρήμα που διαθέτουν είναι ικανοποιητικό και η διαχείριση γίνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, όπως κάνουν όλες οι σοβαρές οι ομάδες. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αποέλ. Τότε δεν έχει και τόση σημασία τι καταγωγή έχει. Και αυτό που θα μετρήσει είναι να τύχουν της έγκρισης της UEFA, που έχει αυστηρές προϋποθέσεις για τέτοια ζητήματα, και της COP, και αν έχει ικανούς ανθρώπους να διοχετεύσουν το χρήμα όπως πρέπει σε μια επαγγελματική ομάδα, αυτό φτάνει. Μάλιστα, όταν προσπάθησα να μάθω περισσότερα για αυτό το θέμα, αξιόπιστη πηγή μου είπε, αν ο Κρίστρι Ανταφυλίδης ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να συμμετάσχει στο φαντ βάζοντας χρήματα και άμα θέλει να μπει και στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας. Από ό,τι έχω μάθει, εφόσον προκύψει συμφωνία, στο διοικητικό συμβούλιο θα γίνει προσπάθεια να μπουν άτομα που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Και ήδη υπάρχουν συζητήσεις με δύο ανθρώπους που εργάστηκαν σε συγκεκριμένα πόστα στην Ίντερ και τη Ρώμα. Και αυτό θα είναι σημαντικό αν τελικά οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τη νέα εταιρεία στον Αποέλ να είναι ειδικοί στο αντικείμενό τους. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα εδώ στο στούντιο. Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω, Πανίκο, εσύ βλέπεις αισιόδοξα το μέλλον του Αποέλ με τις τελευταίες εξελίξεις?
0: Να πω το εξής. Επειδή πολλοί με ρώτησαν στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού πώς κάνουν κάθε φορά, ειδικά εμείς οι αθλητικοί συντάκτες, το καλοκαίρι, η πρώτη ερώτηση από ένα φίλο γνωστό, ξέρω εγώ, που σε γνωρίζει εκείνη τη στιγμή, έχει καμιά μεταγραφή, είναι κλασική ατάκα. Θα σου πω όμως το εξής και στο συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και η πλευρά Γιασί και η διοίκηση Φωτίου θέλουν. Το δύσκολο θα ήταν μία από τις δύο πλευρές να τραβούσε πίσω. Άρα υπάρχουν κάποια εμπόδια, ναι, μας έχουν πει για την UEFA, μας έχουν πει για την COP, μας έχουν πει και υπάρχουν και αρκετές λεπτομέρειες. Οπότε το δύσκολο ήταν μία από τις δύο πλευρές να τραβήσει πίσω. Εφόσον και οι δύο πλευρές θέλουν, πιστεύω ότι αν η UEFA πει, ρε παιδί μου, για να γίνει αυτό πρέπει να κάνετε α, β, γ, δ, θα προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν. Θα ήταν σχεδόν ανυπέρβλητο το εμπόδιο αν, για παράδειγμα, η διοίκηση Χάρη Φωτίου λέει «Όχι, εγώ δεν δέχομαι, δεν θέλω να κρατήσω τον Αποέλ όπως είναι» κλπ. Κλπ. Ή το επενδυτικό σχήμα λέει «Όχι, απορρίπτω, δεν μας συμφέρει, δεν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό». Άρα το δύσκολο το κομμάτι είναι τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση από τους δύο, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεραστούν. Μπορεί να μην γίνει? Ναι, μπορεί να μην γίνει. Γιατί μπορεί να προκύψει ένα εμπόδιο το οποίο είναι πέραν των δυνατοτήτων είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης ή και των δύο. Αλλά θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Στο αγωνιστικό με τον κύριο Βρίτζα να έρχεται.
0: Εντάξει, είναι ό,τι μια καλή... Μπορεί... Πρώτα απ' όλα πάμε από την αρχή. Τι είχαμε? Τίποτα.
1: Ναι. Αυτό...
0: Άρα έχουμε φέρει ένα άνθρωπο που δύο πράγματα τα ξέρει. Είσαι 0, δεν ξέρω, θα πας στο 10. Εγώ λέω δεν θα πας στο 10. Θα πας στο 3, στο 2, στο 1.
1: Είναι μια
0: αλλά πρόοδο, σε σχέση με το 0 κάτι είναι. Που μπορεί να πάω και στο 7 και στο 9. Δεν το ξέρω. Αλλά είμαι 0 σήμερα. Ό,τι πάρω είναι κέρδος. Και το ότι ήταν στο 0 ήταν πλήγμα. Δεν νοείται να πας να παλεύεις με τους υπόλοιπους που έχουν το χρήμα. Εσύ μας λες εδώ και 1,5-2 χρόνια ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και ο άλλος είναι μια χαρά. Η Πάφος είναι μια χαρά, ο Άρης είναι μια χαρά, η ΑΕΚ είναι μια χαρά, η Ομόνια είναι μια χαρά και εσύ έχεις του κόσμου τα προβλήματα. Ακόμη όμως και έτσι έρχομαι και λέω ότι παίζουμε με τα ίδια δεδομένα. Δεν παίζει με τα ίδια δεδομένα. Γιατί ο ένας έχει τεχνικό διευθυντή, ο άλλος αθλητικό διευθυντή, ο άλλος έχει προπονητικές εγκαταστάσεις, ο άλλος έχει χίλια δύο πράγματα και μειονεκτούσες και σε αυτό το κομμάτι. Άρα βλέπαμε ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο μειονεκτούσε σε πάρα πολλά πράγματα, πέραν από τις οφειλές. Είναι καιρός λοιπόν αυτό που λέει τουλάχιστον, όπως μας τα μετέφεραν και οι άνθρωποι που συζητούν με το επενδυτικό σχήμα, έτσι, ότι θέλουν να μπουν πάνω σε μια οργάνωση, σε μια δομή επαγγελματική εταιρική, να μπει μια τάξη. Να μπορέσεις τουλάχιστον να ισοφαρίσεις σε θέματα οργάνωσης και μετά να μετρήσουμε το χρήμα. Ο ΑΠΟΕΛ μειονεκτούσε και σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι το κομμάτι που θέλει να κτίσει σήμερα, έτσι ώστε μετά να συζητήσουμε το οικονομικό. Να βάλουμε πρώτα τις βάσεις ένα αθλητικό διευθυντή, ένα άνθρωπο ρε παιδί μου, που [S2] Ναι. [S1] Θα κάνουμε τη δουλειά μας. Τον αποφασίζει ο πρόεδρος και ο προπονητή ή να μας στέλνει ένας μάνατζερ. Τον Παντελή, γιατί είναι καλός παίκτης και γιατί είναι φίλος μας και θα σου κάνω καλύτερη τιμή. Δεν κόβει δρόμο. Θα μιλάω μάνατζερ με τον πρόεδρο. Να έχεις δύο σοβαρούς ανθρώπους να αξιολογούν και να πηγαίνει στον πρόεδρο, ο οποίος θα πληρώσει. Και εκεί να μιλάει ο πρόεδρος. Τι να κάνει. Άρα μειονεκτούσε σε πάρα πολλούς τομείς. Και είναι αυτό το κομμάτι που θέλει να οργανώσει αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι αυτό που συμφωνώ απόλυτα γιατί. Είναι αυτό που είπες με τις άλλες ομάδες, με τα ότι έχουν λεφτά. Το ΑΠΟΕΛ δεν νομίζω άμεσα να φτάσει τα επίπεδα τα οικονομικά όσον αφορά τον budget των άλλων ομάδων.
0: Όχι, να μην περιμένει κάποιος ότι του χρόνου θα έχει προϋπολογισμό. Η Πάφος δήλωσε 40 εκατομμύρια.
1: Ναι. Οπότε το να έχεις άνθρωπο εκεί, τουλάχιστον που είναι ποδοσφαιρά άνθρωπο, να το πω έτσι, νομίζω θα σου φτιάξει μια ομάδα με πιο κάτω.
0: Άρα πρέπει να αξιολογήσεις σωστά τα δεδομένα, να βρεις ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στην αξία. Δηλαδή, όσα λεφτά και να έχει πάρει ο Διαμαντάκος, δεν αξίζει.
1: Ναι.
0: Δεν μου έχει προσφέρει κάτι έτσι ώστε. Που δεν ξέρω πόσο είναι το συμβόλαιό του, αλλά σίγουρα δεν είναι 3.000 το μήνα.
1: Όχι.
0: Οτιδήποτε πάνω από 5.000 το μήνα, ήδη είμαι ζημιά. Άρα δεν έχω πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παίκτη και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Και στον ΑΠΟΕΛ τι θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αυτά τα λεφτά που θα δώσω, που μπορεί να μην έχω να κάνω συμβόλαια πλέον του μισού εκατομμυρίου, αλλά αν θα κάνω ένα συμβόλαιο των 150 και των 200, να ανταποκρίνεται σε αυτό. Να είναι της αξίας αυτής. Και αν μπορώ να φέρω παίκτη των 180 και να μου δείξει, μου αποδείξει μέσα στο γήπεδο ότι είναι 280, ακόμη καλύτερα.
1: Ένας άνθρωπος που ξέρει και τα επίπεδα στο οικονομικό αλλά και στο τι μπορεί να προσφέρει ένας παίχτης, νομίζω θα τα βάλει μια τάξη στο ΑΠΟΕΛ έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό χωρίς τα, ίσως και χωρίς μεγάλα μπαμ, απλά να χτίσει μια ομάδα που να μπορεί στα οικονομικά της δεδομένα να ανταποκριθεί σε όσα θέλουν και οι φίλοι της ομάδας βέβαια.
0: Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό, γιατί πλέον στενεύουν τα περιθώρια. Στενεύουν τα περιθώρια.

0: Σάβα, πάλι δεν τα καλοπιάνεις αυτά που λέω. Λες και είναι κάτι το περίεργο που σου λέω, ότι έχω πληροφόρηση για Ίντερ και για Ρώμα. Και διερωτάσαι, ο Τσαρέτα που δούλευε...
1: Δούλευε πριν την Πάφο μια τριετία στην Αγγλία, στη Watford, πιο πριν στη Τσέζεκα Σόφιας, πιο πριν στην πατρίδα του, Ασκόλη, Ουντινέζε και Νοβάρα.
0: Okay. Ο άλλος, ο Σαλγάδο που ήταν πριν...
1: Ο Σαλγάδο, πρέπει να το...
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν.
1: Ναι, μάλλον.
0: Γιατί ρε παιδί μου, άμα φέρνει ο άλλος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλαδή δεν μπορείς να φέρεις ένα άνθρωπο από την Ίντερ ή τη Ρώμα. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να φέρουμε, δηλαδή ο Μπέρκ ήταν στην United. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής στην United. Δεν μπορούμε να φέρουμε δηλαδή ένα τέτοιο.
1: Ναι, και από μόνος του είναι μια προσωπικότητα που όλοι οι ποδοσφαιριστές, ενώ για τον Μπέρκ έχουν να πουν τα καλύτερα, γιατί τον σέβονται και ως αυτό που ήταν ως παίχτης. Είναι πολύ διαφορετικό, ναι, να έχεις μια προσωπικότητα.
0: Μας διαφεύγει κάτι. Ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο μας εδώ στην Κύπρο και ότι έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει και σε ψηλό επίπεδο ή έχουν φύγει από εδώ και πάνε να δουλέψουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Έτσι. Και είναι αρκετοί να μην αρχίζουμε να τους παίρνουμε ένα-ένα. Απλώς θεωρούμε θα έρθει από τη Ρώμα. Ναι, γιατί να μην έρθει. Γιατί όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει... Όποιος εργάζεται στη Ρώμα ή στην Άσκολη ή στη Γουότφορ παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Υπάλληλοι είναι. Μια δουλειά κάνουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές. Οπότε το κλείνουμε. Ένας με ρωτάει για την ΑΕΛ. Αλλά τον έχω χάσει. Βλέπεις. Την ΑΕΛ πώς τη βλέπεις? Θα δούμε άσπρη μέρα ποτέ μας. Αυτό το ποτέ μας τι να σου απαντήσω.
1: Εντάξει, έκανε κάποιες κινήσεις. Υπάρχει και ένα όνομα που βγήκε τώρα τις τελευταίες ώρες. Δεν τον είδα πολύ καλά. Έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία Τουρκίας. Νομίζω κάπου εκεί θα είναι να παλεύει για την εξάδα. Για βάση των κινήσεων, εξαρτάται τι σύνολο θα φτιάξει ο Μαρτίνς, επειδή αυτή τη φορά θα είναι με τα δικά του θέλω. Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν με τα θέλω του Τραμετσάνη, ο οποίος έχτισε μια ομάδα που έπαιζε νομίζω με 5 πίσω. Έτσι έπρεπε να προσαρμοστεί και λίγο ο Μαρτίνς μόλις ήρθε. Τώρα που θα φέρει και αυτός κάποιους παίχτες είναι ο Χάμσα Τσατάκοβιτς, ο ποδοσφαιριστής που λέω.
0: Βόσνιος,
1: ναι. Φορ, έπαιζε δεύτερη κατηγορία Τουρκίας. Με οκ okay νούμερα για φορ. Θα δούμε αν θα γίνει ο γάμος μεταξύ ΑΕΛ και Τσατάκοβιτς και αν έρθει στην Κύπρο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Σήμερα η ΑΕΛ ανακοίνωσε Στέφανο Καπίνο, τον Ελλαδί τερματοφύλακα. Η ομάδα του Καπίνο, η ελβετική Winter Tour, τα τελευταία 2 χρόνια έχει δεχθεί 155 γκολ. Φέτος η χρονιά ήταν καταστροφική. Δέχθηκε 100 γκολ, τα 97 τα δέχθηκε ο νέος τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Αλλά, ψάχνοντας το θέμα, ο τύπος της χώρας και ο κόσμος είχαν τον Στέφανο Καπίνο σε μεγάλη υπόλοιψη, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό. Και μάλιστα στο Blue News, ελβετικό μέσο ενημερωσής, βρήκα ένα δημοσίευμα που έλεγε «Κανείς δεν ξέρει πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα χωρίς αυτόν». Σε αρκετά άλλα δημοσιεύματα ψάχνοντας το θέμα, σημείωναν ότι το βασικό πρόβλημα ήταν η συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας και όχι ο ίδιος ο τερματοφύλακας. Ήταν από τους λίγους παίκτες που κέρδισαν το σεβασμό των δημοσιογράφων και των φιλάθλων της ομάδας. Μάλιστα, διαβάζοντας ελβετικά σχόλια σε φόρουμ οπαδών της Winter Tour, έχω την αίσθηση ότι αρκετοί φιλάθλοι θεωρούν πως ο Καπίνο ήταν καλύτερος από το επίπεδο της ομάδας που αγωνιζόταν και δεν θα τους εξέπλητε αν μετά τον υποβιβασμό της έβρισκε σύλλογο ψηλότερο απαιτήσεων. Στην ΑΕΛ φαίνεται να βρήκαν ένα έμπειρο τερματοφύλακα και σίγουρα, σίγουρα καλύτερο από όσα μας έδειξε ο Τσόα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσα γκολ δέχθηκε μόλις άκουσα τον κύριο Λεβέντη.
2: Ναι.
1: Εδώ που ήταν.
2: Πάντως υπήρχε και ένα που έψαξα εγώ, του έκαναν και κορεό, ειδικό γι' αυτό μέσα στο Μάρτιο.
1: Τον εκτιμούν, ναι, αφάνταστα. Και λέω εγώ, ξέρεις, πρώτη εντύπωση που έπαιζε στην χή ομάδα. Οκ, okay, μπαίνεις μέσα, 100 γκολ. Ωπα ρε φίλε, τι γίνεται. Μπαίνεις να δεις, έφαγε 97. Σε ένα παιχνίδι δεν έχει παίξει, είναι βασικός. Έτσι. Σε ένα παιχνίδι δεν έχει παίξει. Λέω, τι πατάτα είναι αυτή. Είπα να το ψάξω. Μπαίνοντας μέσα και ψάχνοντας το θέμα σε διάφορα ελβετικά μέσα, βρήκα το σχετικό δημοσίευμα και πάντα μου αρέσει να διαβάσω σχόλια των φιλάθλων που παίρνεις λίγο πολύ, παίρνεις λίγο την αίσθηση, ειδικά άμα είσαι οπαδός της ομάδας. Και μιλούσαν με τα πιο κολακευτικά λόγια για τον Στέφανο Καπίνο. Ότι ήταν από τους λίγους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει σε αυτή την πραγματικά καταστροφική χρονιά της Winter Tour. Τερμάτισε τελευταία, έχει φάει 100 γκολ, αλλά ήταν από τους λίγους που διασώθηκε. Και πίστευαν, γι' αυτό το είπα νωρίτερα, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής κανονικά έπρεπε να ήταν σε πιο ψηλό επίπεδο παρά στην δικιά μας παγιωμάδα. Ομάδα. Κάπως έτσι. Ναι. Τα σχόλια ήταν και λίγο υβριστικά,
2: όχι,
1: αλλά τέλος πάντων.
2: Ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι του έκαναν κορεό, ενώ η ομάδα ήταν τελευταία και είχε δεχτεί το σαν γκολ, γι' αυτό και εγώ το έψαξα.
1: Ναι.
2: Και είναι εκπληκτικό, δηλαδή φαντάζεσαι στην Κύπρο να υπάρχει τελευταία ομάδα.
1: Με τόσο γκολ παθητικό και να σε αγαπά τόσο ο κόσμος. Το πολύ πολύ να διαχωρίσεις την θέση σου. Κρατάς μια ουδέτερη στάση, μια διάφορη στάση μέχρι εκεί. Αλλά τον αγαπούσα. Διότι κράτησε την ομάδα.
2: Είχε κάνει 159 αποκρούσεις, όπως λέει ο φίλος 909. 159 αποκρούσεις σε μια χρονιά. Επομένως, ανά παιχνίδι είναι αρκετές για τερματοφύλακα.
1: Ο 657 λέει είναι κάτι σαν τον Μπράγκα πριν 2 χρόνια, έφαγε 40-50, αλλά δεν θα ξέραμε πού θα ήμασταν αν δεν ήταν αυτός. Σίγουρα πέρσι δεν είχε τερματοφύλακα η ΑΕΛ. Δηλαδή όλη τη σεζόν την υφάγαμε να συζητάμε πρώτα για τον Τραμετσάνη και για αυτό το περίφημο 3-5-2-5-3-2, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια ο Τσόα και Άγιος ο Θεός. Δεν κάναμε άλλη δουλειά που να σχολιάζουμε τα γκολ που δέχτηκε η ΑΕΛ, την απόδοση του Τσόα. Μόνο μία φορά ήταν θετικά.
2: Ναι,
1: στο παιχνίδι με την Ομόνια. Ναι, εκεί που πέρασε. Στα υπόλοιπα ήταν απίστευτο το τι συζητήσεις κάναμε.
2: Όχι, ναι, είχε πολλές άσχημες και αποφάσεις και εμφανίσεις. Ιδιαίτερα στα μάτς Κυπέλλου που περίμενε κανείς ότι εκεί με την Πάφο ίσως να υπήρχε περισσότερο συγκέντρωση. Τα λάθη του στήχησαν πολύ στην.
1: Εντάξει, εγώ αυτά είναι από τα λίγα που μπορεί να δεχτώ. Σου φεύγει. Όπως πολλούς τερματοφύλακες. Το έφυγε του Νόιερ. Ναι. Στέκομαι όμως ως έτσι ένα παράστημα, ρε παιδί μου, να σταθείς στην εστία να σε νιώσει ο αντίπαλος.
2: Όχι.
1: Δεν το ένιωθες. Και δεχόταν γκολ που δεν έφταιγε σε όλα. Αλλά ένα τερματοφύλακα δεν είναι ότι, okay, δεν φταίει στα γκολ. Πρέπει να μου πιάσεις και ένα δυο. Δηλαδή, μία επέμβαση να μου κάνεις, μία κάτι να με κρατήσεις στο παιχνίδι, διότι μπορεί να βάλω εγώ τον γκολ και να αλλάξω όλη τη ροή. Δεν το έκανε. Αυτό ήταν το θέμα, ότι δεν ένιωθα δυνατός στο τέρμα. Μπορεί να μην έφταιγε στα γκολ που δεχόταν, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά, ας πούμε, που η μπάλα πήγαινε στην γωνία ένα δυνατό σου. Πιάσε μου ένα.
2: Ναι.
1: Δεν είπα ότι φταίει, αλλά πιάσε ένα, ρε φίλε.
2: Και είχε και. Νομίζω χάθηκε και η εμπιστοσύνη από τους αμυντικούς του από ένα σημείο και μετά. Γι' αυτό και προς τα τελευταία μάτσα έτσι είδαμε ακόμη περισσότερα λάθη και ακόμη περισσότερα σουτ που ποδοσφαιριστές αντιπάλοι μόνοι τους έτσι έκαναν τα σουτ και δεν μπορούσε. Όχι να αντιδράσει, έκανε και πολλές λάθος επιλογές.
1: Νομίζω ότι δεν αισθανόταν καλά η άμυνα.
2: Ναι.
1: Όχι ότι ήταν κάτι το φοβερό και τρομερό η άμυνα της ΑΕΛ, αλλά δεν υπήρχε και εκείνη η σιγουριά ότι, ρε παιδί μου, αν μου φύγει εμένα, μπορεί να το σώσει ο τερματοφύλακας. Ένιωθαν δηλαδή τόση ανασφάλεια που αν μου φύγει εμένα, το φάγαμε. Κάπως έτσι πήγαινε η ιστορία στην ΑΕΛ. Τώρα, βάσει των μεταγραφών, περιμένουμε. Έχει πει ο κύριος Λεβέντης ότι θα είναι και λίγο αυξημένο σήμερα το μπάτζετ.
2: Ναι, λίγο αυξημένο, ναι, από το φετινό.
1: Δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, ούτε και εμένα. Αυτό
1: μου λέει να κάνω καλές μεταγραφές καλύτερης ποιότητας. Διότι ένας παίκτης ο οποίος αμείβεται με 150 και ο άλλος με 170 δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος. Έχει η επιλογή του ποδοσφαιριστή, είναι εκείνη που θα μετρήσει. Και εδώ θα μετρήσουμε και τον Νταμάχου. Διότι ήταν μεγάλες οι προσδοκίες φεύγοντας από τον Άρη να πάει στην ΑΕΛ. Και εδώ είναι ακριβώς που θα τον μετρήσει. Να μου φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανταποκρίνονται σε αυτά τα λεφτά που θα παίρνω. Χρήστη, πάμε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτάνε εδώ και για τον Κακουλή και για τις μεταγραφές της ΑΕΚ, να κάνουμε και μια κουβέντα για αυτούς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι ολομός φιλέτο Νορβηγίας, 4x125 γραμμάρια, 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό, 420 γραμμάρια, 1,89. Όλα τα Αριέλ υγρά απορρυπαντικά ρούχων 80 πλήσεων, 3,6 λίτρα, 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων, 730 ml, 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Βρετανοί ψυχολόγοι που μελέτησαν το ρόλο του άγχους στο ποδόσφαιρο στις 8 Ιουνίου 2010 προσφέρουν μια πολύτιμη συμβουλή στους παίκτες που θα κληθούν να εκτελέσουν τα πέναλτι στο παγκόσμιο κύπελο που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότιο Αφρική. Εστιάστε στην μπάλα σαν να μην υπάρχει τερματοφύλακας. Καλά, και πού ήταν όταν η Άρσεναλ πήγε στα πέναλτι με την Παρί?
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Μάλιστα, αυτό είναι του 98. Ωραία, μια χαρά. Έχει μάθει. Τώρα έχουμε τραγούδι για το 2000.
1: Ξεκίνησα
0: ήδη με ένα μερικάνι, ανάμιση λεπτό.
2: Ποιο το τραγούδι? Βγήκαν και ακόμη ένα με τη Σακύρα, αλλά δεν το άκουσα.
0: Πάλι η Σακύρα, όποτε βρουν μουντιά τραγουδάει η Σακύρα.
2: Ναι, είναι μασκότ περίπου.
0: Σακύρα είναι η υπεύθυνη.
2: Βγήκε, αλλά σίγουρα.
0: Η επίσημη τραγουδίστρια των μουντιά.
2: Σίγουρα δεν είναι στα επίπεδα του 10 με το Waka Waka.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο.
2: Ναι, και το 14 είχε ακόμη ένα.
0: Και αυτό ήταν καλό. Και το 14 ήταν καλό.
2: Κίνα ήταν καλύτερα. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο, αλλά υπάρχει ακόμη ένα που ούτε καν το θυμάσαι. Δηλαδή τα παγιά του μουντιάλ τα σου μένουν στο μυαλό. Αυτά που βγήκα φέτος και το 22.
0: Εντάξει, μέχρι να τα συνηθίσει, αύριο που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και θα παίζουν τα σκοτάκια, θα τα ακούσει, θα το συνηθίσει το αυτή. Και άμα φύγει το Μουντιάλ, μπορεί να τα αναπολύσει. Και έτσι πάει. Δηλαδή,
2: τα έχουμε συνδεδεμένα με τα.
0: Ναι, οι πιο μικροί τους μένουν. Οι πιο παγιοί θυμούνται. Φίλος μου, η Σακύρα κάνει για τεχνικός διευθυντής το ΑΠΟΕΛ, μια χαρά.
2: Με τις γνωριμίες που έχει κάνει.
0: Σακύρα, ξέρει κόσμο και κοσμάκι. Τι λες τώρα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος έλεγε ότι τι ωραίες εποχές, λέει, με τις ξημάσχαλες πάνω, με τις τελαντωτές πάνω στην βεράντα. Έτσι είναι. Ο καθένας αυτά που θυμάται. Πριν μια εβδομάδα σας είχα στείλει για ΑΕΚ και Άδωνη και πριν τρεις εβδομάδες για ΑΕΚ και Πηλέα. 2-2. Την προηγούμενη εβδομάδα έστειλα για ΑΕΚ Μάρκες. Θα έχουμε και τρίτο κτύπημα, είδομεν. Καλά ρε φίλε, τώρα. Γιατί μας το χαλάς? Αφού μας έστειλες Άδωνη ΑΕΚ και το βρήκες, έστειλες Πηλέα ΑΕΚ, γιατί να μην βρεις και τον Μάρκες δηλαδή?
2: Το θέμα είναι ότι έχουν πολλούς φορ που θα μπει και ο Μάρκες, αλλά.
0: Σάβη εσύ. Σάβη. Πηλέας. Μια χαρά.
2: Όντως.
0: Γεμίζει με Κύπριους. Δηλαδή η ΑΕΚ το προσπάθησε και πέρσι να βάλει Κύπριους. Δεν τις βγήκαν τόσο. Και φάνηκε και άτυχη λίγο με τον Ναούμ που θα μπορούσε να παίρνει πολύ περισσότερα παιχνίδια γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και ο Πηλέας και
2: ο
0: Άδωνη, ναι, είναι ποδοσφαιριστές διότι δεν θα πρέπει να κρίνουμε μόνο μία ομάδα μόνο μέσω από το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ αν φέτος έχει να λέει που μπορεί να την πάτησε, ήταν το μικρό της ρόστερ που τράβηξε ένα μεγάλο ζόρι όταν ήρθαν 2-3 τραυματισμοί μαζεμένοι και έφαγαν μεγάλο ζόρι οι βασικοί ποδοσφαιριστές και δεν ανάπνεαν μετά στα play-off. Και αυτό τη στήχησε πάρα πολύ. Οπότε φαίνεται ότι πλέον οι ομάδες και ένας λόγος που βοήθησε την Ομόνια ήταν ακριβώς γιατί άνοιξε το rotation. Διότι είχε σχεδόν δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να μην ήταν της ίδιας ποιότητας, αλλά ήταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Πράγμα το οποίο δεν είχαν οι υπόλοιποι. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και η ΑΕΚ και νομίζω ότι θα το παλέψει και η Πάφος σε κάποια στιγμή και ο Απόλλωνας ή αν θέλετε είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, να ανοίξουν το ρόστερ τους.
2: Ναι, και χρειάζονται όπως είπες και οι Κύπροι για τις θέσεις. Αλλά και αυτό που είπες με την Ομόνια, υπήρχε αρκετή μουρμούρα στα ευρωπαϊκά που μπορεί να βλέπαμε και 9 αλλαγές. Αλλά εν τέλει ήταν με το τέλος του παραθύματος η πιο φρέσκια ομάδα, δηλαδή όλοι οι άλλοι έβγαλαν κούραση.
0: Εν τέλει φάνηκε, πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Την ώρα που ήταν το rotation δεν της τύχησε.
2: Ναι.
0: Ενώ στην προσπάθεια που έκανε για να περάσει είχε περάσει. Την ώρα που βάλε τους βασικούς απέτυχε. Άρα δεν είχε να κάνει το rotation. Ο στόχος που είχε τεθεί για να περάσει, πέρασε και με το rotation. Και κέρδισε ακόμα την ξεκούραση ορισμένων άλλων ποδοσφαιριστών που φάνηκε και στα play-off. Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα να πάει στα play-off που είναι τα πιο ζωρικά παιχνίδια, τα πιο ισοδύναμα, να κάνει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες. Δεν ξέρω αν θα το δούμε σύντομα. Το 8 νίκες και 2 ισοπαλίες με ισοδύναμους αντίπαλους είναι εξαιρετικά καλή συγκομιδή. Τώρα παίρνει Κακουλή. Δεν ξέρω αν είναι στην θέση του Γιόβετιτς, αν θα μείνει δηλαδή με Μαέ, Νεοφύτου και Κακουλή. Που είναι μια πιθανότητα, Παντελή?
2: Η λογική λέει ότι ίσως αυτό κάνει. Γιατί ο Μοντνόρ έχει κάποιες συμμετοχές ως φορ, ίσως το πάει με αυτούς τους τέσσερις.
0: Α, και ο Μοντνόρ, ναι, παίζει αριστερά, ναι. Αλλά έχει παίξει και ως δεύτερος και ως πρώτος. Ναι, παίζει.
2: Επομένως δεν ξέρω αν το πάνε με αυτή τη λογική, δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Ως αντικαταστάσεις του Μάη μπορεί να δώσει βοήθειες. Βέβαια είχε και αυτό το στοιχείο η Ομόνοια τα περισσότερα της goal του Μάη. Όχι τα περισσότερα, αλλά θυμάμαι πολλά να είναι από αυτές τις μακρινές παγιές που έβγαζα στο ΜΑΕ ή ο Τάνκοβιτς ή ο Άιτινγκ. Επομένως δεν ξέρω, αν με τον Κακουλή μπορεί να το κάνει αυτό ακόμη περισσότερο σε κάποια ευρωπαϊκά μάτς που έχει και είναι και πιο γρήγορος από τον ΜΑΕ.
0: Εγώ θα κρατήσω αυτό που έχει πει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ότι θα έχουμε φέτος, επειδή έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να περάσουμε στη League Phase του Champions League, θα κάνουμε και μια μικρή υπέρβαση, ναι, που δεν είναι μικρός ο προϋπολογισμός της Ομόνοιας. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είναι ΜΑΕ, Κακουλής, Νεοφύτου, η τριάδα εκεί, αν θεωρήσουμε ότι ο Μοτνόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις είτε εκεί στην θέση του Τάνκοβιτς ως δεύτερος, πίσω τουλάχιστον, λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του δεύτερου επιθετικού με τον μεσοεπιθετικό, αλλά οκ, okay, είτε ως πρώτος, αν δεν μείνει ο Σεμέδο, θα πάει να φέρει ένα βασικό,
2: αριστερό.
0: Δηλαδή εκεί θα ρίξει το χρήμα, στο αριστερό άκρο του εξτρέμ.
2: Ναι.
0: Και ίσως να εξοικονομεί χρήματα φεύγοντας ο Γιόβετιτς.
2: Ο Γιόβετιτς, που ήταν ένα μεγάλο συμβόλαιο που δεν έπαιρνε τα πολλά λεπτά, βοηθούσε σε κάποια μάτς, επομένως ίσως θα βάλει τα λεφτά.
0: Και εκείνα τα λεφτά να τα διαθέσει για το αριστερό εξτρέμ. Και να αξιοποιηθεί και με ένα διαφορετικό τρόπο ο Μοτνόρ. Αν λάβουμε υπόψη ότι εφόσον περάσει είτε League Phase του Champions League είτε του Europa League, είναι 8 τα παιχνίδια, δεν είναι 6 όπως το Conference League. Ναι. Οπότε αυξάνονται τα παιχνίδια. Συν τους προκριματικούς, συν το βαθμό δυσκολίας που έχει κυρίως το Champions League, την καταπώνηση, ναι, μπορεί να χρειαστείς πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να σου κάνουν τη δουλειά. Και, και δεν θα παίζει δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια ο Κακουλής βασικός ή ο Νεοφύτου. Το πιθανότερο σενάριο όλο αυτό να το βλέπουμε με αλλαγές. Ναι. Θα πάρουν παιχνίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρεις.
2: Ναι,
0: θα
2: σίγουρα.
0: Παίξουν.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για 60 παιχνίδια.
2: Μα φέτος ο Μπέρκ.
0: Δεν μπορεί να παίξει 60 παιχνίδια ο Μάε Σέντερφορ. Ναι, δεν γίνεται.
2: Υπήρχαν και παίχτες που έφυγαν όπως ο Λοΐζου, αλλά συνολικά νομίζω χρησιμοποίησε 35 ποδοσφαιριστές.
0: Τόσους πολλούς.
2: Ναι, κάπου το έβλεπα πρόσφατα. Ήταν 35 παίχτες και είχε τα περισσότερα λεπτά ο Ευάντρου. Που είναι σχεδόν τρεις εντεκάδες. Είναι τρεις εντεκάδες.
0: Είναι τρεις εντεκάδες και βάλε. Εδώ χρησιμοποιείς τρεις τερματοφυλάκες. Σε σημαντικά παιχνίδια, όχι αδιάφορα, όχι σε ένα εύκολο παιχνίδι κυπέλου. Δεν υπήρχαν αυτά. Και έφτασε στο σημείο, και αυτό ήταν το μεγάλο σύν του.
2: 34 ήταν, οπότε παίζα έναν έξω.
0: Ακόμη όμως, συν ένας. Μου είπες 35 ή 33.
2: 35.
0: 35. Πλην ένας, οκ. Okay. Πάρε, είναι τρεις εντεκάδες συν. Και θέλεις να ανοίξεις το ρόστερ σου και θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι άλλο ο βαθμός δυσκολίας με την Ομόνοια Ραδίπου και άλλο βαθμός δυσκολίας σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Είναι δύο διαφορετικά και εντελώς διαφορετικός ο βαθμός δυσκολίας την ώρα που θα παίξει, ξέρω εγώ, ένα ντέρπι πρωταθλήματος. Έτσι πάει. Είπαμε για τον Απόλλωνα ότι πρέπει να ανοίξει και φαίνεται επειδή οι ξένοι είναι περιορισμένοι. Το να κυνηγάς ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ή 23 τώρα, έχω μπερδευτεί.
2: Των 23. 23 και αν δεν κλείνουν 24 στη σεζόν,

0: Τι λέει ο 250?
1: Και το ίδιο ρόστερ για να μείνει με τις ανανεώσεις τώρα. Μένουν δύο θέσεις ξένων και η Ομόνοια χρειάζεται στόπερ, δεξιμπακ και τερματοφύλακα. Άρα Κύπρη είναι must με αυτά τα δεδομένα. Είναι αναγκαία η αποκτήση και του Κάστανου στα χαφ. Που και εγώ το βλέπω με πολύ καλό μάτι να αποκτήσει Κάστανου, γιατί παίρνει ένα άκρος ποιοτικό ποδοσφαιριστή αν έρθει στην Ομόνοια. Του επίπεδου που θέλει η Ομόνοια, όπως είπες, με την αύξηση του προϋπολογισμού. Και χωρίς να σου τρώει θέση. Επομένως, μετά θα έχεις τη μία θέση για τον τερματοφύλακα. Χρειάζεσαι και
2: θα
1: ένα
2: φύγει ο Ζόχο.
1: Όχι έβγαινε από την ομάδα, αυτό ακούστηκε. Αλλά μένει να δούμε. Μετά τη φυγή του Κυριακίδη, η λογική είναι ότι θα πάνε για δύο τερματοφυλάκες. Και η λογική λέει ότι
2: φεύγει.
1: Επειδή ίσως να αποκτήσουν και ένα για αντικυριακίδη.
2: Ο μικρός.
1: Και ο Παντελής ο Μιχαηλέκη. Ναι. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά σίγουρα το ψάχνουν για πρώτο τερματοφύλακα.
2: Δηλαδή, άρα ψάχνουν ένα τερματοφύλακα και αν.
1: Γι' αυτό η λογική λέει ότι φεύγει ο Ζόχο.
2: Που, ναι, που μυρίζονται όλοι, υποψιάζονται όλοι, δεν το λένε φωνακτά στο μεταξύ μας, όπως τα λέμε εμείς τώρα. Μεταξύ μας. Ναι. Μας ακούει κάποιος. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ναι. Α, μας ακούει κόσμος δηλαδή. Τέλος πάντων, αφού μας ακούει κόσμος, αυτό που λέγαμε μεταξύ μας και τώρα μας ακούτε κι εσείς, ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να δοθεί είτε δανεικός είτε να πάει μεταγραφή ο Ζόχο. Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο εφόσον η Ομόνοια το παλεύει.
1: Εφόσον το παλεύει για πρώτο, που η λογική λέει ότι δεν θα μείνεις με και ο Ζόχο και Φαπιάνο
2: και τρίτο, ναι,
1: και πρώτο τερματοφύλακα.
2: Να κλείσουν οι θέσεις, το ξέρω, μας στους τερματοφύλακες μετά.
1: Επομένως
2: νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, θα κάνεις. Δεν έχει λογική να έχεις τρεις καταλόγου αλφα τερματοφύλακες που αν μπορεί ο ένας να σου βγάλει τη χρονιά. Ενώ αδικείς τον εαυτό σου.
1: Τώρα δεν ξέρω με τον Φαμπιάνο που πήρε το διαβατήριο πως πάει στο πρωτάθλημα, αλλά στην Ευρώπη θα μετρούν ως τρεις ξένοι. Σίγουρα δεν μετρά ο Φαμπιάνο ως Κύπριος στην Ευρώπη.
2: Α, ναι, στην Κύπρο θα μετρήσει ναι. Κύπριος ο Φαμπιάνο.
1: Αλλά θα έχει θέμα στην Ευρώπη. Αν οι τρεις του τερματοφυλάκες, επειδή είναι και πιο περιορισμένη λίστα στην Ευρώπη, αν οι τρεις είναι τερματοφυλάκες.
2: Εντάξει, μην γράψει τον Τάνκοβιτς, έτσι αλλιώ το πρώτο μισό.
1: Άρα θα έχουμε και μετακόμιση Τάνκοβιτς, όπως πέρσι με την Πάφο.
2: Ναι, ξέρω εγώ, μια και συνηθισμένος. Okay. Εγώ πάντως θέλω πάρα πολύ να δω αυτού του είδους τις αλλαγές, διότι έχουμε πάρα πολλές εσωτερικές αλλαγές. Ειδικά με τους Κύπριους που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια όχι απλώς να εξασφαλίσουν συμβόλαιο, να δημιουργήσουν μια προοπτική. Δηλαδή θέλω να δω την προοπτική του τι ωραίο κόλλο είχε βάλει ο Αθανασίου εναντίον της ΑΕΛ.
1: Με το Οτσόα, εναντίον του Οτσόα.
2: Όχι, δεν είχε να κάνει με τον Οτσόα. Ήταν ωραία η ενέργειά του. Θέλω να δω την προοπτική του Κονομή όταν θα μπει εκεί που ήταν βασικός πυλώνας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μου έδειξε και χαρίσματα επιθετικά και πάθος και ταχύτητα και πνευμόνια και ικανότητα από μέσος, ήρθε πίσω. Ο Κονομής είχε παίξει στον Ολυμπιακό, είχε ξεκινήσει αμυντικός μέσος, πήγε στόπερ, ήταν δεξί στόπερ και δεν θυμάμαι αν είχε παίξει και κανένα παιχνίδι δεξί μπακ τώρα, δεν είμαι βέβαιος.
1: Νομίζω είχα κάνει περιγραφή και δεν ήταν ακριβώς μπακ, αλλά ανέβαινε, ας πούμε, όχι μέχρι την περιοχή, αλλά ανέβαινε γιατί έπαιζε και αυτό το σύστημα Ολυμπιακός με τρεις πίσω. Αλλά έχει παίξει πολλές θέσεις σίγουρα και ναι. Μπορεί να δώσει βοήθεια.
2: Και ο τρίτος, ο Άγγελος Ανδρέου, ο οποίος ναι. Τον είδαμε ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει αυτό που ξεκίνησε και η κουβέντα με τον Αποέλ και λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να σπρώξεις πολύ χρήμα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάω να δώσω ένα σκασμό λεφτά να φέρω τον Μάρκοβιτς. Μπορεί να μου κάνει τη δουλειά ο Άγγελος Ανδρέου καλύτερα.
1: Ναι.
2: Όχι τα μισά. Με το 1 τέταρτο των λεφτών, δηλαδή, να μην είμαι υπερβολικός. Με το 1 τρίτο των λεφτών που έπαιρνε ο Μάρκοβιτς. Θέλω να πω, χρειάζεται λίγη προσπάθεια και μια.

0: ένα ψάξιμο καλό, μία πώς να το διατυπώσω ρε παιδί μου, να είσαι
1: να 100, στην ουσία,
0: 100% δεν θα είσαι ποτέ, αλλά να είσαι ρε παιδί μου όσο το δυνατό πιο κοντά αντικειμενικά στα χρήματα που ξοδεύεις, να μην ξοδεύεις, να μην θέλεις να πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, μια σοκολάτα στο περίπτερο, και επειδή δεν ξέρω κανένα εκατομμυριούχο που θα πάει στο περίπτερο να πάει να αγοράσει μια σοκολάτα και θα του δώσει, ξέρω εγώ, ένα 100 ευρώ και να του πιτάρει στα δικά σου. Θα την αγοράσει όπως την αγοράζει όλος ο κόσμος. Δεν λέει τίποτα, έτσι. Ο άλλος είναι εκατομμυριούχος. Εγώ που δεν είμαι εκατομμυριούχος, μπορώ να τη σκεφτώ, ρε, πας στο καλό, άσε, δεν θέλω σοκολάτα, ναι, να βάλω κιλά, ξέρω εγώ, να βγω παραλίες, να χαλάσει η γράμμωση μου. Και πάει λέγοντας. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει, αλλά πάλι θα πληρώσει την ίδια τιμή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να πληρώνουμε τους παίκτες την ίδια τιμή. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να.
1: Θα,
0: ο Τζακ Σαββίδης που πήρε Καρμιώτισσα, λέει. Το ξέρεις?
1: Όχι, από τη ΜΕΑΠ.
0: Από τη ΜΕΑΠ, λέει, θα βγάλει.
1: Έχει κάνει κάποιες κινήσεις η Καρμιώτισσα εδώ και ένα διμέρο, τρίμερο ανακοινώνει οι ποδοσφαιριστές.
0: Έχει ανακοινώσει το δικό μας τώρα.
1: Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
0: Ανδρέας Βιολάρης, λέει, πάει στην Καρμιώτισσα. Να μείνει μόνο στο Λουίς. Να ψάχνουμε κόσμο τώρα. Η Ομόνια, αν κρατήσει σε Μέδο ΜΑΕ και προσθέσει Κάστανο και Μπαμπίκα.
1: Μπαμπίκα δεν είναι πιθανό για Κάστανο, Μπαμπίκα όχι.
0: Πώς συνεχίζεται όμως το μήνυμα?
1: Ναι.
0: Και καλό αριστεροπόδαρο στόπερ θα πάει ακόμη καλύτερα του χρόνου. Υπάρχουν παίκτες που παίρνουν θέσεις ξένου που θα φύγουν. Ναι, μπορεί να φύγουν.
1: Ναι. Εντάξει, και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ίσως να μην εγγραφεί ο Κίτσο στο πρώτο μισό. Μένω εκεί διαφοροποιείται το σκηνικό.
0: Κάποιος μας έστειλε για Καμπρέρα ότι δεν θα εγγραφεί.
1: Ναι.
0: Και δεν το. Ο Καμπρέρα επιστρέφει τον Φεβρουάριο, δεν θα εγγραφεί τώρα.
1: Εντάξει, οπότε ο Μάρκες ίσως να χωρέσει τότε. Αν βγει σωστός ο Ακροάτης.
0: Όχι, χωράει. Μια χαρά κάνει τη στην ΑΕΚ ο Μάρκες. Μα και στον Απόλλωνα μια χαρά έκανε. Ενώ άσε τον τρόπο που φεύγει. Μετά τον ΜΑΕ
1: είναι
0: ο καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος.
1: Και στον Απόλλωνα μετά τον Πίτα ο πρώτος επιθετικός που
0: έφτασε. Ναι, που έφτασε στα κυβικά του Πίτα. Ενώ έβλεπες ρε παιδί μου ότι σου στήχιζε η απουσία του. Για κάποιους παίκτες μπορεί να μην το.
1: Για τον Μπαμπίκα που έστειλε ο φίλος. Εγώ νομίζω πάει προς Αζερβαϊτζάν, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε 4 εκατομμύρια και θέλει να τον πουλήσει ξανά, να βγάλει ένα μέρος της ζημιάς, ας το πούμε. Και η Καραμπάχ διαφέρθηκε να τον αγοράσει με 1 εκατομμύριο, ένα κάτι. Επομένως δεν νομίζω να δοθεί σε μια ομάδα αν δεν τον αγοράσει. Γι' αυτό μάλλον πάει προς Αζερβαϊτζάν και την Καραμπάχ.
0: Να σε έχουν κάνει ζημιά αυτοί.
1: Ναι, μα τώρα πήραν και τον.
0: Κρατάνε χρήμα. Αυτόν τον Μουαντίπ μας τον έκλεψαν.
1: Όντως αυτό θα έλεγα.
0: Ναι,
1: πήραν αυτόν τον Μουαντίπ. Θα τον έβλεπα εύκολα σε μεγάλη ομάδα.
0: Ρε Παντελή, να μην είμαι υπερβολικός, αλλά κάθε δύο εβδομάδες έκανα κουβέντα για τον Μουαντίπ στη Σίτα Vision. Ναι. Θυμάμαι και εδώ στην εκπομπή και στη Σίτα Vision. Και λέγα πόσο ωραίος παίκτης είναι. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν ήρθε τόσο νωρίς από τον Οκτώβριο
1: από τον
0: και τον
1: Ιανουάριο,
0: είχε κλείσει.
1: Κάπου εκεί τον πήρε.
0: Και. Αλλά. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο εκατομμυριούχος, λέει Παντελή. Σε μένα το λέει, αλλά. Okay. Θα επιλέξει την καλύτερη σοκολάτα που μπορεί να πιάσει με τα λιγότερα λεφτά. Γι' αυτό είναι εκατομμυριούχος. Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά για να μην λέω ονόματα, μάρκες σοκολάτας. Παίρνουμε την ίδια μάρκα σοκολάτας, ρε παιδί μου. Να πω δύο-τρεις. Να πω την Bounty, την Ion, την Lacta, ξέρω εγώ. Η ίδια τιμή είναι. Και αυτός τόσα. Κρατάω να πληρώσω μια σοκολάτα.
1: Αλλά θα φάτε την ίδια.
0: Την ίδια σοκολάτα θα πληρώσουμε, την ίδια σοκολάτα θα φάμε. Αλλά δεν θα δώσει, επειδή κρατάει εκατομμύρια, θα την πληρώσει πολύ πιο ακριβά. Στην τιμή της θα την πάρει. Break, τι break.
1: Έχω να πω δελτίο.
0: Εσύ θα το πεις.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε καθυστέρηση. Τώρα που είναι ο Παντελής που λέει τα δελτία, αν μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο. Άστο να πάει. Δώσ' του μισό λεπτό του Παντελή να πει το δελτίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε επαφές για την αποκτήση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Ο παίκτης την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Εσενλερ Έρωξπορ στη δεύτερη κατηγορία. Το πρωί η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028. Θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκου, αποφασίζει ο Μαρτίνς για Μακρύ και Παπαφώτη, ενδιαφέρουν Παπαγεωργίου, Κομής, Καρό και Νανού. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ και ο νεαρός αμυντικός Ντίντε. Ανδρόνικος Κακουλής, η επιστροφή. Η Ομόνοια ανακοίνωσε επίσημα την καταρχήν συμφωνία με τον Άρη και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για επανένταξη του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στο Τριφυλλί. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ομόνοιας με τον Άρη και η απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Τζέιτον Μοντνόρ. Ψηλά στη λίστα για ενίσχυση και ο Γρηγόρης Καστανός. Σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Ανδρέου ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Λοΐζος Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και ανακοινώνεται ο Κύπριος μεσοεπιθετικός θα βάλει υπογραφή σε πολυετές συμβόλαιο, ενώ η Ομόνοια δικαιούται ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Παραμένει στον Απόλλωνα ο Ντανίλος Πόγιαρης με τον Κύπριο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέου, Κονομής και Αθανασίου. Την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ Κώστα Πιλέα για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις για τον νέο προπονητή. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ΠΑΦΟ κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν στην ομάδα τον Λούκασεν. Στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα καταλόγου Β. Στην Κύπρο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο Τζίσης Βρίτσας για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Επιδιώξει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εξέβρεση του νέου προπονητή. Σε προτεραιότητα είναι στην ανόρθωση η πρόσληψη προπονητή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρύδης. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με το συνδυασμό του Πέτρου Σάβα να αναλαμβάνει τα ηνία του σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Στις 7.30 η Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29ης Μαΐου όπου θα τεθούν σημαντικά θέματα προς έγκριση σε σχέση με τη νέα σεζόν. Οριστική συμφωνία της Καρμιώτισσας με το Τσίριο Στάδιο εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό που απομένει είναι η αδειοδότηση του σταδίου εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα αναβαθμίσης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Διεξάγεται στις 9 απόψε το 3ο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αναμένεται να βρεθεί και πάλι στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Ιταλίας 5 χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο αριστερός μπακ της Chelsea Μαρκ Κουκουρέγια. Σύντομα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Έριξεν. Καθησυχαστικές ενδείξεις για την υγεία του Δανού Μεσού. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη φέρεται να έκανε η Κόμο. Για περισσότερες ειδήσεις, το 24 Sports.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που

0: έχασες. Δεν χάθηκε γιατί άργησες.
1: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
0: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
5: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Τρίτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων. Στις 9:45 Ολλανδία-Ουσπεκιστάν στη Sita Vision Sports 4. Στις 10:10 Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στο τρίτο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.
3: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Εσύ για να ξέρεις, έβλεπα τα κορυφαίες μουσικές, αυτά τα διάφορα που βγάζουν στο... Έθιμο τώρα, φαντάζομαι στο TikTok, στο Instagram, που ξεκινάει από το 1960, διάφορες μουσικές, και ποια μουσική κερδίζει τον κόσμο. Και ξεκίναν το rock, το οποίο έχει χάσει, έχει πέσει, είχε πέσει στο 2025 που πήγαινε, που γυρίζει ο χρόνος, ποιος ανεβαίνει και κατεβαίνει. Το rock ήταν πρώτο μέχρι τη δεκαετία του 80, μετά έχει πέσει στην 6η, 7η θέση, κάπου εκεί, μπορεί και λίγο πιο κάτω. Και πρώτη ήταν η pop. Επέστρεψε η pop. Και μετά νομίζω ήταν pop, R&B και τρίτον το trap. Trap.
1: Τώρα,
0: φαντάζομαι έχει να κάνει με τις πωλήσεις και με τα...
1: Νομίζω αυτό που είπες ότι επιστρέφει pop είναι γιατί τα περισσότερα τραγούδια τώρα τα πιο δημοφιλή θεωρούνται pop, νομίζω.
0: Α, ναι, ναι. Εννοείται, κάπως έτσι. Δηλαδή έβλεπα ότι η jazz ήταν συνέχεια 11-12, έναν έβαινε, έμεινε μέχρι εκεί. Ναι. Country music έφτασε μέχρι τα 90s κάπου 4-5, αλλά έπεσε κάτω.
1: Ήταν και ένα κοινό ιδιαίτερο.
0: Ναι, είναι εξειδικευμένο. Αλλά έκανε τρομερή εντύπωση το ροκ πέσε, οπότε πρέπει να βάζουμε pop τα καινούργια. Έτσι λέει η τάση της... είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Λοιπόν, στη Λευκωσία τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι εκεί στο Στρόβολο, Αθαλάσσας, Λεωφόρος Στροβόλου, στη Διγενεία Κρήτα, κάτω Λευκωσία και στο κέντρο της Λευκωσίας, εκεί που είναι η Πλατεία Ελευθερίας, είναι Άγιος Δομέτιος που είναι το οδόφραγμα, είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στη Λάρνακα βλέπω Σπύρου Κυπριανού να έχουμε λίγα θέματα, στη Γιάννου Κρανιδιώτη ως συνήθως και στη Γρηγόρη Αυξεντίου, και στη Φανερωμένη. Νομίζω ότι στη Φανερωμένη πάντα πρέπει να υπήρχε, απλώς Φανερωμένης, απλώς δεν την λάμβανα τόσο πολύ υπόψη, διότι την τελευταία εβδομάδα βλέπω, εκτός αν γίνεται κάτι έκτακτο ας πούμε την τελευταία εβδομάδα, αλλά βλέπω να έχουν θέματα. Στη Λεμεσό τα κλασικά, ράοντα από των Πολεμιδιών, Αγίας Φύλας, η Κάθετος που είναι η Λεωφόρος Κυπριανού, Μέσα Γειτονιά, αυτή την ώρα και το roundabout του Αγίου Αθανασίου, συν τον παραλιακό προς την περιοχή Νεάπολης, από ζωολογικό κήπο μέχρι το Κολούμπια και πιο κάτω. Λεμεσός είναι η ίδια κλασική, νομίζω δεν χρειάζεται κάθε φορά να την ανοίγουμε, και η Πάφος, Λεωφόρος Δημοκρατίας, φαντάζομαι Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου εκεί με Ανδρέα Μιχαηλίδη, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αυτές οι δύο είναι οι δύο περιοχές της Πάφου που έχουν αυτή την ώρα πρόβλημα. Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 22-472-372 και 22-472-374. Παντελής Παντελής στα μικρόφωνα και Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Έγινε συνάντηση από Ελ Χριστοδούλου.
1: Ποιο Χριστοδούλου?
0: Ποιος Χριστοδούλου, φίλε 733.
1: Είναι κάποιος προπονητής, επειδή τώρα γίνονται συνεντήσεις
0: προπονητών. Α, για τον Πάμπο Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Είχαμε κάποια πληροφόρηση.
1: Κάτι είχα ακούσει για Πάμπο, αλλά δεν ξέρω αν προχώρησε τελικά και πήγα σε συνάντηση. Θα το δούμε πάντως. Να δούμε τι έγινε. Πάντως είναι ένας προπονητής που μπορεί να βοηθήσει κυπριακές ομάδες. Το έχει δείξει και στο παρελθόν. Έχει και μια καριέρα στο εξωτερικό. Αρκετά έτσι αξιολογεί. Αλλά το ότι το όνομα του ήταν στο τραπέζι κάπου το διάβασα. Τώρα αν όντως προχώρησε και γίνει και κάποια συνάντηση, είναι άλλο θέμα.
0: Αν έχει σοβαρό λόγο να διαδραματίσει ο Βρίζας, νομίζω ότι θα δώσουμε περισσότερες πιθανότητες στον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχει να διαδραματίσει τόσο σοβαρό λόγο. Ναι. Εκτός αν είναι τόσο ακριβό το κασέ του. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εγώ αν ήμουν Πέρκ θα έδιωχνα ο Ντουμπάτζο Ουζόχο για να ανοίξω θέση ξένο στην ομάδα.
1: Εντάξει, ο Ντουμπάτζο φέτος δεν είχε ούτε τα παιχνίδια.
0: Δεν το λέω εγώ, μήνυμα ακροατή. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ο Ντουμπάτζο θα ήθελα να το δω και με προετοιμασία. Έδειξε όμως, δεν έπεισε καθόλου, η αλήθεια είναι, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εντάξει, είναι και θέματα συμβολέων αυτό. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεθεί η ομάδα αν πάνε ιδανική. Τώρα δεν λέω ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο η Ομόνια. Η Ομόνια μπορεί να θέλει να κρατήσει και τους δύο στο τέλος της ημέρας. Απλά αν ήσουν ο Μπέρκ, όπως λες, φίλε 966, και θα ήθελες να τους έτοιμοι, έχουν να κάνει και με συμβόλαια, δεν είναι τόσο απλό τα περισσότερα.
0: Εγώ λέω ότι αν αποφασίσει σε κάποια στιγμή ο Σταύρος ο Παπασταύρου και να πει στους οπαδούς της Ομόνιας, στείλτε μου ποιος θέλετε να μείνει και ποιος θα φύγει, δεν θα βγει από μέσα.
1: Το είχε. που είχα Κροατία που έπαιζαν τη Ριέκα.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα σκηνικό έτσι. Νομίζω δεν ήταν στην επιστροφή, ήταν καθώς πηγαίναμε. Ναι. Είχε πάρει το διάδρομο και λέει: ποιοι έχουν παραπονά, θέλω να σας ακούσω. Και κάτσε, άκουσε όποιον ήθελε να του μιλήσει στο αεροπλάνο. Παράπονα, όχι για παίχτες, ο κύριος Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Μου έμεινε στο μυαλό εκεί.
0: Επειδή ήταν ένα αεροπλάνο, άμα κάτσει να ακούσει, πήγαινε στη Φία στα γερόντα του έναν ή να δούμε, ήταν να κάτσει να μιλά ακόμα. Και ο καθένας να έχει διαφορετική άποψη.
1: Απλά στο αεροπλάνο ήταν αρκετά ενδιαφέρον και άκουγε πολλά κακά πράγματα. Ενώ λες και η ομάδα ήταν τραγική.
0: Ήταν θέμα ο πρώτος να ανοίξει το στόμα του για να ξεφοηθούν οι υπόλοιποι. Διότι καμιά φορά είσαι λίγο συνεσταλμένος. Ενώ ο πρόεδρος λέει: άντε να με μιλήσει. Άμα μιλήσει κάποιος λίγο ανοιχτά, αρχίζουν όλοι. Έχουμε ακροατή. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Χαίρετε. Καλώς το.
3: Χαιρετίζω με τη μεταγραφή Καγκουλή στην Ομόνια Μπανίκο.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε πλήν εμπιστοσύνη στο οικοδόμημα της Ομόνιας, προπονητή και τη διοίκηση. Νομίζω ξέρουν πολλά καλά τι κάνουν.
0: Εντάξει, ο προπονητής νομίζω μετρά τα κουκιά του καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους.
3: Βεβαίως. Γι' αυτόν το λέω. Πόσο μάλλον ο Καγκουλής είναι ένας παίχτης από τα σπλάχνα της Ομόνιας, ένας παίχτης που έδειξε ότι έβαλε πάρα πολλά ωραία τέρματα στην καριέρα του μέχρι στιγμής.
0: Βάζει τα τελευταία 6 χρόνια περίπου 10 γκολ.
3: Μάλιστα.
0: 10 γκολ τη σεζόν.
3: Όταν έχω τον ΜΑΕ, αυτόν τον εξωγήινο επιθετικό, και έχω άλλον επιθετικό ο οποίος θα βάλει μέσον όρο πίσω από τον επιθετικό μου περίπου 10 γκολ, δεν μπορώ να ζητώ τίποτε άλλο. Πώς το βλέπεις?
0: Το εξηγήσαμε λίγο, ή τουλάχιστον προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε, ότι μετά την αποχώρηση Γιόβετιτς η επιστροφή Κακουλή, υπάρχει εξοικονόμηση λεφτών και πιθανόν αυτά τα λεφτά που εξοικονομεί να δοθούν στο αριστερό άκρο σε περίπτωση που δεν μείνει ο Σεμέδο. Δηλαδή να πάει να φέρει ένα ποδοσφαιριστή εκεί. Κάναμε και μια κουβέντα ότι ο Μοτνόρ επίσης μπορεί να αγωνιστεί μπροστά. Άρα μην σε παραξενέψει το γεγονός.
3: Όχι,
0: σε κάποια
3: δεν με παραξενεύει. Γιατί γνωρίζοντας τον Μπέρκ, κάνει αυτά τις κινήσεις όσον αφορά το τακτικό κομμάτι της ομάδας. Δηλαδή ένας παίχτης να παίζει 2 με 3 θέσεις και να το κάνει και να φκένει στην ομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του Μπέρκ να είναι ότι και ο Μοτνόρ μπορεί να παίξει εκεί. Δηλαδή έχει 4 παίχτες που μπορεί να παίξει, δύο οι Κύπροι και οι υπόλοιποι. Και εφόσον εγώ έχει φύγει ένα βαρύ συμβόλαιο του Γιόβετιτς, αυτά τα χρήματα να τα δώσει.
3: Μάλιστα.
0: Ή στο Σεμέδο ή στον οποιονδήποτε
3: Μάλιστα.
0: άλλο ποδοσφαιριστή. Αν δεν
3: μείνει ένα πλεονέκτημα στην ομάδα, όσον αφορά το βάθος της, και στις θέσεις που μπορεί να αγωνιστούν κάθε παίκτης. Τραλό παράδειγμα είναι ο Χρήστου, που πήραμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον πήραμε ένα μάναμα γιατί υπήρξε το πρόβλημα στα αριστερά με τον τραυματισμό του Φώτη. Και οτιδήποτε άλλο έπαιξε ο Χρήστου back-up αριστερός.
0: Ναι, παίζει αριστερά, παίζει μπροστά, εξτρέμ, παίζει σε ανάποδα, παίζει και στη μεσαία γραμμή. Φορές,
3: μάλιστα, γιατί δεν μου θέλω να καταλήξω πάνικο. Πολλές φορές δεν παίξε, έβγαλε ωραίο πρόσωπο.
0: Όχι, είναι καλός παίκτης ο μικρός.
3: Ακριβώς.
0: Ο Ανδρέας είναι ένας είναι εξελίξιμος παίκτης. Δεν είναι έτοιμος παίκτης. Αλλά ακριβώς. Τον βλέπεις την ώρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, δεν είναι ο παίκτης που να πεις Παναγία μου τι τον έβαλες μέσα. Σου δείχνει ότι έχει προοπτική.
3: Τώρα σε ό,τι αφορά οπαδούς με ψημυρίες και αυτά, αυτά θα υπάρχουν πάντα πανικό.
0: Δεν θα σταματήσει. Πολλοί ο κόσμος, ο καθένας ζει την άποψή του.
3: Ναι, κάποιος δεν να βρεθεί. Δηλαδή,
0: μα φυσιολογικό. Τους... Και εμείς στην εξέδρα να κάτσουμε τώρα στην ίδια ομάδα να μαλώσουμε γιατί είναι μπήκε ενοχή ή γιατί είναι ευκάλεν το ψή. Φυσιολογικά, μέρος του ποδοσφαίρου τούτα.
3: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου να έχουν εμπιστοσύνη στο οικοδόμα της Ομόνιας. Η διοίκηση από τον καιρό που πανάλαβε, νομίζω, έφερε πίσω την περηφάνεια του κόσμου της Ομόνιας. Και είναι αποδεκτό, νομίζω, από όλους του εδώ. Έτσι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Έγινε, γεια σας.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ο 885 κάτι σε ρωτάει.
1: Οι θέσεις που θέλει ενίσχυση η Ομόνια είναι πιο πολλές από τις ελεύθερες θέσεις. Ποιοι πιστεύεις μπορεί να φύγουν? Ναι, θέλει, δηλαδή τώρα αν τους πάρει όλους, αν πάρει και θα πάρει και Μοντνόρ, είναι κλειστό σχεδόν. Απλά είναι εκτός Κύπρου. Γι' αυτό δεν έχει κλείσει.
0: Πού είναι δηλαδή? Α, διακοπές.
1: Ναι, εννοώ, δεν είναι επειδή είναι
0: στην Κύπρο. Επειδή είναι σε κανένα μουντιά, τίποτα.
1: Τώρα, από ό,τι ήξερα μέχρι χθες, δεν ήταν Κύπρο. Οπότε γι' αυτό ίσως να καθυστερεί. Οπότε, αν βάλουμε ότι παίρνει και Μοντνόρ και μένουν και όλοι, δηλαδή δεν φύγει ούτε ο Ζόχο, δεν φύγει κανένας. Δύο θέσεις έχει. Οπότε πρέπει να φύγει κάποιος, αν θα πάρουν και τερματοφύλακα και center back και δεξί back. Ενώ αν ανανεώσουν όλοι, αν ανανεώσει σε μέδον Τιουνκού.
0: Καθαρό, κατανοητό.
1: Αν ανανεώσει σε μέδον Τιουνκού και πάρει και τον Μοντνόρ, δύο θέσεις υπάρχουν.
0: Ναι. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλά, εγώ είμαι.
0: Επίσης.
4: Λοιπόν, ένας είναι ο προπονητής. Και αυτό θα αποφασίζει. Πες μου.
0: Ο Γκουαρδιόλα.
4: Ναι, είναι Φέργκουσον, Γκουαρδιόλα, Μπέρκ.
0: Οκ.
4: Συμπλήρωσα το πάζο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επειδή εμείς στην Κύπρο είμαστε όλοι προπονητές, πρέπει να κρίνουμε πρώτα το έργο του κάποιου και δεν είμαστε προπονητές πάλι. Δεν πρέπει να κρίνουμε προπονητές, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Εμείς απολαμβάνουμε τις επιτυχίες. Και οτιδήποτε επιτυχαίνει μια ομάδα, τίποτε άλλο. Θα κρίνουμε εμείς προπονητές, δεν είμαστε προπονητές. Εμείς παρακολουθούμε, μόνο. Έτσι βλέπω, έτσι τα βλέπω εγώ. Και δεν προακρίνω έναν οποιοδήποτε που κάνει δουλειά. Εμείς κρινόμαστε τη δουλειά που κάνουμε είναι δική μας, τίποτε άλλο. Και από εργαζόμαστε.
0: Ποιος μπορεί να κρίνει ένα προπονητή?
4: Ποιος μπορεί να κρίνει έναν προπονητή?
0: Ναι.
4: Ένας ο οποίος εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή.
0: Άρα την ώρα που λέει ο Παπασταύρου του Μπέρκ φεύγεις, δεν πρέπει να το δεχτούμε, διότι δεν είναι προπονητής.
4: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνει...
0: Τι μπαίνει?
4: Μπορεί να μπαίνει κάτι διαφορετικό, ξέρω, παρακρίνω, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Εγώ δεν
0: κρίνω. Γιατί προπονητής ο Ασταύρου να φτιάξει τον Μπέρκ, που ξέρει.
4: Ναι, επειδή...
0: Ξέρει γιατί σου κάμα τη ερώτηση, διότι δεν είναι τόσο εύκολο. Όπω στην κουβέντα... Εν έπαιξες ποδόσφαιρο, να πούμε, ή εν είσαι προπονητής, καταλαβαίνω το πνεύμα σου, αλλά με την ίδια λογική δεν πρέπει να ψηφίζει κανένας. Δεν είμαστε πολιτικοί. Γιατί ψηφίζουμε?
4: Ναι, περίμενε.
0: Άρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε ένα μέσον όρο κρίσης. Κάποιο θεωρείται πιο σωστή, κάποιο είναι αξιόπιστο, κάποιο δεν είναι τόσο σωστά η δομημένη κρίση του.
4: Ναι.
0: Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κανένα δεν πρέπει να κρίνει. Κάποιοι που μπορούν να κρίνουν.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η κρίση ποιου.
0: Δυστυχώ ή ευτυχώ.
4: Ένα ποδοσφαιριστή.
0: Έχει δίκιο, ρε Δώρο, αλλά δυστυχώ.
4: Ναι.
0: Όλοι έχουμε κρίση. Δηλαδή και ο άλλος που δεν έχει ιδέα. και λέει σου του κόσμου τις βλακίες, δυστυχώς και εκείνος πρέπει να κρίνει. Άρα μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε φίλτρο.
4: Παναγιώτη, όμως η κρίση κάποιου, τώρα κρίνει κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι έμπειρος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι έμπειρος.
0: Σωστά το λέεις, Έχει σημασία το υπόβαθρο του κάθε ενός που ασκεί κριτική. Ένας προπονητής να κρίνει διαφορετικά, ο τεχνικός διευθυντής που μπορεί να μην είναι καμία προπονητής. Αλλά ρε παιδί μου, τον βλέπεις, έπαιξε ποδόσφαιρο, λέεις. Okay. Ένας πρόεδρος, δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά βλέπεις τις αποφάσεις του σε βάθος χρόνου. Άρα έχει σημασία ο άνθρωπος που κρίνει. Ή ακόμα και ένας δημοσιογράφος που κρίνει. Ένας είναι άσχετος, ο άλλος είναι μέτριος, ο άλλος είναι καλός, σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό διαφέρει. Και υπάρχουν και οπαδοί οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλό μάτι. Και καλή κρίση.
4: Να συμπληρώσω κάτι το οποίο ισχύει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, τον παίκτο είδαμε τα σκύντα χρόνια, ξέρω εγώ, που το 18-19, μάλλον 19-20, και μετά το 20-21, που έγινε το πρωτάθλημα, και το κύπελλο, εντάξει, ύστερα έφυγε. Έφυγε λόγω του ότι δεν είχε τους παίκτες εκείνους οι οποίοι το 19-20 πάλι το ίδιο και το 20-21 που λέμε, κάνουμε κριτική και αν έκαναν αλλαγές. Όταν δεν έχεις ένα πλούσιο δυναμικό και περιορίζεσαι πάνω σε 14-15 παίκτες, άρα πρέπει να κάνεις να τακτοποιήσεις, ας πούμε, το σύστημα που πρέπει να παίζεις για να μπορεί να μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Άρα θα μετρήσεις τα αποτελέσματα του προπονητή, να μετρήσεις την ικανότητα του και να του το πιστώσεις ότι λείπουν του εργαλεία. Μαζί σου.
4: Τα έπρεπε να καταλήξεις. Άρα κρίνω ότι άμα ο άνθρωπος είχε 15 παίχτες και πιάνε το πρόθυμα και κέρδισε και πιάνε το πρόθυμα στο τέλος, χωρίς με όλες τις δυσκολίες, με κορονοϊό, με χωρίς θεατές, να πω στην Ευρώπη, να πω στους ομίλους του Europa League. Μα τούτα χωρίς κόσμο να πηγαίνεις εκτός, συνέχεια εκτός και μετά πάλι εδώ να καταφέρεις με έστω και με τα πέναλτι να προκριθείς.
0: Okay, οπότε το κλείνουμε.
4: Είναι άξια εκτιμήσεως. Και μετά προχωράς και όταν έχεις το υλικό μπορεί να κάνεις τις αλλαγές και που λαλούν οι άλλοι έγκαμε αλλαγές.
0: Καταλαβαίνω πλήρως. Απλώς θέλω έτσι μαζί σου πριν κλείσουμε να κάνουμε τη σούμα. Είπαμε Φέρκουσον, Γκουαρδιόλα και Μπέρκ.
4: Μάλιστα.
0: Ωραία.
4: Τριπτυχόν της επιτυχίας.
0: Και κλείσαμε. Γεια σου. Ευχαριστώ
4: πολύ.
0: Για χαρά. Καλή εβδομάδα. Έχουμε ακροατή.
1: Σήμερα. Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Γκαρσία του Αποέλ.
0: Έχει εκδοθεί ανακοίνωση.
1: Ναι, έχει βγει ανακοίνωση.
0: Τι λέει.
1: Θα τη διαβάσω. Δεν πατήσαμε. Είδα ένα θέκιο προς το παρόν. Τώρα. Η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί τον Γκαρσία και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση των επαγγελματισμών και το έργο που προσέφεραν κατά τη θητεία του στον Αρχάγγελο. Ευχόμενη παράλληλα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.
0: Okay, άρα έχουμε το επίσημο τέλος τη συνεργασία του Παύλο Γκαρσία με τον Αποέλ. Έχουμε και το επίσημο τέλος του τρίτου ημιώρου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια πάλι ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ρέει ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Πάλι στον γκαράζ είσαι.
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ξυσταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Αγάπη, φούσκωσα.
9: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
9: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, τι έχεις?
9: Η κοιλιά μου.
8: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
9: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
8: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
9: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
8: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
9: Προϊόμενο στοποιημένο στον ιό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
8: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
11: Λοιπόν, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς είπε για τον Μάριο Μπαλοτέλη: «Μου αρέσει ο Μπαλοτέλη. Είναι πιο τρελός από εμένα. Μπορεί να πετύχει το νικητήριο γκολ και μετά να βάλει φωτιά σε ένα ξενοδοχείο». Δεν ξέρω αν το κάνουμε Μπαλοτέλη, αλλά αυτόν είπε ο Ιμπραήμοβιτς. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα. Χρήστες Χριστόδουλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
12: Πανίκο μου, γεια σου φίλε. Πώς είσαι?
13: Καλησπέρα.
12: Γεια σου, Πανίκο μου.
11: Γεια σου, κυρία μου.
12: Ο Πηλέας επειδή στην ΑΕΚ.
11: Ναι.
12: Ενέκαμε το Απόλλωνα.
11: Αριστερά μπορεί να πάει για ξένο, επειδή παίζει ο Μαλεκίδης.
12: Μα πες μου.
11: Επειδή παίζει ο Μαλεκίδης, λέω αριστερά, μπορεί να πάει, Τσέφι Ένος Μέρχαλ, μπορεί να πάει για ξένο.
12: Όχι, από λέω δεν πιέβει αυτές, τόσο τρίπου και άλλοι κανεί.
11: Γιατί αριστερά ποιος άλλος παίζει. Ποιος παίζει ρε Παντελή.
13: Να το ψάξω, ήταν ο Σμέρχαλ που αναγκαστικά έπαιζε και αρκετά.
11: Πρέπει να πάρει άλλον αριστερό μπακ, γιατί να μην πάρει, αφού ήταν ο Σμέρχαλ και έφυγε.
13: Όχι, δεν έχει άλλο.
11: Να μην είμαι ένα.
12: Λοιπόν, ακόμα ένας, έφυγε ένας Μέρχαλ. Ποιος έφυγε ένα άλλος.
13: Έφυγε Μέρχαλ, έφυγε Λαμ, έφυγε ο Μάρκες.
12: Ο Μάρκες δεν έπρεπε να του δώσει λίγο παραπάνω για μήνυ.
11: Δεν ξέρω τι του έδωσε και τι ήθελε ο Μάρκετ και τι συμβόλαιο είχε.
13: Είπαν ότι του είχαν κάνει αύξηση 40% και τριετές.
11: Μιλούν για πάνω από 1 εκατομμύριο τα 3 χρόνια. Δεν ξέρω.
12: Ενώ από τα σπουδαλάδια, δεν ξέρω από τα σπουδαλάδια.
11: Ο Απόλλωνας.
12: Και
11: να σου πω όμως κάτι. Θα κρίνουμε το αποτέλεσμα της περίπτωσης του Center for τέλος πάντων την ώρα που είναι έρθει ο νέος και να κάνουμε σύγκριση. Διότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο Μάρκες που ξέρουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Εκάμαμε του, λέει ο Απόλλωνας, ότι έκαμε του ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, εξαψήφιο, άρα συζητάμε για 350 εγώ να πω το χρόνο. Αν έρθει κάποιος άλλος παίκτης και είναι καλύτερος του, δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε. Άρα δεν έρθει άλλος, πώς να κάνω την κριτική.
12: Πανικό μου, να μην μιλούμε ότι έχει δύο ποδοσφαιριστές που για τον Απόλλωνα δεν κάνω. Εντάξει, και γυρεύει η ομάδα να τους δώσει για να μην τους αποζημιώσει.
11: Γιατί να τους αποζημιώσει.
12: Ρώτα τον Κίρση. Ενώ ο ίδιος το, ότι δεν θέλω να αποζημιώσω μέχρι να δώσω παραπάνω λεφτά, για να βρουν ομάδες πολύ καλά να πάει στο καλό να φύγουν, αλλά δεν τους αποζημιώνω λόγω λεφτά να φύγουν.
11: Είναι σωστά που κάνει.
12: Να κάνουν να στον μπάγκο να πληρώνει. Και εν τους για το συμβόλαιο της που έχει ακόμα ένα χρόνο να φύγει για να πιάει άλλους παίχτες. Εγώ πιστεύω και λέω σας το ενώ δείτε στην πορεία, ακόμα μια φορά να δικαιωθώ, ότι να μείνει με τους 3 Κυπρέους. Άντε να πιάει ακόμα ένα.
11: Και να είμαστε χειρότεροι από ό,τι είμαστε πέρσι. Δεν γίνεται να μην πιάσει παίχτες. Να πάει παίξεις στο Conference League χωρίς παίχτες. Εντάξει, όμως για να είμαστε σωστοί και να κάνουμε σωστή κριτική, πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης φεύγει, ποιος παίκτης έρχεται. Έτσι είναι η σωστή δουλειά. Το να φύγει ένας παίκτης είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Σε όλες τις ομάδες φεύγουν παίκτες. Δεν τα κατηγορούμε τους προέδρους τους. Πάμε, παρακαλώ.
14: Ανήκω μου, αριστερά.
11: Χαίρετε.
13: Καλησπέρα.
11: Γεια σου, φίλο μου.
14: Σε καλά.
11: Εδώ ξέρω, Θεό. Ωραία.
14: Τελείως παρέα να αποδιάγουσα.
11: Ναι, θα είναι μαζί μου. Ρε Παντελή, όλη την εβδομάδα.
13: Αυτή και την επόμενη, σίγουρα.
11: Δύο εβδομάδες με τον Παντελή πάρτι.
14: Όχι,
11: ρε τσεπίζω. Ναι, το λες. Να προλάβουμε και το Μουντιάλ.
14: Είσαστε καλά, ρε φίλε.
11: Καλά. Εσύ πώς είσαι?
14: Καλά, ρε φίλε. Δεν περιμένουμε να σκέψει το Μουντιάλ. Εντάξει, να δούμε ένα κομμάπα να... Δηλαδή, άμα είναι ένας κομμάπα, ρε φίλε, μαθαίνουμε στέρηση. Είμαστε όπως του ναρκωμανείς, άμα είναι ένας κομμάπα.
11: Είναι αλήθεια τούτο.
14: Φίλε, όντως, παίρνει στέρηση. Πάει σπίτι, καρτερά σου να σχολάζει το Σαββατό. Εγώ, α πούμε, ρε φίλε, Σαββατό λευκό στο μεσημέρι. Πάω σπίτι, θα κάτσω ώρα, πιο μισά το αγγλικό. Μετά είναι το γερμανικό, μετά έχει ξανά αγγλικό, μετά είναι τα δικά μα. Μετά είναι το
11: ελληνικό. Όχι, πολύ, τούτο να το κοιτάξει. Τούτο να το κοιτάξει. Αν ξεκινά, αν βγαίνει 8 παιχνίδια το Σαββατό.
14: Όχι, ρε φίλε, μα μιλώ σου τώρα και χαλαρώσαμε και λίγο. Τώρα που είχε μια λίγα και εγώ πελούτια.
11: Να ρωτήσω κάτι, εν και παίζεις στοίχημα? Διότι διαφορετικό. Τσίτο που παίζει στοίχημα, εγώ μπορώ να τον καταλάβω. Ρε παιδί μου, οκ, ποντάρι, ξέρω εγώ, άντερ, over.
14: Κάμπρουν κάπου πολύ μέσα.
11: Μόνο τούτους τους τύπους εγώ μπορώ να τους δικαιολογήσω, διότι έχουν έναν άγχος, ένα χι άγχος. Πάμε, τι κάνει η Αλκμαρ στην Ολλανδία, τι κάνει η Στουτκάρδη στην Γερμανία.
14: Εγώ παίρνω την περιουσία μου, ρε. Παίξεις 5, 10, 20 ευρώ.
11: Δεν μιλώ για τούτο, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ δεν λέω ότι βάλεις την περιουσία. Απλώς έχεις έννοια. Επειδή ακριβώς παίζεις το κάνεις το χόμπι σου.
14: Τα σου ξουγέσει.
11: Ναι, να υπάρχει μια σχετική αγωνία. Κάτι τέλος πάντων να περιμένει.
14: Δεν υπάρχει κανένα για την ομάδα μου, ρε φίλε. Ανάλαβε τώρα η νέα διοίκηση, ήβραμε προπονητή καταρχάς. Ακόμα.
11: Όχι. Ακόμα. Αλλά είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν την περασμένη εβδομάδα.
14: Σίγουρα, ρε φίλε.
11: Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χρονιά ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανόρθωσης ήταν το ρευστό, το χρήμα, τα οικονομικά.
14: Βάλικο, εντάξει, ευτύχε η χρονιά περσινή που σας τραβάμε, ευτύχε. Να φτύχει φετινή, αν τα καταφέρουμε έτσι όμορφα και ωραία. Και από του χρόνου πάλι βλέπουμε να μπορούμε να κάνουμε.
11: Η
14: γιατί
11: φετινή
14: εντάξει,
11: μπορεί να
14: μπείτε στο χρήμα στα ταμεία.
11: Ναι, η φετινή μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη χρονιά οικονομικά. Όχι αγωνιστικά. Αγωνιστικά ξέρουμε ότι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα λόγω του εμπάρκου. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει το εμπάρκο και δεν έχει μεταγραφές να ξοδέψουμε, να παίζουμε έξω, να κάνουμε, να φτιάσουμε, νομίζω ότι να υπάρχει και ένα μικρό απόθεμα. Δηλαδή, είτε το θέλεις είτε όχι, να έχεις χρήμα και θα μπορείς να το ξοδέψεις. Και μπορεί τούτο.
14: Τα λάθη του παρελθόντος να. Τα παθήματα του παρελθόντος να γίνουν μαθήματα, ναι. Γιατί δεν αντέχουμε ένα λόγο πλέον, ρε φίλε.
11: Εγώ στο λέω μπακαλίστικα, δηλαδή, ρε παιδί μου, έχουμε χι έσοδα. Έξοδα θα είναι σαφώς λιγότερα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Το budget της Άγιος Πέρσιεν ήταν μεγάλο, άρα μπορεί να με βοηθήσει να φυλάξω λίγο χρήμα, έτσι ώστε του χρόνου να μπορέσω να έχω λίγο χρήμα, να πάω να σπρώξω λίγο χρήμα, να φτιάξω μια καλύτερη ομάδα. Να πάω να κυνηγήσω τουλάχιστον είσοδο στην εξάδα μετά από τόσα χρόνια.
14: Σωστό.
11: Να κάνεις λίγο κόκκαλο να μένει τίποτε άλλο. Και βλέπω. Μουντιάλ. Ουσπεκιστάν βλέπω εγώ να πει. Γιατί γελάτε. Στοιχηματικά παίζει over την Νέα Ζηλανδία.
14: Να παίξω τη Βραζιλία με την ΑΕΤ, είναι over 7,5 ρε φίλε.
13: Εντάξει, over 7,5 κάτι θα δίνει, αλλά μέχρι 2,5 δεν νομίζω.
11: Ο ποδοσφαιρικός μου γκουρού είπε μου ότι η Νέα Ζηλανδία είναι η χειρότερη ομάδα, τρώει πάρα πολλά γκολ και ότι να δέχεται πάρα πολλά γκολ. Και έκατσε και είδε ο άνθρωπος που μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα, έκατσε και είδε όλες τις ομάδες. Και 48, όπως σας το λέω.
14: Άρα στο Βλαντζίνο,
11: ναι. Ναι, απίστευτος. Και προχτές που μιλούσαμε, τι ήταν, το περασμένο Σάββατο. Και λέει μου να κάτσω να δω, η ώρα 2, τι ώρα, η ώρα 4, έπαιζε το Βέλγιο, Σάββατο.
13: Ναι, κάπου.
11: Βέλγιο. Και μετά έπαιζε ένα άλλο παιχνίδι, έπαιζε η Αγγλία. Και μετά η Γερμανία.
13: Η Αγγλία έπαιζε η ώρα 11.
11: Ναι, προηγουμένως έπαιζε η Γερμανία, είπε μου να κάτσω να τα δω τούτα και την Κυριακή παίζουν τούτα. Έτσι πράγμα δεν υπάρχει. Νομίζω ότι εμείς δουλεύουμε και παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Και εξήγησε μου, κατά τη γνώμη του, χωρίς μου σε κατηγορίες όλες τις ομάδες, κράτησα όμως Νέα Ζηλανδία. Είναι η χειρότερη ομάδα, λέει μου, δεν έχουν ιδέα, θα φάμε πάρα πολλά γκολ. Αν μπορείς θα την παίζεις συνέχεια over. Οπότε λέω το αφόα.
14: Καλά,
11: πιο
14: καλά,
11: ποιο
14: ομάδα,
11: πόσο προκριθεί στο Μουντιάλ. Είναι ο Αυστραλία, αυτά, ούτε Αυστραλία σπουδαία ομάδα, είπε μου.
13: Η Αυστραλία πάει και έρχεται. Αλλά
11: εσύ ομάδες που είναι μαχητικές. Δηλαδή, α πούμε, το Ουσπεκιστάν είναι κάτι το σπουδαίο. Μαχητική ομάδα. Θα το διαλύσει τέλος πάντων. Υπάρχουν ομάδες που οι οποίες. Η Νέα Ζηλανδία λέει μου είναι καλή.
13: Ναι.
11: Η Αϊτή είναι καλή.
13: Επειδή νομίζω ότι είναι την Οκεανία που πέρασε η Νέα Ζηλανδία, γιατί έβγαλαν την Αυστραλία. Έβγαλαν την Αυστραλία από εκείνη την Ήπειρο και την πήρα στην Ασία.
11: Την πήρα Ασία, ναι.
13: Και έτσι περνούν πιο ομάδες πιο.
11: Αν η Κύπρος το επίπεδο που έχει η Κύπρος, λογικά έπαιρνα Μουντιάλ.
13: Ναι.
14: Έτσι.
13: Θα ήταν και καλύτερη από την Νέα Ζηλανδία.
11: Όχι, δεν είμαστε καλύτεροι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είμαστε καλύτεροι.
14: Γεια σας.
11: Έγινε, τα λέμε. Θα ανοίξουμε και κανένα ανεθέτο για Μουντιάλ σε κάποια στιγμή.
13: Θες να ανοίξουμε.
11: Περίμενε, έχουμε ακροατή. Δεν πειράζει, πάμε ακροατή.
15: Έλα πανίκο μου και
11: φίλος. Χαίρετε.
13: Καλησπέρα.
11: Θα σου πω.
15: Καλησπέρα.
11: Ο Λευτέρης.
13: Ναι.
11: Θέλω 10 λεπτά για να σου εξηγήσω.
15: Είμαι ο κορυφαίος θαυμαστής σου. Μεγάλη σου τιμή που
11: ναι, κάθεται ναι, ναι. Είναι αυτός που διά τα αστέρκα της Μισελέν, διά μου τα αστέρκα εμένα στο αθλητικό. Ο Ραπτόπουλος τι είπε σήμερα ή χτες που το είπε.
15: Εν τον παρακολουθήσα, επειδή δεν παρακολουθώ ούτε social τον τελευταίο μήνα, γι' αυτό έχει καιρό να...
11: Α, είναι εσείς ιδέα τι είπε.
15: Όχι, δεν παρακολουθώ
11: ότι
15: κανένα.
11: Σταματά ο Κωνσταντέγιας που την εθνική.
15: Α, όχι, εν το.
11: Γιατί είναι η Αχοβάς, είπε. Και δεν του το επιτρέπει η θρησκεία του. Ναι, και γίνει και χαμός στην Ελλάδα. Το είδες, Παντελή, εσύ?
13: Όχι, την πρώτη φορά να τα ακούει.
11: Τώρα
13: αυτό
11: τα ακούει.
13: Είμαι, ναι, λέω, εν το.
11: Βγήκε σε εκπομπή ο Ραπτόπουλος και έκαμε μια αναφορά και μάλιστα έθιμο με πόθεν το

0: Δεν ξέρω, δημιούργησε θέμα μόνος του.
1: Εγώ έχει καιρό να πιω τηλέφωνο. Τεράστιο το μαράζι που τραβήσαμε βλέποντας την Ομόνοια να καταχτά το πρωτάθλημα. Επέρασε μας. Εντάξει, έρχεται μου διάσω τώρα να σου πω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεσε ο Κωνσταντέλιας που τη λέβεν το γέννάν πολύ του Βόλου, α.
2: Ναι.
0: Φωγιώτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Νόμιζα να είναι Σαλονικιός εγώ.
1: Να το φέρει ο πρόεδρος μας ο Αχιλλέας στο τέλος της καριέρας του να κλείσει για με την καριέρα.
0: Χαμός πάντως. Χαμός
1: έλα που έγινε. Έλα σου πω Νορβηγία. Νορβηγία βλέπω ότι...
0: Ναι.
1: Να κουμπίσω έτσι για το χάσει 10 ευρώ. Να το πιάει.
0: Α,
2: τόσο μακριά.
1: Θεωρώ ότι έχει την καλύτερη φουρνιά που είσαι ποτέ και τόσο δυνατή ομάδα. Τόσο ισορροπημένη, όπως είδα το ρόστερ της, που μπορεί, επειδή μικρής διάρκειας τουρνουά, είναι και πρωτάθλημα.
0: Ένα μήνα κάτι,
1: κάποια παιχνίσκια, έναν βαθμολογία, έναν κατάταξη τέλος πάντων, με αγώνες, με πολλούς αγώνες, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει και τελικό, και αν πάει τελικό, να το πιάει. Να γίνει η Κροατία του 18, αλλά νικήτρια. Ξέρω. Εγώ θεωρώ το αρκετά εφικτό. Δεν έχει πιστεύω να ζηλέψει και πολλά πράγματα από τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες.
2: Και εγώ που είδα το ρόστερ της ακριβώς το ίδιο είπα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να το πάρει. Το ότι μπορεί να πάει μακριά, μπορεί. Απλά το θέμα είναι και η εμπειρία κάποιες φορές. Αν υπάρχουν πολλές χώρες...
1: Πανικό μου για
0: τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, εν καλή θέση της. Είναι ένα το φαβορί.
2: Ναι, ναι, αφού...
0: Είναι και χαμηλά η Νορβηγία.
2: Έχει παίχτες που παίζουν, είναι ο Χάλαν, ο Όντεγκαρντ, υπάρχουν πολλοί παίχτες.
0: Μόνο οι παίχτες που παίζαν τις πρώτον κλίπ έπιαν να καθαρίζαν τη Σίτη για την...
1: Και την Ίντερ.
0: Και την Ίντερ, άγνωστη που η μισή μπορεί να είναι διεθνής. Ενώ καλή φούρνια. Εγώ φοβόμαι πάρα πολύ τις ψηλές θερμοκρασίες. Την έχω σε πολλά μεγάλη υπόλοιψη του Νορβηγία. Συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί να είναι η καλύτερη φουρνιά που είσαι never. Έχει ένα τέρας μπροστά, το Χάλαντ, που αν του φκεί το τουρνουά, έχει πάρα πολλούς αμυντικούς που μπορούν να τον σταματήσουν, ειδικά αν τροφοδοτηθεί καλά. Τώρα έχει και άλλες ομάδες καλές. Δεν ξέρεις τα νοκάουτ πώς να σου πάει. 26 στόνα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι θα τερματίσει, να σου πω τη θέση.
0: Για είναι τα πράγμα μιλούμε τώρα.
1: Για το ποδόσφαιρο,
0: για του χρόνου, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδόσφαιρο του χρόνου, ναι.
1: Θα τερματίσει πρώτος.
0: Εγώ έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής στη νέα σεζόν.
1: Με τον κύρ Γιάννη. Θα είναι απίστευτο, όμως θα είναι και αληθινό. Με τον κύρ Γιάννη πρόεδρο.
0: Είδε σιγά σιγά έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Έρχομαι. Αλλά σου πω κάτι. Κι αμέ που εχάσετε... Και αν που χάσετε που τους γάβρους, τα σκύπτρα, το ποδόσφαιρο, ήταν στη Ριζούπολη, γιατί για μένα μπορούσατε να ξεκινήσετε ένα σερί πρωταθλημάτων και με την εκδίωξη του Γιτζάξου που ξεκίνησε με 3-3 και φεράζε τον Ιταλόν, τον Πεκρίν, τον Μάλεζαν, και αμέ χάσετε πάρα πολλά από τη δυναμική. Γιατί ξέρεις,
0: διότι λειτουργούσαμε το συνέστημα αντί να λειτουργήσουμε ποδοσφαιρική
1: λογική. Που έφερε η γενική στον κόσμο, τότε πιστεύω ότι επέτρασε και στη διοικητική ομάδα επιτελείων τέλος πάντων του Παναθηναϊκού. Και η μια λάθος απόφαση διαδέχεται του την άλλη, ο κακός προγραμματισμός ο ένας μετά τον άλλο.
0: Δεν τα αρέσκει μου που συμφωνούμε συνέχεια.
1: Ο άλλος έφερνε ριβάλτο, εσύ έφερνες κάτι απίθανους παίχτες. Έφερνε Τζοβάνι, εσύ έκανες μεταγραφές. Πήρε Γιώργκεβιτς Γιαννακόπουλο, πήρε τον καλύτερο προπονητή το 96 που για πολλούς ξεκίνησε η παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Γιώργκεβιτς Γιαννακόπουλο, να υπενθυμίσω και τον προπονητή τον Μπάγεβιτς τον καλύτερο τότε. Έπιανε τους καλύτερους Έλληνες παίχτες, Μαυρογεννίδη, ξέρω εγώ ένα θυμαίσαι και τον Καραπιάλη.
0: Ο διακόπτης γύρισε. στον Τζόρτσεφ Γιαννακόπουλο που, που του ήθελε ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, δεν πανικό ο Καραπιάλης Ιταλίος.
0: Όχι, όχι, αλλά τώρα μιλάμε για Τζόρτσεφ που παίξε 11-12 χρόνια.

0: ασύλληπτα πράγματα. Και ο Γιαννακόπουλος, μιλάμε για ελίτ παίχτη που έφτασε να παίζει Premier League και ήταν βασικός. Ήταν δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους εκυνήγησε ο Παναθηναϊκός και έχασε τους και ανεβάσαν τον Ολυμπιακό πάρα πολλά ψηλά. Πάρα πολλά. Διότι σε κάποια στιγμή ο Τσόσεφης νομίζω παίζει και σαν Έλληνας. Παίξει σαν είσαι γίνει Έλληνας σε κάποια στιγμή. Διότι παίξει πόσα χρόνια, 10-12 χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Είσαι και τους καλύτερους Έλληνες παίχτες ο Ολυμπιακός, κατά
0: ψέμα. Είσαι το χρήμα, ναι, οκ. Okay. Έγινε, Λευτέρη μου, τα λέμε.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Με τι κλείνουμε, με Μουντιάλ πάλι. Πες το.
3: Έφυγε η Άλεξα το τραγούδι της Ισπανίας του 1982, το οποίο δεν είναι ούτε pop ούτε rock.
0: Ένα λεπτό, τώρα μιλάμε για το τραγούδι του Μουντιάλ της Ισπανίας. Σωστά. Ή το τραγούδι της Ισπανίας.
3: Το τραγούδι του Μουντιάλ της Ισπανίας.
0: Okay, πάμε,
3: το 82. Ναι, okay. Ναι.
0: Κλείνουμε με αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
6: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Η Αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
16: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass, χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Και έτσι θα το λειτουργούν και αυτοί που μαθαίνουν σήμερα από εμάς θα το λειτουργούν τα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξέρεις, σαν συνταγή πηγαίνει από χέρι σε χέρι και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε, μπορώ να το πούμε σήμερα, εντάξει, γιατί μια φορά το χρόνο το λέμε, το κάνουμε καλά.
3: Ναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω στον αέρα ότι δεν ξέρω πώς τσούλησε το πρωί, το πρωινό πρόγραμμα. Ήμουνα σπίτι και άκουγα. Όταν ήρθα, που έγινε η κορύφωση με την άφιξη του Γιώργου Χελάκη, δεν θυμάμαι να σε είχα να σε έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο.
2: Άσο, άκου, για εμάς που το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Εμείς που ήρθαμε εδώ, παιδιά, που είχαμε ένα εφόδιο και μόνο, δεν είχαμε άλλο εφόδιο. Το εφόδιο μας ποιο ήταν, την κάψα μας να κάνουμε το χόμπι μας σε επάγγελμα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, πάρα πολύ σημαντικοί, που μας βοήθησαν, μας έκαναν την πόρτα, μας στήριξαν.
3: Που μας σημάδεψαν.
2: Μας σημάδεψαν, εννοείται. Μας έκαναν από πάνω μας και μας έμαθαν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Μας επέτρεψαν να βγάλουμε το δικό μας το χαρακτήρα στο μικρόφωνο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα ήταν σημαντικοί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και πάντα, κάθε φορά που θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο, άσχετα αν έχουμε χωρίσει πόσα χρόνια μόνο επαγγελματικά, έτσι.
3: Ναι.
2: Όταν θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο με αντικείμενο το Sport FM, όχι μια συνάντηση για να πάμε μπριζόλες, γιατί και αυτό γίνεται και δεν συγκινούμαστε.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά όταν θα γίνει, ας πούμε, με αντικείμενο το Sport FM, νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα πάντα νικούν. Γιατί πάντα αυτή η θύμηση έρχεται. Ότι δηλαδή, χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω όνειρο μου πραγματικότητα, και αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Σωστά. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
2: Να είμαστε καλά, πολύ χρόνια φίλε.
3: Χρόνια μας πολλά.
2: Να είμαστε, καλά χρόνια να έχουμε και τα καλύτερα έρχονται, τάσο μου, γιατί είμαστε μια χρονιά που γιορτάζουμε όχι μόνο τα τρία μας χρόνια, γιορτάζουμε ότι έχουμε περάσει όλες τις δυσκολίες, ότι έχουμε σταθεί στα πόδια μας, ότι μπορούμε και είμαστε ξανά δυνατοί και ότι ετοιμάζουμε νέες εκπλήξεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να καλέσω τους φίλους ακροατές να μείνουν συντονισμένοι. Και όχι μόνο στα ραδιόφωνά τους. Αυτό από μένα. Καλό βράδυ.
3: Πριν κλείσεις, θα σου πω το πρώτο μήνυμα που γιατί είναι ο Sport FM, που ήρθε αφού τον μπήκα. Χρόνια πολλά. Ο Μιαούλης, η κολόνα του Sport FM που είναι.
2: Έτσι.
3: Γεια σου.
2: Γεια σου, φίλε. Γεια σου.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα από το Μπόλιβαρ. Τι είναι ο Sport FM όλα αυτά τα χρόνια που σας συντροφεύει. Το έχω μου το. Το λέμε, το ξαναλέμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ως Sport FM είστε εσείς και για μας που είμαστε σχεδόν από τότε που άνοιξε, γιατί λέει ένας φίλος καλησπέρα από πότε είσαι στο σταθμό. Είμαι από τον Νοέμβριο του 96, λίγους μήνες, αφότου ξεκίνησε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, είναι σχέση ζωής ρε παιδί μου, είναι σχέση ζωής. Τελεία, παύλα, παράγραφος.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 43 λεπτά πριν το τζάμπολ του τρίτου τελικού της στοίχημα GPL, Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας είναι έτοιμοι και καλωδιωμένοι να μας τα πούνε. Γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Τα σέβη μας. Τι κάνετε?
0: Καλά, χρόνια πολλά. Πρέπει να τα λέμε σήμερα. Πολλά.
2: Με υγεία, όλο.
0: Χρόνια μας πολλά.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ ωραίο το event. Πήγαμε όλοι έστω και για λίγο.
0: Ναι,
3: ναι, λιγότερο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Ήταν σαν ένα reunion.
2: Ναι,
3: μεγάλο,
2: ναι.
3: Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Το εξέλαβα εγώ σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Μπράβο σε όλους όσους το τρέξαν και.
1: Και στα 40 τώρα.
2: Ναι. Ωραία, ναι. Αν και δεν ακούγεται τώρα τα 40.
0: Τα 40 χρόνια. Μπράβο. Βάλε τα χρόνια δίπλα.
2: Ναι,
0: γιατί.
2: Ναι, τι μαξίλο εδώ πέρα.
3: Εντάξει τώρα. Ξέρετε πώς το είπα.
2: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τρίτο τελικό σε 41 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει γεμίσει, αλλά θα είναι κατάμεστο, είναι δεδομένο αυτό. Δεν το συζητάμε. Έχει γίνει sold out ούτως ή άλλως. Και απλά δεν έχει έρθει ο κόσμος ακόμα, όπως συνέβη και στο πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό αντίστοιχα στο Telecom Center.
3: Παρ' όλα αυτά δροσούλα έχει, εγώ θα πω όσοι είναι
2: δροσούλα. Κοντά, μέσα έχει δροσούλα, ναι.
3: Ναι, ας πέφσουν οπότε, αφού έξω έχει ζέστη.
2: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, έχει δύσει στο πράγμα, εντάξει, επειδή το πρόγραμμα ήταν ερωταστικό σήμερα, να πούμε απλά τυπικά ότι υπάρχει τιμωρία ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Νικόλιο Παρνιώτη από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και θα πω εγώ, γιατί κρεμού.

0: κάποια αλλαγή. Η απουσία είναι σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντική, αναγκαστική. Ο Όσμαν έχει ενοχλήσει στη μέση και έτσι χάνει το απόψινό παιχνίδι. Στη θέση του έχει μπει ο Σόρτς, άρα έχουμε και Σόρτς και Χουάντσο. Λέγαμε θα έχουμε ή Σόρτς ή Χουάντσο. Τελικά με την απουσία του Όσμαν είναι και οι δύο μέσα. Και εκτός είναι φυσικά και ο Φαρίντ που παραμένει εκτός και στον τρίτο τελικό για τον Παναθηναϊκό. Διαιτητές είναι κύριοι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Ο πρώτος, μάλλον ο Τσιμπούρης ήταν και στον πρώτο τελικό. Οι άλλοι δύο είναι πρώτη φορά
1: που σφυρίζουν. Τιγάνης στο δεύτερο, νομίζω.
0: Τιγάνης στο δεύτερο και ο Καρπάνος είναι η πρώτη φορά που σφυρίζει σε τελικό. Έτσι.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε σε περίπου 35-36 λεπτά για το τζάμπολ. Λοιπόν. Πάμε σε break. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Η Wins

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαν και τα παιδιά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν. Είχαμε κόσμο στο ξενοδοχείο και ντόπες εν ώψη του αγώνα που αρχίζει σε λίγη ώρα. Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σας, ο καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Προσπαθούμε 40 λεπτά να το τζάμπουν, 40 λεπτά. Ναι, θέλω να ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπες, από αυτό το τελευταίο με τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος από τον κόσμο Παναθηναϊκού είναι κάτι συνταρακτικό, είναι κάτι μοναδικό. Δεν θυμάμαι σε επίπεδο Ευρώπης, σε ευρωπαϊκά δεδομένα και σε μπάσκετ, έτσι σε μπάσκετ αναφέρομαι, να έχουμε δει ποτέ κάτι ανάλογο για κάποια ομάδα. Τέτοια στήριξη δηλαδή, τέτοια μοναδική στήριξη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε δει και σε ομάδες που είναι και σε χαμηλότερες κατηγορίες, κυρίως στο εξωτερικό, να τις στηρίζουν τις ομάδες τους. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Θυμίζω τα μέτρητα sold out, θυμίζω την στήριξη του κόσμου όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Σε μια αποτυχημένη επί της ουσίας σεζόν, ο κόσμος είναι εκεί. Και πήγε σήμερα με πόσα, 35 βαθμούς, είχε 40, μες στο κατά μεσήμερο, περίπου 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού πήγαν στο ξενοδοχείο για να ενισχύσουν την ομάδα ψυχολογικά, να την το πάρουν ψυχολογικά που λέμε. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και νομίζω ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, ξεκάθαρα. Τουλάχιστον ο πιο σταθερός παράγοντας του φετινού Παναθηναϊκού. Είναι πάντα εκεί. Παρότι η ομάδα δεν του έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, δεν του έχει ανταποδώσει αυτή την στήριξη, ο κόσμος βλέπει ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκε στο ξενοδοχείο και στήριξε τους παίκτες και τον Εργένα Νταμάρη και τους βοηθούς του. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, είχαμε αυτό το θέμα με τον Όσμαν. Είναι αυτή η συνοχλή που αντιμετώπισε από το δεύτερο τελικό. Αυτή η συνοχλή στη μέση. Στο τέλος του δεύτερου τελικού πήγε στον πάγκο για να κάνει παράπονα και έφυγε συνοχλή στη μέση. Δεν του επέτρεψαν έτσι σήμερα να είναι διαθέσιμος. Ο Όσμαν είναι από τους παίκτες που ούτως ή άλλως έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ έχοντας και ένα ευρωμπάσκετ την πλάτη του και έχοντας παίξει και πάρα πολύ φετινή ζωή με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ασταμάτητα επί της ουσίας. Λίγες ανάσεις έχει πάρει επί της ουσιαστικά. Δεν έχει ξεκουραστεί τον καθόλου. Οπότε του βγήκε τώρα αυτό το θέμα. Πήρε τη θέση του Νεξάδου Ξένου Χουάντσο. Φαντάζομαι ότι θα δούμε σχήματα πιο ψηλά με Λιχές, Ντέβις, Χουάντσο για παράδειγμα και Λεσό στο 3-4-5 και αντίστοιχα και πιο κοντά με τρεις περιφερειακούς και τον Γκραντ πιθανότατα στο 3. Ο Σλούκας είναι στη δωδεκάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει κάποια πληροφορία της τελευταίας στιγμής για το κατά πόσο είναι σε θέση να αγωνιστεί?
1: Κοίταξε, σου έκανε χθες ένα μέρος του προγράμματος, δεν το έβγαλε ολόκληρο. Αυτό που νιώθει ο Σλούκας είναι κάποιες ενοχλήσεις όταν έχει μια αλλαγή, αλλαγή κατεύθυνση στην τρίπλα του. Και είναι και λίγο πνευματικό τώρα για τον Σλούκα, επειδή ξέρει καλά το σώμα του. Είναι σε μια ηλικία έτσι αρκετά μεγάλη, είναι στα 36. Είναι στην ουσία στη δύση της καριέρας του. Και είχε αυτή την αρθροσκόπηση που τον πήγε πίσω. Σύντομο γεγονός ότι εκείνος, όπως και ο Σλούκας, αντίστοιχα φέτος δεν είχε πάρει ανάσα με ευρωμπάσκετ και όλα αυτά. Είναι και λίγο έτσι στο μυαλό του, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά θα το δούμε τελευταία στιγμή. Μπορεί να βοηθήσει νομίζω κάποια λεπτά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτό ο Ανταμάν. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει κάνει στην ουσία δύο μισές προπονήσεις. Την Πέμπτη και χθες. Γιατί το Σάββατο δεν έγινε ουσιαστική προπόνηση, δεν έγινε ομαδικό πρόγραμμα. Πήγαν κάποιοι παίκτες για από μόνοι τους μετά το δικό μου κάτω προγράμματα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε σήμερα και αυτό το θέμα με τον αθλητικό δικαστή, τη τιμωρία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είπαν και τα παιδιά πριν τις τιμωρίες.
1: Α, τα είπαν, εντάξει. Ναι.
0: Okay. Και τα, τα πρόστιμα.
1: Και από την πλευρά του Ολυμπιακού, αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μάλλον και ο Μπαρτζόκας, για το γεγονός ότι ήταν, λέει, η λήψη από κινητά. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς. Έτσι βγήκε.
0: Ναι. Okay, η ουσία είναι ότι στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο και η ανάκληση των δυσφημιστικών εκφράσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και να ζητήσει εντός μιας, έχει προθεσμία μιας μέρας να ζητήσει συγγνώμη. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε μετά τη ΣΑΕΚ. Πώς? Μετά τη ΣΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πριν από λίγη ώρα,

0: Λοιπόν, θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη, καθώς η ΑΕΚ επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι το 2029. Σπορεφέμ είσαι. Λοιπόν, θα το βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη. Okay. Λοιπόν, πάμε. Διονύσης Δεσύλλας.
1: Γεια σας κύριε Τάσο.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
1: Καλά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν...
0: Τι έχει η μέρα, γιατί...
1: Πολλά.
0: Δεν έχει βγει ουδής.
1: Πολλά. Καταρχάς υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Για να πάμε στα πιο φρέσκα. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Βλαχοδήμος δεν είναι πρόθυμος στο να επιστρέψει η Ελλάδα και Παναθηναϊκός. Προτιμά εξωτερικό.
0: Σου προκύπτει, να το πω έτσι, αυτή η απροθυμία.
1: Δεν το ξέρω. Θα σου πω τι εννοώ, δεν το ξέρω.
0: Mm.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια. Αυτό το έχουμε μεταφέρει. Το Estadio Deportivo λέει ότι ο Βλαχοδήμος λέει στον Παναθηναϊκό προς το παρόν και θέτει ως προτεραιότητά του τη μεταγραφική αγορά και ότι τέλος πάντων θέλει εξωτερικό.
0: Ναι, okay.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος.
0: Ναι.
1: Επειδή τον θέλει να περιμένει. Τώρα το πόσο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Εξ αρχής το έχουμε πει. Υπάρχει κι άλλος τερματοφύλακας που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Και θα δούμε τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει επίσης δημοσίευμα για τη Vitesse Lodge, η οποία θέλει το Σιντέρσκι. Θυμίζω ότι εκεί έχει κάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είναι ο Ντραγκόσκι.
0: Ναι.
1: Ο Σιντέρσκι, έχουμε πει ότι το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο βέβαια και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν λύγει τώρα, έχει άλλα δύο χρόνια. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο πώληση του.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για την ώρα ή έχει κατατεθεί και πρόταση?
1: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Okay, ωραία.
1: Υπάρχουν συζητήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί, θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί εγώ έχω πει και πάλι ότι αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι και ο Ζιντές και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει επιθετικό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα πιο φρέσκα, στο που βρισκόμαστε σε επίπεδο είτε μεταγραφικό είτε αποχωρήσεων. Ούτως ή άλλως δουλεύει και στα δύο ταμπλό Παναθηναϊκός, σε διπλό ταμπλό. Από εκεί πέρα μεταγραφικά περιμένουμε να δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα τι εξέλιξη υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι δεδομένοι στόχοι. Ένας από αυτούς είναι ο Καμαρά, που έχει
0: πει ξανά στο προσκήνιο,
1: Ναι, έχει μπει ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Έχει συμβόλαιο ένα ακόμη έτος με τη Σαρλερουά. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μια ανάσα την απόκτησή του το Γενάρη. Τότε δεν προχώρησε το θέμα λόγω Μπενίτεθ. Γιατί δεν είχε πάρει τον Γκράλ ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν πολύ ψημένος ο Μπενίτεθ τέλος πάντων για τον Καμαρά. Και παρά το γεγονός ότι δύο πλευρές έφτασαν κοντά, το θέμα δεν προχώρησε. Είναι ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο παίκτη. Του Γένσεν παραμένει ανοιχτό, αλλά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει, θυμίζω, χρήση τη οψιόν ανανέωση στην Μπρέτφορντ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Θεωρώ όμως ότι το συζητούν.
0: Για πώληση το συζητούν ή για δανεισμό?
1: Όχι, αφού για ένα χρόνο πώς θα το δώσουν δανεικό. Μου το δώσουν
0: δανεικό. Ανανέωση για ένα χρόνο.
1: Είχε μια οψιόν για πώληση. Το συζητούν. Το θέμα είναι ο ίδιος αν ψηθεί, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτη ο οποίος είχε 42 συμμετοχή στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 36 στην Πρέμιερ. Οπότε δεν είναι και απλό. Δεν είναι 35 να πεις. Είναι 30.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι φουλ ενεργός.
0: Να αφήσεις.
1: Αν το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια υπέρβαση. Ή μικρή υπέρβαση, όπως θέλετε πείτε εδώ. Στα δικά μου μάτια, παίκτη βασικό από την Premier League, αν καταφέρεις και πάρεις.
0: Προφανώς.
1: Και όχι να μένει ελεύθερος.
0: Έχεις αυτή την ηλικία κιόλας.
1: Βέβαια. Είναι πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν. Και το άλλο το οποίο.
0: Ναι, γιατί πλάκα-πλάκα την επόμενη εβδομάδα μαζεύει το Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
1: Στα 16 του μήνα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα και ο Νίστρουπ.
0: Είναι πλέον για μόνιμη εγκατάσταση.
1: Μόνιμη εγκατάσταση για να παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό. Έχει ανακοινωθεί. Θα έρθει εδώ για να παρουσιαστεί. Θα φέρει 4 δικούς του. Το συνεργάτη του, τον αναλυτή που ήταν στην Κοπεχάγη, προπονητή τερματοφυλάκων και γυμναστή, και μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή προπονητή τερματοφυλάκων που υπάρχει, αναλυτές κτλ., θα στελεχώσουν το νέο team, το νέο staff για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του τηλεοπτικού.
0: Για πες, ναι, εκεί θα ήθελα να πάμε.
1: Κοίταξε,
0: τι έχουμε, τι update έχουμε.
1: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το δικό του κανάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα, στην per capita. Είναι μια νέα πλατφόρμα με πολλά κανάλια.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον, συγγνώμη, είναι μια νέα πλατφόρμα που θα πάρει αρκετές ομάδες, η per capita. Ο Παναθηναϊκός δεν το συζητά. Mm-hmm. Δεν θα είναι εκεί. Ένας λόγος, καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητος. Είναι συμφέρον του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορείς να πας σε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα χρήματα όταν έγιναν συζητήσεις με την Κοσμοτέ της TV.
0: Ναι.
1: 16 ο Παναθηναϊκός, 16 ο Ολυμπιακός, 10 ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα φτιάξει κανάλι δικό του. Υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό βέβαια, για πλατφόρμα που θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Γιατί λέγεται και για τον Ηρακλή, ότι θα συμφωνήσει με αυτή τη νέα πλατφόρμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι. Τα φιλικά, τα προκριματικά και τα παιχνίδια Super League θα τα βλέπουμε στο κανάλι του Παναθηναϊκού.
0: Φιλικά και τώρα του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Τόσο άμεσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Και τα προκριματικά. Mm-hmm. Τα προκριματικά του Conference.
0: Ναι.
1: Και φυσικά τα εντός έδρας της Super League. Και μένει να δούμε τι άλλα project θα γίνουν σε αυτό το κανάλι. Μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Με διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι αγώνες θα είναι εκεί. Σύντομα θα έχουμε λεπτομέρειες και επισήμως από τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ.
1: Να πω ότι το βράδυ θα έχει.
0: Το προανήγγειλε και ο.
1: Το προανήγγειλε ο Βάιος.
0: Και ο Βάιος. Ωραία. Ναι, αλλά πες το και εσύ.
1: Θα πάμε κάπως διαφορετικά απόψε. Οκ, okay, έχει τον μπάσκετ, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος απογείωσε την καθιέρωση και την απογείωση στην καθημερινή ζώνη του Μπίγκον Σπορ FM. Να πω και από εδώ χρόνια πολλά στο σταθμό μας. Άρα λοιπόν θα είναι μεγάλη μας τιμή. Βαγγέλης Μπλαουδάκης. Άρα το αυτεράδιο απόψε θα γίνει αυτεράδιο όποιος αντέξει.
0: Έτσι.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Διονύση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Yeah, he's set a match.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Η δραματική σειρά Ο Γιατρός επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. Ο Γιατρός. Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, στο οποίο δεν βλέπω να κινείται για αυτή τη θέση. Και σου έλεγα με αυτή την γνώση ότι η επιθυμία και επιδίωξη του κλαμπ θα είναι να πάει να κάνει και ένα συμβόλαιο στον Πίγιο, που όντως πρέπει να, για να μην είμαστε και εμπαθείς, μην θεωρεί κανείς ότι έχουν κινηθεί το παιδί. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος, εξαιρετική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φοβερό έτσι step up στο, σε επίπεδο και προσφοράς και εξέλιξης του δικού του παιχνιδιού. Και είναι λογικό, και επειδή εκτός του αγωνιστικού υπάρχει και το θέμα με τους Έλληνες, που ξέρουν καλά, τις λίστες τις ευρωπαϊκές, όλες οι ομάδες επειδή έχουν κάτι τέτοιο, να έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα τους καλύπτουν κάποια κριτήρια, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι είχε βρουν αγωνιστικά, ξαναλέω ότι είναι πολύ καλός. Καλά κάνει, εφόσον ο προπονητής τον θέλει και ο Ριμπάλτα συνηγορεί σε αυτή την άποψη, εμείς ο λόγος μας περισσεύει κατά πολύ, για να μην ειλικρινείς. Αυτά σε ό,τι φορά αυτά τα κεφάλαια και του Γιώβιτς, εγώ δεν νομίζω ότι τελειώσει αυτή τη βδομάδα, δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Θα το
1: γίνει όμως τις επόμενες μέρες.
0: Η κίνηση και γενικότερα το ότι η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει και με τα δεδομένα που υπάρχουν, τα δεδομένα ποια είναι, τα ξέρουμε. Έχουμε πει και τα ποσά, έχουμε πει και τη συνολική διάρκεια, αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι αν θα το κάνει και πότε. Ναι.
1: Okay.
0: Αυτό το βασικό. Και αν ο ίδιος θα συμφωνήσει βέβαια, έτσι, γιατί okay, προφανέστατα η ΑΕΚ το θέλει, προφανέστατα θα το επιδιώξει και γι' αυτό έχει πει και για τα οικονομικά του, θυμίζω ότι μιλάμε για αύξηση κοντά σε 400-500 ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους για συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θα κάνει, τι θα πει, πώς θα το υποδεχθεί και αυτό, αν και σε ό,τι αφορά στην διάθεσή του για να συνεχίσει την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο και 100% ισχύει, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εμείς, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε ο αθλητής στη συνέντευξη που είχε δώσει στην Μότσαρτ, θυμίζω. Αυτά
1: ωραία.
0: Σε πρώτο πλάνο, αν θες κάτι να ρωτήσεις.
1: Όχι. Απλά το δημοσίευμα, ρε παιδί μου, που έλεγε ότι, ότι καραδοκεί ο Ερυθρός Αστέρας αν δεν ανανεώσει ο Γιώβης με την ΑΕΚ ένα τέτοιο
0: το συμπέρασμα. Δεν ξέρει τι δεν έχει καθαρίσει σε αυτό. Καταρχάς λέει ότι είναι okay, δύσκολο και συνιστά ευσεβή υπόθεση. Ξέρεις κάπως έτσι το αναφέρει στο κείμενο του. Αυτό που δεν ξέρει καθαρίζει και είναι λίγο παράτερο. Είναι αν εννοεί για μετά το 27, εφόσον δεν τα βρει η ΑΕΚ μαζί του, ή για να κάνει κύριση το πρώτο καλοκαίρι, για παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό δεν γίνεται σαφές. Απλά λέει ότι θα επιδιώξει και εγώ και ΑΕΚ, εντάξει, και προφανώς θα επιδιώξει και καλά θα κάνει επιδιώξει, πεθάνασε ο άνθρωπος και εγώ θα τον ήθελα, ας πούμε, αλλά πότε, όταν θα μείνει ελεύθερος, ή θα δώσει την ΑΕΚ Μαρούλη, γιατί το Μαρούλη που θα πρέπει να δώσει την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, έτσι.
1: Πες και
0: το
1: κάτι...
0: οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Πες και κάτι τελευταίο, ένας φίλος που πρέπει να είναι ο ίδιος, είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αν θα κάνει κάτι, αν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζωάο Μάριο.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα που μιλάμε.
1: Καλά,
0: νομίζω ότι θα είναι και καλό να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Αν η ΑΕΚ τον θέλει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος προλόγος. Ώστε να τον πάρει, την παρά που λένε και το χωριό μου.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο σε ένα παίκτη που δεν θα τον θέλει άλλη.
1: Σωστά.
0: Ας περιμένουμε στο τέλος και ας δούμε τα κουσάρικα που λέω.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και είπαμε, η είδηση της ημέρας είναι η επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
3: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
2: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
3: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
2: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Καταλαβαίνεις, χρόνος πιέζει. Τι άλλαξε στην υπόθεση του Νάι Λόπεθ και πού βρίσκεται αυτή του Πάμπλο Μαφέο?
8: Του Μαφέο είναι και αυτή προς την ολοκλήρωση.
7: Mm-hmm.
8: Η εν λόγω μεταγραφή. Οκ, πάντα μιλάμε για μεταγραφικά παζάρια που, ξέρεις, όταν δεν παίζουν υπογραφές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και το είδαμε στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ, γιατί συνδέσω και τις δύο.
7: Ναι.
8: Αλλά του Μαφέο είναι πολύ προχωρημένη, είναι προς ολοκλήρωση από τον Ολυμπιακό. Τώρα του Νάι Λόπεθ Τάσο ήταν ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής μίλησε μαζί του και ο μάνατζερ του προπονητή, που είναι και μάνατζερ και του Νάι Λόπεθ. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μέρες, αντί να γίνεται πιο ξεκάθαρο η όλη υπόθεση, γινόταν πιο περίπλοκη.
7: Bear the way που λέμε.
8: Από πάρα πολλές πλευρές.
7: Mm-hmm.
8: Και κάπως έτσι Τάσο την άφησε στην άκρη ο Ολυμπιακός, δεν θα την προχωρήσει όπως φαίνεται.
7: Θα πάει άλλα.
8: Σε άλλες υποθέσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες στο τέλος της ημέρας.
7: Οκ. Okay. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, πρώτο-τελευταίο, στην υπόθεση Λαντς Μπιανκόν?
8: Περιμένουμε την πρόταση της,
7: okay.
8: Της Λαντς.
7: Mm-hmm.
8: Νομίζω δεδομένα θα γίνει. Φαίνεται πως με ένα ποσό, νομίζω, στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι πιστεύω,
7: ναι.
8: Ότι θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Γενικότερα, όποιο και αν είναι το ποσό, δεν σου λέω τώρα κάτω από εκατομμύριο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θα τα βρουν οι δύο ομάδες και ο Μπιανκόν θέλει να πάει να παίξει Λαντς.
7: Mm-hmm.
8: Είναι επιθυμία και του Ολυμπιακού να αποδεσμευτεί με τον Γάλλο Στόπερ. Οπότε με τον ένα τον άλλο τρόπο νομίζω δεν θα αργήσει να γίνει ούτε αυτή η μετακίνηση.
7: Ωραία. Πες και κάτι τελευταίο. Σήμερα λίγη, ή κάνω λάθος, σήμερα λίγη η προθεσμία για την ανανέωση των διαρκείας, η παράταση.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκινάει η δεύτερη φάση.
7: Έχεις εικόνα ή όχι ακόμα?
8: Όχι, περιμένουμε την τελική mm-hmm. ενημέρωση
7: okay.
8: για, από την καταμέτρηση. Νομίζω τάσου, την
7: τελευταία ήταν 15,5, σωστά?
8: Νομίζω ήταν και πιο μεγάλη από το 15,5, αν θυμάμαι καλά.
7: Α, οκ, okay, στο 15,5
8: ήμουν εγώ. Νούμερο στα 17 με 18 πρέπει να
7: εντάξει, okay.
8: τεράστιο νούμερο.
7: Καλά, ναι, προφανώς.
8: Αυτό τις 23.000, έτσι, 22.500-23.000 κάρτες διαρκές και τόσο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν.
7: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ. Αναλυτικότερα αύριο, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο φινάλε της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου είχε τελικά τις ειδησούλες του.

0: Λέγαμε ότι φεύγει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου χωρίς καμία εξέλιξη. Τελικά έγινε η έκπληξη και πριν φύγει η εβδομάδα, και μάλιστα έγινε διπλή κιόλας. Είχαμε την επιστροφή του Λέο Μάτος και την αναβάθμιση του Αντελίνο Βιερίνια. Και μάλιστα είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν Γιώργο και Νίκο Σαββίδη σήμερα. Δημήτρη Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και επειδή δεν τα είπαμε πολλά πολλά χρόνια στο,
0: σωστά,
1: πολλά, στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Με υγεία για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Στον ΠΑΟΚ πράγματι είμαστε στο μετέχνιο, είμαστε στην αλλαγή. Μπαίνουμε στη μεταβατική περίοδο. Κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Ανοίγει ένας άλλος με πρώτα πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό, τον Μάτος ως τον απόλυτο προϊστάμενο

0: μακριά. Ο Βερίνια όλον αυτό το χρόνο συμμετείχε σε σκέψεις, είχε γνώμη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις ακαδημίες, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι φυσικά, όπως και ο Μάτος ασχολήθηκε με τις ακαδημίες στην Βάσκο ντα Γκάμα και στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Μένει να δούμε κατά πόσο το πλάνο που προϋπήρχε θα συνεχιστεί. Αυτό κυρίως. Επί της ουσίας μένει να δούμε τις αποφάσεις πλέον της νέας αυτής ομάδας ανθρώπων για τον προπονητή, για τις μεταγράφες μαζί με τον ιδιοκτήτη, εννοείται. Για την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία ξεκίνησε, δεν εξελίχθηκε καλά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία από σήμερα, από αύριο θα αρχίσουν να εξελίσσονται. Όλα αυτά. Πλέον επαναλαμβάνουμε και με νέα πρόσωπα στην ιεραρχία, με το Μάτους που επιλέχθηκε γιατί είχε μια προϋπηρεσία παραγωγική ως τεχνικός διευθυντής βεβαίως στη Βάσκο ντα Γκάμα. Επιλέχθηκε σε σχέση με άλλους γιατί έχει τη γνώση του ΠΑΟ, γιατί ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, έχει μεγάλη φιλοδοξία. Και ο Βιερίνια που φυσικά ανέβηκε βαθμίδα και έχει πλέον πιο συγκεκριμένα καθήκοντα, ως ένας από τους μύθους της ωραίας του ΠΑΟΚ που εκεί ήθελε να στραφεί, προς τα εκεί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τους παίχτες. Φυσικά όλα θα κριθούν στα αποτελέσματα, από τη μία το ποδοσφαιρικό κομμάτι για το οποίο περιμένουμε αποφάσεις σημαντικές και από την άλλη το εταιρικό, που λογικά μέσα στο δεκαήμερο αυτό θα έχουμε πράγματα και θα έχουμε τις ανακοινώσεις με τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν θέσεις.
1: Δημήτρη, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τον Χρήστο Καρυπίδη, αν μετατίθεται σε κάποιο άλλο πόστο ή αν αποχαιρετάει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αν ο ΠΑΟΚ αφήνει εντελώς την υπόθεση Γιαννούλη.
0: Με τον Καρυπίδη, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει στα τέλη Ιουνίου, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο συνεργασίας, προς το παρόν. Και για την υπόθεση του Γιαννούλη, νομίζω θα φανεί από αύριο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, όπως τα λέγαμε, είχε αποφασίσει να μην δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να ποδοσφαιριστεί 31 ετών. Αυτό μέχρι τώρα. Τώρα, από εδώ και πέρα που αλλάζουν κάποια δεδομένα και επειδή τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, γιατί και αυτό είναι βασικό, θα δούμε αν εξακολουθήσει να έχει την ίδια στάση ή αν την διαφοροποιήσει.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Διαβάσαμε σήμερα ότι Μάτος, Βιερίνια είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν, Γιώργο και Νίκο. Η απουσία Λουτσέσκου από αυτή τη σύσκεψη μπορεί να σημαίνει κάτι?
0: Σημαίνει το ότι εξακολουθεί να είναι στον αέρα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πλέον και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να έχει προπονητή και να φανεί και από τις δικές τους απόψεις και σε σχέση με τον ιδιοκτήτη και το τι θέλει, αν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκου ή αν θα πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουν ασχοληθεί και με άλλες περιπτώσεις, όπως το έκαναν και πέρσι. Αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμα απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε πάρει. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρουμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο

0: ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
1: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
2: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
5: Λογικά στο 3, Χουάντσο στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Θυμίζουμε ότι είναι στην 12 και ο Λούκα θα φανεί στην πορεία αν θα αγωνιστεί ή όχι. Να πούμε ότι καμιά δεκαριά θέσεις παραδίπλα μας, Νόβακ Τζόκοβιτ.
6: Ναι.
5: Έχει έρθει στην ίδια σειρά και κάθεται, ακριβώς πάνω από τα επίσημα. Προφανώς τελευταία στιγμή το αποφάσισε να έρθει. Και γνωστός μπασκετόφιλος ήρθε να απολαύσει τον τελικό. Λοιπόν, παρατάσσονται οι ομάδες. Πολύ λίγο θα έχουμε την ανάκρουση του Εθνικού Υμνού. Να πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα στη μικροφωνική του γηπέδου για κανένα μισάρο, 40 λεπτά. Δεν ακούγονταν τίποτα πέρα από συνθήματα. Αποκαταστάθηκε όμως εγκαίρως και έτσι έχουμε και, είχαμε και την παρουσίαση και τώρα θα έχουμε και την ανάκρουση. Γι' αυτό σας παραδίδουμε το μικρόφωνο.
6: Μικρόφωνο σε να δώσω.
7: Λοιπόν, έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Πριν ξαναπάμε για το Τζάμπολ, βλέπω εδώ είδηση της τελευταίας στιγμής παρελθόν για τον, για τον Αποέλ. Ο Πάμπλο Γκαρσία φημολογεί ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στη Λευκοσία για να συζητήσει με τους ανθρώπους των Γαλαζοκίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και η ΠΑΕΛΕ Βαδιακός έχει βάλει στα social media ένα βιντεάκι με τις περιβόητες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ που έμειναν στην ιστορία φυσικά μετά από εκείνο το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το ότι εμείς θέλαμε, εκείνος δεν ήθελε και μετά τα σχετικά όλα τα ξέρετε, ότι οι συζητήσεις με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Η λεζάντα είναι στο βίντεο «Συμβαίνει και το 2026 και ο νόν νοήτο».

0: Θυμίζω, Ολυμπιακός χωρίς Ντόρση και στον τρίτο τελικό. Αλλαγή στην εξάδα των ξένων με Γουόρτ και Τζόνς να παίρνουν ξανά τις θέσεις του Χολ και του Νιλικίνα. Και ο Παναθηναϊκός πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν, ο οποίος έμεινε εκτός εξάδας μαζί με τον Φαρίντο. Ο Λούκας είναι στη δωδεκάδα. Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί στη διάρκεια ουσιαστικά του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νίκο και τον Χρήστο για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου με εκατοντάδες ελληνικές σημαίες στις εξέδρες του Στάδιο Ερμηνεοφιλίας και αρκετό κόσμο να τραγουδάει κιόλας.
2: Ναι.
1: Τον εθνικό ύμνο, όλα έτοιμα, μέχρι λευκές.
2: Δεν ξέρω αν, αν το ένιωθαν τόσο αυτοί που το έκαναν ή το έκαναν και για πικάρισμα για τον Αταμάν. Έτσι, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Ωραίο είναι πάντως να βλέπουμε ελληνικές σημαίες στα ελληνικά γήπεδα. Απλά να το βλέπουμε για πάντα.
1: Ίσως επειδή ακούστηκαν στο Telecom Center.
2: Ναι, προφανώς από το να ακούγονται συνθήματα ή από δοκιμασίες στον εθνικό ύμνο, καλύτερα να ακούγονται και ας ακούγονται και για άλλους λόγους.
1: Λευκές εμφανίσεις Ολυμπιακός, ολοπράσινος ο Παναθηναϊκός. Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο Τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάπως ο Μιλουτίνοφ κερδίζει. Το Τζάμπολ και οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πρώτοι στην αναμέτρηση. Ο Γόκαβ δίνει στον Φουρνιέ να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν οι δύο προπονητές μέσα σε σχεδόν 72 ώρες. Γουόρτ με κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και απουσία στο δεύτερο. Ο Γουόρτ τώρα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γόκαβ. Γόκαβ για τρεις από τη γωνία, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Φάουλ του Χουάντσο στον Μιλουτίνο στην διεκδίκηση του rebound. Ουσιαστικά πρώτο εξωτικό rebound του Ολυμπιακού είναι αυτό. Μια συνθήκη που έπαιξε ρόλο στον πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός όχι απλά περιόρισε τα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά βγήκε νικητής σε αυτό το κομμάτι.
2: Και γενικά στη μάχη των κατοχών, γιατί είχε και λιγότερα λάθη.
1: Μιλουτίνοφ στον walk-up. Βεζένκοφ για τρεις κατευθείαν θα το βάλει. 3-0 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-1, να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι στον δεύτερο τελικό. Και κυρίως να είναι πολύ πιο επιθετικός.
2: Και αυτό... ο Βεζένκοφ, Νικόλα, αν ανασάνει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέβις, γιατί τώρα βγει ο Λεσόρ πάνω του, θα παίρνει προσπάθειες.
1: Δεδομένα. Απλά πρέπει και η ομάδα να το βοηθήσει σε αυτό, έτσι. Ναν με τον walk-up, ναν με την αφάνατη του σήμερα. Θα κάνει λίγο κατάχρηση τρίπλα, θα σουτάρει για 2 και θα το βάλει. Εντός χρόνου νομίζω είναι.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν και βήματα, είναι το step through το λεγόμενο αυτό. Κακός διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι. Είναι καθαρή η κίνηση, την κάνει και ο Φουρνιέ πολύ συχνά.
1: Στο 0,2 σου ο Ναν και έβαλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 3-2 Φουρνιέ για την απάντηση, ναι. 6-2 Ολυμπιακός. Στην Αχίλιο πέρνα του στους δύο πρώτους τελικούς. Σούταρε με 24,9% στο τρίποντο. Αρχίζει με δύο αψεγάδια στα σου τον τρίτο τελικό. 6-2, 8-38 για το φινάλε. Κοφαντικές οι αποδοκιμασίες από 12.500 φίλους του Ολυμπιακού. Το κόσμο πλαίσιο βέβαια. Ναν με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή. Βγαίνει βοήθεια και ο Φουρνιέ. Φοβερή πάσα του Ναν στον Χουάντσο. Καλάθι με αρκετή περιπέτεια αλλά καλάθι. Από τον Χουάντσο 6-5. Ξεκινά πολύ πιο ωραία ο τρίτος τελικός επιθετικά για τους δύο Χρήστο.
2: Και με 4 στα 5 σούτα από μακριά, έτσι, ένα άστο είχε μόνο ο walk-up. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα μακρινά εύστοχα είναι τώρα.
1: Ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι μέσα στην κυκλοφορία, 8-5 με διείσδυση από τον Γάλλο. Νομίζω ότι είχαμε προβλέψει ότι θα δούμε σίγουρα καλύτερο παιχνίδι από το δεύτερο μάτς. Ας ευχηθούμε.
2: Είναι και τρεις μέρες ξεκούρασης, μπορεί να παίξει
1: ναι,
2: το ρόλο
1: σωστά,
2: από τις δύο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Γκραντ είναι επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 8-5 το σκορ. Έχουμε ξεπεράσει τον πρώτο δίλεπτο. Ο Γουόρτ πήγε να εκνεύσει ένα φάουλ εκεί από την επαφή που είχε με τον Γκραντ. Μπάλα περνάει τώρα στο Λεσόρ που ρολάρει, παίρνει το φάουλ από τον Γουόρτ. Το πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό το καταλογίζει ο κύριος Τηγάνης. Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος, οι τρεις διαιτητές. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Από ένα φάουλ δύο ομάδες, ο Χουάντσο και τον Παναθηναϊκό. Και τώρα Γουόρτ για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν τον βλέπει τον Χέις Ντέβις που είχε πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Βεζένκοφ. Δεν τον είδε εκεί ο Γκραντ. Θα μπορούσε να έχει ένα εύκολο καλάθι εδώ ο Παναθηναϊκός. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Γκραντ. Το έχει πέρα ανάποδα από το screen. Βγήκε ο Μιλουτίνο πάνω του. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Βγάζει στο Λεσόρ. Αυτός με τον Φουρνιέ. Θα τελειώσει τη βάση με όμορφο αριστερό lay-up. Εκμεταλλεύτηκε τον όγκο του εκεί απέναντι στον συμπατριώτη του και έκανε το 8-7. Πολύ καλές επιθέσεις για την ώρα, όχι ιδιαίτερη νευρικότητα όπως στα δύο προηγούμενα μάτς. Πολύ ωραία πάσα τώρα, αλλά μπερδεύεται το Φουρνιέ, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει.
1: Είναι
2: πολύ καλή πάσα.
1: Όχι, εντάξει, όλα
2: ναι, καλά. Σηκώνεται και επιστρέφει στην επίθεση, στην άμυνα μάλλον. Και τώρα παρολίγο να χάσει ο Ναν την μπάλα.
1: Πόδια.
2: Τελικά στα πόδια του Γουόρτ από την πάσα που επιχείρησε ο Ναν θα βρίσκει ελεύθερο στη γωνία του Χέις Ντέβις. Έκανε ένα άνοιγμα σαν σπαγκάτο και ένα αέριο ο Γουόρτ για να αποσοβήσει την πάσα και τα κατάφερε. 7 και 15 για το δεκάλεπτο. 8-7 το σκορ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό που αν είναι εύστοχος από την επίθεση θα μπορέσει να περάσει και μπροστά. Γκραντ με τον Μιλουτίνο. Πήκε ρόλ με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα. Φοβερό τριγωνάκι εκεί ποδοσφαιρικό από τον Παναθηναϊκό. Χάθηκε η μπάλα. από τον Χουάντσο το κάρφωμα, 5 πόντι από τον Ισπανό και 8-9. Ο Παναθηναϊκός με ένα γρήγορο 5-0 περνάει μπροστά. Walk-up με τον Νάν να τον κυνηγά. Θα δώσει τώρα στο Βεζένκοφ για πάνω το Χέις Ντέβις και τώρα ο Βεζένκοφ με τον Γκραντ. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα υψομετρικό. Ρολάρι, πάσα στο Ward στην αδύνατη πλευρά για τρεις. Ο Ward θα στοχίσει, αλλά ο Μιλουτίνοφ θα πάρει το rebound, αλλά θα βγει με την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Θα ήταν ένα εύκολο επιθετικό rebound εδώ για τον Ολυμπιακό, αλλά πάνω στην φόρα που είχε ο Μιλουτίνοφ βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός γηπέδου.
1: Και αυτή καλή επίθεση, άσχετα αν δεν. Απλά η πρώτη συνθήκη του μάτς είναι ότι ο Χουάντσο έχει αντικαταστήσει ήδη τους πόντους του Όσμαν, έτσι.
2: Ακριβώς. Παίζει βέβαια διαφορετικά off-ball σε σχέση με τον Όσμαν, ο οποίος δίνει ανάσες στον Ναν, που είναι ο βασικός χειριστής της επίθεσης του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Γκραντ βέβαια, αλλά σε πιο εκτελεστικό ρόλο. Καλή πάσα τώρα τον Λεσόρ, ο οποίος κλείνεται, δυσκολεύεται, χάνει για λίγο την μπάλα με παρέμβαση αντιπάλου. Ο Γκραντ τώρα υποπίεση, τελειώνει ο χρόνος, δίνει στο Λεσόρ, δεν προλαβαίνει αυτό το χρονόμετρο. Εδώ αρχικά ότι δεν έπιασε καλά την μπάλα ο Λεσόρ στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ότι κλείστηκε πολύ καλά από το Ward ο Γκραντ, δεν επέτρεψε από τον Παναθηναϊκό να τελειώσει την επίθεση και έτσι παραμένει το 8-9. 6 για 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βλέπουμε πολύ καλύτερο θέαμα, πιο ενεργητικές ομάδες, αλλά να δούμε πώς θα αντέξουν. Γιατί η κόπωση φαίνεται συνήθως όσο κυλά το παιχνίδι, όχι νωρίς. Ward τώρα με το Χουάντσο. Και ο Χέις Ντέβις μετά την πρώτη φάση που βάλε το τρίποντο, ο Βεζένκοφ τον έχει πάρει αγκαλιά. Τώρα παίζει αλλαγές ο Παναθηναϊκός βέβαια. Και έχει μείνει ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ και τώρα ο Ναν με τον Βεζένκοφ που γυρίζει αστοχή. Το rebound θα το πάρει ποιος? Θα το πάρει ο Μιλουτίνοφ και θα καρφώσει ανάποδα παρακαλώ για το 19. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο που καταγράφεται στη στατιστική, αλλά είναι περισσότερα ουσιαστικά αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε και εκείνο στο ξεκίνημα που έκανε φάουλ ο Λεστόρ πάνω στο Μιλουτίνοφ, ενώ είχε πάρει ουσιαστικά την κατοχή ο Σέρβος Φιλός. Τώρα Χέις Ντέβις, ο οποίος δεν έχει πάρει επίθεση, τώρα θα κάνει το πρώτο του σουτ, θα στοχίσει. Η μπάλα κάνει μια διπλή τριπλή αναπήδηση στεφάνη και κυλάει εκτός μπασκέτας. Και τελικά ο Walk-up παίρνει το rebound και αφήνει στο Φουρνιέ. Και πάλι Walk-up. Για τρεις ελεύθερος ο Walk-up θα το βάλει. 13-9. Ο Ολυμπιακός έγινε πολύ ζεστός από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο Φουρνιέ, ένα ο Βεζένκοφ και ένα Walk-up. 13-9 για τους ερυθρόλεπτους. 5 και 10 για το τέλος του πρώτου περίοδου.
1: Ο Γκραντ στο κατεβασμά της μπάλας. Με τον Φουρνιέ τώρα από τις αλλαγές. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Αυτή είναι διάδρομο εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό. Εδώ κινήθηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έδωσε κανείς βοήθεια στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει πολύ γρήγορα στο transition, βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Χουάντσο.
2: Αν του Χουάντσο είναι δεύτερο. Ο Γκραντ το κάνει πάντως.
1: Ο Γκραντ. Ναι, okay. Ναι. Και πρώτο τηλεοπτικό time out. 4:57 για το τέλος πρώτης περίοδου. 13-11 μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, 4:58, 13-11 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν την κατοχή. Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχει 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, έχει 2 rebound επιθετικά, όχι ψέματα, 3 rebound, 2 εκ των οποίων είναι επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για κανένα λάθος. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 4 δίποντα, 1-1 τρίποντο, μόλις ένα rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο για ένα λάθος.

0: Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς.
2: Μαζί με τον Τζόκοβιτς, δίπλα-δίπλα. Έτσι, δύο πολύ σπουδαίοι Σέρβοι αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς εδώ μένει. Ναι. Ο Μπογκδάνοβιτς ήρθε για τα μπουζούκια και τον Βέρτι. Και πέρασε και αυτό σε μια πόρτα. Κάτσε, μην το δούμε στην Ευρώπη και όχι του χρόνου, μάλλον του παραχρόνου.
1: Του παραχρόνου.
2: Ναι. Θα ήθελε να συμπληρώσει δεκαετία από ό,τι λέγεται για να εξασφαλίσει σύνταξη και για αυτόν και για τα παιδιά του και νοσοκομιακή περίθαλψη για πάντα στην δεκαετία στο NBA. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες.
2: Χωρίς αλλαγές.
1: Βλέπω αλλαγές, ναι. Νομίζω δεν έχουν κανένα λόγο οι προπονητές. Να έχουν παράπονα. Αν έχουν, έχουν αμυντικά κάποια παράπονα και οι δύο.
2: Καλύτερα να έχουν αμυντικά παράπονα
1: παρά επιθετικά.
2: Για τα μάτια μας. Ναι. Γιατί έχουν υποστεί ταλαιπωρία στα δύο πρώτα μάτια.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν απέναντι του. Θα πάρει σκηνή από τον Μιλουτίνο. Θα πάει από τον αριστερό διάδρομο. Επιτίθεται κάθετα τώρα Φουρνιέ. Μπλεβεύεται. Δεν φέρω λάθος. Για τον Φουρνιέ και τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις κλέβει. Έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ, αλλά ο Χέις Ντέιβις. Α, εξεπαθή σα το χεί. Σε ένα δικό του σουτ. Παίρνει όμως το θετικό rebound τον Ναν και ισοφαρίζει 13-13. Εδώ λιγορία διπλή από τον Ολυμπιακό. Και λάθος του Φουρνιέ. Και αυλεψία στο αμυντικό rebound.
2: Έβαλε και το χέρι του Χέις Ντέιβις που δεν παράτησε τη φάση εκεί.
1: Ward πάει κατά μέτωπο στο Χουάντσο. Τώρα είναι το δεύτερο φάουλ του Χουάντσο.
2: Και νομίζω θα τον αποσύρει τώρα ο.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ο Χουάντσο έχει ήδη δύο φάουλ.
1: Ναι.
2: Το κρατάει για την ώρα μέσα. Και βλέπω έχει σηκωθεί ο Σλούκα.
1: Τώρα πήγε ο Σερέλης. Ο Σερέλης πήγε τον ειδοποίησε τον coach Άταμαν. Ward μπροστά μέσα με τον Χουάντσο.
2: Αμέσως το χτύπησε, βλέπεις.
1: Τρίτο φάουλ του Χουάντσο. Τεράστιο λάθος του Έργιν Άταμαν. Να μην αποσύρει αμέσως τον Χουάντσο. Το χτύπησε αμέσως ο Ward.
2: Έγινε κατά εντολή ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και ετοιμάζεται ο Ρογκαβόπουλος. Ο Χουάντσο, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τρίτο φάουλ, καθαρό, πάνω στο Ward.
2: Και νομίζω δεν θα το δούμε στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, δύσκολα.
1: Αυτό είναι λογική.
2: Κάνει ένα πολύ καλό rebounder ο Παναθηναϊκός. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι καλός rebounder, έτσι.
1: Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα λόγω της έλλειψης κόσμου, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ο Ward βάζει την πρώτη βολή. Νομίζω ότι θα μπορούσε και ο Χουάντσο να τον αφήσει να σκοράρει. Αλλά ναι. Ο παίχτης όταν είναι με κατόβαγος σφιγμούς θα πάει να παίξει άμυνα.
2: Και κάνει γερά προσπίση ο Ward.
1: Ναι. Και δύο στις δύο βολές από τον Ward, 15-13. Από τους πρώτους πόντους του πρώην παίκτη της Παρί. Στον φετινό τελικό ο Γκραντ με τον Λεσόρ.
2: Έλεγα ότι βλέπω τον Σλούκα να κάνει πιο εντατικά ένα ζέσταμα. Νομίζω ότι θα μπει σε λίγη ώρα.
1: Ο Ρογκαβόπουλος με τον Ward. Χέις Ντέιβις τον Γκραντ. Φάουλ του Βεζένκο, καθαρό. Με τα χέρια, σωστό το σφύριγμα του Καρπάνου, έχω την αίσθηση, αν βλέπω καλά τόσο μακριά.
2: Όχι, ο Τσιμπούρης.
1: Ο Τσιμπούρης. Ναι. Πολύ σωστή απόφαση.
2: Δύο τα ομαδικά του Ολυμπιακού, τέσσερα του Παναθηναϊκού, τα τρία είναι του Χουάντσο.
1: Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Ναν, που έχει πάντα το walk από τον αντίτου, πάει να πάρει ένα σκρίν από τον Λεσόρ, περνάει από τον κεντρικό διάδρομο, προσπαθεί να πάρει το pick and roll, υπάρχει φάουλ του Μιλουτίνοφ.
2: Ή του Walk-Up.
1: Ή του Walk-Up. Ενεπλάξαν πολύ στη φάση ο Walk-Up. Τελικά τρίτο ομαδικό και για τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό το σφύριγμα. Γιατί είχε βάλει τα χέρια του στην πλάτη και τον έσωσε.
1: Ναι, μπήκε τον Μιλουτίνο στη φάση. Όλοι είχαν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει λάθος οι ηγέτες.
1: Όχι. Γκραντ στον Λεσόρ. Λεσόρ. Overplay του Φουρνιέ στον Ναν. Πολύ καλή άμυνα. Ο Γκραντ αλλοιώνει την πάσα ο Γουόκα, ο Λεσόρ πετάει άλλη μια φοβερή πάσα. Ο Ρογκαβόπουλος θα στοχεί εξαπαθής όμως η layup. Πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ και αυτή.
2: Ναι. Τον χρησιμοποιώ σκαλοπάτη σήμερα, δεν το έχει κάνει αυτό στη σειρά ως τώρα. Αλλά έχει και κοψίματα στην baseline.
1: Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις από την αλλαγή. Παίρνει την αλλαγή τώρα ο Βεζένκοφ με τον Ναν, έχει μισμάτς. Πήγε ο Λεσόρ για βοήθεια, Γουόκα, πορέα, κυκλοφορία μπάλα στον Ολυμπιακό. Ο Ward, 3 δευτερόλεπτα ακόμη, έξω στον Γουόκα, αλεύθερο τρίπο του Γουόκα. Θα αστοχίσει, έρχεται στο επιθετικό rebound ο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 17-13. Ο Βεζένκοφ το πανηγύρισε σαν να είναι καλάθι που έκρινε κάτι.
2: Τρία επιθετικά rebound για τον Ολυμπιακό και ήδη 7 πόντια από αυτά.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να γίνουν και 8, έτσι.
1: Φάουλ από τον Λεσόρ. Και ο Σλούκας για πρώτη φορά στους τελικούς της GBL το 2025-26 θες του Γκραντ, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Σλούκας.
2: Έχει κάνει 2-3 προπονήσεις κανονικές, όχι σε φουλ ένταση βέβαια, γιατί τώρα δεν γίνονται κανονικές προπονήσεις.
1: Ναι. Ο Βεζένκοφ θα βάλει και την βολή 18-13 υπέρ του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στο συν 5 ερυθρόλεπτο.
2: 23-20 για το δεκάλεπτο, ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα με το Ward πάνω του. Για να το δυσκολεύσει, να το κουράσει, μια και είναι και από τραυματισμό. Θα πηγαίνει μπαλά στον Ναν κατευθείαν. Ο Ναν με το walk-up μόνιμα σκιά του. Η Γκιολεσόρε εκεί για ένα screen. Ο Νάν βάζει στην πλάτη του τον walk-up. Κάνει ένα πολύ άτσαλο για την κλάση του floater με το αριστερό. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καθαρίζει τα αμυντικά του rebound. Μόνο ένα έχει χάσει ως τώρα. Και τώρα Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο. Βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ όμορφο δεξί layup. 20-13, συν 7 για πρώτη φορά στο μάτι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να ξεμακραίνει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που δυσκολεύεται στις τελευταίες κατοχές. Λούκας και πάλι τώρα με τον Ward. Λούκας, ο οποίος δυσκολεύεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Βεζένκοφ. Πάει ένα ποστάρι ο Χέις Ντέιβις, είναι κοντά και ο Μιλουτίνοφ για κάποια βοήθεια. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις και ευστοχή, ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι. Ο κορυφαίος του δεύτερου αγώνα, βγήκε 23. Μετά το 1-13 που έχει στο πρώτο μάτσο, σήμερα ξεκίνησε με 0-2. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και μειώνει στους 5. 20-15, 2-20 πλέον για το δεκάλεπτο. Walk-up με τον Σλούκα. Προσπαθεί να περάσει, βγήκε στην αλλαγή πάνω από το Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει ο Σλούκας τώρα με τον Βεζένκοφ. Για τρεις ο Φουρνιέ και αυτό μέσα. Και αυτός ο Γάλλος, ο οποίος είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο παιχνίδι, που αν δεν ήταν κουρασμένο θα είχε βάλει περισσότερους, ακόμα περισσότερους πόντους.
0: Έφτασε στους 10 ήδη.
2: Σωστά. Ο φοβερή πάσα τώρα του Ναν πάνω στον Λεσόρ και φάουλ από τον walk-up για βολές στο Γάλλο. Καταπληκτική πάσα εδώ του Ναν, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Αν εξαιρέσουμε μια άτσαλη εκτέλεση νωρίτερα, έχει καλές επιλογές και τώρα δίνει και αυτή την εξαιρετική πάσα που είναι παρεμβάλλες στον Λεσόρ. Αλλά έξυπνο walk-up έβαλε τα χέρια του. Βέβαια, κάνει το δεύτερο του φάουλ και γι' αυτό θα τον αποσύρει ο Μπαρτζόκας, όπως θα αποσύρει και τον Βεζένκοφ. Θα μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ και ο Τζόζεφ αντί του walk-up. Ενώ και ο Μίτογλου σε πρώτη φάση, πρώτη ευκαιρία, υποθέτω ότι αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ θα τον αντικαταστήσει. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι αρκετά βελτιωμένος από την ώρα της επιστροφής του από τον τραυματισμό.
0: Βολές, ναι.
2: Προφανώς και δούλεψε σε αυτό το κομμάτι. Όταν δεν μπορείς να τρέξεις, να πηδήξεις, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα που υστερούσες. Θα χάσει πάντως την δεύτερη βολή. Ναι, 23-16 το σκορ. Συν 7 για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλαγή. Ετοιμάζει και το σόρτ σε πρώτη ευκαιρία να ρίξει ο Αταμάν. Κλέβει ο Λεσόρ τώρα πολύ όμορφα μπροστά στην πάσα από τον Μιλουτίνοφ και καρφώνει φοβερά στον επιβιασμό. Εδώ ο Λεσόρ δείχνει όλη του την αθλητικότητα. Πήγε να κυνηγήσει ο Μιλουτίνοφ, αλλά είναι πιο γρήγορο ο Λεσόρ και πιο ελαφρύ κορμί ούτως ή άλλως. Και έκανε το 23-18 με ένα 3-0 σερέ από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός ξαναφέρνει τη διαφορά στους 5, όπως ήταν και λίγο νωρίτερα. Τζόζεφ με τον Χέις Ντέιβις και έχει μείνει κάτω από το καλάθι ο Πίτερς με τον Σλούκα. Πίτερς τάπ από τον Λεσόρ και έρχεται ο Ναν να μαζεύει την μπάλα. Ναν, ο οποίος ανοίγει και το ρυθμό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να κάνει άλλο φάουλ. Σλούκας ελεύθερος για τρεις, θα φτωχίσει. Θα πάει όμως παρολίγο να κλέψει το rebound ο Χέις Ντέιβις. Τελικά η μπάλα με τις καραμπόλες θα καταλήξει στον Τζόζεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ένα σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ. Θα δώσει στον Μιλουτίνοφ εξαιρετική πάσα, εύκολο χούκα από κοντά από τον Σέρβο και 25-18 η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν εξαιρετική, καταπληκτική στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκε μόλις 58 πόντους, έχει δεχθεί σε 9 αγωνιστικά λεπτά ήδη 25 και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που αφήνει αδιάφορο τον Αταμάν. Σλούκας, το σκρίν από τον Λεσόρ. Έχει μείνει με τον Ολεσόρ με τον Ward. Κάτω από το καλάθι βάζει τα χέρια τον Τζόζεφ και κλέβει εξαιρετικά. Ολοκληρώνει ο Φουρνιέ. Ευρυνδιασμός για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ προσποιείται. Βγάζει τον Τζόζεφ. Αυτός για τρεις από τη γωνία. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αλλά έρχεται ο Ward με follow. Καθότι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοιτούσαν. Ο Γκαβόπουλος, Λεσόρ και Χέις Ντέιβις δεν πήδηξαν. Και ήρθε να κάνει το 27-18 συν 9 για τον Ολυμπιακό.
0: Άλλος εντελώς Ολυμπιακός. Έτσι. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελικών μεταξύ.
2: Ακριβώς. 16 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό, απομένουν κάτι 10 για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Σλούκας, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, τακτικής δηλαδή. Σλούκας με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Ρογκαβόπουλο, αυτός για 3, θα το βάλει. 27-21 από την καλή δημιουργία του Σλούκα και την πολύ γρήγορη εκτέλεση του Ρογκαβόπουλου. Ο Γουόρντ εκεί λίγο αφηρημένος αν μου φαίνεται, για να αφήσει ένα πολύ καλό σέρσα τον Ρογκαβόπουλο να εκτελέσει σχεδόν ανενόχλητος. 27-21, χορταστικό επιθετικά το πρώτο δεκάλεπτο. Καλύτερος ο Ολυμπιακός ως τώρα, με τρομερές επιθετικές επιλογές. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Πάσο.
3: Λοιπόν, πραγματικά 27-21 ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν αλάνθαστος στα δίποντα, έχει 6 στα 7, αλλά εξίσου πολύ καλό είναι το ποσοστό και στα τρίποντα, έχει 4 στα 9, 3 στις 3 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και έχει εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά rebound. Επίσης 5 assist και 1 κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Δεν έχουν πάρει πολλές προσπάθειες οι πράσινοι έξω από τα 6.75. Μία στις 2 βολές, μόλις 3 rebound. Και αυτό αφού ο Ολυμπιακός είναι και πολύ εύστοχος, αλλά έχει πάρει και τα, και τα τέσσερα επιθετικά. Τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα η πράσινη για δύο λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. Δεν βλέπω να. Ο Φουρνιέ παραμένει.
2: Ναι, πεντάδα. Εδώ, σαν του Μιλουτίνο, σίγουρα.
0: Εδώ είναι ένα ερωτηματικό τώρα. Η ενέργεια του Φουρνιέ. Και θυμίζει ότι είναι ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο user. Ερωτηματικό τώρα. Η ενέργεια του Φουρνιέ. Και θυμίζει ότι είναι ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο user. Με λόγω τη έλλειψη του Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουν σαν του Μιλουτίνο. Για τον Παναθηναϊκό, οι αλλαγές που περίμεναν ώρα. Ναι. Το Σόρτς και ο Μίτογλου.
2: Ο Όρτ και Φουρνιέ το έχουν παίξει όλο το μάτς. Δεν έχουμε δει Παπα-Νικολάου για την ώρα, έτσι.
0: Ναι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει αυτό το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου στο φινάλε της πρώτης περίοδος. Ακόμα μεγαλύτερη. Ο ψαλίδισμα της διαφοράς. Σόρτς. Με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Κέις Ντέιβις.
2: Κοίτα πόσο μακριά τον παίζει άμυνα ο Τζόζεφ, έτσι. Τουλάχιστον ναι. 3 μέτρα του δίνει.
0: Μίτογλου χέρι-χέρι με τον Ρογκαβόπουλο. Ωραία. Κυκλοφορία μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Σόρτ στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου με τον Ταϊρίκ Τζόνς Βέλα πάνω του. Τώρα ο Ρογκαβόπουλο κάνει προς τα μέσα. Σλούκας για 3 ελεύθερο. Τώρα το βαλέ.
2: Πολύ καλή κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει δοθεί φάουλ επιθετικό στον Πίτερς.
0: Α. Δεν το άκουσα μέσα στο χαμό που γίνεται πραγματικά.
2: Ναι.
0: Ασφαλώς ότι. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να δούμε ο Τάσος επεμβαίνει από το στούντιο. Ward, πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Ward σήμερα πραγματικά. Φάουλ δύο βολές για τον Ward, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κατά μέτωπο, να το πω έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό στο κομμάτι. Η αθλητικότητά του, φάουλ του Ρογκαβόπουλου.
2: Εντάξει, αμφισβητούμε αρκετά, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι εδώ.
0: Ο Βεζένκοφ έτοιμος να επιστρέψει εφόσον ο Ward βάλει τις βολές από ό,τι καταλαβα.
2: Ναι, θα παίξει πάλι με Πίτερ Βεζένκοφ, έτσι. Άρα ούτε τώρα Παπα-Νικολάου, ούτε στις ανάγκες του Γουόρντ δηλαδή.
0: Ο Γουόρντ κάνει τις 5, η διαφορά στους 7.
3: Ήταν το δεύτερο του Ρογκαβόπουλου.
0: Ναι.
2: Ναι. 3 ο Χουάντσο, 2 ο Ρογκαβόπουλος και απ' την άλλη 2 ο Walk-up. Αυτοί είναι που έχουν προβληματάκι για την ώρα, προβληματάρα για τον Χουάντσο.
0: 2 στις 2 από τον Γουόρντ, 29-21, ο Βεζένκοφ στο στη Γουόρντ.
2: Παραλίγο να απελυθεί επεισόδιο τώρα μεταξύ Jones και Ρογκαβόπουλου.
0: Άμα και οι παίχτες αρχίσουν και μπουν στο τρυπάκι, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλό τέλος. Ας ελπίσουμε να διατηρηθεί ψυχραιμία. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε.
2: Το παράδοξο είναι ότι ο κόσμος είναι ψύχραιμος.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα.
0: Πολλά okay. χρόνια τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Σόρτς. Στον Κέις Ντέιβις ο Μπούτς δεν έχει βγει καθώς το λεπτό από την πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο μοναδικός.
2: Μπορεί να παίξει και 40 σήμερα αυτός.
0: Σλούκας με τον Τζόνς από τις αλλαγές. Ο Σόρτς είναι με τον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Τζόνς μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι με σπάσιμο της μέσης.
2: Και με φάουλ, έτσι.
0: 29-23. Ο Τζόζεφ κατά μέτωπο καλάθι και από τον Τζόζεφ. Τρομερό παιχνίδι. Θετικά και για τους δύο. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. 31-23 από το coast to coast του Κόρι Τζόζεφ. Αμέσως μόλις δέχτηκε το καλάθι από τον Σόρτς. Απάντησε για τους ερυθρόλευκους. Σόρτς. Αλλαγές ο Πίτερς πάνω στον Σόρτς. Έτσι στον Σλούκα. Σλούκα με τον Ταρίκ Τζόνς. Ξανά Σόρτς. Ο Σόρτς με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σόρτς, ο Σλούκα. Για 3 ο Σλούκα. Θα το βάλει στο τέλος του χρόνου. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος βρίσκει τρίτο τρίποδο σε 4 προσπάθειες. 31-26. Φουρνιέ. Κακή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος θα κάνει λάθος. Λογικό, αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Χέις Ντέιβις συγκρατεί. Ο Παναθηναϊκός έχει φινιδιασμό με τον Σλούκα. Τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη του Σλούκα. Φάουλ του Πίτερ στο Μίτογλου. Δύο βολές έχω την αίσθηση.
2: Ζητάει αντιαθλητικό ο Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ότι πήγε προς την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό. Θα το δούμε και στο
0: replay. Πάντως είναι δύο βολές νομίζω.
2: Ναι, είναι δύο βολές είναι σίγουρα.
0: Για να δούμε. Ναι. Είναι σκληρό το φάουλ του Τζόνς.
2: Είναι σκληρό, αλλά είναι κατεύθυνση προς την μπάλα. Οπότε δεν μπορείς να το δώσεις αντιαθλητικό.
0: Και η ώρα για τις πρώτες ανάσες του Φουρνιέ.
2: Ναι, αλλά θα μπει ο Ward που έκατσε, δεν έκατσε κανένα λεπτό, έτσι.
0: Ωραία, τέτοια ώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ένα θέμα από Παπα-Νικολάου, γιατί να μην μπει ούτε τώρα.
0: Έχει μια. Αυτή τη θερματική ζώνη στη μέση.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Μίτογλου στη γραμμή για τους πρώτους του σημερινού πόντου. Αστοχή στην πρώτη βολή.
1: Μίτογλου παράγοντα στο comeback του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό. Ήταν εξαιρετικός, έκανε την καλύτερη εμφάνιση για φέτος. Έτοιμος και για την δεύτερη, ο διεθνής forward center. Θα στοχίσει 31-27, διαφορά ξανά στους 4.
2: Ο Τζόζεφ θα κατεβάσει την μπάλα με τον Σόρτς να τον επιτηρεί. Θα αφήσει τον Πίτερς σε αυτό το πολύ ψηλό σχήμα του Ολυμπιακού. Γουόρτ στο 2, Πίτερς στο 3, Βεζέγκοφ στο 4. Κάνει ένα αποστάρι ο Τζόζεφ τώρα, είναι να δημιουργήσει από το post, έχοντας τον Σόρτς απέναντί του. Και πάλι προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο ο Καναδός. Τώρα δίνει στον Πίτερς, φύγει το Σλούκα και εκεί υπάρχει μισμάτς. Πάσα έξω στο Γουόρτ, του δίνει χώρο ο Ρογκαβόπουλος. Πάει να τον τιμωρήσει, αλλά δεν τον τιμωρεί ο Γουόρτ. Και ο Σόρτς μαζεύει το μακρινό rebound και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις εμβιασμού τώρα με τον Σόρτς να βγάζει στο Ρογκαβόπουλο. Ελεύθερος για τρεις, αυτός θα στοχίσει σε ένα πέναλτι. Παλεύει ο Μίτογλου, αυτός θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό να φιλισιάσει στον πόντο. Ο Σλούκας κάτι λέει εκεί στον στο Τζιμπούρι για την προηγούμενη φάση. Και ενώ είχε πέσει ο Ward και ζητούσαν επιθετικό φάουλ από τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει ένας διάλογος του Σλούκα με τον Ward.
1: Εντάξει, πολύ. Ίσως να υπήρχε φάουλ εδώ κατά του Ward, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Πρέπει οι παίκτες, ξαναλέω, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.
2: Ναι, γιατί όποια ένταση δημιουργείται στο παρκέ μεταφέρεται σε κλάσμα το δευτερολέπτο και στην κερκίδα. Έτσι.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Τζόζεφ. Και να ακούγονται σε θύματα κατά του Σλούκα. Βεζέγκοφ για τρεις, αστοχή, rebound από τον Βεζέγκοφ και αφήνει στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα. Προσπαθεί τώρα να πάρει την μπάλα για να αποστάρει το Ward. Προσπαθεί να ρολάρει, κλείνεται, κλείνουν δύο πάνω του. Λούκας, το Σόρτς ελεύθερος αυτός για τρεις. Πέφτει προς τα πίσω και δίνεται out η μπάλα. Ενώ ο Σόρτς μάλλον προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο σφύριγμα για φλόπινγκ εδώ. Για φάουλ μάλλον, και μπορεί να ήταν και φλόπινγκ, θα το δούμε και στο replay. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει φλόπινγκ. Είναι μια σύγκρουση στην κατάληξη της επίθεσης, αλλά νομίζω καλά έκαναν οι διαιτητές και δεν έδωσαν τίποτα. Λοιπόν, Τζόνς τώρα με τον Μιλουτίνοφ, αλλά μακριά. Φάουλ του Σλούκα πάνω στο Ward, μακριά από την μπάλα. Μόλις το τρίτο του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Σλούκα θα πάει στον πάγκο. Δεν έχει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο μετά από λίγα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Επιστρέφει ο Ναν στη θέση του.
1: Εντάξει, το πέρασμα του δεν ήταν καταστροφικό βέβαια.
2: Όχι, όχι, εντάξει, έβαλε και ένα τρίποντο.
1: Τρεις πόντι, δύο ασίστ.
2: Έδωσε και δύο ασίστ, ναι.
1: Πολύ
2: αλλά στα πατήματά του φαίνεται στην ταχύτητα, στην έκρηξη, ότι δεν είναι ο Σλούκας.
1: Σωστά, ο σωστά.
2: Είναι και ένα παιδί 35 χρόνων, έτσι όσο καλά και να έχει φροντίσει το κορμί του.
1: 36.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, οδεύει στα 36. Πίτερς με το Ρογκαβόπουλο. Πάσα καλή, αλλοιώνει ο Χέις Ντέιβις και ο Τζόουνς πατάει εκτός γηπέδου, κλωτσάει και μια πινακίδα τα νεύρα του. Πολύ καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ακούμπησε όσο έπρεπε την μπάλα για να δυσκολεύσει τον Τζόουνς από το να τη γραπώσει και στη συνέχεια ο σέντερ του Ολυμπιακού έβγαλε εκείνο στην Παλακός για τον Παναθηναϊκό, που είχε επιστρέψει από το πλήν 9 και τώρα είναι στο πλήν 4 και έχει την μπάλα δική του. Σόρτς. Ο Τζόζεφ τον κλείνει μακριά, αλλά ο Σόρτς φτάνει σε ένα αριστερό lay-up του ρεπερτορίου του, αλλά άστοχο, και ο Ward παίρνει την μπάλα και πατάει το turbo, αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ward δίνει στο Βεζέγκοφ, αυτός με το Χέις Ντέιβις, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, είναι ο Μίτογλου πάνω του, καλή κάλυψη εδώ από το Μίτογλου. Τζόζεφ περνάει, παίρνει φάουλ από το Μίτογλου και η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. 4 ομαδικά για τον Παναθηναϊκό, πρώτο για τον Μίτογλου. Ο Γκραντ θα επιστρέψει αντί του Σόρτς. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια πεντάδα αρκετά πιο έτσι, ισορροπημένη αμυντικά. Τώρα με τον Γκραντ στο Νάσο, τον Νάνσο 2 και από εκεί πέρα Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Παναφορά από τον Τζόζεφ, 6:39 και το ημίχρονο πλέον 31-27 επαναλαμβάνουμε. Ward με τον Νάνα τον επιτηρεί, αλλαγή τώρα βγαίνει πάνω το Ρογκαβόπουλος. Ward screen από τον Τζόουνς, προσπαθεί να περάσει ο Αμερικάνος προς τα μέσα, υψώνει για τον Τζόουνς, παρολίγο μπάλα να μπει μόνη της και όχι με αλλιού καρπόμα, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα τα δύο. Φάουλ του Πίτερς τακτικής πάνω στον Ναν, έξυπνο, μόλις το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και πρώτο για τον Άλεκ Πίτερς. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό εδώ. Ο Πίτερς πολύ πολύ έξυπνα σταμάτησε τον διαγραφόμενο φρυδιασμό για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας αυτό το φάουλ πάνω στον Κέντρικ Ναν.
1: Πάνω στον Ολυμπιακό έχει βραχυ κυκλώσει, έτσι. Έχει 4 πόντους σε 3,5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει λύσεις και στην άμυνα και σιγά σιγά και στην επίθεση.
2: Είπαμε, έλλειψη Φουρνιέ, είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός αυτή τη σειρά. Ή όταν είναι κουρασμένος ο Φουρνιέ, για να το λέμε πιο σωστά.
1: Σωστά.
2: Ξεκίνησε φοβερά ο Φουρνιέ, έτρεξε όλο τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι στον πάγκο και ξαποσταίνει. Ναν, φοβερή πάσα στο Μίτογλου, ελεύθερος αυτός για τρεις, θα το βάλει. Και το παιχνίδι στον πόντο, 31-30, με τον Ναν να διαβάζει εξαιρετικά σήμερα την άμυνα του Ολυμπιακού και να μοιράζει αφιδώς ασίστ. Αυτή ήταν η τρίτη του στον αγώνα, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Και έχει κι άλλες δύο ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ward τώρα στον Τζόουνς, έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός, πάει να παίξει στα πόδια τον Μίτογλου, ωραία προσποίηση και ένα τελείωμα. Θα το χάσει κάτω από το καλάθι και υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Ναν. Το σφυρίζει ο Τσιμπούρης. Ο Ναν διαμαρτύρεται.
0: Εν μεταξύ είχε πάρει το rebound.
2: Ο Καρπάνος το έχει σφυρίξει. Για να δούμε. Ρε.
0: Όχι, ο Ναν.
2: Ο Ναν δεν έχει κάνει κάτι. Ο Ρογκαβόπουλος αν έχει ακουμπήσει. Αν έχει ακουμπήσει, ναι.
0: Είχε πάρει την μπάλα τον δεξιό Τζόνς και θα το έβαζε το καλάθι.
2: Το φάουλ το χρεώθηκε ο Ναν πάντως. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ναν το χρεώθηκε. Ο Ρογκαβόπουλος έχει ούτως ή άλλως τα δύο.
3: Ο Ναν έχει απλώσει το δεξί του χέρι, αλλά δεν νομίζω, δεν φαίνεται να το βρίσκει.
2: Ναι, και εγώ δεν νομίζω να το βρίσκει.
0: Τελικά, αν τον άφηνα θα είχε βάλει το καλάθι. Ναι. Είχε πάρει το θετικό ρυθμό.
2: Έχασε την πρώτη βολή.
0: Έχασε την πρώτη βολή, ναι.
2: Ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή. Αν και στον πρώτο τελικό είχε 3 στις 4. Ξεκίνησε με άστοχη και μετά τις έβαλε όλες.
0: Ναι.
2: Τώρα θα βάλει και τη δεύτερη. Τη δεύτερη μάλλον και θα κάνει το 32-30, 5-53 για το ημίχρονο.
0: Ο Γκραντ θα οργάνωσε αυτήν την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ, Ναν, Κέις, Ντέιβις, Μίτογλου και ο Ρογκαβόπουλος πέντε του Παναθηναϊκού. Βεζένκοφ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς και Τζόζεφ πέντε του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως ούτε σήμερα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα στο 5. Εδώ να ταΐσει πολύ. Μιλουτίνοφ αρχικά και τα Eric Jones εν συνεχεία.
2: Στα επιθετικά rebound φαίνεται,
0: ναι,
2: η διαφορά.
0: Εκεί μόνο.
2: Εκεί. Έχει πάρει 4 επιθετικά rebound και 10 πόντους από αυτά, αλλά κανένα στη δεύτερη περίοδο. Έτσι.
0: Σωστά. Ο Ναν με το Ward με τον Ολυμπιακό να έχει να δώσει 2 φάουλ. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, έξω στον Ρογκαβόπουλο, γωνίο. Τρίποντο άστοχο από τον Ρογκαβόπουλο, επιθετικό rebound.
2: Από το
0: Μίτογλου, ναι. Χέις Ντέιβις. Ο Ναν τώρα σε ένα σουτ που το έχει ψωμοτήρι, το χάνει όμως. Νέα λιγαρία του Ολυμπιακού, τρίτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ούτε τώρα ο Γκραν, ποιο την μπάλα. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρέπει να υπάρχει φάουλ.
2: Φάουλ στον Ρογκαβόπουλο.
0: Βέβαια.
2: Το δίνει ο Τσιμπούρης.
0: Από τον Πίτερ, σωστό. Και αυτό το σφύριγμα, γιατί ζαμε εδώ σήμερα για την ώρα να προσπαθήσει.
2: Και τώρα πρόβλημα, γιατί είναι 2 τα φάουλ του Πίτερ. Και αν έχει όντως πρόβλημα από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πρέπει να επιστρέψει ο Φουρνιέ.
2: Ναι. Και θα μπει ο Φουρνιέ.
0: Ο Λιγορία του Ολυμπιακού έχασε 3 ουσιαστικά με 10 rebound.
2: Ναι. Στην ίδια φάση.
0: Ο Πίτερς, ο οποίος στους τελικούς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four σε καμία περίπτωση.
2: Και τώρα ισοφάρισε με αυτά τα rebound του Παναθηναϊκού στον
0: Ολυμπιακό. Και εύκολη ισοφάρισε από την ολιγορία ξανά του Ολυμπιακού αμυντικά. Ο Γκραντ είδε εξαιρετικά τον Ναν 32-32 με τον Παναθηναϊκό. Να ισοφαρίζει πλέον ένα πολύ καλό σερί. 11-5 επιμέρους στην τρίτη περίοδο. Τζόζεφ Φουρνιέ διστάζει για τρεις, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ περνάει το Μίτογλου, τελειώνει με φλόουτερ. Συνδέεται μετά από αρκετή ώρα. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 8. 34-32.
2: Πόσο πιο εύκολα εκτελεί ο Βεζένκοφ όταν είναι πάνω του Χέις Ντέιβις, έτσι.
0: Είναι.
2: Και ο ίδιος δηλαδή νιώθει πολύ πιο άνετα.
0: Ναν στον Χέις Ντέιβις. Έξω στο Μίτογλου, ξανά από πάω τρίποδο του Μίτογλου, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Τζόνς θα μαζέψει το rebound.
2: Ένα στα 4 ο Μίτογλου και ήταν όλα ελεύθερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση με το, τρίτο, με το πρώτο παιχνίδι που είχε βάλει 4 στα 5.
0: Ο Τζόζεφ με τον Γκραντ τον αδειάζει. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δίνει στο Βεζένκοφ. Υπάρχει mismatch με τον Γκραντ, το διαβάζει. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, αλλά έρχεται το καρφώνει εντυπωσιακά ο Ταϊρίκ Τζόνς με το 36-32. Ένα μικρό 4-0 σερί του Ολυμπιακού που οδηγεί τον Έργιν Άταμαν να καλέσει time out.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: κατηστάστηκε.
1: Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και από αυτά 12 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: 100% εκμεταλλεύσει.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 4 και έχει μόλις 4 πόντους. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
2: Πόντι πάγκου 12 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι σου παίξει ρόλο στη συνέχεια.
1: Ο Ολυμπιακός και πάλι δεν έχει κάποια σπουδαία αναλογία σε ασίστ με τα λάθη. 7-5 είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει 8-3. Το λέω αυτό γιατί είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν έχει αναλογία Ολυμπιακού, που συνήθως είναι 2 και 3 προς 1. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πρώτη ομάδα σε ασίστ στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 4-5 χρόνια και ο πρώτη με διαφορά σε καλάθια που έρχονται από ασίστ. Έτσι, και σήμερα έχει και πάλι το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
2: Ο Λεσόρ στον πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Λούκας, ο Ολυμπιακός με την ίδια. Ο Γκραν κατεβάζει την μπάλα. 4 και 15 ακόμα για το φινάλε του μικρού. Ο Γκραν στον Σλούκα. Σλούκα με το Φουρνιέ.
1: Και Χουάντσο μέσα, έτσι.
2: Ναι, επέστρεψε ο Χουάντσο με 3 φάουλ, σωστά. Ο Χουάντσο δίνει τώρα στο Λεσόρ, υπάρχει μια σημάδα με το Φουρνιέ. Φοβερό Λεσόρ απόψε.
1: Ναι, σήμερα
2: θυμίζει
1: είναι πολύ καλό.
2: Τον Λεσόρ πρώτο τραυματισμού, τρομερό κάρφωμα με reverse. Διαβάζει και αυτό το μίσμα ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα οι επιθέσεις και των δύο, ξαναλέω, παίρνουν αρκετά καλό βαθμό. 36-34. Word στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί για 3 ανενόχλητος. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πάτησε γραμμή όμως. Λάθος νούμερο 6 για τον Ολυμπιακό.
1: Έχω την αίσθηση πριν τρακάρανε ο Ναν με τον Χουάντσο και έπεσε κάτω ο Χουάντσο πιάνοντας το πρόσωπό του. Αλλά θέλουμε να το δούμε.
2: Ο Βεζένκοφ όμως αστόχησε σε ένα τρίποντο που το είχε ψωμωτήρι.
1: Ένα παιδάκι έφαγε πάνω του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά δόξα τω Θεώ καλά είναι.
2: Κακή ανάμνηση.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.
2: Λοιπόν, Γκραντ. Στον Λεσόρ. Σλούκα στον το Φουρνιέ, αλλαγή τώρα ο Τζόνς πάνω στον Σλούκα. Θυμάζεται και ο μιλουτήριο μας, θα πιστεύει στο παιχνίδι. Ο Σλούκας κάνει λάθος, πάσα. Ο Λεσόρ όμως καταφέρνει και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Χουάντσο σοφαρίζει. 36 όλα. Ο Ματίας Λεσόρ κυριολεκτικά θυμίζει τον υπερπαίκτη, τον κορυφαίο σέντερ.
1: Το 24.
2: Είναι τρομερός σήμερα ο Λεσόρ. Σε όλα. Σε άμυνα, σε επίθεση, σε καθαρό μυαλό. 36 όλα. Φουρνιέ. Με τον Γκραντ απέναντι του Ολυμπιακού είναι βιαστικό στη δεύτερη περίοδο. Ωραία φάσα, τάπα του Λεσόρ στο Βεζένκοφ. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί έπεσε πάνω στο Βεζένκοφ ενώ ήταν έξω.
2: Βεζένκοφ ζητάει φάουλ.
1: Το δείχνει ο Καρπάνος. Θα το δούμε και στο ριπλέα μας το δώσουν.
2: Ναι, ίσως υπάρχει καθαρό φάουλ εδώ του Λεσόρ. Δεν στηρίχτηκε. Να κάποια λάθη. Θα γίνουν σίγουρα. 36 όλα. Τελευταίο τρίλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία προσπεράσματος. Χουάντσο, ο Σλούκας με τον Φουρνιέ. Φάουλ, τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
1: Ο Φουρνιέ διαφωνεί με τον Καρπάνο που το σφύριξε. Του κάνει χαρακτηριστικά όχι-όχι. Με τον δείκτη του. Και πλέον είναι και ο Ολυμπιακός στο όριο.
2: Στον πόνους, ναι. Ο Παναθηναϊκός στον πόνους.
1: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός στο όριο για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους βολές τελευταίο.
2: Ναι, νομίζω ότι κρατάει χέρι ο Φουρνιέ του Σλούκα. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ. Χουάντσο, Σλούκας με τον Μιλουτίνο ξανά από τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ υπομονή στο παιχνίδι του. Γκραντ με τον Τζόζεφ τον περνάει, σουτάρει για 2 από τα 3 μέτρα. Τρίτο μπάζερ μπίτερ του Παναθηναϊκού, αν αυτό κάτι σημαίνει. 38-36 προσπέρασμα για τους πράσινους.
1: 2,5 λεπτά τελευταία για το ημίχρονο. 36-38 το σκορ. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος επέστρεψε θα ξαναδώσει στο Βεζένκοφ και αυτό στο Ward. Ward ο οποίος έχει μπροστά το Χουάντσο τώρα, δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ελεύθερος αυτός από το ύψος της βολής, θα το βάλει και θα ισοφαρίσει 38-38. Όχι το κλασικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ δηλαδή από το post, αλλά έχει και κάποιο παιχνίδι με πρόσωπο ο Μιλουτίνοφ από το ύψος της βολής, είναι αρκετά αποτελεσματικός. Γκραντ στο Χουάντσο, που θα πάρει ένα τρίποντα από τα 8 μέτρα και θα το βάλει. 38-41, εξαιρετικός Χουάντσο από την ώρα που
2: έπεσε. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός απόψε.
1: Ναι, εξαιρετικός. Ναι, επιθετικά τουλάχιστον ναι, και αρκετά βελτιωμένος στην άμυνα
2: στη δεύτερη περίοδο.
1: Βεζένκο στο Μιλουτίνο. Φουρνιέ, ο Λεσόρ κλείνει πάνω του δύο παίκτες. Φάουλ και βολές στο Φουρνιέ. Το φάουλ από τον Γκραντ ή το Λεσόρ, να δούμε που έχει δοθεί. Το δίνει ο Τσιμπούρης. Το κοιτάζουν με απορία οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Το έχει χρεωθεί ο Λεσόρ και είναι το δεύτερο του και αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, σπρώχνουν και ο Γκραντ και ο Λεσόρ.
1: Θυμίζουμε δεν υπάρχει Φαρίδ, υπάρχει μόνο Μίτογλου που είναι στον πάγκο. Έχει ένα φάουλ κι αυτός. Και θυμίζουμε ότι και ο Χουάντσο έχει 3 φάουλ, έτσι.
2: Ο Ενακόμεθ έγινε ο πρώτος διψήφιος του Παναθηναϊκού,
1: Ναι, με 10 πόντους. Παρότι δεν έχει παίξει πολύ γιατί φορτώθηκε νωρίς τα 5 φάουλ, αλλά και στα 2 του περάσματα έχει από 5 πόντους.
2: Ναι, 3 φάουλ.
1: Φουρνιέ θα μειώσει στο καλάθι, 39-41, 106 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο πλέον. Με τον Γάλλο είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Έχει 11, πρώτο σκόρ και στο μάτς φυσικά. Θα τη βάλει και τη δεύτερη βόλη με λίγη περιπέτεια. 40-41 το σκορ. Σλούκας στην επαναφορά. Το Γουάντσο και πάλι Σλούκας. Σλούκας παρότι δεν πατάει πολύ γερά, έτσι. Φαίνεται ότι είναι λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του.
2: Βοηθάει η εμπειρία του.
1: Με το μυαλό του και μόνο, ναι. Ούτως ή άλλως, εδώ και πολλά χρόνια παίζει κυρίως με το μυαλό του Σλούκας. Και όχι τώρα που είναι από τραυματισμό. Η πάσα δεν ήταν πολύ καλή τώρα. Έκλεψε ο Βεζένκοφ γιατί μπήκε στη γωνία πάσα του Σλούκα. Word. Κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάσα φοβερή στον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Γκραντ. Ποιο διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε τίποτα. Πάντως υπάρχουν πολλές για τον Ολυμπιακό σίγουρα.
2: Όπως το είδα σε live action, νομίζω ότι έχει χτυπήσει το χέρι του Μιλουτίνοφ. Για να δούμε και το replay. Δεν φτάνει από εδώ και πέρα.
1: Από το κορμί του Βεζέκο μπροστά μας κλείνει. Ναι, ναι. Τρίβει όλη τη θέα. Ίσως από αυτό το replay που μας δίνουν τώρα να έχουμε καλύτερη οπτική. Τώρα μας κρύβει το κορμί του Γκραντ, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Μιλουτίνο πάντως στις βολές για να, αν τις βάλει και τις δύο, να ξαναδώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Πρώτη είναι άστοχη. Ο Μιλουτίνο, ενώ είναι από τους καλύτερους εκτελεστές βολών στην Ευρώπη για τη θέση του,
2: ναι,
1: το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο
2: το έχει
1: χάνει κάποιες, ναι, ναι, κάποιες βολές. Εντάξει. Αλλά και πάλι παραμένει από τους καλύτερους αυτό το κομμάτι. Έτσι. Έτοιμος και για την δεύτερη προσπάθεια για να εσωφαρίσει πλέον. Και θα το κάνει 41-41, 1-24 πλέον για το ημίχρονο. Ναν στο κατέβασμα της μπάλας για να αποφορτίζει από αυτό το καθήκον το Σλούκα. Ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο Σλούκα σε ανάσες και σε ενέργεια, τέλος πάντων σήμερα θα είναι πολύτιμο. Word πάνω στο Ναν. Πάει ανάποδα το screen, αλλά ξαναβρίσκει μπροστά του Word που είναι πολύ καλός αμυντικός. Ναν κλείνεται, βάζει στο Grand. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6 δευτερόλεπτα ο Grand. Με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο σου μπροστά στον Μιλουτίνο, άστοχο. Παλεύει ο Λουσέρ για το rebound, θα το πάρει ο Τζόζεφ. Δεν πήγε να εκμεύσει και ένα φάουλ, δεν έγινε κάτι εκεί. Δίνει στο Βεζένκο, Βεζένκο περνάει, φτάνει στο lay-up, θα ευστοχίσει. 43-41 με ένα 5-0 σερί ο Ολυμπιακός. Κάνει το 38-41, 43-41, 50,3 πριν το τέλος του μικρόνου. Για τα μάν, για να μην δώσει ρυθμό στον Ολυμπιακό, καλή αμέσως time-out. Οπότε τάσω και πάλι ο λόγος σε εσάς.
0: Λοιπόν, 43-41, 50-3 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπω εδώ από τον Ολυμπιακό, είναι αλάνθαστος ο Φουρνιέ με τους 12 πόντους. 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 2-2 βολές, 4 ασίστ και 2 λάθη. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, αλάνθαστος και πολύ οικονομικός φυσικά, γιατί έχει παίξει λιγότερα, όχι σκάρτα, τώρα ανανεώθηκε η κάρτα, 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, ο Ερνάν Γκόμεθ. Με 10 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα και ένα κλέψιμο. Επίσης αλάνθαστος είναι και ο Λεσόρ με 3-3 δίποντα και 7 πόντους. Έχει επίσης 2 ασίστ και ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στα 19 και 10 δευτερόλεπτα που έχουμε διανύσει έχει 11-15 δίποντα, 4-12 τρίποντα, 9-10 βολές, 15 rebound εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και από αυτά τα rebound έχει πάρει 12 πόντους, 8 assist, λίγες assist για Ολυμπιακό και 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει 12-19 δίποντα, 5-11 τρίποντα, 2-4 βολές, 11 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά και έχει πάρει μόνο 4 πόντους, 10 assist και 4 κλεψίματα για 4 λάθη. Πάμε στο σεφ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Λοιπόν, 53 απομένουν. Λογικά 2 επιθέσεις στον Παναθηναϊκό, 1 για τον Ολυμπιακό.
1: Αν βιαστεί να την κάνει αυτή, σίγουρα.
2: Αν την κάνει γρήγορα, ναι. Σλούκας, καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Ναν. Αλλαγή, ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Ναν. Ο Ναν step back, σου πέρι για 3. Αστοχή. Φάουλ του Σλούκας στο Βεζένκοφ.
1: Που δίνει και βολές, έτσι.
2: Ναι.
1: Και δίνει και έξτρα κατοχή στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Πολύ μεγάλο λάθος εδώ του Σλούκα.
2: Εδώ ο Σλούκας κάνει μια χειρονομία που εξαγριώνει τον κόσμο. Ότι και καλά όλο βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Σηκώνει το χέρι μετά. Θετικό είναι αυτό. Μπράβο του. 34-9. Βιαστικό το τρίπο του Ναν. Αλλά εντάξει. Ξεκάθαρο το φάουλ του Σλούκα.
1: Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
2: Ξεκάθαρο.
1: Και θα ξαναμπεί ο Χέις Ντέβις αντί του Χουάντσο για να προφυλαχθεί από ένα πιθανό τέταρτο φάουλ. Σωστή κίνηση εδώ από τον Αταμάν.
2: Σωστό.
1: Λάθος που δεν τον έβγαλε όταν έκανε τα δύο και φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα το σημαδεύσει έτσι νωρίς το μάτς.
2: Ο Βεζέκοφ στη γραμμή έχει φτάσει ήδη τους 10 και τώρα τους 11. 44-41. Ο Ολυμπιακός το έχει 6-0 αυτή τη στιγμή. Και τώρα 7-0 για το 45-41. Ο Ολυμπιακός λίγο πλησιάζει την παραγωγή που είχε στο δεύτερο τελικό. Στάλλους 13 πόντους τέλος. Ήταν η τρίτη χειρότερη της τελευταίας πενταετίας, θα πω, σε όλες τις διοργανώσεις. Ναν με τον Βεζένκοφ πάνω του. Ο Ναν σταυρωτές με τον Τζόζεφ. Σουτάρει από την ύψος των ελευθερών βολών. Απίθανο καλάθι.
1: Παρά ήταν εύκολο για τον Ναν αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο Βεζένκοφ πάνω του. Δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτό. Και μετά βγήκε ο Τζόζεφ.
2: Ο Τζόζεφ, ναι.
1: Μπορεί να το περάσει εύκολα.
2: Ο Ναν στους 8 με ένα γενικά μεστό παιχνίδι.
1: Ναι, οικονομικός πολύ. Πολύ όριμος. Δεν έχει κάνει λάθος. Έχει 3 ασίστ και 8 πόντους. 4 στα 7 σουτ που είναι πολύ καλό ποσοστό.
2: 40-43, 15 και 4.
0: Μένουμε εκεί, παιδιά. Time out,
2: Ωραία, ναι. Είναι time out για να.
1: Πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπουμε, είμαστε λίγο μακριά βέβαια. Πίσω από το καλάθι το οποίο επιτίθεται ο
2: Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει να είναι ο Καουάι Λένορντ. Αλλά έτσι δεν ξέρω αν είναι. Είναι στην Ελλάδα σίγουρα, γιατί χθες προχθές γευμάτιζε με τον Τζόζεφ,
2: ναι,
1: που ήταν γνωστή από το NBA, από το Τορόντο, έτσι. Και από το Σαν Αντώνιο, ναι, ενδεχομένως. Δεν είμαστε σίγουροι είναι αυτός, γιατί είμαστε αρκετά μακριά και δεν μας βοηθάνε και τα κινητά μας να κάνουμε τόσο καλό zoom in, να το πω έτσι. Αλλά πρέπει να είναι αυτός. Αν τον μπορώ να διακρίνω από εδώ, πρέπει να είναι αυτός.
2: Του χρόνου που θα είσαι πιο κοντά στο παρκέ.
1: Ναι.
2: Λόγω του καινούριου σεφ.
1: Σωστό.
2: Θα έχεις διδάξει θέμα.
1: Σωστό.
2: Να πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει πέμπτο παιχνίδι, να είναι το τελευταίο παιχνίδι. Που διεξάγεται στο Στάδιο
0: Κοινό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Μετά από 41 χρόνια.
0: Είδα ότι οι διαιτητές πήγαν στο Instant Replay για να δουν το χρόνο, νομίζω θα πάει στα 16 και 9.
2: Σωστά
1: πήγε
2: είδες.
1: Ήδη, πήγε ήδη.
2: Πολύ σωστά είδες. Από 15,3, 16,9. Λοιπόν, τελευταία επίθεση λοιπόν για το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό.
1: Προφανώς επίθεση ολόκληρου γηπέδου.
2: Ο Walkup με τα δύο φάουλ έχει παίξει μόλις 8 λεπτά. Ίσως αυτό να είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού, θα έρθει φρέσκος, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ρυθμό βέβαια. Και δεν έχουμε δει καθόλου Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Νετζίπογλου είναι ο 11ος. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα κλειστό rotation 8 παιχτών αυτή τη στιγμή. Ο Γουόρντ δυσκολεύεται στην επαναφορά. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Πολύ καλή πίεση του Παναθηναϊκού τώρα. Μακράν είναι ο καλύτερος τελικός.
1: Ο Ρογκαβόπουλος έχει
2: τραυματιστεί. Ο Ρογκαβόπουλος τύπησε. Ο Γουόρντ καρφώνει, αλλά ο Ρογκαβόπουλος έχει τραυματιστεί. Μου φαίνεται μόνος του και σπαδάζει. Όχι.
1: Και έχει βάλει και τα κλάματα. Πιάνει τον αριστερό, το αριστερό του πόδι.
2: Δεν μπορώ να κάνω εδώ την πραμικρή. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά όχι.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα.
2: Τόσο ωραίο μάτσο κατέρωθεν και χαλάει τώρα που πριν να γλίστρισε. Χειροκρότημα από τον κόσμο εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Ο Ρογκαβόπουλος είχε πρόβλημα στο πέλμα. Σηκώνεται και πάει υποβασταζόμενος.
2: Έπαιξε με ένεση στον δεύτερο τελικό.
1: Ναι. Δεν το πατάει από ό,τι βλέπουμε. Το πατάει. Το πατάει ελαφρώς.
2: Είναι μόνος του. Γλίστρησε μόνος του. Πάτησε άσχημα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω μάτς κακών.
0: Τρέχοντας. Κάπου εκεί νομίζω την έπαθε όντας στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί.
2: Κρατάμε την πολύ ωραία εικόνα με το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου να χειροκροτεί το Ρογκαβόπουλο. Κάτι που έχει γίνει και στο Telecom Center με τον Μιλουτίνοφ, με τον Φαλ. Εντάξει, πραγματικά πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιά. Κρίμα.
1: Κρίμα για το παιδί, γιατί αν είναι αυτό που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε καν.
2: Ναι, δεν θέλω να το πω καν.
1: Μπορεί να είναι καιρό εκτός ο Ρογκαβόπουλος. Και δεν μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Μακάρι, εγώ θα πω να είναι για το καλοκαίρι μόνο.
1: Μακάρι, ναι, μακάρι να είναι για το καλοκαίρι μόνο. Πάντως, επί της παρούσας, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός στο συν 4 και ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τριάρια, γιατί δεν υπάρχει Όσμαν.
2: Ναι.
1: Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Θυμίζω, 3 φάουλ έχει ο Χουάντσο. Και τώρα αναγκαστικά θα πάει σε σχήματα με 3 γκάρτ. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ο Σόρτς, τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, που ξαναλέω είναι μαγικό για τους δύο, αλλά σχηματίστηκε από αυτόν τον τραυματισμό. Ο Σόρτς πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό 47-45. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον ο νικητής θεωρώ, Χρήστο, θα κρυθεί από τις δυνάμεις. Όποιος έχει περισσότερες
1: δυνάμεις. Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Είναι διαβασμένοι και οι δύο σήμερα στην επίθεση, στοχεύουν σωστά.
1: Έχουν
2: καλύτερα ποσοστά στοχές από τον πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Αλλά επειδή είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί, είναι θέμα momentum και ποιος θα έχει μέχρι το τέλος δυνάμεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του πρώτου ημιχρόνου. Εννοείται ότι αν μάθουμε κάτι για τον Ρόγκα,
1: ναι, ναι,
2: ή ο Γιώργος Πετρίδης, που προφανώς θα έχει πιο άμεση ενημέρωση, θα μας το μεταφέρει. Ξαναλέω, ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο και για τους δύο, αντάξιο του ονόματός του, του μπάτζετ τους. Στιγματίστηκε από αυτόν τον δυστυχώ τραυματισμό, σοβαρό από όλα όσα δείχνουν.
1: Και χειρότερα τα νοσοκομεία πάντα γίνονται μακριά από την μπάλα,
2: ναι,
1: και χωρί να είναι σε επαφή συνήθω. Ευχόμαστε να είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή ένα τραβηγματάκι, οτιδήποτε ελαφρύ, όσο και ελαφρύ γίνεται.
0: Α, είναι και διάστρεμα τώρα. Τι να,
1: ναι, καλά.
0: Τι να λέμε τώρα. Σου λέω, α, είναι στη χειρότερη το καλοκαίρι, να χάσει το καλοκαίρι. Γιατί έτσι όπω έπεσε και το γεγονό ότι τον έβαλε τα κλάματα. Προφανώς από τον πόνο. Μπράβο, οι αθλητές καταλαβαίνουν.
1: Ξέρουν το κορμί τους πολύ καλά, ναι.
0: Κατευθείαν.
2: Αυτά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
6: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
5: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
6: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
5: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το Ticketmaster.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.

0: κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.

0: Big Wings Sport FM, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαούσικος Αϊμάκης στα μικρόφωνα. Θα πάμε βεβαίως σε πολύ λίγο στο ΣΕΦ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 47-45 το ημίχρονο, σε ένα ωραίο παιχνίδι ποιοτικά. Ναι. Από αυτά που αρέσουν τον κόσμο, δεν αρέσουν προπονητές, γιατί έχει πολύ καλές επιθέσεις, έχει πολύ προβληματικές άμυνες και για τις δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ. Ερωτηματικό να δούμε τι έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου αποχώρησε με πολύ πόνο. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, αργότερα για την έκταση του τραυματισμού. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, παιχνίδι με ωραίο τέμπο, με πολλά καλάθια, με πολύ ωραίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό τέλος πάντων στην επίθεση. Αλλά τα παιχνίδια που εκνευρίζουν προπονητές, γιατί μπαίνουν πολύ πόντι στην άμυνα. Το 47-45 το μαρτυράει αυτό, αν θυμηθούμε την συγκομιδή του προηγούμενου αγώνα που ήταν 68-58. Οπότε έχουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας βεβαίως και από τις δύο ομάδες. Αυτά λίγο πολύ έχουμε δει στο ΣΕΦ, στο πρώτο αυτό ημίχρονο, και περιμένουμε να δούμε, ελπίζω να δούμε ένα εξίσου ανταγωνιστικό παιχνίδι και ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, μην αρχίσει και βαραίνει η ευθύνη τους παίχτες και βλέπουμε άλλα πράγματα. Μακάρι να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει επιθετικό ρυθμό, θα έχει πολλά καλάθια, ωραία καλάθια, και ας κερδίσει το τέλος αυτός που θα είναι καλύτερος μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτο σκόρ ήταν ο Ολυμπιακός, Φουρνιέ και ο Βαζένκοφ. Έχουν πετύχει από 12 πόντους, 8 ο Γουόρντ, 7 ο Μιλουτίνοφ, 3 ο Τζόνς, 3 ο Γουόκαπ και 2 ο Τζόζεφ. Για τον Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρ ο Χουάντσο με 10, ο Νάν έχει 8, 7 ο Λεσόρ. Από 4 Γκραντ, Μίτογλου και Σόρτς, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Σλούκας και 2 ο Χέις Ντέιβις. Με αρκετά καλή ευστοχία, να πούμε επίσης, και οι δύο ομάδες. Είναι μόνο το επιθετικό παιχνίδι, αλλά και αρκετά εύστοχες μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι από αυτά που λες, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για το πώς θα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς η σειρά αυτή, θα έλεγα, είναι λίγο απρόβλεπτη. Ωραίο είναι αυτό, για το θέαμα τουλάχιστον και την ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά, αθλητική δράση δεν έχουμε. Έχουμε ένα φιλικό ίσα-ίσα, Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν κιόλας, το οποίο λογικά θα είναι πολλά με λίγα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής το 14ο λεπτό, το παιχνίδι είναι χωρίς σκορ, δηλαδή στο 0-0. Εντάξει, είδηση της ημέρας, η υπογραφή προφανώς του καινούργιου συμβουλέου του Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε πλέον και φωτογραφίες και επίσημες ανακοινώσεις, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και βεβαίως τα 30 χρόνια Sport FM. Ακούσατε το πρόγραμμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8, αφιερωμένο στα γενέθλια του σταθμού. Θα τα πούμε κι εμείς, θα πούμε κι εμείς δύο κουβέντες όταν τελειώσει το μπάσκετ, και όταν τελειώσουν και τα σχόλια θα πούμε κι εμείς δύο κουβέντες γι' αυτό στην ώρα του.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Λοιπόν, 47-45 το σκορ. Ο Νίκος Ζωγαβόπουλος δεν είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο πέλμα και όχι στον αχίλιο. Αλλά περιμένουμε και τα επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει το παιδί που δεν το υπολογίζει προφανώς ο Παναθηναϊκός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Ward που προσπαθεί να αποστάρει το Χουάντσο. Από κοντά θα ευστοχήσει. 49-45 ο Ολυμπιακός με τον Walk από το Φουρνιέ, τον Ward, τον Βεζέγκο και τον Μιλουτίνο. Ο Παναθηναϊκός με τον Grant, τον Nam, τον Hayes Davis, τον Χουάντσο και τον Lesor, η πρώτη του πεντάδα. 49-45 λοιπόν το σκορ.
0: Σε κάθαρα εδώ ο Χουάντσο έδειξε αδυναμία στην άμυνα λόγω των φάουλ, έτσι.
1: Ναι, στόχευσε ο Ολυμπιακός εκείνο.
3: Λοιπόν, Χέις Ντέιβις δίνει στο Λεσόρ, αυτός έχει πλεονέκτημα για απέναντι στον Βεζένκοφ, ρολάρι. Πάσα που κάνει δεν είναι πολύ καλή προς τον Χουάντσο, αυτός τη συγκρατεί με κάποιο τρόπο, επιτίθεται, τελειώνει όμως ο χρόνος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ήταν και άστοχη προσπάθεια. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό, με τη βοήθεια που έδωσε στον Βεζένκοφ αρχικά ο Μιλουτίνο και στη συνέχεια την κακή πάσα που έκανε ο Λεσόρ προς τον Χουάντσο που του υστέρησε αρκετό χρόνο από την επίθεση.
1: Και επειδή έχουμε σταθεί σε όλα τα προβλήματα των ομάδων, νομίζω ότι με τον Όσμαν εκτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, έτσι.
3: Βέβαια, πολύ μεγάλο θέμα πλέον. Φουρνιέ πήγε να κάνει ένα heads out, φοβερή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό, το κάρφωμα από τον Μιλουτίνο. Εδώ άργησαν οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού, το heads out βγήκε καθυστερημένα, είδε γρήγορα την πάσα Φουρνιέ, έσπασε γρήγορα την πίεση. Και έτσι βρέθηκε τέτα τέτ που λένε ο Μιλουτίνοφ να καρφώνει και να κάνει το 51-45 συν 6 για τον Ολυμπιακό που είχε βρεθεί και στο συν 9 και νόνο αν διαμαρτύρεται για να φάω από τον Φουρνιέ από το Wogap μάλλον. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ δίνει στον Grant, έχει κολλήσει επίδεση του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά στατική. Νάν με το Γουόκα προσπαθεί να περάσει, παίρνει από την baseline, έχει κάνει βήματα. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, γιατί πρώτα έβαλε το πόδι του και μετά την μπάλα στο παρκέ ο Αμερικάνος, ο δεν διαμαρτύρηκε για αυτή την υπόδειξη. Θα το δούμε και στο replay. Σωστό το σφύριγμα. Time out καλή αμέσως ο Αταμάν. Ένα από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις μετά από 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Καθότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα 4-0 σε βάρος του και ο Ολυμπιακός έχει και την μπάλα δική του. 51-45 το σκορ λοιπόν. 8-42 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αταμάν να προλάβει τα χειρότερα βλέποντας ότι η ομάδα του έχει μπει νοθρά στο... και κυρίως ότι δεν μπορεί να βρει κανονικές επιθέσεις. Δηλαδή οι επιθέσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι σκοτωμένες, είναι επιθέσεις που κουτουλάνε σε τοίχο και από την άλλη μεριά έχει δεχτεί και 4 πόντους από τον Ολυμπιακό. Οπότε προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή το να μεγαλώσει τη διαφορά και να φτάσει, ας πούμε, κοντά στους 10 πόντους και να πρέπει μετά να κυνηγάει. Αυτός είναι και ο λόγος που χαραμίζει νωρίς-νωρίς ένα time out για να δώσει οδηγίες και να δει καλύτερα πράγματα από τους παίχτες του, δηλαδή καλύτερα πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση προφανώς. Αυτά. Παιδιά, για τον Ρογκαβόπουλο, ας μην κάνουμε εικασίες. Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το παιδί και να το συζητήσουμε μετά. Να ευχηθούμε ούτως ή άλλως να είναι το μικρότερο δυνατό κακό που έχει πάθει. Ούτως ή άλλως η σκηνή του ΣΕΦ να χειροκροτεί το Ρογκαβόπουλο είναι από τις ωραίες στιγμές σε μια σειρά αγώνων που δεν έχει και πολλές ωραίες στιγμές, είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν μια πραγματικά ωραία ανθρώπινη στιγμή, όπως πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό. Επιστροφή στο ΣΕΦ.
3: Λοιπόν, φάουλ του Ναν πάνω στο Γουόκαπ, να πούμε ότι έχουμε μια πρώτη επίσημη ενημέρωση.

0: Από τον Παναθηναϊκό που αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι στο Ρογκαβόπουλο, στο αριστερό πέλμα που ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύτητα. Θα κάνει εξετάσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Και τώρα βγαίνει, περπατάει καλά. Εγώ... δεν έπρεπε τίποτα να συζητηθεί. Ναι. Εντάξει, πάει και οι δύο.
0: Αν δινόταν κάτι πάντως, σίγουρα όχι αμυντικό. Ένας αυστηρός διαιτητής μπορεί να δίνει και επιθετικό. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Και οι δύο βαλανχέρι.
0: Αμυντικό σε καμία περίπτωση πάντως. Mm. Λοιπόν, θα κάνει challenge ο Αταμάν για δύο παιχνίδι από τον Walk Up.
1: Το δικαιούται, ναι.
0: Το δικαιούται. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες δικαίωσης. Έτσι. Φυσικά δεν μπορούν να δώσουν απλό φάουλ διαιτητές ή θα γυρίσουν τη φάση και αντί για αμυντικό φάουλ θα δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον Walk Up ή θα το αφήσουν ως έχει και θα χρεωθεί τρίτο φάουλ Νάν και η μπάλα θα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετά από αυτό το φάουλ του Νάν, που είναι το δεύτερο.
1: Πρώτο challenge δεν είναι τη βραδιά.
0: Πρώτο challenge, ναι. Έχει πάει ο Τσιμπούρης και ο Καρπάνος, ο Τηγάνης να εξετάσουν τη φάση. Αν έχετε, παιδιά, και εσείς κάποια άποψη από το replay, γιατί εμείς εδώ δεν μας δείξει το cube, λέμε. Που δεν τα δίνει κιόλα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεσκόνται.
1: Όχι από όλες τις λήψεις.
2: Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε τη φάση από όλες τις κάμερες. Σίγουρα δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ. Μου φαίνεται δύσκολο να δοθεί.
0: Ναι, και δεν δόθηκε. Και δεν δόθηκε. Ναι. Απορρίφθηκε το challenge του Αταμάν ουσιαστικά. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση και ο Τηγάνης. Οπότε η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρίτο φάουλ παραμένει του Ναν. Και δύο ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και τεχνική ποινή στον Αταμάν. Υποθέτω. Ο Βεζέγκοφ θα χάσει πάντως την βολή.
1: Ναι. Την έχασε.
0: Την έχασε την βολή. Ναι, τεχνική ποινή στον πάγκο όπως γράφει η στατιστική. Γιατί δεν είδαμε που ακριβώς την έδωσαν οι διαιτητές. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όχι στον Αταμάν. Λοιπόν, walk up 51-45. Βεζέγκοφ, Φουρνιέ. Το κυνηγάει ο Σόρτ τώρα που μπήκε. Αντί του Γκραντ. Με τρία γκάρτ ουσιαστικά τώρα ο Παναθηναϊκός. Το σούτ άστοχο από το Φουρνιέ, rebound από τον Ναν, ποιος κατεβάζει την μπάλα. Ο Γουόρτζ ζήτησε βήματα, αλλά δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 45 από αυτό το καλάθι του Σόρτ στην τελευταία κατοχή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο πρακτικά του πρώτου μέρους. Ναν, ωραία πάσα στον Κέις Ντέιβις, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, αλλά είναι κοντό το φλότερ που κάνει. Η μπάλα επιστρέφει στον ίδιο. Το δεύτερο σουτ που κάνει από την ίδια περίπου απόσταση, αλλά από άλλη γωνία, είναι εύστοχο. 51-47. Μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το επιθετικό rebound και το καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει σκοράρει πάρα πολύ σήμερα. Ήταν οι 4 πόντοι που είχε δώσει στην ομάδα του Walk Up. Για 3 ελεύθερος. Θα στοχίσει. Μιλουτίνοφ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, από τον Μίτογλου. Το φάουλ του Μίτογλου είναι το δεύτερο. Φορτώνεται αρκετά ο Παναθηναϊκός. Έχει 2 Σλούκας, 2 Ρογκαβόπουλος που είναι νοκάουτ, 2 Γκραντ, 3 ο Ναν, 2 Λεσόρ, 3 ο Χουάντσο και 2 και ο Μίτογλου. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει ένα φάουλ από αυτούς που έχουν παίξει τουλάχιστον. Ward τώρα προσπαθεί να πάρει την baseline και δίνεται φάουλ πάνω στο Γκραντ για βολές στο Ward τώρα. Από το τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ο Γκραντ, ο οποίος κοιτάζει απορριμμένος εκεί τον διαιτητή που έκανε το σφύριγμα. Δεν είναι, μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η γωνία που μας δίνει ο Νότσελ Πλέι.
1: Ναι, φάουλ είναι.
0: Υπάρχει μια κίνηση με τα χέρια του Γκραντ προς την πλάτη του Ward.
1: Φάουλ. Εγώ πάντως από τα λίγα replay που έχουμε, έχω δει ένα λάθος κατέρωθεν σημαντικό. Το ένα αυτό του Ναν, το οποίο δεν υπήρχε φάουλ για μένα. Και ένα φάουλ εδώ και στο Βεζέγκοφ πάνω σε προσπάθεια. Τώρα τα μικρά άλλα, οκ. Okay. Καλό θα είναι να διατηρηθεί το επίπεδο της διαιτησίας στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό.
0: Ο Γουόρντ θα βάλει και τις δύο βολές και θα αποκαταστήσει τη διαφορά των 6 πόντων για τον Ολυμπιακό. 53-47, 7-33 πλέον πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: 7,5 λεπτά ακόμη ο Γκραντ στον Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Γουόρντ δεν έχουμε δει καθόλου Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, καθόλου το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου, φάουλ του Γουόρντ, ο οποίος είδε τον Μίτογλου να παίρνει το δεξί διάδρομο και σταμάτησε πολύ έξυπνα το drive του Μίτογλου.
0: MVP του Ολυμπιακού Ward σήμερα, ναι, μαζί, ναι, με το Φουρνιά, αλλά κυρίως ο Ward θα πω.
1: Η διαφορά σε σχέση με τους δύο τελικούς είναι η παρουσία του Ward, ναι, σε όλα τα μήκη πλάτη. Φάουλ του Walk Up τρίτο πάνω στον Ναν και αυτό ξεκάθαρο.
0: Αλλά μόλις το δεύτερο του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός είναι ήδη στο όριο. Και Τζόζεφ αντί Walk Up. Αμέσως.
1: Ο Walk Up έχει 3 πόντους, 2 assist. Ένα λάθος γενικότερα στους τελικούς δεν έχει δείξει πράγματα. Θα πάρει τη θέση του ο Τζόζεφ. Και είναι σημαντικό να μην έχεις πράγματα από εγώ. Να μην έχεις από Πίτερς. Χωρίς Ντόρσεϊ είναι πρόβλημα. Χέις Ντέιβις. Με το γλουσον Σόρτς. Σόρτς με τον Γουόρντ πάντα πρέπει να συμπαίκτες στην Παρή. Ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ μπαίνει προς τα μέσα. Φλόουτερ. Μεγάλο καλάθι από τον DJ Σόρτς.
0: Έχει δώσει πραγματάκια σήμερα ο Σόρτς.
1: Βεβαίως. 6 πόντι. Πολύ όριμο παιχνίδι. χωρίς λάθος.
0: Απλά έχει το μόνιμο σημάδι πάνω shoot. Από το κεφάλι
1: και του.
0: Και
1: του σουτ, είναι κακό σουτ.
0: Ναι, έβαλε για ένα.
1: Φάουλ του Ναν, τέταρτο, καθαρό. Και νομίζω ότι θα κάνει challenge και ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί έχει σημάδια.
0: Διαμαρτύρεται και ο Σλούκας έντονα από τον πάγκο.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο το φάουλ.
0: Με σηκωμένα τα χέρια.
1: Έχει προτάξει τον αγώνα.
0: Και άνοιξε και ένα διάλογο προσωρινά ο Βεζένκοφ με κάποιον από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ ποιος ήταν.
1: Στην τρίχα, όλα. Ναι. Σε μια κλωστή κρεμούντα.
0: Παιδιά, αν έχετε replay, μας λέτε γιατί τώρα μας το κόψανε τελείως από το Cube. Ο Σλούκας θα μπει σε πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
1: Είδα να
0: αντί τον
1: αγώνα φυσικά. Του Ονάν στον Βεζένκοφ. Αυτό έχω δει εγώ τώρα. Δεν έχουμε replay.
0: Τρία γρήγορα φάουλ ο Νάν στο πρώτο τρίλεπτο, σχεδόν τρίλεπτο, 6 και 53 απομένουν, της τρίτης περίοδου.
1: Ο Βαζέγκο βάζει την πρώτη, 54-49. Ξακολουθούμε να μην έχουμε replay, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. 2 στους 2 με τον Βαζέγκο, 55-49. Ο Βαζέγκο στους 14 με αυτές τις βολές. Ο Σόρτς. Σόρτς με το φουρνί από τις αλλαγές. Ο Μιλουτίνοφ πάει πάνω στον Σόρτς τώρα. Μην το γλουμόνο του για τρεις. Θα αστοχίσει. Θα πάρει το rebound του Ward. Μην το γίνει στα 1 στα 5 πλέον σήμερα.
0: Ναι, ο Ward βάζει
1: το turbo. Δίνει φαβορή. Πάσα στο Μιλουτίνοφ κάρτωμα. 57-49 από τον MVP του αγώνα, τον Tyson Ward. Ο οποίος πήρε το rebound. Δεν τρέξε όλο το γήπεδο. Είδε το κόψιμο του Μιλουτίνοφ. Του πάσταρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Ward στις 3 assist. 57-49. Σλούκας παίρνει συχνά από τον Μίτογλου, αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον πρώην συμπέκτη του. Σλούκας προσπαθεί να παίξει τα πόδια τον Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει κολλήσει. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, ο Σόρτς κατά μέτωπο, μεγάλο καλάθι. Πέμπτο buzzer beater του Παναθηναϊκού.
0: Και τα δύο από τον Σόρτς, έτσι.
1: 51. Καλάθι ψυχολογίας. Ward. Μιλουτίνοφ από μπροστά, καθαρή άμυνα του Μίτογλου, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Ο Γκραντ πάει στο 1-1 με τον Ward, τον κλείνει και ο Τζόζεφ. Ωραία πάσα στον Σόρτς, καλάθι ξανά από τον Σόρτς, 57-53. Με τον TJ Short πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να κεφαλοποιήσει αυτό το συνοκτό που πήρε. Ο Σόρτς στους 8, στους 10 με συγχωρείτε. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ, μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τείχος πάνω στο Μίτογλου, 3 δευτερόλεπτα. Πάσα στον Ward. Ward για 3 στο τέλος του χρόνου. Αστοχή. Rebound από τον Θέις Ντέιβις. Κακή επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Σε απόσταση μιας κατοχής. Σόρτς από τα 4,5. Ναι.
0: Νιώθει καλά.
1: Το
0: και
1: match του TJ Σόρτς. 57-55. Ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει. Δεν το έδωσε.
0: Και δεν παίρνει και τα αιμά τον Μπαρτζόκας που εδώ νομίζω θα χρειαζόταν ένα.
1: 57-55. Με τον Σόρτς να φάνει τους 12. 6-0 σερί του TJ Σόρτς. Και του Παναθηναϊκού φυσικά. Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Βγαίνει πάντα βοήθεια ο Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να τα βάλει με τις πληγάδες. Ένα δευτερόλεπτο σουτάρι για τρεις. Η μπάλα ίσα που ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
0: Με φάουλ το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, του Ward πάνω στον Χέις Ντέιβις. Τρίτο και για το Ward, και είναι πρόβλημα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον για την ώρα. Έκανε ζέσταμα πάντως στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, δίνει ένα ερώτημα αυτό.
0: Ο Πίτερς δεν είναι καλός σε όλους τους τελικούς μέχρι τώρα τουλάχιστον. Που παίζει και τριάρι σε αυτούς τους τελικούς και από το τελικό με τριάρι ουσιαστικά και μετά ο Πίτερς. Και η Ντέβις τώρα κατεβάζει την μπάλα για να αποφορτήσει και τα γκάρντ. Μπάλα κατευθείαν στο Σόρτς, ο οποίος είναι καυτός. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους. Πάει να εξαφανίσει μόνο του το σύννεφο του Ολυμπιακού. Δίνει τώρα στο Σλούκα. Του σουτάρει για τρεις για το προσπέρασμα του Παναθηναϊκού. Όχι, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Τα αφήνει δίπλα του στον Τζόζεφ. 4 και 10 για το δεκάλεπτο. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα με τον Γκράντα να το επιτηρεί. Τζόζεφ στον Ward. Σλούκα κοντά του. Δεν έχει πάρει πολλές κατοχές ο Φουρνιέ. Σλούκα μια επαφή εκεί με τον Ward. Φουρνιέ για 2 ή για 3. Ενδεχομένως και να πατούσε. Έχουν δώσει τρίποντο οι διαιτητές σε πρώτη φάση. Να δούμε αν θα το επανεξετάσουν. Υπάρχει εκεί μια κοκορομαχία μεταξύ Σλούκα και Ward. Και μπήκανε στη μέση οι διαιτητές για να τους χωρίσουν.
1: Ο Φουρνιέ συνδέεται με τα παρκετή ώρα πάντως.
0: 60-55 το σκορ. Θα να βλέπουμε τη φάση, μάλλον τρίποντο πρέπει να ήταν. Ναι. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί είχε και κάποια κορμιά μπροστά. Πάντως ο Ολυμπιακός παίρνει ανάσα γιατί ο Παναθηναϊκός με ένα 6-0 σερί είχε ρίξει τη διαφορά από τους 8 στους 2. Σλούκας τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Και αν ήταν και στο τρίποντο του Σλούκα νωρίτερα θα μπορούσε και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ στα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει μια σταυρωτή, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Πάει να περάσει από την baseline, ξανακλίνεται. Βγάζει στον Grand, αυτός μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, πάσα στο Μίτογλου. Με υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός διάβασε την αδυναμία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Καλή πάσα του Grand πάνω στον Μίτογλου και αυτός ευστοχεί για το 60-57. Δεν το παρατά ο Παναθηναϊκός και καλά κάνει προφανώς. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεμακρύνει. Είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι από τους τρεις πρώτους τελικούς. Το δείχνει και το σκορ άλλωστε. Φουρνιέ περνά. Θα δώσει στο Μιλουτίνοφ και πάλι Φουρνιέ με χώρο να εκτελέσει ανενόχλητος για τρεις και να το βάλει. Δεύτερο σε τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος εκεί που ήταν λίγο εξαφανισμένος στο πρώτο τρίλεπτο της περίοδου, βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και ο Ολυμπιακός
1: 4-4 τρίποντα, Ο Γκραντ, 4-4.
0: Γκραντ είναι στον Σόρτς. Αυτός προσπαθεί να τρυπώσει, θα δώσει στο Μίτογλου και πάλι στο Σλούκα. 9 δευτερόλεπτα, Σλούκας με τον Ward. Παίζει πολύ καλή άμυνα ο Ward, ο Σλούκας ένα τρίποντα υποπίεση. Α, έρπολ. Πολύ κακό σουτ από τον Σλούκα, ο οποίος ακούει τα σχόλια ενάτου από την κερκίδα. Και τώρα θα επιστρέψει και ο Ναν στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει βάλει καθόλου τον
1: Τολιόπουλο.
0: Ο Αταμάν. Ναι. Ο Τολιόπουλο τον εκβίασε μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο χρόνο έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πολύτιμους πόντους σε αυτό το μάτς που ήταν τόσο κλειστό ο Τολιόπουλος και σήμερα είναι ξεχασμένος στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα δώσει δίπλα του τώρα στο Φουρνιέ, ο οποίος είναι καυτός και τον νιώθει. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να βρει την πάσα στο Μιλουτίνοφ. Σε περσικαλή άμυνα τον Γκραντ. Και πάλι Ward με το Χέις Ντέιβις μπροστά του. Μπαλά είναι πολύ καλή πάσα προς τον Βεζένκοφ. Αυτός θα τελειώσει τη φάση. Μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός αποκαθιστά τη διαφορά των 8 πόντων. 65-57, 2-20 πλέον πριν το τέλος περίοδου.
1: Ο Σόρτς, ο Μίτογλου. 2-13. Ο Σόρτς, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει τον Παναθηναϊκό στη γραμμή. Νάν, ο οποίος παίζει με 4. Νάν με τον Μιλουτίνο. Step back, σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ με τον Ward μαζεύει το rebound. Αλλά έρχεται ο Χέις Ντέιβις και με ένα σκαμπίλι τη δίνει στον Σόρτς. Έκτη ανανέωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 6-6 είναι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναν, ξανά με τον Μιλουτίνο. 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν από τα 4. Καλάθι.
0: Μεγάλο καλάθι μπροστά στο Μιλουτίνο, έτσι.
1: Στους 10 και ο Ναν, τρίτος διψήφιος του Παναθηναϊκού μετά από Σόρτς και Ερναν Γκόμεθ. 3-4 στην διψήφια του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Ward και Μιλουτίνο. Μεγάλος τελικός με πολύ κλειστό ρωτήσουν για τους δύο. Ο Φουρνιέ με τον Σόρτς, καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν είναι
0: χαμηλά, χαμηλά ήταν. Χαμηλά. Σωστό το σφύριγμα. Από τον Καρπάνο.
1: Καρπάνο. Ο Σόρτς πολύ σωστά έκανε φάουλ στο Φουρνιέ. Νωρίς. Θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος.
0: Δες αυτό το πλάνο του Μπαρτζόκα που άδειασε όλη τη ρακέτα. Ξεμονάχιασε το Φουρνιέ με τον Σόρτς και εκεί ο Φουρνιέ εύκολα πήρε το φάουλ. Αν δεν έπαιρνε το φάουλ θα ήταν ένα εύκολο καλάθι.
1: Ναι. Σωστά το ξόδεξε πάντως ο Σόρτς. Γιατί δεν ξέρει, μπορεί να χάσει και κάποια βολή. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Φουρνιέ λόγω κόπωσης χάνει μια βολή. Το είπα. Έχει 2-3 δίποτα, 4-4 τρίποτα, 2-3 βολές. Ναι, 5 ασίστ.
0: Εγώ θα έλεγα τώρα ήταν μια καλή στιγμή να πάρει ανάσεις ο Φουρνιέ. Ναι. Γιατί αν συνεχίσει θα μείνει χωρίς ενέργεια στο φινάλε του αγώνα που μπορεί να κρίνονται πολλά.
1: Συμφωνώ. 0, όχι, 1-2. Με περιπέτεια βάζει δεύτερο Φουρνιέ. Θα αναφέρει διαφορά στους 7 πόντους. Θυμίζω η μεγαλύτερη υπέρ του Ολυμπιακού, 9 πόντοι και 3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γίνονται 41-38 με το τρίποδο του Χουάντσο. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν προσποιείται από τα 10 μέτρα του σουτάρι. Τον Τζόζεφ απέναντί του παίρνει την επιλογή από τον Χέις Ντέιβις. Η αλλαγή τώρα με τον Βεζένκοφ. Φάουλ του Βεζένκοφ.
0: Είχε να δώσει.
1: Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
0: Δεύτερο
1: του Βεζένκοφ. Πολύ σωστά. Ο Γκραντ θα επαναφέρει 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Σόρτς με 3 γκάρ του Παναθηναϊκού και πάρα πολύ ώρα αναγκαστικά.
0: Δεν υπάρχει τριάρι.
1: Έτσι.
0: Μόνο ο Καλαϊτζάκης που δεν έχει παίξει καθόλου στους τελικούς.
1: Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Θα σουτάρει μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς θα κάνει airball. Ο Μίτογλου επαναφέρει. Αλλά αστοχεί. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο Τζόζεφ θα αντικατοχθεί. Φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Τζόζεφ.
0: Και βολές.
1: Δεν είναι λάθος νομίζω του Μίτογλου. Να κάνει φάουλ, να δώσει δύο εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό.
0: Και τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Διπλίζει μια, πολλαπλίζει μια μάλλον για τον Παναθηναϊκό.
1: 59 και 5 απομένουν. Τρεις κατοχές χωρίς να υπολογίζουμε να υπάρχει φάουλ. Για να δούμε εδώ ξανά. Ο Τζόζεφ πάει στη γραμμή. Είναι άποντος, όχι, έχει δύο πόντους σήμερα.
0: Και Χουάντσο ετοιμάζει σε πρώτη ευκαιρία ο Αταμάν.
1: Και τώρα 3-67-59. Ο Ολυμπιακός, αν σκοράρει ο Τζόζεφ, εξοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Την υπέρ του νόμου, 9 πόντους. Πίτερς θα μπει στη θέση, πιάνω για να δούμε, ο Τζόζεφ βάζει και τους δύο. Πίτερς αντί Βεζένκοφ, αντί Γουόρντ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λεσόρ, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλός.
0: Ήταν καλός, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενόχληση, κάποιο πρόβλημα.
1: Θα ρωτήσουμε και για Παπα-Νικολάου και για Λεσόρ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 με 1-1 τη σειρά των τελικών που σήμερα πραγματικά θυμίζουν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναν. Ο Μιλουτίνοφ βγαίνει στην αλλαγή. Ο Ναν, συνεχόμενες τρίπλες. Θα βγάλει έξω στο Μίτογλου. Ωραία κυκλοφορία. Γκραν μόνος του για 3. Μεγάλο σουτ από τον Τζέριαν Γκραν. 68-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει ακαρία στους 6. Με το πρώτο του τρίποντο στην τρίτη περίοδο και ο Ολυμπιακός κάνει λάθος.
0: Ο Γκραντ κλέβει από τον Τζόζεφ, ήταν τελείως αφηρημένος.
1: Κέις Ντέιβις για 3 αστοχή, τυχερός εδώ ο Ολυμπιακός, παραλίγο να καλυφθεί κατά 66% η διαφορά. Ο Φουρνιέ. Θα μείνουν και 3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει απόκληση στα 2 χρονόμετρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να δώσει φάουλ. Φουρνιέ. Ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο heads out. Το προσπερνάει ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ παίρνει το θετικό rebound και σκοράρει ένα παλικάρι στο καλάθι. 70-62. Ο Χέις Ντέιβις για 3. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να μετρήσει αυτό αν και να μπαινε. Και έτσι με αυτό το καλάθι από το θετικό rebound του Βεζένκοφ, μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός παίρνει επιθετικό rebound, το 7ο. Διατηρεί τη διαφορά στους 8 πόντους. 70-62 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Παιδιά, το μικρόφωνο σε εσάς.
2: Διαφορά στους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έχει προβλήματα με τα φάουλ αρκετά μεγάλα. Δηλαδή τα 4 φάουλ του Νάν για παράδειγμα είναι πρόβλημα. Γενικά όταν η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είτε έχει αδυναμία να μαρκάρει είτε έχει προβλήματα με τα φάουλ. Όταν παίζει δηλαδή ο Σόρτς με τον Νάν για παράδειγμα, ο Μεν Σόλτς γίνεται σημάδι από τους αντίπαλους. Ο Δε Νάν δεν μπορεί να μακάρει με τα 4 φάουλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σλούκα, ο οποίος έχει αδυναμία στην άμυνα. Μείον τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται.
3: Έχει θέμα. Και άτολμο στο σουτ τον Χέις Ντέιβις σήμερα.
2: Ναι,
3: επίσης.
2: Δεν
3: έχει πάρει. Και δεν έχει πάρει και δεν είναι και εύκολο.
2: Ναι. Την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό Φουρνιέ, ο οποίος και εκτελεί και οργανώνει και πασάρει και κάνει τα πάντα. Μένει να δούμε και αυτός αν θα αντέξει το ίδιο τέμπο στην τέταρτη περίοδο, γιατί έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική τρίτη περίοδο. Με αυτές περίπου τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές τελείωσε η τρίτη περίοδος. Πάμε στο σεφ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο αυτού του τρίτου τελικού.
1: Δύο αντίθετοι για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το τρίτο δεκάλεπτο του δεύτερου τελικού. Και τι εννοώ. Εκεί που είχε 1 στα 10 εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός είχε 7 στα 10 στο αυτό το δεκάλεπτο. Με 15 assist πλέον για 7 λάθη, ενώ κάποια στιγμή αυτή η αναλογία ήταν 7 assist για 5 λάθη. Έτσι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός τρέχει 8 τελικές πάσεις για μόλις 2 λάθη. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ολυμπιακό να βάζει τρίποντα σε αυτή την περίοδο, να τον ανεβάζει λίγο αυτό το κακό ποσοστό που έχει γενικά στους τελικούς, να το πηγαίνει στους 35%. Είδαμε το πρώτο τρίπο του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο στο τέλος από τον Γκραμ. Και να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Με την πρώτη επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ισορροπημένες είναι οι κατοχές. Δεν υπάρχει κάποια απόκληση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Λεσόρ. Κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να είναι εκτός τόση ώρα ο Λεσόρ χωρίς να έχει κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί δύο φάουλ. Θυμίζω έπαιξε μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
1: Το μάτς που είναι ο καλύτερος
0: παιδινός. Ακριβώς. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Μίτογλου. Και Ολυμπιακός με Τζόζεφ Τζόουνς που μπήκε στο 5, το Μπίτερ στο Φουρνιέ και το Βεζένκο. Τώρα παίζει πολύ καλή αμήνα, αλλά θα κάνει φάουλ τελικά, γιατί ο Ναν είναι τρομερός χειριστής. Τελικά αναγκάζει τον Τζόουνς να του κάνει την επαφή και να κερδίσει το φάουλ. Το δεύτερο του Τζόουνς, το πρώτο μαδικό προφανώς για τον Ολυμπιακό. Μόλις 13 δευτερόλεπτα έχουν διανύσει άλλωστε στην τελευταία περίοδο. Γκραντ. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ναν, τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ είναι πάνω του και ξανά κοντά του ο Τζόουνς για να είναι αυτός που παίρνει την πρώτη αλλαγή όταν γίνεται screen. Τώρα είναι ο Ναν με τον Πίτερ στην θέλει αυτή την αλλαγή. Ο Ναν, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρει, αλλά το τελείωμα με το αριστερό δεν είναι καλό, δεν είναι εύστοχο τουλάχιστον. Και ο Φουρνιέ παίρνει ένα εύκολο rebound. Εδώ ήταν μια προϋπόθεση ευνοϊκή για τον Ναν, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση σε ένα σουτ που είναι του ρεπερτορίου του. Φουρνιέ με τον Γκραντ.
1: Ετοιμάζει το Λεσόρ.
0: Θα μπει ο Λεσόρ, αλλά δεν είχε κάτι προφανώς. Ήταν τακτική αυτή του Αταμάν. Φουρνιέ βγαίνει για τα screen σουτάρ για 3. Ο Έρμπολ είναι. Και ενώ τραβολογείται ο Τζόουνς με τον Μίτογλου, διαμαρτύρεται ο Τζόουνς εκεί στον Τζιμπούρη, στον Τιγάνι. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Ο Μίτογλου θα πάει στον πάγκο. Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχει τράβηγμα φανέλα στο Μίτογλου, στο Τζόουνς.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ δεν το είδαν οι διαιτητές. Ο Μπαρτζόκα θα κάνει τώρα challenge γιατί του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. Αλλά έχει γίνει επαναφορά. Αν δεν έχουν δει οι διαιτητές εγκαίρως ότι έκανε challenge ο Μπαρτζόκα και έχει συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν υπάρχει δικαίωμα τέτοιο. Ο Γκραντ αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο και ο Φουαζένκο φέρνει το rebound. Εδώ άργησε ο Ολυμπιακός να κάνει challenge. Ναι. Αυτό κατάλαβα γιατί και εμείς στο replay το είδαμε όταν είχε γίνει η επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Όταν αρχίσει το παιχνίδι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τζόζεφ τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η πάσα στο Τζόουνς. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φουρνιέ ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Άστοχος. Και rebound από το Χέις Ντέιβις που βγάζει πάσα αφημιδιασμού στον Γκραντ. Ο οποίος θα φτάσει στο layup. Ίσως και να είναι φάουλ εδώ. Πεφτικά το Γκραντ δεν έχει κάτι ευτυχώς. Αν και λίγο κουτσένει γυρνώντας προς τα πίσω. Και ο Φουρνιέ με ένα σουτ προπόνησης. Άστοχο όμως. Αλλά η μπάλα καταλήγει πάλι στον ίδιο και θα σκοράρει από κοντά. Εδώ έγινε ροντέο το μπάσκετ πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Με λίγο ατζαμίδικη εκτέλεση ο Φουρνιέ. Αλλά τελικά κατάφερε να σώσει ο ίδιος την κατάσταση και να διορθώσει το λάθος του και να ξαναφέρει το μάτς στους 8 πόντους. 72-64. Να είναι ελεύθερος για τρεις. Θα φτωχίσει. Rebound από τον Τζόζεφ. Εδώ χάνει διαδοχικές ευκαιρίες ο Ναν. Δύο εύκολα για αυτόν για την κλάση του καλάθια. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο νωρίτερα δεν βρήκανε στόχο. Τη διαφορά παραμένει στους 8. Τζόζεφ με το Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές και τώρα έχει μείνει ο Ναν με τον Βεζένκοφ. Ο Ναν παίζει άμυνα με τα μάτια εκεί. Γιατί αν κάνει φάουλ θα αποβληθεί. Καλά το διάβασε ο Ολυμπιακός. Το χτύπησε κατευθείαν και ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά 8 λεπτά πριν από το τέλος. Ναν για τον Παναθηναϊκό που αναζητεί επιγόντως σκοράρισμα. Γιατί αν δεν το κάνει εγκαίρως θα βρεθεί με 2-1 στην πλάτη σε αυτή τη σειρά των τελικών. Και πάλι Ναν για 3. Και πάλι άστοχος. Παλεύει ο Βεζέκο με το Λεσόρι. Μπάλα καταλήγει τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει το συν 10 και έχει την μπάλα δική του. Ο Τζόζεφ θα πάει να επιτεθεί. Ωραία, η πάσα στο Φουρνιέ που είναι ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Θα το βάλει και αυτό. Τρομερός ο Γάλλος. Και σήμερα ο Εβάν Φουρνιέ φτάνει τους 24 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα παρακαλώ. Και ο Ολυμπιακός στο συν 13 αναγκάζει τον Εργίνα Ταμά να καλέσει το τελευταίο time out που είχε στη διάθεσή του για να σώσει ό,τι προλαβαίνει από αυτό το πλήν 13 στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή.
3: Δύσκολη.
2: Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός χάνει τα ελεύθερα τρίποντα όπως έγινε νωρίτερα με τον Γκραν και τον Ναν. Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βάζει τα τρίποντα όποτε βρίσκει κάποιος παίχτης χώρο να τα σηκώσει και όποτε να τα πάρει τα τρίποντα. Και όποτε δεν συμβαίνει αυτό, κοιτάζει την πάσα μες στο καλάθι. Γενικά δείχνει να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επίθεσή του. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά έχει δυσκολία διότι χάνει μεταξύ άλλων και τα ελεύθερα σουτ.
3: Μου κάνει εντύπωση το πόση αυτοπεποίθηση έχει στην επίθεσή του Ολυμπιακός. Πραγματικά, όπως το είπες, για όσους δεν έχουν οπτική επαφή, τα τελευταία τρίποτα του Παναθηναϊκού, δηλαδή τα δύο τελευταία του Ναν, για παράδειγμα, ήταν πραγματικά ελεύθερο. Είναι ένα απλώς κατέβασε την μπάλα, βρέθηκε ελεύθερος, δεν το μάρκαρε κανένας, απλώς τα έχασε και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός όχι απλά να μαζέψει διαφορά, αλλά η διαφορά μεγάλωσε και άνοιξε και όντως αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολη η επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άνοιξε το σκορ στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν. Είναι 1-0 το παιχνίδι, 3 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ενώ ξεκίνησε και το φιλικό της Γαλλίας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στο 21ο λεπτό, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στο 0-0. Παραμένει πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού ο Σόρτς, είναι στους 10. Ο Νάν πλέον με 5 στα 12 εντός παιδείας, 0-4 τρίποντα. Εντάξει, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Έχει τον Φουρνιέ 24 και τον Βεζένκοφ στους 20. Επιστρέφουμε στο σεφ.
4: Λοιπόν, η διαφορά είναι πλέον στην ανώτατη τιμή της, που το ναι. 13 του Ολυμπιακού.
0: Η είδηση της διακοπής ήταν ότι ο Λέοναρντ που τον παρουσιάσαν από το Cube χαμογέλασε.
4: Ναι,
0: δεν πολύ γελάει αυτό το
4: πολύ,
0: παιδί.
4: Αλήθεια, ναι.
0: Είναι παιχταράς πάντως.
4: Το Λιόπουλος ξαφνικά.
0: Ναι, το θυμήθηκε όταν μάνε 7,5 λεπτά πριν το τέλος.
4: Για να δούμε αν είναι αργά ή όχι. Πάντως είναι ορθολογικό, γιατί άξιζε να παίξει.
0: Ορθολογικό ήταν να παίζει νωρίτερα, όχι να παίξει
4: πάνω. Συμφωνούμε. Κουάντσο, τον Λεσόρ, ωραία πάσα φάουλ του Βεζένκοφ.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ξοδεύσει έξυπνα τα φάουλ.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και στην προηγούμενη περίοδο και σε αυτή.
4: Ο Βεζένκοφ σηκώνει μέσα στο χέρι. Για να καταγνωστούν και τα πνεύματα όποια τέλος πάντων θέλουν να διαμαρτυρηθούν. 14 τα δεύτερα του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ με 3 από τα 2 βολή σου δίνει στον Τολόπουλο. Τολόπουλο με τον Βόκα πλέον. Ο Λεσόρ στον Γκραντ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή αλλά με φάουλ.
0: Φάουλ και βολές για τον Γκραντ, ο οποίος έχει τυπήσει κιόλας.
4: Είναι σωστό το σφυρίγμα και αυτό, δύο βολές για τον Γκραντ, στο 0,6.
0: Έπεσε άσχημα λίγο ο Γκραντ, και νωρίτερα και πέσει άσχημα.
4: Στο γοφό νομίζω.
0: Στο γοφό,
4: ναι, εντάξει. Α, γερό παιδί, πολύ γερό.
0: Εντάξει, φέτος τα παιχνίδια που έχασε τα σερί εκεί λίγο στο φινάλι της κανονικής περίοδου ήταν τα πρώτα που χάνει στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, καθαρό φάουλ τον Τζόουνς και το τρίτο προσωπικό του.
4: Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι στους 9, με 4 ασίστ, 0 λάθη.
0: Σήμερα είναι καλός, σήμερα είναι καλός.
4: Και στο δεύτερο μάτς, δεν είναι κακός.
0: Ναι, ενώ και επιθετικά, γιατί αμυντικά πάντα είναι, σχεδόν πάντα είναι καλό.
4: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ήταν στοχή στην πρώτη, 77-65. 7 και 7, έχει πάρα πολλούς δρόμους ακόμα. Μετά και 8,5 τώρα. Πάντα το Cube έχει ένα δευτερόλεπτο λιγότερο, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
4: 2-2 από τον Grand. Ο Παναθηναϊκός σπάει λίγο αυτό το σέρι του Ολυμπιακού και μειώνει στους 11. Μου
0: κάνει εντύπωση ότι έχει πάρει και λίγες επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις σήμερα. Μόλις 6 σούτ έχει πάρει.
4: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λίγα για να παίχτη που βάλει 23 στο προηγούμενο.
4: Είναι καλή η άμυνα του Ολυμπιακού, πιο προσεκτική θα το πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι.
0: Και πάλι λίγα είναι, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει παίξει και σχεδόν όλο το μάτς, έτσι.
4: Συμφωνώ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις τώρα. Το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Walkup. Ο Walkup για 3 από τη γωνία, μεγάλο τρίποντο. Με τον Walkup. Γιατί λέμε ότι ό,τι λεπτομέρεια πάρει ο Ολυμπιακός από Walkup, από Peters, από Jones, είναι σημαντική σε αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Συν 14, ο Ολυμπιακός αυξάνει τη διαφορά. Το Λιόπουλος για 3 απαντά. 80-69.
0: Απαντά στον Ολυμπιακό, απαντά και στον Αταμάν, μου φαίνεται.
4: Ναι. Πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου, 6,5 λεπτά ακόμη, υπάρχει πολύς δρόμος, ο Γουόρντ ετοιμάζεται να μπει, μάλλον στη θέση του Φουρνιέ. Πίτερς. Βεζένκοφ στον Walkup. Λίγο στατικές τώρα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Ο Walkup μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3 από την κορυφή, 27 πόντους από τον εξαιρετικό Evan Fournier απόψε, πραγματικά.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει σήμερα 9 στα 22 τρίποντα. Μακράν τη δεύτερη η καλύτερη.
4: Τα 6 του Φουρνιέ. Γκραντ προς τα μέσα με τον Τζόνς, καλάθι και φάουλ. Από το τέταρτο φάουλ του Τζόνς, που είναι αλλού για αλλού. Απόψε. 83-71. 6 λεπτά ακόμη. Για να μάθουμε αν θα γίνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού, αν είναι ο Παναθηναϊκός θα πάρει.
0: Και το λέγα Νικόλα για τα τρίποντα, γιατί στις δύο πρώτα, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε 25% συνολικά στο τρίποντο. Και σήμερα έχει φτάσει στο 40%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, βασικός υπεύθυνος γι' αυτό, κύριος υπεύθυνος γι' αυτό, είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει

0: στα 9. Έτσι, έχει βάλει και δύο τρίποντα walk-up, έχει βάλει και ένα Ουβεζένκοφ και κάπως έτσι έχει γίνει αυτό το εξαιρετικό ποσοστό.
1: Goal foul έστοχο από τον Grant, ο οποίος δίνει ανάσες. 83-71.
0: 72.
1: 72, ναι. Ο Ουβεζένκοφ πήγε στον πάγκο τελικά και όχι ο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. 6 στα 8 τρίποντα ο Φουρνιέ. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 4 foul. Δεν μετράει το καλάθι, ο Καρπάνος. Υπάρχει μόνο foul στον Peters.
0: Θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας.
1: Για να δούμε τη φάση.
0: Το έκανε ήδη το νόημα ο Μπαρτζόκας.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τα έχει εκτροδέψει τα φάουλ αυτά από νωρίτερα. Πρώτο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Το παίρνει πίσω τελικά.
0: Ναι, το πήρε πίσω και σωστά, γιατί δεν είχε καμία τύχη να δικαιωθεί. Έγινε πάνω στην κίνηση του Πίτερς να ξεμαγαριστεί, καμία σχέση με την προσπάθεια του Πίτερς να εκτελέσει.
1: Αναφορά από την πλαϊνή γραμμή.
0: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει άλλο challenge, έτσι.
1: Όχι, όχι. Κανένα.
0: Πρέπει να πάρει το πρώτο πριν το τελευταίο δίλεπτο.
1: Αλλιώς ναι, το χάνει. Ward. Επαναφέρει ο Τελεύρος, παίζει καλή άμυνα από μπροστά το walk-up. Φουρνιέ. Σκρίνει από τον Καϊρίκ Τζόνς. Φουρνιέ, ωραίο επικεντρώνει μετά από ώρα. Καρφώνει ο Τζόνς με φάουλ. Όμως Κουάντζο.
0: Ο Τολιόπουλος πήγε εκεί, έβαλε το κορμί του, το θυσίασε και έδωσε
1: δύο βόλες. Το φάουλ.
0: Ναι, του Τολιόπουλου, ξεκάθαρο.
1: Δύο βόλες για τον Τζόνς. Ο οποίος σήμερα δεν έχει βοηθήσει.
0: Διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Ο Τολιόπουλος πήδηξε στην κατακόρυφο. Δεν αποκλείω να μην είναι φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση. Ο Τολιόπουλος παλικαρίσκα και έβαλε το μικρό κορμί του μπροστά σε αυτό το θηρίο που λέγεται Ταϊρίκ Τζόνς και τον έστειλε στις βόλες.
1: 84-72 από τον τέταρτο πόντο του Τζόνς, ο οποίος έχει δύο rebound και έχει και 4 φάουλ. Είναι στο μείον 5 πάντως ο Ολυμπιακός, όσο είναι ο Τζόνς μέσα. Χάνει τη βολή. Είναι ο μοναδικός μαζί με τον Πίτερς, ο Τζόνς, που έχει σωστή πλην αρνητικό πρόσημο ο Χρήστος.
0: Ναι. Το Λιόπουλος με παγίδα για από δύο παίκτες. Πολύ ωραία δίνουμε στο Χέις Ντέιβις. Και αυτός περνάει τον Λεσόρ που έχει το Ward απέναντί του. Έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή στο Χέις Ντέιβις αυτός για τρεις. Θα το βάλει. Και ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά από την ψήφια τιμή σε μονοψήφια. 84-75. 11-18 πριν το φινάλε. Walk-up. Κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. Αμέσως στο walk-up. Ο οποίος έχει τον Λιόπουλο και προσπαθεί να αποστάρει ή να δημιουργήσει από το post. Αυτό το κάνει συχνά ο Ολυμπιακός. Φάουλ. Μακριά από την μπάλα έχω την αίσθηση. Και όχι του Τολιόπουλου πάνω στο Walker.
1: Του Grant πρέπει να είναι.
0: Του Grant πάνω και θα έρθει το Μιλουτίνο φαντί του Jones.
1: Δεν έχει βγάλει ακόμα. Ναι, του Grant καλά.
0: Grant. Είναι τέταρτο και το Grant. Ναι. Τέσσερα έχει και ο Ναν. Θυμίζουμε ότι είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, είναι εκτός ο Όσμαν, δεν υπάρχει Φαρίτ. Γενικά ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να ξεμείνει από παίκτες. Έχει στον πάγκο βέβαια παίκτες, αλλά ενώ θα γίνει η αλλίωση της πάσας, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την τύχη με το μέρος του εδώ. Ο Φουρνιέ για κάποιο λόγο επιχείρησε ένα τρίποντο από πολύ μακριά, αλλά από την παλικαρίσια προσπάθεια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός ανανεώνει μια χαμηλή.
1: Τυχερός είναι ο Ολυμπιακός, γιατί βιάστηκε πάρα πολύ. Ναι, είχε 12 δευτερόλεπτα.
0: Είχε, ναι, 12 δευτερόλεπτα και ο Φουρνιέ σκόρπιε από τα 10 μέτρα.
1: Έχει βάλει 6 γι' αυτό.
0: Εντάξει, και πάλι όμως δεν είναι η πιο όρημη επιλογή.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Φουρνιέ, μάλλον walk-up από την baseline για την επαναφορά, δίνει στο Φουρνιέ με τον Grant απέναντί του, ο οποίος πλέον έχει 4 φάουλ, θυμίζω. Προσπαθεί να περάσει σωστό επιθετικό φάουλ του Μιλουτίνοφ, γιατί άπλωσε
1: το
0: κορμί του όλο και έβγαλε εκτός τροχιάς τον Grant, ο οποίος προσπαθούσε να σπάσει το screen. Ο Grant, ο οποίος δείχνει να πονάει από την πτώση αυτή νωρίτερα και ελαφρώς κουτσένει. Είπαμε στους τελικούς, είναι όποιος αντέξει. Έχουν όλες οι ομάδες πληγές. Ο Βεζέκοφ θα επανέλθει. Σε πρώτη ευκαιρία.
1: Θα γίνει με Όσμαν για το τέταρτο μάτς.
0: Ναι, αντί του Πίτερς λογικά. Δεν νομίζω να βγάλει το Word τώρα. Το Λιόπουλος περνάει τα σκρίν και σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολλά κρίσιμα τρίποντα. Δύο με τον Άν νωρίτερα και ένα τώρα με τον Λιόπουλο. Αν το βάζει θα έπαιρνε διαφορά στους 6. Και έχουμε πολύ μάτσα ακόμα, 4,5 λεπτά. Ωραία πάσα τώρα προς τον Πίτερς. Ο ανάποδο λέει από αυτός αστόχησε. Ο Λεσόρ αντί να μαζέψει την μπάλα της καμπύλησε προς τα έξω. Δεν βρήκε το Πίτερς αυτή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο. Ο Μπαρτζόκα ζητάει τι. Challenge. Πάντως θα γίνει αλλαγή. Ο Βεζένκοφ θα δει του Πίτερς. Όχι, δεν είναι, μετράει το καλάθι σε καμία περίπτωση. Έχει διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη ο Λεσόρ.
1: Μετά την αναπήδηση. Την
0: μετά την αναπήδηση. Ναι, ναι. Και ο Μπαρτζόκα το παίρνει πίσω και πάλι. Βιάζονται λίγο να πάρουν challenge οι προπονητές. Ο Μπαρτζόκα είναι προκειμένο σε δύο περιπτώσεις. Και με το replay το δεύτερο του το σφυράνε από τον πάγκο. Πάρ το πίσω γιατί δεν θα δικαιωθεί.
1: Βεζένκοφ αντί Πίτερσον και πάλι όσοι πάρουν, έτσι.
0: Ναι. Walk-up με τον Τολιόπουλο. Θα δει να βγει τα σκρίνο ο Φουρνιέ. Για τρεις ο Walk-up θα στοχίσει. Πήγε να βάλει το τρίτο του τρίποντο.
1: Για
0: να γίνει μεγάλος παραγόντας στο μάτς, αλλά η μπάλα τον πούλησε. Τολιόπουλος τώρα. Με τον Μιλουτίνο μπροστά του. Η πάσα που είναι προς το Λεσόρ δεν ήταν καθόλου καλή. Θα κλέψει ο Ward. Και προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Δίνει στο walk-up. Walk-up με τον Χουάντσο. Πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να βιαστεί. Βεζέγκο προς τα μέσα. Φουρνιέ. Ward περνάει από την baseline. Έναν άποδο πολύ άτσαλο lay-up. Μπέλα βρήκε μόνο στο ταμπλό. Και χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξεμακρύνει και πάλι. Ο Παναθηναϊκός μένει μέσα στο μάτσο με αυτά και με αυτά. Αλλά μπήκαμε πλέον στο τελευταίο τετράλεπτο. Το Λιόπουλος με το Λεσόρ. Αυτός απέναντι στο Μιλουτίνο. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Παίρνει μια επαφή. Σουτάρι. Θα το βάλει ο Λεσόρ. Μετά από αρκετή ώρα ο Γάλλος σκοράρει και φέρνει το μάτσο σε 7. 84-77, 3 και 40 πριν από το τέλος.
1: Λοιπόν, ο μάτσος είναι λέγοντα πολύ δρόμο. Ο Ολυμπιακός βιάζεται να το τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τρόπο. Από τους 14 έχει καλύψει το ίμιση διαφορά.
0: Και σηκώνει και τον Αν να βάλει σε πρώτη ευκαιρία ο Μπαρτζόκα.
1: Ωραία, πάσα τώρα του Φουρνιέ στο Μιλουτίνο. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνο. Ο Φουρνιέ 8 assist. 86-77, ο Μιλουτίνοφ 13 που σήμερα έχει ταϊστεί αρκετά.
0: Πάνω από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού είναι του Φουρνιέ.
1: Ναι, η ασίστ του και τα υπόλοιπα του, σωστά. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ δεν έχει να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Χέις Ντέιβις το παίρνει όμως από τον Φουρνιέ και θα πάει στην γραμμή γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά.
0: Και είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Για να αντί τον Λιόπουλο.
1: Το Λιόπουλο στον ενθουσιασμό του νομίζω κάνει ένα λάθος προηγουμένως.
0: Να.
1: Αλλά δεν μπορείς να έχεις και περισσότερες απαιτήσεις από έναν παίχτη που έχει το μάτς 33 λεπτά στον πάγκο.
0: Ο Τολιόπουλος έκανε ζέσταμα στις 8.30-9 παρά και πήγε στο μάτς 11 παρά. Πώς να μην παγώσει ο παίχτης.
1: Σωστά. Χέις Ντέιβις στη γραμμή, εξοχή στην πρώτη. 86-78 στους 8 Χέις Ντέιβις. Πολύ χαμηλά σε σχέση με τον δεύτερο τελικό.
0: 6 rebound, μία assist, 2 κλεψίματα, κανένα λάθος.
1: Ναι, δουλειά στην άμυνα βέβαια πάντα.
0: Ναι, ναι, η άμυνα ήταν καλή. Παρότι ο Βεζέγκοφ σήμερα ήταν καλύτερος από τους δύο προηγούμενους τελικούς.
1: Με κόπο και υδρότα της έχει βάλει.
0: 86. Και κυρίως όταν δεν είναι πάνω το Χέις Ντέιβις, έτσι.
1: 79. 3 και 8 ακόμη για να δούμε αν θα έχουμε 2-1 ή break. Ward. Βεζέγκοφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Βεζέγκοφ με τον Γκραντ, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Σημαδεύει και ο Λιντερό.
0: Φοβερή
1: πάσα. Απίστευτη φάση του τελικού. Πάσα πίσω από το κεφάλι. Από τον Βεζέγκοφ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Οι δυο τους κάνουν high five. Είναι η φάση του, των τελικών σίγουρα.
0: Φοβερή φάση. Εδώ θύμισε Γιώκιτς, όπως είδε το συμπαίχτη του. Και ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει πολλές φάσεις.
1: Υπάρχει και φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ. Από τις πολλές εκατέρωθεν φάσεις που έχουν ξεφύγει σήμερα στους διαιτητές.
0: Χαμηλώνει το σχήμα ο Αταμάν, βγάζει Χουάντσο και βάζει Σόρτς. Mm-hmm. Και θα παίξει τώρα με τον Χέις Ντέιβις το 4. Θα παίξει με 3 γκάρτ. Έτσι, Ναν, Σόρτς, Γκραντ. Και το Χέις Ντέιβις το 4. Έτσι.
1: 2-51 ακόμα. Διαφορά στους 9. Ο Ολυμπιακός έχει παράσταση νίκης, αλλά ακόμη δεν έχει δώσει το μάτς. Σόρτς με τον Γουόρντ πάει κατά μέτωπο, καρφώνει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Από την άλλη ου πάσα του Σόρτς, θετικός και ο Σόρτς με 12 πόντους, 2 ασίστ, κανένα λάθος.
0: Ο Ολυμπιακός 2,5 λεπτά πρώτο φινάλε, έχει βάλει 30 πόντους περισσότερους από το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ο Σόρτς παίζει πιεστική άμυνα πάνω στον Γουόκα, ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Ο Γουόκα παίρνει την βασική γραμμή, δίνει στον Γουόρντ, ο Γουόρντ προσποιείται, κακή πάσα του Γουόρντ, ο οποίος κάνει λάθος και ο Παναθηναϊκός κλέβει. Λεσόρ, Γκραντ για 3 στον ευνηδιασμό, μάλιστα 88-84. Time out του Μπαρτζόκα, ο οποίος τάχει με τους παίκτες του. Απίστευτα ψυχωμένος Παναθηναϊκός, έχει επιστρέψει από το μείον 14 καρμπών. Με το πρώτο μάτσο από το μείον 17 βέβαια, ήταν ντέρμπι όλο το παιχνίδι. Απόψε δεν αφήνει τον Ολυμπιακό με τίποτα να κλειδώσει τη νίκη από το πεδαριώδες λάθος του Ward. Το ένατο του Ολυμπιακού απόψε, η διαφορά στους 4, 2 και 17 για το φινάλι ενός πανέμορφου τρίτου τελικού.
2: Μήκη Πολνάν δεν είχε τρίποντο σε όλο το παιχνίδι. Βάζει ένα τρίποντο στον ενδιασμό και κάνει το σερίδι.
3: Ο Γκραντ.
2: Ο Γκραντ, συγγνώμη, είχε τρίποντο, λάθος δικό μου. Και ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 5-0 μετά από το κάρφωμα του Λεσόρ και το τρίποντο που είδαμε τώρα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουόρντ νωρίτερα και η διαφορά ξαφνικά μαζεύτηκε από τους 9 στους 4 πόντους. Καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού έχει μεγάλη βαρύτητα. Διότι αν δεν ευστοχήσει ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία μετά ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο στους 2 ή και στον 1 πόντο. Εξού και το time out του Μπαρτζόκα για να σχεδιάσει κάτι το οποίο θα ξεκολλήσει την ομάδα του επιθετικά και θα τη δώσει σκορ. Άλλη μεριά, βέβαια, ο Παναθηναϊκός με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει.
3: Έχει.
2: Με συγκεκριμένους παίχτες, με φορτωμένους με φάουλ, με 4 φάουλ τον Ναν, με 4 φάουλ τον Γκραντ. Θέλω να πω, η περιφέρειά του έχει δυσκολία να μαρκάρει. Γι' αυτό το λέω με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει. Πρέπει να βρει τον τρόπο να βγάλει μια καθαρή άμυνα για να προσπαθήσει να μειώσει περισσότερο και να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο σεφ. Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας.
1: Δεν ξέρω αν θα πω κάποια σοφιστία, αλλά Ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει σήμερα, ο Παναθηναϊκός στην καλή του βραδιά στο δεύτερο τελικό κλειδώνει πολύ εύκολα το μάτς. Ενώ ο Ολυμπιακός και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που είναι ένα τσικ καλύτερο, δεν μπορεί να το κλειδώσει έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για τη συνέχεια των αγώνων.
0: Εντάξει, νίκες μετράνε βέβαια έτσι. Άσχετα να κερδίσει εύκολα.
1: Την ψυχολογία,
0: δύσκολα...
1: την ψυχολογία λέω.
0: Ναι.
1: Γουόρντ ο οποίος παραμένει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ, Γουόκαπ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Παναθηναϊκός επαναλαμβάνει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3 και βάζει ίσως το τρίποντο του αγώνα. 91-84. Τον άφησε ο Παναθηναϊκός, το εκμεταλλεύτηκε ο Γουόκαπ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα. Στην άμυνα 1-50 ακόμη. Διαφορά στους 7. Σόρτ. Με το Βεζένκοφ, Σόρτς με το φλόουτερ, αστοχή, rebound του Βεζένκοφ. 1-42, walk-up, Βεζένκοφ πάει κατά μέτωπο στο Μιλουτίνοφ, κάρφαμα, εδώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει το μάτς, 93-84, με το μεγάλο τρίπολ Τόμας walk-up. 1,5 λεπτό ακόμη, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, φάουλ, όχι εδώ, όχι φάουλ, πόδια του Βεζένκοφ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από αυτό πολύ γρήγορο 5-0 από το time-out του Μπαρτζόκα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
0: Τα 3 στα 7 τρίποτα του walk-up νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε ότι ήθελε έναν συμπαραστάτη για το Φουρνιέ.
1: Κάτι από walk-up, κάτι από Πίτερ, σε πήρε μόνο
0: τον Τζόζεφ, από κάποιον τέλος πάντων. Σήμερα και από το Word. Έτσι και από το walk-up.
1: Ξέρετε,
0: πήρε πράγματα πολλά. Παιδιά δηλαδή που βγήκαν μπροστά για να καλύψουν το κενό του Ντόρση.
1: Τάισε τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, ναι. Το τέλος βέβαια, αλλά τον Τάισε.
1: Δεν είχε time out ο Αταμάν. Στους για 3 από το Χέις Ντέιβις, κάτσε, μιλάμε πολλά. 93-87. Φανταστικός τελικός. Ο Σόρτς πιέζει το walk-up. Είναι 25 ακόμη. Ο Γκόκα περνάει το κέντρο. Διακόστα δεν χρειάζεται να βιαστεί, αλλά δεν μπορεί να αργήσει και υπερβολικά, γιατί η στατικότητα φέρνει προβλήματα. Φάουλ του Χέις Ντέιβις στον Βεζένκοφ.
0: Ναι, είχε να δώσει το τελευταίο.
1: 1-15 απομένουν. Όχι, το φάουλ του Σόρτς, συγγνώμη. Πάνω στον Γκόκα.
0: Του Σόρτς, ναι. Ναι, γιατί τραβολογιόταν και ο Βεζένκοφ το Χέις.
1: Μου φαίνεται ότι ήθελε να το κάνει τώρα.
0: Ναι, ναι, για να έχει το όπλο
1: αυτό. Να πάει στις βολές, ναι. 14 φέσκα θεωρείται τον Ολυμπιακό, ο Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ φέρνει την μπάλα, δίνει στον walk-up. Screen του Βεζένκοφ στον walk-up. Ο walk-up στο Φουρνιέ με τον Grant απέναντί του. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με ένα τσάλε lay-up. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, παίρνει μόνο foul, ανέβαζε και το καλάθι. Ο τελικός θα ήταν ιστορία.
0: Εδώ την πάτησε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήδηξε σε λάθος χρόνο. Γιατί η μπάλα βρήκε σε περίεργο σημείο στο ταμπλό και τον ξεγέλασε. Και ένα εύκολο rebound έτσι χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ και τελείωσε τη φάση παίρνοντας το foul.
1: Δύο βολές λοιπόν για τον Φουρνιέ, ο οποίος μπορεί να απομακρύνει τον Ολυμπιακό στις 3 κατοχές. 1:02 για το φινάλε του τρίτου τελικού, ξαναλέω, ήταν χάρμα. Ιδέστε, ο Φουρνιέ χάνει την βολή. Έχει παίξει 36 λεπτά νομίζω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να περιμένει και πολύ περισσότερα. Ήταν χάρμα. Ιδέστε κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στην τοξικότητα και στα πολλά προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες. Ο Φουρνιέ βάζει την δεύτερη στο Παναθηναϊκό πρόγραμμα.
0: Μήπως γι' αυτό ήταν καλός ο τελικός. Γιατί άμα δεν έχεις ενέργεια, δεν μπορεί να παίξει και άμυνα καμιά φορά.
1: Εντάξει, οκ, το ακούω. Αλλά νομίζω ήταν και οι δύο πολύ καλύτεροι επιθετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά υπήρχε time out.
0: Ή πολύ χειρότερη αμυντικά. 94-87.
1: Υπήρχε time out του Άνταμαν. Νομίζω έπρεπε να το πάρει πιο νωρίς. Αλλά...
0: ναι, ήταν τηλεοπτικό το προηγούμενο.
1: 1-0-2. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρω το λόγο να μείνουμε εδώ.
2: Να μείνουμε και καλύτερα.
1: Λοιπόν, 94-87, υπάρχει ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τον πάνω χέρι για να κάνει το 2-1. Την Τετάρτη θα τα πούν οι δύο ομάδες ξανά στο Telecom Center στις 9 η ώρα. Και αν χρειαστεί, πέμπτο μάτς, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6. Το μεσημέρι.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μάχη των κατοχών, να πούμε. Έχει 4 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι και για πρώτη φορά στη σειρά έχει καλή για Ολυμπιακό αναλογία ασίστ λαθών. Έτσι, 22 ασίστ για 9 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ενώ ξεκίνησε καλά και το συνέχισε καλά. 18-8 ήταν καλή αναλογία του Παναθηναϊκού που ήταν αρκετά καλός και αυτός από μακριά με 10 στα 26 τρίποντα. Αλλά σήμερα πληγώθηκε από το γεγονός ότι δύο παίχτες του που είναι πολύ καλοί σουτέρ, ο Κέντρικ Νάν 0 στα 4 και ο Ντίνος Μίτογλου 1 στα 4. Αυτοί οι δύο παίχτες, αν ήταν στοιχειοδός πιο εύστοχοι, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Όσμαν, που έχασε τον Ρογκαβόπουλο, που χιλιαδιό μπορούμε να πούμε, αλλά μπορεί να πει και αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός στα δικά του, για τον Τόρση, για τον Παπα-Νικολάου που δεν έπαιξε σήμερα και προφανώς κάτι έχει, γιατί ο Παπα-Νικολάου ξεκινάει πενταδότος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από το μισό στο οποίο επιτίθεται και 14 επίθεση, 1-2 πριν το φινάλε, 94-87, ένα γρήγορο καλάθι δηλαδή ο Παναθηναϊκός και μετά να βγάλει μια άμυνα για να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπαλά στο Χέις Ντέιβις. Αυτός μακριά από το καλάθι, βρίσκει το Μιλουτίνο μπροστά του, προσποιείται, πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ για τρεις, δεν πήρε τίποτα και νομίζω σωστά δεν πήρε τίποτα.
3: Ο Ολυμπιακός έχει μπει μέσα στο παρκέ,
0: και καλάθι.

0: η πρώτη τεχνική ποινή που δέχτηκε η ομάδα ήταν στον πάγκο.
1: Συνεχίζει.
0: Και τώρα θα πάρει τη δεύτερη και θα αποβληθεί.
1: Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος.
0: Τώρα θα πάρει και τη δεύτερη και θα αποβληθεί από τον Τιγάνη. Πηγαίνουν και οι συνεργάτες του εκεί. Ο Τσέγκ, ο Γκιλντιρίμ, ο Τούρκος συνεργάτης του και ο Γκοντζογιάννης, ο team manager της ομάδας και ο Δημήτρης Κογοντός. Που διαμαρτύρονται και αυτοί τους διαιτητές. Τώρα θα απομακρύνουν τον Μερκίνα Ταμάν. Του συνεχίζει να ψέλνει τους διαιτητές. Συμφήματα κατά του Παναθηναϊκού.
1: Υπέρ του Μπαρτζόκα.
0: Ναι. Και ο Σουλούκας θα λέει εκεί στους διαιτητές, τον Καρπάνο και στον και ο Κοντός είναι και ο Δημήτρης ο Κοντός. Το θέμα είναι ότι κρίνεται οριστικά ο αγώνας, δεν το συζητάμε καν. Έχουν μείνει 51 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και δύο βολές από τις τεχνικές ποινές τις μαζεμένες που έφαγε ο Κίνα Ταμάν. Και τώρα πηγαίνει στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του. Συνοδεία και κάποιων αστυνομικών εκεί. Δεν υπάρχει πάντως κάποια ένταση. Πηγαίνει
1: όχι,
0: ήρεμα.
1: Ο κόσμος, ξαναλέω πάλι, αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα και στα δύο γήπεδα. Ναι. Δόξα τω Θεώ θα πω εγώ, ούτε χαρτάκι δεν έχει πέσει.
0: Ο Βεζέγκοφ έχει 22, 28 για Φουρνιέ. Μπορεί να φτάσει στους 24 ο Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει πάνω από το 50% των πόντων του από δύο παίχτες σήμερα. Ο Βεζέγκοφ λοιπόν έτοιμος για τις δύο προσπάθειές του να φέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά προφανώς. Ο Βεζέγκοφ θα βάλει την πρώτη βολή από την πρώτη τεχνική τιμή. Τώρα ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Τετάρτη όμως και να έχει, όπως και ξέραμε για από πριν, η επόμενη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός πλέον να είναι στο 2-1, να απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα και το Παναθηναϊκό να χρειάζεται πλέον 2-2, χωρίς περιθώριο λάθος πλέον, αν θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 24, γιατί ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί τον δικό του τίτλο που πήρε πέρσι. Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις δίνει στο σόρτς, 98-87 συν 11 για τον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπεκτικά, βάλε μέσα το Σλούκα. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται, σουτάρει, αστοχή, φάουλ, βολές, σωστό το σφύριγμα. Βολές στο σόρτς από το φάουλ του Βεζέγκοφ, που είναι το τέταρτο προσωπικό του.
1: Βεζέγκοφ σε όλες τις παραβάσεις που έχει κάνει έχει σηκώσει το χέρι του. Και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε από τους παίκτες.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία για το σφύριγμα εδώ, ήταν καθαρή φάση.
1: Ναι, όπως και πριν νομίζω ότι τεκμεύει ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Έχει λάθος εδώ ο Αταμάν. Λοιπόν, βολές για τον Τιντή Σόρτς, ο οποίος ήταν θετικός σήμερα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ήταν καλός.
0: Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο το πρόβλημα, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει τη διαφορά στους 10, 98-88. Απλά ο Σόρτς έχει αυτό το μόνιμο πρόβλημα που λέμε, ότι το κορμί του αποτελεί στόχο για μια άμυνα, για μια επίθεση σαν το Ολυμπιακό που είναι τόσο μελετημένη. Φάουλ τώρα στο walk-up, στην προσπάθεια του να πιέσει και να κλέψει, έκανε φάουλ στο walk-up, ενδεχομένως να θέλει και να σταματήσει το χρονόμετρο. Ο walk-up πάντως είναι καλός εκτελεστής από τις βολές.
1: 45 και 1 απομένουν.
0: Τρίτο φάουλ για τον Σόρτς. Μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα ενώψει τη Τετάρτη, γιατί είναι και μόλις δύο μέρες που μεσολαβούν.
1: Ο Όσμαν.
0: Τι θα γίνει με τον Όσμαν, ναι, γιατί.
1: Ο Ροκαβόπουλος δύσκολο.
0: Ο Ροκαβόπουλος θεωρούμε πολύ δύσκολο. Μακάρι το παιδί να έχει αποφύγει κάτι χειρότερο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
1: Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει τον Τόρση, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει άλλο τριάρι, έτσι. Δηλαδή ο Καλατζάκης υπάρχει μόνο που ξαναλέω δεν έχει πατήσει δευτερόλεπτο στο παρκέ. Τώρα θα μπει ο Χουάντσο.
1: Παραδόξω ήταν
0: και πέρα. Ο έχει βάλει την πρώτη βολή και αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε 100 στάρα.
1: Η 15η φέτος. Στην Αλφαένα.
0: 189 για τον Ολυμπιακό. Ο Χουάντσο μπήκε στη θέση του Λεσόρ που πήγε κατευθείαν στην άκρη του πάγκου. Χέις Ντέιβις επαναφορά στο Σόρτς. Κατεβάζει αυτό την μπάλα με τον Βόρντ απέναντί του. Θέλει να περάσει φάουλ από τον Βεζέγκοφ που θα αποβληθεί. Δεν θυμάμαι εγώ τον Βεζέγκοφ να έχει αποβληθεί ποτέ.
1: Σε τελικό σχόλιο.
0: Γενικά δεν θυμάμαι να έχει αποβληθεί ο Βεζέγκοφ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάνει και πολλά φάουλ ούτως ή άλλως και τώρα τα κάνει και λίγο μαζεμένα και θα πάει στον πάγκο μέσα σε χειροκροτήματα για τον Πίτερς. Η ευκαιρία να παίξει αυτά τα τελευταία 40,8 και βολές και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια διακοπή. Ο Σερέλης εκεί κάποιες συστάσεις δέχονται. Μάλλον έχει κάνει challenge ο Παναθηναϊκός για αντιαθλητικό. Ναι.
1: Έχει αποβληθεί στο Θατινό Κολοσσό ο Ολυμπιακός μετά το επεισόδιο με τον Αντώνη
0: Πετρόπουλο. Ναι, όχι, μόνο για 5 φάουλ.
1: Ναι, ναι, να το λέω ότι είναι 5 φάουλ. Όσο μπορώ να ψάξω τώρα.
2: Το challenge είναι νομίζω παιδιά για το αν θα μετρήσει.
0: Για να μετρήσει το καλάθι.
2: Καλάθι ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Οκ, okay, να το ξαναδούμε κι εμείς. Το φάουλ είναι του Βεζέγκο, άρα δεν μετράει το καλάθι. Έτσι. Έκανε και ίσως και μια επαφή ο Ward μετά, αλλά το φάουλ το έχει χρεωθεί ο Βεζέγκο. Άρα στην πρώτη επαφή εκεί ακολούθησε άλλη προσπάθεια, ουσιαστικά συνέχεια της προσπάθειας.

0: στους shorts, οπότε νομίζω θα απορριφθεί το challenge. Λοιπόν, όπως και γίνεται, απορρίπτεται, το δείχνει ο Καρπάνος χαρακτηριστικά. Οπότε δύο βολές για τον DJ Shorts, με το σκορ στο 189 και 40,8 να απομένουν για το φινάλε. Διαδικαστικά όλα αυτά. Αποθεώνεται ο Βεζένκοφ, ακούει ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα. 41,7 διορθώθηκε και το χρονόμετρο. Το 40,8 που ήταν. DJ Shorts στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός. Φτάνει τους 15 πόντους. Έχει και 2 assist, ένα λάθος, ένα rebound. 6 στα 9 shoot. Θετική παρουσία του, όπως είπαμε. Θα χάσει τη δεύτερη. Ο Βόκαμ θα πάρει το rebound. Θα κλέψει ο Σόρτς όμως. Κόθηκε εκεί ο Κοντοροβιθούλης. Δεν τον πήραν χαμπάρι. Και δίνει στον Χουάντσο. Αυτό τον Ναν που προσποιείται. Κλέβει ο Ward μπροστά από τον Χουάντσο και προσποιείται για να καρφώσει. Θα στοχίσει στο κάρφωμα. Ίσως περισσότερο από την βιασύνη του, ίσως από τη φοβέρα του Χουάντσο. Από την κούραση όλα μαζί.
1: Για τα 4 λεπτά έχει παίξει καθώς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η παραφορά από τον Χουάντσο, πάντως σίγουρα η επιστροφή του Ward βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο από τον Ηλικίνα.
1: Ναι.
0: Γκραντ τώρα μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα εύκολο layup. Δεν τον κυνηγάει καν ο Μιλουτίνοφ. Δεν κάνει καν τον κόπο. 192 το σκορ και φάουλ του Case Davis τον Peters, σαν αυτόν τον άνθρωπο που δεν χάνει σχεδόν ποτέ βολές. Θα έχει την ευκαιρία να πάει και αυτό στη γραμμή για να αυξήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Ο Peters, ο οποίος σήμερα είναι άποντος.
1: Ναι.
0: Έχει 0 στα 2 δίποντα.
1: Μάλλον έχει πάει ήδη στο Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί ήδη ψήκεται σώματι μετά την Ευρωλίγκα. Πάντως θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο τέταρτο ναι. μάτς θα τον χρειαστεί.
0: Έχει παίξει βέβαια κυρίως στο 3 έτσι στη σειρά.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη περίοδο μόνο έπαιξε σαν τεσάρι και σε όλα τα παιχνίδια. Στις υπόλοιπες στιγμές του μάτς σπανίως έχει παίξει ως τεσάρι, που είναι η κανονική του θέση, να το πούμε έτσι. Θα βάλει την πρώτη βόλη, θα ανοίξει λογαριασμό, θα βάλει και τη δεύτερη, 102-92.
1: Πάντως οι πεντεδάτες του Ολυμπιακού είναι όλοι διψήφοι και από 4 πόντους έχουν βάλει ο Τζόζεφ και ο Τζόνς.
0: Ναν για 3 με την μπάλα να βρίσκει ίσα ίσα στη Στεφάνη. Τώρα δεν κάνει καν τον κόπο να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα βγαίνει στο Φουρνιέ. Ο κόσμος του ζητάει να επιτεθεί, αλλά ο Γάλλος πολύ σωστά τηρεί το fair play. Λήξη του αγώνα. Ολυμπιακός 102, Παναθηναϊκός 92. 2-1 σε σειρά οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από το πρωτάθλημα, από το να υπερασπιστούν τα κεκτημένα και να κάνουν ένα πολύ εμφατικό double μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν θέλει να μείνει ζωντανός στη σειρά, θα πρέπει την Τετάρτη, τον τέταρτο τελικό που θα αρχίσει 9 το βράδυ στο Telecom Center, να κερδίσει και να ισοφαρίσει αρχικά και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο μάτς που αν χρειαστεί θα γίνει το Σάββατο εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι λίγο παράξενη ώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 52% πόντους του Ολυμπιακού, Φουρνιέ και Βεζέγκο, 28-24 αντίστοιχα.
1: Άλλη τόση με τις ασίστ τους, έτσι, γιατί έχει 8 ασίστ ο Φουρνιέ, 2 Βεζέγκο. Νομίζω ότι είναι κλειδί οι 12 πόντους, τα 4 rebound, 4 ασίστ, τα 2 κλεψίματα του Ward, 100%. Το τρίπο του Walkup, όταν ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει στις 4.
0: Οι 17 πόντοι του Μιλουτίνο, ο οποίος και πάλι ήταν ένα άλλο το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μάτς, διάστημα του μάτς για τον Παναθηναϊκό.
1: Και από εκεί και πέρα 2 είχε ο Πίτερ με αυτές τις βολές και από 4 ο Τζόζεφ και ο Τζόνς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 5 παίκτες από τους, έτσι.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Ολυμπιακός πήρε 21 και 42 από τον Τζόζεφ και αυτό λόγω των φάουλ του Walkup, γύρω στα 14 λεπτά του Peters και ένα 12 λεπτό του Jones. Οι άλλοι 3 δεν παίξανε. Ο Παπα-Νικολάου προφανώς κάποιο πρόβλημα. Θα το μάθουμε τώρα στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους είχε ο Grant που ήταν ο καλύτερος του με διαφορά. Έχει και 5 assist χωρίς κανένα λάθος. 12 είχε ο Case Davis αλλά με λίγες προσπαθείς. Μόλις 8 σουτ πήρε, είχε και 6 rebound. 10 είχε ο Kendrick Nunn αλλά με 0 στα 5 τρίποτα και μάλιστα πόνεσαν αυτά τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν σε σημεία καθοριστικά του αγώνα. 11 είχε ο Λεσόρ με πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αλλά στην τρίτη περίοδο που ήταν καθοριστική ίσως έπεσε λίγο. 10 ο Χουάντσο, 15 ο Σόρτς που ήταν από τους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό. 3 μόλις ο Σλούκας στην επιστροφή του μετά από 3 ματς που απουσίασε γιατί χάσε και το δεύτερο με τον Πάο, θυμίζω. 3 και ο Ρογκαβόπουλος που δεχόμαστε ολόκληρα περαστικά. Έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα. Μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να πάθει. 3 ο Τολιόπουλος που τον θυμήθηκε πολύ αργό ο Αταμάν στο τελευταίο 7,5 λεπτά. Και 6 ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έπεσαν καθόλου ο Καλαϊτζάκης και ο Σαμοντούρο. Αυτά από εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ραντεβού την Τετάρτη στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό. Για να δούμε αν θα έχουμε στέψει η παράταση και πέμπτο τελικό. Καλό βράδυ για την ώρα.
2: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. 102-92 με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον 2 matchball.
3: Ναι.
2: Έτσι. Το ένα παιχνίδι είναι Τετάρτη στο Telecom Center. Αν χρειαστεί και πέμπτο, επιστρέφουμε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πλέον θα είναι εκεί. Για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Προέχει όμως να δούμε την Τετάρτη τι θα γίνει στο Telecom Center.
3: Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο σχολείο της βραδιάς. Βάζει του δικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
3: Καλά.
2: Χαρά.
4: Χρόνια έχω να σας δω.
2: Ναι, είδες.
4: Έτσι, ναι.
2: Όλοι φάγατε, έπιατε, φύγατε, πήγατε σπίτια σας. Οι ακάματοι εργάτες ενημέρωσης εδώ.
4: Σιγά σιγά, Κώστα, μετά έμεινε τη φραπεδιά σου, την ημένηση φραπεδιά σου το πρωί στην Παλγονάρα σου και έβλεπε την Ακρόπολη. Εγώ ήμουν εκεί και έλειωνα. Κάτσε, sorry, δύο λεπτά, όπα. Για να τα βρεις όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα.
2: Δεν ξέρω πού πρέπει να έχω ένσταση, στη φραπεδιά ή στην Παλγονάρα με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρω τι από τα δύο.
4: Έτσι θέλω να το σκέφτομαι, ρε φίλε, οπότε μην το χαλάσει.
2: Όπως θες, όπως θες.
4: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα νομίζω ότι το παιχνίδι έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είδαμε πάρα πολύ πιο ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Okay. Καταρχάς το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό πρώτο μέρος. Με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλες του τις αρετές και τον Παναθηναϊκό να απαντάει σε όλα τα προβλήματα που βάλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πραγματικά, δώστε μου μάτια για να βλέπω τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν από λίγες μέρες έληξε 29-30 ημίχρονο, πήγε στο 47-45 με πολύ καλά ποστά ευστοχίας, με πολύ καλό διάβασμα, πολύ καλές επιθέσεις. Μπορεί να μην υπήρχαν παίχτες που να κάνανε, ξέρω εγώ, με ξέρεις το Φουρνιά από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, να κάνανε αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά δούλευαν πάρα πολύ καλά οι επιθέσεις στο δωμάτιο. Πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν το δείτε καλά, έχει πάρει βοήθεια μόνο από ουσιαστικά 5 παίχτες, έτσι. Δηλαδή το σκοράρισμά του περιορίστηκε σε 5 παίχτες. Πολλοί βάλαν πολλούς αυτοί οι 5, αλλά δεν είχε, ας πούμε, αυτό που λέμε τη βοήθεια από τον πάγκο. Δεν είχε τον Παπα-Νικολάου καθόλου στο μάτς. Δεν είχε τον Πίτερς ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε πόντους από τον Τζόζεφ που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είχε κομβικό τον Tyreek Jones. Όπως είχε, ας πούμε, και τον Χολ στο προηγούμενο μάτς, αλλά και τον Tyreek Jones στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά περιορίστηκε στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στις εμπνεύσεις του Βεζένκοφ, στο καλύτερο στους επιθετικά παιχνίδι σε αυτή τη σειρά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρα από τα rebound σήμερα να κάνει και ζημιά και στο ζωγραφιστό. Στα μεγάλα σου του Walkup, που το φέρνει τύχη έτσι, και τα παιχνίδια στο Σεφ ουσιαστικά κρίνονται με τρίποντα του Walkup, γιατί και σήμερα το τρίποντα που βάζει 45 μοίρες είναι το τρίποντα που ουσιαστικά σφραγίζει το παιχνίδι. Αλλά ξέρεις, και το World φυσικά, που σημάδευσε πολύ γρήγορα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, στην άμυνα. Το σημάδεψε πάρα πολύ εύστοχα, πήρε γρήγορα τα φάουλ από τον Χουάντσο και χάλασε πάρα πολύ το rotation το οποίο είχε ο Αταμάν στο μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να χάνει το μυαλό του κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνέχισε με τη φόρα και τη δύναμη του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ενώ και είναι και το δεκάλεπτο που στα δύο προηγούμενα μάτς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή, ας πούμε. Στο πρώτο μάτς μάζεψε τη διαφορά από τους 17 πόντους και στο επόμενο μάτς πήρε τη διαφορά των 10 πόντων. Αυτή τη φορά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για εκείνον.
4: Ναι, ήταν αυτό που ουσιαστικά κρίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά κρίνει το μάτς πέρα του Ολυμπιακού. Εκεί ο Παναθηναϊκός σε μια λούμπα άφησε τον Ναν να εκνευριστεί από το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Ναν στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που του σφίριξαν διαιτητές φάουλ. Δεν έχει κάνει μια παράβαση και στη δεύτερη έχει γίνει περισσότερο επιθετικό φάουλ παρά αμυντικό φάουλ του Ναν. Εκεί που σταμάτησε και το παιχνίδι για να το δουν οι διαιτητές για...
2: Με το challenge του Αταμάν για
4: βιοπραγία. Δεν υπήρχε βιοπραγία του Walkup, αλλά είναι καθαρά επαφή που ψάχνει ο Walkup. Τέλος πάντων, εκεί ο Ναν λοιπόν εκνευρίζεται και βγαίνει εκτός παιχνιδιού και αυτό ο Παναθηναϊκός το πληρώνει στα δύο πέναλτι που χάνει ο Ναν με το σκορ πεζόμενο. Εκεί που πήγε να μαζέψει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκνευριστεί, έχει χαλάσει το μυαλό του, ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό. Εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα αυτόν τον εκνευρισμό που έχει ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει και εκμεταλλεύεται τα βιαστικά και σκληρά μαρκαρισμάτα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία στο φάουλ. Παίρνει πόντους εύκολα από εκεί. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει λύσεις και τη βρίσκει μόνο με το Σόρτς. Ήταν εκπληκτικό σήμερα. Χτύπησε ακόμα και τον Μιλουτίνοφ και κατάφερε και κράτησε τον Παναθηναϊκό σε μια σχετική επαφή. Και φτάσαμε στο φινάλε ενός παιχνιδιού, το οποίο έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει σε θρίλερ, θα μπορούσε να εξελίξει σε θρίλερ, γιατί ξαφνικά ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και βρίσκει επιθετικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός τις έχει βρει νωρίτερα με το Φουρνιέ, δηλαδή έχει ακόμα το ματς, δεν είναι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αρχίζει εκεί και μπαίνει η δεύτερη σκέψη στους παίκτες του Ολυμπιακού. Όμως εκεί στη φάση που ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί να πάρει να εκδιάσει το φάουλ από τον Μιλουτίνο, οι διαιτητές δεν το σφυρίζουν, τέλος πάντων κακός για την άποψή μου, και τελειώνει το μάτς με τις ουσιαστικά βολές του Βεζέκοφ από τις τεχνικές ποινές του Αταμάν. Δεν θεριστήκαμε τη δυνατότητα να δούμε ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο φινάλε, ας πούμε, ένα φινάλε το οποίο μπορεί να έχει συγκλονιστικό χαρακτήρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι ούτε σήμερα ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αυτή την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας που έχει, ας πούμε, στα φετινά παιχνίδια των Παναθηναϊκών. Και σήμερα έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός φεύγοντας στο παιχνίδι. Επίσης ο Παναθηναϊκός και σήμερα έδειξε ότι παρά τα ζητήματά του, παρά τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί, με τον Σλούκα να είναι ουσιαστικά ως υπαρών στο μάτς απόψε, με τον καλύτερο του παίχτη σε αυτή τη σειρά τελικών να είναι εκτός, τον Όσμαν, με τον Ρογκαβόπουλο να μένει εκτός δράσης στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, με ένα ουσιαστικά ψηλό να πρέπει να παίξει μια πολύ πλήρη front line, καταφέρνει και βρίσκει τις απαντήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα ποιο είναι? Για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μείνει ισοϊψής με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει αυτό που έβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο να μην το επιτρέψει να γίνει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή, θα πρέπει να μην εκνευριστεί, να μην σκέφτεται όλες αυτές τις ιστορίες που συζητάμε, που δίκιο ή άδικο έχουμε να συζητάμε, έτσι, για το πώς είναι τα διαιτητικά κριτήρια στα παιχνίδια. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι θεμητό μια διαιτητική τριάδα να αποφασίζει να αφήσει το σκληρό παιχνίδι ή τέλος πάντων να αποφασίζει να σφυρίζει κάθε επαφή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα κριτήρια από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπήρξε και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, οι ομάδες έπαιξαν άμυνα ουσιαστικά για ένα ημίχρονο, οι 32 φορές που βάρεσε ο Ολυμπιακός, είναι υπερβολικό νούμερο. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό νούμερο. Και αυτό, ξέρεις, το κουβαλάει ένας παίχτης στα αποδυτήρια, το κουβαλάει στην προπόνησή του, το κουβαλάει στην προετοιμασία του και το παιχνίδι. Αν λοιπόν του βγει κάτι το οποίο, ξέρεις, θα του θυμίσει αυτή την κατάσταση στο μάτς, είναι πολύ πιθανό να εκνευριστεί, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα όπως είχαμε την τρίτη περίοδο. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και μείνει συγκεντρωμένος, εγώ λέω ότι μπασκετικά έχει καταφέρει σε αυτή τη ζωή τελικών και τις βρίσκει τις απαντήσεις. Αυτό όμως θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Βαΐε.
4: Καλή συνέχεια.
2: Θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ. Ξέρεις, με δύο μέρες ξεκούραση είναι σημαντική μια μέρα έξτρα που είχαν οι ομάδες για το σημερινό παιχνίδι.
3: Από Παρασκευή σε σήμερα, ναι.
2: Από Παρασκευή σε Δευτέρα. Είναι η μία μέρα λιγότερο που υπάρχει μέχρι Τετάρτη. Yeah. Μπορεί να παίξει ρόλο σε κάποιους παίχτες που είναι ήδη πολύ καταπονημένοι, που παίζουν 30 τόσα πλάσματα.
3: Γιατί δεν το απλώσανε ανά τρεις μέρες? Τι να έκανε, μην πέσει με το Μουντιάλ.
2: Λόγω Μουντιάλ. Η Διέρτη έχει και τους τελικούς της GBL και το Μουντιάλ. Για να μην μπλέξουν οι μεταδόσεις, τα κανάλια κτλ. Θέλαν να το τελειώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό και ο τελικός, ο πέμπτος, αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει 6 ώρα. Αυτό είναι ένα θέμα του προγράμματος, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι παραπάνω ξεκούραση σημαίνει καλύτερο θέαμα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, δες τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που ήταν 68-58, ναι, και δες τι έγινε σήμερα που πήγε 102-92. Περισσότερη ενέργεια, πιο φρέσκοι παίχτες, υψηλότερο σκορ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
5: Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ?
5: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στον Big Wings Sport Fame που κλείνει τα 30 του σήμερα, να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, να μακροημερέψει, να έχει υγεία και τα καλύτερα έρχονται και είναι πάντα μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι όταν μια σειρά ειδικά τελικών είναι στο τρίτο παιχνίδι με το σκορ στο 1-1, αυτό το τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες το βλέπουν ως τον μεγάλο τελικό που θα τους δώσει το πολύ μεγάλο προβάδισμα και νομίζω ότι αυτό γίνεται. Από τη μία ο γηπεδόχος προφανώς και θέλει να προστατέψει το γήπεδό του, να πάρει το προβάδισμα και μετά να έχει δύο match ball που λένε στο βόλεϊ και στο τένις για να κατακτήσει τον τίτλο. Από την άλλη ο φιλοξενούμενος θα κάνει τα πάντα για να πάρει το διπλό, να σπάσει την έδρα και στη δική του έδρα στο τέταρτο παιχνίδι να αυξήσει τις πιθανότητες του για να πάρει μια νίκη. Νομίζω ένα τέτοιο παιχνίδι είδαμε σήμερα και μια τέτοια διάθεση και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πρώτο. Εντάξει, θα πείτε καθαρκή και δύσκολη και πάντα υπάρχει νευρικότητα και δεν μπορούν να παίξουν στο 100%. Το δεύτερο βέβαια με το πάρα πολύ χαμηλό σκορ το οποίο είδαμε. Σήμερα στο τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έδειξαν μια διάθεση να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός νομίζω με την είσοδο του Ward στην 12άδα το πέτυχε αυτό, γιατί ο Γόρντ έλειψε στο ΆΚΑ και έτσι ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά σταντικός στις επιθέσεις του. Η μπάλα δεν κυκλοφορούσε πολύ, ο Φουρνιέ εγκλωβιζόταν συνέχεια και έκανε πάρα πολλά λάθη παρά την καλή του εμφάνιση. Αυτή τη φορά όμως με τον Γόρντ να βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στα στάνταρ του όσο μπορούσε, γιατί η απουσία του Ντόρση είναι τεράστια για τους πυρεώτες, έτσι όπως είναι, έχουν δομηθεί να παίζουν. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε σε καμία περίπτωση και να λησμονήσουμε την εκπληκτική εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Φουρνιέ, και ο οποίος εκτός από τους 28 πόντους μοίρασε και 8 ασίστ και μάλιστα με μόλις 2 λάθη, αν θυμάμαι καλά, στο τέλειο κομμισέντερ είχε κάνει 6, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός. Ένας Βεζέγκοφ, ο οποίος ήταν ο Βεζέγκοφ τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω η εμφάνιση η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σαφέστατα ήταν και ο Μιλουτίνοφ, καθώς το σημερινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να τον τροφοδοτήσει και γι' αυτό ο Σέρβος πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, παρακαλώ, με 8 στα 8, αλλά και πολύ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Γόκαπ, ο οποίος πέτυχε τα σημαντικά σουτ προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Παναθηναϊκός έδειξε σπιδμό και έδειξε να πλησιάζει στο σκοράρισμα. Το κακό για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι την πολύ περισσότερη δουλειά την έκαναν οι παίκτες της πεντάδας και μάλιστα έχουν παίξει και αρκετά. Βλέπω εδώ ο Γουόρντιγκ παίξει κοντά στα 34 λεπτά, ο Βεζέγκοφ 35,5, ο Φουρνιέ 37, ο Μιλουτίνοφ 28 λεπτά, ο Γόκαπ κοντά στο 20 λεπτό. Γενικά δεν πολύ μοιράστηκε ο χρόνος, υπομίστηκαν αρκετό βάρος η πενταδάτη του Ολυμπιακού. Είναι ένα ερωτηματικό για τον τέταρτο τελικό η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται, γιατί μεσολαβούν λιγότερες από 48 ώρες πλέον. Από την άλλη νομίζω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί το παιδί τραυματίστηκε, ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου έδωσε έναν πάντα στον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπορούσε να απολογίζει στον Όσμαν. Έχασε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος Ρογκαβόπουλος έδειχνε να ξεκινά και να μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήτανε αρκετά θετική η παρουσία του, μπορεί να έχει μόλις 3 πόντους, αλλά γενικά η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι στερήθηκε αρκετά σε αυτή τη θέση ο Έργιν Άταμαν από τους παίκτες του, και εκείνος από την πλευρά του υπερχρησιμοποίησε παίκτες όπως ο Χέις Δίδη που είχε 36 λεπτά, ο Γκραντ είχε 34, ο Νάν κοντά στα 30, αλλά ένας Νάν ο οποίος σήμερα ήταν, θα έλεγα, πολύ μέτριος για τα δικά του τα στάντερ, έχασε πολλά ελεύθερα σουτ και γενικά ήταν ένα παιχνίδι όπως είπαμε πολύ υψηλού ρυθμού. Νομίζω ο Ολυμπιακός ήθελε να το πάει σε υψηλό ρυθμό, γιατί αυτό είναι το τέμπο που το βολεύει. Αν καταφέρει να φερνάρει στον Ολυμπιακό και να μην κυκλοφορεί καλά την μπάλα, θα έχει προβλήματα. Το είδα μάλιστα πριν από μερικές ημέρες στο Telecom Center. Σαφέστατα και το κλειδί της νίκης για τους Ερυθρόλευκους ήταν και η κυριαρχία τους στα rebound, όπου εξασφάλισαν 34. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει και έναν δείχτη 23 assist με μόλις 10 λάθη, και πάλι τα λάθη δεν τα απέφυγε και έκανε και πολλά λάθη νευρικότητας, θα λέγαμε, ο Ολυμπιακός. Αλλά το 23-10 συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια, όπου ήταν σχεδόν ίδιες οι τιμές σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, είναι σαφώς πολύ καλύτερο. Προβάδισμα πλέον για τον Ολυμπιακό, αλλά ερωτηματικό και για τους δύο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα μέχρι τα τελευταία λεπτά, θα λέγαμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και μένει να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος σωματικά πλέον. Νομίζω τίθεται θέμα και το σωματικό πια. Γιατί έχουμε φτάσει στο φινάλε και όποιος καταφέρει να φανεί πιο φρέσκος στο επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα προκύψουν, τότε θα πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς, και οι λεπτομέρειες αυτό θα το κρίνουν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
5: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, για χαρά.
3: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τώρα αυτό λέμε για τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, εντάξει, σε άλλη φάση. Παίζουν 8 μήνες μεν, αλλά πόσα παιχνίδια.
2: Νομίζω βγαίνουν καμιά 80 παιχνίδια. Τα οποία είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Και παιχνίδια που γίνονταν 2 μέρες, 3 μέρες, με διαβολοβδομάδες ή όπως τώρα σε σειρές play-off. Δεν είναι απλά ότι είναι πολλά παιχνίδια, είναι και, ξέρεις, 3 τη βδομάδα.
3: Αυτό.
2: Σε κάποιες φάσεις.
3: Αυτό. Άλλου τύπου καταπώνηση φυσικά το σώμα, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά
2: μεγάλη ωστόσο. Μεγάλη ωστόσο, ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιώργο.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
6: Δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού, εντάξει, όλα καλά. Έκανε ο Ολυμπιακός το 2-1. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Ο Πάνακος έχασε τα ελεύθερα σουτ, είχε 17-27 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός τα έβαλε. Ο Ολυμπιακός έβαλε και τις βολές. 26-32. Ο Πάνακος έχασε 10-13. Κάπως έτσι η Ερυθρόλευκη έκανε το 2-1. Εντάξει, νομίζω έκανε υπερπροσπάθεια ο Πάνακος, έχοντας στην ουσία μείνει χωρίς τριάρι. Ήταν εκτός Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μόλις 10 λεπτά. Σύν όλα τα άλλα προβλήματα που είχαν παίξει πάνω με τα φάρ που είχαν φορτωθεί. Στην ουσία παίζοντας με 6-7 παίκτες οι πράσινοι. Προσπάθησαν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν. Έχασαν πολλά αμυντικά rebound σε ένα ακόμα μάτς. Και πλέον τώρα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήθελαν όλοι να γίνει, να πάρει δηλαδή το πρωτάθλημα, νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει κόντρα σε όλους και σε όλα, παλεύει και με τις ατυχίες του, με τους τραυματισμούς. Και φυσικά, το είπα και την άλλη φορά και θα το ξαναπώ και σήμερα, ο κόσμος που πρέπει να είναι υπερήφανος για αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι έχει δείξει χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά. Και κάποιες λεπτομέρειες, να το θέσω έτσι, δεν έχουν επιτρέψει τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα τώρα. Εντάξει, τώρα ατομικά δεν θέλω να σταθώ, κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο ο Γκραντ, που καλώς και ο Σόρτ σήμερα, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις στο δεύτερο μήχρονο. Ο Χουάντσο ξεκίνησε την προσέγγιση του παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει έχοντας φορτωθεί από τον Ρινεφάουλ. Ο Ναν εκνευρίστηκε εκείνος από τις αποφάσεις των διαιτητών και εκείνος δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο μάτς. Οπότε, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα πάνω, θα ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από θαύμα να πάρει το σημερινό μάτς. Έτσι, θα πρέπει να γίνει κάτι εντυπωσιακό, κάτι που θα μείνει στην ιστορία, αντίστοιχο δηλαδή του τετραπτυρικού 2024, για να φτάσει πάνω στην νίκη. Σήμερα, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα και έχοντας όλες αυτές τις καταστάσεις εις βάρος του. Έτσι. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. I am all ready to enter with your team.

0: Λοιπόν, το ζητήσατε, δεν το χορταίνε το ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα περιμένουμε να πάει 12 η ώρα, Ερακλής. Άστα σιγά,
1: έλα, άστα σιγά.
0: Σιγά, ότι το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Αποθεώνεσαι τώρα. Ο μπασκετικός Ερακλής Αντύπας. Ναι.
2: Να βλέπεις εδώ σημειώσεις. Πόντο, πόντο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Δεν πρόλαβε να πει για σημειώσεις και πόντο, πόντο.
0: Το θέμα είναι και τώρα που το δω το μας, γιατί 8 στις 10 που τον ακούω, τον ακούω. Τι έγινε, του λέει ο Διονυστόδης, το μας. Ε, είδα λίγο δύο δεύτε, κάτι είδα μετά έφυγα.
1: Το στρίμωξε τώρα εδώ μέσα, Δεσίλα.
2: Όχι, εδώ μαζί με Δεσίλα.
0: Σήμερα.
2: Τα μάτια του Ολυμπιακού τα βλέπω. Αυτό το ακούσε εσύ που μπορεί να μην δεν βλέπω όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Ναι. Τρώω και όχι γιατί θα αποφύγω το βραδύ. Δεν το βλέπω. Άλλες ώρες και για γούρι δεν το έχω κρύψει.
0: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν μία μέρα επιπλέον για ξεκούραση και για δουλειά. Δηλαδή, γιατί με αυτό το πράγμα που γίνεται ανά δύο μέρες τελική Δευτέρα Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
0: Να.
2: Γιατί θα τελειώσει το μάτσο βράδυ της Δευτέρας, Τρίτη είναι αποθεραπεία και Τετάρτη παιχνίδι. Αυτή τη φορά είχαν τρεις μέρες. Δηλαδή έγινε προπόνηση. Και αυτό φάνηκε, δηλαδή ότι πήγαμε σε πολύ υψηλό σκορ. Δηλαδή καμία σχέση με το μάτσο το οποίο έγινε στο Ακάλο 68-58. Κόντευε να ήταν το ημίχρονο, ας πούμε, το σκορ του 47-45. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και στα άλλα 2,5. Δεν λέω τρία, διαβάζω το πρώτο ημίχρονο που έγινε στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός πάντα έπαιρνε διαφορές. Μικρές και μετά και όσο περνούσε έφτανε στους 8 πόντους, στους 9. Πάντα εκεί δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό για να μπορέσει να τις διατηρήσει. Ο Παναθηναϊκός επέστρεφε. Είναι και χαρακτηριστικό ότι επέστρεφε και από το 2-3 φορές που ξέφυγε ο Ολυμπιακός στους 9 πόντους. Και στους 8 ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο, 23-15. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ήταν 29-21, το ξαναγύρισε ο Παναθηναϊκός. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Το πόντο-πόντο ουσιαστικά πήγαινε μόνο στο δεύτερο. Το ίδιο πράγμα συνέβη στο 57-49 που έγινε 57-55. Το 68-59 που έγινε στο τέλο που μείωσε πάλι ο Παναθηναϊκός 70-64. Εκεί που νόμισαν όλοι ότι τελείωσε το μάτς με το τρίποντο του Walkup, τη γωνία που γίνεται το 80-66. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, δεν είχε καθόλου καλές επιλογές ο Ολυμπιακός στην επίθεση και έφτασε η διαφορά στους 7. Και ακόμα και στο 88-79 με το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, είδαμε πάλι τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κρατήσει διαφορά και πήγε στους 4 με το τρίποντο που έβαλε ο Γκραντ στον ευθυδιασμό. Κέρδισε εν τέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση, όταν και σήμερα εμφανίστηκε ο Σόρτ σε επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή να σκοράρει και είχε κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον κράτησε στο 57-49 που το έκανε με 6 δικούς πόντους, 57-55 γίνεται το 2-1 και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Φουρνιέ και φοβερό παιχνίδι είχε κάνει και ο Βεζέκοφ και δεν είναι μόνο ξέρεις ότι σκοράρει, γιατί ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ έβαλαν μαζί 52 πόντους.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το λες μικρό αριθμό για τελικό 52 πόντους, παραπάνω τους μισούς, 102, 52, δηλαδή 51% για να είμαστε δικοί. Είναι και το γεγονός ότι ο Βεζέκοφ ήταν ο παίχτης που αξιοποίησε τον Μιλουτίνοφ κατά το καλάθι. Σε κρίσιμο σημείο με δύο ασίστ, μία που ήταν πίσω από την πλάτη και η άλλη μία που κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Έχει δώσει και άλλες ασίστ στο Βεζέκοφ. Πόσα ασίστ έχει δώσει?
0: Όχι, δύο.
2: Αυτές οι δύο. Λοιπόν,
0: 8 ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ έχει κάνει μυθικό ματ. Έχει κάνει μυθικό ματ ο Φουρνιέ. Έχει βάλει 27 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. 28 πόντους. Είχε σε ένα σημείο 5 στα 8 τρίποντα και έχει δώσει και 8 ασίστ. Δηλαδή. Εντάξει, δεν προλάβει να φτιάξει καφέ. Δεν μπορεί να φτιάξει και ένα καφέ και ένα και δύο τοστάκια και για τα κόρτσιτ. Λοιπόν, έγινε το 2-1. Τώρα πάμε Τετάρτη για το τέταρτο το τελικό και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τελειώνει τη σειρά. Είναι όμως παιχνίδια τα οποία δεν ξέρεις τώρα τι πρόσωπο θα δείξουν οι παίχτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο coach. Γιατί φαινόταν και όποιος έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και την ξέρει την ομάδα, και δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ούτε δημοσιογράφος και απλός οπαδός. Ο Ολυμπιακός μετά το Final Four στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν είχε καθαρό μυαλό. Φαινόταν αυτό. Πολλά λάθη. Ο Ολυμπιακός είχε 30 λάθη σε δύο μάτς.
0: Mm-hmm.
2: Είναι υπερβολικός αριθμός.
0: Yeah.
2: Και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού όλη τη χρονιά αυτά τα 30 λάθη. Ωστόσο, σήμερα ήταν διαφορετική η εικόνα του. Και στον τρόπο δηλαδή και στην ενέργεια που έβγαλαν οι παίχτες. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το 24ωρο, αλλά όταν μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι ατελείωτη, ατελείωτη για τους παίχτες, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος που πρέπει να γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια, δηλαδή και πρέπει να παίζεις τη Δευτέρα Τετάρτη.
0: Λόγω Μουντιάλ.
1: Λόγω Μουντιάλ.
2: Τι λόγο Μουντιάλ, τι σχέση
1: έχει το Μουντιάλ. Επειδή έχει έρθει τα δικαιώματα του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει,
2: ναι.
1: Το να τραβήξει σε βάθος η σειρά των τελικών και να καβαλήσει το Μουντιάλ, τη δημιουργεί πρόβλημα στον προγραμματισμό των αγώνων με τα κανάλια.
2: Εντάξει, έχει τόσα κανάλια.
1: Δεν εγώ μπορώ μαζί πάρει. Σου, αλλά στην ΕΡΤ θεώρησαν ότι πρέπει να.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα είχε μια διοργάνωση με εθνικέ
0: κάρτε. Απλά... Αν είναι γι' αυτό, η αλήθεια είναι χαζομάρα. Έτσι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά είναι στην Πέμπτη η πρεμιέρα του Μουντιάλ, η οποία είναι 10. Την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είναι θα μπορούσε λέω, το μάτς να πάει Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Στις 7 η ώρα. Η μία μέρα για τους παίκτες είναι, είναι απίστευτα σημαντική. Το δηλαδή...
2: Και στο σημείο της σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Και μετά Κυριακή. Okay. Όπως βρήκαμε μια ώρα το Σάββατο, θα βρούμε αντίστοιχη ώρα την Κυριακή.
2: Έλα, μωρέ,
0: ήταν τώρα μια πρεμούρα.
2: Μα όλοι
0: οι πώ συμφόρησαν και ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο για τα δύο παιχνίδια αυτά. Αν άφηναν από τα πρώτα παιχνίδια να μεσολαβούν τρεις μέρες, θα πήγαινε πιο βαθιά. Αν φτάναμε σε Πέμπτη.
2: Ναι, θα, ωραία, θα πήγαινε Δευτέρα Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, θα ήταν Τετάρτη Σάββατο, ναι, Τρίτη. Θα τελείωνε έξι μέρες μετά.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι. Και προφανώς έχουν κάνει προγραμματισμό, έχουν μοιράσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ στα κανάλια της ΕΡΤ με τέτοιον τρόπο που θα τους χάλαγε τον προγραμματισμό. Τι να σου πω. Αυτό ήταν η απόφαση. Αυτό έχουμε τέλος πάντων, με αυτό θα πορευτούμε αναγκαστικά.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα θα έχει μόνο το πέμπτο ματς.
1: Τρεις μέρες
2: και. Τρεις μέρες πάλι.
1: Ναι, ναι. Αν υπάρχει πέμπτο ματς.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Ηρακλή.

Παναμού στα δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Στο 75ο λεπτό Ολλανδία Ουσμπεκιστάν 1-0 και στο 56ο Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία. Το παιχνίδι είναι 2-0.

0: Και εμείς πάμε να κλείσουμε τα σημερινά σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Με Νικόλα Χτύπη, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας κύριε, το παρακάναμε σήμερα.
1: Έλατε. Μας γίνει και συνήθεια.
2: Ναι. Εντάξει, είναι και αρχή της εβδομάδας ακόμα, ελπίζω να μην συνεχιστεί έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι αυτό, κολλητάκι μου.
2: Είστε καλά, φτάσατε σόι, υγιείς, αυλαβείς και...
1: Φτάσαμε για δουλειά, Νικόλα μου, εμείς δεν πήγαμε σπίτι μας, φτάσαμε για δουλειά.
2: Κάποιοι έχουμε διαφορετικά ωράρια, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι στο Λαβή στις 8, τι να κάνουμε, δεν είμαστε νυχτερινά πλάσματα όπως εσείς. Λοιπόν, μην σας κάθεστε εδώ κιόλας πάρα πολύ σήμερα, έτσι, μια μέρα γιορτής, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό σήμερα ήταν πολύ κομβικό το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστικός, έδειξε ότι μπορούσε να το χτυπήσει, αλλά αστόχησε σε πολλά πέναλτι. Γιατί μόνο τέτοια ήταν ειδικά τα τρία που χάνει ο Νάντα ελεύθερα τρίποντα. Αν και βλέπουμε τα ποσοστά των δύο ομάδων έξω από τα 6,75 να είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, υπό την έννοια ότι έχασε αρκετά ελεύθερα και τα έχασε και σε κομβικές στιγμές του παιχνιδιού εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε είτε να εσωφαρίσει είτε να περάσει μπροστά όταν πλέον φτάσαμε στο περίφημο Grand Time, όπως το λένε, οι μασόνοι του μπάσκετ. Εκεί δεν μπόρεσε να βάλει τα μεγάλα σουτ. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί εκνευρισμός από κάποια σφυρίγματα νωρίτερα. Πάντως αυτό που είδαμε στο τέλος με τον Hayes Davis, τον Μιλουτίνοφ και την αποβολή του Αταμάν, μάλλον ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στον πράσινο πάγκο σιγόβραζε, να το πω έτσι, από το τρίτο δεκάλεπτο. Όπως και να έχει, για μένα...
1: Εγώ ξέρω πώς το ερμήνευσα αυτό το ξέσπασμα του Αταμάν. Ότι στο μυαλό του αυτό το σφύριγμα ήταν ό,τι και στο πρώτο μάτς η φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Δηλαδή ένα φάουλ το οποίο, ας πούμε, θα το δίνει ο διαιτής μόνο, ας πούμε, ξέρεις, με πολύ προσπάθεια. Και σου λέει, δεν μας το δώσατε, μάλλον το δώσατε στον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς, δεν μου το δίνετε εμένα τώρα. Που εκεί πέρα αντίδρασή του είναι αυτή που είναι, την οποία την έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδια στα οποία κρίνει ότι αδικείται, να μπαίνει μέσα και να κάνει όλο αυτό το σοου που κάνει που οδηγεί στην αποβολή του. Το έχουμε ξαναδεί.
2: Ακριβώς. Δηλαδή. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα, πώς θα το πω, δεν έγινε για να επηρεάσει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα επόμενα σφυρίγματα των διαιτητών, διότι ήξερε ότι
1: έχει εκείνη τη στιγμή
2: είχε μπει τα φόπλακα, να το πω έτσι, στις ελπίδες του Παναθηναϊκού για νίκη. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί το χτύπησε το παιχνίδι όπως είχε κάνει και στο πρώτο μάτς, έστω με μια διαφορετική ροή, με διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να λέει ότι θα μπορούσε να είχε φύγει ένα από τα δύο βράδια με το διπλό στο ΣΕΦ, δεν το έκανε. Φαίνεται ότι, δηλαδή σήμερα το είδαμε με το Φουρνιέ, πριν από μερικά βράδια το είδαμε στο ΆΚΑ με τον Hayes Davis, είναι μια σειρά που πέρα από όλα τα άλλα κρίνεται στις μεγάλες πριγκιπικές βασιλικές εμφανίσεις κάποιων παικτών. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να βρει οπωσδήποτε τέτοια, και αν αυτή προέρχεται από τον Αν, θα αυξήσει και τις δικές του πιθανότητες να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του τίτλου. Το λέω αυτό διότι είναι αλήθεια ότι ο Αν σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, για όποιο λόγο και αν το πει κάποιος αυτό, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά, και χωρίς αυτόν οι ελπίδες του Παναθηναϊκού για κάτι παραπάνω είναι αλήθεια ότι μειώνονται δραματικά. Θα περιμένουμε να δούμε αν δει και αυτό στον καλό του εαυτό, όπως και άλλοι. Το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε μια ανταγωνιστική σειρά και κατά τα φαινόμενα έτσι θα πάει μέχρι και το Game 5.
0: Ωραίοτατα. Νικόλα, μας
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Νικόλα Χτύπη. Εμείς πριν πάμε στην διακοπή, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημαν.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς, στους οποίους μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 Plus. Παίξει υπεύθυνα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Να γυρίσουμε να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, αδερφέ, για τα 30 χρόνια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τη δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: πήγαμε στο FM στο 94,6 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημαν, στο Spotify, ανεβήκαν σήμερα και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν τον κύκλο αυτών των 8 μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών. Τα οποία δύο, τα τελευταία είναι, το ένα μιλάει για τρεις πολύ ωραίες μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή, και πηγαίνει και κλιμακωτά όπως πρέπει. Τρία παιχνίδια που έγινε από χαμός μέχρι κακός, δηλαδή χαμός, κακός, χαμός, ταβερνόξυλο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006. Το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι Ολλανδίας-Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1974, που ρίξανε και φάγανε και δύο. Και το τρίτο είναι πραγματική μάχη, ένα από τα πιο βία παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ, σίγουρα το πιο βίαιο σε Μουντιάλ, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη του Σαντιάγο και αφορά το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Χιλή, που έχει πολλά ντεσού, πιστέψτε μας, στο Μουντιάλ του 1962. Και το δεύτερο, η δεύτερη ιστορία, αφορά όλη αυτή την λίγο τρελή, λίγο ανορθόδοξη, πετυχημένη εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2010, η οποία όμως ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω, με την επαναπρόσληψη του Ταμπάρες, με το Προσέσο.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο φτιάχνει την ομάδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι... Δεν φτιάχνει απλά την.
0: Όχι, φτιάχνει το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο κάθετα. Mm-hmm. Αυτό κάνει ουσιαστικά για να φτάσει η Ουρουγουάη το 2010, να κάνει αυτό που να κάνει, να βάλει και ο Σουάρες το χεράκι του εκεί που έπρεπε. Κυριολεκτικά. Και να καταφέρει η Ουρουγουάη να προχωρήσει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τελευταίες ιστορίες μας. Και τώρα έχουμε και καμιά άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, τα ακούσατε σήμερα. Είναι 30 χρόνια Sport FM. Ο κ. Κώστας προλάβει εκεί και μια μικρή ιστορία.
1: Είπα μια μικρή ιστορία, ναι. Στο φινάλε για όσους ακούσανε.
0: Εκεί γύρω στις 8. Όσοι ακούσατε, αυτό είναι που ακούσατε. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Τα ακούτε. Είτε άνθρωποι που είναι εδώ, είτε άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Άνθρωποι που μπορεί να έρθουν 5 χρόνια εδώ, 10, 15 ή 20. Να εκφράζουν μόνο αγάπη. Αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Αυτή είναι η ιστορία, λέω πολύ, του Sport FM. Οπότε θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχουμε ξαναπεί αυτήν την ιστορία. Πόση εντύπωση μου είχε κάνει την πρώτη εκείνη μέρα που ήρθαμε, που μπαίνουμε στο γραφείο. Πρέπει να ήταν εκεί κάπου τέλη Φεβρουαρίου του 2005, κάπου εκεί. Και ήρθε και αλλάξει ο Γιώργος Χεράκης πάρα πολύ σοβαρά και μας λέει θα υπογράψει τη 2-1. Και λέγαμε τι έγινε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Τι εννοείται, γιατί και ποιος έχει την οψιόν.
1: Εντάξει, η πλάκα ξεκινάει από το ραντεβού με το Χελάκι που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, σε ένα μαγαζί που στο Hard Rock.
0: Hard Rock ήταν ή ήταν Planet Hollywood τότε?
1: Νομίζω Hard Rock, δεν έχει σημασία. Κάπου στο Σύνταγμα ήταν κάτω.
0: Στη Φιλελεύθερη.
1: Ναι. Λοιπόν, και κάνουμε τη συνάντηση τέλος πάντων. Και αφού συζητάμε αυτά και τα λοιπά, λέει, καθίστε να πάρω ένα τηλεφώνο τον οικονομικό. Και παίρνει το κινητό που μακρύνεται 5 μέτρα, κάτι ψηφίζει εκεί.
0: Ναι, δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω αν πήρε, τέλος πάντων. Ήταν όμως ωραίο θεατρικά όλο αυτό το πράγμα. Γυρίζει πίσω και λέει, εντάξει, έγινε ανοιχτή ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε πλάκα αυτό. Είχε πραγματικά.
1: Ήταν καλά, τον είδαμε σήμερα, έτσι χάρηκαμε πάρα πολύ που τον είδαμε και πάλι. Λοιπόν.
0: Μετά από αρκετό καιρό. Το άκουσα αυτό το σκηνικό που λέει ο φίλος με τσόχο και καρπετό που να μαλώνουν ποιος έκανε το σκληρότερο στρατιωτικό. Να λέει ο ένας, εγώ ήμουν εδώ, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όχι εγώ ήμουν πιο πέρα, όχι εγώ ήμουν στο ποτάμι, όχι εγώ ακούγα τους Τούρκους. Να δηλαδή μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, hold my beer και οι δύο. Εγώ θα πω. Ήταν όλη τη θητεία εκτός.
0: Δεν είπανε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Πώς τους βλέπεις δηλαδή, όταν τους κόβεις σαν φάτσες, πώς τους βλέπεις? Να περάσανε, ξέρω εγώ, όλο το στρατιωτικό στα σύνορα.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Από τις φάτσες και μόνο, φυσιογνωμικά.
0: I don't think so.
1: Ένα εννιάμινο μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Παραπέρα, όχι.
0: Επίσης, κοιτάξτε, γενικώς, για όσους είστε έτσι τακτικοί ακροατές και ακροατές ετών, ξέρετε, όσες ιστορίες και να υποθούν στα γενέθλια, στο πούμε, του σταθμού, που είναι έτσι η διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Και πάλι να ξέρετε ότι είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι λιγότερες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες ιστορίες, καλώς κακώς, δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι και το ωραίο, το καταλαβαίνουμε. Τι είναι η ζωή, πάλι. Λίγες ιστορίες, τα αφήσουμε, τα αφήγουμε, 4-5 φωτογραφίες και μερικές ιστορίες. Αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε είναι, έχετε καταλάβει όλη τη φάση του σταθμού. Προφανώς και υπάρχουν και ιστορίες. Πολλές, απλώς κάποιες ιστορίες δεν μπορούν να υποθούν, ακόμα και αν είναι, πώς να πούμε, πραγματικά ξεκαρδιστικές. Να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η φάση. Γενικώς, Κώστας Γκότζος, τι εννοείται που είναι ζει? Μια χαρά ζει, δεν τον βλέπετε? Δεν είστε στα social media, δεν βλέπετε τον Κώστα Γκότζο? Τι μας ρωτάτε μας? Μας ρωτάτε? Εννοείται Κώστα Βάρας ο Θεοστηλάτος σήμερα και πάλι. Δεν τον πετύχαμε εμείς, είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει και συζήτηση προφανώς για το ποιος θα ήταν ο πιο Θεοστηλάτος από όλους. Εννοούνται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα συγκινητική και πάντα δύσκολη η αναφορά στους απόντες.
1: Βέβαια.
0: Από όλους. Αλλά είναι έτσι, ξέρετε, όπως όλοι αγαπάνε το σταθμό εδώ και τους συναδέλφους, καταλαβαίνετε ότι οι απώλειες πονάνε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι θα αλήθεια, θέλαμε για... να είναι εδώ στα γενέθλια και εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι εδώ.
0: Να.
1: Αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ.
0: Να.
1: Μας λείπουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί.
0: Όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο και ο Μπόκτορ, ο Χρήστος Χαρλαπόπουλος βεβαίως. Εντάξει, μια κατηγορία μόνο στο Χρήστος ούτως ή άλλως. Και ως άνθρωπος.
1: Όλοι, ο Γιώργος Κουτρούτσος, ο Χαράλαμπος Τσιριμονάκης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από εδώ και δεν είναι πια μαζί μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τους θυμούμαστε πάντα με αγάπη και αυτό είναι, ξέρεις, είναι μια παρακαταθήκη αυτού του σταθμού. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα για όσους δεν ακούσαν, ότι και για μας είναι η σημερινή ημέρα ιδιαίτερη, γιατί πριν 10 χρόνια επιστρέψαμε. Δηλαδή τέτοιες μέρες του 16
0: ήταν. Ναι, τέτοια μέρα, ακριβώς.
1: Που ήρθαμε και κάναμε εδώ την εκπομπή, την επαιτειακή. Η οποία στην πραγματικότητα σηματοδότησε μετά και την επιστροφή του Fight Club το Σεπτέμβριο του 16. Ήταν αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν υπήρχε κανένα πλάνο όταν ήρθαμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή για τα 20 χρόνια Sport FM πριν από 10 χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο επιστροφής. Ήταν απλά μια εκπομπή one-off, στην οποία ήρθε ο κύριος Γιάννης από τα Γιάννενα για να κάνουμε μια εκπομπή να θυμηθούμε τα παλιά. Αυτό. Και από την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου και όλο αυτό το πράγμα που έγινε εκείνες τις 2,5-3 ώρες που ήμασταν εδώ πέρα, μπήκε ουσιαστικά η σπίθα που άναψε, ας πούμε, τη φωτιά της επιστροφής της εκπομπής. Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα 10 χρόνια μετά, στα 30 χρόνια του σταθμού, και εμείς κομμάτι αυτής της παρέας, αυτής της οικογένειας, να γιορτάζουμε κι εμείς τα γενέθλια του Sport FM.
0: Βλέπω εδώ η ιστορία που πάντως που υπόθηκε περισσότερες φορές ήταν του Γερασίμου με την Τζόντα μετά τη σύνδεση με το Super Sport. Είναι μια μυθική ιστορία.
1: Μυθική.
0: Είναι αλήθεια αυτή. Η ιστορία του κ. Κώστα με τον Μπουφάν, παιδιά, δεν είναι για σήμερα. Αυτή την ιστορία.
1: Αυτή είναι
0: χριστουγεννιάτικη. Κανονικά. Μια πολύ ωραία ιστορία που δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Δεν θυμάμαι την έχουμε πει. Είναι το περίφημο το τηλεφώνημα στο Δενίση Ελευθεράτο.
1: Ναι, την έχουμε πει, αλλά πάντα μπορεί να.
0: Την έχουμε πει αυτή την ιστορία. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία ενδεχομένως να την πούμε, για να πούμε εμείς μια ιστορία που δεν είναι δικιά μας. Έτσι, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τους σεισμούς μας, ξέρω εγώ, ό,τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, εμείς ξεχνάμε κιόλας. Πιο εύκολα θυμόμαστε τις ιστορίες των άλλων παρά τις δικές μας. Ναι, κλέψαμε τους Playboys. Τώρα θέλετε να τα ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε live ιστορία πώς έγινε. Δεν θα τα πούμε όμως αυτά. Ή να τα πούμε.
1: Να πεις την ιστορία που ξεκίνησε να λες.
0: Σωστά, θα πω αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο. Νίκος Τζατζαράς, παιδιά, ξέρετε γιατί έχει γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Γνωρίζετε για τον Νίκο και ειδικά τη σχέση τη δικιά μου με τον Νίκο. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ, ο Μέγας Διονύσης Ελευθεράτος, ο οποίος κάνει εκπομπή με γραμμές. Είναι η φάση, ρε παιδί μου, που ο Sport FM 12-2 είναι τέχνη, ποδόσφαιρο, φιλοσοφία. Είναι σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Διονύσης ήταν τέτοιος τύπος, εντάξει. Σε κάποια φάση λοιπόν, βγαίνει στον αέρα ένας τύπος, και γίνεται το εξής, ήταν και λίγο, είχε θέμα με την ομιλία του ο ο κύριος και λέει το εξής. Λέει, έλα, μιλάει για ψωμί. Έλα, Διονύση. Λέει, καλησπέρα. Λέει, ο Θανάσης από τα καμίνια με. Λέει, καλησπέρα, Θανάση, του λέει ο Διονύσης. Λέει, πώς τον βλέπεις το κόκαλι. Ξέρετε, μια ερώτηση που.
1: Γενική φύσεως.
0: Ναι, που δεν είναι κάτι στην πραγματικότητα και που κανονικά χρειάζεται διευκρίνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Διονύσης Ελευθεράτος δεν έχει θέμα με αυτά και κάτι του κάνει το εξής. Για να την πούμε την ιστορία.
1: Για να την πούμε, γιατί έχουμε Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε η συνέντευξη τύπου. Χρήστο.
2: Ναι, ναι, χαίρετε.
1: Καλώς το.
2: Έχει αρκετό ψωμί η συνέντευξη. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά έρθει ο Χρήστος Σερέλης λόγω της αποβολής του Ερικίνα Ταμάν, προσώπη στον Παναθηναϊκό, βοηθός του. Και δεν θα σπαταλήσω πολύ τον χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι λίγο μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας είπε και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί κάποια ερώτηση σχετικά με το παιχνίδι. Λίγο αργότερα έρθει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αυτού η τοποθέτηση και ενδιαφέρον. Να πούμε ότι αρχικά θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και την υποχρέωση να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του μετά τον δεύτερο τελικό. Και είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να πω και θα το πω, λέει, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Για όσα έγιναν όμως στο παιχνίδι, λέει, δεν υπήρχε παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο εμίχρονο ο κύριος Γιανακόπουλος ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή, δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λέει, για ό,τι έγινε στη συνέχεια, ζητώ συγγνώμη, λέει, αλλά επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κύριο Λεπενιώτη και μαθαίνω, λέει, ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι τελείως διαφορετικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι απορίας άξιων, είπε χαρακτηριστικά για αυτή την κατάσταση. Έχετε δει, λέει, τι γίνεται σε αυτό το κήπεδο με μένα και τι ακούω. Όταν μπαίνω στη Ρισούνα, λέει, οι μπουνιές που πέφτουν απ' έξω, λέει, είναι χαρακτηριστικές. Ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα, λέει, είχε σπάσει το χέρι του, έτσι ανέφερε έτσι καυστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για τον αγώνα είπε ότι προηγηθήκαμε στη σειρά εκμεταλλευόμενη την έδρα μας, αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι, πετύχαμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια λήξης αυτή τη σειρά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, παρότι μπορείς να στην ίδια τακτική, μπορείς ένα μάτι να δυσκολευτείς να βάλεις 58 πόντους και στο άλλο να βάλεις πάνω από 100. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες και πνευματικά αλλά και σωματικά την κόπωσή τους. Η ομάδα μας, λέει, όμως κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα. Ήταν μια ανακούφιση για μας γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Αμφίβαλα, λέει, σε κάποιο σημείο αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους τελικούς, αλλά σήμερα ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Θα πάμε, λέει, σε δύο μέρες στο Telecom Center και αν γίνεται θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και είπε στο τέλος, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Ο προπονητής της είναι, όπως λέει και ο ίδιος, ο καλύτερος στην τελευταία δεκαετία. Η πρόκληση είναι μεγάλη για μας, ανέφερε ο Ερκίνα Ταμάν, έτσι λίγο καυστικά για τον... Ο κύριος Μπαρτζόκας ήταν επικεφαλής λίγο καυστικά για τον Ερκίνα Ταμάν. Ρωτήθηκε για το πώς σχολιάζει τα παράπονα που εκφράζει ο Παναθηναϊκός για την διαιτησία και μέσα στον αγώνα αλλά και κατόπιν των αγώνων που έχουν γίνει ως τώρα. Είπε δεν θα ήθελα να πω στη λογική για το πώς θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα μεταξύ μας ντέρμπι πριν και μετά τα παιχνίδια. Είναι δικό του θέμα. Εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας παιχνίδι. Το τι κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δικό του θέμα. Ας μιλήσουν για αυτό το θέμα, λέει, οι διοικήσεις. Αλλά συνέχισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας πρόεδρος να απαιτείται συνέχεια σε έναν προπονητή. Σέβομαι κάθε προπονητή. Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος ο κύριος Σαταμάν, ενώ ως άλλης εθνικότητας άνθρωπος, κάθε φορά που έρχεται εδώ, λέει, τον αγκαλιάζω. Αλλά με μένα, λέει, υπάρχει μια ξεκάθαρη στοχοποίηση. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για τους τραυματίες. Για τον Παπα-Νικολάου είπε ότι έκανε σήμερα δύο ενέσεις, μία το πρωί και μία αργότερα, προς τιμή του για να μπορέσει να βοηθήσει εφόσον αγωνιζόταν, όμως κρίναμε ότι έπρεπε να το προφυλάξουμε. Επειδή η σειρά είναι όπως είναι, πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια διαλύματα μέσα στο μάτσο στους παίχτες για να ξεκουράζονται, ώστε να μην έχουν συνεχόμενα λεπτά. Άλλες φορές αυτή η τακτική αποδίδει και άλλες όχι. Και ρωτήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν έπαιξε το τρίτο παιχνίδι, είπε ότι σήμερα έκανε μια κάπως καλύτερη προπόνηση, θα δούμε, λέει, πώς θα είναι και αύριο και ελπίζουμε την Τετάρτη αυτή τη φορά να είναι διαθέσιμο. Αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με κάποια έτσι και από τον ίδιο προς τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και φυσικά και με την τοποθέτηση για τη διαιτησία που έκανε ο Χρήστος Σερέλης. Έτσι, αρκετά έτσι τεταμένο το κλίμα όπως καταλαβαίνετε και εσείς και περιμένουμε να δούμε τι θα μας σημερώσει την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρυστρομπόλη και από τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Προσπαθήσω να επανέλθω στην ιστορία. Για να την πούμε, ξανά ο Διονύσης Ελευθεράτος, γραμμές. Αλλά βγαίνει ένας κύριος, ο οποίος είχε και μια δυσκολία στην ομιλία του. Λέει, έλα Διονύση, ο Θανάσης από τα καμίνια είμαι, πώς βλέπεις το κουκάλι. Και λέει ο Διονύσης, παίρνει άρα λοιπόν και λέει, κοίταξε φίλε μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτόν τον καιρό ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού κυνηγάει μεγαλεπίβολους στόχους. Ο σαν τον Δον Κιχώτη έχει μαζί του πολλούς Σάντσο Πάντσα να τον βοηθούν. Το όνειρό του είναι εντυπωσιακό και οι στόχοι που κυνηγάει μεγάλοι. Δεν γνωρίζω αν στο τέλος θα βρει την Δουλτσινέα. Έχω την αίσθηση εν τούτης ότι προς το παρόν βρίσκει μόνο ανεμόμυλους. Κάνει ένα τέτοιο λογίδριο λοιπόν ο Διονύσης, ένα δύο λεπτά. Τώρα σταματάει. Υπάρχει μια σιγή 2-3 δευτερολέπτων και μετά ακούγεται το εξής. Έλα, Διονύση, ο Θανάσης από τα Καμίνια είμαι. Εντάξει, το οποίο είναι πάντα, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι μια όμορφη

0: Όχι, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα, κυρίως γιατί βρήκαμε ανθρώπους που είχαμε να δούμε κάποιους αρκετούς μήνες και κάποιους αρκετά χρόνια. Πάντα αυτά τα τύπου reunion όπως ήταν το σημερινό. Και παρότι πήγαμε αργά, έτσι φαντάζομαι το πρωί, όσοι ήταν εκεί πέρα θα ήταν πολύ κόσμο. Εμείς πήγαμε κατά τις 5.30, ναι. Οπότε ό,τι προλάβαμε να δούμε μέχρι τις 8 που μείναμε εκεί. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάλι πάρα πολύ ωραία, έτσι, να δούμε παλιούς φίλους.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, θα έχουμε Βαγγέλη Μπραουδάκη σε λίγο. Mm-hmm. Να πούμε.
0: Μαζί με τον Διονύση και τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Όποιος αντέξει για μια μέρα. Εδώ πέρα το 12-2. Ξανά, δηλαδή. Θα ξέρω τα μπασκετικά μηνύματα. Εδώ πέρα έχουν μπλέξει τώρα τα αμέν με τα δε. Λοιπόν.
0: Στα 20 χρόνια που κάνατε την εκπομπή, ακύρωσα ραντεβού με συνάδελφο για να σας ακούσω. Δεν ξέρω τι κέρδισε η προσμονή να σας ακούσω ή το πάθειά μου με τις γυναίκες. Ελπίζω να είναι καλά και εκείνη και εσείς.
1: Άμα πήγα να ρωτήσω τι έγινε μετά, δηλαδή ότι μπορεί να άκουσες εμάς, αλλά μετά βγήκες ενδεχομένως σε κάποια φάση αργότερα. Όχι, δεν έγινε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήταν το ένα ακυρωμένο το οποίο τελείωσε μετά, δεν είχε δεύτερο, έτσι.
0: Νομίζω στην πραγματικότητα δεν ήθελες να βγεις. Εγώ αυτό θα πω. Αν ήθελες πάρα πολύ να βγεις.
1: Αν είναι πολύ τη συγκεκριμένη,
0: ναι.
1: Γιατί εμάς, άλλωστε μπορούσε να μας ακούσει και την επόμενη μέρα εδώ που τα λέμε. Όταν γύρναγες, εν πάση περιπτώσει, λίγες ώρες θα έχανες. Ενώ το ραντεβού ήταν τότε να γίνει. Προφανώς δεν ψησνώσουν τόσο πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι θυμάστε το Θανάση από τα Καμίνια, βλέπω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Υπέροχο. Θα βγουν οι γράμμες, παιδιά. Θα βγουν στα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά.
1: Αυτά τα παιδιά, ιστορίες με γραμμές δεν είναι να πούμε. Τώρα μας στέλνουν κάτι ιστορίες με γραμμές και εμείς δεν ξέρουμε.
0: Αυτά θα τα πούν τα παιδιά μετά.
1: Αυτά, ναι.
0: Ό,τι θέλουν να πούν και ό,τι προλαβαίνουν να πούν, θα τα πούν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα έχει και ο Μπραουδάκης ιστορίες να θυμηθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι. Μεγάλο ταξίδι στο memory lane το οποίο θα γίνει το βράδυ.
1: Έτσι. Κάποιος λέει, καταλαβαίνω, λέει ότι το ίντερνετ άλλαξε το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αλλά προσωπικά μου έχει λείψει μεταγραφολογία όταν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις φήμες ή να μάθεις στοιχεία για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εννοείται, σε όλους μας έχει λείψει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Σε όλους μας έχει λείψει γιατί όπως καταλαβαίνετε οργίαζε φαντασία, ενώ τώρα ακούς το όνομα και μέσα σε δύο λεπτά μπορείς να μάθεις αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, τι είναι, ποιος είναι και να δεις και highlights.
0: Λέει ένα μήνυμα σχετικό με την απογευματινή σου παρουσία στον Bolivar. Λέει, κύριε Γιάννη, με ερεθίσατε με το μαύρο στενό υποκάμισό σας. Όταν φύγατε, έκανα μια βουτιά για να σβήσω τη φωτιά που προκαλέσατε. Λέει ο φίλος που γράφει ως ο μπάρμαν του Bolivar. Τι να κάνουμε, δημιουργείς πάθη.
1: Γιάννη, λες, το είπα κρατήσει ο Ιάκωβος ο περιπτεράς. Νομίζω ότι αναφέρεις σε άλλον Ιάκωβο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αναφέρεσαι σε άλλον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος τον οποίο αναφέρεσαι ήταν ναυτικός. Εκτός αν είναι άλλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτός που λες. Αλλά
0: ο
1: γνωστός είναι η αλήθεια Ιάκωβος Σπορ FM για αρκετά χρόνια. Ήταν ο συγκεκριμένος. Ενδεχομένως κάποιοι να θυμάστε και παλιά στο περιοδικό SMS το οποίο κυκλοφορούσε ως ένθετος Sport Day μεταξύ του 2010 και του 2012. Είχαμε επιχειρήσει κάποιες φορές, είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στους γνωστούς τότε ακροατές του Sport FM, όπου ήταν τότε, ήταν η Κάτια, ήταν ο Ιάκωβος, ποιος άλλος ήταν, δεν τους θυμάμαι κιόλας.
0: Εντάξει, ήταν ο Βασιλάκης από Καμοτερό, δεν είχαμε καταφέρει να τον έχουμε στο αφιέρωμα.
1: Είχαμε καταφέρει να τον βρούμε, αλλά ναι, δεν τον είχαμε στο αφιέρωμα, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Είχαμε αναζητήσει τον Παύλο.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει επίσης να το βρούμε. Είχαμε τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι και εγώ τους υπόλοιπους που είχαμε. Ναι.
1: Φίφης ήταν ένας.
0: Δεν
1: το θυμάμαι και εγώ.
0: Περάσαμε αρκετά χρόνια.
1: Να μην χαθούμε. Λέει ατάκες τύπου να μην χαθούμε και πάρε κανένα τηλέφωνο. Υπόθηκαν σήμερα. Όχι ιδιαίτερα,
0: όχι,
1: να σας πω.
0: Όχι.
1: Όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο συγκίνηση. Περίπτερμαν 13, μάλιστα.

0: μάλιστα.
1: Ωραίο, θα θυμούνται εκεί καλή, μυθικούς ακροατές τέλος πάντων. Ο Ιάκωβος, ναι, είναι ο Έλα Κώστα, ναι. Αυτός είναι. Ο Αλέξο τεκμηριωμένος.
2: Εσύ που λες Κώστα, είχα την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με Ασπούλια και Βασιλαρά, ήταν νωρίτερα, δεν τους προλάβατε. Τον Βασιλαρά τον πετύχαμε. Με τον Ασπούλια έχουμε παίξει μπάσκετ και παρέα έχουμε παίξει σε εκείνο το παιχνίδι, το φιλανθρωπικό,
1: ναι,
2: που έχει γίνει. Οπότε...
1: ναι.
2: Ναι. Αλλά τον Νικόλα τον προλάβαμε ευτυχώς. Το είπαμε να γεια. Λοιπόν. Ναι, και διάφορα έτσι που έχετε στείλει έτσι ωραία. Ναι, εντάξει, πάντα είπαμε αυτές οι στιγμές επαιτειακές μετά από τόσα χρόνια και με τόσους ανθρώπους που έχουν περάσει. Το να μπορούμε να συναντιόμαστε με κάποιους από αυτούς και να λέμε δύο κουβέντες και να πίνουμε και ένα καφέ, έστω και με αφορμή τα γενέθλια, ωραία είναι πάντα.
1: Είναι έτσι.
2: Καλά 40 που λέει κάποιος, ελπίζω να εννοεί τα 40 χρόνια και όχι με την άλλη έννοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και όλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά
1: χρόνια
2: στον Sport FM που
1: πολλά,
2: κλείνει σήμερα τα 30 του χρόνια. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 το Παναθηναϊκό Άκτρο στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών τη στοίχημα GBL. Κορυφαί των νικητών, η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 assist, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 rebound. Από πλευρά ετοιμένων ξεχώρισαν οι Γκραντ με 19 πόντους, 5 assist και Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνε το τίτλο στην Τετάρτη, το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Πλέον κέντρο που έχει πάψει να ντρέπεται, έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη για όλους, δήλωσε ο Χρήστος Ερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματία, από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Η κούραση είναι μεγάλη, αλλά θεωρώ πως έχουμε περιθώριο βελτίωσης, δήλωσε και εξέφρασε την αισιοδοξία πως ο Ντόρση θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στη μέση είχε ο Παπα-Νικολά, ο οποίος έκανε ένεση αλλά δεν ήταν έτοιμος και αποφασίστηκε να μην ρισκάρει. Επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω και θα το πω ένα συγγνώμη στο φιλάθλητο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων επί τρεις ώρες μας έβριζαν, δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τρίτου τελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που τιμωρήθηκε με 10.000 ευρώ πρόστιμο. Με ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκολος Λεπενιώτης. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Διακόπτουμε το δελτίο και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
9: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση, Βαλεντίνα, στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Έτσι, αυτή η σύντομη ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το τέλος του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Αυτά.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσου Τσαρούχα που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό ονείων της στοίχημα GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα ευριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του με τους Κεντρινόμαυρους ως το καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδέκου για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο, φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει την ενδιαφέρεται Τραμπζονσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το τριφύλι στις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε η Rapid Viennese. Την πρώτη τους σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 28χρονος Αμερικανός Γκάρ Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι μεταξύ των υποψηφίων ομάδων για μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαζίς Σαμπουτζούγλου. Οι New York Knicks υποδέχονται τους San Antonio Spurs στο τρίτο τελικό του NBA, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 στη σειρά. Τζαμπολ στις 3.30 τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο με καλεσμένο τον Βαγγέλη Μπραουδάκη.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
12: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
13: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
14: Ναι, αμά, ακριβώς.
15: Έχουμε διακοπή το πουλί, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
16: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
15: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
16: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
15: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδου των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
17: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
18: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
19: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
20: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
21: Καλώς σας νύχτα.
10: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ πλέον τα 30 χρόνια του Sport FM έχουν συμπληρωθεί. Ως φιλοξενούμενος με βάλανε να κάνω εισαγωγή.
1: Δεν γίνεται τώρα φιλοξενούμενος.
0: Λοιπόν, πάρτε εδώ μικρόφωνα γιατί έχω ακόμα track. Θα το βρω το ρυθμό μου.
2: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε απόψε στα 30 χρόνια του Sport FM. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι συγκινημένος γιατί το είχα πει και πρόσφατα σε βίντεο που μου ζήτησαν να κάνω για το Sport FM και τα λοιπά, ότι οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ στο Sport FM ήταν εκπομπές του Βαγγέλη Ογιουσαντέξη ως φοιτητής και το έφερε η ζωή μετά να κάνω νύχτα, ρε παιδί μου, με τα χρόνια.
0: Είναι ωραία η νύχτα,
2: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Καλή.
2: Είναι καλή η νύχτα, υπάρχουν και δύσκολες νύχτες, αλλά okay, εδώ είμαστε για να τις κάνουμε πιο εύκολες και απόψε θα το πάμε έτσι, δεν θα μπορούσαμε να μην σε έχουμε. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης.
1: Γιατί το έστειλε και εμείς που ακούμε από το 23.
2: Ναι. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, συγκίνηση, παιδιά, ναι, με το σήμα κτλ. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος είχε το πίσω αντέξει το 12-2 και καθιέρωσε αυτή τη ζώνη με κόσμο, όχι απλά την καθιέρωση και την απογείωση. Μετά το έκανε και τηλεοπτικό. Έτσι.
0: Σωστά.
2: Στο Super Sport τότε. Νόβα μετέπειτα κτλ.
0: Μέχρι το 10.
2: Μέχρι το 10. Ναι. Λοιπόν. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είναι τιμή μας. Δεν το συζητάμε.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Είναι. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα, θα βγάλουμε και γραμμές, παιδιά, και θα πούμε και για μπάσκετ και για όλα. Δεν το συζητάμε και με το Βαγγέλη.
0: Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το είναι συχνότητα στο Βοστάμα. Χρωστάει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Ξέρω πάρα πολλοί που το αναγνωρίζουν. Εγώ σου λέω ότι χρωστάω πάρα πολλά πράγματα.
2: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται από, και από πιο παλιούς.
1: Ο σταθμός αυτός έδωσε την αμεσότητα με τον κόσμο. Είσαι πια. Σε ξέρουν, μιλάς, ακούν τη φωνή σου τότε γιατί δεν υπήρχαν τα social media τα παλιά τα χρόνια.
2: Ήταν πιο μαγικό το ραδιοφωνό, ναι, τότε. Δεν σε βλέπανε καθόλου.
1: Δεν σε βλέπανε.
0: Όχι, δεν σε βλέπανε, φανταζόντουσαν.
1: Ναι.
0: Αλλά, πώς το λένε, πρέπει να σε αντέχει το σκηνή. Γιατί άμα δεν σε αντέχει το σκηνή, άρα αν δεν μπορεί και το μέσο, δεν μπορείς και εσύ. Αλλά όταν μπορείς εσύ και δεν υπάρχει το μέσο, δεν θα σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία.
1: Ο συνδυασμός είναι.
0: Γι' αυτό είπα. Χρωστάω πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Την πρώτη μέρα, από εκείνη την 8η Ιουνίου του 1996, όχι με τέτοια εκπομπή.
2: Αλλά.
0: Με μια εβδομαδιαία που αφορούσε το τι ακριβώς συμβαίνει στα μίντια.
2: Οκ. Okay.
0: Wow. Στη συνέχεια σεζόν την πρώτη με τον Μιχάλη, φτάναμε κοντά στο Μουντιάλ του 1998 και μετά έγινε το boom. Μετά ήταν πια η ζώνη με τον Γιάννη τον Μοσχονά κάθε βράδυ.
2: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Κυριακή.
2: Και Κυριακή.
0: Ναι. Το Σάββατο μας αφήναν ελεύθερος.
2: Όποιος αντέξει.
1: Πώς και έτσι.
0: Όποιος αντέξει. Στο Μουντιάλ δεν μας αφήναν ελεύθερος. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν.
2: Είναι άλλο πράγμα. Ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε και το διαδίκτυο. Δηλαδή είχε αρχίσει σιγά σιγά και ήρθε πιο μετά. Έβαζε ράδιο να ακούσει, ήθελε να ακούσει τον κόσμο. Ήθελε να ακούσει παραγωγού κτλ. Τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως το άκουγα τότε. Και υπήρχαν και πολλά βράδια, κυρίως το καλοκαίρι, που περίμενε να ακούσει μετά τις 12 για μεταγραφές. Γιατί κάνανε πολλές μεταγραφές στην εκπομπή του Βαγγέλη, 12.30 μία.
1: Αδερφέ, δεν υπήρχε το ίντερνετ τότε.
0: Να ακούσει για μεταγραφές, να ακούσει για μεταφυσικά φαινόμενα.
2: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι ολόκληρο ήταν. Είχαμε ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσει για στοίχημα. Γιατί το στοίχημα στην Ελλάδα επισημώς ήρθε το 2000.
2: Σωστό.
0: Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει να εξηγεί τον κόσμο αν ήξερε, αν δεν ήξερε, να μάθει. Αν τυχόν ήξερε, έπαιζε πριν έρθει. Εδώ έπρεπε να αρχίσει να το εξηγήσει σιγά σιγά ότι αδερφέ, δεν χρειάζεται να στα παίρνει μπουκ. Κάτσε τουλάχιστον να σου πούμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Όχι, ναι, για να βρει το σωστό. Για να μην παίζει αυτά τα παιχνίδια στη σειρά και να περιμένει πάντα να του τσακίζει το έβδομο και να χαμογελάει ο μπουκ και εσύ να κλαις.
2: Πώς έχουν αλλάξει οι εποχές.
0: Και τέλος πάντων το στίχημα δεν ήταν, για παράδειγμα, δεν θα σε σώσει ποτέ, δεν είναι τζόκερ.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό είναι.
2: Τώρα ακούς καθόλου τώρα βράδυ.
0: Όταν οδηγώ.
2: Όταν οδηγεί. Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την προηγούμενη δεκαετία. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που το κοινό θέλει να κουβεντιάσει ή καταλαβαίνει τι πρέπει να κουβεντιάσει. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που τον προσεγγίζουν οι παραγωγοί.
2: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά από τότε.
0: Είναι τελείως διαφορετικά, ναι. Είναι τελείως διαφορετική και η γενιά.
2: Καλά, αυτό σίγουρα. Άρα και στους παραγωγούς.
0: Τώρα κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος που άκουγε τότε είναι over 40 αυτή τη στιγμή. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτός που έχει μνήμες είναι over 45.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
0: Οπότε.
1: Βέβαια.
0: Οπότε αυτός που είναι τώρα 34, Σου λέει τι είναι αυτή. Οι τρεις εκεί.
2: Το οποίο θα δείξει μέχρι πότε πήγε.
0: Ραδιοφωνικά πήγε μέχρι και το 2002 και μετά ήταν μόνο τηλεοπτικά μέχρι το 10, μέχρι το 9.
2: Μπράβο, μετά ήταν τηλεοπτικά.
0: Ως εκπομπή. Εδώ συνέχισε κανονικά.
2: Εδώ συνέχισε, ναι.
0: Απλά δεν γινόταν η παράλληλη μετάδοση που γινόταν, γιατί 1,5 χρόνο κάναμε παράλληλη με την Όβα. Τηλεόραση στο ραδιόφωνο ή ραδιόφωνο στην τηλεόραση.
2: Το θυμάμαι. Μετά από σένα, βράδυ πήγε ο Μιαούλης, νομίζω.
0: Λίγο ο Μιαούλης με τον Μπάμπη. Αυτός που έμεινε πάρα πολύ καιρό κανονικά ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος.
2: Ο Ελευθεράτος. Ναι. Κάποιες φορές.
0: Με μένα. Εγώ έμεινα με το Μοσχονά, έτσι. Ναι, ναι. Είναι καλό να θυμάσαι πάντα τα δίδυμα.
2: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
0: Με τον Γιάννη εδώ και στη συνέχεια η μεταφορά, η τηλεοπτική ήταν με τον Καραπαπά εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά έγινε το 7 που ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος. Το 7 είχε πάρει μια απόφαση. Όταν ξεκίνησα εγώ έκανα μόνο κάθε Δευτέρα το 7. Αλλά ήταν μια εκπομπή περισσότερο προς τους Ολυμπιακούς. Υπήρχε εκπομπή για την ΑΕΚ, υπήρχε εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν της μόδας τότε. Να απευθύνεσαι συγκεκριμένα.
1: Ναι, και ήταν δύο. Τις άλλες τέσσερις ήταν ο Ελευθεράτος.
2: Ναι.
1: Έτσι είχε. Τώρα εγώ μετά όταν ξαναγύρισα.
2: Μετά
1: το 11, όχι, μισού το.
2: Με το Σούτο έφυγες.
1: Ναι, έφυγε.
2: Και τώρα είμαστε 7 χρόνια μαζί.
1: Δηλαδή, εντάξει, εγώ το συνέχισα 24, άρα πόσα χρόνια.
2: Ναι. Ναι, ήταν τότε 12-2, εγώ το κλασικό που θυμάμαι ως φοιτητής, 12-2,
0: 12, όποιος αντέξει. Και όποιος αντέξει. Ξέρεις πόσες φορές ο Γερασίμου πήρε μικρόφωνο στις 4 παρατέταρτο το πρωί, αντί να το πάρει στις 2 και κάτι.
2: Ναι, και μετά ακολουθούσε ο Γερασίμου.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πήγαινε.
0: Πήγαινε δηλαδή, μέχρι να ξημερώσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
2: Ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τι μου έρχεται εικόνα. Εγώ τότε ήμουν στην Καλυθέα, εγώ φοιτητής. Ήταν του παππού μου σπίτι και είχε ένα παλιό ραδιόφωνο το οποίο μου είχε μείνει η εικόνα χαρακτηριστικά, όπου με έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσα το γερασί μου. Κάποιος ακροάτησα, έβγαινε κάτι, θα έλεγε και το είχα ανοιχτό και ξυπνούσα, λέω, τι έγινε.
0: Σε αυτά τα χρόνια.
2: Και μετά Νικολαίδης Μαχαίρας το πρωί.
0: Ναι, σωστό.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια περάσανε. Τώρα, ειδικά στα τελευταία που ξέρεις με τα ταξίδια με το Υπουργείο, με τον Υπουργό δεξιά-αριστερά. Ξέρεις πόσο κόσμο έρχεται και μου λέει. Σε άκουγα. Λέω δεν κοιμόσουν το βράδυ. Όχι, και η μάνα μου φώναζε.
1: Μα το στέλνει εδώ πάρα πολύ. Το τι άκουγαν από το πατέρα τους.
2: Πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή εσύ, τουλάχιστον σου λέω, στη δική μου τη γενιά και λίγο μεγαλύτερους, ήσουν ρε παιδί μου νύχτα. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος Βαγγέλης Μπραουδάκης, του έρχεται στο μυαλό νύχτα και ραδιόφωνο. Εσύ που το έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια και που το καθιέρωσε, το απογείωσε τα λοιπά, δεν είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο τη νύχτα από τα υπόλοιπα? Από τις υπόλοιπες ώρες.
0: Ήταν και τότε.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν και τότε, είναι και τώρα. Αυτό που αξίζει τη νύχτα. Πρόσεξε, η νύχτα είναι πάντα πιο χαλαρή. Έχει πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ναι. Μπορείς να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Μπορεί να μην θες να σκεφτείς πολύ, γιατί θες να ξεφύγεις από όσα σου βαρύνουν το μυαλό όλη τη μέρα. Σκοτούρες, φασαρίες, γυναίκες, παιδιά, δουλειές, χρέη, με χίλια πράγματα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, ναι. Αλλά έχεις και τη δυνατότητα, επειδή είσαι λίγο πιο χαλαρός, να μπεις λίγο πιο αναλυτικά σε ένα-δυο πράγματα και από όπως σωστά λέγεις ο Τυρακόπουλος, είναι τα πιο σπουδαία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Αυτές οι εκπομπές θα είχαν αξία εάν αρχίζεις πραγματικά να μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς,
2: ναι.
0: Και όχι να αναπαράγεις μασημένα την τροφή που διάβασες κάπου, την εξυπνάδα που είδες στο Instagram, στο Twitter, αυτό που σου είπαν κτλ. Είχε αξία η εκπομπή και έχουν αξία οι εκπομπές εάν όταν τελειώσουν είσαι ένα κλικ, ναι. Λίγο πιο το σοφός μην παρεξηγηθεί. Λίγο πιο σκεπτόμενος από ό,τι πριν ξεκινήσει. Για οτιδήποτε είναι αυτό που τελικά σε απασχόλησε.
2: Ναι. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι. Εδώ η κουβέντα άνοιγε και πολιτικά, άνοιγε και κοινωνικά, δεν άνοιγε μόνο αθλητικά.
2: Μα είναι και συντροφιά, ειδικά το βράδυ. Το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι μοναχικοί, είτε είναι, δουλεύουν νύχτες κτλ. Και το έχουν και για συντροφιά το τραγούδι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο με τον παραγωγό, κατά κύριο λόγο, κάτι γνώμη.
0: Το δουλεύει πολλοί κόσμος το τη νύχτα.
2: Ναι,
0: ας μην το ξέχναμε.
2: Το βράδυ. Τον παραγωγό.
0: Πολύ περισσότεροι τώρα.
2: Τον έχουν περισσότερο ως παρέα από ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα μαγκαζίνο που θα ακούσει το ρεπορτάζ. Έτσι νομίζω, γιατί είναι άλλη νύχτα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, που δουλεύουν, που και θέλουν μια παρέα. Δηλαδή για πολλούς είναι συντροφιά.
1: Μα υπήρχε ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που ρωτούσε πάντα τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα, πότε δεν θα έχουμε εκπομπές. Γιατί ήταν η παρέα του, μου λέει, είμαι μόνος μου και σας ακούω κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: και έλεγε ρε παιδί μου, δεν θα έχει το μεγάλο Σάββατο, θα έχει μεγάλη Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Ρωτούσε.
2: Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες.
0: Είναι από ενημέρωση μέχρι ψυχοθεραπεία και από παρέα, καλή παρέα, έτσι, πάρα πολύ καλή παρέα, για τους μοναχικούς μέχρι απόδραση.
2: Ναι. Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες, άπειρες τις ραδιοφωνικές και τα λοιπά, σου έχει μείνει, δηλαδή θυμάσαι κάτι που να σου έχει μείνει έντονα, μια εκπομπή, μια στιγμή, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, ήταν. Γιατί τώρα κουβεντιάζουμε για 12 χρόνια σχεδόν σαν την απόψινή, αν την ανοίγαμε κανονικά. Με βραδιές έντασης. Ένταση γιατί? Γιατί υπήρχε ένταση στο ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε ένταση στο μπάσκετ, γιατί υπήρχε ένταση όπου μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό που πολλές φορές όταν έφευγα από εδώ σκεφτόμουν είναι. Κατεβάσαμε λίγο τους τόνους. Όχι γιατί πρέπει ντε και καλά να κατέβουν οι τόνοι, για να καλύψεις κάποιον, να είσαι κομινφό, να. Κατεβάσαμε τους τόνους εκεί που θα έπρεπε να είναι οι τόνοι σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πραγματάκι στη ζωή μας, παιδιά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές εκνευριζόμουν. Θες πόσο κόσμο. Ήταν, έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
2: Σπάνια σε θυμάμαι να εκνευρίζεις.
0: Ναι, αλλά ήταν έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
2: Ναι.
0: Προσπαθείς να συνεννοηθείς με κάποιον πόσο θα χρειαστεί για να σε. Πρόσεξε να καταλάβεις ότι σ' ακούει ή να καταλάβεις εσύ ότι τον ακούς.
2: Ναι.
0: 60 δευτερόλεπτα. 75. Ναι. 2 λεπτά.
2: Ναι, μετά πόσο.
0: Εάν μπορείς να κάνεις διάλογο σε αυτό τα 60, 75, 120 δευτερόλεπτα, θα τον πας και στα 3 και στα 4 και στα 5 λεπτά αν έχει ενδιαφέρον. Εάν δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, έτσι λες αυγά σου, λέει καλάθια. Μένει με τα καλάθια του, μένει με τα αυγά σου. Στο φινάλε, κάνεις διάλογο με τον κάθε ακροατή, αλλά δεν κάνεις για τον ακροατή, αυτόν που σου μιλάει, αυτόν που είναι στο τηλέφωνο. Το διάλογο τον κάνεις για τους χιλιάδες που σ' ακούνε.
2: Σωστό.
0: Εκείνη την ώρα.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Μα για αυτούς. Ο καθένας που βγαίνει στη γραμμή και εσύ που σε εδώ είστε απλώς οι αφορμές.
2: Ναι.
0: Ο πομπός και ο δέχτης. Αυτοί που ακούνε.
2: Ναι.
0: Και ξέρεις πόσος κόσμος άκουγε. Κακό ακόμα φαντάζομαι. Και δεν θα σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο.
2: Οι περισσότεροι δεν είναι. Θα πάρουν. Πώς θα πάρουν.
0: Όχι. Δεν θα το σηκώσει. Προτιμούν να ακούν.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε ζυμώνω.
2: Ναι.
0: Και στο τέλος κρατώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω.
2: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ.
0: Είναι πολύ δασκαλίστικο όλα αυτά.
1: Αμέτρητα μηνύματα. Έρθει αμέτρητα μηνύματα. Ένα φίλο, ο Άγγελο, θυμόταν ότι την Παρασκευή έκανε 11-1. Δεν έκανε 12-2.
0: Γιατί δεν κάναμε 12-2 την Παρασκευή, γιατί παίρναμε 11 η ώρα. Ποιο δεν ερχόταν στο στούντιο να κάνει εκπομπή. Κάποιο λόγο υπήρχε από το πρόγραμμα.
1: Το έγραψε.
0: Κάναμε και 11-1. Κάναμε και. Υπήρχαν βραδιέ που πήγαμε 5 ώρα το πρωί, 5.30. Υπήρχαν κάποιε βραδιέ που. Πολύ κουρασμένος και χωρίς πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Ο Γερασίμ το έπαιρνε 2 παρά 20, ας πούμε. Δεν το τράβαγα ως
2: αστείο.
0: Δεν είχες κανένα λόγο να ξεχυλώσεις τίποτα. Ήξερες ότι το επόμενο βράδυ μπορεί να πήγαινες μέχρι τις 6 το πρωί. Ανάλογα το τι ήθελε ο κόσμος να κουβεντιάσει. Η μεγαλύτερη
2: αυτό
0: μαγεία.
2: Αυτό το είπες όποιος αντέξει.
0: Ναι. Η μεγαλύτερη μαγεία είναι ότι δεν ήξερες και δεν ξέρεις τι θα πει αυτό που θα βγει στη γραμμή.
2: Ναι, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου βγει.
0: Όχι, δεν ξέρεις ποιο θέμα θα θίξει.
2: Ναι.
0: Όταν δεν ξέρεις ποιο θέμα θα θίξει, είσαι. Υποχρεωμένος να το πω έτσι, να είσαι προετοιμασμένος γύρω από την όποια ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αθλητική και εμείς το περίπου.
2: Και τότε δεν είχες να γκουγκλάρεις.
0: Πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
2: Αυτό, κάτσε να το γκουγκλάρω.
0: Όχι να γκουγκλάρεις δεν είχες.
2: Οπότε αν δεν ήξερες κάτι.
0: Έπρεπε και να έχεις διαβάσει εφημερίδες όλη τη μέρα και να έχεις παρακολουθήσει συνολικά το ρεπορτάζ της μέρας, γιατί δεν θα το βρίσκεις κάπου. Δεν σε συζητάμε ότι τα site ήταν ακόμα σε μορφή πρωτόλια.
1: Ναι.
0: Ούτε είχε άμισό λεπτό περίμενε και θα σε απαντήσω. Να έρθει το AI να με βοηθήσει.
2: Όχι, δεν υπήρχε. Πολλά μηνύματα. Ένας χαμός γίνεται. Παιδιά, μετά τις και εμείς θα ανοίξουμε γραμμές. Να τα πείτε και με τον Βαγγέλη. Την επικαιρότητα την ξέρετε. Μπάσκετ σήμερα ανήκει του Ολυμπιακού. 2-1 στους τελικούς. Και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Τι έχω παρατηρήσει. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Ναι.
1: Τι κάνει. Από τις. Τι ώρα βγήκαμε. 12 και 8.
2: Ναι, δεν έχει έρθει ένα μήνυμα για μπάσκετ.
1: Δύο έχουν έρθει.
2: Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
0: Πολύ ωραία. Στείλτε για ποδόσφαιρο. Στείλτε για την
1: ιδιαίτερη. Είναι τρομερό. Γιατί είναι ξέρετε παιχνίδι μετά από παιχνίδι, μετά από τέρμπι που τελειώσει.
0: Κοίταξε, υπήρχαν βραδιές όπου ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και ήθελε να μπει στο στούντιο να δει την εκπομπή από κοντά ή καθόταν απ' έξω στα τζάμια.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο. Περίμενε να τελειώσουμε. Για να κάνουμε άλλα 10 λεπτά τις δικές του απορίες που απλώς δεν ήθελα να τις πει στον αέρα, ήθελα να σε γνωρίσει, ήθελα να δει από κοντά κάποιον. Πάρα πολλοί κόσμος, κάθε βράδυ. Εκεί στα πρώτα στούντιο του Sport FM στην πλατεία. Πρώτα. Λοιπόν, κάποιες βραδιές ήταν αυτές. Κάποιες άλλες βραδιές ήταν πολύ δύσκολες. Όταν διαπίστωνες ότι είχες απέναντί σου στο τηλέφωνο τον χι ποδοσφαιριστή που αποφάσισε να βγει, κάποιοι κανονικά, κάποιοι όχι κανονικά, αλλάζοντας τη φωνή τους, τη βραδιά που είχε βγει, η Ιλιάνα Κανέλη.
2: Ναι.
0: 30 λεπτά δεν μπορούσα να την διακόψω, να βάλει τελεία, να πάρει μια ανάσα.
2: Είχε βγει ο Ζηλιάνα Κανέλη.
0: Ο Ζηλιάνα Κανέλη να πήγε τον Παναθηναϊκό.
2: Α, φοβερά πράγματα.
0: Παράδειγμα, μια και ρωτάς λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν θα πω το όνομά του, αλλά που αποδείχτηκε εκεί γύρω στις 2 παρα 10 συνήθως έπαιρνε τηλέφωνο, όχι συχνά, αλλά μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, ήταν ένα πάρα πολύ σημαίνον στέλεχος πολυεθνικής στην Ελλάδα. Το έμαθα μετά. Όταν ο ίδιος δηλαδή, μετά την, κάποια στιγμή μετά το ραδιόφωνο, αποφάσισε να πει, ξέρεις, ο Τάδε, ναι, λέω και εγώ. Εσύ, το πρωί ήμουν στο γραφείο, 6.30 με κουστούμια, γραβάτες, καταλαβαίνεις.
2: Και τώρα,
0: κανονικά. Και δεν το καταλάβαινες και από αυτά που έλεγε.
1: Αλλά αυτό του ποδοσφαιριστές μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, πρέπει να ήσουν και στην εκπομπή με τον Ντέμι.
1: Τόσο ελεφίλο, ήθελα να ρωτήσω τώρα.
2: Βεβαίως. 2003, πότε ήταν αυτό. Όταν είπε ο Ντέμι, σταματάω το ποδόσφαιρο. Είχε πει, νομίζω κάτι.
0: Με τον, ήταν... με τον Σαμπράκο ήταν στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος τότε, εκείνο το βράδυ. Ναι, με τον Τέμα μου είχε δύο περιπτώσεις. Αυτή που είπες και η περιβόητη διακοπή της συνέντευξης στη Μετινό, που η Original Booker στο στούντιο το 9.
2: Στο Super Sport.
0: Ναι. Και δεν καταφέραμε ποτέ να τελειώσουμε εκείνη την συνέντευξη.
2: Ναι, ως παράγοντας πλέον τότε ο Ντέμις. Ως παράγοντας.
0: Ναι, που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί άφηνε την ΑΕΚ.
2: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα.
0: Εδώ όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, όταν είχαμε...
2: Α, είχες εκπομπή εκείνο το βράδυ.
0: Είχαμε, ήταν ξημερώματα Σαββάτου, Παρασκευή του Σαββάτου.
2: Α, και έκανες εκπομπή και οπότε...
0: Η είδηση μας έπεσε εδώ.
2: Ιστορική εκπομπή αυτή.
0: Τη βραδιά που ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ το 98 στο τελικό δεν βγαίνει.
2: Στο τελικό με τη Γερμανία.
1: Με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
2: Α, το 98 με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει ολόκληρο, τι είχε πάθει ο Ρονάλντο.
0: Τι είχε πάθει, ναι, και ακόμα δεν έχουμε αυτή. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, είναι πολλά.
0: Προχωρήστε, θα θυμηθώ κι άλλα.
2: Είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν.
1: Θα δούμε εδώ σαν μηνύματα, λεπτό, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι το.
0: Παρασκευά να εξηγεί το στοίχημα.
1: Ναι, τέλετε εξτέσει, λέει ένα φίλο και 090 για να ακούσει τα αποτελέσματα.
0: 090 ακριβώ.
1: Είχα φίλο που δούλευε στο 090. Σε σχηματικό τότε.
0: Και ξέρεις,
1: όταν έμπαινε γκολ, έπρεπε να τα πει όλα από την αρχή.
0: Σωστά. Και έπρεπε, πρόσεξε, επειδή είχαν ήταν 090, ξεκίνησε εδώ. Ναι. Όταν κάποιο δίνει τα χρήματά του, θα μου πει πρόβλημά του. Για να τα δίνει, τα έχει τέλος πάντων γιατί να κλάψω. Θα μπορούσε να πει κάποιο τώρα πολύ κοινικά. Όποιο πλήρωνε τότε, ωραία, είχε ένα λόγο παραπάνω. Όχι γιατί δεν σε πλήρωνε αυτό, δεν ζούσε από τα δικά του τα λεφτά. Ωραία, αλλά σκεφτόσουν ότι τώρα πληρώνει κανονικά. Μα να το σεβαστείς λίγο παραπάνω.
1: Μα και ένας από τους λόγους που μπήκε κόφτης κάποια στιγμή στο 090, στα 090, δηλαδή δεν μπορούσες να μιλήσεις πάνω από 5 λεπτά, έπεφτει η γραμμή, ήταν ότι κάποιος σου έπαιρνε ο ύπνος. Επειδή δεν υπήρχε να λάβανε να μιλήσουν βράδυ ή σε εκπομπές. Και τους πήρε ο ύπνος με ανοιχτό το 090. Και ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί, 8 και έγραφε αυτό από τις 12. Καταλαβαίνεις, οι λογαριασμοί είχαν έρθει τότε.
0: Ναι, μα ήταν και μεγάλο ζήτημα.
1: Μα ήταν πανά.
0: Κοινωνικό ζήτημα, ήταν και κοινωνικό ζήτημα. Ναι,
2: ναι. Πολλά μηνύματα, ο Λάμπης, γεια σου, Λάμπη, μας γύρισε 25 χρόνια πίσω. Για εμάς που πήραμε το δύσκολο δρόμο της συνειδητίας μου, λέει ο σταθμός είναι ότι πιο κοντινός η οικογένεια, να είστε πάντα καλά και ο Βαγγέλης.
1: Αν υπάρχει αρχείο, ζητάνε για να ακούσουν εκπομπές, είναι νεότεροι.
0: Εγώ δεν έχω. Ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα. Όχι, έχω πολλά. Δεν είναι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, από αυτά που ζηλεύω άλλους, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ, είναι ότι δεν κρατούσα ποτέ αρχείο. Ακόμα και τώρα, δηλαδή.
1: Και εγώ δεν το έχω.
0: Στα άρθρα μου. Μπορώ να έχω γράψει 2.000-3.000 άρθρα.
2: Δεν έχει κρατήσει.
0: Όχι. Κανένα. Δεν κράταγα ποτέ.
2: Δεν έχω νυχτερινή, είναι λίγο πιο
0: γρήγορα. Δεν έχω αρχείο εκπομπών. Δεν είχα ποτέ.
2: Και ξέρεις τώρα τα
0: βάζεις. Αν κάποιος σας κράταγε, μπράβο του, εγώ δεν έχω. Ούτε τα τηλεοπτικά. 2-3 βιντεάκια στο YouTube παίζουν. Όταν και συζητάμε ότι οι εκπομπές ήταν 2.500.
2: Εγώ θυμάμαι στην τηλεοπτική εκπομπή και στο λόγιο του Καστήλη ως φοιτητής. Τότε είχατε βάλει να μας στείλετε mail.
0: Ναι.
2: Και κάποια τα διαβάζατε.
0: Διαβάζαμε και mail στο φινάλι.
2: Ναι, το θυμάμαι γιατί. Είχα στείλει, πώς δεν είχα στείλει.
1: 100%.
2: Ναι, είχα στείλει.
1: Ναι, ήμουν
0: και τι ρώτηγες.
2: Πού να θυμάμαι τώρα, κάτι είχα στείλει ένα.
1: Τώρα,
2: τώρα σου λέω 2000.
1: Αφού θυμάται ότι είχε στείλει.
2: 2001. 2002. Κάπου εκεί πρέπει να βγει.
1: Ένα φίλο έστειλε ότι ήταν φοβερό, τα ακούει και η γρήγορα.
0: Λοιπόν, τώρα θα το πω, θα το πω.
2: Να
0: το πω, γιατί. Ναι, λέει ο Σταύρος ο Χοντροθυμίος.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αλλά δεν ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Τι κάναμε μετά την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ωραία, μια χαρά. Άλλα κάναμε εκπομπή εδώ. Ναι. Άλλες φορές 11 και, άλλες φορές 11.30, ανάλογα την επικαιρότητα. Ξέρεις, τα Champions League τελειώνανε και 12 παρά 10. Yeah. Ίσα παίζαμε δελτίο και βγαίναμε για να προλάβουμε το. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ κτλ. Τέλος πάντων, όταν τελειώναμε, τι κάναμε. Ειδικά στο πρώτο στούτιο στην πλατεία, πηγαίναμε για λουκάνικα στο μαγαζάκι αυτό το βραζιλιάνικο που ήταν στα 20 μέτρα από την έξοδο. Το είχε Βραζιλιάνος.
2: Κάτι εκεί κοντά. Όχι.
0: Το οποίο. Στο οποίο μαγαζί συνεχιζόταν η ποδοσφαιρική συζήτηση και πλέον πήγαινε στο διεθνές ποδόσφαιρο.
2: Αυτό πρέπει να ήταν στο Ετουάλ δίπλα, στο σινεμά.
0: Ρε Σταύρο, μια και έχει στείλει το μήνυμα, στείλει μου και πώς λεγόταν το μαγαζί.
2: Κάτι θυμάμαι, δεν είμαστε όρθιοι. Έχεις
1: προλάβει εσύ τις εποχές που πάντα δημοσιογραφεύγα. Εγώ με 50 μετά έκλειναν οι εφημερίδες μέχρι να πάμε σε Νομόνια να δούμε τι έχει γράψει ο άλλος. Είχαμε αφήσει τα πάντα.
0: Σιγά-σιγά, πρόσεξε. Πρώτα-πρώτα δούλευες, δεν ερχόσουν εδώ στις 11.30. Ξαφνικά έχοντας τέσσερις βοηθούς να σου έχουν φέρει όλα τα θέματα και εσύ απλώς να πεις να κάνεις εκπομπή. Δούλευες κανονικά, λογικά στην εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ή στο κανάλι, αλλά δούλευες από τις 2-2.30 το μεσημέρι, 1.30 ανάλογα τη σύσκεψη.
1: Εγώ νωρίτερα.
0: Ο Ξύδης καμιά φορά έκανε και νωρίτερα, αλλά δεν πήγαιναν πολύ. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν,
1: εγώ 11.30-12 μιλήσω.
0: Λοιπόν, έφτανες εδώ να κάνεις εκπομπή πια έχοντας όλες τις σημειώσεις και ό,τι είχε γίνει όλη την ημέρα και ήταν 12 το βράδυ και τελείωνες 2-2.30-3 το πρωί. Στις 3 το πρωί είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις τα μάξι και να γυρίσεις σπίτι σου.
1: Πότε?
0: Χρειάζεσαι μια ώρα, μια μισή ώρα αποφόρτιση. Ναι, με αυτό συμβαίνει και στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή πήγαινες στο μακιγιάζ, ξεβαθώσουν να έβγαζες τα ρούχα και καθώσουν να. Ή έφευγες από εκεί και πήγαινες, ξέρω εγώ, να πιεις μια μπύρα ή καθώσουν να στο καναπέ πίσω και έλεγες, παιδιά, δεν θέλω να μιλάω τώρα για ένα τέταρτο. Ναι. Τελειώσαμε σήμερα. Αφήστε λίγο να χαλάρω στο μυαλό μας.
2: Οπότε έχει και συνέχεια.
0: Είναι λογικό να έχει συνέχεια. Αλλά αυτό τη Ομόνοια που τώρα δεν μα καταλαβαίνουν πολύ. Δηλαδή, είπε κάτι άγνωστε λέξει για του περισσότερου.
2: Περίμενα για του πιο πιτσιρικάδε, ήταν τα πρώτα σέλα που βγαίνανε.
1: Περιμένω τι εφημερίδε.
0: Λοιπόν, ναι. Ο μόνο τρόπο για να ξέρει τι γράφαν οι εφημερίδε που βγαίνανε ήταν να πα στην Ομόνοια στι 3.30-4 ώρα το πρωί, που μόλι είχαν φυγεί από το πιεστήριο και πηγαίνανε στην Ομόνοια και ήταν το πρώτο σημείο διανομή.
1: Και δεν πηγαίναμε μόνο δημοσιογράφοι. Πήγαινε και κόσμο.
2: Ναι.
1: Θα πάμε. Πήγαινε και πολλοί κόσμοι στην Ομόνοια.
0: Α, εδώ κάνετε και διαλύματα. Εγώ τα είχα κόψει, να το ξέρεις.
1: Α, έχει και διαλύματα.
0: Τα είχα κόψει τα διαλύματα.
1: Και διαφημίσεις.
0: Λοιπόν,
1: οι μπεις λένε ότι.
0: Όχι, δεν πήγαινε απλώς κόσμος. Απλά η έννοια κόσμος. Πήγαινε χιλιάδες άνθρωποι και παίρνανε στις 4.30 και 5 το πρωί την αθλητική τους εφημερίδα. Τι
1: δεν
0: γράφει.
1: Δεν περιμένανε.
0: Πρώτα απ' όλα πηγαίνανε δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι που ήταν η περίοδος των μεταγραφών για να δουν την γκέλα. Αν έχουν ρίξει αυτή ή αν έχουν φάει γκέλα από την άλλη εφημερίδα. Ωραία.
1: Ήτανε.
0: Λοιπόν, πιο boomer δεν γίνεται, παιδιά.
1: Δεν είναι θέμα. Δεν καθόλου boomer.
2: Ιστορία είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, όσοι τα θυμάστε όλα αυτά, το χάπι σα.
1: Ή μπει στο μαγαζί.
2: Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ένα μαγαζί με λουκάνικα που ήταν.
0: Μπορεί να ήταν.
2: Λοιπόν. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Και θα επιστρέψουμε.
2: Δεν θα πούμε για επικαιρότητα, τίποτα, δεν ξέρετε. Θα τη συζητήσουμε εδώ και με τον Βαγγέλη φυσικά.
1: Ναι.
2: Ό,τι θελήσετε, θα βγούμε και για μπάσκετ και για αναμνήσεις. Και
0: η
2: για...
0: νύχτα είναι μεγάλη.
2: Μπράβο, η νύχτα είναι μεγάλη. Ναι. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με Βαγγέλη Μπροδάκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, Βεσιλά, μπράβο σου που δεν λες τίποτα για τη σφαγή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ο ίδιος είναι, η ίδια διεύθυνση.
0: Βεσιλά, να κάθεσαι και εσύ μέχρι τις 4 όπως κάθεται ο Ρομπεροδέκης.
2: Μετά το πρωί για εκπομπή.
0: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Κλείνει.
2: Και δεν έχουμε και ηχολήπτη, ναι. Γιώργος Γιάννης, να πούμε, δεν το πάμε στην ηχοληψία.
1: Με τέτοιες μουσικές θα πάμε.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μην αρχίσει τα
2: λοιπόν,
1: δικά μου.
2: 2-10-95-79-283-45. Παιδιά.
1: Έχει στείλει ένα φίλο. Βάζατε κουβί και γρίφου.
0: Ναι. Κάναμε διάφορα.
1: Ναι.
0: Πώς κάθεσαι με την παρέα, πώς καθόσουνε, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς κάθονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς έβγαινες να πιεις ένα καφέ με τσιγάρο και να λες όσα λες. Το ίδιο κάναμε και εδώ το βράδυ. Από ένα σημείο και μετά αισθανόμασταν τόσο καλά που μπορούσες αυτό που θα πεις με το φιλαράκι σου από το αστείο, αρκεί να μπορεί να υποθεί στο μικρόφωνο, έτσι. Μέχρι το έλα να σου βάλω να γρέφω, έλα να σου πω εκείνο το διάβασε στο προηγούμενο.
1: Το θυμάσαι για...
0: Ναι, ναι. Κάναμε προβλέψεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Πρώτα απ' όλα δεν κολλώναμε να πούμε τι ομάδα είμαστε. Θεωρούσα πολύ λάθος να λες είμαι Απόλλωνας ή είμαι Εθνική Ελλάδος ή είμαι
1: Ναι,
0: το είμαι Πανιόνιος ήταν τίμιο, μην τσατιστεί κανένας.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, αλλά δεν ήταν και κακό να πεις αλλά είμαι σπίτι μου ρε παιδιά. Ή τέλος πάντων, κρίνε με αν νομίζεις ότι το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ. Ή επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ή επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Το λιτό υπάρχει και τη ΜΑΕΚ. Λοιπόν. Ναι. Τώρα τι να πω για τον περισσότερο κόσμο που λέει εδώ, μα την κοπέλα μου και τώρα η γυναίκα μου να κοιμάται κάθε βράδυ τότε. Και να ξενυχτάει κτλ. Κτλ. Παιδιά.
1: Ο Τέξ από την έφακτο.
2: Του στέλνει. Γεια σου, Ρετάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 να ανοίξουμε τα γραμμές, να μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δεν χρειάζεται απόψε να αρπαχτούμε. Και αύριο μέρα
1: είναι.
2: Εδώ θα είμαστε με τον
0: Βαγγέλη. Καλά, μπορούμε να αρπαχτούμε και απόψε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Σου έχει λείψει, ε.
2: Είναι ο Βαγγέλης μαζί μας για τα 30 χρόνια.
0: Όχι, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει. Γι' αυτό και θα πάρει τηλέφωνο ή γι' αυτό και θα γράψει το post στο Facebook, στο Instagram. Θέλει την επιβεβαίωση του. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει κι άλλος.
1: Ναι. Πάντως εγώ σου λέω από τα μηνύματα, επειδή δεν το έχω ζήσει έτσι, σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θυμούνται απίστευτα πράγματα, όπως ο Τάσος από τον Μπραχάμι που έπαιρνε το βιβλιαράκι από τα Προποτζίδικα για να έχει τις αγωνιστικές. Κλασικό.
0: Έτσι,
1: όλα τα πρωταθλήματα και πάντα αυτό με το που τον πήγαινε στο Προποτζίδικο και τώρα δεν αν το φέρες, αν το βγάλες. Και γινόντουσαν αναφορές τότε στο ραδιόφωνο.
0: Και να βγει στο τηλέφωνο Κώστας Τσέλσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, τι λέτε.
0: Ναι, αμένα ανοίξουμε, να ανοίξουμε.
2: Για πάμε στον πρώτο. Γεια σας.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τρία λεπτά και παιδιά, 3 με 4 πόσο πάμε. Γιατί έχουν ξεκινήσει και 40. Ναι.
3: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κακλάρα, εγώ δάκρυσα με τον Βαγγέλη.
1: Εδώ είναι ο Βαγγέλης, άσε, εγώ θα με βρεις και αύριο εδώ.
3: Μα εμείς πάσα στο Βελιγράδι μαζί, να ξέρεις. Και τα λέγαμε.
1: Στο Final Four.
3: Το Βαγγέλη μεγαλώσαμε.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν μαζί μου στο Βελιγράδι το 99.
2: Και εμένα έχει πει
0: με την ΑΕΚ στο βοβασμό.
3: Όχι. Μετά από το Γεραμίθου.
0: Μεγαλώσαμε όλοι, παιδιά. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό. Μεγαλώσαμε, ρε.
1: Μα η κουβέντα εδώ που.
0: 30 χρόνια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά μου φαίνεται ότι είναι όχι σαν χθες, αλλά σαν προχθές.
1: Εγώ κάνω 19 χρόνια, 19 χρόνια νύχτα.
3: Είχα τσιτώσει τώρα από το παιχνίδι με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μόνο άκουσα το Βαγγέλη, μου σβήσαν όλα, αλήθεια. Σύμφω,
1: από Πετρούπολη το μικρό σου.
3: Σύμφω.
2: Γιατί δεν είναι καλή γραμμή, λίγο νέα, αν μπορείς να μετακινηθείς.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: εντάξει,
3: τα νιάτα μας.
0: Θυμόμαστε
3: τα νιάτα μας.
0: Αλλά εγώ μνημόσυνο θα κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι
3: μνημόσυνο. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, άκουσα το Βαγγέλη και τη ορομία του, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε αλλάξει γκόμενες πολλές με το Βαγγέλη που είχαμε και το Γεραμίθου. Θα το συζητάμε για να το πάμε σε λίγο πιο.
0: Τις αφήσανε ή τις έπιθες.
3: Τις αφήσαμε παντελικά από την παιδιά τώρα μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Ναι, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ μια χαρά είναι. Όλα λορουλό είπανε. Και να κλαράμε δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αλλά εντάξει, μαζί μεγαλώσαμε. Τίποτα άλλο. μόλις άκουσα το Βαγγέλη, πήγε καλησπέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τι κάνει στην υπόλοιπη σταδιοδρομία.
0: Από το καλοκαίρι του 19 είμαι στο Υπουργείο Αθλητισμού, Διευθυντής Επικοινωνίας του Υπουργού. Και έχω και την, έχω την ευτυχία να με ανέχονται 10-12 ώρες την ημέρα στο ίδιο γραφείο δύο πολύ καλοί συνάδελφοι, Χριστίνα και ο Αντώνης. Γιατί είμαι δύσκολος, δεν είμαι εύκολος.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θα περάσω, γιατί είμαι στο χώρο. Καμιά μέρα να τα πούμε.
0: Αμέ,
2: να είσαι καλά.
3: Εντάξει, αυτά
0: είναι σχετικά.
3: Περάσαμε υπέροχα, χρόνια πολλά παιδιά.
2: Να είσαι καλά,
3: να το πείσετε. Είσαι τα νιάτα μας. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, ρε Σίμω.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ναι, πάνω είμαι από το παλαιό Φάλερο, Παναθηναϊκός.
1: Α, πού είχες έρθει.
0: Πάνω. Έλα, πάνω.
4: Τι γίνεται, καλά. Χρόνια πολλά καταρχήν για το Sport FM. Να τα έχω δοσίσει.
1: Μισό λεπτό, πάνω.
2: Ναι. Έλα, πάνω.
0: Πες το.
4: Ναι, βασικά θα αποκαλύψω κάτι, μια και που είναι ο κύριος Μπραδοντάκης τώρα.
0: Βαγγέλης.
4: Εντάξει, Βαγγέλη, οκ. Okay. Ο λόγος τώρα το αποκαλύψω, γιατί παίρνω στην εκπομπή, την παρακολουθώ όποτε μπορώ και εγώ, παίρνω όταν λέμε λιγάκι με το Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό και γενικά για τα αθλητικά δρόμενα. Πάντα όταν βγαίνω στην εκπομπή λέω το όνομά μου, την περιοχή μου και την ομάδα μου. Αυτό μου έχει κολλήσει από τους παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που κάνω παλιά τις εκπομπές. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει σχωρήσει μέσα μου. Άκουγα τους ακροατές στα παλιά ραδιόφωνα που λέγανε ομάδα, όνομα, ομάδα και περιοχή. Και περισσότερο το καφέ των φιλάδων το κάνει αυτό. Με τον αέμισο τον
0: Γιώργο.
4: Το Γεωργίου που έλεγε, είδε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, στα RGNA γενικά και ο Sport FM και Era Sport. Οι παλιοί ακροατές λέγανε όνομα, περιοχή και ομάδες. Και το έχω διατηρήσει από τότε εγώ. Και γι' αυτό το λέω συνέχεια εδώ στα παιδιά, να δουν ποιος είμαι και τι κάνω.
0: Και έτσι δημιουργήθηκε μια ταυτότητα στο ραδιόφωνο. Μια περσόνα. Όταν βγαίνει συχνά, ο άλλος λέει νοτάδε από εκεί.
2: Από εκεί, ναι.
4: Ναι, όχι, τώρα περισσότεροι ακροατές λένε, ας πούμε, το όνομά τους, γιατί καταλαβαίνουν εδώ οι
2: ρόλοι. Όχι, κάποιοι το κάνουν όπως εσύ.
4: Και ο Διονύσης εδώ πέρα και ο Ηρακλής καταλαβαίνουν ποιοι είναι, αλλά ναι. Εγώ ακολουθώ αυτό το μότο. Έτσι είμαι σαν Παναγιώτης, δηλαδή δεν το αλλάζω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά περίπου στα μέσα του 2000, εσύ έκανες, Ευαγγέλη, εκπομπή στο Sport FM.
0: Ναι.
4: Η ρεπόρτερ εκείνη...
0: Σιγά σιγά. Στο Sport FM σκέτο μέχρι το 2002.
4: Α. Όχι, εντάξει, κάποια περιστατικά που θυμάμαι είναι που οι ρεπόρτερ εκείνες εποχές βγαίνανε αργά το βράδυ και ανακοινώνανε βόμβες μεταγραφές, ρε παιδί μου.
0: Κάθε καλοκαίρι.
4: Κάθε καλοκαίρι και το 2005 θυμήθηκα που βγήκε ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, νομίζω ο Νικολογιάννης ήταν το 2005, που ανακοινώθηκε ο Φλάβιο Κονσεσάου του Παναθηναϊκού. Ναι. Είχε βγει 12.30 το βράδυ, νομίζω, και το είχε πει.
2: Έτσι γινόταν τότε, γιατί κλείνανε οι εφημερίδες.
4: Ναι.
0: Οπότε... Ακόμα και αν το ξέρεις από τις 9.30-10,
2: ναι, λες να το έχω και
0: τότε δεν υπήρχαν site για να πάμε να δούμε ποιος θα το βάλει πρώτος. Περίμενες να κλείσει η εφημερίδα, να κλείσουν και οι άλλες, γιατί έχουν πάει πιεστήριο. Οπότε μπορούσες πια, χωρίς να σπάσει το θέμα, να μην το πάρει και η άλλη
4: τώρα
0: εφημερίδα, να το βγάλει.
4: Λιγάκι, δηλαδή
0: προφανώς, τώρα εδώ είναι ποιος θα το βγάλει πρώτος στο site.
2: Τώρα είναι έτσι. Και κάποιες φορές θυμάμαι, μετά που ήρθαν τα σποτάκια, διαβάστε σήμερα Sport Time, Sport Day κτλ. Περίμενες να παίξει πρώτο σποτάκι. Δηλαδή ξέρω, έπαιζε 2 η ώρα, 3 η ώρα, έπαιζε 1.30, δεν θυμάμαι τώρα.
4: Για το Μουντιάλ δεν έχω και πολύ χρόνο. Για το Μουντιάλ τι προβλέπεις μάλλον?
0: Επειδή θα είναι ιδιαίτερα περίεργο λόγω του ότι γίνεται κάτω από συνθήκες κλιματολογικές και σε τρεις διαφορετικές περιοχές που δεν έχουμε συνηθίσει.
4: Γίνει στην Αμερική το 94 όμως.
0: Και στο Μεξικό το 86.
2: Μπράβο. Πόσα χρόνια πάνω από το 94 πάνω.
0: Λίγο παραπάνω από ένα Sport FM.
4: Λέω για τις κλιματολογικές συνθήκες τώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης.
0: Η λογική λέει, θα σου πω το εξής. Η λογική λέει ότι τα μεγάλα φαβορί θα είναι μεγάλα φαβορί μέχρι να φτάσουμε και στη φάση των 16-8. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τους Ισπανούς ή τους Γάλλους ή τους Αργεντίνους, τις τρεις πρώτες ομάδες αυτή την ώρα στην παγκόσμια κατάταξη, να έχουν πρόβλημα να πάνε ως εκεί. Εάν μου έλεγες τι περιμένω ως έκπληξη, γιατί από ένα σημείο και μετά τα σταυρώματα των 8 και των 16 θα είναι στη λεπτομέρεια για να μπορέσεις να καταλάβεις ποιος θα περνάει, ποιος θα αποκλείεται και με ποιο τρόπο. Εάν περιμένω να δω κάτι, ακριβώς γιατί είναι πιο εξοικειωμένη και είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους. Εγώ θέλω να δω λίγο το Μεξικό στα πρώτα του παιχνίδια και την Κολομβία.
2: Ναι.
0: Δεν λέω ότι θα το σηκώσει το Μεξικό και η Κολομβία. Λέω όμως ότι αν ψάχνω κάτι που θα με εκπλήξει, γιατί δεν θα σε εκπλήξει αν πάει μακριά πολύ η Γερμανία, θα σε εκπλήξει. Δεν θα σε εκπλήξει αν φτάσει η Ολλανδία στους 8, θα σε εκπλήξει.
4: Όχι, απλά η γνώμη μου είναι ότι και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου.
0: Είναι παγκόσμια γιορτή, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο διοργανώνεται φέτος, αλλά αυτό είναι μια δική μου, ίσως μόνο άλλο, δική μου άποψη.
4: Παραμένει όμως ο θεσμός ως η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να είναι γιορτή του ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες.
4: Εντάξει, το θέμα του οργάνωσης τώρα είναι θέμα των χωρών που τα διοργανώνουν. Αυτά δεν
0: όχι, ναι, είναι θέμα της FIFA, δεν είναι θέμα των χωρών.
4: Και όχι.
0: Όταν φτάνει σήμερα ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, ο Σομαλός, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και θα σφύριζε στο Μουντιέλ, να το απαγορευτεί η είσοδος ενώ είχε βίζα γιατί είναι από τη Σομαλία. Αρχίζουμε και έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά σταματάω εδώ.
4: Μην φτάσουμε, παρακαλώ, μην κάνουμε τα γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι πάντα στα Μουντιάλ, όταν τα παρακολουθούμε, θέλω να βλέπω και ομάδες εκπλήξεις. Δηλαδή από εκεί που δεν τις περιμένεις.
1: Βουλγαρία,
4: βέβαια μετά τις 8 καθαρίζεται το τοπίο και πάνε τα φαβορί. Αλλά θέλω να πεταχτεί μια ομάδα που δεν περιμένουμε. Όχι βέβαια αυτές που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στο χάρτη προσωπικά. Κουρακάο, Πράσινο Εκδοτήριο, δεν μιλάω
0: για αυτές. Όχι, δεν μιλάμε για αυτές. Είναι
4: Είναι ισοδύναμη, δηλαδή λιγότερη δυναμικότητα ομάδα.
0: Εγώ γιατί είπα λοιπόν να δούμε λίγο το Μεξικό και την Κολομβία. Μπορεί να πέσω έξω.
4: Αν είναι να βλέπω Ισπανία, Αργεντινή, Γερμανία, Βραζιλία. Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία.
0: Αυτό θα βλέπω.

0: μετά τις 8 αυτό θα βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια έκπληξη, να αποκλειστεί μια μεγάλη δύναμη, ένα φαβορή, για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ένα φαβορή έχουμε δει να φεύγουν πολύ και από όμιλο, και έχουμε δει και πιο πέρα. Το Κορέα-Γερμανία, από ποιο μπορεί να είναι.
2: Από όμιλο τώρα που είναι 48 οι ομάδες και 12 οι όμιλοι.
1: Και περνάνε και οι τρίτοι.
3: Είναι
1: αδύνατο να φύγει φαβορή.
0: Το 1990 το Καμερούν με το Μιλά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το 2002 η Σενεγάλη.
2: Ναι, αλλά ακόμα ψάχνουμε πόσο χρόνο ήταν ο Μιλά τότε.
1: Ναι. Και ποιο άλλο. Στα δικά μα. Ωραία, καλά.
0: Ομάδες γενικά που ξεπεταγόντουσαν χωρίς να τις περιμένουμε. Τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.
3: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν τότε στο Μουντιάλ στην Αμερική, μια και μιλήμε. Βουλγαρία. Και η Σουηδία τότε.
2: 1994.
1: Η Βουλγαρία που είχε φτάσει στους 4 και είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς. Δεν ήταν. Χίλια συγγνώμη γιατί κάτι έχει συμβεί. Όχι.
2: Καλά, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο μας.
2: Ναι, εμένα μου λείπει και ο Ζήπο. Βλέπω δεν καπνίζεται εδώ.
3: Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Μανώλης από Μαρούση.
3: Γεια σου, Μανώλη.
4: Γεια σου Αγγέλη. Ποιος ήταν στις πρώτες εκπομπές του Sport FM το βράδυ, ποια παραγωγή ήτανε?
1: Όταν λες πρώτες εκπομπές, τέτοιες με γραμμές.
4: Όταν πρώτο έγινε με γραμμές, ναι.
1: Ήταν ο Τσόχος με μένα, αν και ο Τσόχος ο Μιχάλης δεν τις άνοιγε πολύ συχνά. Στη συνέχεια
4: το βράδυ, λέω. Το βράδυ.
1: Το βράδυ, το βράδυ. Ήμουν εγώ με το Μοσχονά.
4: Γιατί εγώ, ας πούμε, επειδή ήμουν στο εξωτερικό, σας θυμάμαι. Από όταν ξεκίνησε το ιντερνετικό, το ακούγαμε από το ίντερνετ, ας πούμε, που είχαμε το... Έμπαινε στο site, πάταγες πάνω, ας πούμε, όπως είναι τώρα.
3: Για πότε λες τώρα.
1: Και πότε ξεκίνησε αυτό?
3: Πολύ πιο μετά.
4: Ναι, 2000 και μετά. Και το είχαμε και λίγο πριν μέσω της Nova, μέσω του Supersport, τότε που είχε κάποια ραδιόφωνα. Αν θυμάσαι, είχε και ράδιο.
3: Λες η πλατφόρμα, όχι διαδικτυό.
4: Όχι, με το ρηφορικό.
3: Ναι. Που είχε
4: το
3: και ραδιόφωνο.
4: Παράνομα το πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δηλαδή το αγοράζαμε εδώ και το παίρναμε μαζί μας, ας πούμε, παράνομα. Υποτίθεται. Δηλαδή, άμα είχε κάποιο πρόβλημα, που πολλές φορές είχε προβλήματα, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι έπαιρνες από το εξωτερικό, να πάρεις με απόκρυψη για να λες ότι είσαι εδώ, ας πούμε. Εγώ σε θυμάμαι πάντως, Βαγγέλη, από καλά και από Sprint FM και από όταν έκανες την εκπομπή εκείνη στην τηλεόραση με το Σταυρόλεξο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε την εκπομπή. Έκανες ένα παιχνίδι, ένα Σταυρόλεξο, σωστά.
1: Το Σταυρόλεξο το κάναμε στον Sprint FM το 1993.
4: Το έκανες και στην τηλεόραση, θυμάμαι.
1: Όχι, στην τηλεόραση δεν έχω κάνει το Σταυρόλεξο.
4: Δεν έκανες μια εκπομπή στο κανάλι 29, ποιο ήτανε?
1: Έκανα το περίπτερο το σπορ. Ένα περίπτερο.
3: Περίπτερα που λέγανε.
1: Ναι, με τις εφημερίδες κρεμασμένες.
2: Έκανες περίπτερο.
4: Έκανες και ένα παιχνίδι. Εγώ το θυμάμαι το παιχνίδι που το έκανες. Εσύ δεν το έκανες το παιχνίδι?
1: Όχι. Δεν το έκανα εγώ, όχι.
4: Τέλος πάντων. Να πω βασικά για μένα ως Sport FM, εντάξει, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, δηλαδή βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια τέτοιο. Δηλαδή ήταν οι εκπομπές του, ήταν πρωτοποριακές, ειδικά όταν έκανε κάτι σε όλες εκπομπές. Χαιρέσω να τον ακούς, εντάξει, πολύ μπροστά για την εποχή του. Όπως και εντάξει, δηλαδή Μπαζίνας που παλιά στο Sprint FM, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλες εκπομπές αυτές. Να πούμε τώρα λίγο για μπάσκετ, τι θέλω να πούμε άλλη φορά.
3: Να πούμε ό,τι θες.
4: Να πούμε για μπάσκετ. Καταρχάς να πούμε ότι...
3: Αλλά σύντομα, εγώ... για να το πάμε λίγο σύντομα.
4: Ναι, πολύ γρήγορα θα πω, πολύ γρήγορα θα πω. Ότι ακόμα και πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, τέλος πάντων πήρε το πρωτάθλημα, πάντα υπήρχε μια μουρμούρα, έλεγε κάποιος γιατί πήραμε αυτόν, γιατί δεν έπαιξε αυτός, υπήρχε μια μουρμούρα για τη διοίκηση, μια μουρμούρα για τον Μπαρτζόκα. Από όλα αυτά που έχουν γίνει, τον πόλεμο που έχει φάει ο Μπαρτζόκας, εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ μπάσκετ, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό, τέτοια συσπήρωση δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, όσο και να θέλουν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού να πούνε ότι κάναν την ομιλία στα αποδυτήρια, που οκ, okay, εννοείται, οι ομιλίες των προέδρων πιάνουν τόπο, ας πούμε. Όσο και να πούμε ότι οι παίκτες κάτσαν μαζί, κάνανε γεύματα μαζί και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει και φάει 40 πόντους, είχε μαζέψει ο Σλούκας και κάνει ένα γεύμα. Παίζουν ρόλο όλα αυτά, εννοείται. Αλλά αυτή η συσπήρωση που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στον κόσμο και στην ομάδα του Ολυμπιακού, εγώ δηλαδή δεν τη θυμάμαι ούτε επί εποχές Ιωαννίδη. Και επειδή είπα Ιωαννίδη, να πω κάτι, ο Μπαρτζόκας, το προηγούμενο το παιχνίδι μου θύμισε σύστημα κλασικό παλιούς τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού επί Ιωαννίδη, που όταν ο Ολυμπιακός είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μικρότερο rotation, ο Παναθηναϊκός είχε πιο πολλούς παίκτες στο rotation, ο Ολυμπιακός δεν τους έβαζε όλους, χτύπαγε μόνο τα παιχνίδια τα εντός, δηλαδή χτύπαγε τα παιχνίδια στο σεφ, πήγαινε στην Γλυφάδα, έτρωγε 20 πόντους για πλάκα.

0: με συσπήρωση. Πιστεύω ότι ο προηγούμενος έπιασε όλο το νόημα. Σίγουρα το κάψιμο του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δημιουργεί τρομερή συσπήρωση. Άκουσα κάτι, επειδή το έθεσε και δημοσιογράφη, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ακουστεί πουθενά σε ράδιο από δημοσιογράφο, έτσι. Άκουσα κάτι απίστευτο, ότι δεν ξέρω, λέει, αν αυτοί που τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο το νιώθουν. Δηλαδή αυτό που έχει ακουστεί, ότι κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας του και αν αυτό το κάνει και το νιώθει.
1: Και σένα τι σε επηρεάζει? Μάλλον, να μην το πω έτσι, μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Αυτός που το είπε, εσένα, που τ' άκουσες, γιατί σου έκανε εντύπωση?
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Αλλά είναι αυτό, αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σε ενοχλεί. Μισό λεπτάκι, εσύ όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, σηκώνεις όρθιος, τον τραγουδάς?
0: Εγώ ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο αυτό θέλω να πω.
2: Όταν άμα δεν σε επηρεάζει αν αυτό που λέει κάποιος, τι δίνει σημασία?
0: Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, έτσι, πώς σκέφτεται ο άλλος ότι το κάνει ψεύτικα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος. Άμα θες το κάνεις.
1: Προφανώς. Αφενός δεν νομίζω ότι κανείς, ακόμα και αν κουνάει τα χείλια, θα πει να ψεύτηκα.
0: Σε υποχρεώνει κάποιος?
1: Εκτός αν έχουν φτάσει μέχρι εκεί πλέον οι κάμερες, τα social και η πίεση, που προκειμένου να μην σε κάνουν.
0: Δηλαδή ένα γήπεδο τραγουδάει. Ένα γήπεδο τραγουδάει τον εθνικό ύμνο.
1: Τον απαγγέλει τον εθνικό ύμνο, έτσι δεν τραγουδιέται, ναι, αλλά δεν πειράζει τώρα.
0: Ναι, ωραία, τον απαγγέλει. Και λέει κάποιος ότι δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν στα αλήθεια. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει και προχώρα. Όσο στέκεσαι πάνω σε αυτό.
2: Επόμενο,
1: Γιώργο. Δεν έχει νόημα.
0: Μου κάνει εντύπωση.
2: Εντάξει. Να σε καλά.
0: Αυτό.
2: Να σε καλά, Τζόρτζ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
2: Πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Ω, από Καλαμάτα. Από που επιστρέφουμε.
3: Καλαμάτα, Καλαμάτα. Και για φίλο που λέγε πριν, Γιάννης Ολυμπιακός. Πολύ σωστά. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στην εκλεκτή παρέα. Μας γυρίσατε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Βαγγέλη Μπραουδάκη. Παιδιά ήμασταν φοιτητές στο εξωτερικό. Εγώ είχα την ευκαιρία, όντας από την επαρχία, δεν είχαμε την ευκαιρία του Sport FM, το ξέρετε. Και η ενημέρωση τότε με το ίντερνετ, το μετέχνιο και τα σχετικά ήταν πολύ δύσκολη.
1: Εκεί κάρτα, με περίπτερα, το που
3: πέραμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε τα βράδια από το όποιος αντέξει από το Super Sport που έκανε στην εκπομπή μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Τωρινό, τον Καραπαπά. Μας κάνατε παρέα, ανοιχτό μια λιανίδα τις γραμμές. Περιμέναμε να μάθουμε κανένα νέο, πράγματα τα οποία τα νέα δεν θα καταλάβουν αυτά που λέμε. Τα ακούγονται κινέζικα, το να μην έχει ίντερνετ, να μην έχει την ενημέρωση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου θύμισε ο αδερφός μας που κάθεται δίπλα μου τώρα, ότι έστελνα μήνυμα τότε ήταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί σπούδαζα εγώ στην Ιταλία, στα top του. Και η ομάδα που υποστήριζα και δουλεύαμε και όλο στο γήπεδο, το Κίεβο Βερόνα, τη λέγατε συνέχεια η Κίεβο Βερόνα, και έστελνα εγώ μήνυμα και λέγω, παιδιά, το Κίεβο Βερόνα, τι μου θύμισε ο αδερφός μου. Όλα καλά. Χρόνια πολλά να μας... Άλλα τόσα ακόμα. Άλλα τόσα και παραπάνω.
1: Ωραίος. Να είσαι καλά.
3: Μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω.
1: Το καταλάβαμε. Εκπομπή καπή απόψε. Το καταλάβαμε.
3: Εντάξει, να πω μια καλησπέρα στο φίλο Τεντάσιο Γυρίζει τώρα Καλαμάτα, θα μας ακούει, γι' αυτό το λέω.
1: Για
3: καλό καλοκαίρι. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Εμείς στην επαρχία, το ξέρω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Είσαστε η καλύτερη παρέα μας για το χειμώνα. Ξέρετε ότι έκανα πολλά ταξίδια για τον Ολυμπιακό. Και γερή να είμαστε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά και στην ομάδα και στο Sport FM, να μας κρατάτε πολλά χρόνια παρέα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε φίλε.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Και πριν πάμε στο διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Να πω κάτι. Πάνω σαν πριν, γιατί θα φάσουμε το μήνυμα. Λοιπόν, έχουν ίντερνετ. Έτσι.

0: έχουν YouTube, podcast, μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν, όποτε το ξαναθέλουν κτλ. Λοιπόν, προηγουμένως δεν υπήρχαν αυτά, όταν συζητάγαμε αυτά που κάναμε. Να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο η κρατική τηλεόραση μέχρι το 1989. Εγώ τα πρόλαβα.
1: Και εγώ τα πρόλαβα.
0: Και τότε καταλάβαινες.
1: Εγώ 14 το.
0: Και τότε καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι όταν να δείχνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι η τηλεόραση.
1: Αυτό δεν ξέραμε αν θα τα δούμε τα παιχνίδια τη δεκαετία του 80. Εμφανιζόντουσαν κάτι, κάτι Real Madrid.
0: Τότε καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι. Αλλά τούτη την ώρα, αν το πεις σε έναν 20 που μας ακούει, άρα έχει γεννηθεί το 2005,
1: ο Χριστός
0: το 2006.
1: Ποτέ.
0: Είναι σαν να ξέρω εγώ. Όταν μου λέγε εμένα η μάνα μου ότι εμείς διαβάζαμε με τον Λίχνο. Ναι, τι θα πει εμείς διαβάζαμε με τον Λίχνο, τι είναι ο Λίχνος.
2: Μα γι' αυτό και τότε ένα παίκτη σαν έρχονταν. Έρχονταν ένα μεγάλο όνομα που δεν. Έβλεπα ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο.
1: Έχω πάρει εφημερίδα για τον
2: Ρεφάντο. Ήταν μύθος ο παίκτης, οπότε σου λέω α, έρχεται αυτός, έρχεται ο ξέρω εγώ, χι παίκτης.
1: Μα περιμέναμε τις ειδήσεις το βράδυ στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ2, για να ακούσουμε αν ειδικά μεταγραφές αν γινόντουσαν ή χειμώνα ή καλοκαίρι. Και έφευγα εγώ σφαίρα να πάρω εφημερίδα το πρωί για να δω τι είναι αυτός που πήραμε. Δεν είχαμε εικόνα των παίκτων. Αν δεν ήταν διεθνής, αν δεν ήταν σε μουντιάλ. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά.
0: Το είπα μόνο αυτό, διότι. Προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια μιας εποχής. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούν να μπουν. Εδώ ακόμα και εμάς, αν μας το κόψουν τώρα το ίντερνετ. Μερικές ώρες τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Διότι έχω ξεχάσει και πώς ακριβώς συμβαίνει να κάνεις με άλλο τρόπο το ρεπορτάζ.
2: Δεν είναι. Πλέον είναι το κάνεις και συνέστητα. Παίρνεις το κινητό, κάτσε να χάζεψω λίγο. Να δω κάτι.
1: Εγώ έχω ξεκίνησα με γραφομηχανή.
0: Σωστός ο φίλος, ο εθνικός ύμνος ψάλεται. Απαγγέλλεται μόνο όταν τον διαβάζουμε. Σωστός.
2: Σωστός είναι. Σωστός είναι.
0: Το διόρθωσα.
1: Γραφομηχανή πρόλαβες και εσύ, δεν γίνεται.
0: Βεβαίως και πρόλαβα γραφομηχανή. Αν και στις εφημερίδες τότε η γραφομηχανή αντικαταστάθηκε ακριβώς την εποχή που έμπαινα. 90-91. Κάποιοι γράφανε σε γραφομηχανή ακόμα, κάποιοι γράφανε στα κομπιούτερ.
1: Εγώ στο Φως.
0: Με δισκέτα.
1: Στο Φως που πήγα το 94.
2: Γραφομηχανή ακόμα.
1: Υπήρχε γραφομηχανή.
0: Καλά, είπα.
1: Το 94.
0: Είπα, υπήρχε.
1: Μετά μπήκαν.
0: Δεν θέλω να πω συναδέλφους που ακόμα είναι στο ρεπορτάζ που γράφανε με γραφομηχανή. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα, τους έχω το κεφάλι μου.
1: Εγώ είχα γραφομηχανή, κανονικά.
0: Ωραία.
1: Πέραμε το χαρτί.
0: Ήταν η εποχή σου λέω που εκείνα τα περίεργα τα τετράγωνα κουτάκια πέρανε και εκείνη τη δισκέτα που 9 στις 10 φορές χάλαγε και γότανε, έχανε το κείμενο. Ήταν καλύτερο να το έχει γράψει χειρόγραφο από το να προσπαθεί να το γράψει στο κομπιούτερ και να το βγάλει με τη δισκέτα. Τα πρώτα εκείνα κομπιούτερ. Αλλά ήταν αρχή δεκαετία του 90.
1: Α σκέψω που έχει δύο. Όταν έγραφε.
2: Όταν γράφει, το έχω πει. Γράφει, λε ή γράφει.
1: Γιατί είχα μάθει να γράφω μηχανή εγώ. Αμέτρητε λέξει τώρα για να κλείσει το φω.
2: Μα σε βλέπω, ξέρω γιατί γράφει έτσι, θα το σπάσει. Και του έχει μείνει.
1: Αυτή είναι η μηχανή, εγώ έτσι είχα μάθει. Και άμα έκανε λάθο τότε εκεί. Ξέρει τι έκανε. Γύριζε πίσω για να μην είχε γράψει τα τρία τέταρτα του κειμένου και έκανε μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο όλο το λάθο για να γράψει ξανά την παράγραφο, ρε παιδί μου.
2: Ταλαιπωρία.
1: Θα ταλαιπωρεί, εντάξει, δεν
2: λοιπόν,
1: πάθουν και κάτι.
2: Πάμε διάλειμμα
1: και μετά θα πούμε ένα μήνυμα ενός φιλού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Ο Πανιώνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
9: Όχι, σοφάρισε ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος ο Πανιωνικός.
8: Ναι, όχι.
9: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανιωνικός.
8: Τι έχω παθεί, Αλσχάιμερ, έχω παθεί.
10: Αχνάιμερ, πώς το λένε.
11: Εδώ θα σταθούμε.
8: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντες σοφάρισε.
10: Τι λέει ρε φίλε.
8: 94.
10: Βέβαια.
9: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλέκ, δεν μπορεί να έχω παθεί, το είδα.
8: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
9: Έλα Παναγία, όχι Χριστέ μου, δηλαδή.
12: Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδη ο Παριώνης και ισοφάρισε ο Παντολικός.
13: Και ξανασκέψου το.
12: Λες, ε.
13: Κάτι έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
12: Το γκολ του Καβάδα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
13: Ακυρώθηκε το γκολ του Καβάδα.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Να, το βρήκαμε.
13: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Δεν έπανα να τσκάιμερ.
12: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
14: Δώσε και μένα πάρτα.
12: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
14: Προϊσταμένη.
12: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
13: Ρε, 100 εκατομμύρια.
12: Πήγα να πω, αφήστε παιδιά, πάντα θα πάω εγώ.
13: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή αν λέμε τα πράγματα με μάτια, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
12: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
13: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
12: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελή Snow Basketball και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
14: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
13: Σαδράμ, είναι αυτό.
12: Τι γίνεται.
13: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
15: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: με τους κυρίους.
1: Στα κασμίρια τους ζωσμένους.
2: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. Αλλά μόλις πληροφορήθηκα, γιατί δεν το ξέρω, να πω την αμαρτία μου, ότι και 53 και 55 θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε. Ναι. Νόμιζα ότι τραβάει το πρόγραμμα. Δεν τραβάει.
3: Όχι. Και όπως λέγει ένας φίλος. Πόσο χρόνο είναι, είναι η ερώτηση. Ναι. Έστελνε SMS στο Sport FM σε πενταψήφιο αριθμό με χρέωση. Ναι. Ο Χρήστος Αυγαρδίτσα.
2: Για να έστελνε SMS και να.
1: 14-9.
3: Δεν τα θυμάμαι ποτέ.
1: 14-9-90. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο.
2: Ούτε εγώ το θυμάμαι, ρε παιδιά.
1: Κάτι τέτοιο. Το είχα μάθει απ' έξω γιατί έλεγα μηνύματα εκεί. Ναι. Τώρα δεν τα λέμε καθόλου. Δεν υπάρχουν τώρα. Μέχρι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχαν. Αλλά δεν έστελνε κανένα.
3: Όχι, ήταν πάνω από μια.
1: Μια δεκαετία.
3: Όχι, εμεί που δεν το είχαμε. Σίγουρα 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Πες το τηλέφωνο.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
2: Δεν έχει αλλάξει, το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο.
3: Ναι. Τι καλησπέρα στο Χάρη από τα Γιάννενα. Ακούει 41 χρόνια. Γεννήθηκε το 67.
2: Εσάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα μηνύματα είναι. Ναι, είναι άπειρα. Και δεν είναι τώρα τρόπος που λέγει. Είναι άπειρα.
1: Ναι. Ναι.
3: Σε λίγο αλήθεια μας πετύχει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι, είναι αλήθεια αυτό που σας λέμε. Δεν είναι υπερβολές. Η Ομόνοια, οι γραφομηχανές.
2: Δεν υπήρχε ίντερνετ.
1: Το άξι θα ακούει κάποιος πιο μικρός.
2: Ρε, λέει τι λένε αυτοί.
3: Έπαιρνα, σου λέω, key card 24 ώρες από το περίπτερο. Για ίντερνετ. Έπαιρνε την κάρτα από το περίπτερο για ίντερνετ 24 ώρες και δεν είχε τηλέφωνο βέβαια στο σπίτι.
1: Ναι.
3: Γιατί βέβαια στον αριθμό και έτσι είχαμε ίντερνετ.
2: Καλά, πρώτα δεν είχε κινητό. Γιατί τα κινητά ήρθαν το 94.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Τέλος 93, αρχές 94. Ναι. Όταν δεν είχες κινητό, λοιπόν, και έπρεπε να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί οι εφημερίδες υπήρχαν και νωρίτερα, έτσι. Υπήρχε ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο. Δεν είχε ο καθένας ένα τηλέφωνο στο γραφείο του.
1: Ουρά,
2: ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο στη μέση της αίθουσας σύνταξης.
3: Ωραία, αυτό όταν, δεν το πρόλαβα.
2: Εγώ το πρόλαβα στο φιλαθλό. Που όταν το έπιανε ο Νικολακόπουλος, καλή του ώρα.
3: Καληνύχτα.
2: Ωραία, ναι, το έπαιρνε ο Κώστας στο τηλέφωνο και επειδή το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τότε είχαν προτεραιότητα. Προφανώς έναντι, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ των, του Πανιωνίου, του Ατρομήτου ή του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί συζητάμε για αρχή του δεκαετία του 90, όταν το έπαιρνε ο Νικολακόπουλος, ήξερε ότι θα κάνει 30 με 40 λεπτά. Οπότε πήγαινε σε κάνει κάτι άλλο, αναγκαστικά, και περίμενε τη σειρά σου με σειρά με χαρτάκι.
1: Και προγραμμάτισε πότε θα πάρει τηλέφωνο.
2: Ναι, και έπρεπε να τον βρει αυτόν που θα πάρει τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι το
2: γιατί
1: θέμα.
2: Και αυτό είχε σταθερό και θα τον έπαιρνε σε σταθερό και θα τον έπαιρνε στο σπίτι του ή στη δουλειά του. Δεν μπορούσε να τον βρει αλλού.
1: Οπότε αν πέρναγε η ώρα, άμα του είχε πει θα σε πάρω την τάδε ώρα.
2: Γι' αυτό και το ρεπορτάζ γίνονταν έξω. Πήγαινε στην εφημερίδα μόνο για να γράψει. Ναι. Αλλά το ρεπορτάζ το κάνει έξω.
1: Ναι.
2: Πήγαινε κανονικά στην προπόνηση.
1: Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα προπόνηση είναι κλειστέ.
2: Θέμα μια φορά που με έδιωξε ο Ιωαννίδης από το.
1: Ο Γιάννης Ιωαννίδης.
2: Από το ΣΕΦ. Ναι.
1: Αυτή την σειρά πρέπει να την πει.
2: Γιατί τις έκανε κλειστέ τότε.
1: Ναι. Ποια εποχή.
2: Μόλι είχε έρθει. 91-92. Κάτι Μπενελίκη απέναντι στον Σταμάτη.
3: Από τον Πανελλήνιο είχε έρθει στο Σταμάτη.
2: Και. Οκ, είχαμε πει ότι θα φύγουμε, γιατί είχε πει δεν θα τη δείτε. Ωραία, αλλά φύγαμε. Μισοφύγαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Να πω τώρα την αμαρτία μου. Πίσω από μία πόρτα, από μία κουρτίνα, ξέρεις ότι πάρει ταυτί σου. Ναι. 5 λεπτά, 10. Αρκούσε για να κάνεις ένα κομμάτι και το πήρε, είχα πάρει. Και... ακόμα θυμάμαι. Τα καντήλια τα θυμάμαι ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν κρατάει.
3: Λοιπόν. Ο Μάκης από την Καλυθέα συγκινείται και λέει να σου θυμίσει ότι πριν πολλά χρόνια πήγαινε στην πύλη.
2: Πού το?
3: Εδώ στον άσταθμο, στη διεύθυνση ναυτικών όπλων αστάθμου.
2: Έτσι, Χανιά, στη Δινό.
3: Στην Κρήτη.
2: Ναι, ναι. Διεύθυνση ναυτικών όπλων. Και έπεσα και πάνω στην πρώτη επίθεση που είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς τον λέγαμε, τον πόλεμο του κόλπου.
1: Το 90-91.
2: Το 90-91. Και η διεύθυνση ναυτικών όπλων δεν ήταν αστείο, δεν ήταν λίγο ζόρικη κατάσταση. Γιατί είχαμε ακριβώς δίπλα την ατοϊκή βάση. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε στον κόσμο.
3: Να πούμε χρόνια πολλά στο Μιλτιάδη,
1: καλά,
3: το φίλο της ΑΕΚ από το FM, γιατί έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Sport FM.
1: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο.
3: Ο Σούτος νομίζω ήρθε το πρωί. Το Χρήστος.
1: Δεν πήγα από
3: δεν πήγαμε πρωί εμείς. Γιατί τον είδα ότι ήταν στο πρωινό πρόγραμμα. Ναι. Στο πρόγραμμα εγώ έκανα εκπομπές με Σούτο. Και εδώ και στο 24.
1: Ναι.
2: Όχι, φίλε μου, δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ των 48 ομάδων. Ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, επειδή με ρωτάς. Δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ ούτε των 32 ομάδων. Είμαι.
1: Εντάξει, θα πιο παλιά εσύ.
2: Όχι. Θα μ' άρεσε να αλλάξει το φορμάτ του Μουντιάλ.
3: Δηλαδή.
2: Θα μ' άρεσε.
3: League face.
2: Όχι, όχι. Θα μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να μπορούν να παίξουν με τις ομάδες που ανήκουν στις υπόλοιπες, την Ασιατική, την Αφρικανική, την CONCACAF και την CONMEBOL, αυτό να είναι μία φάση πριν φτάσουμε στην τελική φάση. Να κάνουμε 12 ομίλους των 6.
1: Πριν πας στην τελική φάση στο Μουντιάλ.
2: Ναι, να κάνουμε 72 και από εκεί πρέπει να είναι 24.
1: Ναι.
2: Στη φάση των 72 να παίζεις με τη Βολιβία ή με την Αχτή Ελεφαντοστού ή με το Ιράκ και πάει λέγοντας.
3: Ε, όχι, αλλάξτε. Γιατί ας πούμε η Αχτή Ελεφαντοστού, θυμάμαι και η Σενεγάλη που είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε με τους Γάλλους. Η Σουηδία που είχαν κάνει με την Αργεντινή.
2: Όχι, θα μ' άρεσε έτσι. Να
1: ναι, ναι, άλλο φορμάτ.
2: Εντάξει, ναι, το, πάντρεμα, το πάντρεμα και ο ανταγωνισμός να είναι μια φάση νωρίτερα. Οπότε να πηγαίνουν πραγματικά οι 24 καλύτερες. Στο τέλος που δεν έχει κανένα λόγο να ξεκινάει στις 11 που θα ξεκινήσει την Πέμπτη και να τελειώσει 17 Ιουλίου. Ναι. Και όπως πολύ σωστά ένας συνάδελφος έγραψε σήμερα, γιατί συμφωνώ μαζί του, ωραία, θα πρέπει να περιμένουμε και 20 μέρες για να ξεκινήσει ουσιαστικά το Μουντιάλ. Γιατί η φάση των ομίλων δεν είναι Μουντιάλ. Έτσι όπως έχει γίνει με 48 ομάδες.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, η φάση των ομίλων, η φάση του Μουντιάλ ξεκινήσει από τους 32 και μετά. Ναι. Στα νοκάουτ. Ναι. Για ποιο λόγο να περιμένω, για ποιο λόγο να ξενυχτήσω 20 μέρες ολόκληρες με παιχνίδια 4 το πρωί και σε 7 το πρωί, ναι, τα οποία 9 στις 10 θα ξέρω ποιος θα νικήσει πριν ξεκινήσει.
3: Ναι, από την άλλη όμως, το Μουντιάλ δεν είχε πάντα τη μαγεία που έβλεπε κάποιες ομάδες που δεν την είχε δυνατότητα να τις δεις ποτέ.
2: Γιατί δεν θα τις βλέπεις και τώρα.
3: Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε,
2: όχι, δεν θα
3: το 82.
2: Εάν το πρώτο καλοκαίρι, αν το Μουντιάλ κρατάει δύο καλοκαίρια, και το πρώτο καλοκαίρι έχουμε τους 6, τους 12 ομίλους των 6 ομάδων, λοιπόν, με 5 παιχνίδια σε ουδέτερες έδρες, 5 μάτς. Δεν λέω να παίξουμε μέσα έξω και να πηγαίνει μήνα με το μήνα. Και οι 24 που θα προκριθούν από αυτούς τους 12 ομίλους να παίξουν το επόμενο καλοκαίρι την κανονική τελική φάση, σας πειράζει.
1: Άλλο φορμά τελείως.
3: Εντελώς άλλο.
1: Άλλο φορμάτ.
2: Έτσι λίγο, συγγνώμη, 210 είναι οι ομάδες και οι 48 έχουν πάει στα τελικά. Δηλαδή, δες το ποσοστό.
1: Ναι, όντως.
3: Ναι. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα σ' άρεσε League Face στο Μουντιάλ. Αν σ' άρεσε το Champions League, League Face που πήγε.
2: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
3: Δίνει βέβαια το πλεονέκτημα στην μεγάλη ομάδα σε περίπτωση που ξεκινήσει άσχημα να καλύψει, γιατί είναι δύο παιχνίδια περισσότερα.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
3: Δεν είναι κακό. Ας πούμε, θυμίζω ότι πέρυσι.
2: Δεν είναι καθόλου κακό.
3: Η Πάρη πέρασε τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι, γιατί κουβεντιάζουμε για μια διοργάνωση η οποία ξεκινά στις αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, και καταλήγει το Μάιο. Αφού λοιπόν έχει 9 μήνες διάρκεια, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που δεν ξεκινάει καλά να μπορεί να τελειώσει καλά μόνο με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ή σε αυτόν που ξεκινάει καλά αλλά ξεφουσκώνει, εν τέλει να το πληρώνει.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις 8 παιχνίδια 4 μέσα 4 έξω, χωρίς να είναι διπλά, από το να ξέρεις τις 3 ομάδες που είχες στον όμιλό σου, ωραία, που θα τις έπαιζες μέσα έξω. Αν είχες μια πολύ μεγάλη, θα είχες 2 παιχνίδια.
3: Πάντα ήταν αδιάφορο πολλές φορές τελευταία αγωνιστική. Πολλές φορές ήταν αδιάφορο.
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Όσο. Πρόσεξε. Όσο ανακατεύουμε.
3: Εγώ δεν είμαι τόσο των αλλαγών.
2: Όσο ανακατεύουμε. Ούτε εγώ δεν είμαι πολύ των αλλαγών. Όμως, όσο ανακατεύουμε και μπορεί ο συναγωνισμός στο ανακάτεμα, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ να παίξω με 3 ομάδες, εγώ να παίξω με 5 ομάδες, εγώ να παίξω με 7 ομάδες αντιπάλους. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, προφανώς.
2: Είναι και πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ πιο δίκαιο. Τι δεν μ' αρέσει, μια και την πιάσαμε την κουβέντα γιατί πολύ λόγο. Δεν μ' αρέσει που έχουμε 3 κύπελα με 36 ομάδες το καθένα. 108 ομάδες παίζουν League Face.
1: Ναι.
2: Το conference έχει καμία, βλέπεις να έχει, εκτός από το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορούμε να διακριθούμε πιο εύκολα από τα άλλα δύο, έχει κανένα άλλο νόημα να το βλέπεις κάθε Πέμπτη βράδυ μέχρι να φτάσεις στη φάση των 16. Ποιο είναι το νόημα? Να γνωρίσω εξωτικά μέρη την ομάδα της Ισλανδίας ή την ομάδα των νησιών Φερόες?
1: Απλά μόνο ελληνικές ομάδες, αυτό που είπε.
2: Ναι,
1: έχουμε μόνο εκεί κάτι εκεί να κάνουμε που είναι Ολυμπιακός.
2: Δεν είναι πληθωρισμός 108 ομάδες ελικφέης. 108 ρε παιδιά.
3: Ναι, απλά όμως με αυτόν τον τρόπο παίρνουν λεφτά και ομάδες που δεν θα έπαιρναν ποτέ.
2: Μπορούν να πάρουν, γιατί αν είναι το ζήτημα οικονομικό, μπορούν να θεσπίσουν, δεν μπορούμε. Ναι. Μπορεί η UEFA να θεσπίσει τον τρόπο που θα παίρνουν χρήματα χωρίς να πρέπει να τις βλέπουμε ως τον Ιανουάριο. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Εγώ δεν είπα να μην τις βλέπουμε καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν είπα να μην έχουν το δικαίωμα στο όνειρο και το να παίξουν. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο φορμάτ που αυτή λοιπόν, χωρίς να έχω τίποτα με την ομάδα από τη Μάλτα. Okay, ναι, δεν έχω τίποτα ρε παιδάκι. Ωραία, θα τη δω να παίξει 3 ή 4 παιχνίδια. Γιατί να τη δω να παίξει 6 και τα προκριματικά της. 6 δεδομένα και τα προκριματικά.
3: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν και στο Europa League. Γιατί πλέον δεν έρχονται τα μεγαθύρια.
1: Πιο δύσκολο.
3: Δηλαδή η Γιουβέντους.
1: Δεν κατεβαίνουν από τους Champions
2: League. Δεν έρχονται γιατί φέτος το Europa League θα είναι ίσως το πιο δυνατό Europa των τελευταίων ετών.
1: Σε σχέση με άλλες φορές.
3: Εγώ το λέω ότι δεν έρχεται. Έβγαινε τρίτη Γιουβέντους, θα είχε κάνει χάλια στο Champions League.
1: Ναι, δεν κατεβαίνει
3: από τους Champions League. Στο Europa League και εμφανιζόταν η Μπάνα, εμφανιστεί η Arsenal στο Europa League.
2: Τα έκανε χάλια και αυτή και μίλανε στο φετινό πρωτάθλημα και.
3: Όχι,
2: δεν παίζουν καθόλου.
3: Το λέω από το Champions League.
1: Κατέβαινε η τρίτη ομάδα.
3: Ναι, δεν έχει τώρα.
1: Για το Europa κατέβαινε στο Conference.
3: Να σου τύχει μια πολύ μεγάλη. Ο Ολυμπιακός θα τον πει κατέβηκε από το Europa.
1: Ναι, από το
3: Europa. Δεν πήγε από το Conference.
1: Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
2: Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, ρε φίλε μου. Δεν διαφωνώ. Απλά το ζητούμε είναι πόσο πολύ δικαίωμα πρέπει να.
4: Καλησπέρα, Μάρκος, Άρνο Πατήσια, ΑΕΚ.
3: Γεια σου, ρε Μάρκο.
1: Πώς είσαι, ρε?
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, Μάρκο.
4: Κύριε Μπραουδάκη, μετά από πολλά χρόνια μου θυμήσατε έτσι πιο νεανικές αναμνήσεις, γιατί εγώ είμαι 68. Πριν 30 χρόνια, ας πούμε, περίπου σας άκουγα. Δεν θα ξεχάσω το 2002 όταν είχαμε πάρει το κύπελλο με προπονητή ο Σάντος. Εκείνο το βράδυ είσαστε στην εκπομπή, 12-2. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο συνάδελφό σας.
2: Λογικά, το 2002, λογικά με τον Καραμπαβά.
4: Ναι, μπορεί, δεν το θυμάμαι. Την περιγραφή που κάνατε και θέλατε να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει το πώς στους πανηγυρισμούς εκείνο το βράδυ μετά τον αγώνα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ντέμισο Νικολαίδης απέφυγε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μάκη τον Ψωμιάδη, επειδή ήταν γνωστό ότι ο Νικολαίδης ποτέ δεν είχε δει με καλό μάτι την παρουσία του Ψωμιάδη στην ΑΕΚ και θυμάμαι το σχόλιο σας ότι ο Νικολαίδης ακόμα και εκείνη τη στιγμή κράτησε χαρακτήρα, δεν παρασύρθηκε και κράτησε τις αποστάσεις με τον άνθρωπο με τον οποίο δεν ένιωθε καλά όταν ήταν στην ΑΕΚ.
2: Και κοίτα, δες, πέρασε λίγο καιρός, γιατί όταν τα λες αυτά δεν γνωρίζεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, σωστά?
4: Ναι.
2: Και τελικά μάλλον δίκιο είχαμε.
4: Βέβαια. Βέβαια. Και τώρα που αναφέρεστε, ξέχασα να πω τα χρόνια πολλά βέβαια σε όλους τους συντελεστές. Διαχρονικά αυτός ο σταθμός θα έχει κρατηθεί εκεί που είναι, επειδή το ρόστερ διαχρονικά είναι καλής ποιότητας. Ποτέ ας πούμε ένας σταθμός ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν είναι στα ύψεα. Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει δεν είναι και αυτοί, δεν έχουν τη δικιά τους ποιότητα. Αυτό λοιπόν οφείλεται και σε εσάς τώρα και στους προηγούμενους και στην εποχή του κ. Μπαροδάκη, στη γενιά του κ. Μπαροδάκη. Τα πάντα οφείλονται στον παράγοντα άνθρωπο. Όπου υπάρχει άνθρωπος, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ένα θεσμό τον ανεβάζει ή τον κατεβάζει στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό έχει γίνει τώρα και με το συγκεκριμένο σταθμό. Και εύχομαι, πέραν προς τα 40 επειδή γίνονται άλλοι συνειδημοί, στα 50, στα 60, να είμαστε όλοι καλά, να θυμόμαστε τα περασμένα. Όσο για τον τρόπο ενημέρωσης που λέγατε προηγουμένως πόσο ο κόσμος ενημερωνόταν, όντως δεν θα ξεχάσω κι εγώ την εποχή της Ομόνοιας, στην πλατεία Ομονίας, όπου υπήρχε συνωστισμός επώνυμων και ανώνυμων τότε τα βράδια αργά και εμείς ειδικά στην ΑΚ είχαμε δύο τρόπους ενημέρωσης. Ο πρώτος τρόπος παλιά μέχρι να έρθει και το ίντερνετ στη ζωή μας και ο Μπροντάκη θυμάστε εσείς το 115 του ΟΤΕ.
2: Βεβαιότατα.
4: Μπράβο.
2: Αλλά ήταν όπως μου στέλνει ένας, όπως μου στέλνει
1: ειδήσεις,
2: φίλοι και συνάδελφοι. Κάνουμε εκπομπή για millennials.
1: Ναι, με τις ειδήσεις ήταν αυτό.
2: Μέσος όρος λέει ακροατών 55+ σήμερα.
4: Ήταν το 115 που κάθε δύο ώρες άλλαζε δελτίο και ακούγαμε τα αθλητικά.
2: Σωστά.
3: Και 111 το τηλέφωνο. Η ώρα.
4: Και για μας, κάτι ακούω σαν διακοπές. Και
3: το 111 πρέπει να ήταν η ώρα. Ξέρεις ότι Διονύση πέραμε τηλέφωνο για την ώρα. Α, το προλαβαίνω. Ναι.
2: Τους οπαδούς της ΑΕΚ τι?
4: Και τους οπαδούς της ΑΕΚ για μας ήταν και αυτό που είχε σκεφτεί και είχε κάνει ο αείμνηστος ο Δημήτρης Χατζηχρήστος το τηλέφωνο το 64 από αρχές δεκαετίας 80, τι είχε κάνει, είχε βάλει αυτόματο τηλεφωνητή στο σπίτι του και τι έκανε και την εποχή. Μίλαγε τότε με όλους τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ εφημερίδες, με το Μακαρίτη, το Σεφτελή, το Φέδρα, το Κωνσταντουδάκη, τον Τάσο τον Μπούρα, τον Χαραλαμπίδη και άλλους πολλούς. Μάζευε πληροφορίες και κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, 9.
2: Έκανε το δικό του δελτίο.
4: Ναι. Έβαζε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
2: Το ηχογραφούσε και εσείς παίρνατε τηλέφωνο και τα ακούγατε.
4: Και εμείς παίρναμε στο γνωστό 64, στο λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε, και μαθαίναμε τα νέα της ΑΕΚ κάθε βράδυ. Αυτός ο τρόπος λέει, τότε που είχαμε βρει να έχουμε ενημέρωση και για τις ομάδες μας και όλοι.
3: Όχι, εγώ θυμάμαι που ρεπορτάζ που δεν υπήρχαν όλοι, δεν είχαν όλοι κινητά. Πέρα από σε μπακάλικα, αν είχε μπακάλικο, σε κομμωτήρια, αν η γυναίκα, αν είχε στο κομμωτήριο της γυναίκας του άλλου. Πέραμε τέτοια τηλέφωνα.
2: Μάλιστα. Η πρώτη μου συνέντευξη, δεν θα πω με ποιον, ήταν σε τράπεζα. Τον πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του στην τράπεζα. Στην τράπεζα,
1: δούλευε και τον πήρε τηλέφωνο.
2: Δούλευε στην τράπεζα. Δεν λέω σε ποιον, έχει πεθάνει. Δεν έχει και καμία σημασία. Στην τράπεζα, ρε παιδιά. Φαντάζεστε τώρα να πάρει τον υπάλληλο τη τράπεζα να του κάνει τηλεφωνική συνέντευξη.
1: Μα δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
3: Δεν μπορούσε να πάρει αλλιώ. Είχαμε όλα τα τηλέφωνα σε σπίτια. Το σπιτιό και πέραμε
4: και
3: τηλέφωνο.
4: Τότε, παιδιά, να σα πω.
1: Υπήρχε παίκτη, λέει. Που άλλαζε φωνή. Και λέγεται, είναι εδώ.
3: Ναι, πάρτε σε λίγο με ο ξαδερφός του.
1: Ναι.
3: Μου είχε τύχει εμένα.
2: Και με χρονοχρέος μετά. Ωραίες εποχές.
4: Ναι, είχαμε μαζί και μου έρχονται στο σπίτι κάτι απογορίες. Μην θυμάμαι από αυτά και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σου, Μάρκο.
4: Και πραγματικά έχει χάρηκα πολύ έτσι μετά από τους αφρόλοι που σας άκουσα.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Μάρκο.
4: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Για πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Έλα, δουλειά.
1: Ναι,
3: έλα, Γέννη.
5: Έλα. Ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης είναι, παιδιά, στο στούντιο.
2: Παρόν.
5: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε έχω προλάβει. Στο Sport FM δεν σε πρόλαβα. Σε έχω προλάβει όμως στη Λόβα με το Συρίγο, άμα θυμάσαι, που έκανε κάτι εκπομπές βραδινές. Τηλεόραση.
2: Μία φορά τη βδομάδα που λέγαμε για μπάσκετ.
5: Και για όχι, και για ποδόσφαιρο. Και ο Καραμπαπάς ήταν, μου φαίνεται μαζί.
2: Χαμήλωσε λίγο αυτό που μας ακούς, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
5: Εγώ δεν έχω τίποτα, παιδιά. Περίμενε λίγο, μήπως...
1: Που σε είσαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Περίμενε.
1: Έλα, Γέννη.
5: Α, καλύτερα τώρα.
1: Για πάμε.
2: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχες και αντίληψη, επειδή εγώ έπαιρνα πιο πολύ για το Συρίγο. Mm-hmm. Πού να με θυμάσαι τώρα, Γιάννης Παναθηναϊκός. Πού να θυμάσαι. Έπαιρνα πιο πολύ στο Συρίγο, επειδή... Είχε τεράστιες γνώσεις, ρε παιδιά, και το ρωτούσα ό,τι ήθελα από τον Παναθηναϊκό, τα ήξερε. Mm-hmm. Και το ρωτούσα και για NBA, πάλι τα ήξερε. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και θυμάμαι ότι είχες, αν και ποδοσφαιρικός, δεν είσαι εσύ.
2: Βλέπω και Κέρλινγκ, πριν το κάνω κάπου τζίδες.
5: Ναι, είχες καλή αντίληψη του μπάσκετ, σε θυμάμαι. Ενώ
2: να σε καλά.
5: Κέρλινγκ. Τι άσχετος, εντελώς από βάσκετ.
2: Το Κέρλινγκ είναι μια ιστορία, θα σας την πω σε λίγο. Αλήθεια. Αληθινή ιστορία.
5: Ωραία. Λοιπόν, θυμάμαι μάλιστα που σημείωνες τα προγνωστικά του Συρίγου που έδινε για Ευρωλίγα για αυτά. Σημείωνες για να δεις αν βγουν μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Αυτό είναι το παράπονο μου τώρα και αυτό Sport FM. Ότι δεν έχει, ρε παιδιά, ένα μπασκετικό στις εκπομπές διαλόγου να παίρνουμε. Ενώ ο Sport 24, αν θυμάστε, είχε 10 μπασκετικούς. Ότι ο Ρακλής ήταν, το θυμάται.
3: Όχι βράδυ. Δεν είχε δει.
5: Όχι βράδυ.
3: Είχε
5: πει στο πρόγραμμα. Όλη τη μέρα που ανοίγαν γραμμές. 10 μπασκετικούς.
3: Καλά, ότι άνοιγε πολλές γραμμές το 24. Ναι, ναι, έβγαινε. Ο Βλαχόπουλος με το Συρίγο.
5: Ο
3: Σούτος ήταν το βράδυ. Μαζί μου ήταν.
5: Κουβόπουλος Τρίγκας ανοίγαν γραμμές.
2: Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό. Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό.
1: Παράπονα στη διεύθυνση, κύριε, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ τα έχω πει στους τελικούς κανονικά. Έπρεπε εδώ να φέρω τους μπασκετικούς.
5: Όχι, γενικά.
1: Για πληρώνουμε τώρα. Εμείς
3: όχι, όχι και τέτοιο. Και κοίτα, κανονικά το μία φορά στο τόσο στο βράδυ να πείτε για μπάσκετ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Επειδή πλέον με διαβολοβδομάδες και όλα αυτά στο μπάσκετ φεύγουν πάρα πολύ τα παιδιά που κάνουν το μπάσκετ εδώ, ο Πετρίδης και ο Ζερβάς.
5: Όχι, μπορούσαν να έρχονται τρίτα, ας πούμε, ή τετάρτη.
1: Δεν είναι απλό. Άμα πετάει ο άλλος την άλλη μέρα το πρωί,
3: εντάξει, το κάλο.
1: Δεν είναι, φεύγουν, έχουν ταξίδια, είναι δύσκολα. Έχουν περισσότερα ταξίδια μπασκετικά από την
3: Ελλάδα. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν να κάνουν άλλο.
5: Μπορεί να είναι ο Ρομπόλης, ο Κεφαλάς, ο Τόλης, ο Τόλης που είναι φοβερός στο μπάσκετ. Όχι την μέρα που έχει Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό.
1: Πάμε γρήγορα, παιδιά, Γιάννη, για να προχωρήσουμε.
5: Ναι, γρήγορα, αλλά παιδιά, περιμένετε λίγο, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Ο Σερέλης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι ένας κύριος. Πραγματικός gentleman. Δεν τον έχω ακούσει, αν καλώς με διορθώσει κάποιος, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για διαιτησία. Σήμερα, παιδιά, καταφέρατε να εκνευριστεί και ο Σερέλης και να πάει στη συνέντευξη τύπου και να μην μιλήσει καθόλου για το ΜΑΤ. Πρώτη φορά βλέπω αυτό στο Ρέλι να το κάνει αυτό. Και να πει αυτό το απίθανο που συμβαίνει. Αν ο Βαγγέλης παρακολουθεί σαν ουδέτερος, θα πει τη γνώμη του. Αν μπορεί να την πει για την διαιτησία, ρε παιδιά, σε αυτά τα πλέον. 61-18, ρε παιδιά, οι βολές. 61-18 στα δύο μάτς του ΣΕΦ. Ναι. Το είπε ο Σερέλης και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις.
2: Πάντως, δηλαδή, θα απαντήσω ο Βαγγέλης, γιατί στο Βαγγέλη απευθύνεσαι, δεν μπορούσα να σου απαντήσω για τον τρόπο που παίζει το μπάσκετ.
5: Να τελειώσω όμως, γιατί. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι τον Αταμάν πρώτος από όλους τον κριτικάρω και σήμερα δεν έπαιξε άμυνα πάλι, Διονύση. Ενώ στα δύο μάτια προηγούμενα έπαιξε άμυνα και ξύλο και τα πάλεψε. Σήμερα πάλι μου κατέβηκε, έφαγε 100 πόντους πάλι. Κατέβηκε πάλι πασαρέλα. Λοιπόν, αλλά έτερον κάθερον.
2: Ωραία.
5: Δεν γίνεται ρε παιδιά 61-18 η βολή.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει, Γιάννη.
2: Θα σου απαντήσω, δεν θα την αποφύγω.
5: Ωραία, όχι, ναι, άμα θες να είμαι κιόλας να μου απαντήσεις.
1: Για να πάμε παρακάτω, θα
2: ακούσεις,
1: απαντήσεις.
2: Θα ακούσεις, πριν βγάλουμε τον επόμενο, λοιπόν.
5: Τα λέμε, γεια.
2: Η κουβέντα πηγαίνει σε κουβέντα του παρελθόντος, μα γιατί αυτός πήρε 14 πέναλτι, εγώ έχω πάρει ένα. Ασχέτως αν αυτός μπαίνει στην περιοχή 17 φορές και εσύ δεν παίρνεις ποτέ. Η ίδια κουβέντα πρόσφατα ήταν κουβέντα στην Ευρωλίγκα. Την ίδια κουβέντα με τη Βαλένθια δεν κάνανε. Γιατί η Βαλένθια παίρνει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσω για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο παίζεις το μπάσκετ. Εάν το παιχνίδι σου είναι πολύ κοντά στη ρακέτα και με επαφές, εάν έχεις περισσότερους.
6: Απατάς στο ζωγραφιστό.
2: Βέβαιως. Έχεις περισσότερους. Χρησιμοποιείς περισσότερο τους ψηλούς σου. Μπορείς να κάνεις παιχνίδι από μέσα και όχι παιχνίδι απ' έξω, προσπαθώντας να σκοράρεις με τρίποντα ή με pick and roll. Είναι προφανέστατο. Ναι, είναι προφανέστατο ότι θα πάρεις πολύ περισσότερα φάουλ από ό,τι θα πάρει ο αντίπαλος σου. Εάν η κουβέντα πηγαίνει, όπως τα μπλουζάκια των Αγγελόπουλων. Γιατί αρχίζω να σκέφτομαι πώς γυρνάνε οι εποχές και ποιοι μιλάγαν για βολές, ποιος μιλάει τώρα για βολές και πέλεγω. Αν η κουβέντα πηγαίνει στο ποιο είναι το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας, γιατί αν να το γενικεύσουμε και να μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει να μιλήσουμε για το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Των Ελλήνων διαιτητών. Μπορώ να θυμηθώ 15 του παρελθόντος, τους οποίους, όχι του πολύ παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος. Τους οποίους τους τηλητεύαν όλοι, αλλά τώρα εάν τους λέγανε παιδιά να τους δώσουμε σφυρίχτα να μπουν να σφυρίξουν αντί να τους σφυρίζουν, θα λέγανε όλοι με δύο χέρια και δύο πόδια βεβαίως, φέρ τους. Δεν είναι καλό το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται και το ανέβω, θα λέγαμε, βλέποντας συνολικά πώς σφυρίζουν οι διαιτητές.
6: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες για τον τρόπο. Συμφωνώ μαζί σου στον τρόπο.
2: Αλλά έχει μεγάλη σημασία
6: το πώς παίζουν.
2: Το ζούσαμε στο ποδόσφαιρο 10-15 χρόνια. Δεν άλλαξε ο τρόπο που παίζουν οι ομάδες. Σοβαρά το λέω. Ανεξάρτητα αν ήταν καλή ή κακή η διαιτησία.
6: Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν έχει καμία σχέση το μπάσκετ πώς παίζονταν πριν 15 χρόνια με το πώς παίζεται τώρα. Τώρα μια διαφορά 10 πόντων.
1: Του βλέπαμε
6: το μάτς με τον Δεσίλα που έφυγε ο Ολυμπιακός 14 πόντους σήμερα. Ναι. Και μου λέει ο Δεσίλα σε ένα σημείο, μου λέει τελείωσε. Του λέει άστε τα τελείωσε. Τα ξέρω εγώ, του λέω. Έφτασε στους 4. Με το τρίπο. Δηλαδή δεν ήθελε. Όταν φτάνει στους 4 το παιχνίδι του, έχεις και την ψυχολογία.
2: 88-84.
6: Ναι, 88-84. Ναι, αν εκεί γίνει ένα λάθος, χάσει το σούτ ή οτιδήποτε, έχει αλλάξει. Άλλαξε το μάτς.
1: Κύριε, διάλειμμα, τελευταίο.
2: Διάλειμμα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί θα μας φάει η Γιάννης και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πες μου πώς γίνεται. Έχει
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα πιο πριν, Βαγγέλη.
1: Εγώ θέλω να σχολιάσω ένα μήνυμα. Από όλα αυτά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τα διαβάσουμε όλα, αλλά θέλω να το σχολιάσω. Πες μου όμως αυτό που έχεις.
0: Σχολίασε το πρώτα, γιατί το άλλο είναι ποδοσφαιρικό.
1: Πολλοί συνάδελφοί σας με τους οποίους συνεργάστηκες στενά έχουν ανα καιρούς αναλάβει θέσεις σε ομάδες. Οι σχέσεις σας δοκιμάστηκαν. Μου αρέσουν αυτές τις ερωτήσεις. Αυτή η ερώτηση μου άρεσε πολύ. Με εντρίγκαρε. Με εντρίγκαρε κιόλας.
0: Εγώ δεν την είδα. Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Όταν έχεις δουλέψει με κάποιον σε διπλανό γραφείο ή στην ίδια αίθουσα για μέρες, για μήνες, για χρόνια και έχετε περάσει τις δικές αγωνίες και ξέρεις καλά πώς κάνει το ρεπορτάζ και αν το κάνει και τι ακριβώς μέχρι που μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του ή που δεν μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του, όταν τέλος πάντων έχεις σαν φαντάρος μαζί του κάνεις την ίδια σκοπιά, είναι πολύ δύσκολο να δοκιμαστούν οι σχέσεις εκτός εάν ο ένας εκ των δύο βάσει τη θέση που θα αναλάβει, καβαλήσει καλάμια. Τότε ναι. Τότε ναι. Μα τότε θα δοκιμάζονταν οι σχέσεις και με τον οποιοδήποτε να ήταν συνάδελφος. Οι περισσότεροι λοιπόν, για να μην πω όλοι οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στενά, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, συνεργάστηκα στενά.
0: Γιατί
1: εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση. Ωραία. Όχι, δεν είχα πρόβλημα ακόμα και αν έπρεπε να του πω ρε μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνει τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι είναι αυτό που έκανε σήμερα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ γιατί το έκανε. Εξήγησε μου το να το πιάσω να καταλάβω. Και δεν μιλάμε τώρα ο Δίνα θέση με τον τάδε θέση. Σε ήταν ο Βαγγέλης με σένα. Όπως θα μιλάγαμε στα διπλανά γραφεία. Αυτό, ήθελα να τα απαντήσω αυτό. Διότι είναι όντως πολύ. Δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή βγήκε, με μετράγαμε και ήταν καμιά δεκαριά σε θέση ευθύνη.
0: Τόσο πολύ,
1: ναι. Ήμασταν προηγουμένως στις εφημερίδες ή στα ίδια ραδιόφωνα.
0: Δεν είχε ανοίξει και τα παλιά τα χρόνια. Δεν ήταν, ξέρεις, όπως τώρα. Πόσος κόσμος που ήταν στη δημοσιογραφία.
2: Τι εννοείς?
0: Τώρα είναι.
2: Ήταν λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι. Ναι. Μα εγώ έχω προλάβει. Που ήταν. Κάνανε μια δουλειά το πρωί. Άσχετη. Άσχετη δουλειά.
1: Μα αυτή δεν ήταν δημοσιογράφη.
0: Και μετά το βράδυ γράφανε.
1: Οι περιβόητοι, οι περιπτεράδες, τραπεζίτες, μπακάλιδες. Ναι, αλλά δεν ήταν δημοσιογράφοι ποτέ.
2: Πρόσεχε να δεις κάτι. Φτάσαμε σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε πόσο 13 εφημερίδες.
1: Αθλητικές, φτάσαμε σε εποχή που είχε
0: 11.
1: Καθημερινές.
0: 11.
2: Πολλές.
0: Δεν είχε Γαλλία 11.
2: Είχε Γαλλία. Η Γαλλία είχε μία.
0: Άντε να έχει, θα έχει και μπορεί σε
2: πόλη. Σου λέω για μεγάλη, ας πούμε.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
0: Τη φετινή Εικοσινίδες, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτε και το Ρασβάν του ΠΑΟΚ. Και να κάνουμε εκπομπή στις 8.
1: Λοιπόν, η φετινή ΑΕΚ είναι το παράδειγμα του έχω ένα σχέδιο.
0: Το πήρε το.
1: Είμαι καινούριος πρώτα-πρώτα. Ωραία, άρα δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω, μπορώ να επηρεαστώ λιγότερο. Έχω ένα σχέδιο που μπορεί να πήγαινε άπατο. Αποδείχτηκε όμως ότι είχε ένα σχέδιο που δεν ήταν για να πάει άπατο. Κατάφερε και να συσπυρώσει αποδυτήρια. Ναι. Κατάφερε να έχει, μάλλον είχε την τύχη τελικά το περιβάλλον γύρω από τα αποδυτήρια. Οι ένα, δύο, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, του οποίου να συνεργάζεται καθημερινά, να είναι το ίδιο επαγγελματίες με αυτόν. Δεν ξεκίνησε καλά. Θυμίζω ότι είχε μια ιδέα στο ξεκίνημα να παίζει ρόμβο και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Το άλλαξε όμως.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα καλλιεργαρία. Αυτό πάω να πω. Το άλλαξε, προσαρμόστηκε αμέσως.
2: Δεν ήταν δογματικό.
1: Έβγαλε ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν ξεχνάω που είχε πει το Νοέμβριο θα δείτε. Γιατί λίγο νωρίτερα είχε αναταράξεις. Θα μπορούσαν αυτές οι αναταράξεις να έχουν γενικώς βγάλει το σκαρί έξω από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Έπεσε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Άρα ήξερε τι έκανε. Και εν τέλει εκμεταλλεύτηκε. Πρόσεξε με, γιατί θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν και να μην πάρει πρωτάθλημα. Εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις που συνέβαιναν στους τρεις ανταγωνιστές του. Θα βάλω το Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός ποτέ ουσιαστικά δεν ήταν ανταγωνιστής του φετινού πρωταθλήματος.
2: Ναι,
1: και δεν ξέρω αν θα είναι και το επόμενο. Όσο ψάχνεις να βρεις τον προπονητή που θα σου κάνει το σχέδιο που θέλει αυτός, αλλά μπορεί πρέπει να το θέλεις και εσύ και θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Και θα τα βρούμε στην πορεία. Μέχρι να το δω, θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Τι έλειπα από τον φετινό Ολυμπιακό? Του Μεντιλίμπαρ, στρωμένη ομάδα.
0: Περισσότερες λύσεις.
1: Στον άξονα. Στον άξονα. Ιδιαίτερα στον άξονα και στα έξτρα.
0: Ολυμπιακός μετά το. Είχε κλειστό rotation πολύ με το.
1: Από την ώρα κιόλας που έπρεπε να φύγει ο Ελκαμπή να πάει στο Κόπα Αφρικα κτλ. Και να γυρίσει. Και να γυρίσει, χάθηκε λίγο το πραγματάκι. Δεν του βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Δεν θεωρώ ότι είναι δογματικός ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι είναι από εκείνους τους προπονητές που αυτό που στην προπόνηση 6 μέρες βλέπουν. αυτό θα δοκιμάσουν την 7η μέρα στο παιχνίδι και ας έχεις εσύ και εγώ την ιδέα, παράδειγμα να πω κάτι παλαβό, τρελό, γιατί δεν έβαζε το γιαζί έτσι δεκάρι. Λέμε μια χαζομάρα τώρα.
0: Μα ήταν καθόλου, αυτό συζητιόταν σε κάθε εκπομπή.
1: Αυτό που δεν υπολόγιζα, να πω την αμαρτία μου, έμεινα λίγο με το στόμα ανοιχτό, δεν υπολόγιζα ότι θα συμβούν τόσο πολύ τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρούσα πρώτο φαβορή.
2: Και εγώ. Θυμάσαι τι λέγαμε το πρωί.
1: Την ΑΕΚ δεύτερη.
2: Τρεις μήνες πριν το πρωτάθλημα.
1: Γιατί το υλικό του.
2: Εγώ έλεγα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορή.
1: Γιατί το υλικό του και ο τρόπος με τον οποίο είχε επαφή το υλικό με τον Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου με το υλικό στον οργανισμό, το συγκεκριμένο που λέγεται ΠΑΟΚ, έδειχνε ότι μπορούσε να πάει κι άλλο.
2: Και έπαιζε και ωραία μπάλα, ρε.
1: Έπαιζε. Αλλά κάποια στιγμή.
2: Έσκασε.
1: Όχι, δεν σκάθα να πλώσω. Κάποια στιγμή πήγαν στα πίτσα 6, 7, 8. Με είχε χάσει το μέτρημα. Και εκεί χάθηκε όχι μόνο το μέτρημα, χάθηκε και οποιαδήποτε χημεία και οποιοδήποτε ρυθμό. Δεν μπόρεσε να το ξαναβρει ο Λουτσέσκου δύο μήνες μετά.
2: Ναι.
1: Θα σα πω κάτι τώρα που δεν το ξέρω πολύ κόσμο και το κλείνω εδώ. Το Κέρλινγκ, κρατώ, μην ξεχάσουμε.
0: Ναι, το βέβαια.
1: Λοιπόν, πηγαίναμε στο τελικό του Παπαθεσσαλικού, στο Όφι ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Στο ΠΑΟΚ Όφι.
2: Ναι.
1: Ωραία, με τον περισσότερο κόσμο που τις προηγούμενες μέρες κτλ. Να δίνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο φαβορί. Όχι ακαταμάχητο, όχι 99-1, αλλά τον έδινε. Ναι, τον έδινε 75-25. Επειδή αρκετοί δεν θα με διάψευσε κάποιο με του οποίου μιλάγαμε, φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Που πηγαίναμε, τον έβλεπα 51-49 και μου λέγανε γιατί και προσπαθούσα να του πω, μα δεν βλέπετε 1,5 μήνα τι κάνει ο μεν και τι κάνει ο δε. Είναι πιο αδύνατος. Αλλά εάν του βγει ο ρυθμός, γιατί τον έχει αυτή την εποχή, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα. Και τα έβαλε.
2: Όντως. Εγώ δεν περίμενα.
1: Και τα έβαλε.
2: Περίμενα θα βγάλει μια αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ τελικώς είναι ένα μάτς.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
2: Και ευρέθηκε και ο Όφη με την πλάση στον τοίχο, ε. Και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη. Πρόσεξε με. Βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο. Το γύρισα. Με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί συνήθως οι ομάδες που βρίσκονται και με την πλάση του τοίχο τόσο νωρίς, κόλλησε το 15, όχι κόλλησε το 42.
2: Δεν κόβονται από
1: ωραία, ναι. Και τέλος πάντων, ανοιχτό και βγω και λίγο, πάω τις γραμμές πιο ψηλά, τρώω και ένα δεύτερο και τελειώνω. Ωραία, και το γυρίζει συντεταγμένα. Και το πάει το παιχνίδι μέχρι τις γρήγορες για τους λόγους που μόνο αυτός ξέρει. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω γιατί δεν πήγα σε ενδείξη τύπου. Ήθελα να σου τον Κόντι γιατί τις έκανες. Είχαμε 10 λεπτά διακοπή και κάνεις αλλαγές στο 70 που σημαίνει ξέρεις ότι το παιχνίδι θα πάει στο 100. Άρα είναι σαν να τις κάνεις αλλαγές στο 60 και δεν κάνεις κάποιες αλλαγές. Βγάζεις τους δύο πιο. Σκάσανε. Φαντάζομαι μπορούσαν να παίξουν άλλα 10 λεπτά. Τους δύο πιο επιδραστικούς παίχτες σου στα φτερά μπροστά. Αυτούς που κράταγαν τον ΠΑΟΚ για να μην πάρει μέτρα. Ναι. Μετά φαινόταν ότι θα τον βάλει μέσα στα δίχτυα. Τον έβαλε, μπορεί να μην μέτρησε. Δεν ήταν γκολ, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Είχε όμως δύο-τρεις πολύ καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ για να ξαναγυρίσει αυτός από το 1-2 στο 3.
2: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ.
0: Απλά μόνο γι' αυτό θα προσθέσω εγώ ότι στον Όφη έκανε πολύ μεγάλο καλό ότι ήταν δεύτερο σερί τελικός. Δεν ήταν τόσο ψαρωμένος όπως ήταν ξέρεις, κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ.
0: Έπαιξε και τον τελικό του Super Cup.
1: Δεν όμως μόνο το ψάρωμα, είναι το ότι είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 2 μήνες, είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 5 μήνες, θα είναι άλλο τον Αύγουστο να έχεις ένα προπονητή, χωρίς να ξέρω τα ρόστερα από τώρα. Έτσι. 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup φέτος, την ίδια μέρα που θα γίνεται και το Ευρωπαϊκό Super Cup, παρεμπιπτόντως. 7 η ώρα το δικό μας, 9 η ώρα το Ευρωπαϊκό, για να μην συμπέσουν. Ωραία, γιατί είναι την ίδια μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει την ίδια μέρα να τα κάνουμε και τα δύο, και το ευρωπαϊκό και το ελληνικό. Ναι. Τέλος πάντων, και εκεί θα είναι ακόμα πιο ξεψαρατό ο Όφη, χωρίς να ξέρω από τώρα τα ρόστερ.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό
0: είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα όπως ο Όφη, ξέρεις, να έχει σερί τελικούς.
2: Για πες και για το Κέρλινγκ, για να βγάλουμε και κάποιους φίλους και μετά. και 53 θα το πω στο.
1: Θα το πω στο κλείσιμο. Πάμε να βγάλουμε φίλους, τον περιμένουμε.
2: Ωραία.
0: Με το Κέρλινγκ.
2: Ναι.
0: Μα πώς το βλέπεις το Κέρλινγκ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, εσείς μιλάτε.
0: Ο συναυλίας.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά, στην ωραία παρέα. Και να θυμόμαστε τους εκλειπώντες του σταθμού.
2: Βεβαίως.
3: Οι οποίοι ήταν αξέχαστοι και θα τους θυμόμαστε για πάντα. Εγώ είμαι παλιός ακροατής του σταθμού. Ήθελα να κάνω μια απορία. Το 96-97 ήταν ένα τραγούδι που είχε βγει από το Λάμπι το Λιβιεράτο, το Μπαμ και κάτω. Ήθελα να ρωτήσω, έχει καμία σχέση στην επωνυμία, στην εκπομπή
2: Μπαμπή.
3: Που έκανε από τότε ο κύριος Χριστόγλου
0: δεν
3: με το.
0: Ξέρω,
3: το...
0: Δεν, έχει. Δεν το ξέρω.
2: Μπορεί να πάρει το τραγούδι και να το κάνει. Αλλά το Μπαμ και κάτω είναι, δεν είναι μόνο.
0: Μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί είναι ανοιχτέ γραμμέ.
3: Ναι, ναι, θα ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί τότε πεζόταν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι και στο Καραϊσκάκι τελευταία φορά με τον Παπουτσέλη που είχα πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Έπαιζε πάνω και κάτω στο Καραϊσκάκι με τον Παπουτσέλη.
3: Έπαιζε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα έβαζαν συνέχεια αυτό το τραγούδι.
2: Ήταν στο εξής εποχής φαίνεται.
3: Ναι, ήταν στο εξής εποχής.
2: Ήτανε, πάμε και κάτω.
3: Αυτό που λέει, πάμε και κάτω, έτσι μωράκι μου φεύγα.
2: Ναι,
3: το, κάπως τότε.
2: Ήτανε εκείνη η εποχή.
3: Εγώ ήθελα να...
0: Δεν το φάσεις για την ενέργεια έτσι όπως μιλάει.
2: Δεν θα προλάβουμε. Εδώ,
0: όχι, ο συναυλίας, όπως μιλάει πάνω στο συναυλίας, είναι δικός μας ο συναυλίας.
2: Έλα, δεν το ξέρεις τραγούδι αυτό.
0: Όχι. Άμα το ακούσω μπορώ να το θυμηθώ.
2: Άμα έπαιζε και στο Καραϊσκάκι θα το
3: ήταν μεγάλο σουξέ της εποχής. Μεγάλο σουξέ. Μεγάλο.
2: Ναι.
3: Τεράστιο θα έλεγα.
2: Ναι.
3: Με Ναταλία Γερμανού τους στίχους και λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου ο Sport FM ήταν μεγάλη συντροφιά και μεγάλο βάλσαμο σε όλη την ζωή μου που ενηλικιώθηκα τότε. Ήμουν λίγο μεγαλύτερος, τώρα είμαι 58, τώρα πριν 30 χρόνια ήμουνα 28 ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλες τις εκπομπές και Βαγγέλη, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα βάλσαμο για μένα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ειδικά το 2008 που όταν έχασα τη μάνα μου τα βράδια έβαζα Sport FM και άκουγα το Διονύση τα βραδινά. Νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι πια σε ποια ώρα.
2: Ποια χρονιά είπες?
0: Το 8.
3: Ιανουάριο του 2008.
2: Το 8 έκανα...
3: 2-5. Ναι, 2-5.
2: Έκανα 2-5 την νύχτα Δευτέρα Τρίτη.
3: Νομίζω όχι μόνο σου.
2: Μόνος μου. Μετά έκανα... ο Γερασίμου τις άλλες μέρες και Σάββατο 11-1. Μετά έκανα 12-2 με το Διώγο.
3: Όχι, όχι, λέω για 2-5.
2: 2-5 μόνο. 2-5.
0: Δυνατός.
2: Αλλά Δευτέρα Τρίτη.
0: Είναι και γερμανικό, κανονικό.
2: Ναι, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έκανα ο Βασίλης, ο Γερασίμου. Και πολλές φορές θυμάμαι τότε έρχονταν ο Μαχαίρας μετά. Γιατί είχε εκπομπή μετά ο Μαχαίρας, είχε 6 ώρα ο Μαχαίρας εκπομπή και εγώ ήταν 5 και έφερε κάτι τυρόπιτα.
3: Μπράβο, ναι, και πήγαινε σερί
0: όλο.
2: Μπορεί να είχα εγώ βάρδια αργότερα και το πήγαινε σερί.
3: Είχε σίγουρα 2-5.
2: Πήγαινε ένα καφέ, μου είχε σίγουρα μέσα ο Μαχαίρας, να πήγαινε ένα καφέ.
3: Ναι.
2: Εντάξει, θα βγει.
3: Ένα τελευταίο, βέβαια, η μισή Παναθηναϊκή μπορεί να με βρίζουν, μια άλλη μισή δεν ξέρω τι θα πούνε.
2: Ναι.
3: Παρακολουθούσε ο πατέρας μου και εγώ κολλημένος με κάποιες καταστάσεις τότε μαζί με τον πατέρα μου. Παρακολουθούσαμε και ένα άτομο αφιλεγόμενο, τον Κώστα τον Κότζο.
2: Okay.
3: Μας έκανε πολύ καλή παρέα, βέβαια υπήρχαν. Αυτό που να είστε καλά,
2: να
3: παιδιά,
2: καλά,
3: να τα κατοστήσετε.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε.
0: Στον επόμενο. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Σε εσάς μιλάμε.
4: Α, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα, ναι, έφυγα.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Εδώ και 13 χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ο Sport FM ήταν πάντοτε για μένα ένα βάλσμο, μια όαση μέσα στην ξενιτιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις εκπομπές που κάνατε, για την δικημονικότητά σας και να συνεχίσετε έτσι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι 13 χρόνια στη Γερμανία, έφυγες με την κρίση?
4: Έφυγα με την κρίση, ναι. Προσπάθησα, μιλάμε στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα.
0: Okay.
4: Ήρθα εδώ και προσπαθώ να χτίσω τη ζωή μου.
2: Είναι καλά εκεί?
4: Αλλά, η Γερμανία ήταν καλά, τώρα πλέον δεν είναι καλά.
2: Μάλιστα.
5: Διάβασα και ένα άρθρο.
0: Η Στουτκάρδη είναι καλά πάντως.
4: Η Στουτκάρδη πάει πάρα πολύ καλά. Έχω προσπαθήσει να πάρω εισιτήρια για το Champions League, αλλά είναι πανάκριβα.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο.
5: Γενικά πάντως τα εισιτήρια.
0: Προλάβουμε ακόμα έναν, θα προλάβουμε.
5: Βεβαίως, τα εισιτήρια έχουν.
0: Καλησπέρα.
6: Ναι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
6: Ναι.
0: Ναι.
5: Εσύ είσαι, φίλε.
6: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
5: Καλησπέρα.
6: Βαγγέλη, χωρίς υπερβολή, έχω από τις 12 κύκους. Έχει πέσει 4 φορές το τηλέφωνο.
5: Όχι.
1: Το επιμένω να κάνω. Είναι δύο παράδειγμα.
6: Θα τον πετύχω. Θα τον πετύχω. 1999 ήμουνα στην Αυλώνα Φαντάρος. Έγινε ο σεισμός στο ΕΚΟΜΕΞ και μας πήγανε σαν ιατρικό προσωπικό, γιατί είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Και μας πήγανε σαν τραπεζικό γήπεδο εκεί. Είχαμε στήσει σκηνές για τον κόσμο εκεί. Και το βράδυ εκεί που καθόμασταν, γιατί ήταν ένας χαμός γενικά τότε, ξεκίνησα από εκεί να πρωτοακούω την εκπομπή. Και μετά η γερασή μου 2-6, ας πούμε. Τρομερή συγκίνηση. Σα ξανάξα πάλι, άκουσα και το άστρο με μαλώνεται και γύρισα όλα αυτά στο μυαλό μου από τότε. Τι να πω για τα παιδιά που έχει δίπλα σου, είναι άξια συγχαρητηρίων, ήθος, αξιοπρέπεια και ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Ηρακλή, είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, σου είχα πει, ήμουν από τους τυχερούς που είχα πάει ο δικός στο Βελιγράδι τότε, στο Νόβισα με το 1-6 Μακάμπι.
2: Ναι.
6: Ήταν άρρωστος ο Διονύσης τότε.
2: Όχι, θυμάμαι που είχε. Α, εκτός και αν είχε πάρει κάποιος άλλος που είχε πάει και είχε πει ήμουν στο
6: Βελιγράδι. Ναι, εκείνη τη μέρα ήσουν άρρωστος. Ο Διονύσης είχε μιλήσει μόνο με τον Ηρακλή.
0: Είναι από αυτά που είχε. Αλλά φέτος, εντάξει, ήταν κύριος ο Δασίλας. Δεν ήταν.
6: Ναι. Σας ακούμε κάθε βράδυ τώρα 27 χρόνια, 55 χρονών είμαι. Ό,τι να πω είναι λίγο, παιδιά. Να είστε καλά μόνο και να μας κρατάτε σε ντροπιά.
1: Καλό βράδυ.
6: Και σε Ευαγγέλη, μέσα από την ψυχή μου, ό,τι καλύτερο.
1: Καλό βράδυ, παιδιά.
6: Στην οικογένειά σου.
1: Επιβεβαιώσαμε το τάκι του, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου, εγώ λέω να πεις την ιστορία μου το Κέρι.
1: Να πω την ιστορία μου το Κέρι
2: και μετά θα βάλουμε.
0: Γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
2: Το σηματάκι μετά, θα κάνεις την αποφώνηση εσύ.
1: Λοιπόν. Ναι, μα θα βάλουμε και το original σήμα.
2: Βεβαίως.
1: Στο φινάλι, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το κέρλινγκ. Είμαστε στον γκολ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα, για την ακρίβεια, ένα μόνο άθλημα δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ένα μοναδικό από όλα τα αθλήματα, ναι, που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, στους Ολυμπιακούς αγώνες συνήθως, θερινούς, χειμερινούς. Ωραία, ένα και μοναδικό, τον τρεσάζ. Βαριέμαι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που το άλογο χορεύει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το τρεσάζ.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτό. Ναι. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να τα παρακολουθήσω.
2: Δηλαδή, να το δεις αυτό, λοιπόν, τι να πω.
1: Λοιπόν, βλέπω δίαθλο στα χειμερινά, βλέπω άλμα. Κάποια στιγμή έπαιζε κέρλινγκ η τηλεόραση.
2: Για ποιους Ολυμπιακούς λες τώρα, θυμάσαι?
1: Δεν ήμασταν σε Ολυμπιακούς, ήμασταν στο Eurosport, σε ένα παγκόσμιο, έβλεπα κέρλινγκ.
0: Okay.
1: Μα, μάλιστα έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία με την Ελβετία.
2: Okay. Καλές ομάδες.
1: Από τις καλές ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι, το έβλεπα με προσοχή.
2: Α, με προσοχή.
1: Αυτό με την τζαγέρα και, και τις κούπες. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το έβλεπα, το είδα την άλλη μέρα, Κάποια στιγμή έρχεται ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα και μου λέει, θα βγάλουμε πλάνο. Του λέω, περίμενε. Δεν περιμένω. Του λέω, θέλω ένα τέταρτο να τελειώσει το κέρλινγκ. Με κοιτάει ο Κώστας. Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε αυτό που του έλεγα. Μου κοροϊδεύεις. Όχι, δεν το λέω, περίμενα. Κάτσε δες. Λοιπόν, και έτσι βγήκε λοιπόν η φάση. Αυτός βλέπει κέρλινγκ. Με καλά είναι τρελός, βλέπει κέρλινγκ. Βλέπει κέρλινγκ. Και έρχεται και ο Καπουτζίδης 2-3-4 χρόνια μετά και κάνει το σύριαλ για το κέρλινγκ. Και του έκανα έτσι. Πόσο πιο μπροστά ήμασταν. Με το κέρλινγκ. Το οποίο είναι εξαιρετικό άθλημα. Για να λέμε την αμαρτία μας.
2: Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ.
1: Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να έχει ενδιαφέρον? Έχει.
2: Όχι,
1: πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Άμα το παρακολουθήσεις, τι να σου πω, δεν το έχω. Εσύ, Ηρακλής.
1: Απλά είπα. Ακούς, να σηκώσεις κανείς το χέρι να πεις, συγγνώμη, βλέπω κέρλινγκ. Όχι. Ειδικά προκαπουτζής. Μετά πήγε να ψιλογίνει μόδα η λέξη που δεν την είχα ξανακούσει, την αυτό, οι τσαγέρες, οι σκούπες κτλ.
0: Εντάξει, λίγο το έχω δει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι.
1: Όχι, θα είναι πάρα πολύ μυαλό ο τρόπος με τον οποίο θα χτυπήσεις για να μπει μέσα στο σπίτι η δικιά σου, να βγάλει την άλλη έξω, το ένα το άλλο. Δεν είναι, είναι ζώρικο, δεν είναι απλό.
2: Ναι, πρέπει να κάτσεις.
0: Πρέπει να κάνω ομάδες Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, να δεις τη ώρα που θα
2: έρθει.
1: Στην Κολομβία είναι 6 το απόγευμα πάντως και ένας φίλος παρακαλεί να μην κλείσουμε. Είναι νωρίς.
0: Και σε ρωτάει γιατί ελάχιστο χρόνο, αν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο στα πανά.
1: Τώρα
0: έχουμε μεγαλώσει με Μαραντόνα.
1: Όχι, σιγά σιγά. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε με Πελέ.
0: Ναι, ακόμα με τον Μαραντόνα.
2: Και ο πάλι λένε Πελέ.
1: Μπράβο, ναι. Και εγώ είμαι με τον Μαραντόνα και επιμένω ότι. Επιμένω ακόμα και τώρα.
0: Και εγώ επιμένω.
1: Παρότι θεωρούσα.
0: Δεν είχε τη διάρκεια.
1: Θεωρούσα και τσακωνόμουν με τα παιδιά μου κυρίως. Ωραία. Ότι ο Μέση για να γίνει Μαραντόνα θα πρέπει να πάρει ένα μουντιάλ. Το πήρε.
0: Ίσως με τον καλύτερο τελικό όλο τον εποχό.
1: Το πήρε. Παρά τα αυτά, επιμένω ότι ο Μαραντόνα. Εμένα τουλάχιστον μου τέριαζε καλύτερα με τον τρόπο που αγωνιζόταν.
0: Ήταν πιο δύσκολη εποχή, είχε πολύ κλωτσίδι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά προπονημένο και θα μπορούσε να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουν αυτοί. Εάν τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποδοσφαιριστή αυτήν την εποχή που να ακουμπάει λίγο. Εγώ δεν θα φύγω από τον Μαραντόνα, θα φύγω και από τον Μέση. Θα πω τον Πλατινί. Γιατί έχετε δει να παίζει τον Πλατινί. Δέξτε μου το και εμένα. Ή θα πω τελευταίο το Ζιντάν, έχετε δει.
2: Ζιντάν, παικτάρα.
1: Λοιπόν, όχι. Αυτή τη στιγμή
2: κάθε
1: ακόμα όχι.
2: Κουσικούς, αλλά τώρα είναι και αλλιώς ο ποδόσφαιρο.
1: Και όπως με λέω.

Είναι 3 λεπτά πριν από τις 2. Μ' αρέσει που το έχετε βάλει σε ένα πρόγραμμα το θέμα, γιατί εμείς ήμασταν. Δεν είχε φράχτες, να το πω έτσι. Ήταν μέχρι που η τελευταία γραμμή υπήρχε στο τηλέφωνο.

0: Είναι ωραία τα τραγούδια τη νύχτα. Να λέμε την αμαρτία μας. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά απόψε.
1: Και μη.
2: Δηλαδή... Είμαστε τιμή μας,
0: εγώ δεν ξέρω. Παιδιά, αφήστε τις τιμές εσείς και ναι, τα υπόλοιπα. Ναι. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, να έχεις να πεις κάτι, να σε ακούει κάποιος δηλαδή. Γιατί άμα δεν έχεις να πεις τίποτα, δεν σε ακούει κανένας.
2: Έτσι.
0: Να περνάμε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα, αλλά μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν θα το πω.

0: Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
2: Κύριε Βαγγέλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς αντέχαμε να ξέρεις, φίλε, που λες. Γιατί λέει ο Βαγγέλης αντέχει, εσείς αντέχετε. Απλά δεν έχει πια μετά τις δύο.
3: Δεν επιτρέπει το σύστημα.
2: Δεν επιτρέπει το σύστημα. Αφού υπάρχει το σύστημα που έλεγε κάποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, πάρα πολύ κόσμο.
3: Για εγώ σα το λέτε τώρα.
2: Θα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πολλοί κόσμο. Και ήταν. Εμένα με ηρέμησε από την εκπομπή.
1: Πολύ.
2: Αλήθεια λέω.
1: Ναι.
2: Ίσως γιατί μου θύμισε τα παλιά που άκουγα. Mm-hmm. Δηλαδή πήγα λίγο τον εαυτό μου, κάποια στιγμή χάζευα όσα έλεγε ο Βαγγέλης και στο κρεβάτι μου φοιτητής που ή στον καναπέ μου που άκουγα. Με γύρισε λίγο εκεί. Και αυτό νομίζω είναι και το ωραίο. Να είμαστε καλά.
1: Το χάρηκε και ο κόσμος, το βλέπουμε στα μηνύματα.
2: Ναι. Ναι.
3: Ξεκινήσαμε με Λιδάκι, συγχωρεμένο να ναι. Συνεχίσαμε με Γαργανουράκι. Έτσι όπως το κλείναμε τότε. Είπα μόνο Ζήπολοι. Έτσι, γιατί τώρα αλλάξα τα συστήματα εδώ, δεν επιτρέπεται ούτε το να ανάψω, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ο ήχος. Έρχεται Μουντιάλ. Και για μένα που το πρώτο μεγάλο ξενύχτη Μουντιάλ, μεγάλο όμως κανονικά μεγάλο έτσι γιατί ήμουν αφαιρετές, ήταν το 86, σου λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Τότε όμως δεν βλέπαμε μπάλα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Mm. Τότε ήταν άπαξ, 3 το πρωί, και ψάξε να βρει την πλατεία Βουλιαγμένη επάνω στην πλατεία, την Αμπόλα όπως λεγότερη. Ήταν το μόνο που έμενε ανοιχτό όλη τη νύχτα με τηλεόραση έξω για να δει. 1986 ήταν. Ναι, τώρα. Αν βλέπουμε το κρεβάτι μας στο κινητό.
1: Δηλαδή, Μουντιάλ βλέπει εύκολα το Σαουδική Αραβία. Η Ιαπωνία, ας πούμε.
3: Α, επειδή κάποιος ρώτησε για την Ιαπωνία, προλαβαίνω, έτσι έχει 30 δευτερόλεπτα. Επειδή ρώτησε κάποιος για την Ιαπωνία, την είδα την Ιαπωνία στο φιλικό της προάλλες. Αλήθεια την είδα. Θα βάλει δύσκολα, αλλά έχει ταβάνι. Θα βάλει δύσκολα. Mm-hmm. Δεν είναι από τις ομάδες που ξέρεις, τις πιέζεις λίγο, μένουν πίσω, τρώνε ένα γκολ. Θα φάει, δεν είχε καλή μεσοαμυντική λειτουργία, mm-hmm. αλλά όταν έβγαινε, ανακτούσε μπάλα και έβγαινε μπροστά, ήταν φωτιά. Μέχρι τους 16, ίσως. Δεν τους βλέπω για παραπάνω τους Ασιάτες, έτσι κι αλλιώς.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή

0: καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ.
1: Το κάμπο εκεί.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Και.
3: Και.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ. 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
2: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν στο
0: καλά
2: καγγέλη,
0: δεν τα έλεγα.
2: Καλά τα είπες.
0: Χωρίς καφέ.
2: Δηλαδή, χωρίς καφέ, χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα, χωρίς
2: εγώ κείμενο. Από δίπλα να σου λέω.
0: Χωρίς
2: καρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς, τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι και γι' αυτό
2: όλα,
0: είμαστε εδώ.
2: Ας
0: χωρίς καρτάκι.
2: Λοιπόν, που έλεγες, 30 χρόνια είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι, όχι φίλε, 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή.
0: Okay,
2: από
0: okay.
2: Ένα σημείο και μετά ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
2: Άλλη οντότητα.
0: Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
2: Είναι.
0: Τεράστιο.
2: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
2: Και πέρα από αυτό, αλλάζουν,
0: με αλλαγές,
2: αλλάζουν γενικά σκέψεις, τα μίντια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ ο σταθμός, ναι, ναι. Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι. Το γεγονός. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα τους τίτλους και
2: όχι,
0: τις πόρτες,
2: ναι, ναι, ναι,
0: τις περίεργες και το γεγονός ότι μπορείς...
2: Δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση,
0: ναι, ναι,
2: γενικότερα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό,
2: ναι, συμφωνώ,
0: αυτό
2: συμφωνώ.
0: Είναι βασικό γιατί γενικότερα σε εταιρείες για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Για να... Υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω όπως τη Λάρα Κρόφτ για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις,
2: ναι,
0: το κουτί.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: μετά
2: ναι.
0: Έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
2: είχες
0: το έτοιμά σου.
2: Ένα κλειδί που ήταν στην πρώτη πίστα και ναι, σου λέγανε να το πάρω αυτό. Άλλο το κουβαλά όλη την ώρα.
0: Για
2: και
0: να φτάσει το έτοιμά σου κάπου. Ναι, ναι, ναι.
2: Και γενικά ο κόσμος, ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
2: Και ό,τι μπορούμε τέλος πάντων να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα. Να, ναι, είμαστε εκεί έτσι, ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
2: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
0: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
3: Σκύβεις από τη μεριά που έχεις το
2: αυτί. Που ακούς το γλουκου γλουκου.
3: Πώς το λέμε.
0: Βάζεις και έναν από το
3: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Ναι, από το άλλο αυτί.
3: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Έτσι. Ωραία, γιατί. Το νεράκι έφυγε.
2: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο, τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το φέτο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
2: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει. Ρε παιδιά, εγώ διαφωνώ.
2: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Ο Big Wins Sport FM.
2: Είμασταν,
0: ήταν δηλαδή, δεν υπήρχαν social. Υπήρχε, για βάλα να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. να μην το ανοίξω.
3: Υπάρχει δήλωση Κόκαλη στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM, γερασί μου.
0: Υπάρχει.
2: Φοβερό.
0: Τι ωραία, έκανε να πέτε με 9-2-3 ναι.
2: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές.
2: Επειδή πλησιάζει
0: τέτοια.
2: Και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα, καλημέρα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
3: Κοντά στο μικρόφωνο, Ανδρέα. Γιατί κάτσε εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα.
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές.
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
3: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χάρα, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
2: Ξύπνησα με την έννοια, μα τι έκανε η εθνική.
0: Δεν βγήκες. Να σου πω ότι είχε ένα δοκάριο εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
3: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σ' αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Δηλαδή,
2: εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει, ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει.
3: Δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο κήπεδο να κοιτάνε που
2: δεν κάνουμε επίθεση.
0: Με 19χρονα παιδιά από την Ιταλία να μας κοροϊδεύουν.
4: 19χρονα παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του πάνε. Τι κάνεις αύριο. Άντερ 21 του παλτί. Έλα να αναλάβει του άντρε.
2: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί φύγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Ντοναρούμα. Και με αυτού δεν είχαμε σούτε 75 λεπτά.
2: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Ντοναρούμα. Γιατί και ο Ντοναρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμω ήταν σαν πατέρα.
2: Εκτό αν έχει κανονίσει απευθεία πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή παίκτε μα και λέγανε πω πω πάω να μαζέψω πράγματα, να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια, εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφίρης μετά. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσετε δώρα, λοιπόν, ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο πανόραμα Βούλας.
2: Και στο πανόραμα Βούλας.
3: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη, θες εόλου, εόλου.
2: Ο Αντώνης Ρέμος δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα είναι τα τραγούδια του. Αντρέα, λέγε ποιος θα το πάρει, έχει έρθει μήνυμα.
0: Αυτό θέλω.
4: Α, ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι, νομίζω.
2: Καλά, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σε φέραμε σε εδώ, για να μας το πεις.
4: Η Γαλλία νομίζω ότι είναι ισχυρή, η πιο ισχυρή και στα προγνωστικά, αλλά... Όπως είδαμε και με το φιλικό, έχασα την ακτή ελεφαντοστού.
2: Εντεφαλωστού.
0: Εντεφαλωστού το λέει.
2: Θα το λες όπως το λέει η μαμά.
0: Εντεφαλωστού.
4: Αλλά ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία θα εκμεταλλευτεί ότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Και ναι.
2: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν.
4: Η Αγγλία.
0: Το ρίξε.
2: Έχουμε
0: ζωές. Κατευθείαν έχουμε ζωές. Έχουμε ζωές.
3: Και η έκπληξη ποια θα είναι.
4: Η έκπληξη. Για μένα η Ιαπωνία.
3: Ιαπωνία λες,
0: εγώ τα σημειώνω
2: αυτά. Και πες μου απόδοση.
0: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος. Ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους
2: ευθύνους. Ναι, τα βλέπει καθαρά τα πράγματα.
0: Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπελλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
2: Δεν λέω ότι
0: ο Ανδρέας το χταπόδι.
2: Λες ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
0: Θα πάει δυνατά.
2: Ναι, δεν θα το πάει.
4: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά. Νίκησε και την Ισπανία.
2: Ξεχωρίζεις κάποιον.
0: Το Μαχιαμά. Αρχίζει ιαπωνικά. Το Μαχιαμά.
4: Ο Εντό που είναι και τη Λίβερπουλ, ο Μαέντα τη Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
0: Μακάρι η Τουρκία το βράδυ. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τι φάω.
2: Όχι.
0: Να με δέρνουν στον πόλη.
2: Είναι 30 χρόνια.
0: Είναι και κοντά
2: 30 χρόνια, 30 σπαλιάρε, 30 μπουνίδια.
0: Τον πειραιά από απέναντι.
2: Όλα 30.
0: Κοίτα απέναντι, ρε καραγκιό. Και φαίνεται τον πειραιά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι, ρε. Εκεί. Θα τη τρώ και θα κοιτά προ τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
2: Αγγλία. Coming home, αλλά μάλλον
0: είναι
2: η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
4: Και δεν κάλεσε και. Είναι και επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
0: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τις παίκτες.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Σίγουρα. Ναι. Όταν σου δίνω το χέρι, είμαστε στον Γκαρδιόλα.
2: Στον Κόντε.
0: Κυραλέκος.
2: Όταν σου μιλάω, Τούχελ. Θα με κοιτάς στα μάτια.
0: Κυραλέκος ήταν. Το χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια καλημέρα. Δεν θέλω.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο ΑΣΚ Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, καθολεκτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος εδώ.
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια.
6: Έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
7: το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
7: Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, με.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
7: Τι BB Best, την πυρήμπα πες.
1: Μην ξεπηρεάζει.
7: BB Best την έπε. Ορίστε και εγώ λάθος το πάω.
1: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
6: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
1: Ναι, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδου των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
14: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.
15: Καλώς σας νύχτας.

0: Βόλιβαρ, ρωτάει κάποιο, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτσο το βράδυ, να πάω καφενείο, παιδιά, μέχρι τι 8
1: Πλατεία Μέμου, έχει μπει οθόνη έτσι.
0: Μέχρι τι 8 η ώρα θα είμαι στον Βόλιβαρ.
1: Μετά έχουν DJs.
0: Θα ερχόμαστε κατά κύματα, έτσι. Κατά κύματα θα ερχόμαστε.
2: Δεν επιστρέφουν τα πράγματα στο
0: στούντιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και το.
1: Έχουμε και δουλειά.
0: Έχουμε και δουλειά.
1: Σοβαρή δουλειά, έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο λέει θα το σηκώσει.
2: Εντάξει, πώς το βλέπεις Αντρέα το Μεξικό?
0: Για βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Μόνο Πινέδα. Βλέπεις να πηγαίνει καλά.
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον Όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας
3: πούμε. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, να, καλημέρα από τον Γιώργο και, που είναι στη Στουτγκάρδη. Ξέρει μπάλα ο Ανδρέας, λέει, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Ναι, αλλά μπροστά δεν έχουν.
0: Αλλά μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ενώ κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, μου έχει κάτσει σε
0: ένα.
2: Ενώ κάτω είναι για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε μπάλα. Παπάκια μεγάλη, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: 30 χρόνια τώρα, ρε.
1: Αυτό τα λέω, ρε.
0: Αυτό τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
0: Πάρε το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Ο Μαλιάτσι είναι χεισμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις και καλά.
0: Φοβάται, ναι, ναι, φοβάται.
1: Χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2 ώρες 3 βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί να το. Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και
0: σίγουρα θα υπάρχει.
1: Για κάτι
0: εδώ υπάρχει φοβία γιατί όταν σε κοιτάς μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κλειστά τα δημοτικά να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, είναι.
2: Έγιναν ζημιές.
1: Γιατί έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές. Σε κατοικίες. Κατολισθήσεις σε οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
2: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
0: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ για τη συνέχεια.
2: Χωρίς Μποφόρ, Πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς Μποφόρ,
2: τίποτα. Κάτι παλιές ιστορίες. Δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
0: Λορεντίνο,
1: ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε έτσι ο Αμενίδες.
0: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Ναι. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει, θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μάθει, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ, ο Πινέδα.
0: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ένας από τους MVP σίγουρα. Ναι. Μεξικό, Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
2: Για τελικό, λέει.
0: Για τελικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία, η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
2: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις.
2: Με τον Φράκου να πούμε τον Χριστιανό.
0: Σωστό. Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα.
0: Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κρατε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
0: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορίο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι οι Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
0: Πήρανε και το κοπά.
2: Όχι.
1: Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και. Θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Θα το δούμε.
0: Φαντάζομαι τώρα λέει να είσαι παιδί που δίνει πανελλήνιες στην Εύβοια. Τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως είναι.
0: Είναι που είναι ζόρι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολυοικονόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει?
2: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
0: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Mm-hmm. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμούς σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
0: Για καλό
1: αυτό.
0: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες στο. Ας πεις. Μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Για, όταν έχεις τα Αλσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά. Μπες λίγο.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας έχει ένα που λένε.
0: Ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
0: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα που είναι και έτσι και περισσότερες οι ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Πάντα, ναι. Πάντα. Εγώ έτσι.
1: Ένα outsider,
0: ναι.
1: Συνδέεσαι με τα outsider, γιατί και εσύ είσαι ένα outsider στη ζωή.
0: Ζωής.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: υπολογίστε λέει τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Οκ, okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά, έχει δίκιο ο Ανδρέα. Τι το έκανα.
2: Ακτή, ακτή.
1: Μετά, θα πάει, μετά στον Πολυβάρ.
0: Ο καθένας είναι Μεξικό.
2: Θα περάσει. Επίσης. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν
2: θα
0: και
2: τόσο. Θα περάσει τους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία. Και ο χερό. Χερό, βλέπει.
2: Φαντζή πιερό, IT.
3: Με την IT παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την IT δεν είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάου.
3: Το Κουρασάου τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Είπατε, απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου κάποιος μουσιάλα, δεν ξέρω ποιος. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάρουν πρώτο σκόρερ έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένας ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάου και γίνεται αμέσως φαβορή. Άντε ρε, το έχουν ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χτες με τα 18χρονα της Ιταλίας. Να είναι άντρες ρε. Να μην παίρνουν προσωπική μονομαχία. 19 χρόνια και του κάνανε του 30χρονου Έλληνα. Έλα ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθε να νικάς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτό, ο Μπαλτίνι. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι, μόλις τον είδα, λέω. Πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι.
0: Wannabe.
1: Πού είναι το
0: κόκκινο. Λοιπόν. Αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την ΝΑΗ από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Τσοπ, πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimasimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
4: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
4: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
5: Όπως σου λέω.
3: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ναι.
3: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ή τα εκτός
6: ύδρας.
3: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
5: Ωραία. Βάρια πολύ δίμονη.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζά και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
8: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
7: Είναι για να το γράφουμε.
8: Βιώνει ο Ζέρμα και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο.
3: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
3: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Ελέησον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
10: Ναι.
9: Ακού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εγώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
9: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
8: Τι είπε?
10: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
5: Ναι.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Είσαι έτοιμο για Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Έτοιμο, ναι.
0: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Είχαμε Λέον.
0: Πιτάτη. Έτσι. Πιτάτο Κεφαλονιά. Εξατμίσει Πιτάτο. Στην εξάτμιση ο γάτο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, σα θέλει το Metal Heart. Χρόνια πολλά σα Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Ήμουν λεύτερο. Και τώρα με κόρη 25 ετών, μια ζωή ολόκληρη εδώ, να είμαστε καλά, να σας ακούμε χρόνια πολλά, ακόμα να μας κρατάτε παρέα, είναι πολύ ωραίο αυτό, σε τι ζωή ήμασταν όταν
0: ήμουν φοιτητής, τώρα έχω ένα παιδί, τώρα μου το πήρε, γενικά είναι ωραία να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μέσα από τον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Βύρονα, καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Όλες περιοχές. Σε όλους.
1: Τον πήραν από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Να έχετε, εγώ κόλλησα λέει με το σταθμό το 2000 που δούλευα ένα περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο και ακούγα φανατικά πρωί βράδυ με αγαπημένη εκπομπή το πρωί Ζαραλίκος Παπαγεωργίου. Μια εκπομπή από και για Ρουφιάνους. Σωστά που έλεγε.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι, και οι έτσι ντε που ερχόντουσαν μετά Ζαραλίκος Παπαγεωργίου ήτανε, μιλάμε από τις
1: Με στυλ
0: ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα. Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη μετά, εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη, όλα τα παιδιά, Περίς.
1: Και να πούμε ότι θα είναι,
0: θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα,
1: Καμένη Θαναϊλάκη, Τσαμόπουλο. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
0: Βέβαια θα περάσουν. Και είναι λογικό να περάσουν.
1: Σαμπράκιδες, όλοι.
2: Χελάκιδες,
1: Γερασίμου.
0: Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
1: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
0: Ναι. Τζιν είναι όμως,
1: δεν
0: είναι το λιμνό το καλοκαιρινό, δεν κάνει.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτάς. Ένα λινό το σηκώνει.
1: Σωστά, Μπόλιβαρ θα πάει.
0: Καλά, δεν έχει και κάποιον ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκι πρέπει.
1: Θα πάω στον Μπόλιβαρ. Κυρίως να προσέχεις.
0: Τι φοράνε οι άλλοι.
1: Όχι, να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
0: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο
1: Χελάκης.
0: Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
1: Χρειάζεται.
0: Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα η τοξικότητα έχει ελάχιστη, είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει, να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπάρχουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
0: Γεια σου.
1: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
0: Κούνησε.
1: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα, η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Νέα Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
0: Ναι,
2: ώρα.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
0: Ένα βοδολόγιο. Βάλε.
1: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Wins Sport FM. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
0: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί, μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μη ώρα στις εκπομπές πνίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργια, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με μίμη κανή για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή.
1: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
0: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωνσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά, 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, Ακτύπησμα Ραφιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο, Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Πραουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Οριγάτος. Γενικά Εγώ θα είμαι και.
2: Μάκης Ορυγάτος ο Στέφανος Χάρης.
0: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια.
0: Φοβερό Στέφανος Χάρης. Φοβερή η εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις είχε.
2: Το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι κι εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
1: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή μετά την εκπομπή εδώ. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος. Ρήλος πότε θα
2: πάει. Ρήλος θα πάει μετά τις 5.30.
1: Μετά τις
0: 5.30. Μετά τις
2: 5. Συγγνώμη κιόλα, αλλά μετά ίσως τώρα και έχει κάτσει εδώ το.
0: Μετά τις 5.30.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Mm-hmm. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ξέρω, Βασιλέ, θα κάνει μια μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα
0: ναι, με ρόγα έτσι. Του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχα δίκιο, είχα δίκιο.
1: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα

0: φύλακας ασφαλείας βραδινός. Αχ, έχασα το μήνυμα. Βραδινός και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασίμου. Mm-hmm. Μετά έκανα εκπομπή 1:00 με 7:00 το πρωί. 1:00 με 7:00 έκανε 6. Με 7, με 7.
1: 2:00 με 6.
0: 2:00 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά έκανα εγώ με το σπανό. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
2: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
3: Εγώ το έστειλα.
1: Και εγώ θα το έστειλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
1: Βλέπεις Αντσελότη.
2: Έχει πολύ καλό προπονητή. Και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι...
1: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτήν την ομάδα.
2: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη.
0: Τσακώθηκαν. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκαν.
1: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην... Δεν έχουνε.
0: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με το Ριτσάρλισον.
1: Άκουσαμε ότι με το Ριτσάρλισον.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
1: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Έκανε γιατί... τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. στον Αντσελότη.
1: Κατά λάθος λέει ότι γλίστρησα και πήγα με τον μπουκέτο. Να, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Δεν ξεκινάμε καλά όμως. Δεν ξεκινάμε καλά.
1: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή. Να έρθει ένα ωραίο τέλος.
0: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι. Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
0: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή?
2: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ?
0: Ναι.
2: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
1: Φυσιολογικά.
0: Μέση ή Ρονάλντο?
2: Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω.
0: Αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο.
2: Δεν νομίζω ότι...
1: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
0: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
2: Άμα ήταν να μου φέρεις έναν, από τους δύο θα ήταν ο Μέση.
0: Παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Παιδί μου.
1: Σωστή
2: αναπροφή. Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο, από πιο μικρός.
0: Τι δίδυμος με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από πιο μικρός, ενώ...
0: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Καλά, παιχτάρα, διανόητο. Πέντε χρυσές μπάλες, δεν μπορεί να μην εκτιμάται. Βαζελακό, νάτος. Έτσι και θέλω. Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν. Το έχει κλείσει 30 μηνύματα.
3: Κλασικά.
1: Ο κλασικός, ο κεφαλαίος είναι αυτός.
0: Ο κεφαλαίος.
1: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
0: Εμάς αυτή τη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες που σωμείωση.
1: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
0: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Εσύ μπορείτε, ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Πραουδάκη.
1: Όχι με τον Πραουδάκη.
0: Με τον Στέλιο το Μαρκάκη έκανε.
1: Με το Μαρκάκη έκανε. Αλλά το δίκανο.
0: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
1: Ναι, παιδί, το δίκανο, το απόγευμα.
0: Ναι. Α, εγώ τον θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
1: Το απόγευμα.
0: Δεν είχαν πάει και στο Σπορ 24. Ήδη θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα. Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
0: Ο Καραμπαπάς με το Μαρκάκη.
1: Ναι, όχι, στο Σέντρα.
0: Στο Σέντρα, μπράβο.
1: Στο Σέντρα.
0: Ναι,
1: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το Δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
0: Μεσημέρι, δύο, κάτι
1: τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά.
3: Ίσως σε εμάς το κάνανε 4-6.
1: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας? Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει, το πόσο άμπαλο είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
1: Επειδή είχα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση.
0: Ναι.
1: 5 με 6 καλάνε στο Sport FM.
0: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Α, μας ακούτε,
1: ναι, και δυνατά κιόλας στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Μετάλλικα ή Iron Maiden? Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
1: Πρόσεχε τι θα πεις.
0: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δει.
1: Από αναβιάλειμμα.
0: Πήγαινε.
1: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.

0: Τρανζίστορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
5: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
6: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
7: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
6: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
8: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Νίκη Ρόδο.
6: Δεν τα συνόμως.
1: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
9: Μην ενοχλείτε.
1: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
1: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
1: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλε 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
10: Έξω, απολύεσαι.
11: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
12: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
13: Εφάγε.
9: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
13: Καλά.
14: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο αθλητικό δικαστή.
1: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
14: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς.
9: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
7: Τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλά είστε.
7: Τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλά είστε.
9: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
5: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου, θα σου πω, ο Ιντέ.
9: Μάλιστα, κύριε.
0: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
15: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
0: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
15: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
9: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
0: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
16: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιο σλί, ατέλειωτες πλάγιο σλί.
1: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στον ομό μας, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
17: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος.
0: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
18: Τα δέοντας την μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
19: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
20: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
18: Ανάποδα τα είπα, ωραία.

0: Με το μήνυμα, Ανδρέα, Ξανθίες οι Μελαχρινές, Καράς Τερζής, συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια Big Win Sport FM, χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα του 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι όπως να σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη Χριστόβουλου και το κλάμα του Τζιοβάνι, ναι, δηλαδή.
2: Από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, ρε παιδί
3: μου. Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Ναι, άλλο τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα τα μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά τη επικοινωνία. Τις άμεσες επικοινωνίες.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι και τα λοιπά. Πάντα. Στο μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπης και Λεάνης και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνης δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν,
0: στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Ένα νερό ρε παιδιά, λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια, ακούω από 12 χρονών.
0: Τώρα όχι, Χάρη από Ηλίσια.
3: Ηλίσια.
0: Λάχα, βλαχάρα, μόρφω, τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34.
0: Λόγια, είδες.
3: Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποιήματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα, μεγάλα ποιήματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Όλες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα, τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος.
0: Yes.
3: Ανδρέα Μουσακάη Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος.

0: Καλό.
1: Ευχαριστώ. Μαρία, τη Διοχάντη δεν την έφερε επειδή είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι Παναθηναϊκός καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερα γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Θα μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά, ρε Μαρία.
1: Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. For moi, et toi. Και backflip τη Διοχάντη. Και την κόβε σκηνοθέτη.
2: Διοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Διοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Διοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα.
0: Σίγουρα.
1: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται, παιδιά, ότι έχει κάνει ο Γιάννη Διακογιάννη τις Παρασκευές.
0: Ναι, απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: Απογευματόρατο.
1: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
1: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.
1: Αυτό. Υπάρχουν αυτές.
0: Και μπορεί να άκουγε χωρίς να παίζει κάπου, Μαρία.
1: Καλά.
0: Απλά να υπήρχε μέσα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και πόσοι τραγουδιστές έχουν περάσει τη νύχτα από όλα.
1: Ή τη μέρα.
0: Και τη μέρα, αλλά γενικά τα βράδια καθημερινές, γιατί εντάξει, οι τραγουδιστές αν δουλεύανε. Γενικά ερχόντουσαν και λίγο πριν βγούνε. Έχουν έρθει εδώ τραγουδιστές, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και δύο βγαίνανε στην πίστα. Ναι. Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ. Έτσι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος ο Sport FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
1: Τι ρε,
0: συγγνώμη, ρε παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
3: Βαλεριάνα και κλείστο.
0: Συγγνώμη.
1: Επειδή μας ακούει δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας γιώξει. Βέλα, λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
1: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές
1: μήνυμα. Ακόμα πηγαίνω ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Μιτσάρ Animal Print, όπου μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισέτ και 100 καπέλα.
1: Wow, ωραία, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον Μιτσάρ από Animal Print. Έβαζε και Πιάφα, Ναβούρ, εντάξει, τα James έβαζε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Γιακογιάννης.
1: 30 χρόνια πέρασαν και Sport FM ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Και Τσετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό. Το πείμα. Ένα καλή μόνο του. Ω, Μάριο Κόλ!

0: Είναι πατέρα στο σχολείο με φουνταριστούς και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίως. Άρα δεν μας κρύβεται το 2020. Ναι, ναι.
1: Εκτός ότι όσο ακούει, μεγαλώνει το χρόνο σύνταξης. Σταμάτα να ακούς. Συμπαρασύρεις τα όρια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο, θα μιλήσει εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδε χθες. Γιατί λέει κάποιο γυαλιά, λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1, χάσαμε δεύτερη θέση.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Αυτό καταλαβαίνω, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι
0: είναι. Έγινε ένα χαμούλη χθες. Τώρα ακούω. Τι έγινε, τι έγινε.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα ούτε έναν. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώ μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά δωρεάν, Internet Backup για να μην ξεμένεις. Και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι. Bolivar, Rilos.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.